Ολμέ, που είναι ιερός είναι πια ογόν, κανένας δεν βγήκε να υπερασπιστεί αυτή τη γυναίκα που 5 χρόνια μάτωσε στο χώρο αυτόν για να μάθει τα παιδιά γράμματα, ρε. Κανένας, ρε, δεν βγήκε. Το ίδιο και οι πολίτες και οι ακροατές δεν δίνουν σημασία σε αυτά. Δεν τους ενδιαφέρει. Ξέρετε γιατί? Γιατί σε μερικών το σπίτι επικρατεί μεγαλύτερο χάος από το σχολείο. Γιατί οι γονείς είναι το ίδιο απαίδευτοι. Ποιος γονέας κάθεται σήμερα στο πλευρό του παιδιού του να του μάθει γράμματα? Σας παραπέμπω στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», που επειδή ο μαθητής, ο γιώκας ο Κανακάρης, είναι προβληματισμένος και αφυπνισμένος, γυρίζει κάποια στιγμή ο πατέρας του και του λέει: «Παιδί μου, μήπως είσαι κομμουνιστής?» Μα τώρα είναι συμπεριφορά αυτή. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, λυπάμαι. Λυπάμαι και θλίβομαι. Διότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω μία μόνο κουβέντα για μία εταιρεία δημοσκοπήσεων, τη λεγόμενη Interview. Είχα κρατήσει μεγάλες αποστάσεις από την εταιρεία αυτή. Έλεγα σε φίλους και γνωστούς: μην τους πιστεύετε, απορρίψτε τους, μην τους κάνετε διαφήμιση, μην τους βγάζετε. Και χτες ήρθε μια σοβαρότατη καταγγελία, ας την κρίνει το Σουρού, όχι εγώ, ότι αυτοί δημοσιοποίησαν την έρευνα την ώρα που η έρευνα δεν είχε ολοκληρωθεί. Δηλαδή έβγαζαν τη Νέα Δημοκρατία 29% και την ίδια ώρα κάνανε ερωτήσεις μέσω του διαδικτύου. Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές για να γίνεται δημοσκόπηση. Πάρτε το χαμπάρι. Χρειάζεται τυχαίο δείγμα και ειδικό δείγμα. Ούτε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν στα δουλειά τους. Οι υπόλοιπες. Από το διαδίκτυο δεν κάνεις δημοσκόπηση. Και βεβαίως αυτή η εταιρεία Interview που καταγγέλλεται θα πάει στο Εσούρου. Και εκεί ας αποφασίσουν οι κύριοι του Εσούρου. Εγώ τους έχω εμπιστοσύνη. Διότι είναι εξόφθαλμοι. Είναι εξόφθαλμη η παράβαση. Κρίμα. Κρίμα, γιατί όταν τα έλεγα δεν με πίστευε κανένας. Χαιρετίσματα στον κύριο Βασιλιάδη της Interview που έκανε τις δημοσκοπήσεις αυτές. Χαιρετίσματα. Να δώστε χαιρετίσματα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Ακολουθεί το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο Τετάρτη σήμερα της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδου. Χαίρετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δύο μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Για όσα ακούν ζωντανά την εκπομπή, τώρα μέσα από το στούντιο του Mike FM, είμαστε στο απόγευμα της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου. Η δίκη των Τεμπών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λαρίσης έγινε δεκτό μετά από 4 χρόνια, αν είναι δυνατόν, το αίτημα συνηγόρων για την υποστήριξη κατηγορίας εναντίον όλων όσων συνετέλεσαν στο να σκοτωθούν τα παιδιά και να καούν στα Τέμπη, για την εξέταση του κατασκευαστέως κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Το δικαστήριο επίσης εξέτασε και διέταξε τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή κινητού τηλεφώνου από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Εξερχόμενες κλήσεις, εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, καθώς και όλες τις εφαρμογές δεδομένων όπως Viber, WhatsApp και λοιπά,

Για ποιο λόγο πάει ο Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος? Για ποιο λόγο? Και ποια θα είναι η απόλυξη, ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της δικαστικής παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο? Η κατάληξη που είχε ο Νικολάκης ο παπάς του Πετσίτη και του Τσίπρα και του Μαδούρο, που πήγε στο ειδικό δικαστήριο, εισέπραξε μια ποινή χάδι για το θέμα των τηλεοπτικών καναλιών με αναστολή και κυκλοφορεί τώρα ελεύθερος για να κάνει χειρότερα? Το πρώτο παλίκαρο του κύριου Τσίπρα, τον οποίον θαυμάζουν οι ολιγάρχες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον προωθούν καθημερινώς, και μάλιστα σήμερα ετοιμάζεται να κάνει και μια νέα εκδήλωση ο κύριος Τσίπρας, για να μας πει τι να μας πει ο κύριος Τσίπρας στη νέα εκδήλωση που κάνει? Ποιος του πληρώνει στο Ολυμπία Φόρουμ που θα μεταδοθεί και σε ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια των δυστυχισμένων? Θα μιλήσει, λέει, στη Λουκία Γκάτσου στο πλαίσιο του συνεδρίου Ολυμπία Φόρουμ στην αρχαία Ολυμπία. Να τον κρατήσετε εκεί, να τον κρατήσετε στην αρχαία Ολυμπία, εκεί σας είναι πιο χρήσιμος, για να βγάζει τους χρησμούς και μήπως μπορέσει και κοιμηθεί το βράδυ και δει στον ύπνο του κανέναν αρχαίο Έλληνα συγγραφέα και του μάθει ελληνικά. Εκεί είναι το μέρος που θα έπρεπε να βρίσκει τον κύριο Τσίπρας, στα αμπέλια και στα χωράφια του Ολυμπία Φόρουμ, όπου θα δώσει μια βαρισίματη συνέντευξη. Τι βαρισίματη συνέντευξη θα δώσει ο κ. Τσίπρας? Ποια ήταν από όλες αυτές που έχει δώσει ο Τσίπρας βαρισίματες συνέντευξεις? Ποια? Για πείτε μου μία. Όταν έλεγε ότι δέχομαι το δημοψήφισμα και μετά μες στο μαξί μου κέρωσε, τράβηξε τα ουίσκια του και τα άλλα που παίρνει, δεν ξέρω τι άλλο παίρνει, του έχει μείνει αυτό. Από τότε που ήταν στα γκρουπούσκουλα στην Κυψέλη, εκεί στα περίεργα, έτσι, ο κάτοικος Κυψέλης και ο κάτοικος Σουνίου, να πει τι ο Τσίπρας στο Ολυμπία Φόρουμ για το πώς θα φτιάξει την Ελλάδα? Δεν κάνω επίθεση εγώ σε κανένα, κριτική κάνω, δικαίωμά μου να κάνω κριτική. Από τη στιγμή που κάνουν κριτική σε μένα, θα κάνω και εγώ κριτική σε αυτούς. Από τη στιγμή που όλοι επιτίθεται στον κόσμο, λες και ο κόσμος στέει για την κατάντια τους, ο κόσμος στέει για το χαλάλι τους, ο κόσμος στέει για τα χάλια τους, ο κόσμος στέει για το κατάντημά τους και για την καζάντια της Ελλάδος. Ποιοι κυβερνούν την Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα? Εμείς την κυβερνάμε. Ας μας δώσουν λοιπόν λαϊκή εντολή και λαϊκή βούληση και δεδηλωμένη για να κυβερνήσει ο ελληνικός λαός στη χώρα. Αυτό δεν το έχει σκεφτεί ποτέ κανένας, ορίζοντας ο ίδιος τους εκπροσώπους του. Όχι με τις εκλογές που ξέρετε. Το ελληνικό εκλογικό σύστημα είναι πια παροχημένης μορφής. Δεν μας ικανοποιεί. Θα πρέπει να βρεθεί ένα άλλο σύστημα. Σύστημα άμεσης δημοκρατίας. Δεν το βλέπω όμως να θίγεται ή να πέρασε σε κάποιο από τα προκατακτικά άρθρα που δεν ψηφίστηκαν στη Βουλή για την αναθεώρηση συντάγματος. Τους φοβίζει, τους τρομάζει το γεγονός ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να αποκτήσει ένα σύστημα άμεσης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σαφώς και γίνεται. Αρκεί να το θέλουν όλα τα κόμματα. Αλλά τα κόμματα δεν το επιδιώκουν αυτό. Τα κόμματα θέλουν τιμάρια. Θέλουν κρατική χρηματοδότηση για να μπορέσουν να ζήσει ο κομματικός του στρατός, τα κομματικά τεμπελόσκυλα. Έχουμε βγάλει ένα ωραίο πρωτοσέλιδο στη σημερινή εφημερίδα μας με το ερώτημα «Ποια δεξιά θα σώσει την Ελλάδα?» και παραθέτουμε όλα τα είτε κατά φαντασίαν, είτε κατηφημισμών, είτε κυριολεκτικά πατριωτικά, λαϊκά δεξιά κόμματα, εκτός αν εσείς θεωρείτε ότι την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει πάλι

0: η αριστερά. Πότε έσωσε την Ελλάδα η αριστερά? Πείτε μου μία περίοδο, έστω μία τετραετίας, που έσωσε την Ελλάδα η αριστερά. Πείτε μου μία περίοδο της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Πότε? Το 1948 που καβαλήσαν τα βουνά, το Γράμμο και το Βίτσι, για να πάνε να πολεμήσουν και να φτιάξουν δική τους κυβέρνηση του βουνού. Ποια κυβέρνηση του βουνού? Εδώ δεν μπορούσαν να φτιάξουν κυβέρνηση του κάμπου. Την τύφλα τους. Πότε κυβέρνησε η αριστερά τη χώρα? Την περίοδο του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος ήταν πιο δεξιός και από τους δεξιούς, ο οποίος ήταν αυτός που άνοιξε κυριολεκτικά αυτά για τα οποία διαμαρτύρονται οι αριστεροί πατριώτε, τους πούμε και πατριώτες. Αυτός δεν ήταν που άνοιξε τα μακρονίσια? Αυτός δεν ήταν που άνοιξε τη Λέρο και τα υπόλοιπα νησιά για να πάνε να παραθερήσουν οι αριστεροί? Πιο δεξιός και από τους δεξιούς. Πότε κυβέρνησε η αριστερά την Ελλάδα? Μόνο μία περίοδο κοινοβουλευτική, δύο μάλλον κοινοβουλευτικές περίοδους. Την περίοδο 15-19, με ό,τι επέφερε αυτή η τεράστια λέλαπα που κατέστρεψε τα πάντα. Και μετά ήρθε ο επόμενος μεσσίας της χώρας, ο Μητσοτάκουλας, ο Κούλης, ο Κούλης ο Βαρβάτος, ο Κούλης ο Βαρβάτος. Το πολιτικό σύστημα ξέρει καλά το παραμύθι. Για την υπόθεση των Ντεμπών, ξέρετε, η δίκη συνεχίζεται. Κανένας δεν την καλύπτει. Κανένας. Όλα τα φώτα έχουν πέσει στην υπόθεση Μαζονάκη. Αφήστε τον άνθρωπο ρε να ησυχάσει. Τρεις εβδομάδες έχει πεθάνει. Πέθανε. Συνεχώς ανοίγει στο απόγευμα Μαζονάκης. Ανοίγει στο βράδυ Μαζονάκης. Ανοίγει στο πρωί Μαζονάκης. Πέθανε ο άνθρωπος. Ιδολοφονήθηκε. Αφήστε τον να ησυχάσει. Δεν μπορεί να γίνει ο δημοσιογράφος δικαστής. Ξέρετε πόσα θέματα έχουμε για την υπόθεση Μαζονάκη? Βγάλαμε 2, 3, 4 σημαντικά θέματα. Σήμερα κάποιες φραγκοφυλάδες και κάποια φραγκοσάιτ μας βγάζουν ακόμα και υποτιθέμενες φορολογικές δηλώσεις των δύο γιατρών. Ο γιατρός, λέει ο ένας, ήταν κακομοίρης. Είχε μόνο 90.000 στην τράπεζα. Η άλλη, η Μαντάμ Ορτάνς, είναι, λέει, ερωτευμένος ο μισός αντρικός πληθυσμός μαζί της. Με ποια? Με τη Μούμια? Με τη Μαϊμού? Αυτή είναι σαν μαϊμού στη Μούρη. Γουστάρουνε, κάνουνε κέφι. Οι άντρες είναι μαζόχες. Θέλουν να τους βάλει κάτω να τους αφαιρέσει το αίμα. Να τους πιει το αίμα. Βαμπύρ, κανονικό. Τα κάνουν κέφι αυτά κάποιοι άντρες. Έχουν μπουχτίσει, φαίνεται, από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους και κάνουν κέφι να πάνε να κάνουν μια πλασμαφαίρεση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς λέγαμε κάποτε να πάνε να κάνουμε ένα μασατζάκι. Να κάνουμε ένα μασατζάκι και ό,τι άλλο έρθει. Έτσι ξεκίναγε σιγά σιγά. Και λοιπά και λοιπά και μετά γινόταν η δουλειά. Έτσι δεν ξεκίναγε. Τώρα λοιπόν θέλουν και οι άντρες. Είναι μαζόχες οι άντρες. Θέλουν να πάει να τους κάνει μια μικρή πλάσμα αφαιρεσούλα ή γάκα. Δεν γίνεται, τώρα είναι φυλακή. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Και μετά με την πλάσμα αφαίρεση, άμα τους κάνει κέφι να κάνουν και τίποτα άλλο. Μπα και έκανε και τίποτα άλλο η γάκα εκεί. Γιατί πολλοί άντρες επισκέπτονται το ιατρείο αυτό. Παρήχει και άλλου είδους υπηρεσίες. Ενώ τον βλέπω τον γιατρό αποστασιοποιημένο. Άλλαξε και δικηγόρο. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Όλοι ασχολούμαστε με αυτό. Οι τρανταχτές αποκαλύψεις όμως μένουν στο παρασκήνιο. Ότι ας πούμε από αυτή την ιστορία του ιερομάρτυρος Μαζονάκη, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να τον αποκαλέσω, το φουκαρά, το μακαρίτη, έγινε για μια φορά ακόμα η αιτία να ανοίξει αυτή η φοβερή υπόθεση με τους απατεώνες της ιδιωτικής υγείας, της παραγείας. Το πολιτικό σύστημα τι μπορεί να δώσει, ειδικά δικαστήρια, για ποιους. Σήμερα πρώτη είδηση. Παντού, από το μεσημέρι και μετά, η παραπομπή του πρώην υφυπουργού και δεξί χέρι του Μητσοτάκη, του Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος, πλημελιματάκι, για το οποίο θα φάει 1,5 χρόνο, 2, με αναστολή. Αυτή ήταν η κάθαρση που θα επέβαλε ο βουρκωμένος Μητσοτάκης όταν πήγε στα Τέμπη. Υποσχέθηκε ότι θα επιβάλλει κάθαρση, θα φτάσει πάλι το μαχαίρι στο κόκαλο. Πόσες φορές έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο? Το μαχαίρι έσπασε από το χοντρό κόκαλο. Θα βάλει χέρι, λέει, και θα κάνει κάθαρση στον πολιτικό βίο. Πώς? Με την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ψευτοειδικό δικαστήριο. Σας εξηγώ. Από απαρχής, από αρχής του δεσμού του ειδικού δικαστηρίου, από τη μεταπολίτευση και μετά, ένας πολιτικός πήγε φυλακή, ο οποίος και αυτός δεν δικάστηκε με το ειδικό δικαστήριο. Ο Τσοχαντζόπουλος, ο οποίος δικάστηκε με την τακτική δικαιοσύνη, ποινική κανονική διαδικασία. Ποιος πήγε φυλακή? Ο Ανδρέας Απανδρέου, μα δεν πάτησε το πόδι στο ειδικό δικαστήριο. Ποιος πήγε φυλακή? Ο Κουτσόγεργας πέθανε ή τον πεθάνανε μέσα στην αίθουσα του ειδικού δικαστηρίου. Ποιος πήγε φυλακή? Ο Νικολάκης ο Παπάς, έξω, με αναστολή. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος υπέγραψε τα μνημόνια, πήγε φυλακή, πέρασε από το ειδικό δικαστήριο, φυλακή δεν πήγε. Και αυτός με αναστολή έξω. Όλοι με αναστολή. Ο μόνος που την πλήρωσε ήταν ο μεγαλοτραπεζίτης Φιάσκο Γιώργος Κοσκοτάς και ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Και ο Κουτσόγεργας που πήγε στα Θυμαράκια. Και ο Τσοβόλας, τον οποίον ταλαιπώρησαν και τελικά βγήκε αμόλυντος ο άνθρωπος, γιατί ο Τσοβόλας έντιμος πολιτικός ήταν. Κανένας άλλος δεν πήγε φυλακή. Η ιστορία με το ειδικό δικαστήριο που ξεκίνησε το Πασόκ όταν πήρε τις εκλογές το 1993 από την πτώση της κυβερνήσεως Μητσοτάκη ήταν να παραπέμψει στο ειδικό δικαστήριο το Μακαρίτη Γερο Μητσοτάκη και την κόρη του, την Τώρα Μπακογιάννη, και τους έδωσε συγχωροχάρτη ο τότε πρωθυπουργός που πήρε το μεγάλο ποσοστό μετά το 1993 με το ένα πόδι στον τάφο, στο Λάκκο, ο Ανδρέας Απανδρέου, μέχρι που παρέδωσε την εξουσία, παρέδωσε και την προεδρία του Πασόκ και μετά παρέδωσε πνεύμα. Δεν τους πήγε ειδικό δικαστήριο, τους τη χάρισε. Γιατί με τη σειρά του ο Μητσοτάκης πριν την είχε χαρίσει στον Πασόκ για την υπόθεση Τόμπρα, στις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο μόνος που πήγε φυλακή ήταν ο στρατηγός Γρυλάκης, ο οποίος έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά του Μητσοτάκη, και επειδή οι Μητσοτάκηδες το συνηθίζουνε, έκλεισαν τους στενούς τους συνεργάτες φυλακή. Αυτό δεν κάνανε. Στείλανε το Γρυλάκη και το Μαυρίκη φυλακή. Και ο Μαυρίκης είναι ακόμα μέσα. Για άλλη υπόθεση. Για το ξερό το κεφάλι. Κάπως έτσι δεν γράφεται η ιστορία των ειδικών δικαστηρίων? Ποιος γλίτωσε? Ποιος γλίτωσε? Όλοι γλίτωσαν. Κανένας δεν πήγε φυλακή. Και τώρα μας σερβίρουνε το παραμύθι του ειδικού δικαστηρίου του Τριαντόπουλου. Ακούστε.
1: Δικαστήριο Μαρία, καλό μεσημέρι. Στέλνει το δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για το μπάζωμα στα Τέμπη.
2: Ναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Τον περασμένο Ιούλιο, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε προτείνει την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο σήμερα, λοιπόν, να υιοθετεί αυτήν την άποψη και την πρόταση. Ο πρώην, λοιπόν, υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς του στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά την σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών, καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των στοιχείων που υπήρχαν στο σημείο, το λεγόμενο μπάζωμα που έγινε στο σημείο Σταντέμπη.
1: Μάλιστα. Και κατά την εισαγγελική πρόταση υπάρχουν συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος και θα παραπεμφθούν. Ποιοι, Μαρία?
2: Αναμένουμε να δούμε την επόμενη ώρα, σε λίγες ώρες δηλαδή, να μάθουμε ακριβώς ποια θα είναι ακριβώς τα πρόσωπα τα οποία θα παραπεμφθούν, που υπήρχαν και στην εισαγγελική πρόταση. Να θυμίσουμε, ήταν ο κύριος Αγοραστός, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Αναμένουμε ωστόσο ακόμα, δεν έχουμε ακριβής εικόνα για το ποιοι άλλοι θα είναι σε αυτό το ειδικό δικαστήριο.
0: Και δεν έχεις ακριβής εικόνα? Όχι, από το Κοσμοπολίο έχεις εικόνα. Ακριβής. Ποιος ακριβής? Ποιος ακριβής, κυρά μου? Ακριβή εικόνα. Θα μου πεις τώρα τι διορθώνεις. Τι διορθώνεις τώρα? Κολιοσχολή. Δημοσιογραφικές σχολές. Αβέρτα, κουβέρτα. Έχει βγάλει ο Αντένα η δημοσιογραφική σχολή κάτι μπουμπούκια. Αλλά έχει και κάτι δασκάλους εκεί. Ω, τι να σας πω. Και η σχολή Μαλέλη βγάλει δημοσιογράφους. Γλάστρες. Η ακριβής, ναι, εντάξει. Δεν ήξερε να πει, να σας πούμε λοιπόν εμείς. Μαζί με τον Τριαντόπουλο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος. Είναι πλημέλημα. Ξαναλέω, είναι πλημέλημα, δεν είναι κακούργημα. Άλλα τέσσερα πρόσωπα. Ο τότε περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, που συνελήφθη 8 φορές να λέει ψέματα. Την πρώτη φορά μου την είπε εμένα. Στο μικρόφωνο. Εκάνω δεν ήξερε ότι συμμετείχε στο μπάζωμα των Τεμπών. Στην απόκρυψη, στην εξαφάνιση των αποδεικτικών ενοχοποιητικών στοιχείων, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Βασίλης Παπαγεωργίου, κύριος, τέλος πάντων, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λαρίσης, αδερφός του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Χαρακόπουλου, Μάξιμου, ο αγάπιος Χαρακόπουλος, γεμάτος αγάπη, πάει και αυτός στην παραπομπή, αλλά αυτός πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Και έχουμε και ένα περιφερειάρχη Θεσσαλίας, γνωστό και μη εξαιρεταίο, τον κύριο Ευάγγελο Φαλάρα, αυτός που εξεδίωξε από τον τόπο του εγκλήματος της μαζικής δολοφονίας το ειδικό σώμα της πυροσβεστικής, που πήγε εκεί να δει τι ακριβώς συνέβη. Να σας πω τις ποινές. 2 χρόνια ο ένας, 15 μήνες ο άλλος, 32 μήνες το πολύ ο τρίτος. Οι υπόλοιποι εξόλοι. Εξόλοι. Με δικαίωμα αναστολής στο εφετείο. Επίσης, όλη αυτή η πολιτική, ποιος ήταν αυτός που έδινε τις εντολές εκείνη τη νύχτα στα Τέμπη, στον παραπεμφθέντα Τριαντόπουλο? Ο Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Ποιος έδινε την εντολή εκείνο το βράδυ για να εκτελέσει ο Τριαντόπουλος τα κακουργήματα που εκτέλεσε? Γιατί δεν είναι πλημελήματα αυτά. Είναι κακουργήματα. Αλλά έγιναν σε βαθμό πλημελήματος. Ποιος του έδινε τις εντολές? Αυτός που δίνει εντολές, αυτός ο οποίος συμμετέχει, συνεργεί στο έγκλημα, πόσο μάλλον όταν είναι μαζικό έγκλημα, και αυτός έχει συγκεκριμένη πολιτική ή υπαλληλική ιδιότητα. Αυτά λέει ο ποινικός κώδικας. Άλλο να είσαι απλός δημόσιος υπάλληλος, άλλο να είσαι απλός βουλευτής και άλλο να έχεις και την επιπρόσθετη ιδιότητα του υπουργού για να ελέγξεις για το αν έγιναν τα πράγματα σωστά εκείνο το βράδυ. Ποιος έδινε λοιπόν τις εντολές? Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η αυλή του. Διερευνήθηκε το θέμα? Όλες οι μηνύσεις που έγιναν από τους συγγενείς των Τεμπών πήγαν καλάθι? Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έπρεπε να έχει παραπεμφθεί για ηθική αυτουργία στην παράβαση καθήκοντος. Θα ξεχάσουμε αυτά τα λίγα, τα πολύ λίγα νομικά που ξέρουμε? Όταν κάποιος συνεργεί στο έγκλημα, το λέει που να πάρει και να σηκώσει ο ποινικός κώδικας και η ποινική δικονομία. όταν κάποιος συνεργεί στο έγκλημα, όταν κάποιος οθεί ως προς την εγκληματική πράξη ή προς την εγκληματική πράξη, όταν κάποιος είναι συμμέτοχος στην πλημελιματική ή κακουργηματική ενέργεια, θεωρείται ηθικός αυτουργός ή συνεργός, απλός συνεργός. Γιατί ενώ έγινε μήνυση, υπήρξε εκτενέστατη μηνυτήριο αναφορά ακόμα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, η είδηση αυτή μπήκε στο συρτάρι και η μήνυση μπήκε στο συρτάρι. Γιατί δεν παραπέμπεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για ηθική αυτουργία? Αυτή είναι η απόνομη δικαιοσύνης. Αυτή είναι η σωστή, η δίκαιη, η θεμητή απόνομη δικαιοσύνη στη χώρα, η οποία καταπατήθηκε από τον Άριο Πάγο, από το ίδιο το Ελληνικό Κοινοβούλιο και πάνω απ' όλα από τους υποτιθέμενους εντίμους δικαστές του Αρίου Πάγου. Αλλά για ποιους δικαστές του Αρίου Πάγου μιλάμε? Για τον κύριο Ντογιάκο, για την κυρία Αδηλίνη, για τον κύριο Τζαβέλα ή για τον σημερινό, τον κύριο Μπακέλα, πώς το λένε αυτόν, ναι. Μπαγκέτα. Τον κύριο Μπαγκέτα. Μπαγκέτα, κόψε μια μπαγκέτα. Κάτι να σελαμάκι. Και βεβαίως υπάρχουν και φίλοι ακροατές οι οποίοι στέλνουν τα μηνύματά τους στο 6943-6354-51, οι οποίοι βεβαίως έχουν φοβερές ενστάσεις. Ο κύριος Ηλίας Απαδοδήμας μου λέει: η παραπομπή είναι ελλιπής, διότι έχουμε επιπλέον και παράλληλα δικήματα, όπως λέω, χάρη της παραποίησης στοιχείων, η οποία τιμωρείται αυστηρά, και της παρακόλλησης δικαιοσύνης, εκτός των άλλων, σε βαθμό κακουργήματος. Σωστά τα λέει ο φίλος. Σωστά τα λέει. Ο κύριος Αθανάσιος και ο κύριος Μιχάλης από το Μενίδη μου λένε, θα πει ο Τριαντόπουλος με ποιο εντολή, αυτό που έλεγα, αγαπητέ φίλε, αυτό που έλεγα νωρίτερα, σε πρόλαβα ή με πρόλαβες, με ποιο εντολή προέβησε το εγχείρημα του μπαζώματος, ποιος να τα βγάλει? Να πει ο Τριαντόπουλος και να προδώσει τα αφεντικά του? Τώρα που ο Τριαντόπουλος θα απόσχει, θα απέχει μάλλον, διότι τον έβγαλαν από τη βουλευτική λίστα. Δεν ξανακατέβει. Αλλή μόνο του. Και πώς θα τα βγάλει πέρα? Πώς θα τα βγάλει πέρα? Πώς θα ζήσει το τεμπελαριό της Βουλής? Τώρα που δεν θα κατέβει και δεν θα βγει βουλευτής, καλά δεν θα βγει ούτως ή άλλως. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα χάσει 50 με 55 βουλευτές στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι σίγουρο αυτό. 150 θα πέσουν σε 100, 90, 100, πιθανότατα και 85-87 βουλευτές, και αν τους πάρει. Ποιος έδινε εντολές? Αυτό που είπα και νωρίτερα εγώ. Εγώ τις έδινα τις εντολές εκείνο το βράδυ που είχαν ανάψει τα τηλέφωνα. Γιατί δεν έγινε άρση ασυλίας των κινητών τηλεφώνων και των σταθερών τηλεφώνων του Μαξίμου? Για ποιο λόγο? Γιατί είναι υπουργοί και βουλευτές και ο νόμος το επέτρεπε. Θα μπορούσε να γίνει άρση, εκτός ασυλίας, άρση και κινητών τηλεφώνων. Αλλά θα μου πείτε, εδώ κάνανε 4 χρόνια να ανοίξουν το τηλέφωνο του σταθμάρχη. Και αν το ανοίξουν, και αν δώσουν τα πράγματα στη δημοσιότητα, όπως έχουν τις πραγματικές και αληθινές τηλεφωνικές συνομιλίες. Διότι μέχρι τώρα η προανάκριση της αστυνομίας ειδικά έχει δείξει ότι βούταγαν, αλλίωναν, υπέκλεπταν, σούφρωναν, λίστευαν στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος και τα πηγαίνανε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και εξαφανίζονταν. Τα αλλίωναν. Αυτά είναι σοβαρά κακουργήματα. Βεβαίως τα αλλίωναν. Έκλεβαν πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα, έγγραφα, τα κατέστρεφαν με συρραπτικά. Έχουν αποδειχτεί όλα από τις προανακριτικές πράξεις αστυνομίας. Υπέκρυψαν, κουκούλωσαν, συγκάλυψαν. Σε ποιες περιπτώσεις αναφερθώ? Στην περίπτωση Λιγνάδη, που πήγε η αστυνομία μετά από 8 μήνες στο υπόγειο του Λιγνάδη για να βρει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και του είχαν εξαφανιστεί, είχαν βυστεί όλα τα αρχεία από τους συνεργούς του Λιγνάδη. και από τους συνεργούς του Μίχου. Εμείς κρατάμε μία συγκεκριμένη δημοσιογραφική διαδικασία. Μέσω του ρεπορτάζ επιδιώκουμε να αποκαλύψουμε, γιατί αυτή είναι δουλειά μας. Όχι τα κακώς κείμενα μόνον, αλλά τις βρωμοδουλειές της εξουσίας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί για να δώσουμε πολιτική λύση στο θέμα. Προσπαθούμε με τη δημοσιογραφική έρευνα να δώσουμε τροφή στους πολιτικούς. Αλλά είναι ζώα, μουλάρια, ξυλαπελέκτα. Μερικοί δεν ξέρουν να διαβάσουν τον ποινικό κώδικα και τους έχουμε κάνει βουλευτές. Λοιπόν, γιατί εγώ να σταματήσω να κάνω κριτική? Έτοιμη τροφή τους δίνουμε. Μας σημαίνει τροφή να την πάρουν και να την κάνουν προτάσεις, επερωτήσεις, ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν βλέπουμε να ιδρώνει κανένας αυτή. Ποιος έπρεπε λοιπόν να πάει στο σκαμνί μαζί με τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Γιατί του έδινε αυτός τις εντολές. Μια κλεφτή ματιά στην άρση κινητό τηλεφώνου θα το απεδείκνυε. Και βγαίνει αυτό το υποκείμενο. Προς απόδοση κατηγορίας ο Τριαντόπουλος να πει θα αποδείξω στο ειδικό δικαστήριο. Τι να αποδείξεις ρε? Τι να αποδείξεις ρε? Τα αποδεδειγμένα. Βεβαίως ναι. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητος. Ναι βεβαίως. Για τους βουλευτές και τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς πάντα υπάρχει το τεκμήριο αθώτητος. Το τεκμήριο αθώτητος δεν υπάρχει για κάτι φουκαράδες που τους βγάζουν φόρα παρτίδα και τους ξεφτιλίζουν. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει το θέμα με τα Τέμπη. Μουσική ανάσα, Σταμάτης Κόκοντας, που μας θυμίζει πολλά από τις παλιές καλές εποχές, εκεί που τουλάχιστον υπήρχαν άξιοι στρατηγοί, στρατιωτικοί, επαναστάτες, πρωθυπουργοί, όπως ας πούμε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Τέτοιες μέρες δολοφονήθηκε στο ναυπλίο σε ένα συμβόλαιο θανάτου από τους Μαυρομιχαλαίους.

0: Τουλάχιστον σε αυτό το ραδιόφωνο ακούμε και κανένα ελληνικό τραγούδι. Τη προκοπή. Οι άλλοι παίζουν, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Έχουμε, βλέπετε, τα τραγούδια. Δεν είναι λαϊκά τραγούδια αυτά, του νέου Σύρμου. Δεν είναι λαϊκά τραγούδια αυτά. Αυτά είναι σκύλο μπουζουκό αράπικα. Ποια είναι τα τραγούδια τα καλά? Αν εξαιρέσει έναν δύο, οι υπόλοιποι όλοι είναι χαλβάδες του ελληνικού τραγουδιού. Ποια είναι καλά τα τραγούδια? Πώς τη λένε αυτή που παντρεύτηκε την Καλυμάνη, Καλυμάνη, πώς τη λένε αυτή, ρε? Καλυμάνη. Η Ιουλία Καλυμάνη, τι είναι αυτή? Αυτή είναι σκυλού. Ε, τι είναι αυτή? Ένα πηγούνι σαν του Μπότσαρη. Μία γαμψή μύτη σαν του Νετανιάχου. Και ωραία γυναίκα, λέει. Ποια είναι ωραία γυναίκα, Καλυμάνη? Αφού θέλετε κουσκούς, πάμε να κάνουμε μια κουμπή κουσκούς. Εγώ δεν έχω ζόρι. Τα έχω κάνει στο παρελθόν και αυτά. Η κάθε μου λοκακομήρα βγαίνει, η άλλη λέει είναι έγκυος. Και τι μιλιάζει με ένα μέγκυζε. Η άλλη λέει έκανε μπιντέ. Η άλλη έκανε υδρομασάζ. Η άλλη έκανε λεύκανση. Και μπρος και πίσω. Και εγώ τι θέλετε να κάνω? Αυτά διαβάζουμε στα site. Στα διαδικτυακά ιδιοσιογραφικά φόρα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Η μία είναι όμορφη, η άλλη είναι άσχημη. Τα μαύρα τους τα χάλια έχουνε. Άμα τις δεις άβαφες το πρωί, όπως τις βλέπαμε, γιατί έχω δει πολλές στα μακιγιάζ όταν έκανα τηλεόραση σε εξωτερικά τηλεοπτικά στούντιο, όχι στο κανάλι. Εκεί έξω, σε άλλα τηλεοπτικά στούντιο, ανεξάρτητα τηλεοπτικά στούντιο, που ήταν στους μπαξέδες, στα βουνά. Σε τέτοια στούντιο έχω δουλέψει εγώ. Δεν έχω δουλέψει στα κανάλια. Εγώ δούλευα έξω, στα στούντιο έξω, με τους καμεραμέν, τους επαγγελματίες, τους ηχολήπτες, τους διευθυντές φωτογραφίας, τους διευθυντές φωτισμού. Με αυτούς δουλεύαμε. Με τους μουσαμάδες, με τα πιάτα. Δεν είχαμε σύγχρονα συστήματα τότε. Με το μοντάζ της Betacam, το οποίο δεν το προλάβατε εσείς οι πιο νέοι κύριοι τεχνικοί του ραδιοφώνου. Δεν ξέρετε τι σημαίνει Betacam. Ακόμα και με την μπομπίνα, με το φιλμ, έχουμε δουλέψει υπό δύσκολες συνθήκες, ειδικά στο ραδιόφωνο. Με την μπομπίνα, κύριοι, και μιλάω για τους τεχνικούς του ραδιοφώνου, με την μπομπίνα, όταν κόβαμε και ράβαμε με σελοτέιπ και με ειδικό κολλητικό τις τηλεφωνικές συνομιλίες, την κόβαμε. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τα έχετε δει αυτά, με τους κόφτες. Δεν τα έχετε προλάβει εσείς? Πού να τα προλάβετε εσείς? Αφήστε τα μούστα εκεί. Είστε 20 χρονών εσείς. Εγώ είμαι 60. Με κόφτες κόβαμε τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Την μπομπίνα. Την μπομπίνα. Θυμάσαι, κύριε Μπαρμπαρή, την μπομπίνα? Ναι, εκεί έτρεχε μία καφέ κορδέλα. Κορδέλα. Και ήταν καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες. Σαν την παλιά κασέτα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, το κόβε εκεί μπροστά μου. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, το κόλλαγε και το παίζαμε. Τι να μου πούνε εμένα οι αμούστακοι? Και βγαίνουνε τώρα όλους και τους βγάζουνε παρέλαση. Όλες τις μουρλοκακομήρες που τρέχανε στα κολονάκια για να τους αφαιρέσει αίμα, να τους αναζωογονήσει η κατηγορούμενη γιατρός που έχει 500 χιλιάρικα, λέει, στο τραπεζικό της λογαριασμό. Και εμένα τι με νοιάζει? Τα άλλα τα μαύρα, τα αδήλωτα, τα βρήκατε? Πού είναι η μπάγκα? Πού είναι η μπάγκα, ρε? Πού είναι η μπάνκα? Πού είναι η μπάνκα? Έξω. Είχαν προλάβει και τα είχαν βγάλει, γιατί είχαν πάρει χαμπάρι ότι η δουλειά που κάνανε ήταν μια δουλειά ρίσκου. Από τη στιγμή που ήταν λοποδίτες, σκιτζίδες, απατεώνες, απτυχίωτοι, όπως λέμε, ακομβίωτοι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, σήκωσαν τα χέρια, μάλλον σήκωσαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Έχουν κάνει, κυρίες και κύριοι, ανατολικό ζήτημα, όπως λέγαμε παλιά. Έχουν ξεφτυλίσει κυριολεκτικά μια εκπαιδευτικό νηπιαγωγό, διευθυντή του νηπιαγωγείου πάνω στα Νουλιώσια, επειδή τόλμησε η εκπαιδευτικός, προσέξτε, τόλμησε να σηκώσει τον τόνο της φωνής της σε κάτι λιλιπούτιους πιτσιρικάδες του νηπιαγωγείου. Γιατί αυτή του νηπιαγωγείου δεν είναι ανήσυχη. Δεν είναι καπετάν φασαρίες. Τόλμησε να σηκώσει τον τόνο της φωνής της η νηπιαγωγός, επειδή κάτι μικρό παιδά του νηπιαγωγείου πήγανε και βάψαν όλες τις καρέκλες του νηπιαγωγείου. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός? Να σου πει μπραβό. Βεβαίως και τους επέπληξε και τους φώναξε. Μπα, τι λέτε. Τη γυναίκα αυτή, κυρίες και κύριοι, τη διασύρουν εδώ και τρεις μέρες. Πάρτε μια γεύση και θέλω να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Στο σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε εχθές σε νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσχε, κυρίες και κύριοι, η διευθύντρια του σχολείου μίλησε σε έντονο ύφος στους μαθητές όταν τους είδε να καταστρέφουν μια τραμπάλα στην αυλή. Η συμπεριφορά της προκάλεσε την αντίδραση υπεραστικών. Ο πατέρας ενός παιδιού χτύπησε την εκπαιδευτικό, η οποία νοσηλεύεται.
0: Χτύπησε την εκπαιδευτικό, ο πατέρας. Έχει υποβάλει μηνύσεις. Ο βρωμό. Ο... Δεν θέλω τώρα, δεν σου πάνω.
1: Η διευθύντρια των νηπιαγωγείων στα Νολιώσια μιλά σε έντονο ύφος στους μικρούς μαθητές.
0: Έτσι μιλούσαν και οι δικοί μας καθηγητές. Και χειρότερα. Καλά τους κάνει. Σιωπή. Αυτή είναι παιδεία.
1: Το διπλανό σχολείο της ζητά να σταματήσει να μιλά με αυτόν τον τρόπο και η εκπαιδευτικός του επιτίθεται φραστικά. Το περιστατικό συνεχίστηκε για ώρα με τη διευθύντρια να είναι εκτός σε αυτού.
0: Ακούστε τι συμβαίνει σε χώρο στον οποίο η μόνη υπεύθυνη είναι διευθύντρια. Και είναι απ' έξω εξωσχολική και την προπυλακίζουνε. Όχι! Θα δείξω εγώ ίκτο σε αυτά που κάνανε στη γυναίκα.
1: Ο πατέρας ενός κοριτσιού έφτασε στο σχολείο, γρονθοκόπησε τη διευθύντρια και εξαφανίστηκε.
0: Ακούστε.
2: Μετά βγήκε ένας συμμαθητής μου και της φώναζε πάνω. Και μετά αυτή έλεγε θα το πληρώσει η μάνα σου ή εσύ. Και μετά φώναζε και στο άλλο παιδί και μετά έλεγε ότι θα πάρει στην αστυνομία.
1: Λίγο αργότερα στον νηπιαγωγή έφτασε η αστυνομία. Η νηπιαγωγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στη συνέχεια έκανε μήνυση στην οικογένεια του παιδιού, ενώ όλα αυτά έγιναν μπροστά στο δικό της παιδί που φυτά στο ίδιο σχολείο.
3: Σκεφτείτε, μία νέα γυναίκα, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, μπροστά στο παιδί της, μπροστά σε ανήλικους μαθητές, έστω να το δεχτούν ότι έχει ξεφύγει λεκτικά, θέλει, από την υπηρεσία.
0: Ακούστε εγώ,
3: αλλά να φτάσουμε στο σημείο να ξυλοκοπείτε βάναυσα, πραγματικά μας αφήνει άφωνο σε αυτό το περιστατικό.
1: Μετά την μήνυση της νηπιαγωγού, συνελήφθη μια γυναίκα για απειλή και εξύβριση, ενώ αρχές αναζητούν έναν άντρα αγνώστων στοιχείων για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες.
4: Το νηπιαγωγείο σήμερα λειτουργήσε κανονικά.
0: Αφού ήταν τουρκόγυφτας, πού να τον βρούνε? Στο τσαντήρι! Έχει διεύθυνση στο τσαντήρι!
5: Δεν θέλει να πάει
0: με τους τουρκόγυφτους!
5: Που είδε και στο το βίντεο αυτό, φοβάται.
6: Αυτά τα παιδάκια μείναν άφωνα. Φοβηθήκανε πάρα πολύ. Τώρα η εμβολή μου έρχεται εδώ.
0: Φοβηθήκανε τα παιδιά.
6: Δεν θέλει καθόλου να έρθει στο σχολείο.
0: Λοιπόν, να το πας αλλού. Να το πας αλλού. Άμα δεν θέλει να έρθει, να τα αφήσει αγράμματο. Όπως αφήνουν όλα τα παιδιά τρονομά εκεί. Και θα κατηγορηθούμε. Εδώ έχουμε σοβαρότατο ενδεχόμενο να κατηγορηθούμε και για ρητορική μίσους. Μιλάμε, η κατάσταση ξεφύγει εντελώς. Το συμβάν, μία εκπαιδευτικός, διευθύντρια νηπιαγωγείου, είδε τα παιδιά να καταστρέφουν δημόσια περιουσία και τους έβαλε τις φωνές. Καλά τους έκανε. Εμάς, τι σημαίνει εμείς είμαστε κάποτε? Όταν ήταν το κάποτε, πρέπει να είναι και το τώρα. Όπως ήταν το κάποτε, πρέπει να γίνει και το τώρα. Ή θα φτιάξουμε σχολεία ή θα τα διαλύσουμε. Η εκπαιδευτική πρέπει να είναι αυστηρότατη. Δεν είπε κανένας τον πλακό στο ξύλο. Δεν νομίζω ότι σήκωσε χέρι εκπαιδευτικός να χτυπήσει κάποιο παιδί. Του φώναξε. Αυτή είναι η δουλειά του εκπαιδευτικού. Και ήταν απ' έξω συγκεντρωμένος ο Μαχαλάς, ο Τουρκομαχαλάς. Και μπήκανε μέσα και πλακώσανε στο ξύλο τη δασκάλα, την νηπιαγωγό, κυρίες και κύριοι. Αν συνέβαινα, και η αστυνομία βεβαίως ήρθε κατόπιν εορτής, στο τέλος. Δεν μου λες, κύριε Χρυσοχοίδη, εσύ που μας είπες ότι λύνεις όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, τσιμουδιά δεν έβγαλες. Να σου πω και δεν έβγαλες, γιατί πολιτεύεσαι στη Δυτική Αθήνα. Πολιτεύεσαι στη Δυτική Αθήνα και κοιτάζεις να πάρεις κανένα ψήφο, καμιά ψήφο από τους τουρκόγυφτους. Από τους τουρκόγυφτους. και θα μας βγάλουν ότι ασκούμε και ρητορική μίσους. Καμία ρητορική μίσους. Με τον νόμο είμαστε. Με το δίκιο. Πού ακούστηκε αυτό? Να μπαίνουν και να γρονθοκοπούν τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου? Σαν πως γονείς. Μερικοί από σας τον έχετε σηκώσει ψηλά τον αμανέ. Πως θα μάθουν τα παιδιά σας μάθημα? Με τα φροντιστήρια? Δεν ξεκαήκατε? Μια περιουσία έχετε δώσει. Και είναι τα παιδιά σας ξύλα απελέκητα. Ακόμα και με τα φροντιστήρια. Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι. Αλλά εδώ κινδυνεύει, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, το Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης. Πού είναι υπουργός παιδείας? Η κυρία Ζαχαράκη δεν βρέθηκε να πει τίποτα γι' αυτό? Γιατί στην περιοχή που πολιτεύεται υπάρχει και εκεί η μειονοτική τάξη των αδικημένων πολιτών. Είμαστε με τα καλά μας. Εάν έμπαινε, δηλαδή, συγγνώμη, το μάθημα πρέπει να γίνεται με την παρουσία των ΜΑΤ σε αυτά τα σχολικά κτίρια, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Πρέπει να υπάρχει παρουσία των ΜΑΤ για να γίνεται μάθημα? Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να εισακούεται? Τότε τι σημαίνει παιδεία? Τι σημαίνει παιδεία? Τι σημαίνει ετυμολογία της λέξης παιδεία? Για βάλτε το στο ελληνικό λεξικό και βρείτε το. Τι σημαίνει εκπαιδευτικός? Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι θεσμικό ζήτημα. Ζήτημα ουσίας της λειτουργίας της δημοκρατίας και του άρθρου 16 που το καταπάτησαν οι κανίβαλοι πολιτικοί. Αλλά τι να περιμένει κανένας? Όταν παραβιάζεις κατάφορα το άρθρο 16 του συντάγματος που μιλάει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε, απαγορεύεται διαροπάλου η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Το λέει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί κανένας πιερακάκης να το αναστρέψει. Είστε παραβάτης, κύριε. Είστε παραβάτης. Αλλά όταν στα λέμε, κάνεις παράπονα και στέλνεις και εξώδικα. Μη στα βάλω και τα φας. Επιτέλους, σε αυτό το κράτος, που είναι υπουργός παιδείας, κυρία Ζαχαράκη? Και ποιο το νόημα να σηκώνουν οι δημοσιογράφοι τον τόνο της φωνής τους, όταν τον τόνο της φωνής έπρεπε να τον σηκώνουν οι ίδιοι οι γονείς για τα χάλια που συμβαίνουν στα σχολικά κτίρια? Είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι μαθητές το μεσημέρι και «Μπαμπά, μαμά, φώναξε δασκάλα». Φώναξε, θα τις κάνουμε μήνυση. Δεν τολμάνε οι εκπαιδευτικοί να πούνε ούτε το όνομά τους. Πού είναι το παράλογο σε αυτά που λέω? Ακούστε λίγο. Και βγαίνουν και οι περιφερειακοί διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι δικαιολογούν τους τουρκόγυφτους. Καλά τις κάνα, λέει, λέει ο ένας. Α, απαράδεκτη, λέει ο άλλος. Α, λέει ο άλλος, φώναξε να τιμωρηθεί. Δηλαδή ο δάσκαλος και ο καθηγητής τι πρέπει να κάνουνε? Να κρεμάσουνε τα βιβλία και να σκοθούν να φύγουνε? Θα ήταν καλύτερα έτσι? Έχετε ταλαιπωρήσει σαν σύστημα, για τους πολιτικούς μιλάω, πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς. Τους έχετε αδικήσει κατάφορα. Εγώ δεν παίρνω το μέρος του γιατί είναι αλάνθαστοι. Έχουν κάνει και αυτοί τα λάθη τους. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος τους ξέρετε ποιο είναι? Ότι διάλεξαν αυτή τη δουλειά. Έπρεπε να αφήσουν όλα τα τσογλανάκια αμόρφωτα και απέδευτα. Αλλά ούτως ή άλλως κατά διαβόλου πάει η ελληνική παιδεία. Όταν χρειάζεσαι φροντιστήριο για να κάνεις όλα τα μαθήματα της τάξης ιδιαίτερα, τότε το σχολείο, κυρίες και κύριοι, είναι μια χαμένη υπόθεση. Όταν πληρώνει ένας γονέας 1.200-1.300 ευρώ το μήνα για να κάνει ιδιαίτερα φροντιστήρια στα παιδιά του, ενώ τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και δεν μαθαίνουν τίποτα από τους δασκάλους και τους καθηγητές, τότε το Εθνικό Σύστημα Παιδείας έχει αποτύχει. Κυρία Ζαχαράκη, λυπάμαι. Δεν άκουσα τη φωνούλα σας. Κουβέντα. Τίποτα. Φοβάστε? Γιατί φοβάστε? το κόστος, το πολιτικό κόστος. Ξέρω γιατί. Γιατί και εκεί στη Βορειοανατολική Αττική που πολιτεύεστε, τα σχολεία είναι ρημαδιό! Ρημαδιό! Δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν καθηγητές. Οι διαβάσεις για να περάσουν στον απέναντι δρόμο είναι μια χαοτική κατάσταση με εκείνο να σκοτώσει αυτοκίνητα. Τα βλέπουμε καθημερινά. Παιδιά γυρνάνε ασίδωτα. Τη νύχτα 2 το πρωί καπνίζουνε μαύρο, πίνουνε, ρουφάνε σαν τα φίδια. Και λες, εξανίστασες σαν γονέας και λες, μα συγγνώμη, αυτά τα παιδιά 12, 13, 14 ετών δεν έχουν σχολείο. Δεν θα πάνε το πρωί στο σχολείο τους. Εδώ χρειάζονται ρηξικέλευθα μέτρα. Πρώτον, αυστηροποίηση των τιμωρητικών διατάξεων του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε πιάνουν να καπνίζεις. Αποβολή. 10 μέρες, φύγε. Τσακίσου και φύγε. Παλιό παιδό. Παλιό παιδό. Σε πιάνουν να χτυπάς. Εδώ, σε άλλο σχολείο της Αθήνας, έγινε συμπλοκή μέσα στο σχολικό χώρο. Φωνάξε την αστυνομία. Χειροπέδες. Θα σηκωθούν οι μαθητές να βρίζουν τους δασκάλους τους. Που το λέω εγώ, ένας πολύ ανήσυχος μαθητής. Ξέρετε τι ξύλο έχω βάει. Και δεν μας έριχνε σφαλιάρες ή κατά κέφαλο. Όχι. Ο δάσκαλος εφάρμοσε κάτι άλλο. Εξαιρετικής εμπνεύσεως. Θα μου πείτε γιατί. Ναι, ναι μωρέ, είμαι χουντοφασίστας. Ναι, ναι είμαι συντηρητικός οπισθοδρομικός. Τι λέτε μωρέ. Μα έτσι μάθαμε γράμματα. Ξέρετε τι έκανε ο δάσκαλός μου. Μια σατανικής εμπνεύσεως. Τιμωρητική διάθεση απέναντί μας. Ήμασταν 20 άτομα στην τάξη, λιγότερα. Στον τοίχο υπήρχε η μορφή Παπαφλέσσα, Κολοκοτρώνη. Υπήρχαν αυτές οι ηρωικές μορφές. Ο Σταυρός, η εικόνα της Παναγίας και του Χριστούλη μας. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, έχουν κατεβάσει όλα. Τους πειράζουνε. Ενοχλούν τους Ισλαμοφασίστες, τους Μουσουλμάνους. Να βάλουμε το δε του Χότζα στον τοίχο. Να βάλουμε του Μωάμεθ, του Πορθητή. Του Ερντογάν, που το λένε σήμερα οι ξένες εφημερίδες ότι είναι ομοφιλόφιλος. Ομοφιλόφιλος Ερντογάν, πω πω. Ποιος θα τολμήσει να το γράψει αυτό. Έχουμε που έχουμε φάει και είμαστε στη μαύρη λίστα. Είμαστε σαν μακελιό και χείος. Πού να πάω εγώ στην Κωνσταντινούπολη. Όταν έγραψα ότι τον έχει μικρό μαύρη ώρα και στιγμή τον έχει μικρό ενώ τον κόμπο στη γραβάτα του. Λοιπόν, βγήκε όλο το τουρκικό Facebook και έλεγε συλλάβετε τον, καταζητείτε. Πού να πάω εγώ να πω στην Κωνσταντινούπολη. Την ώρα που θα χτυπήσει μπαμ μπαμ το διαβατήριο μέσα. Ο δάσκαλός μας λοιπόν, για να ολοκληρώσω, είχε μια άλλη σατανική έμπνευση. Ή 15 μαθητές στα παλιά ξύλινα θρανία. Δεν τα προλάβατε τα πράσινα που τα βάφαμε. Έλεγε Ελλάδο, Ελλάδο Παναγιώτη, στο πιο προσκύμενος αυτόν, γλύφτη, γλυφτάκο. Μαθητή, πήγαινε απέναντι στη μουριά και κόψε μου μια βέργα. Πήγαινε απέναντι, την έφερε τη βέργα, την τρόγιζε με το σουγιαδάκι του ο δάσκαλος, φώναζε το μαθητή και δεν έπαιρνε ο δάσκαλος την ευθύνη να τον χτυπήσει. Έλεγε, έλα εδώ, Παναγιώτη, ρίξ του 10. Ο μαθητής τύπουσε μαθητή. Για να τα βάλουν μετά στο διάλειμμα με τον ίδιο τον μαθητή και όχι με τον δάσκαλο. Εξαιρετικής εμπνεύσεως εκπαιδευτικό σύστημα. Και έτσι μάθαμε γράμματα. Και τώρα ξαφνικά εισβάλλουν οι γονείς και δέρνουν τους εκπαιδευτικούς. Όχι κυρίες και κύριοι. Λυπάμαι, εγώ δεν συνεννώ, δεν συγκατατίθεμαι, δεν συμφωνώ. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά από ποιους να αντιμετωπιστεί? Από τους φιλελεύθερους του Μητσοτάκη? Αυτοί οι οποίοι εφάρμοσαν το σύμφωνο συμβίωση ομοφιλοφίλων? Αυτοί που δεν θα ξεχωρίζουμε σε λίγο ποιος είναι ο άντρας και ποια η γυναίκα? Ήδη έχουμε αρχίσει και δεν ξεχωρίζουμε. Έλα κουκλίτσα μου λέει ο ένας, έλα αγαπούλα μου λέει ο άλλος, φυλάκι ο τρίτος. Φιλιούνται στη μέση του δρόμου. Μια σουηδική ταινία βλέπα προχτές, ξαφνικά είδα μέσα Η μία τα είχε με γυναίκα, ο άλλος με άντρα. Και στη μέση ένα μωρό. Και στη μέση ένα μωρό. Πού θα αφήσουμε, λέει, το παιδάκι μας? Ποιος του αλλάζει τις πάνες? Ο ένας ήταν αστυνομικός. Ο πιστογεμής, έτσι. Και ο άλλος έκανε τη γυναίκα. Πισοβρόντης ο άλλος. Πισοβρόντης και ο πιστογεμής. Κλαρίνα, καριοφύλια, τουφέκια και λοιπά. Πού θα αφήσουμε το παιδάκι μας, λέει, τώρα που θα πας για δουλειά? Θα πάω κι εγώ για δουλειά. Πρέπει να φωνάξω μια babysitter. Καταλάβατε? Έτσι συμβαίνει το σύστημα στη Σουηδία. Σε μια προηγμένη χώρα. Προηγμένων κρατών. Αλλά εκεί τους έχει βαρέσει το σέλα στο κεφάλι. Εκεί δεν νυχτώνει ποτέ, δεν ξημερώνει ποτέ. Έχουν μία νύχτα, μία μέρα. Έξι μήνες νύχτα, έξι μήνες μέρα. Εγώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις μεθόδους δεν συμφωνώ. Το τελευταίο θέμα μας για σήμερα, δεν θα προλάβω να παίξουμε το ηχητικό, είναι η κυρία Παγώνη. Θα παίξουμε αύριο. Για μια φορά ακόμα η εφημερίδα μας δικαιώνεται, και εγώ και η εφημερίδα μας και οι δημοσιογράφοι και όλοι, όταν βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο ότι η κυρία Καριστιανού είναι μπαταξού, σκιτζού, σκιτζού, κομπαγιανίτσα. Βγήκε σήμερα η πασίγνωστη περί της δημοσιότητος της φυσιογνωμίας της, η κυρία Παγώνη, η γιατρούλα, η οποία έβγαζε λόγους επί της εποχής του κορονοϊού και των εμβολίων και είπε ότι από την ανίχνευση που κάνανε, την πρόχειρη ανίχνευση. Ναι ρε, είμαι με την ιστερία, λέει ο Αποστόλης εδώ, είσαι με την ιστερία της δασκάλας και τις προσβολές στους γονείς. Ναι ρε, είμαι. Γιατί έχεις κανένα πρόβλημα? Άμα έχεις κανένα πρόβλημα, εδώ να το λύσουμε. Είμαι και παρά είμαι. Και να μην ξαναστείλεις εδώ μήνυμα. Να στέλνεις σε άλλους παραγωγούς, όχι σε μένα. Θα σου κάνω αποκλεισμό. Να τσακιστείς να φύγεις από εδώ. Δεν θέλω τέτοιους ακροάτες. Είμαι και παρά είμαι, ρε. Και έτσι γουστάρω. Γιατί έτσι έχω μάθει. Γιατί αν ήμουν δάσκαλος, θα τους χαρέψει το ξύλο εκεί πέρα μέσα. Αλλά όχι με τα χέρια. Έχουν και άλλοι τρόποι. Κάτσε στη γωνία μία ώρα με το πόδι σαν τον πελαργό. Να σου πω εγώ αν μάθουν γράμματα ή όχι. Είμαι και παρά είμαι. Και αν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, να ακούς άλλα ραδιόφωνα. Θα μου βγάλετε και γλώσσα. Τζαμπατζίδες. Τζαμπατζίδες. Ανοίγετε να πούμε τζάμπα. Κανονικά πρέπει να σας βάζουμε 5 ευρώ την ώρα. 5 ευρώ την ώρα σας βάζουμε. Σε κάτι τέτοιους ακροατές. Θα μας κάνετε τους ξύπνιους. Είμαι και παρά είμαι. Αν σ' αρέσει. Άμα δεν σ' αρέσει, να πας σε άλλο κράτος. Όπως λέει και ένας φίλος, τι να περιμένει κανένας από γονείς οι οποίοι είναι χειρότερα αμόρφωτοι από τα παιδιά τους, που δεν κάτσανε ποτέ στο ίδιο γραφείο στο σπίτι τους να μάθουν γράμματα τα παιδιά τους. Και όταν βγήκαμε και είπαμε πρώτοι εμείς, και το πήρε η άλλη κομψευόμενη που βριζόταν στα παπόρια με τους γύφτους. Και λένε εφαρμόσουμε τις μαθητικές σχολές. Εσύ το λες. Από πού το πήρες, γλυκιά μου? Πού τα άκουσες? Από το Mike FM το άκουσες. Έτσι δεν είναι? Και το βούτυξες και το έκανες προεκλογική σου θέση. Δεν είναι προεκλογική σου θέση. Εμείς το πάμε πρώτοι. Εγώ είπα και κάτι ακόμα πιο αυστηρό. Να βάλουν και πηλίκια στο κεφάλι. Με το πουλί, όπως γίνονταν παλιά. Ακούστε, για να τελειώνουμε και να κλείσουμε. Όποιος δεν θέλει τέτοια εφαρμογή σκληρού εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί να λογίζεται μαθητής. Επανάει το κεφάλι μου, φώναζε η δασκάλα, οριότανε, χτύπησε το χέρι στο θρανίο. Και πάνε οι άλλοι και κάνουν μήνυση στους εκπαιδευτικούς. Πώς θα δουλέψει ο εκπαιδευτικός να κάνει τη δουλειά του? Κάτω τα χέρια από τους εκπαιδευτικούς. Και να δώσετε ανατροφή στα παιδιά σας, γιατί είναι παλιόπαιδα. Σε κάποιους από εσάς. Αυτά είχα να πω για το εκπαιδευτικό σύστημα. Όσον αφορά για την κυρία Παγώνη, θεωρεί κομπογιανίτσα την κυρία Καριστιανού. Κομπογιανίτσα. Μας επιβεβαιώνει απόλυτα. Με τους μηχανισμούς, λέει, που βρήκε στο ιατρείο της. Βρήκε στο ιατρείο της κάτι περίεργα όργανα ιατρικά, τα οποία είναι παράνομα. Κλείστε τη στο ιατρείο. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτά. Και ναι ρε, θα άφηνα το, με το ένα πόδι το παιδί του, γιατί εσένα ποιο είναι το πρόβλημά σου? Ποιο είναι το πρόβλημά σου, σαν τον Πελαργό, να κάνετε μια ώρα όρθιες με το ένα πόδι? Δεν το κατάλαβα. Δεν μας τα έκαναν παλιά οι δασκάλοι μας αυτά? Ναι, είμαι υπέρ αυτών των μεθόδων. Όχι ξύλο. Όχι ξύλο σε καμιά περίπτωση. Όχι βιοπραγίες. Τιμωρία. Δεν έχετε ακούσει? Θα σε βάλω τιμωρία. Είναι μέσα στους όρους του εκπαιδευτικού συστήματος. Θα σε βάλω τιμωρία, ρε φίλε. Προτιμάς να σου δώσω αποβολή πενθήμερη ή να κάτσεις με το ένα πόδι στην γωνία σαν τον Πελαργό? Εγώ δεν θα πήγαινα σπίτι μου αν μου δίνε πενταήμερη. Θα ντρεπόμουν ή θα είχα πρόβλημα. Θα καθόμουν με το ένα πόδι όρθιος. Και αν κουραζόμουν, θα καθόμουν με το άλλο. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τσιτούρης με την εκπομπή του μέχρι τις 8. Άντε καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι ένα δύο μακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Η Ελλάδα είναι η χειρότερη χώρα του κόσμου, αν εξαιρέσουμε όλες τις άλλες. Που σημαίνει ότι είναι ένας επίγειος παράδεισος. Βλέπω τώρα στη Βουλή. Υπάρχουν και αυτοί, αν είναι δυνατόν έτσι. Στο Βήμα, ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Ιωάννης Ανδριανός. Αν τον δείτε την κοψιά του, είναι σαν τους γέρακες. Σαν τους γέρακες, παιδιάδας. Αυτούς περιμένουν να πεθάνει κανένα ζωντανό για να πάνε να το λαφυραγωγήσουν. Ιωάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 288 ακίνητα. Την ίδια ώρα, φεύγοντας από το κοινοβούλιο, πηγαίνουμε στην Ελλάδα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στο ΑΚΑ. Στο Ολυμπιακό, όχι στο ΣΕΦ, στο ΑΚΑ, στο στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και εκεί συναντάμε το Σάββατο βράδυ 95.000 κόσμου, είπαν 95, βάσει το 95, υπερβολές. Είχε καμιά κονταλία χιλιάδες. Πώς χωράει ρε Λεβέντες το ΑΚΑ 95.000, πού τους χωράει? Δηλαδή, εγώ ήξερα το ΑΚΑ 76.000 κόσμο χωράει. Τώρα ξαφνικά απέκτησε άλλους 20. Πώς? Πού καθόντουσαν αυτοί όλοι? Τέλος πάντων. Στο ρυθμό λοιπόν του ΑΚΑ, η Ελλάδα απείλαυσε μία 70χρονη pop star, όπως τη λένε, την κυρία Αναβίση. Την πρώην γκόμενα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτή ήταν, έτσι τη λένε. Στο Wikipedia και σε διάφορα άλλα περιοδικά που έχουν γίνει γνωστά, ήταν η γκόμενα του Αντώνη Σαμαρά. Πριν βεβαίως ο Σαμαράς παντρευτεί. Η Ελλάδα λοιπόν σπαρταράει και ζει στους ρυθμούς της Άννας Βύση. Δηλαδή στα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Ενός από τους πιο άχρηστους καλλιτέχνες που έχει γεννήσει ποτέ ο τόπος. Δικαίωμά μου να κρίνω τον οποιονδήποτε. Όπως εμένα με λένε άχρηστο δημοσιογράφο, έτσι και εγώ λέω τον κύριο Καρβέλα έναν άχρηστο μουσικοσυνθέτη. Η Ελλάδα δηλαδή και μεγάλη νεολαία του κόσμου, μεγάλο μέρος της νεολαίας του κόσμου, πήγε να απολαύσει τους άχρηστους, τα άχρηστα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Και μία 70χρονη, γερασμένη pop star που αποθεώθηκε από, όπως είπαν, 95.000 κόσμου. Δηλαδή πήγαν 95.000 άνθρωποι για να κόψουν εισιτήριο 20, 30, 50, 100, 200, 300 ευρώ για να ακούσουν μια γριά της pop star. Την Ελληνίδα εκπρόσωπο της παγκόσμιας pop star, η οποία κατέβαινε με κάτι γερανούς και βεβαίως αποθεώθηκε από τον κόσμο. Την ίδια στιγμή η Αμερικανίδα πρέσβυρα στη χώρα, η κυρία Kimberly Guilfoyle, σε ένα όμορφο και ιδυλιακό πηγαδάκι

Παρουσία του Υπουργού Ενέργειας της χώρας, του κ. Παπασταύρου, ούτε λίγο ούτε πολύ, απειλεί την Ελλάδα ότι εάν τυχόν παρεκτραπεί και εκφύγει από τον καθιερωμένο αμερικανικό τρόπο επένδυσης στην Ελλάδα, δηλαδή να καταστήσουν μέσω με την πλάτη της Ελλάδος την Αμερική έναν τεράστιο ενεργειακό κόμβο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο για να εφαρμόσουν το πλάν του LNG, παίρνοντας μαζί τους τους Αλβανούς, τους Ρουμάνους, τους Σέρβους κλπ. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, εάν δεν ακολουθεί αυτή η πρέπουσα διαδικασία, η διαδικασία δηλαδή των Αμερικανών, να ανατραπεί η κυβέρνηση. Δηλαδή ζούμε καταστάσεις purifoy. Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα 1950, John Purifoy, και αργότερα του Τάσκα, και αργότερα του Νίκολας Μπέρνς, και αργότερα του Πάιατ, και αργότερα του Τσούνι, και σήμερα της Γκυλφόιλ. Αν δηλαδή οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν καθίσουν ήσυχες και δεν εφαρμόσουν το πρόγραμμα LNG, δηλαδή φέρνουμε το αέριο το αμερικανικό από την Αμερική και μέσω της Ελλάδας και των αγωγών που φτιάχνουμε εμείς ως Αμερικανοί στο προτεκτοράτο, στην Πανανία που λέγεται Ελλάδα, εάν δεν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία, θα σας ρίξουμε την κυβέρνηση, θα ανατρέψουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ο άλλος, ο Χάνος, καέται και τους ακούει. Και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, και μας λέει: δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση από ανατροπή. Αλλήμον αν κινδύνευε. Δηλαδή, αν κινδύνευε, θα το έλεγες. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, κατατρίχεται από το σύνδρομο των Νταβατζίδων του Μπαϊρακτάρη. Με τη διαφορά ότι αυτοί δεν είναι Έλληνες Νταβατζίδες. Αυτοί είναι αλλοδαποί Νταβατζίδες με Έλληνες εκπροσώπους. Και η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal ούτε πολύ ούτε λίγο αναφέρει ότι κάποιοι εδώ πέρα έχουν βάλει πλάτη για να κονομάει η κυρία Γκυλφόιλ, αυτό αναφέρει. Έμεσα, σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του Άκτορα, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου, στο μεγάλο όμιλο των Μπάκο Καϊμενάκηδων, στους οποίους λένε ότι έχει αυτονομηθεί ο Εξάρχου, για να πουλιέται το LNG από την Ελλάδα σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή εμείς να είμαστε ένας διαμετακομιστικός σταθμός. Το ερώτημα είναι τι κερδίζει η χώρα από αυτόν τον διαμετακομιστικό σταθμό. Κερδίζει κάτι? Πιθανότατα όχι. Όλα πάνε στην τσέπη των Αμερικανών. Παραλλήλως, εγώ σας λέω την τρέχουσα επικαιρότητα, έτσι, δεν κάνω τίποτα άλλο, δεν κάνω σχόλια, τις ειδήσεις σας λέω. Παραλλήλως, κυρίες και κύριοι, την ίδια στιγμή η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο είναι διωγγωμένη. Αμερικανικά αεροπλάνα τα οποία έχουν πουληθεί στους Τούρκους σουλατσάρουν στο Αιγαίο, μιλάω για τα F-16. Η Τουρκία κάνει παζάρια για τα F-35 και την ίδια στιγμή με τουρκικά drones Bayraktar παραβιάζει διαρκώς τον εθνικό εναέριο χώρο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποια θα είναι η πολιτική της πάνω στο πετρέλαιο και στα καύσιμα. Ενώ πληροφορούμεθα από το Διεθνές Χρηματιστήριο ότι εντός των προσεχών ημερών τα καύσιμα θα ανέβουν κι άλλο στη χώρα. Θα ανατιμηθούν. Δηλαδή από το 2.30 μπορούμε να πάμε στο 2.60. Και η κυβέρνηση δεν έχει πει κουβέντα για το τι θα κάνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι εν ολίγης μια σφαιρική αντίληψη μιας μεγάλης μπανανίας. Πάμε να ακούσουμε, αγαπητέ Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, το τραγούδι μας, το πρώτο τραγούδι, και να αρχίσουμε σιγά σιγά μετά να ξετυλίγουμε
την επικαιρότητα της ημέρας.

μισά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι μουγκωμένα όσον αφορά το δημοσίευμα της Αμερικανικής Επιμέλειδος. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτοί οι οποίοι κρίνονται στο πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Gold Street Journal πληρώνουν τα μίντια για να το βουλώνουν. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος όμιλος, εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Ο μεγάλος όμιλος του κυρίου Εξάρχου, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει την επικαιρότητα, να το ξαναπώ. Μια μεγάλη αμερικανική εφημερίδα, η οποία είναι πολύ παρεμβατική στη χώρα, στην οποία εκδίδεται, είναι οικονομική εφημερίδα. Wall Street Journal. Ιστορική εφημερίδα, το 1900. Αναφέρει ότι στην Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη βρωμοδουλειά. Ο όμιλος Εξάρχου, του Άκτορα δηλαδή, αυτό λέει η αμερικανική εφημερίδα, όχι εγώ. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά τα λένε οι Αμερικανοί. Και πιθανότατα αυτοί οι οποίοι τα λένε είναι οι δημοκράτες, οι δημοκρατικοί. Μπορεί να είναι δηλαδή η αντιπολίτευση του Τραμπ. Δεν το ξέρω. Εγώ επισημαίνω τι λέει η Αμερικανική εφημερίδα. Λέει λοιπόν ότι εδώ στην Ελλάδα έχει φτιαχτεί ένα παραμάγαζο. Τώρα να μου πείτε τι ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες αυτό. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει. Γι' αυτό και το αναφέρω. Ο επικεφαλής του ομίλου του Άκτορα, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συνεργασία, κάνοντας τα πλακάκια δηλαδή με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, αυτή την Τζουμπουρλού, έτσι, Τζουποτή, Τζουποτούλα, έτσι, στο κοριτσάκι των 57 ετών, έχουν αναλάβει να κάνουν κονές όλα τα Βαλκάνια, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στα Αλβανία. Άλλωστε πήγαν και μια βόλτα από το Ράμα. Πήγανε με το ιδιωτικό αεροσκάφος, η Αμερικανίδα πρέσβυρα καβάλισε στο ιδιωτικό αεροσκάφος του Εξάρχου, του Άκτορα, και την πήγε στην Αλβανία. Δηλαδή, ένας διπλωματικός, ανώτερος διπλωματικός υπάλληλος στην Ελλάδα, ο ανώτατος διπλωματικός υπάλληλος στην Ελλάδα, των Αμερικανών, μπήκε στο αεροπλάνο ενός διαπλεκόμενου νταβατζή, όπως είναι ο κύριος Εξάρχου. Εγώ δεν έχω καμιά μανία για αυτούς. Δεν τους ξέρω. Ούτε με νοιάζει ποιοι είναι, ούτε τι κάνουν. Εμένα με ενδιαφέρει να μην θίγεται η Ελλάδα. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι ακέραιο το εθνικό συμφέρον. Αυτό με νοιάζει εμένα. Δεν με νοιάζει αν πήγανε, αν κάνανε, αν φάγανε, αν ήπιανε, αν σνιφάρανε. Λίγο με νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρουν τα αμερικανικά συμφέροντα να μην υπερκαλύπτουν το εθνικό συμφέρον. Χρησιμοποιούν λοιπόν την Ελλάδα σε μια δεξαμενή LNG για να αγοράζουμε ακριβό αμερικανικό φυσικό αέριο υγροποιημένο και να το δίνουμε σαν τους κατσαπλιάδες, τους αετονίχηδες, μια παρεούλα τύπων για να κονομάνε αυτοί και να μπαίνουν τα λεφτά στη τσέπη τους, και η Ελλάδα το αγοράζει σε δεκαπλάσιες τιμές από ό,τι αγόραζε το ρωσικό φυσικό αέριο, και να το πουλάει σε δεκαπλάσιες τιμές στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και σε εμάς με την ίδια τιμή. Γιατί μην μου πείτε ότι εμείς το παίρνουμε τσάμπα. Την ίδια στιγμή λοιπόν κάποιοι εδώ πέρα κάνουν τεράστιες περιουσίες. Μαύρα γορητισμός. Ξεκάθαρος. Δηλαδή η Ελλάδα έχει γίνει μια πλατφόρμα μαύρα γορητισμού. Και επικεφαλής είναι ένας τύπος επικεφαλής διαπλεκόμενου ομίλου. Η κυρία Αμερικανή, όχι ότι η Αμερικανή πρέσβης στην Ελλάδα ήταν καλύτερη από την προηγούμενη, από αυτήν. Η προηγούμενη δεν ήταν καλύτερη από αυτήν. Οι περισσότεροι Αμερικανοί πρέσβεις που ήρθαν στην Ελλάδα από το 1947-48 και μετά, ουσιαστικά εμποροί όπλων ήταν. Ατζέντιδες του Αμερικανικού συστήματος και της Αμερικανικής αγοράς. Αλλά τουλάχιστον κρατάγαν τα προσχήματα. Τούτοι εδώ δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Τι κάνουν λοιπόν? Πάνε μια βόλτα μέχρι το Ράμα, του πουλάνε το αέριο,
Πάνε μια βόλτα μέχρι τους Σέρβους, φτιάχνουν τον αγωγό. Στην Ελλάδα επικρατεί μια τεράστια ακρίβεια η οποία τσακίζει πολίτες. Και να ήταν φτηνό το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, να έλεγα, δεν πάει στα κομμάτια, είναι φτηνό. Κάτι κερδίζουμε κι εμείς. Αφού είναι στο Θεό η τιμή. Άρα με ποιο τρόπο κερδίζει η Ελλάδα από αυτήν την ιστορία? Την ίδια στιγμή και παραλλήλως, στη χώρα γίνονται κυρίες και κύριοι διεργασίες, από ό,τι διαβάζω, από τους έγκριτους οικονομικούς αναλυτές των καθεστωτικών φυλάδων, ότι τον Απρίλιο του 27 η χώρα ετοιμάζεται να παραδώσει το θαλάσσιο πλούτο της στην εταιρεία ExxonMobil, την αμερικανική ExxonMobil. Εδώ δεν πατάει άλλο ποδάρι. Εδώ ό,τι επενδύσεις γίνονται, ό,τι μοχλή ανάπτυξης και επένδυσης γίνεται, γίνεται από Αμερικανούς. Η χώρα εδώ πέρα είναι προτεκτοράτο των Αμερικανών. Μόνο το λιμάνι του Πειραιά ανοίξει στην Κόσκο και αυτό θέλει να το βουτήξουνε. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα δυσκολία το κρατάει ο Ρώσος. Ο Σαββίδης, ο Ελληνορώσος. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αμερικανικό. Το λιμάνι της Καβάλας πάει και έρχεται. Το βλέπω και αυτό να καταλήγει σε αμερικανικά χέρια. Το λιμάνι του Αστακού γίνεται διαπραγματεύσιμο. Το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, τον κύριο Γκριμάλντι. Άλλο μπουμπούκι αυτός. Άλλο καλό παιδί αυτός. Που τουλάχιστον επικοινωνώντας με την Ιγουμενίτσα μου είπαν ότι η Ιγουμενίτσα είναι στη χειρότερη κατάστασή της από όταν ποτέ. Ούτε φωτισμό έχει, υποβαθμισμένη είναι κλπ. Δεν βοήθησε τίποτα το ξεπούλημα του λιμανιού της Ιγουμενίτσας. Η Κρήτη και πάει λέγοντας. Και τώρα ετοιμάζουν και το λιμάνι της Ελευσίνας και αυτό σε αμερικανικά χέρια. Απέμεινε κάτι στη χώρα το οποίο να μην είναι σε χέρια Αμερικανών και Ισραηλινών? Τίποτα. Άρα σε λίγα χρόνια, μέχρι το 2030-32, οτιδήποτε υπάρχει στη χώρα το οποίο είναι ο χρυσός της Ελλάδος θα ανήκει είτε σε αμερικανικά είτε σε Ισραηλινά χέρια. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα, έλα τώρα ποντιακής καταγωγής ο Σαββίδης, ναι, ποντιακής καταγωγής ο Σαββίδης είναι, ναι. Στον θίξαμε. Είπαμε Ελληνορώσος. Ποντιακής καταγωγής. Ποντιακής, ναι. Γιατί είπα εγώ ότι είναι τουρκικής. Είσαι από τον εκτιμό τον άνθρωπο. Κάνει τεράστιες προσπάθειες να ξεφύγει και να ελιχθεί από τη γάγγρενα, την επιχειρηματική γάγγρενα κατά των ίδιων που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, του κυρίου Μιστακίδη. Ο Μιστακίδης είναι αμερικανικός δάχτυλος. Όπως είναι ο κύριος Μαραφάτσος. Μαραφάτσος. Από το Μαρία και τη Φάτσα. Δηλαδή έχει τη φάτσα της Μαρίας. Τώρα μερικοί πιστεύουν ότι έχει και τη φάτσα της Πανομαρίας. Δεν το ξέρω αυτό. Ο κύριος Μαραφάτσος λοιπόν, ένα μπουμπούκι που λέει ότι έχει φτιάξει ένα σύλλογο υπέρ του Τραμπ, ανύπαρκτος. Είναι το δεξί χέρι της κυρίας Γκιλβόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβυρος. Ο κύριος Μαραφάτσος, ένας περίεργος, απίθανος τύπος, είναι αυτό που λέμε ο Σιανίδης της πρεσβείας. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Σιανίδης, ο Χάρης ο Σιανίδης, τα χαιρετίσματά μου, δημόσιες σχέσεις, ο στυλίστας, ο PR, έτσι, στα μοντέλα κάνει και ο Μαραφάτσος στην Guilfoyle. Με τη διαφορά ότι ο Μαραφάτσος, αποκτήσαμε τώρα καινούργια μπουμπούκια. Είχαμε τον Μπετσίτη, ο οποίος προφανώς λειτουργούσε ως γραμματοκομιστής. Το θέμα τι είχε μέσα το γράμμα. Είχε απλή επιστολή ή είχε πάκους με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία ξεφόρτωναν στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Κύριε Τσίπρα, για σας μιλάμε.
σας κατηγορούν όχι εμέσως, με άμεσο τρόπο. Σε δημοσιεύματα νεοδημοκρατικών εφημερίδων τα βουτάγατε, τα αρπάζατε, τα παίρνατε. Ένας τέτοιος λοιπόν Πετσίτης του Τσίπρα, ο Πετσίτης εντωμεταξύ δουλεύει στην εταιρεία του κυρίου Λαβρεντιάδη. Ήταν υπάλληλος εκεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Μ' αρέσει που βγάζει και εφημερίδα ο κ. Λαβρεντιάδη. Φτιάχνει την Εσπρέσο. Ρε εσύ, επιχειρηματία, σου είπα και προχτές. Ποιος είναι αυτός που φτιάχνει την πρώτη σελίδα. Σήμερα μπήκα να διαβάσω την Εσπρέσο και δεν έβλεπα μπροστά μου. Είχανε κάτι πίσω, κάτι ανθρωπάκια, μια φωτογραφία με κόσμο και μπροστά κάτι άσπρους τίτλους. Σε ταμπλόιντ εφημερίδα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Άμα θέλει αυτός να χαλάει τα λεφτά, τόσο τα χαλάει εκεί πέρα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας πέφτει λόγος. Ο Μαραφάτσος λοιπόν είναι αυτός που συνόδευσε την κυρία Γκυλφόηλ στο αράμα. Ο Εξάρχου, οι Μπακοκαϊμενάκηδες έχουν στήσει ένα ωραίο παιχνίδι στην πλάτη του ελληνικού λαού για να μοσχοπουλάνε το LNG. Δηλαδή, προσέξτε τι γίνεται εδώ. Αντί να έχουν αγωγούς από τη Ρωσία να το παίρνουν πάμφτινο, έχουν φτιάξει διαμετακομιστικούς σταθμούς στην Ελλάδα, το φέρνουν το με παπόρια από την Αμερική για να το πουλάμε από την Ελλάδα ως ενδιάμεση και μεσολαβητές σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Είναι δυνατόν να πουλιέται φτηνότερα? Και από ό,τι λέει η Wall Street Journal, η εφημερίδα, πάει η μίζα και έρχεται. Δηλαδή ότι κάποιοι τα παίρνουν από αυτήν την ιστορία. Και δεν τα παίρνει ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον για να έχει φτηνή ενέργεια, φτηνά καύσιμα και φτηνό φυσικό αέριο. Τα παίρνει αυτή η μικρή παρεούλα, το παρεάκι. Αυτό λένε οι Αμερικανοί, οι δημοσιογράφοι. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αν διαβάσετε το δημοσίευμα, είναι καταπέλτης. Κατά της περίεργης συναφής διαπλοκής, συναφήσεις διαπλοκής μεταξύ Αμερικανίδας πρέσβυρος, Εξάρχου. Καλά, ο Μαραφάτσος είναι υποκόμος. Τον έχουν εκεί να κρατάει τα κουστούμια, να αλλάζει τα καλσόν κλπ. Δεν είναι τώρα κανένα σοβαρό άτομο, για όνομα Θεού. Τον έχουν εκεί μπροστινό. Και επίσης, στην ιστορία αυτή παίζει σημαίνοντα ρόλο και οράμα. Και μάλιστα δημοσιεύματα ομογενειακών μέσων, εγώ δεν λέω τίποτα στον αέρα, αφήνουν να εννοηθεί ότι στην τελευταία επίσκεψη που έγινε της κυρίας Κίμπερλι στην Αλβανία, δούλεψε λέει και κάτι με άσπρα λευκά αλεύρια. Δεν ξέρω, τα ομογενειακά μέσα τα λένε αυτά, τα λέω εγώ. Και βγήκε ο κύριος Μαρινάκης και μας είπε, όχι λέει, δεν τρέχει τίποτα. Και τα αλεύρια, και τα αλεύρια, τα κοσκινάγανε ο Λιμερής, τα κοσκινάγανε τη νύχτα, τα λυκνίζαν.

0: ακούσουμε λοιπόν μια σύνοψη αυτών που γίνονται αυτή την ώρα στη χώρα. Στη χώρα η οποία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση από το 1950 και μετά. Ακούστε.
1: Φέρετε αυτό το αποκάλυψε η Wall Street Journal να ήταν σε μια συζήτηση και εκεί να έγινε καλημέρα Γιάννη αναφορά στην πτώση ρουμανικής κυβέρνησης και να είπε η Κίμπερλι όπως εκεί έτσι και εδώ και σε οποιαδήποτε χώρα μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση προκαλώντας την αντίδραση του παρισταμένου υπουργού Σταύρου Παπασταύρου. Για πες μας Γιάννη γιατί...
0: Ποια αντίδραση ρε, τσιμουδιά δεν έβγαλε.
2: Γράφει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα ότι τον Μάρτιο σε δείπνο στην Αθήνα με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, η Γκυλφό ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Έλληνα Υπουργό.
0: Σιγά μην ήρθε σε αντιπαράθεση. Αφού είναι κόλος και βρακή. Συγγνώμη για την έκφραση.
2: Έπεσε τον Μάιο.
0: Έτσι το λέμε εμείς.
2: Λοιπόν, είπε, σας διαβάζω, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
1: Να ρίξουμε την κυβέρνηση.
2: Δηλαδή.
3: Εμείς έχουμε δημοκρατία. Και ο Πρωθυπουργός μας είναι κλεγμένος.
2: Εκείνη την ώρα.
0: Σιγά, λοιπόν, μωρή, εσύ. Είναι εκλεγμένος ο Πρωθυπουργός σου. Σιγά. Σιγά, μας πήραν τα κλάματα. Από πού είναι εκλεγμένος, από τη Singular Logic. Αλλά πέφτει ψιλοτάισμα, βλέπω. Ψιλοτάισμα. Περνάτε από το Μαξίμου κάθε βδομαδούλα να παίρνει το μηνιάτικο. Μάλλον το βδομαδιάτικο.
2: Σαν πρόσωπο εννοώ. Θεωρεί ότι δεν υπόθηκαν έτσι όπως.
0: Πώς υπόθηκαν, αλλιώς.
2: Μέχρι τώρα επίσημη τοποθέτηση από την πρεσβεία δεν έχουμε.
0: Τι πρεσβεία να σου πει η πρεσβεία? Ότι παίρνει μίζα? Ότι κονομάνε λεφτά η ενδιάμεση? Αυτό να σου πει η πρεσβεία ρε?
2: Ανακοινώσεις και ζητούν απαντήσεις και από την κυβέρνηση κεντρικά και από τα συναρμόδια υπουργεία εξωτερικών και ενέργεια.
1: Φαντάζομαι θα απαντήσει σε λίγο στον briefing ο κ. Μαρινάκης, θα ερωτηθεί. Πάντως την κυβέρνηση την αφορά υπό την έννοια να ήταν παρόν ο κ. Παπασταύρου. Και Αμερικανή ήταν πρέσβης. Λέει, μπορούμε να ρίξουμε για την πρώτη κυβέρνηση. Ένα θέμα είναι τι απαντά ο υπουργός ο κ. Παπασταύρου.
0: Τι να απαντήσει ο Παπασταύρου, αφού σου λέω τρώει και πίνει τη νύχτα με την Γκυλφόιλ.
1: Διπλωμάτης από χώρα του εξωτερικού, να έρχεται να λέει: κοιτάξτε, εγώ μπορώ να ρίξω οποιαδήποτε κυβέρνηση.
3: Και να απειλείται έτσι το πολίτευμά
1: μου. Αυτό είναι
0: θέμα. Σιγά μην απειλεί το πολίτευμά σου, μωρέ. Ποια είναι αυτή, ρε παιδιά, εκεί πέρα? Ποια είναι η Καραμήτρου, είναι η Καραμουρτζούκου? Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή, ρε? Βλέπεις ποια είναι, ρε Αλέξανδρε? Δεν βλέπεις? Δεν την ξέρεις?
2: Στις 31 Μαρτίου στο εστιατόριο Ριζολέτα του Βουκουρεστίου υπήρξε ένα γεύμα. Της κυρίας Γκυλφόιλ ήταν εκεί και ο πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Επιβεβαιώθηκε αυτή η συνάντηση ότι συζητήθηκε το θέμα του κάθετου διαδρόμου, αλλά λένε όλα τα υπόλοιπα που γράφονται και λέγονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
1: Γιάννη, θα έχουμε συνέχεια στο briefing, είναι βέβαιο.
0: Ναι, Γιάννη, ναι, Γιάννη, ναι, ναι, πάρ' το Γιάννη. Τα πράγματα ξεκάθαρα. Οι Αμερικανοί κάνουν ό,τι γουστάρουν στη χώρα. Εγώ δεν ζήτησα να τα κάνουν οι Ιρανοί. Οι Έλληνες ζητάω. Η Αμερικανίδα πρέσβυρα μπροστά στον Παπασταύρου λέει ό,τι ώρα γουστάρουμε μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όπως τη ρίξαμε στη Ρουμανία. Ρίχτε τη ρε παιδιά. Ρίχτε τη να ησυχάσουμε. Τουλάχιστον μια καλή κουβέντα είπε. Να ρίξει την κυβέρνηση. Ρίξει τη να τελειώνουμε. Αλλά δεν τη ρίχνεις. Ξέρεις γιατί δεν τη ρίχνεις? Ποιον άλλο μουρλοκακομύρη πρωθυπουργό θα βρίσκες για να γονατίζει? Ποιον άλλον υπουργό εξωτερικών θα βρίσκες σαν τη Γεραπετρίτο για να σκούβει μπροστά στο Σουλτάνο? Ποιον άλλον υπουργό εξωτερικών θα βρίσκες, κυρία Γκυλφόιλ, για να σου κάνει μανικιούρ, πεντικιούρ? Ποιον άλλον? Έμαθα ότι κάνει ο Γεραπετρίτης από το πολύ σκύψιμο, έχει πάρει τόση φορά, έχει πάρει και τα σύνεργα μαζί, το τσιράκι του Περιστέρη. Ο γαμπρός του αντιπροέδρου του Περιστέρη, ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός εξωτερικών, να λένε στην Ελλάδα καταμούτρα ή κατάμουτρα του Υπουργού Ενέργειας, θα σε ρίξουμε αν δεν κάνεις τα θελήματά μας. Ποια είναι τα θελήματα? Θα πουλάτε φυσικό αέριο στους μεσολαβητές μέχρι να παγώσει ο ήλιος. Μπανανία, μπανανία. Η Παπακοστοπούλου είναι αυτή. Πήρες εκπομπή! Πώς την πήρες κι εσύ! Σκούβοντας! Σαν τον Γεραπετρίτη! Πριν ειδών παίρνετε τις εκπομπές στα κανάλια των Ταβαντζίδων! Σκούβοντας!

Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι ξεκάθαρο. Κάνουν βρωμοδουλειά εδώ. Κονομάνε από τις μίζες. Μιλάμε για ασύλληπτα εκατομμύρια. Ασύλληπτα εκατομμύρια. Σε 3 χρόνια ανδρώθηκε ο όμιλος εξάρχου, που από πίσω είναι ο Μπάκος ο Καημενάκης και λένε ότι αυτονομήθηκε. Έχουνε τηλεοπτικούς σταθμούς, αβαντάρατα από την κυβέρνηση. Παίρνουν λεφτά τα ταμεία ανάκαμψης και από τον άλλο πόλο είναι ο Περιστέρης, ο οποίος παίρνει όλους τους δρόμους της Ελλάδος. Και ο τρίτος μοχλός διαπλοκή στη χώρα είναι ο Μυτιλινέος. Αυτοί οι τρεις είναι. Κάνουν παιχνίδι και μαζεύουν όλο το χρήμα. Και να μαζεύανε το χρήμα ενώ ο ελληνικός λαός θα περνούσε καλά, δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Φάτε τα, ρε. Φάτε τα. Αφού είστε τόσο πλεονέκτες, φιλάργυροι, φιλοχρήματοι. Φάτε τα. Αλλά τουλάχιστον να περνάει καλά ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός δεν περνάει καλά. Εσείς κονομάτε λίγοι και οι πλούσιοι πεινάνε. Οι λίγοι κονομάνε, οι φτωχοί πεινάνε. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού πεινάει. Και μερικοί θεωρούν ότι είμαστε υπερβολικοί. Γιατί είμαστε υπερβολικοί? Τα 3 με 3,5 εκατομμύρια των Ελλήνων αντιμετωπίζουν άμεσο βιοποριστικό πρόβλημα. Όχι, δεν έχουν να περάσουν το μήνα, γιατί είμαι λαϊκιστής, δεν έχουν να περάσουν τη βδομάδα. Θέλω να πάρουμε μια ωραία γεύση. Ωραία. Πικρή γεύση. Από ένα ηχητικό που ήταν να το παίξουμε το Σάββατο. Κατοχική Ελλάδα. Έχετε ζήσει κατοχή? Όχι. Οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας, στους πιο παλιούς από μας, έχουν ζήσει κατοχή. Ξέρετε τι ακούγανε όλη τη νύχτα? Ένα βασανιστικό εφιάλτη στα αυτιά τους. Αυτόν που έλεγε και ο Γέρο Μητσοτάκης όταν έτρωγε 3 συσίτια στην κατοχή. Ήταν από τους στερημένους, βλέπετε. Ο μεγαλοαστός δικηγόρος Μητσοτάκης. Πεινάω. Πεινάω. Πεινάω. Εκεί θα φτάσουμε. Ακούστε λίγο και πάρτε μια γεύση για να καταλάβετε τι έρχεται.

0: Κυρίες και κύριοι, στις δύο επόμενες εκπομπές μας που είναι αφιερωμένες στο έπος του 40 θα ασχοληθούμε με τον φοβερό λοιμό, με τα χιλιάδες θύματα που βίωσε ο πληθυσμός της χώρας μας. Γιατί είναι γεγονός πως το μεγάλο τίμημα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός στη διάρκεια της τριπλής ξενικής κατοχής από τις δυνάμεις του άξονα, η οποία διήρκεσε 3,5 χρόνια, δεν οφειλόταν μόνο στις απώλειες στα πεδία των μαχών. Ο μεγάλος λοιμός είχε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς εξαιτίας του, όπως και εξαιτίας των ασθενειών που ακολούθησαν, έχασαν τη ζωή τους 760.000 άμαχοι, στην πλειονότητά τους παιδιά. Ο ανθός δηλαδή της νέας γενιάς που η χώρα χρειαζόταν για να σταθεί στα πόδια της μετά τον πόλεμο. Από επίσημες στατιστικές προκύπτει ότι οι απώλειες σε έμψυχο δυναμικό άγγιξαν συνολικά τις 880.000, αν υπολογιστούν και οι 13.479 αξιωματικοί και οπλίτες του Αλβανικού μετόπου, οι 1.823 αγνοούμενοι και όσοι τελικά έχασαν τη μάχη για τη ζωή από τις 25.000 παγόπληκτους και τις 63.266 τραυματίες. Σημαντικός, όπως αποδεικνύεται από πληθώρα επίσημων εγγράφων, υπήρξε ο ρόλος των διεθνών, εθνικών και ιδιωτικών οργανισμών, με κυριότερο το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος ανέλαβε τη σύντηση και την περίθαλψη του πληθυσμού την ίδια στιγμή που δεκάδες πτώματα εξοντωμένων από την πείνα κατοίκων, κυρίως των αστικών κέντρων και βεβαίως της Αθήνας και του Πειραιά, παρέμεναν επί ημέρες στους δρόμους έως ότου τα κάρα του Δήμου περάσουν και τα μαζέψουν για να τα αποθέσουν σε ομαδικούς τάφους. Πέρα όμως από τις επίσημες αναφορές, η απελπιστική πραγματικότητα που βίωνε ο ελληνικός λαός περιγράφεται πιο παραστατικά μέσα από τις προκηρύξεις των αντιστασιακών οργανώσεων και την πληροφόρηση των πολιτών, η οποία γινόταν με τον τύπο της εποχής που τυπωνόταν ερασιτεχνικά σε παράνομο πολύγραφο. Σε ένα από εκείνα τα φύλλα που εντοπίστηκαν σε φακέλους του αρχείου του Υπουργείου των Εξωτερικών με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου του 1944 και τίτλο «Το αυγό του Κολόμβου», υπάρχει αναφορά σε απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας της κατοχικής κυβέρνησης Ιωάννη Ράλη να ψηφίσει νόμο βάσει του οποίου οι μισθωτοί πλην εκείνων των εργαζομένων προς εκτέλεση έργων των αρχών κατοχής θα ελάμβαναν αντί χρηματικής αμοιβής εισίδως ως εξής. Αναμήνα, το τονίζω αυτό. 5,5 οκάδες ιταλεύρου, 200 δράμια ελαίου, 2,5 οκάδες οσπρίων, 1,5 οκά ξηρούς καρπούς, 200 δράμια σαπούνι και 200 δράμια ελιές. Ο ίδιος νόμος προέβλεπε πως μισθωτοί ασχολούμενοι σε επιχειρήσεις εντός περιοχών που επλήγησαν από αεροπορικούς βομβαρδισμούς δικαιούνται επιπλέον από μία οκά ζυμαρικά ή 300 δράμια όσπρια. Για την απόφαση αυτή που όπως σχολίαζε ο ανώνυμος αστρογράφος του παράνομου τύπου ελήφθη κάτω από την πίεση των Γερμανών δια την απαγόρευση εκδόσεως και άλλου χαρτονομίσματος δια της ανάγκας του λαού σημειωνόταν το εξής. Μετά από απεργίες, διαμαρτυρίες και παραστάσεις, ο κύριος πρόεδρος της Γερμανικών Ελαίου Ελληνικής Κυβερνήσεως εξέδωκε την απόφασή του ως Υπουργός της Εργασίας. Τι έλεγε αυτή η απόφαση? Εις τους υπαλλήλους και εργάτες θα δίδονται τρόφιμα αντί αυξήσεων εις χρήμα. Και ο μεν υπαλληλικός και εργατικός κόσμος με χαρά θα πληροφορηθεί τα νέα, αλλά ο κόσμος των εργοδοτών θα πενθυφορήσει. Και είναι μεν αληθές ότι ίστινα στον εργοδοτών το γεγονός θα επιφέρει σημαντική επιβάρυνση αλλά όχι και καταστροφή. Εις άλλους όμως θα επιφέρει εξόντωση, διότι μέχρι τινός, εάν αυτοί κουτσοπερνούσαν, αυτό συνέβαινε διότι οι υπάλληλοι των επινούσαν. Σήμερα όμως, εκτός από το κλείσιμο επιχειρήσεων ή την αθρώα υποβολή εις το Υπουργείο Εργασίας ετήσιος εργοδοτών για την απόλυση προσωπικού, θα προκύψει και ένα άλλο αποτέλεσμα φοβερών. Ο υψωμός, αυτολεξί το γράφει, ο υψωμός δηλαδή η άνοδος, των τιμών της μαυροτάτης αγοράς. Ήδη έτοιμε αυτέ έχουν φτάσει εις κατάσταση ασφυξίας ιδία δια τους μισθωτούς. Με αυτήν την πρόβλεψη θα ζήσουν μόνον εκείνες επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις οι οποίοι διειδίων μέσων θα φέρουν τρόφιμα από τα επαρχίας, εάλλοι θα γίνουν θύματα των μαυρογορητών μικρών και μεγάλων. Το μέτρο, το οποίο ύστερα από τόσες πιέσεις απεφάσισε να μεταχειριστεί ο Ράλης, είναι γενικώς καλόν. δημιουργεί όμως μια επανάσταση, η οποία μέσα στο πολεμικό σάλλον, την έλλειψη των συγκοινωνιών, των εξαυτελισμών του εθνικού νομίσματος κλπ. Κλπ. Είναι άγνωστον τι αποτελέσματα θα έχει. Από την απόφαση την οποία σας διάβασα.
1: Αυτά κυρίες και κύριοι, συνέβαιναν στην κατοχή του 1942. Όταν πάνω από 70.000 ψυχούλες πέθαναν στο δρόμο από την πείνα. Και αυτή η οποία τα διάβαζε από μέσα, αλλά γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά, είναι η κυρία Φωτεινή Τομαΐ, η πρώην υπάλληλος, συνταξιούχος πια νομίζω, του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι η πρώην σύζυγος του ποινικολόγου και πατέρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Νίκου Κωνσταντοπούλου. Είναι αυτή για την οποία, το λέω για την ιστορία αν το θυμάστε, Φωτεινή Τομαΐ, να είναι καλά η γυναίκα, μια άξια υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, με πολύ μεγάλο αρχείο, το οποίο δημοσιοποιούσε παλιά και στο Βήμα, δεν ξέρω αν συνεχίζει. Είναι αυτή που είχε καταγγείλει τον Νίκο Κωνσταντόπουλο ότι την τσουβάλιαζε στο ξύλο. Εγώ αναφέρω τα γεγονότα. Είχε γίνει άλλο τότε. Δεν έχει καμία σημασία με το. Λέω ποια είναι η γυναίκα. Πήρε το θάρρος να καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία τον πατέρα της κυρίας Κωνσταντόπουλου. Και βεβαίως έχω την εκτίμηση ότι συμβιβάστηκαν στα δικαστήρια και τα βρήκαν οι άνθρωποι και καλά κάνανε και τα βρήκανε. Ότι δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα κλπ. Η κυρία Φωτεινή Τομαΐ λοιπόν διηγείται τι συνέβαινε στην κατοχική Ελλάδα. Στην Ελλάδα των Ράλιδων ήταν ο πατέρας. Ο πατέρας είχε θητεύσει ως κατοχικός πρωθυπουργός. Ο πατέρας του Γεωργίου Ράλι, του Δεθελοού, που τον παράτησε ο Καραμαλής στο 80 και του είπε πάρ' το πιδάλιο της Δημοκρατίας και πήγαινε και φούνταρε. Δεν με νοιάζει. Έρχεται ο Αντρέας. Και πήρε ο Αντρέας κοντά στο 50% στις εκλογές, 48, τόσο, και η Νέα Δημοκρατία πάτωσε, πήρε 32. Αυτός ήταν ο πατέρας του Γεωργίου Ράλι, τον οποίον υπερασπίστηκε στο δικαστήριο, τον δοσύλλογο πατέρα του Ράλι, ο οποίος πήγε στο ειδικό δικαστήριο δοσυλλόγων για προδοσία, τον υπερασπίστηκε ο γιώκας του, ο οποίος μετά έγραψε ένα βιβλίο για τον πατέρα του. Τι να γράψεις, τι βιβλίο για τον πατέρα σου? Δοσύλλογος ήταν. Όπως δοσύλλογος ήταν και ο Τσολάκογλου. Ο Γεώργιος Τσολάκογλου, στρατηγός. Σταματήστε να θεοποιείτε και να μυθοποιείτε φυσιογνωμίες οι οποίοι πολέμησαν με τους Γερμανούς. Μαθαίνουν και λίγο ιστορία, έτσι. Κατά τα ιστορικά αρχεία. Έδωσαν μεγάλες μάχες. Ο Τσολάκογλου ήταν και στη Σμύρνη και στη Μικρά Ασία και εκεί πολέμησε. Ήταν γενναίος στρατηγός, γενναίος στρατιώτης. Μετά πολέμησε στον Ιταλικό πόλεμο και εκεί με μεγάλη γενναιότητα και γενοφροσύνη και τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Τα χάλασε στο τέλος, αμαυρίζοντας την υστεροφημία του, όταν πέρασε από ειδικό δικαστήριο των συλλόγων και στο τέλος πέθανε από καρκίνο. Από λευχαιμία μάλλον, μέσα στις φυλακές. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επικρατούσε μια κατάσταση απόλυτης φτώχειας. Μια κατάσταση απόλυτης καταράκωσης του βιωτικού επίπεδου του ελληνικού λαού. Δεν υπήρχε όχι 50 ράκι, ούτε πεντάρα για να πάρουν μια οκά ψωμί. Η κυβέρνηση Ράλι και η κυβέρνηση Τσολάκογλου ισχυρίστηκαν στο εδόλιο του κατηγορούμενου ότι έκαναν τα πάντα και ότι έφταιγαν οι ξένοι, οι οποίοι είχαν κάνει εμπάργκο στα προϊόντα της χώρας. Όμως δεν έφταιγαν ούτε οι ξένοι, ούτε το εμπάργκο στα προϊόντα της χώρας. Έφταιγε μια υπερτροφική ανάπτυξη των μαύρων αγοριτών, οι οποίοι ήταν πια η νέα παρασιτική τάξη της χώρας. Οι μαύρα αγορίτες, οι οποίοι ξεκλήρισαν τον άμαχο πληθυσμό, πουλούσαν τα σπίτια τους για 1 κιλό ψωμί. Τι κιλό? Μισό κιλό ψωμί. Πουλούσαν τα σπίτια τους. Οι μαυραγορίτες, οι δοσύλλογοι. Και δεν ήταν δεξιοί οι δοσύλλογοι. Γιατί έχει βγει ένας μύθος της αριστεράς. Είδα δεξιοί, λέει. Δεξιοί, οι δοσύλλογοι, κουκουλοφόροι. Μπα, τι λέτε. Η Μελίνα Μερκούρη τι ήταν? Η Μελίνα Μερκούρη τι ήταν? Δεξιά, Ορί! Ο πατέρας της και ο μπάρμπας της ήταν μέλη νέου ναζιστικού κόμματος στην κατοχή της ΕΣΠΟ που τυνάχτηκε στον αέρα της Ακαδημίας. Τον Πιερίκο. Ε, τα ξεχνάμε αυτά. Υπήρχαν αντιστασιακοί ήρωες, πατριώτες. Αλλά υπήρχαν και δοσύλλογοι, όχι μόνο άντρες και πεταλουδίτσες της νύχτας. Και μια από αυτές, σύμφωνα με ιστορικά τεκμηριωμένες πηγές, ήταν και η μακαρίτσα Μελίνα Μερκούρη. Αυτή που θέλει να φέρει τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτή που άνοιγε τα πόδια της. Αυτή που άνοιγε τα πόδια της και έκανε μπαλέτο. Η οποία εκείνη την εποχή, μην τα ξεχνάμε αυτά, αριστερή η Μερκούρη, ε! Αριστερή, σαν τη Δαμανάκη. Δεξί ήταν η δοσύλλογη, ε! Δεξί! Με τη διαφορά ότι η Μελίνα Μερκούρη έκανε την πεταλουδίτσα της νύχτας στην κατοχή, συνάπτοντας σχέσεις με μεγαλομαυραγορίτες, όπως ήταν ο περιβόητος Γιαδικιάρογλου. Γιαδικιάρογλου. Μεγαλομαυραγορίτης της εποχής, ο οποίος λέγαν ότι αποτελούσε μία τριπλέτα στην περιοχή που διέμενε στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα ανάκτορο. Με τον εγκόμενο, τον ερωτικό σύντροφο της Μερκούρη, και κάνανε τριπλέτα. Έτσι γράφουν ιστορικές πηγές. Μάλιστα, διηγούνται στις ιστορικές αφηγήσεις ήρωες πατριώτες των αντιστασιακών αγώνων ότι μπαίνοντας ένα βράδυ σε ένα μπαρ, τρεις Βρετανοί στρατιώτες και ένας Έλληνας, οι οποίοι αποδεδειγμένα έκαναν αντίσταση στον εχθρό, απλώς είχαν μπει στο μαγαζί αυτό γιατί τους κυνηγάγανε, η Μερκούρη καθήμενη με τους μεγαλομαυραγορίτες, επειδή γνώρισε τι καπνοφουμάρανε, σήκωσε το δίκτυο και τους υπέδειξε και είπε στους Γερμανούς στρατιώτες που ήταν γεμάτο τον μπαρ, πιάστε τους, πιάστε τους, είναι αντιστασιακοί, είναι Έλληνες, σας πολεμούν, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να εκτελεστούν. Αυτή ήταν η Μελίνα Μερκούρη της κατοχής, μερικά από τα ανδραγαθήματά της. Και αργότερα μας την θεοποίησαν τη Μελίνα Μερκούρη. Όχι, τα λέω αυτά. Τα λέω αυτά διότι ο ελληνικός λαός έχει στερηθεί τη γνήσια, καθαρή, πατριωτική ιστορία. Μα εάν φανταστεί κανένας ότι μέχρι το 1960-70 την ιστορία την έγραφαν αριστεροί. Οι δεξιοί δεν είχαν κανένα δικαίωμα να γράψουν ιστορία. Όταν όμως αργότερα άρχισαν από γενναίους εκδότες του εθνικιστικού χώρου να δημιουργούνται οι γνωστοί εκδοτικοί οίκοι πέριξ της Όδου Πανεπιστημίου και Χαριλάου Τρικούπη και Μανουλή Μπενάκη, που υπήρχαν δεξιοί, εθνικιστικοί, πατριωτικοί, που τους είχαν βάλει και βόμβες 200 φορές και τους είχαν τυνάξει στον αέρα, υπήρχαν σπουδαίοι εκδοτικοί οίκοι. Περισσότεροι από αυτούς δεν άντεξαν στον ανταγωνισμό που έβγαλαν βιβλία πατριωτικά, γνήσιας ελληνικής ιστορίας. Ένας από αυτούς που έχει γράψει για την υπόθεση τη νεότερη ιστορία της Ελλάδος είναι ο Ζων. Ζων, και να είναι καλά ο άνθρωπος, ο συγγραφέας και ιστορικός Ιωάννης Μπουγάς. Αυτά όσον αφορά τους δοσύλλογους και την πείνα. Και κάναμε αυτή την αναφορά διότι η εκτίμησή μας είναι ότι δεν απέχουμε πολύ από αυτό το στάδιο. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες και οι νεοέλληνες, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τις μίζες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τα παρεδώσε, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία με την ενεργειακή κρίση και ανατίμηση όλων των πετρελοειδών, φοβάμαι πολύ κρίση εκεί θα οδηγηθούμε σε πολύ οδυνηρές καταστάσεις. Ήδη υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν να φάνε. Αυτό είναι σίγουρο. Ήδη στα σχολεία οι δάσκαλοι έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση. Βλέπουν παιδάκια οχρά. Παιδάκια αποστεωμένα. Παιδάκια που έρχονται το πρωί χωρίς να βάλουν μια μπουκιά ψωμί στο στόμα τους. Δεν είναι υπερβολές αυτές. Είναι η πραγματικότητα. Κι όμως, πολλά από αυτά τα παιδιά βρίσκουν τη δύναμη μέσα από αντίξωες οικογενειακές συνθήκες να σπουδάζουν. Να μπορούν να μεγαλώνουν. Όσο μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί το οποίο δεν τρέφεται φυσιολογικά. Να μπορούν, κυρίες και κύριοι, να δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Με τις τεράστιες δυσκολίες και δυσχέρειες. Και με γονείς που να τους αποτρέπουν από το να διαβάζουν. Γιατί θα πρέπει, ναι, θα πρέπει η οικογένεια να αποκτήσει και άλλα εργατικά χέρια. Να δουλέψει και ο γιος. Ο μικρός, ο έφηβος. Ο αμούστακος. Να βγει η κόρη. 14-15 χρονών. Να δουλέψει στην καφετέρια για να φέρει το μεροκάματο. Γιατί το μεροκάματο του πατέρα δεν αρκεί. Και η μάνα δεν μπορεί να δουλέψει και τη μεγαλώνει τα παιδιά της. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σε πολλές ελληνικές οικογένειες. Και την ίδια στιγμή ο λαθρομεταναστευτικός κλοιός της πατρίδος μας να ζει πλουσιοπάροχα. Και εμείς οι Έλληνες πολίτες να τα ανεχόμαστε. Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση φαύλων, αλυτών και διεφθαρμένων. Οι οποίοι κοιτάζουν να πουλάνε το αμερικανικό LNG για να κονομάνε. Κάστες, φράξιες, συγκεκριμένες μερίδες, συγκεκριμένες παραταξιακές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες απολαμβάνουν τον πλούτο, το μεγαλείο. Και τα παιδιά δεν έχουν ψωμί να βάλουν στο στόμα τους το πρωί για να πάνε στο σχολείο. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα των Μητσοτάκηδων και των Μπακογιάννηδων. Γιατί ντρεπόμαστε να το πούμε. Κλείνοντας, έχω να πω το εξής. Αυτά τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα από άξια κυβέρνηση λύνονται μέσα σε 2 μήνες. Όλα. Όλα. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι η συνέχεια της κοινωνικής ζωής της χώρας διαγράφεται ζωφερή. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που θα συνεχιστεί, 2-3 επιλεγμένοι από τις ξένες δυνάμεις κατοχής, και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Σανδρουλάκης, όλοι αυτοί είναι ξενοδουλεμένοι, μαρκαρισμένοι από τον ξένο παράγοντα, η Ελλάς δεν θα δει προκοπή. Εάν πάμε στις εκλογές με τέτοιες συνθήκες, η Ελλάς δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει. Δεν μπορούμε να ποντάρουμε σε ένα θαύμα. Δεν μπορούμε να ποντάρουμε σε μια άσπρη μέρα για τον ελληνισμό. Είμαστε πια με την πλάτη στον τοίχο. Τα βλέπετε καθημερινά. Για να ποντίσεις καλώδια στο Αιγαίο πρέπει να πάρεις την άδεια του Ερντογάν. Υπουργός Εξωτερικών ο Σκυφτούλης. Αυτός ο οποίος σκύβει και φυλάει και βάφει τα παπούτσια του Σουλτάνου. Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Δένδιας. Αμερικανοκίνητος, εβραιοκίνητος. Η χώρα δεν έχει πολλές δυνατότητες για να κρατήσει τις δέουσες αποστάσεις από την ξένη μανία. Λυπάμαι, αλλά αυτά δεν είναι επιλογές δικές μου. Είναι επιλογές δικές σας. Εσείς φορτώνεστε αυτή την ευθύνη. Εγώ δεν φορτώνω με καμιά ευθύνη. Δεν το λέω για να αποστασιοποιηθώ, ούτε για να το παίξω Πόντιος Πιλάτος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσοι έχετε κάνει λάθος επιλογές, ανακαλέστε. Διότι αν δεν ανακαλέστε, θα μας φάει όλους και εξαιτίας σας το μαύρο σκοτάδι. Και είναι πολύ άσχημο πράγμα οι πολλοί να υφίστανται τις αλητίες, τις πολιτικές αλητίες και τις λανθασμένες επιλογές των λίγων. Εκτός εάν θέλετε να το γυρίσετε, γυρίστε το. Κάντε άλλη δουλειά. Ούτως ή άλλως οι κοινωνικές συνθήκες το ευνοούν. Γίνεται μαυραγωρίτες, όπως έγινε ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης στην κατοχή. Πούλαγε τη σταφίδα των Ελλήνων. Έκλεβε τη σταφίδα από τους Έλληνες και την πουλάγε στους Γερμανούς. Αυτό έκανε ο πατήρ της Μαριάννας που έκλαιγε γοερά στην κηδεία του Μαζονάκη. Σιγά, μας πήρανε τα κλάματα. Μας πήρανε τα κλάματα, αφού κλάψαμε κι εμείς. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη, το μαγκαζίνο μέχρι τις 8. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια να γίνει.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αντιόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με την εθνική ομάδα ασφαλώς να είναι στην κορονίδα του ρεπορτάζ, με την επικείμενη αναμέτρηση με την Ολλανδία και φυσικά σε συνέχεια για τον αγώνα με την Γερμανία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από λίγο παραχώρησε συνέντευξη τύπου, θα πάμε λίγο αργότερα να δούμε τι υπόθηκε από τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό. Θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες ο Ολυμπιακός, πώς κατάφερε να πάρει ένα παιχνίδι μέσα σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Παιδιά, πραγματικά, να ξέρετε, από τις πιο καυτές έδρες στην Ευρώπη, αυτή τη Ζαλγκίρις Κάουνα. 45 sold out παιχνίδια έχει η Ζαλγκίρις Κάουνας. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Μια Ζαλγκίρις η οποία

0: βάλεις μέσα, παίζει βασική σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτοί δεν παίζουν σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Απέναντι στη Βιλερμπάν. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάλι μια τέτοια ομάδα που θεωρητικά θα την πάρει την νίκη, αν και η Βιλερμπάν έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα απέναντι στη Μακάμπη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Παιχνίδι το οποίο θα πρέπει ο Ζέλικο Μπράδοβας, που ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας έτσι, πώς θα πρέπει να μπει μέσα στο παιχνίδι για να τα καταφέρει. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, με τα ρεπορτάζ, τα ποδοσφαιρικά, που εκεί παιδιά μην περιμένετε και πολλά. Έχουμε κάποιες ειδησούλες, δεν είναι και εντυπωσιακά τα πράγματα. Ενώ ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δίνει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, παίζοντας μέσα στην έδρα του, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι sold out. Και αυτή τη στιγμή το σκόρ είναι 32-28 για τον ΠΑΟΚ. Χθες ο Άρης κατάφερε να κερδίσει μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν, μια έδρα η οποία δεν είναι εύκολη, είναι ιδιαίτερα δύσκολη και χρειάζεται προσοχή, και δεν νομίζω να περάσουν και πολλές άλλες ομάδες από εκεί μέσα. Ο Άρης πλέον έκανε στροφή για το πρωτάθλημα, η πρώτη ομάδα που ολοκλήρωσε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Έχουμε αρκετά να σας μεταφέρουμε. Θα πάμε σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Φάνης Γκέκας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε μια σπουδαία καριέρα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε πολλά, έδειξε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βοήθησε μάλλον πάρα πολύ την εθνική ομάδα, τις ομάδες που αγωνίστηκαν, διακρίθηκε στην Ευρώπη, διακρίθηκε στην Τουρκία, και ασφαλώς έχει ένα λόγο παραπάνω από εμάς να σχολιάσει την εθνική ομάδα, και νομίζω ότι αυτά τα οποία μεταφέρει ο Φάνης Γκέκας δείχνει ότι η εθνική μας ομάδα πηγαίνει, είναι σε καλό επίπεδο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Φάνη Γκέκα.
1: Περάσαν αρκετά χρόνια από τότε που ήσασταν εσείς, που η εθνική ομάδα την αγκάλιασε ξανά ο κόσμος, και μάλλον η εθνική ανάγκασε τον κόσμο να την αγκαλιάσει με τα αποτελέσματα που έφερε αλλά και τις εμφανίσεις τις οποίες έχει.
2: Όπως το είπα και ακριβώς, έπρεπε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να αποδείξουν ότι το αυτονόητο ότι η εθνική πρέπει να στηρίζεται πάντα τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί στις χαρές και τις λύπες, γιατί προσφέρανε πάρα πολύ και εμείς οι παλιοί που ήμασταν και οι νέοι που ήρθαν τώρα. Κανένας δεν πάει για να χάσει.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ πάντα το έλεγα αυτό, ότι προσωπικά τώρα μην βάζουμε και το εγώ, εμένα μου αρέσει ας πούμε στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, που και αυτοί κάνουν τις ανάλογες κοιλιές που έχουν, αλλά το γήπεδο τους είναι πάντα γεμάτο όταν παίζει η εθνική ομάδα. Εμείς το γεμίζουμε όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν και πέτρινα χρόνια που πάνε φίλοι και γνωστοί στα παιχνίδια της εθνικής. Πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, νομίζω.
2: Εντάξει, είναι δύσκολο να αλλάξουν την οτροπία του κόσμου, αυτό το ξέρετε πιο καλά από τον καθένα. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο, αλλά το σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει το καλύτερο υλικό μετά από πάρα πολλά χρόνια και έχει πλέον βγάζει και προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, και μάλιστα μεταλλασσόμενη προσωπικότητα, άλλο πρόσωπο στη Σερβία που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, που βγήκαμε μπροστά και δημιουργήσαμε άπειρες τελικές, άλλο πρόσωπο στη Γερμανία, μέχρι να διαχειριστούμε το παιχνίδι να το φέρουμε εκεί που θέλουμε.
2: Οπωσδήποτε, διαφορετική νοοτροπία ποδοσφαιρική η Σερβία, διαφορετική η Γερμανία. Η Σερβία ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι, έπρεπε να διαχειριστεί ένα σκορ που στο 3-4 λεπτό μπήκε το 1-0 και να διαχειριστεί να το αλλάξει. Από εκεί πέρα όμως το παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Ναι, αλλά το έκανε όμως, συγγνώμη σας διακόπτω, το έκανε. Έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό.
2: Αυτό είπα, ότι έπρεπε να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο και το κατάφερε όπως και να έγινε.
1: Ναι, ναι.
2: Έπρεπε καλύτερα από τη Σερβία, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες και ήταν άδικο να μην κερδίσει. Ειδικά μετά το 1-1.
1: Ακριβώς.
2: Με τη Γερμανία, εντάξει, ήταν πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι, έπρεπε να διαχειριστούμε την πίεση των Γερμανών. Είχαν την κατοχή της μπάλας, δεν είχαν κάτι το ιδιαίτερο σε ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ήμασταν καλύτεροι σε αυτό.
1: Κρατάω πολύ, επιστρέφοντας ξανά στο παιχνίδι με τη Γερμανία, ότι ακόμα και στο 1-1, άλλες φορές ίσως και να λέγαμε εντάξει, καλό είναι και το 1-1, πάμε να το κρατήσουμε. Η ροή του αγώνα μας έδειχνε ότι πάμε να κερδίσουμε και ακολουθούσαμε τη ροή του αγώνα. Δεν πήγαμε να κρατήσουμε το 1-1.
2: Όχι, από ό,τι φάνηκε στο παιχνίδι, ειδικά με τη Σερβία στο 1-1 και μετά, νομίζω ότι όταν μπήκε το 1-1, η εθνική ανέβασε απόδοση και είχε καλύτερη απόδοση και ώστε να πάρει το παιχνίδι και

0: έλεγε ότι από λεπτό σε λεπτό, ό,τι και να γίνει, θα είναι θετικό για μα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε και τυχεροί στη φάση του Ζολάκη που έκανε τη διπλή απόκριση εκεί πέρα.
1: Γι' αυτό υπάρχουν τερματοφύλακε.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό υπάρχουν οι καλοί τερματοφύλακε, όπω το λέμε.
1: Σωστά.
0: Για να κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Πότε το κάνει και ο τερματοφύλακας, θα είναι η ώρα του πορτιέρο εκείνη η ώρα. Λοιπόν, αυτή η εθνική έχει μια φουρνιά, όπως είπατε, πολύ καλή και η πλειονότητα είναι παιδιά τα οποία γνωρίζονται από μικρή ηλικία. Από τα K15-17 παίζαν μαζί στις εθνικές ομάδες. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πιο έμπειροι, μεγαλύτερη ηλικία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τέλος πάντων, Κουρμπέλης, Τσιμίκας και κάποια άλλα παιδιά. Και γίνεται μια ωραία μαγιά σε αυτό το κομμάτι.
0: Εντάξει, αυτό το μίξ πρέπει να υπάρχει πάντα. Το θέμα είναι αυτοί που λέμε πιτσιρικάδες, γιατί 22-23 πλέον δεν υπάρχει πιτσιρικάς, ταλέντο. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτό που έλειπε νομίζω στα τελευταία χρόνια ήταν η προσωπικότητα του καθενός, η ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Τα τελευταία χρόνια, νομίζω από πέρυσι, άρχισε η ομάδα να βρίσκει αυτή την προσωπικότητα. Και σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια φάνηκε ότι διαθέτει πλέον την ποδοσφαιρική προσωπικότητα να προχωρήσουν.
1: Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παυλίδης είναι ένας παίκτης πλέον που έχει την προσωπικότητα και την εμπειρία να το κάνει αυτό. Ο Κουρμπέλης το ίδιο. Έχουμε παίχτες, τους έλεγε παλιά ο Άγγελος Αναστασιάδης, αρχηγούς. Όχι με το περιβραχιόνιο, αλλά μέσα στο γήπεδο, καταλαβαίνεις.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι μόνο ούτου. Χωρίς να μειώσω ούτε τον Κορμπέλη και ο Παυλίδης, που νομίζω ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα παίκτης αυτή τη στιγμή στην Εθνική και θα θέλανε πολλές ομάδες να τον έχουν στην
1: Εύκολα.
0: Αλλά υπάρχει ο Έτσιος, υπάρχει ο Παυροπάνος, υπάρχει
1: σωστά πολλά λες. Παιδιά. Σωστά συμπληρώνεις, σωστά συμπληρώνεις. Τώρα να σε πάω στα δικά σου τα νερά. Μπροστά μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή ίσως και από σένα τότε, έχουμε μπροστά Παυλίδη, Καρέτσα, Τζόλι, και Τετέι και εγώ δεν ξέρω, Ιωαννίδη, μεγάλος ανταγωνισμός.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ανταγωνισμός και αυτός είναι υγιής ανταγωνισμός για τον προπονητή. Αλλά όπως είπαμε, πρέπει να διαχειριστεί ένα υλικό το οποίο πρέπει να βγάλει αυτό που είπαμε για να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.
1: Ναι.
0: Και η Αθηνική το δικαιούται αυτό το πράγμα, γιατί είναι κρίμα να μην βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση αυτή η φουρνιά.
1: Θα τα καταφέρει. Τώρα πάμε λίγο και στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Δεν ξέρω αν έτυχε λίγο να παρακολουθήσετε τέτοιο και στιγμιότυπα, αλλά νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση οι Ολλανδοί. Και νομίζω ότι.
0: Και με Γερμανία και με την Σερβία.
1: Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι εδώ θα κάνουμε ένα καλό τεστ. Όχι πως ήταν εύκολο το παιχνίδι με τη Γερμανία, αλλά επειδή εδώ θέλουμε και το αποτέλεσμα, ξέρεις, γεμάτο γήπεδο κτλ. Θα έχουμε λίγο περισσότερη πίεση σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω τώρα, δεν ξέρω εσείς σαν ποδοσφαιριστής πώς θα το διαχειριζόσουν.
0: Αυτό που λέω εγώ είναι μην βάζετε πίεση χωρίς να κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει. Εσείς οι δημοσιογράφοι και ειδικά ο κόσμος. Οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Το έχουν αποδείξει και στα δύο παιχνίδια. Για μένα η Ολλανδία δεν είναι αυτή η Ολλανδία που ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι, μεν έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είναι η Ολλανδία πόβικρο που λέγαμε ότι θα έρθει εδώ και θα. Δείχνει 4-5 γκολ.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Αυτό ακριβώς. Άρα υπάρχει μια ομάδα που νομίζω ότι αυτοί οι παίχτες μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή και να πάρει αποτέλεσμα.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι το παιχνίδι θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλες διαφορές. Και έχουμε και τη δίψα, έχουμε και την άβρα, έχουμε την ψυχολογία.
0: Νομίζω ότι είμαστε και καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή από την Ολλανδία.
1: Φτάσαμε, φάνηκε να το λέμε αυτό, έτσι.
0: Οπωσδήποτε, γιατί να μην το λέμε. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές μέσα που πλέον έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο είναι καλύτερα από την Ολλανδία, μην πω και από κάποιες άλλες μεγαλύτερες ομάδες. Αλλά δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο. Λέω ότι υπάρχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή που για μένα η Ολλανδία δεν με φοβίζει.
1: Να το τραβήξω λίγο πιο μακριά. Έχω μια άποψη τώρα. Μας την πεις εσύ που ξέρεις ποδόσφαιρο, έχεις παίξει κτλ. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η εθνική, εάν πάει σε ένα Μουντιάλ ή σε ένα Euro. Εκεί θα δούμε να κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Απλά έχει αυτό το ζόρι, έτσι, την πίεση, το πώς θα φτάσει εκεί. Αν φτάσει εκεί, δεν θα με προκαλέσει έκπληξη αν τη δούμε να κάνει πορεία.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το περιμένουμε και θα εύχομαι να το δούμε σύντομα, το 2018 να πάμε στο Euro, έτσι ώστε το 2028 να είναι στο Euro και η ομάδα να αποδείξει ότι αξίζει να είναι όχι μόνο σε κάθε διοργάνωση, αλλά να φτάσει στο κάτι παραπάνω. Ναι. Γιατί νομίζω ότι η ποιότητα των παιχτών το έχει αυτό να το δείξει ότι μπορεί να φτάσει παραπάνω.
1: Ναι. Τώρα, παίζοντας ένα, έχεις παίξει χιλιάδες παιχνίδια με κόσμο και Ελλάδα, Bundesliga, Τουρκία, παντού. Αυτό τώρα πώς βοηθάει τον παίχτη τι σας δίνει μέσα στο γήπεδο, θα είναι μια τούμπα sold out και στα δύο παιχνίδια.
0: Μα νομίζω ότι πλέον μιλάμε για ποδοσφαιριστές που παίζουν και σε περισσότερο κόσμο και με περισσότερη πίεση. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα παίξει αρνητικό ρόλο στους ποδοσφαιριστές. Ίσα-ίσα θα παίξει αρνητικό στους Ολλανδούς. Η Εθνική είχε χρόνια να δει αυτό το πράγμα, άρα νομίζω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα χαρούν και μόνο που θα δουν τον κόσμο, θα παίξουν κάτι παραπάνω. Άρα νομίζω επίση δίνει στους Ολλανδούς και όχι σε εμάς.
1: Ναι. Θα ήθελα να σου κάνω μια άλλη ερώτηση, άμα θες την αποφεύγουμε κιόλα. Ο Ιβάν και ο Βάλαντ δέχτηκε μεγάλη κριτική όταν η Εθνική δεν κατάφερε να πάει στο Μουντιάλ. Που έγιναν όντως, κάποια λάθη έγιναν. Τώρα ξαφνικά έγινε Θεός. Δηλαδή το χάρισμα του Έλληνα, θα έλεγα εγώ.
0: Αυτό έγινε από όλους όμως. Και από εσάς και από εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας προπονητής που δεν έχει να αποδείξει κανένα τίποτα. Λάθη κάνουμε όλοι. Και όλοι οι προπονητές νομίζω κάνουν λάθη. Αλλά μέσα από τα λάθη κατάλαβε, γνώρισε όπως και οι ποδοσφαιριστές. Και πλέον βρίσκεται και αυτός και οι προπονητές στο καλύτερο, πώς θα το πω, στην καλύτερη κατάσταση έτσι ώστε να φτάσουν αυτό που θέλουν.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί ο Ιβάν έδειξε στο παιχνίδι με τη Γερμανία, έκανε δύο παιχνίδια back to back και δεν δίστασε να κάνει κάποιες αλλαγές που ήταν και οι προηγούμενοι ήταν καλοί. Δηλαδή ο Δουβίκας έβαλε γκολ, δεν έπαιξε για παράδειγμα, μπορούσε να είχε παίξει. Αλλά έκρινε ότι έπρεπε να παίξει άλλος. Μπήκε ο Ανδρούτσος.
0: Αυτό είναι, υπάρχουν και τέσσερα παιχνίδια τα οποία πρέπει να κάνει συντήρηση για κάποιους ποδοσφαιριστές και να επανέλθουν στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα ο προπονητής ξέρει καλύτερα από ότι και εσύ και από μένα που είναι παραπάνω. Αλλά νομίζω ο προπονητής αυτή τη στιγμή ξέρει ακριβώς να διαχειριστεί το υλικό που έχει έτσι ώστε να φτάσει σε αυτό το κομμάτι που θέλει.
1: Έτσι είναι. Θα είσαι στην Τούμπα, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ορίστε.
1: Θα είσαι, λέω, στην Τούμπα, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Κύπρο και δεν θα μπορέσω να έρθω.
1: Είμαστε σε κάποια ομάδα.
0: Όχι, όχι, αυτός είναι λόγω των πανεπιστημίων των παιδιών. Είμαι εδώ και κάνω λίγο κάποια πράγματα.
1: Πάνω από όλα τα παιδιά, πάνω από όλα τα παιδιά. Να είναι καλά, όλοι οι παιδιά.
0: Το επόμενο πιστεύω θα είμαι.
1: Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λοιπόν, Φάνη, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και με την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες σε όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξες στην εθνική ομάδα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Φάνης Γκέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στην εκπομπή Μάχη FM 99,8 με την εθνική ομάδα, ασφαλώς να είναι στο προσκήνιο. Μπασχετική παρένθεση με ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βρίσκει λίγο σκούρα απέναντι στην Μανρέσα. Η ισπανική ομάδα τον κοντράρει στα ίσα. 40-41, είμαστε λίγο δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να... δεν παίζει καλή άμυνα βασικά, αυτό είναι το πρόβλημά του. Επιθετικά πάλι είναι γύρω κοντά στους μέσους όρους του, αλλά όχι και με πολύ καλά ποσοστά. Και έτσι όπως πάει το παιχνίδι, φαίνεται ότι θα είναι ένα ντέρμπι. Να δούμε αν η ομάδα του Αντρέα Ντικέρη θα καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα και να μπορέσει να πάρει αυτή τη νίκη την οποία θέλει, να ξεκινήσει με το δεξί. Επαναλαμβάνω, sold out το παιχνίδι, κατάμεστο όπως φαίνεται και από τους τηλεοπτικούς δέχτες, και η ομάδα του Δικεφάλου χάνει με 40-41. Κρατάω το μικρόφωνο γιατί απομένουν μόλις 17 δεύτερα για να τελειώσει το ημίχρονο, οπότε να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε στην εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει η πεντάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αντρέα Ντικέρη έχει δώσει τις τελευταίες εντολές για την επίθεση την οποία θέλει να κάνουν οι παίχτες του. Τώρα θα έχουμε επαναφορά της μπάλας από την τελική γραμμή. Η Μανρέσα θα πάρει την κατοχή τελικά και πάει αυτή στην δική της επίθεση. Λάθος που έγινε εδώ. 12 δεύτερα, 10, 9. Λογικά θα πάνε σε ένα σουτ στην εκπνοή, αυτό και γίνεται, lay-up, άστοχο, καλάθι, δεν μπαίνει ποτέ, rebound, τελειώνει το ημίχρονο, 40-41. Λοιπόν, αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, θα επιστρέψουμε αργότερα όταν θα είναι και πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Πάμε στην εθνική μας ομάδα, καθώς υπήρχε η συνέντευξη τύπου, όπως σας είπα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τοποθετήθηκε για τα παιχνίδια, για το παιχνίδι βασικά με την Ολλανδία, και δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του. Χαρακτήρισε την ομάδα της Ολλανδίας ως τον πιο ποιοτικό αντίπαλο που θα βρει μπροστά της η εθνική ομάδα, και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και μεταξύ των άλλων, όταν ρωτήθηκε αν μπορούμε να κερδίσουμε τους Ολλανδούς, αφού μπορούμε, λέει, να το κάνουμε εκτός έδρας, γιατί να μην το κάνουμε και εντός. Αυτό ήταν και το σύνθημα για μια ακόμα νίκη για την εθνική ομάδα. με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και με είπε ότι έχουμε 4 ακόμα παιχνίδια. Άλλο ένα παιχνίδι είναι ακόμα για τη διοργάνωση. Έχουμε πάντα την ίδια σκέψη. Το μόνο διαφορετικό είναι η χαρά που δώσαμε σε όλους αυτούς τους Έλληνες στη Γερμανία και σε όλους τους Έλληνες. Ήταν ένα μοναδικό. Τώρα από εκεί και πέρα είναι όμορφα τα συναισθήματα. Και είπε, όταν αναχώρησα το 2008 από την Ελλάδα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα να περάσουν πολλά χρόνια για να επιστρέψω στην πόλη που ήρθα το 1989, τότε για τον Ηρακλή. Και στον Ηρακλή έμεινε για 20 χρόνια, έτσι, ούτε ένα ούτε δύο. 20 χρόνια έμεινε στον Ηρακλή. Πάντα είναι ιδιαίτερα συναισθήματα, όπως έχει και ιδιαίτερα συναισθήματα για την ομάδα του Ηρακλή και δικαιολογημένα. Και τέλος πάντων, θα σας πω μετά τι έγινε και με τον Ηρακλή. Τώρα, συνεχίζοντας, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας αναφέρθηκε για την σημερινή γενιά, λέγοντας ότι γνωρίζουμε όλοι τι υπάρχει σε αυτή την ομάδα. Έχουμε λίγο χρόνο, πολλούς νέους παίχτες. Το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε καταστάσεις. Ο χρόνος μας πιέζει πολύ να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε τη στήριξη στο Nation League και στα προκριματικά του Μουντιάλ. Παίξαμε σε γήπεδα που τα πάντα γεμάτα και αυτό είναι ένα τεράστιο κίνητρο. Τώρα, για το γεγονός ότι θα παίξουμε 4 μάτς σε 10 μέρες, είπε, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν πολλοί εδώ που έχουν κάνει ήδη 3 μάτς υψηλού επίπεδου με τις ομάδες τους, άρα θα έχουν 7 παιχνίδια σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Είναι κάτι το οποίο αφορά γενικά όλους τους, όλες τις ομάδες. Και είπε αυτό, κατέληξε αυτό το οποίο σας είπαμε στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, ότι η Ολλανδία είναι από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες λόγω της ποιότητας των παιχτών, του στυλ, της ταχύτητας που έχει. Είναι μια ομάδα την οποία χρειάζεται να την αντιμετωπίσουμε πολύ διαφορετικά. Αυτά όσα μετέφερε ο προπονητής εθνικής μας ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για το παιχνίδι. Τώρα, με δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Μάκης Γκαγκάτσης σε ιντερνετική εκπομπή, τοποθετήθηκε και για το θέμα που έχει να κάνει με τον Κωνσταντέλια. Ναι, ο Κωνσταντέλιας θα αργήσει να επιστρέψει, αλλά θυμάστε όλη αυτή την ιστορία που υπήρχε με τον ίδιο να μεταφέρει ότι για αυτά τα παιχνίδια, τέλος πάντων, από το καλοκαίρι το είχε πει ότι δεν θα είναι παρόν. Είπε ότι μεταξύ των άλλων ότι για την περίπτωση του Κωνσταντέλια μην είστε σίγουροι για το τι θα συμβεί, είναι το πιθανότερο σενάριο να επιστρέψει. Και το εξήγησε αυτό, λέει: το Γιάννη τον ξέρω πολύ από πολύ μικρό, τον αγαπάω, ήμουνα τότε στον ΠΑΟΚ όταν ήρθε στην οικογένεια, με την οικογένειά του από τον Βόλο. Δυστυχώς ήρθε ο τραυματισμός στο μάτς με την Ντόρμουντ, ευχόμαστε να είναι γρήγορο κοντά μας, όπως τον ερηνευόμαστε. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί μιλάμε μαζί του. Είναι στη διαδικασία αποθεραπείας και να είστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει σύντομα και στην εθνική ομάδα. Αυτή ήταν η είδηση την οποία μετέφερε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ενώ από την άλλη πλευρά στάθηκε και στην παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τον οποίο μάλλον θεωρεί ότι είναι δικαιωμένος για την επιλογή του. Και είπε ότι δεν νιώθω δικαιωμένος, απλά θα πω ότι οι περισσότεροι Έλληνες γνωρίζουν την αξία του Ιβάν. Μία αποτυχία, μια κακή εμφάνιση δεν χρεώνεται εξ ολοκλήρου στον προπονητή, φταίμε όλοι, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Καλό είναι αυτό, μακάρι ο Κωνσταντέλιας να, καταρχάς, να γίνει άμεσα καλά, όσο γίνεται, να γίνει καλά βασικά. Να ξεκινήσουμε από αυτό και όταν επιστρέψει να έρθει να βοηθήσει ξανά την εθνική ομάδα. Η Ολλανδία, η οποία βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και επέλεξε να κάνει την προπόνησή της στο προπονητικό κέντρο του Άρη. Συγκεκριμένα επέλεξαν το αθλητικό κέντρο του Άρη στο Νέο Ρήσιο εν ώψη του αγώνα με την εθνική ομάδα. Η σημερινή προπόνηση των Ολλανδών έγινε στις εγκαταστάσεις των κεντρινόμαυρων. Είχε έτσι λίγο το χαρακτήρα της ενεργοποίησης και από εκεί και πέρα παραμένει ανοιχτό αν και η Γερμανία θα πάει στο ίδιο γήπεδο για να κάνει εκεί τις προπονήσεις της ή θα επιλέξει άλλο προπονητικό κέντρο. Τώρα, να πω ότι οι Γερμανοί, μένοντας πάντα στα θέματα της εθνικής, άκου τώρα τι ανακάλυψαν οι Γερμανοί. Είπαν ότι μίλησε ο προπονητής της Dortmund με ομοσπονδιακούς προπονητές αρκετών ομάδων
2: και του ζήτησε να μην επιβαρύνουν πάρα πολύ τους παίχτες, γιατί έχουν και τις υποχρεώσεις, έχουν και το Champions League και Bundesliga κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με γερμανική ιστοσελίδα, υπήρχε αυτή η επικοινωνία και με τον Kovac, ο Kovac προπονητής της Dortmund, μίλησε δηλαδή με τους ανθρώπους της εθνικής ομάδας και του μεταφέρθηκε ότι ο Καρέτσας δεν θα παίξει και πολύ χρόνο απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία για να μην έχει επιβάρυνση. Εντάξει παιδιά, και ύστερα ξυπνήσατε. Δηλαδή έλεος, θα πείτε τώρα πόσο θα παίξει, τι είναι. Μνημόνια πάλι θα μας βάλετε. Άσε παιδιά, θα παίξουμε κανονικά. 95 λεπτά και παράταση θα παίξουμε μα χρειαστεί. Άμα υπήρχε παράταση θα παίξουμε και παράταση. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και άλλο στην εθνική ομάδα. Αλλά θα πάμε να μείνουμε μάλλον και να πάμε να ακούσουμε έναν άλλον Έλληνα προπονητή. Ο Γιώργος Πετράκης, ένας ωραίος έμπειρος είναι. Αρκετά χρόνια στους πάγκους παρά το νεαρό της ηλικίας του. Μάλιστα ο προπονητής ο οποίος πέρσι οδήγησε και τον Ηρακλή στην Super League. Σχολίασε την εθνική ομάδα όπως την έχει παρατηρήσει αυτός, όπως την έχει δει, όπως έχει χαρεί και αυτός με τις επιτυχίες της και μίλησε εδώ στο Μάχη 99,8 στα FM. Πάμε όμως σε έναν προπονητή ο οποίος χάρισε μεγάλες χαρές εδώ στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στον Ηρακλή. Ο κύριος Πετράκης είναι μαζί μας, ο οποίος ήταν ο coach που έφερε τον Ηρακλή μετά από πολλά χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Coach, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς που είσαι εδώ μαζί μας για να μας κάνεις σοφότερος.
3: Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Θα ήθελα λίγο τώρα το viral αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, είναι η εθνική μας ομάδα. Για μένα θα πρέπει να είναι πάντα εθνική ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας παροξυσμός πλέον με αυτές τις δύο μεγάλες νίκες που πετύχαμε. Είναι όντως μια εθνική ομάδα η οποία είναι η καλύτερη των τελευταίων χρόνων?
3: Καλώς από κι εγώ. Η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα και από όλους. Εκπροσωπεί τη χώρα μας. Οπότε όλοι αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αυτό είναι το αρχικό σχόλιο, είναι αυτό που αισθάνομαι κι εγώ. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά το ταλέντο και την αγωνιστική εικόνα της Εθνικής Ελλάδος, πιστεύω ότι ό,τι αφορά το ταλέντο τους, θα τολμήσω να πω ότι είναι ίσως η πιο ταλαντούχα εθνική των τελευταίων ετών, και αυτό το στηρίζω και στο κομμάτι το ηλικιακό. Είναι παιδιά τα οποία είναι ταλαντούχα και ακόμα νεαρά σε ηλικία, έχοντας φτάσει ήδη στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, πανευρωπαϊκού σίγουρα. Οπότε όλο αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία. Σίγουρα δεν ήταν ένα προϊόν τύχης αυτά τα δύο αποτελέσματα που κάναμε, αυτές τις δύο μεγάλες νίκες, και σίγουρα μέσα σε όλο αυτό πιστώνεται και την πίστη που έδειξαν όλοι οι ποδοσφαιριστές στο πλάνο και στην συνέπεια που είχαν σε αυτό και στα δύο παιχνίδια στον προπονητή.
2: Ναι. Πηγαίνοντας λίγο πιο εξειδικευμένα, η Εθνική έδειξε δύο πρόσωπα με την έννοια ότι με τη Σερβία βρεθήκαμε νωρίς πίσω στο σκορ και δείξαμε έναν επιθετικό πλουραρισμό, τουλάχιστον έτσι εμείς το αντιληφθήκαμε. Εσείς θα μας πείτε καλύτερα, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, δεν φοβηθήκαμε τη Σερβία. Ψάξαμε την νίκη και την πήραμε. Στη Γερμανία, ξέροντας και τις δυσκολίες, πήγαμε πιο προσεκτικά. Κρατήσαμε την άμυνά μας, δεν επιτρέψαμε τους Γερμανούς να μας κάνουν και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και όταν πλέον πέρασε ο χρόνος, εκεί βγήκαμε μπροστά για να ψάξουμε τον γκολ και το οποίο μας ήρθε. Άρα αυτή η εθνική μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα.
3: Θα τολμήσω να σχολιάσω το εξής γι' αυτό. Μας έδειξε και στα προηγούμενα παιχνίδια η συγκεκριμένη εθνική και με τον κύριο Γιωβάνοβιτς σαν προπονητή, ότι το κομμάτι της επιθετικής φάσης, σίγουρα και λόγω ταλέντου αλλά και λόγω φιλοσοφίας του κύριου Γιωβάνοβιτς, η εθνική το έχει. Απλά κάποιες φορές θεωρώ εγώ, είναι προσωπική μου άποψη αυτή, ότι ίσως το πληρώσαμε με μία μικρή, αν τολμήσω να πω έτσι, ανισορροπία ή μικρή αφέλεια που δείχναμε στο κομμάτι το αμυντικό στα όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα, αυτό που εγώ βλέπω και με χαροποίησε ιδιαίτερα και έδειξε ότι μπορεί να γίνει και αποτελεσματικό, είναι ότι στο παιχνίδι με τη Σερβία η ομάδα μας κατάφερε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους να δημιουργεί ευκαιρίες, και όταν ήταν πίσω στο σκορ και κυνηγούσε, και ταυτόχρονα κατάφερε να περιορίσει και τα όποια κενά είχαμε δείξει σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε παίξει. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι ό,τι αφορά τη Σερβία, που θεωρώ ότι κάπως έτσι περιμέναμε όλοι να το δούμε. Το μεγάλο ερωτηματικό για όλους μας, εμείς ειδικότερα που είμαστε έτσι στο χώρο, ήταν αν θα μπορούσαμε να μπούμε σε παπούτσια αμυντικού ρόλου και με βάση το προφίλ που έχει αυτή η ομάδα απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι η Γερμανία. Το ευχάριστο είναι ότι αυτό έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει στο 100%. Έδειξαν και οι ίδιοι οι παίχτες αλλά και ο προπονητής μας ότι μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες ώστε η ομάδα να είναι πολύ συνεπής και αμυντικά και να μπορεί να κρατήσει κοντά στις γραμμές της και σε λίγο πιο χαμηλό μπλοκ από ό,τι συνηθίζει να το κάνει. Και σίγουρα το ταλέντο και η ταχύτητα υπάρχει στις επιθετικές μεταβάσεις να μπορούμε να χτυπήσουμε και τέτοια παιχνίδια. Θεωρώ αυτή τη φάση παιχνιδιού ότι η Εθνική μπορεί να την αναπτύξει ακόμα περισσότερο βάσει προφίλ παιχτών τους οποίους έχει στο δυναμικό της σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Ναι, και πραγματικά είμαστε μια ομάδα η οποία έχει πέρα από την ποιότητα που υπάρχει σε ορισμένους παίχτες, έχουμε πολλές εναλλακτικές λύσεις σε όλες σχεδόν τις θέσεις. Το οποίο είναι εξαιρετικό για να προπονηθεί αυτά.
3: Ασφαλώς, και δεν είναι τυχαίο το σχόλιο που κάναμε στην αρχή ότι είμαστε όντως η πιο ταλαντούχα εθνική. Τώρα μόνο αν βάλουμε το κομμάτι της επίθεσης αλλά και της άμυνας, θεωρώ σε όλες τις θέσεις η εθνική έχει παίχτες. Τώρα ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι εκτός αποστολής ο Κουλεράκης που, που είναι παίχτης της Ρώμα. Έχουμε στην επίθεση τον Παυλίδη, τον Ιωαννίδη, τον Δουβίκα, τον Τετέι, τον Καρέτσα, τον Τζιόλ, παίζει πρέπει. Δηλαδή έχουμε παιδιά μέσα στην ομάδα. Ο Ρώτα που ήταν εκτός έπαιξε ο Σάλιακα, θα τα απεξήλθει στο 100%. Ο Βαγιανίδης, ο Τσιμίκας, για ποιο να πρωτομιλήσουμε, θα ξεχάσω και κάποιον.
1: Σίγουρα που... θα ξεχάσουμε κάποιον, δεν υπάρχει.
3: Δηλαδή είναι μια ομάδα παιχτών, ένα γκρουπ παιχτών, το οποίο πραγματικά και πολύ ταλαντούχο και πολύ πλήρες και σε αριθμό. Δηλαδή σίγουρα νομίζω ότι και τα επόμενα χρόνια θα έχουν να μας δώσουν πράγματα και μην ξεχνάμε ότι και αυτή η ομάδα όσο περνάνε τα χρόνια θα δένει, διότι δεν είναι εύκολο όταν συναντιόνται ακόμα και για τον προπονητή οι παίχτες στην Εθνική Ελλάδος να δουλέψουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά στην ουσία χτίζουν τη δική τους επικοινωνία μέσα από τα παιχνίδια και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο όριμοι και ακόμα καλύτεροι.
1: Ναι, γιατί και το 2004 η Εθνική δεν έγινε εκείνο το χρόνο. Υπήρχε μια προεργασία με την έλευση του Ρεχάγκερ που άμα θυμάστε τότε λέγαμε τι μας το φέρατε τώρα αυτόν τον παππού εδώ
3: και
1: πέρα.
3: Και πώς παίζουμε έτσι.
1: Και πώς παίζουμε έτσι. Καλά, τα ίδια λένε και για τον Γιωβάνοβιτς. Έτσι, μόλις δεν πήγαμε Μουντιάλ, αρχίσαν. Είναι η μοίρα του προπονητή, τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Δοκάρει και μέσα, δοκάρει και έξω.
3: Είναι αλήθεια αυτό, δυστυχώς είναι αλήθεια, ναι.
1: Τώρα αυτή η Εθνική, αν με το καλό λέμε τώρα, καταφέρει να πάει που πιστεύω ότι θα πάει σε μια διοργάνωση όπως είναι ένα Euro, ένα Mundial, θα μπορέσει και εκεί να δείξει ακόμα περισσότερα?
3: Δεν θα τολμήσω να κάνω κάποιο σχόλιο για αυτό. Το μόνο που πιστεύω και γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι θα υπάρξει είναι ότι αυτή η Εθνική μπορεί να κοιτάξει οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Τώρα κάποιες φορές το αποτέλεσμα μπορεί να είναι συγκυριακό ή κάποιες φορές μπορεί να μην τα καταφέρουμε όπως σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες, όμως μας γεμίζει αισιοδοξία όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, ότι αυτή η ομάδα εφόσον στηριχθεί, δείχνω το άλλο που δεν σχολιάσαμε που φαίνεται, είναι ότι όλοι οι παίχτες που βρίσκονται τώρα εκεί θέλουν πολύ να είναι και ο τρόπος που πανηγυρίζουν και ο τρόπος που στηρίζουν ένας τον άλλον μέσα στην ομάδα, η συγκέντρωσή τους, το πάθος τους, ο ρόλος που παρότι είναι νεαρά παιδιά, με ό,τι ανοριμότητα μπορεί να έχει αυτό, είναι και ήδη φτασμένοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στο κορυφαίο επίπεδο, το οποίο δείχνοντας ότι παίζοντας για την Εθνική Ελλάδος και το Εθνόσημο, όλοι μεταβάλλονται και γίνονται μέρος του ισχυρού πάζλ που θέλουμε να έχει η Εθνική.
1: Ναι. Με καλά να πάρουν καλά. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε έτσι λίγο μια πρόβλεψη για το τι να περιμένουμε στο παιχνίδι με την Ολλανδία, που είναι μια ομάδα. Εγώ είχα να δω το παιχνίδι με τη Γερμανία, Ολλανδία-Γερμανία. Πολύ δυνατή ομάδα, έτσι, και ίσως τώρα και εδώ δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούμε, γιατί θα υπάρχει και ο ενθουσιασμός γεμάτο γήπεδο πλέον, δεν είμαστε εκτός έδρας, ξέρεις, θα θέλουν να βγουν όλοι μπροστά να βάλουμε γκολ. Πώς θα το διαχειριστούμε, πιστεύετε, το παιχνίδι?
3: Το θεωρώ εξίσου απαιτητικό, ίσως και περισσότερο αν μπορούσα να πω σε φάση άμυνας για εμάς. Είναι μια πολύ επικίνδυνη και γρήγορη ομάδα η Ολλανδία, με τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Σίγουρα ο ενθουσιασμός θα πρέπει να είναι οδηγός για να παίξει το δικό του ρόλο περισσότερο σε κομμάτια αυτοπεποίθησης, ατομικής ενέργειας, mentality να πω, και όχι σίγουρα στο να μας φέρει σε ένα ανισόρροπο τρόπο παιχνιδιού που σίγουρα με ένα τόσο ποιοτικό αντίπαλο μπορεί να μας τυχήσει.
1: Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω τώρα και για τον Ηρακλή. Και θα γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω, όχι πολύ μακριά, σχεδόν 6 μήνες. Πώς ήταν όλη η προσπάθεια αυτή? Ήρθατε σε δύσκολο χρονικό σημείο. Ο Ηρακλής είχε αλλάξει αρκετούς προπονητές, η πίεση μεγάλη για να έρθει το αποτέλεσμα. Υπήρχαν τα play-off που δεν έφερναν γενικά ευχάριστες αναμνήσεις τα play-off για τον Ηρακλή. Πώς λειτουργήσε εκεί η ομάδα για να φτάσει αυτή την επιτυχία?
3: Αρχικά θα πω ότι το μεγαλύτερο κίνητρο για εμένα ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλη τιμή να δουλέψω για αυτόν τον ιστορικό σύλλογο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, ότι δεν πήγα σε οποιαδήποτε ομάδα β' εθνικής. Ούτε ήταν σκοπός μου να δουλέψω σε επίπεδο δεύτερης κατηγορίας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όμως το μέγεθος της ομάδας πολύ εύκολα με έκανε να αναπτύξω ένα μεγάλο κίνητρο στο να βοηθήσω κι εγώ από τη δική μου πλευρά αυτή η ομάδα να βγει κατηγορία. Η προσέγγιση της ομάδας μετά και η εκτίμησή μου ότι το ρόστερ είναι αρκετά δυνατό, σύν τις κάποιες πινελιές που μπήκαν το Δεκέμβρη, με έκανε να αποφασίσω να έρθω και θέλοντας κι εγώ να γίνω μέρος αυτής της επιτυχίας, αν στο τέλος τελικά τα καταφέρναμε. Δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι δίκαια καταφέραμε να βγουν πρωταθλητές και να ξαναεπιτρέψει ο Ηρακλής εκεί που βρίσκεται τώρα, εκεί που αρμόζει να είναι σίγουρα. Εγώ δέθηκα με την ομάδα, σίγουρα κάναμε μια πολύ σπουδαία πορεία. Αν θυμάμαι καλά, σε 9 παιχνίδια κάναμε 8 νίκες. Ήταν ένα, 7 νίκες νομίζω, 8 δεν θυμάμαι. Ήταν ένα τεράστιο, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, τα συναισθήματα που είχαμε όλοι ήταν χαράς, ικανοποίησης, συγκίνησης στο τέλος. Οπότε έχω μόνο καλές αναμνήσεις να θυμάμαι από αυτή την περίοδο.
1: Παρακολουθώντας αυτή την ομάδα, νομίζω έχω την αίσθηση ότι το κομβικό σημείο εκεί που ίσως να καταλάβατε περισσότερο ότι έρχεται η άνοδο ήταν το παιχνίδι με τον Έστω, όταν η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ και γύρισε και εκεί πλέον δεν μπορούσε η νίκη να φτάσει στον Ηρακλή.
3: Ήταν αυτό και το παιχνίδι μετά που για μένα ήταν πολύ κομβικό, ήταν τελευταία αγωνιστική πριν τα play-off, αν θυμάμαι καλά, που παίξαμε μέσα στο Γιάννενα και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη στο τέλος με ένα γκολ του Ντουρμισάη, που ήταν ένα παιχνίδι που έδειξε η ομάδα ότι και σε μια δύσκολη στιγμή βρήκε τον τρόπο να κερδίσει εμάς.
1: Ναι, και άλλοι την παραμονή παίζανε, ναι.
3: Ναι, ακριβώς, εμάς δεν μας φόβιζαν, για να είμαι ειλικρινής, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι σε ντέρμπι δεν θα ήμασταν παρόν και θα καταφέρουμε να κερδίσουμε, διότι και προσωπικότητα υπήρχε στην ομάδα και το βάρος της φανέλας και εμείς από τη δική μας πλευρά με τη δική μας εμπειρία θεωρώ ότι βοηθήσαμε. Οπότε ήταν κάθε στιγμή ξεχωριστή και δόξα τω Θεώ, όπως είπα και πριν, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Ηρακλής είναι εκεί που του αρμόζει και όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Σαφώς, γιατί το είπαμε και για την εθνική ομάδα, μεγάλο ρόλο δεν παίζει μόνο το πώς προετοιμάζεται για να μπει στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι και τα αποδυτήρια. Εκεί υπήρχαν οι παίχτες, πέρα από εσάς φυσικά, που κράτησαν τα αποδυτήρια στις δύσκολες στιγμές.
3: 100% είναι αυτό. Μοιράζομαι μαζί σας και μία στιγμή που είχα στα τελευταία παιχνίδια, θυμάμαι πριν το Super Cup, ήταν ότι ανέφερα στους παίχτες ότι ίσως ήταν και το καλύτερο group παιχτών που προπόνησα από την στιγμή που ήμουν, σε ομοιογένεια και σε τρόπο σκέψης. Παίζανε ο ένας για τον άλλον, είχαν παραμερίσει όλοι το προσωπικό τους εγώ και έβαζαν πάντα μπροστά το εμείς.
1: Το κάνανε αυτό σκοπό δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ήταν σε κάθε στιγμή, το ένιωθες όλο αυτό και πραγματικά ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που μας βοήθησε. Παιδιά τα οποία ήταν με πολύ μεγάλες εμπειρίες και παραστάσεις, ακόμα και αν κάποιες φορές εμείς επιλέγαμε να μην παίρνουν τον ανάλογο χρόνο που μπορεί να τους αναλογούσε, πάντα βάζαμε μπροστά την ομάδα, βοηθούσαν τους συμπαίχτες τους. Όλο το κλίμα ήταν ταγμένοι όλοι για να καταφέρει η ομάδα να βγει κατηγορία.
1: Ναι. Και φτάνουμε τώρα στα play-off. Ο Ηρακλής παραγγελία να τα έχετε, δεν θα του πηγαίναν καλύτερα τα πράγματα. Και ενώ όλοι περιμέναμε να γίνει έτσι το μαθηματικό που λέμε για να πάρει την άνοδο στο Καφτατζόγλιο, κέρδισε ο Ηρακλής μέσα στην καρδίτσα και γυρνάτε το βράδυ πλέον στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ποια ήταν τα συναισθήματά σας?
3: Εντάξει, μεγάλη ικανοποίηση, συγκίνηση μπορώ να πω. Δεν περιγράφονται πάντα όλα με λέξεις, δεν ξέρω αν μπορώ να βρω αυτό το πράγμα. Είπα και προηγουμένως, ο κόσμος μας αγκάλιαζε, μας ευχαριστούσε. Όπως σας είπα, αυτό που στα δικά μου μάτια, αυτό που σκέφτηκα όταν μου έγινε η πρόταση και αυτό που βίωσα εκείνη τη στιγμή, ίσως ήταν η δική μου προσωπική ικανοποίηση ότι πήρα μια σωστή απόφαση. μόνο και μόνο βιώνοντας αυτά τα συναισθήματα αυτές τις στιγμές. Καμιά φορά το ποδόσφαιρο, εκτός από ένα τέτοιο επάγγελμα, είναι και ένας χώρος που μπορεί να σου χαρίσει συναισθήματα που δύσκολα συναντάς σε άλλο εργασιακό περιβάλλον. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Οπότε συγκίνηση, χαρά, ικανοποίηση, όλα αυτά.
1: Κλείνει η χρονιά και μετά από ένα διάστημα ήρθατε σε συζητήσεις με την ομάδα. Δεν προχώρησατε, αλλά νομίζω κάπου υπήρχε και μια κοινή συνισταμένη.
3: Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Σίγουρα μετά από μια τέτοια επιτυχία και εμένα η πρώτη μου σκέψη και της διοίκησης ήταν ποιο θα ήταν το καλύτερο και το συμφέρον για την ομάδα. Έπειτα από συζητήσεις θεώρησαμε το καλύτερο δυνατό ότι η δεδομένη χρονική στιγμή ήταν να μην συνεχίσουμε μαζί και έτσι υπάρχει αυτή η απόφαση. Αλλά θεωρώ τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά έχω μεγάλη εκτίμηση σε όλο τον κόσμο, σε όλο αυτό το σωματείο, στη διοίκηση. Εγώ πέρασα και βίωσα πολύ ωραίες στιγμές. Εύχομαι και νομίζω ότι είναι και από την άλλη πλευρά το ίδιο, οπότε είμαστε όλοι ικανοποιημένοι για αυτό που πετύχαμε.
1: Το ίδιο εισπράττουμε κι εμείς, ότι γενικά και νομίζω ότι αυτός ο κύκλος δεν έχει κλείσει κάπου, ίσως θα ξανανοίξει. Και νομίζω ότι και εσείς κάπου μες στο μυαλό σας το έχετε, γιατί κάπου λίγο δεθήκατε και με αυτή την ομάδα.
3: Ακριβώς. Έτσι, η ζωή θα τα φέρει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί όλοι.
1: Λοιπόν, coach, και ένα σχόλιο λίγο για την φετινή Super League. Ξεκίνησε με αρκετά έτσι διαφορετικά πρόσωπα, ομάδες, Παναθηναϊκός πρώτος, Ολυμπιακός ένα τεράστιο ρόστερ με πολλούς παίχτες ακόμα δεν βρήκε τα πατήματά του. Η ΑΕΚ μέσα στην έδρα της δεν παίζεται, εκτός συνεχίζει να κάνει γκέλες και να είναι πίσω. Ο ΔΕ ΠΑΟΚ έχουμε τα προβλήματά του. Τι περιμένετε φέτος?
3: Θα πω ότι δείχνει από την αρχή αμφίρροπο. Αυτό που μου δημιουργεί έτσι ένα προβληματισμό είναι η αστάθεια στην απόδοση κάποιων ομάδων, κυρίως έτσι από των μεγάλων. Βλέπουμε καμιά φορά δύο πρόσωπα, όπως είπατε και εσείς. Βέβαια υπάρχει μια δικαιολογία ότι άλλαξαν πράγματα. Αν εξαιρέσω την ΑΕΚ, στις άλλες τρεις ομάδες άλλαξαν πολλά. Δείχνει ο Παναθηναϊκός το πιο πλήρες ρόστερ στο να μπορέσει να διεκδικήσει. Έτσι έχει ξεκινήσει. Δείχνει ότι τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει. Βέβαια έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Γιατί κάποιοι βιαζόμαστε να πούμε είναι ίσια. Ναι, πρέπει να παλέψει πολύ σκληρά για να το κάνει. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι τεράστια μεγέθη. Θα βρουν τον δρόμο του σιγά σιγά και νομίζω ότι όλο αυτό θα μας φέρει για ακόμα μια χρονιά σε ένα πολύ αμφίροπο πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο μου ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Το άλλο που μου κάνει μεγάλη εντύπωση φέτος στη Super League είναι ότι δεν βλέπω εύκολα αδύναμους κρίκους. Βλέπω όλες τις ομάδες καλά δομημένες, έτοιμες να διεκδικήσουν αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε έδρα και σίγουρα όλο αυτό πιστεύω ότι θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα. Και για τον Ηρακλή το φετινό δεν είπαμε κάτι.
3: Μια καινούρια ομάδα. Σίγουρα δεν περιμέναμε με τίποτα να δούμε ένα συμπαγές σύνολο ή μια ομοιογένεια και η ομάδα να παίζει πάρα πολύ καλά από την πρώτη στιγμή. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Όμως απ' την άλλη βλέπω ότι γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση. Θεωρώ ότι σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται και καλύτερος. Έχει την ποιότητα του ρόστερ. Έχει και την εμπειρία πλέον, έχει το ειδικό βάρος της φανέλας. Θεωρώ και εύχομαι η ομάδα όσο περνάνε οι αγωνιστικές, κερδίζοντας αποτελέσματα, να μπορέσει να παρουσιάσει και ακόμα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο.
1: Μακάρι. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να τα ξαναπούμε και με άλλες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, αυτά με τον Γιώργο Πετράκη. Ήταν μια εκτεταμένη συζήτηση την οποία είχαμε αναφορικά με το ελληνικό πρωτάθλημα, με την εθνική ομάδα, με τον Ηρακλή, την ομάδα την οποία κουτσάρισε πέρυσι και την έφερε στη Super League. Τώρα, για να κλείσω λίγο μετά τη εθνική, για να πάμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα θέματα. Τι έχουμε άλλο από εθνική? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο σοβαρό να μεταφέρουμε. Ο Παυλίδης έκανε και αυτός κάποιες δηλώσεις συνέντευξη τύπου. Μεγάλη χαρά να έχουμε δύο μάτς με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Έχουμε καταλάβει πόσο πολύ χαίρεστε όλοι όταν εμείς κερδίζουμε. Λοιπόν, αυτά με εθνική ομάδα. Αφήνουμε την εθνική ομάδα. Πάμε λίγο σε Παναθηναϊκό, καθώς έγινε γνωστή η εντεκάδα και όχι το δεκάδα, 11 μόλις διαθέσιμοι παίχτες για τον Παναθηναϊκό για τον αγώνα με την Βιλερμπάν. Ο Μπράντοβιτς πέρα των σταθερών τραυματιών, δηλαδή Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκα, Φαλ, εκτός δράσης έχει τεθεί και ο Ερναγκόμεθ, οπότε οι επιλογές του Σέρβου τεχνικού περιορίστηκαν στους 11. Αυτοί είναι οι Παναγιώτης Καραϊτζάκης, Φραντζίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ματσούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Μπόγκα, Γιαμπουσέλε και Ντίνος Ομίτογλου. Εκτός έμεινε τόσο ο Γιάννης Κουζένογλου όσο και ο Ιάσονας Βαρβαρίτης. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με 11 παίκτες απέναντι στην ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Ένας παίκτης τον οποίο τον είχαμε θαυμάσει στο NBA, τρομερός παίκτης, προπονητής πλέον και μακάρι να κάνει ανάλογη καριέρα. Να που μιλάμε για Παναθηναϊκό, πάμε να ακούσουμε και τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος τοποθετήθηκε για αυτή την αναμέτρηση και πώς σκέφτεται και πώς βλέπει τον αγώνα με τη Βιλερμπάν.
4: Σίγουρα χάσαμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν νοκάουτ, θέλαμε να το κερδίσουμε γιατί κρινόταν ένας τίτλος. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή στην Ευρωλίγα με το παιχνίδι απέναντι στην Παρή την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, την ίδια ένταση στην άμυνα. Το βασικό μας όπλο, όπως έχουμε δείξει και από τα παταφιλικά, είναι η άμυνα. Αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Να είμαστε πιεστικοί στην άμυνα και να τρέχουμε το γήπεδο, να κάνουμε περισσότερες κατοχές και να βρίσκουμε εύκολους πόντους στο transition. Να βάζουμε τον κόσμο όπως κάνουμε πάντα μέσα στο γήπεδο και να παίρνουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Το καλό με το φετινό ξεκίνημα είναι ότι έχουμε αρκετά μάτς εντός έδρας στο ξεκίνημα τη σεζόν και θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα. Έχει μείνει πίσω, μόνο θετικά μας έχει επηρεάσει, μας έχει δώσει κίνητρο, έχουμε δει τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε και αύριο θα είμαστε έτσι όπως πρέπει και την Παρασκευή να κάνουμε το 2-2.
2: Αυτός λοιπόν ήταν ο Καλαϊτζάκης, ο Παναθηναϊκός που επαναλαμβάνω στις 9 η ώρα, 9 και 4 δεν κάνω λάθος, να μην λέμε ανακρίβειες, 9 και 4 λοιπόν, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, στις 9 και 5 ξεκινάει το άλλο το παιχνίδι Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας. Στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη, ο ΠΑΟΚ θα βρίσκει σκούρα απέναντι στη Μανρέσα στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, 46-46. Έχει και πολλές άλλες αναμετρήσεις για το EuroCup, okay, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια έκπληξη. Η Μπασάκ Σεχίρ κερδίζει με 85-76 την Ρώμα στο πιο σημαντικό παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής. Αυτά όσο αφορά. Λοιπόν, αφήσαμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εχθές ήταν πάρα πολύ καλός όταν χρειάστηκε, είχε θεματάκια, είχε μια πολύ δυνατή και σκληρή ομάδα όπως είναι η Ζαλγκίρης Κάουνας, κατάφερε όμως, πήρε την νίκη, έστω και με 91-93, δεν έχει σημασία, είναι μια νίκη, είναι ο πρωταθλητής. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή. Όλοι θα κάνουν την καλύτερη τους εμφάνιση απέναντι στον πρωταθλητή. Μήπως και αυτό το ξέρουν καλά στον Ολυμπιακό και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, έτσι θα τους αντιμετωπίσουν. Ακόμα και ο Ηρακλής την Κυριακή στο Ιβανόφιο, όπως έκανε μέσα με τον Παναθηναϊκό, θέλει να κάνει και με τον Ολυμπιακό. Σου λέει: μπορεί να το κερδίσω. Μπορεί, ποιος ξέρει. Άρα ο Ολυμπιακός από μόνος του έχει αυξήσει τον πύχη των αντιπάλων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν εμείς Σάσα Βενζέκοφ, ο οποίος μίλησε για το παιχνίδι και όχι μόνο.
5: 5 στα 20 τρίποντα, παρόλα αυτά καταφέρατε και κερδίσατε με ένα τέτοιο ποσοστό. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο κρατάτε, σας χαροποιεί. Σίγουρα δεν σας χαροποιεί το 5 στα 20, όμως το αποτέλεσμα μετράει.
6: Κοίτα, νομίζω στην επίθεση δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή 90 πόντους, 85-80 θα τους βάλουμε. Έχει πάει και έτσι στο μπάσκετ που έχει πολλές κατοχές. Όλες οι ομάδες παίζουν γρήγορα. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθούμε στην άμυνα. Ξέρω ότι κάθε φορά λέω το ίδιο. Φάγαμε κάποια πολύ εύκολα τρίποντα, κάποια rebound. Εντάξει, σίγουρα και η Ζαλγκίρης έχει ποιότητα και ειδικά στην έδρα της παίζει καλύτερα, θεωρώ, όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά με χαροποιεί που κερδίσαμε, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε έτσι ώστε να είμαστε καλύτεροι για το μέλλον.
7: Τηρημένων των αναλογιών με γεγονός ότι είστε κουρασμένοι, έχετε παίξει αγώνα πριν από 48 ώρες, λείπει ο Μιλουτίνοφ, υπάρχει και ο Τζόζεφ εκτός. Είναι μια νίκη δήλωση.
6: Κοίτα, δεν μπορούμε να μιλάμε 28 Σεπτέμβρη για κούραση. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε προετοιμαστεί καλά, να είμαστε έτοιμοι να παίζουμε τον χρόνο που μας δίνει ο coach. Όλες οι ομάδες έχουν προβλήματα, είμαστε και εμείς μία από αυτές, αλλά συνεχίζουμε όσοι είμαστε εδώ. Θα δίνουμε το 100% και νομίζω είναι αυτή η εβδομάδα. Μετά λίγο χαλάρωνει το πρόγραμμα, λίγο να μπούμε σε ρυθμούς προπόνησης, να δουλέψουμε και όλα θα είναι καλά.
8: Πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει ο Ολυμπιακός?
6: Πολύ, πολύ καλύτερος. Νομίζω δεν είμαστε καν κοντά σε αυτό που μπορούμε να παίξουμε. Το ταλέντο υπάρχει, πρέπει να βρεθεί η χημεία, η ρόλη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έτσι κατακτήσαμε την Ευρωλίγκα. Ο καθένας βρήκε το ρόλο του και τον υπηρέτησε στο 100%. Οπότε αυτό θα γίνει μόνο με προπόνηση, μόνο με τον χρόνο, να μάθουμε ένας τον άλλον και νομίζω έχουμε μέλλον.
5: Σίγουρα είναι ότι θα περάσουν πολλές ομάδες από εδώ τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα και εσείς το κάνατε. Νομίζω είναι εξίσου σημαντικό.
6: Κοίτα, νομίζω αυτό είπα και στη EuroLeague ότι πάντα είναι, νομίζω είναι σύναπες της Αλγύρης νωρίς. Είχαν και αυτοί κομβικές απουσίες σήμερα. Είναι μια έδρα που θεωρώ και εγώ ότι λίγες ομάδες θα περάσουν.
7: Ανοίξατε πολύ έξαλλα το rebound με τον Evan. Δεν θα σου πω, δεν θέλω να σου πω τι σου είπε, αν θες μας το λες βέβαια, αλλά θέλω να σου πω ότι θέλεις άλλα τρία για να περάσεις στην καριέρα σου τον Μπρίντεζη, σε rebound στην Ευρωλίγκα.
6: Εντάξει, αυτό ξέρεις, θα το δω όταν τελειώσει η καριέρα μου. Σίγουρα ο γιος είναι και φίλος μου, το να μπαίνω κάπου στην ίδια πρόταση με το δικό του όνομα σίγουρα είναι τιμή. Από εκεί πέρα ο Κώστας μου λέει πήγαινε πίδα, δεν ξέρεις ποτέ, πήγαινε πίδα. Του λέω θα τη βάλει σίγουρα, μου λέει πήγαινε, πήγα και ήρθε η μπάλα και εντάξει, γι' αυτό γελάσαμε και στο τέλος.
8: Και τη λες ότι ο Σακίλα Ρούλη δεν ματσάρε, έτσι.
6: Καλά έφυγε στο μίκρονο, τι δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το, και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν, αλλά και το, μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας χαροποιεί.
9: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Άντε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. 1η Οκτώβρη σήμερα, χωρίς μη ο μήνας, είναι ο μόνος μήνας νομίζω που δεν έχει μη. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Καλημέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. 69-074-83-48-4 το Viber. Για να ευχηθούμε καλό μήνα ο ένας τον άλλο.

Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο αυτή τη στιγμή στους 16 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Θεσσαλονίκη, στους 18 στην Αττική. Αν και είδα ότι θα χαλάσει ο καιρός. Και μάλιστα υπάρχει και έκτακτο δελτίο, το οποίο έχει εξεδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάνει συστάσεις προς τους πολίτες, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και βέβαια, όπως βλέπω, αναμένονται, λέει, όγκοι νερού στην Κρήτη. Ελπίζω να μην πλημμυρίσει το νησί, να μην το χάσουμε, μην βουλιάξει, γιατί εδώ έχουν βουλιάξει ολόκληρη τη χώρα.

ένα νησί. Τώρα θα κολλήσουμε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, καλημέρες. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Χαίρετε και καλημέρα, λέει αδελφέ Κωνσταντίνε. Αυτό είναι offer το παρακάτω. Υγεία και ευλογία να έχουμε, πατέρα Παναγιώτη. Και χαίρομαι πολύ για αυτό που μου γράφεις. Χαίρομαι πάρα πολύ. Με το καλό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια, 21 βαθμοί Κελσίου στην Αστυπάλια. Καλημέρα στον Πασχάλη στους νέους επιβάτες, με 10 βαθμούς, 64% υγρασία, φθινοπόρια σε λίγια τα κάτω. Τι αυτό ήταν, δεν έχει άλλο μπάνιο στη θάλασσα, φθινοπόρια σε τέλος. Α, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Καλημέρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στον ξάδερφό μου τον Πασχάλη, στην πρωινή βάρδια του αεροδρομίου. Τώρα δεν ξέρω, είστε λίγο πιο χαλαρά που έφυγε το καλοκαίρι. Έχει λιγότερο κόσμο, γιατί και έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ και τα εισιτήρια με το αεροπλάνο. Πάνε, έλα. Τα πάντα ανεβαίνουν, τα πάντα. Καλημέρα στον Χάρη. Με μποφόρια πρωί-πρωί, λέει ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμα. Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Γερμανία, 16 βαθμοί Κελσίου, ακριβώς τον ίδιο καιρό, λέει, έχουμε. Κοίτα, εδώ η αίσθηση μπορεί να είναι όμως ότι έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία λόγω της υγρασίας την οποία έχουμε, οπότε... Βέβαια, εκεί πέρα σε εσάς μπορεί και να χιονίσει.

Κυριάκος από τη Φλόρινα, ο Κωνσταντίνος στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας, στη Χριστίνα καλημέρα, καλό μήνα, ο φίλος μου Κωνσταντίνος στην Κρήτη με 20 βαθμούς και σφόδρο αέρα, λέει, την καλημέρα μου στους απανταχούς Σαλιάριδες. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα και αυτή. Καλημέρα στην Όλγα, καλό μήνα. Ο Αργύρης ο Μπαρούτας με 17 βαθμούς από τη ζώνη της Γαλλίας. Καλημέρα Μπαρούτα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Πασχάλης, καλημέρα, καλό μήνα. Ο Δημοσθένης, καλημέρα, καλό μήνα. Την απόλυτη αλήθεια σε λίγα λεπτά είπε ο Πετράκος με το τραγούδι αδερφέ μου. Καλό μήνα, το 27 και σήμερα για την 28η επέτειο. Τι μου γράφει, μου τα έχεις μπερδέψει εδώ πέρα. Τα δικά μου μηνύματα σας ήρθανε, μας ήρθανε, μη στενοχωριέσαι. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλό μήνα, πώς να σου μιλήσω αδερφέ μου, λέει, με ουσία, τραγούδι με ουσία, μπράβο σε όποιον το έγραψε. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε, να πω την αλήθεια. Να δούμε λίγο ποιος το έχει γράψει. Αδερφέ μου είναι ο τίτλος, άμα θέλετε να το βρείτε στο, στο YouTube. Για να δω λίγο Πετράκου, να δω άμα γράφει και ποιος το έχει γράψει. Λογικά πρέπει να αναφέρει. Ο ίδιος ο Πετράκος, μουσική και στίχη Γρηγόρης Πετράκος. Παραγωγή ενορχήστρωση Ανδρέας Γιατράκος, μίξη και μάστερινγκ Κυριάκος Κυριάκου, σκηνοθεσία γιατί έχει και βιντεοκλιπ Πέτρος Σκούτας. Όλοι αυτοί συνετέλεσαν ούτως ώστε να βγει αυτό το άρτιο και ωραίο αποτέλεσμα.

Καλημέρα και στον Σάκη τον μετανάστη. Καλό πρωινό. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται και με την έντυπη ενημέρωση αυτής της χώρας. Και θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Υπουργικό, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις, στεγαστικά βάζει φρένο, λέει, στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αγγλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Θρίλερ εμπτήση, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, ο Ισραηλινός επιβάτης που έστειλε SOS. Το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη. Τι ζήσανε και εκεί πέρα οι άνθρωποι, στα καλά καθούμενα θα σκοτωνόταν τόσος κόσμος. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Κύριο άρθρο έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές, γράφει εφημερίδα. Τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη προς την κοινωνία, μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Μέτρα στήριξης τα οποία, να ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν στον Έλληνα καταναλωτή. Προς την Ευρώπη, λέει, τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν και προς υπουργούς και βουλευτές, υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Δηλαδή, τον άκουσα τον Πρωθυπουργό. Τίποτα. Προσπαθεί απλά να ξεγελάσει τον κόσμο. Το πετρέλαιο θα ξεκινήσει γύρω στο 1,70 εκεί πέρα, το βλέπω. Κυριάκος Πιερακάκης, προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων. Τα 8 συν 8 μέτρα για δανειολήπτες. Πιερακάκη. Ο συνεπής οφειλέτης συνεπάγεται ότι έχει να πληρώσει. Ο ασυνεπής οφειλέτης συνεπάγεται ότι για κάποιο λόγο δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει πάει στραβά. Αυτόν πρέπει να προστατεύσετε, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι ότι δεν θέλουν να πληρώσουν, είναι ότι δεν έχουν. Δεν ξύπνησε κανένας ένα πρωί και είπε ότι εγώ δεν πληρώνω, ρε παιδί μου, την εφορία. Ναι, σου λέει, ή θα πρέπει να κρατήσω το μαγαζί μου, ή θα πρέπει να συντηρήσω το σπίτι μου, ή να μου τα φάτε εσείς. Δηλαδή, ή μία ή άλλη. Μάλλον πρέπει να προστατεύσετε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και όχι τους συνεπείς. Έρχεται νομοσχέδιο, λέει, διορθώσει στον κώδικο της κυκλοφορίας και ηλικιακός κόφτης για σούπερ κάρς. Όλο βλακίες αυτή η κυβέρνηση, όλο βλακίες. Τι αλλάζει, λέει, κρατικές εξετάσεις.

Σας για την άσκηση επαγγέλματος δικηγόρων. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, πώς θα μπει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Καλό, αυτό το ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται και με μεγάλη επιτυχία, τουλάχιστον εδώ πέρα στην Ελλάδα. Εφημερίδα Δημοκρατία τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια σε απόγνωση ο Μητσοτάκης, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται. Φόρεσε άλλη μία φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του γενναιόδωρου παγωμένη υποδοχή από πολίτες και αγορά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες πλέον δεν πιστεύουν τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη και ξέρουν πάρα πολύ καλά, το μεγαλύτερο ποσοστό τουλάχιστον των πολιτών αυτής της χώρας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση με τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει να μπορέσει να βοηθηθεί.

και ο Φλωρίδης αμετανόητος, γράφει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Φορτώνουν στον αγοραστό τον μπάζωμα για τα Τέμπη. Το βούλευμα ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο. Να σας πω λίγο κάτι. Γιατί δεν ανοίγετε τις συνομιλίες να δούμε? Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει το πράγμα. Όλα τα άλλα είναι βλακίες. Πραγματικά είναι ανοησίες. Δηλαδή, θέλετε να μάθετε τι πραγματικά έγινε? Γιατί ο Τριαντόπουλος ήταν στο επί του πεδίου με βάση τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός του έδωσε εντολή να βρίσκεται εκεί πέρα και να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Γιατί δεν ανοίγετε τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Μητσοτάκη, του Τριαντόπουλου, του Φλωρίδη, όποιος συμμετείχε σε όλο αυτό, ακόμη και του Άδωνη που έλεγε ότι ξέραμε για τα τρένα και δεν λέγαμε τίποτα. Ανοίξτε τις τηλεφωνικές συνομιλίες και θα μάθετε ποιοι δίνανε εντολές εκείνη τη νύχτα και πώς και γιατί. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, λέει, 10 μέρες κοσκινίζει. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, λέει, κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον ΠΙΣΑ. Να δεις τα δημόσια. Τα δημόσια όχι απλά κάτω από τη βάση. Τη βάση ούτε με το κι άλλο. Με βαριά ατζέντα, λέει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, προγραμματίζεται επίσκεψη του ΒΑΝΣ για τις αρχές του 2027. Για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί έρχεται με βαριά ατζέντα, όπως λέει η εφημερίδα, λόγω της κρίσιμης γεωπολιτικής συγκυρίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή και λόγω της διπλής ανάφρεξης σε Ουκρανία και Ιράν. Οπότε, να δούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα έχει συναντήσει εδώ με τον Πρωθυπουργό, με τον Γεραπετρίτη. Άλλο άρθρο της εφημερίδας, λέει, παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν όψη της προεκλογικής περίοδου. Επίπληξε την τώρα ο Μητσοτάκης, ναι, γιατί λέει μόνο εγώ έχω την, μπορώ να επιπλήξω το Υπουργικό Συμβούλιο και να παίρνω αποφάσεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θα μαλώσουν και μεταξύ τους την οικογένεια. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, όπου έχει χαμογελαστό το Μητσοτάκη. Μέτρα μηδέν στο πηλίκον. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ακρίβεια, γράφει, μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων στον αέρα συμφωνία κυριών με τα σούπερ μάρκετ. Εννοείται, δεν το περιμένατε αυτό το πράγμα? Εσείς τι περιμένατε, ότι είπανε κάτι εκεί πέρα στην κυβέρνηση ότι οι τιμές θα είναι σταθερές στα σούπερ μάρκετ και θα παραμείνουν σταθερές? Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε συνέχεια ανεβαίνουν οι τιμές. Λέγανε τάχα μου δήθεν ότι θα συγκρατήσουμε τις τιμές όλο το Σεπτέμβριο. Έχει μπει ο Οκτώβριος και οι τιμές είναι σε μια ανωδική πορεία, σε μια πρωτοφανή ανωδική πορεία. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα. Ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ, τα φλέγοντα θέματα. Θεού ταυτόπτες μάρτυρες της εξαθλίωσης, τρεις ευρωβουλευτές. Συγκινηθήκαμε, δεν τους κάλεσε κανείς να πάνε στη θέουτα τους κυρίους αυτούς, μόνοι τους πήγανε. Και πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια, άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, τα λόγια καλή είστε, επί της πράξης δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι. Και δεν ξέρω πώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν το ΚΚΕ. Εργατικά κέντρα σωματεία μαζική φορή ετοιμάζουν αγωνιστική υποδοχή στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι Αμερικανονατοϊκές βάσεις.

Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Ποντίκι. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφύγης. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής. Κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση σε συμφωνία με δηληστήρια και πάρο. Έλα μωρέ, εντάξει. Και έχει ένα ωραίο σκίτσο, μια ωραία φωτογραφία μάλλον. Ένας κύριος κοιτάζει τις τιμές της βενζίνης και λέει ότι τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων. Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη. Σωστός. Σωστός, έτσι.

Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Φρένο στην ασυδοσία των σερβισερς με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ανάσα και οφειλέτες σε 120 δόσεις. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια εξόφληση των χρεών. Προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Το ξαναλέω, προστασία. Δεν χρειάζονται οι συνεπείς δανειολήπτες. Προστασία χρειάζονται αυτοί που δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν. Εκεί είναι το θέμα και τους παίρνουν τα σπίτια τζάμπα. Εδώ σε θέλω. Τραγωδία Τεμπών, κόλαφο στο βούλευμα για Τριαντόπουλο και Αγοραστό, οι οποίοι παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο, αλλά το θέμα είναι ότι παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο όχι για κακούργημα, αλλά για πλημέλημα, δηλαδή τίποτα. Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο. Γιατί να μην τη συνεχίσει, στην Ελλάδα είμαστε, στην Ελλάδα ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Οπότε, ναι. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου και Ντόρας. Και εσύ Ντόρα μου, εντάξει, δηλαδή το παράγανε. Άσε τον άνθρωπο να κυβερνήσει, δηλαδή για όνομα του Θεού, δεν βλέπεις. Έχουμε Πρωθυπουργό, δεν χρειάζεται να χώνεσαι παντού. Εφημερίδα One Voice, προεκλογικό άγχος 8 μέτρα υπέρ των δανειοληπτών. Έπειτα από 8 χρόνια θυμήθηκαν να βάλουν φρένο στους services. Και για λίγο θα είναι αυτό, μην νομίζετε. Λίγο θα κρατήσει ίσα ίσα για να πάμε στις εκλογές και μετά εντάξει. Καθαρές κουβέντες, ο Μιχάλης Κατρίνης πήρε θέση εναντίον της συγκυβέρνησης με τη δεξιά, συνεπής με τον εαυτό του βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ. Να μας πει λίγο το ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει με το... τι θα κάνει με τα δάνειά του.

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, αντεπίθεση με 4 σημεία πρωτοβουλίες, νέο πλέγμα μέτρων λέει με 120 δόσεις, πετρέλαιο κίνηση και θέρμανση, αυστηρούς όρους εφάντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Πιερακάκης για ρυθμίσεις χρεών, προστατεύουμε λέει τους συνεπείς οφειλέτες, θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες. Εντάξει, σερβισερς και τα λοιπά έχουν βγάλει τα ντερά τους, έχουν κλέψει ένα σωρό σπίτια από τον ελληνικό λαό. Κάποια στιγμή σου λέει ας συνεννοηθούμε λίγο να μπορέσουμε να βάλουμε έτσι ένα φρένο και μετά όταν ξαναγίνουμε κυβέρνηση, εκεί να δεις, θα τους ξετινάξουμε όλους. Εφημερίδα απογευματινή, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, 20 λεπτά αναλύτρια ενίσχυση στο πετρέλαιο θέρμανση, αυστηρό πλαίσιο για σέρβισερς υπέρ των δάνειων λιπτών. Επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ώστε οι υπερισπράξεις από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά.

Πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Στα 420,9 δισεκατομμύρια έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026, διωγγωμένο κατά 22,1 δισεκατομμύρια. Τα μισά αφορούν σε κόκκινα δάνεια και έλλειψη πρόθεσμες οφειλές. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, η ανάλυση του ΙΟΒΕ. Είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Δεν μπορεί να πληρώσει, οπότε αναγκαστικά τα χρέη συσσωρεύονται.

0: Άλλο άρθρο της εφημερίδας, η Ιερά Σύνοδος ομολογεί ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία είναι λήψη. Αξίζει να διαβάσετε, λέει, θυμήθηκαν στο παραπέντε την μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο και τα σχολικά βιβλία των Σκοπίων. Δημοψήφισμα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται ο Μπέρναμ και προς υπερδεξιά κυβέρνηση στην Σουηδία. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες. Η ώρα είναι σχεδόν 6:30, οπότε θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλη την ανάλυση της επικαιρότητας, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, τι μελγενέστε. Να δούμε και τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, να αναλύσουμε όλα τα μέτρα στήριξης τα οποία ανέφερε. Να δούμε βέβαια και τι αντίκτυπο θα έχουν όλα αυτά στον ελληνικό λαό. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 6 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προπαρασκευή. Άμα σας βολεύει αυτό καλύτερα, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είναι 1η Οκτώβρη σήμερα του 2026. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε καθημερινά ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα που με την ελπίδα ότι θα δούμε να συμβαίνει κάτι έτσι καλύτερο μέσα στο μήνα. Θα δούμε να... δεν ξέρω, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις και προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπει, όπως λέει ο ίδιος, ένα φρένο στην ενεργειακή κρίση όπου η ίδια η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει εδώ πέρα στα ελληνικά, στην Ελλάδα. Υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη ακρίβεια. Βέβαια προσπαθούν να τα ρίξουν όλα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο. Εντάξει, οκ, okay, είναι ένας μεγάλος παράγοντας αυτός, δεν αντιλέγω, και είναι αναπόφευκτο το γεγονός ότι θα υπάρξει ακρίβεια, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ στην χώρα μας δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη συγκυρία των πραγμάτων. Αλλά επειδή μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουν και εκλογές, πρέπει να αφήσει ένα στίγμα πίσω το Μητσοτάκης, ούτως ώστε να πείσει αύριο μεθαύριο στην προεκλογική εκστρατεία την οποία θα κάνει ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω τον κόσμο. Οπότε ανακοίνωσε εχθές μία σειρά παρεμβάσεων, ενώ πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιστροφή των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ για να στηριχτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

0: Και πάμε να δούμε λίγο έτσι αναλυτικότερα αρχικά την επιστολή που έστειλε προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όπου εκεί πέρα φαίνεται ο Πρωθυπουργός να εκτιμάει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα που λαμβάνουν από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απρόβλεπτη, όπως ανέφερε, άνοδο των γενικών τιμών για να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο απρόβλεπτη, είναι η αλήθεια. Ενώ ανέλησε παράλληλα και το ζήτημα των δημοσιονομικών περιορισμών που θέτει η Ευρώπη και σημείωσε ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από αυτούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης λόγω της ακρίβειας. Βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα όλοι φταίνε εκτός από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μια φορά να βγαίνανε και να λέγανε ότι ναι, παραδεχόμαστε, τα κάναμε σκατά. Έτσι να το ευχαριστηθούμε και εμείς, να πούνε ρε παιδί μου κάπου ότι αποτύχαμε. Αλλά όχι, η κυβέρνηση αυτή πετυχαίνει παντού. Για όλα φταίει η Ευρώπη, φταίει ο πόλεμος, φταίει η Ρωσία, μπορεί να φταίει και η Αμερική, δεν ξέρω, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν φταίει η ίδια η κυβέρνηση. Η πρόταση βέβαια του Πρωθυπουργού δεν κατατέθηκε τυχαία τώρα την δεδομένη στιγμή, καθώς ενδεχόμενη έτσι διάθεση μέρους των υπερεσόδων που έχουν προκύψει, υπερέσοδα, τι καθόμαστε και λέμε τώρα, υπερέσοδα. Τέλος πάντων, τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια από το ΦΠΑ, είναι κάτι το οποίο θα ανακούφιζε σημαντικά την τσέπη των καταναλωτών. Αλλά βέβαια το καλύτερο για να ανακουφιστεί η τσέπη των καταναλωτών θα ήταν να μειωθούν οι φόροι επιτέλους, να μειωθεί το ΦΠΑ, να αυξηθούν οι μισθοί σε μια περίοδο υποτίθεται κρίσης που περνάμε και όλα ανεβαίνουν. Το μόνο που δεν ανεβαίνει είναι ο μισθός. Όλοι κερδίζουν εκτός από τον εργαζόμενο. Πώς στα κομμάτια γίνεται αυτό δεν ξέρω. Πάμε όμως λίγο να ακούσουμε έτσι εντάχει το τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός και ταυτόχρονα να το σχολιάσουμε κιόλας.
1: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου.
0: Βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι είναι αυτό το πρόβλημα, είναι ότι θέλουμε να κάνουμε στα αφεντικά μας τα χατήρια και δεν βάζουμε πλαφόν στα κέρδη τους. Το μόνο πλαφόν που έχει μπει είναι αντί να μπει πλαφόν στα δηληστήρια, έχει μπει πλαφόν στα βενζινάδικα, στο κέρδος που βγάζουν, στο πενιχρό κέρδος που βγάζει το βενζινάδικο.
1: Είστε πως για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα.
0: Τελικά δεν ξέρω αν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, αρχικά θα το πω και ακόμη μια φορά, δεν είναι συμπολίτες, είναι συνάνθρωποι. Είναι συνέλληνες, είναι συμπατριώτες. Συμπολίτες δεν είναι, ρε Μητσοτάκη. Δεν είμαστε όλοι από την Αθήνα που να πάρει και να σηκώσει. Μια ολόκληρη Ελλάδα δεν είμαστε συμπολίτες. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, γιατί επιμένεις αυτό το πράγμα.
1: Να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και στοδεύοντάς τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει.
0: Καλά, μην το λες. Μην βρεθείς δεύτερο κόμμα. Θέλω να δω με ποιον θα συγκυβερνήσει αυτός ο μπαγάς, ειλικρινά, γιατί την αυτοδυναμία δεν την βλέπει. Οπότε έχω την περιέργεια με τον Τσίπρα θα είναι, με τον Σαμαρά θα είναι, με τον Κασιδιάρη θα είναι. Δεν ξέρω, με κάποιον θα συγκυβερνήσει πάντως.
1: Που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, Να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
0: Σίγουρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις τις οποίες δεν θέλουν να εφαρμόσουν και δεν θέλουν να τις εφαρμόσουν γιατί θα δυσαρεστηθούν τα μεγάλα αφεντικά που τους χρηματοδοτούν. Και άμα κοπεί η χρηματοδότηση, η Νέα Δημοκρατία αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχει. Και έχουμε εκλογές μπροστά μας. Και αν δεν υπάρχει από αλλού χρηματοδότηση με τα εκατομμύρια τα οποία χρωστάνε, δεν θα μπορούν να κάνουν προεκλογικό αγώνα και τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
1: Ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης.
0: Ειδικά εσείς.
1: Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας
0: κάτι
1: ότι...
0: Κάτι το οποίο δεν είναι ποτέ, αλλά εντάξει.
1: Θα μας κρίνουν οι πολίτες.
0: Έχετε κριθεί από τους πολίτες.
1: Είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Στον πρώτη την είπες την τώρα.
1: Προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε.
0: Έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε. Έτσι έλεγε και ο άλλος και δικαίωσε το σύνθημα, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, το θυμάστε? Το ζητούμενο είναι ότι εδώ και πόσο καιρό νοικοκυριά και επιχειρήσεις φαντάζουν από την έντονη ακρίβεια η οποία έχει ροκανίσει μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, τα πάντα όλα. Και δεν βλέπουμε κάτι επί της ουσίας να γίνεται. Λένε ότι παίρνουν μέτρα ανακούφισης και όλο μέτρα παίρνουν και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι όσα μέτρα και αν έχουν πάρει, μέχρι στιγμής δεν έχουν περάσει στην τσέπη μας. Υποτίθεται πήραν αυτό το μέτρο το οποίο δεν θα ανέβαιναν οι τιμές του σούπερ μάρκετ μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι τιμές των σούπερ μάρκετ για ακόμη μία φορά τις βλέπουμε να είναι σε ανωδική πορεία και να αλλάζουν καθημερινά και αλλάζουν προς τα πάνω. Κάνανε αυτό το ψευτοπρόγραμμα με την μείωση της τιμής και βάλανε και τα μπελάκια μάλιστα πανάθεμά τους σε κάποια προϊόντα τα οποία δήθεν έχουν μειωμένη τιμή. Όμως στην πραγματικότητα τι κάνανε οι σούπερ μαρκετάδες πριν έρθει αυτό το πρόγραμμα, μάλλον ήταν και μιλημένο, αυξήσανε τις τιμές και μετά τις μειώσανε λίγο ούτως ώστε να πούν ότι ορίστε τις κατεβάσαμε. Τόση κοροϊδία. Και πάμε λίγο να δούμε τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Αρχικά για τη ρύθμιση των 100 δόσεων διεύρυνε το πλαίσιο των 72 σε 120 για παλιές οφειλές και αυτό δίνει μεγαλύτερη ανάσα ναι μεν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το θέμα είναι όμως ότι ουκάν λάβεις παρά του μη έχοντος, γιατί αν με έχεις στριμώξει τόσο πολύ που δεν μπορώ να πληρώσω, τι να σου κάνω? Άμα δεν έχω τι να σου δώσω, την ψυχή μου πάρτινα και αυτή είναι τέλος πάντων. Και λέει ότι μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές οι οποίες έχουν καταστήλει ξυπρόθεσμες έως και την 31/12 του 24 έναντι της 31/12 του 23 που ίσχυε προηγουμένως και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτέμβρη του 26, δηλαδή μέχρι και χθες. Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως και τις 36 του 27, ενώ πολίτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ρύθμιση αυτή αφορά τόσο τα χρέη προς την φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ οι τρέχουσες οφειλές, δηλαδή αυτές που είναι κάτω των 2 ετών, ρυθμίζονται με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυστηρότερο, λέει, πλαίσιο για τους servicers. Ορίζονται, λέει, αυστηρότεροι όροι για τους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Και θα το πω και ακόμη μία φορά. Ο συνεπής οφειλέτης, καλά κάνει και είναι συνεπής, δεν αντιλέγω, και μπράβο του και μαγκιά του. Το θέμα είναι ότι εγώ που δεν είμαι συνεπής, για παράδειγμα, δεν είμαι συνεπής για κάποιο λόγο. Δεν είμαι συνεπής γιατί μπορεί να χάσα τη δουλειά μου. Δεν είμαι συνεπής γιατί μπορεί να άλλαξε το εργασιακό μου καθεστώς. Δεν είμαι συνεπής γιατί μπορεί να είμαι χαμηλοσυνταξιούχος. Δεν είμαι συνεπής γιατί κάτι συνέβη. Άρα λοιπόν εμένα δεν με προστατεύει κανένας. Θα γυρίσουν και θα μου πούν ότι έλα να σου πάρω το σπίτι. Θα γυρίσουν και να μου πούν ότι ξέρεις τι, το σπίτι σου θα βγει αύριο σε πληστηριασμό. Ναι, αλλά δεν είναι ότι φταίω εγώ που δεν μπορώ να αποπληρώσω το δάνειο. Είναι ότι κάποιοι με ανάγκασαν. Διότι όταν εγώ πήγα και πήρα δάνειο από την τράπεζα, το πήρα με βάση την πιστοληπτική εικόνα την οποία είχα τότε. Η πιστοληπτική εικόνα τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια έχει αλλάξει, έχουν τα πάνω κάτω. Δηλαδή μπορεί να έπαιρνα έναν μισθό 1000 ευρώ για παράδειγμα, πριν από 10 χρόνια που πήρα το ρημάδι το δάνειο, και με αυτά τα 1000 ευρώ να έλεγα ότι μπορώ να πληρώνω 400 ευρώ το μήνα και με 600 ευρώ να ζήσω. Γιατί κουτσά στραβά τα βγάζες πέρα. Τώρα όμως, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, με 1000 ευρώ που μπορεί τα 1000 ευρώ να έχουν γίνει και 700, και την ακρίβεια η οποία υπάρχει, πρέπει να επιλέξω ή αν θα πάρω να φάω, ή αν θα πληρώσω το λογαριασμό του ρεύματος, ή αν θα πληρώσω το δάνειο. Άρα λοιπόν εμένα με σταυρώνεις κανονικότατα, γιατί με έχεις αναγκάσει η κυβέρνησή σου και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες υπήρχαν μέχρι τώρα, με έχετε αναγκάσει να μην μπορώ να αποπληρώσω τα δάνεια μου. Με αποτέλεσμα τι? Να μου παίρνετε το σπίτι και να μου το παίρνετε κοψοχρονιά. Γιατί τα δάνεια τα οποία έχουν πάρει οι servicers, τα έχουν πάρει στο 10% της αξίας τους. Δηλαδή αν ένα δάνειο είναι 100.000 ευρώ, αυτοί το έχουν πάρει 10. Και αντί να μου πούνε ότι ξέρεις τι, αδερφέ μου, δώσε 20.000, δώσε 30.000 για παράδειγμα, να σώσεις το σπίτι σου, να το πάρεις εσύ. Μου λένε ότι κοίταξε να δεις, θα πληρώσεις όλο εφάπαξ το ποσό, ας πούμε 100.000, δεν ξέρω τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις, βρέστα. Γιατί τα 20-30 λες κομμάτια να γίνει, κάπως θα τα βρω. Από εδώ, από εκεί, από κανένα φίλο, από τη μαμά, τον παπά, δεν ξέρω. Αλλά το κάνουν έτσι, ούτως ώστε να μην γλιτώνει ο κόσμος στα σπίτια του. Εκεί είναι το ζητούμενο, πώς θα σου τα πάρουν όλα. Και τώρα έρχεται ο Μητσοτάκης για να μας το παίξει ο Σωτήρας, ότι α, ορίστε τι κάνουμε εμείς. Ναι, αλλά το ξαναλέω ότι αυτοί εδώ που έχουν να πληρώσουν, εντάξει, προστατεύονται και μόνοι τους, δεν χρειάζονται κάποια προστασία από την κυβέρνηση. Βέβαια μίλησε και για την αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνηση σε 15 λεπτά. Λέει, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη και εντυνόμενη πίεση στις τιμές των καυσίμων και ιδιαίτερα του πετρελαίου κίνησης που επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνεται, λέει, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο θέρμανσης σε 15, δηλαδή σε 12 λεπτά συν ΦΠΑ, από 10 λεπτά προηγουμένως για την περίοδο από 1 έως 15 Οκτωβρίου του 26. Πια σταυγό και κούρευτο. 15 λεπτά, δηλαδή τίποτα. Το ντίζελ έχει φτάσει τα 2 ευρώ πόσο έχει φτάσει. Και σου λέει θα στον κατεβάσω 15 λεπτά και σώθηκα με τα 15 λεπτά. Κάποτε το ντίζελ ήταν κοντά στο 1 ευρώ, 1,20. Τώρα έχει φτάσει τα 2 ευρώ. Η βενζίνη αμόλυβδη έχει φτάσει τα 2,5. Άρα λοιπόν, ποια η επιδότηση στα 15 λεπτά όταν συνεχίζουν τα δηληστήρια να εσχροκερδούν? Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι επί της ουσίας δεν θέλει να εφαρμόσει μέτρα ανακούφισης. Θέλει να εφαρμόσει μέτρα βιτρίνας, όπου πραγματικά προσπαθεί να ξεγελάσει τους ψηφοφόρους του για να μπορέσει να τους πάρει την ψήφο. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από την όλη κατάσταση και ακούγοντας βέβαια τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Δεν βλέπω επί της ουσίας να γίνεται κάτι για τους φτωχούς. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι για αυτούς οι οποίοι έχουν στριμωχτεί άσχημα και φέτος το χειμώνα θα στριμωχτούν έτσι περαιτέρω λόγω και της ακρίβειας και των χαμηλών μισθών και συντάξεων. Αλλά και όλες αυτές τις εσχροκέρδειες η οποία υπάρχει. Οπότε, ναι. Και μάλιστα λόγω της ιδιαίτερα υψηλής μεταβλητότητας που αφορά τις διεθνείς τιμές, σε συνδυασμό και με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης, μετράμε ήδη αντίστροφα. Σε 15 μέρες από σήμερα ξεκινάει. Έχει αποφασιστεί ανακοίνωση του ύψους της επιδότησης για το επόμενο 15ήμερο, ενώ περιμένουμε τώρα μία μέρα πριν από την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή στις 14 Οκτωβρίου, να ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είδομεν, πραγματικά είδομεν. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα βγάλουμε φέτος το χειμώνα. Τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν ξέρεις τι να επιλέξεις. Να επιλέξω πετρέλαιο, να επιλέξω ηλεκτρικό ρεύμα. Όσοι έχουν αέριο, εντάξει, αυτοί αναγκαστικά. Ή εκτός άμα κλείσετε τη στρόφιγγα του αερίου και είστε με ρεύμα που δεν ξέρω τι συμφέρει πλέον. Ειλικρινά δεν ξέρω αν συμφέρει να είσαι με κλιματιστικό ή να έχεις τα καλωριφέρ αναμένα. Ό,τι και να κάνεις, από όπου και να το δεις, θα σε κλέψουν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι θα σε κλέψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Το ρεύμα και αυτό είναι σε ανωδική πορεία. Τρελή άνοδο και η τιμή του ρεύματος στη Μεγαβατόρα. Άμα κάτσετε και δείτε δηλαδή τους δείκτες, μας κοροϊδεύουν με τα πολύχρωμα τιμολόγια. Πράσινα, μπλε, κίτρινα, κόκκινα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο γίνεται. Όποιο και να πάρεις θα σε κλέψουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε έχουν γίνει όλα καρτέλ. Τα πάντα έχουν καρτελοποιηθεί. Το ηλεκτρικό ρεύμα, τα σούπερ μάρκετ, το πετρέλαιο, τα καύσιμα γενικότερα. Παντού καρτέλ, ειλικρινά. Και στηρίζονται όλα από την κυβέρνηση. Γιατί δεν θέλουν να βάλουν ένα φρένο στα κέρδη των ολιγαρχών. Γιατί δίνουν γη και είδωρ, γιατί σου λέει ότι δεν θα ξαναβγούμε μετά. Κάτσε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια και η αντιπολίτευση έχει ρίξει τα πυρά της έναντι στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για καύσιμα και τις 120 δόσεις. Θεωρεί η αντιπολίτευση ότι είναι ανεπαρκή αυτά τα μέτρα τα οποία δεν λύνουν τα προβλήματα των νοικοκυριών. Και όντως δηλαδή όλα αυτά τα οποία ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουν στις τσέπες των Ελλήνων καταναλωτών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν μας αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο. Τίποτα. Λέτε για τα χρέη του κόσμου, αλλά τα χρέη των κομμάτων σας δεν λέτε να κάνετε κάτι. Άμα ξεχρεώσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ένα δισεκατομμύριο και κάτι που χρωστάνε και πάνε αυτά τα χρήματα εκεί που πρέπει, ξέρεις τι ωραία θα ανασάνουμε μόνο από αυτά τα δύο τα κόμματα. Μια χαρά θα είμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος όμως συνεχίζει και τους στηρίζει. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, από εμάς ξεκινάει το πρόβλημα, που συνεχίζουμε και στηρίζουμε χρεοκοπημένα κόμματα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορούν να κατέβουν στις εκλογές. Κανονικά θα έπρεπε και η κρατική επιχορήγηση να πηγαίνει υπέρ των δανείων και τα λοιπά τα οποία έχουν πάρει, να γίνουν κατασχέσεις. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν μπορεί ο πολίτης να είναι κατώτερος από τον κυβερνητικό ή τον βουλευτή ή δεν ξέρω εγώ τι. Στη δημοκρατία είμαστε όλοι ίσοι. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Θα μου πεις, να είχαμε και δημοκρατία εδώ πέρα στην Ελλάδα θα ήταν καλά. Έχουμε νέα δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο το όνομα του κόμματος. Είναι ένα νέο είδος δημοκρατία, την οποία δεν ξέρουμε, αλλά θα φροντίσουν να μας την μάθουν για τα καλά.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε ή οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω μπορείτε να το κάνετε μέσω του Viber. Βρείτε μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα γεγονότα, τις εξελίξεις, τα ρεπορτάζ, οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα και πολλές φορές πριν ακόμη συμβεί. Και βέβαια μας διαβάζετε και όλες στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα σας, καλημέρα. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας.

0: Τώρα θα πάμε λίγο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου μίλησε ένας γιατρός εκεί, ο κύριος Στέφανος Πολιουδάκης, είναι θωρακοχειρούργος στο νοσοκομείο Χανίων, και ο άνθρωπος είπε ότι πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις για να πάνε εκεί πέρα στο νοσοκομείο να καλύψουν θέσεις οι οποίες δεν έχουν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί όπως λέει ο ίδιος, έχουμε φτάσει στα άκρα όσον αφορά τα ενίκια. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον άνθρωπο τι είπε, γιατί έχει ενδιαφέρον και να το σχολιάσουμε.
1: Πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις, είτε είναι γιατροί είτε είναι νοσηλευτές, γιατί έχουμε φτάσει στα άκρα όσον αφορά τα ενίκια. Άκουσα πρόσφατα κάτι το οποίο με εξόρισε. Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης, γιατί εγώ είμαι Χανιώτης. Συνάδελφος, ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, έπρεπε γρήγορα να πάρει τη θέση του νοσηλευτή, να δίνει για ένα διαμέρισμα, 15 τετραγωνικά είναι, την εξωφρενική τιμή 450 ευρώ. Είναι τραγικό. Και να του λέει ελευθερώνεται το άλλο δίπλα που είναι 40 για 750. Όχι μέσα στο κέντρο Χανίων, έξω από το κέντρο Χανίων. Αυτός ο ίδιος που νοικιάζει αυτό έχει απέτηση από το νοσοκομείο να έχει νοσηλευτές, να έχει γιατρούς, να πάνε όλα ρολόι όταν θα έρθει, όταν το χρειαστεί αυτός ή η οικογένειά του. Πρέπει να αναλογιστούμε και εμείς λίγο που βρισκόμαστε και τι θέλουμε. Δεν είμαστε σε θέση να φέρουμε στα όρια κλινικές ή τμήματα που δουλεύουν είτε καλά είτε οριακά. Εμείς είμαστε που χρειαζόμαστε βοήθεια, όχι να δώσουμε βοήθεια. Είμαστε επίγοντα, ναι, θέλουμε τον το γιατρό, θέλουμε το, και άμεσα μάλιστα, θέλουμε τον νοσηλευτή μας, θέλουμε το... Ωραία, εσύ τι κάνεις? Θέλουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους, γίνε πρώτα εσύ κατάλληλος. Έχουν φτάσει στο σημείο οι πόλεις που έχουν πολύ τουρισμό, Airbnb και τα λοιπά, να είναι, αν μου επιτρέπετε η λέξη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την πόλη μου, αφιλόξενη.
0: Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Δίκιο έχει. Άμα είναι να πάω να δουλέψω για ένα χιλιάρικο και να πληρώνω 750 ευρώ μισθό για 40, ενίκιο για 40 τετραγωνικά, γιατί να πάει ο άλλος? 450 ευρώ, ακούστε τιμή που είπε, 450 ευρώ για 15 τετραγωνικά. Για ένα κλουβί, το κελί της φυλακής είναι πιο μεγάλο. Ρωτήστε τον Κασιδιάρη που βγήκε τώρα. Πιο μεγάλο είναι από το σπίτι το οποίο νοικιάζουν 450 ευρώ. Η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν είναι πρόβλημα μόνο το γεγονός το ότι

θα έχουν σε λίγο γιατρούς. Ότι τα σχολεία δεν θα έχουν δασκάλους και καθηγητές. Γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οι μισθοί οι οποίοι παίρνουν είναι δραματικοί. Είναι δυνατόν να πας να πληρώνεις 15 τετραγωνικά 450 ευρώ ή 40 τετραγωνικά που λέει ο άνθρωπος και όχι μέσα στο κέντρο των Χανίων, έξω από το κέντρο των Χανίων 750 ευρώ ένα μηνιάτικο. Δηλαδή ο άλλος έχει ένα σπίτι και θέλει να βγάζει ένα μηνιάτικο από αυτό το σπίτι και το κράτος του το επιτρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να γίνει κάτι τουλάχιστον. Δεν πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν όσο γουστάρουν να ελεγχθούν. Θα πρέπει να μπαίνει ένα, θα μπορούσε να γίνει για παράδειγμα όταν έχεις ένα σπίτι το οποίο το βγάζεις προς ενοικίαση, να υπάρχει κάποιος ο οποίος να έρχεται να το ελέγχει και να σου λέει, ξέρεις τι, αυτό, άσχετα από το που βρίσκεται αυτό το σπίτι, άσχετα, να σου λέει ότι ναι μεν είσαι στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, σιγά την περιοχή εδώ που τα λέμε, αλλά το σπίτι είναι 20 τετραγωνικά, δεν μπορείς να το νοικιάσεις 600 ευρώ. Το σπίτι δεν έχει θέρμανση. Μείον αυτό. Θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν σε όλο αυτό το πράγμα. Πιστεύω αυτό θα ήταν μια λύση. Γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και εδώ και με τους φοιτητές. Φέτος τραβήξανε τα πάνδυνα οι οικογένειες για να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι όπου βρήκανε κάτι τρύπες τις οποίες τις νοικιάζουν για παλάτια. Και δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι συν οι λογαριασμοί, συν τα σούπερ μάρκετ, συν τα χρήματα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να δώσεις στο παιδί σου γιατί είναι σε μια ξένη πόλη κτλ. Και το τραγικό του πράγματος είναι ότι πολλοί φοιτητές δεν ήρθανε να σπουδάσουν γιατί ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί δεν υπήρχαν τα οικονομικά κονδύλια από τις οικογένειές τους να μπορέσουν να συντηρήσουν άλλο ένα νοικοκυριό. Τι κάνουμε όμως, για. Δηλαδή είναι δυνατόν να κόβουν τα όνειρα των νέων ανθρώπων έτσι. Γιατί το γουστάρει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση, άλλωστε και ο Μητσοτάκης το είχε πει ότι πάνε πει όλοι στο πανεπιστήμιο, δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Επί της ουσίας αυτό εννοούμε. Ότι δεν μπορούμε να πάμε στο πανεπιστήμιο γιατί δεν έχουμε λεφτά να πάμε. Άσχετα αν αυτό σπούδασε στο Χάρβαρντ με τα λεφτά τα δικά μας, άσχετα αν σπουδάζουμε και τα δικά του τα παιδιά και θα σπουδάσουμε και τα εγγόνια του και τέτοιοι που είμαστε. Ναι, όλα αυτά με δικά μας λεφτά έχουν γίνει. Η οικογένεια Μητσοτάκη δεν χρειάστηκε να δουλέψει ποτέ. Πάνω από 150 χρόνια είναι μέσα στην πολιτική. Από πάπου προς πάπου. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο πιο πλούσιος πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι τέτοιο. Πού τα βρήκε η οικογένειά του τόσα λεφτά. Τόσα χρόνια φάει από εδώ, φάει από εκεί, κλέψε από εδώ, κλέψε από εκεί. Κάτι αρχαία βρίσκανε στις αυλές τους. Να τα φραγκάκια, μαζεύτηκαν. Κάτσε εσύ να ζεις με 750 ευρώ και να μην μπορείς να σπουδάσεις το παιδί σου. Είναι όχι απλά τραγικό ή να του λέει ο άλλος ότι ελευθερώνεται το άλλο δίπλα διαμέρισμα, είναι 40 τετραγωνικά και το δίνει 750. Δεν τρέπεστε λιγάκι, αλήθεια το. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Κάποτε αυτά τα σπίτια, ειλικρινά, αυτά τα 40 τετραγωνικά, 15 τετραγωνικά, κάτι πλησταριά που τα έχουν κάνει Airbnb, δεν το έχουμε δει και αυτό ειλικρινά. Δηλαδή ο Έλληνας έχει ευρηματικό μυαλό. Πάει στην ταράτσα, αναδιαμορφώνει το πλισταριό της. Εδώ απέναντι, ρε, μην πάτε μακριά. Εδώ απέναντι, άμα ανοίξω το παράθυρο τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο πίσω από το στούντιο, ο άλλος από κάτω έχει κάνει το πλισταριό Airbnb. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το χρεώνει. Έχει κάνει έξω αυλή. Ναι, έχει βάλει αυτό το ψευτο γκαζόν απ' έξω, έχει βάλει τραπέζια, καρέκλες κτλ. Έχει κάνει Airbnb, το πλισταριό. Τι μου λέτε τώρα, αυτό θα έπρεπε να απαγορεύονται κανονικά. Δεν γίνεται ο άλλος. Εν τω μεταξύ, πόσα μαγαζιά είναι που έχουν κλείσει και γίνονται και αυτά Airbnb. Στη γειτονιά μου έχει ένα σωρό μαγαζιά που κλείσανε. Και επειδή δεν μπορούσαν να τα νοικιάσουν ως καταστήματα, τα διαμορφώσαν Airbnb και κόβουν και ράβουν χρήμα. Ναι, αλλά αυτό κάνει κακό. Πώς θα γίνει, για να ανεβάζει, γιατί περαιτέρω τις τιμές. Αλλά όταν την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει να βοηθήσει τον πολίτη, αυτά θα συμβαίνουν και θα εξακολουθούν να συμβαίνουν.

0: τώρα στην κυβέρνηση έχουν τα δικά τους, από ό,τι καταλαβαίνω. Τους έχει πιάσει λόξα τώρα με τα ενδοοικογενειακά τους. Η Μπακογιάννη είπε για τους αλαζόνες υπουργούς. Βγήκε ο Μητσοτάκης από την άλλη να διορθώσει. Ο άλλος ο Μπακογιάννης. Αυτόν πώς τον είχατε κάνει δήμαρχο Αθηναίων, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Δεν ξέρω, δηλαδή. Τέλος πάντων. Βγήκε να υπεραμυνθεί της μητέρας του και τι είπε.
1: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη.
2: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
0: Ναι, το κόσμος το έχει τούμπανο και δεν υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Μόνο τον Άδωνη να πιάσει να δεις. Τελείωσε. Δες με τι, πόση αλαζονία υπάρχει. Ή όλα αυτά τα μαργαριτάρια τα οποία μας έχουν πει και τα μπινελίκια τα οποία μας έχει ρίξει η κυβέρνηση κατά καιρούς. Τι περιμένεις, ότι δεν θα υπάρχει αλαζονία? Νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον παπά από τα γένια. Μην πω τίποτα άλλο.

0: Βγήκε ο Θεοχάρης, υπουργός εξωτερικών. Είπε ότι εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες. Μας είπε και οι κακομύριδες. Δηλαδή ο τύπος ο οποίος πληρώνεται από εμένα με λέει και κακομύρι από πάνω, γιατί έτσι με κατάντησε. Ο Κουλκουδίνας που μέχρι πρότινος δεν τον ήξερε ότι η μάνα του και δεν ξέρω και πώς μπήκε μέσα στη Βουλή, είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ βενζίνη να πληρώσει ας πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο άλλος ο Υπουργός Υγείας που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας λέει μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο ο οποίος απευθυνόταν στους δημοσιογράφους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άλλος άεργος Κηφίνας και αυτός, στο επίδομα ανεργίας λέει πρέπει να υπάρχει έως 2 μήνες. Η κυρία Βούλτεψη την πρώτη μέρα του σχολείου λέει οι μισές δασκάλες δηλώνουν εγκυμονούσες. Όλα αυτά τα ανεχόμαστε, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ξέρετε τι είναι χειρότερο από μια διεφθαρμένη κυβέρνηση? Χειρότερο είναι οι πολίτες οι οποίοι τη στηρίζουν αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι ό,τι χειρότερο. Να βλέπεις δηλαδή να συμβαίνουν τόσα σκάνδαλα, να βλέπεις να κατασπαταλάτε δημόσιο χρήμα, να κλέβουν κρατικές επιχορηγήσεις, να κλέβουν χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα κλέβουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και τώρα που μιλάμε κλέβουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει πάει κανένας φυλακή. Έχουν περάσει τροπολογία νύχτα για να μπορέσουν να γλιτώσουν τα δικά τους τα παιδιά. Μιλάμε τώρα για τρέλα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, αυτή η διαφθορά, αυτό το έγκλημα. Δεν το έχουμε ξαναζήσει σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναζήσει τόσο ακραίες καταστάσεις. Κι όμως δυστυχώς τα ζούμε. Με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη τα ζούμε. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Μας ρίχνουν το φταίξιμο σε εμάς. Δολοφονούνται άνθρωποι τριγύρω μας και δεν ανοίγει ρουθούνι. Δηλαδή για όνομα του Θεού, τι πρέπει να γίνει για να ξυπνήσει αυτός ο λαός? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εδώ τώρα υπάρχει μια άλλη καταγγελία. Άκουσον, άκουσον. Ανάθεση λέει 16.500 ευρώ σε ερωτική φωλιά. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Για συμβουλευτικές υπηρεσίες λέει στην κυβέρνηση. Απίστευτο, έτσι. Πάμε λίγο να ακούσουμε την καταγγελία η οποία έχει γίνει.
1: Βέβαια, τρομακτικό το ένα, τρομακτικό το άλλο. Το τρομακτικό το σημερινό το είδατε, ότι πήρε επιδότηση για συμβουλευτική υπηρεσία μία ξενοδοχειακή εταιρεία που έχει ξενοδοχείο με διαμονής.
2: Δεν το είδα αυτό.
1: Ήξω. Δεν το είδατε.
2: Δεν το είδα.
1: Μπείτε το, μπείτε στο πρωί.
0: Τι χάνεις και εσύ, άνθρωπέ μου, τι χάνεις και εσύ, άνθρωπέ μου.
1: Ναι, πήρε 16.000 ευρώ.
2: Πήρε, από πού πήρε?
1: Από τις κρατικές υπηρεσίες, ναι. Που χρηματοδοτούν συμβουλευτικές υπηρεσίες.
2: Προφανώς μια ανάθεση. Μια ανάθεση πήρε.
1: Ναι, ναι, εννοείται με ανάθεση. 16.500 ευρώ.
2: 16.500 ευρώ.
1: Και αυτή η εταιρεία. Τι ακριβώς συμβουλεύανε.
2: Αυτή η εταιρεία, η συμβουλευτική, έχει διαχειρίζεται και ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Κυρίες και κύριοι, ναι. Για να σας λύσουμε όσοι πιθανώς έχουν την απορία, τα ξενοδοχεία ή μη διαμονής είναι για ερωτική συνέβρεση ζευγαριών. Το λέμε έτσι για να μην έχουμε και απορίες, έτσι, να τα πούμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Είναι για την ερωτική συνέβρεση ζευγαριών. Δεν κακό, είναι, αλλά το να παίρνουμε.
0: Κακό είναι να τα πληρώνουμε εμείς.
2: Από κρατικούς φορείς, ξέρω εγώ. Βγάλετε συμπεράσματα.
0: Άλλος αυτόν ή άλλος πληρώνει, κατάλαβε.
1: Μέσα έχουν μαζευτεί κάπου εκατοντάδες εκατομμύρια πια και έτσι γίνεται. Είναι ο ψηφοφόρος ή είναι ο άνθρωπος που είναι μέσα σε ένα.
2: Α, να το δημοσίευμα. Για να το δούμε λίγο. Για να το δούμε. Είναι από το pronews.gr. Για να το δούμε λίγο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα ερωτική φωλιά έχετε βάλει και φωτογραφία, ωραία. Απευθείας ανάθεση ξενοδοχείου ή μη διαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων. Καθίστε σοβαρό το θέμα. Και σύνταξης τεχνικών. Πλήρωσε η κυβέρνηση και όλοι απορούν τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες παρήχε. Εγώ δεν απορώ. Δεν απορώ. Είναι σαφείς τις συμβουλευτικές υπηρεσίες παρήχε. Δεν απορώ. Κακώς λοιπόν, απορείτε.
1: Άρα είναι, έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν απορούμε. Αυτό είναι πολύ κακό. Ορίστε. Και πολύ επικίνδυνο
2: να το
1: σημείο.
2: Να το. Και πρότυπο αισθητικής και interior design και τα λοιπά. Ορίστε.
0: Κάτσε καλά, το ξενοδοχείο είναι φυσάιν. Μεταξύ δείχνει φωτογραφία τώρα. Είναι να πας εκεί και να μην θες να φύγεις. Δεν υπάρχει. Τα πληρώνουμε εμείς. Και η πλάκα είναι ότι η απόφαση αυτή έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διάβια και είναι μια απόφαση η οποία προκαλεί πάρα πολλά ερωτηματικά για το πώς η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αλλά και τα στελέχη της διαχειρίζονται το κρατικό χρήμα τη στιγμή που αδιαφορούν πλήρως αν αυτό το οποίο κάνουν θα λάβει δημοσιότητα, ακόμα και η πληρωμή στο ξενοδοχείο, η μη διαμονή στο οποίο δείχνουν, που καταλαβαίνετε τι είναι αυτά τα ξενοδοχεία. Δεν είναι κακό να πάει κάποιος σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο, οκ, μια χαρά. Αλλά καλό είναι να τα πληρώνει με την τσέπη του. Αν τα πληρώνει ο λαός, τα πληρώνει ο κόσμος για να πηγαίνουν αυτοί να αυτόν. Γιατί η μισθή από τους κυβερνητικούς είναι πόλη και πόλη. Αλλά το κρατικό ταμείο είναι μάλλον καλύτερο για να πληρώνουν ακόμη και προσωπικές τους στιγμές, έτσι. Δηλαδή πηγαίνουν αυτοί στα ξενοδοχεία, τα πληρώνουμε εμείς. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, άραγε, τι μπορεί να συμβούλευαν? Πώς μπορούν να γίνουν πιο έτσι αισθησιακές και ανάλαφρες οι συνεδριάσεις του ΚΙΣΕΑ, του Υπουργικού Συμβουλίου, ή πως να μονώνουν καλύτερα τους τοίχους στα γραφεία τους οι υπουργοί? Δεν ξέρω πραγματικά, αναρωτιέμαι τι μπορεί να συμβούλευαν. Αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα με Μητσοτάκη θα μπορούσαν να γίνουν. Δηλαδή η αλαζονία των βουλευτάδων και των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας είναι τόσο μεγάλη που δεν διστάζουν να κάνουν ακόμη και τέτοια. Δηλαδή από τη μία τα βλέπεις ας πούμε και γελάς, αλλά από την άλλη σκέφτεσαι ότι ρε αδερφέ μου δεν είναι για γέλια. Η κατάσταση είναι για κλάματα. Είναι για κλάματα, ειλικρινά. Δεν ακουμπάνε καθόλου τα δικά τους τα χρήματα, δεν ακουμπάνε καθόλου τους παχυλούς μισθούς τους οποίους παίρνουν, γιατί μπορούν να βάζουν ό,τι ώρα γουστάρουν χέρι στα κρατικά ταμεία

Απίστευτα πράγματα, ειλικρινά. Δηλαδή τα ακούς και λες δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είμαστε τόσο ηλίθιος λαός. Δεν μπορεί. Δηλαδή, πόσα σκάνδαλα ακόμη, ειλικρινά, πόσα πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα για να ανοίξει ο κόσμος τα μάτια του. Δεν ξέρω, δεν είναι αδιανόητο. Ακόμη και εκεί σκάνδαλο, δεν υπάρχει. Αν αρχίσουμε να ξεψαχνίζουμε τους οίκους ανοχής σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, μπορεί να βρούμε κρατικό χρήμα πουθενά. Το πιστεύω ειλικρινά, δηλαδή αρχίζω να το πιστεύω ότι άμα γίνει ένας οικονομικός έλεγχος, μπορεί να βρούμε κρατικό χρήμα πουθενά και στους οίκους ανοχής.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. Να συνειδητοποιήσουμε λίγο το τι γίνεται.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

2-10-79-04-83-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας και τις απορίες σας. Δεν ξέρω τι μπορώ να απαντήσω σε όλα αυτά που συμβαίνουν.

0: Βέβαια κάποιοι εργάζονται. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι εργάζονται πυρετοδός. Και λυπάμαι τον κύριο Πορτοσάλτη. Λυπάμαι τον Άρη τον Πορτοσάλτη, ο οποίος λέει ότι δεν είμαι ο μοναδικός που ξυπνάω μέσα στην άγρια νύχτα. Υπάρχουν, λέει, χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που ξεκινούν πιο νωρίς από εμένα και κάνουν πιο βαριές δουλειές. Καταρχάς, αυτό που κάνεις εσύ, Άρη Πορτοσάλτε, δεν είναι δουλειά. Όπου το παιδί τι τραβάει, ξυπνάει από τις 4. Κοίτα να δει, πάμε, έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε τι είπε.
1: Όπου και να πάω, ξέρω το πρώτο ερώτημα.
0: Ποιο είναι?
1: Τι ώρα ξυπνάς το πρωί? Πώς ξυπνάς το πρωί? Αυτά τα δύο.
0: Μα σε πω εγώ πώς ξυπνάω το πρωί.
2: Θέλω λοιπόν σε εσά. Για το κάνουμε 100 χρόνια.
3: Αξιότιμους συμπατριώτες και κυρίες και κυρίους που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν είμαι ο μοναδικός που ξυπνάω. Δηλαδή με στην άγρια νύχτα υπάρχουν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι συμπατριώτες που ξεκινούν νωρίς από μένα και κάνουν
1: τα πάντα. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο.
3: Εγώ έρχομαι σε έναν χώρο που έχω τον κλιματισμό μου, έχω τον καφέ μου, έχω το γραφιάκι μου, έχω τον κλειστό μου χώρο. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι.
0: Έχω τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι μου, το περιπολικό. Άμα με περιμένει από κάπου, πες τα και αυτά, αρέσει. Όλα θα τα λες.
3: Τεθειμένοι στο
1: κρύο. Εργοστάσια,
3: στη ζέστη.
0: Όποτε. Τι λες. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
3: Αυτή η δημοσιογραφία. Το βλέπω για να το. Μια που μου την δίνετε την αφορμή.
1: Μια αυτοαναφορικότητα.
3: Αυτή η ελληνική δημοσιογραφία είναι. Συζητάει μεταξύ τη. Τι ώρα ξυπνά. Όπου ξυπνά.
1: Τι έπαθε.
3: Όπου το παιδί ξυπνάει από τις 4. Πώς γίνεται αυτό.
1: Απλά αυτό εδώ είναι και παγίδα.
3: Απλά μπορεί
0: να μην είναι όλη. Πού να σε πω εγώ, Άρη, που χθες το βράδυ κοιμήθηκα στη μία και στις 5 ήμουνα στο πόδι για να έρθω εδώ πέρα και το κάνω κάθε μέρα 5 στα 7. Σε πω εγώ. Μας κοροϊδεύουνε, ρε, μας κοροϊδεύουν, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον έχει το γνώθις αυτόν, λέει ότι εντάξει, εγώ είμαι μέσα στο γραφιάκι μου με τον κλιματισμό μου, με το καφεδάκι μου. Ενώ υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε και έχουν να αντιμετωπίσουν όλη την τρέλα του κόσμου. Ειλικρινά, δηλαδή, όποιος κάνει εργασία η οποία έχει να κάνει με κόσμο. Παιδιά, τι να πω, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη γιατί ο κόσμος έχει ξεφύγει. Και πραγματικά δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Καθόλου εύκολο.

0: Ο Άδωνης έκανε ένα βίντεο. Α, φοβερό. Κάπου είναι και τρώει. Και δεν μπορεί, λέει, να σταματήσει το φαγητό. Το κανονικό το φαγητό. Το άλλο το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να το σταματήσει.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το τον πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
2: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ωραία, μπράβο, η δύναμη πυρός. Μπράβο, η δύναμη πυρός.
1: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία
0: μπουκωμένος.
1: Και δεν μπορώ να τρώω το κεμπάπ το τον πλάτανο.
0: Μπουκωμένος μιλάει, ρε, μπουκωμένος, όπως είναι μπουκωμένοι με τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Το χειροκροτάνε και τα άλλα τα ζαγάρια. Το έχει διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάνε και το χειροκροτάνε.

Εν τω μεταξύ εδώ στη Θεσσαλονίκη λέει ότι συνελήφθη ένας γνωστός TikToker με κάτι χαλκάδες στη μύτη, στα αυτιά, δεν ξέρω αν έχει και πουθενά άλλο, όπου οδηγούσε επικίνδυνα. Αυτοί οι TikToker, οι YouTubers και τι μάστιγα είναι αυτοί ρε παιδί. Νομίζω ότι έχουν γίνει θεοί. Εν τω μεταξύ, εγώ αναρωτιέμαι γιατί τους ακολουθείτε όλους αυτούς. Γιατί τους ακολουθείτε, τι στα κομμάτια σας προσφέρουν και τους ακολουθείτε, δεν μπορώ να καταλάβω. Influencer λέει, το επάγγελμα του μέλλοντος. Και το κακό είναι ότι πολλά μικρά παιδιά, ας πούμε, τα ακούς, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, influencer. Το top της ματαιοδοξίας, ρε παιδί μου, θέλω να γίνω δηλαδή το απόλυτο τίποτα. Να κάθομαι με ένα κινητό να τραβάω βιντεάκια για να μου δίνουν χορηγίες κτλ. Αυτά έχουν περάσει στα μυαλά των μικρών παιδιών. Να γίνουν influencer. Ο τύπος προφανώς οδηγούσε επικίνδυνα. Η αστυνομία του έκανε σήμα να σταματήσει. Αυτός δεν σταμάτησε. Άρχισε η καταδίωξη. Έπεσε πάνω σε κάτι παρκαρισμένα. Και μετά η αστυνομική άρχισε να λέει ότι μου σπάσανε το αυτοκίνητο η αστυνομική. Αλλά δεν λέει ότι, όπως αναφέρει η αστυνομία τουλάχιστον, ότι αυτός κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο και δεν τους άνοιγε. Οπότε για να γίνει σύλληψη τους σπάσαν το τζαμ για να ανοίξουν την πόρτα να μπουν μέσα. Τρέλα δεν υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τον κλείσανε μέσα. Αυτός λέει ότι τον καταδίωξαν χωρίς να ανάψουν φάρο και χωρίς να κάνουν ηχητικό σήμα. Όταν σε καταρχάς όταν σου κάνει σήμα η αστυνομία να σταματήσει, γιατί να μην σταματήσεις, δεν καταλαβαίνω. Γιατί να μην σταματήσει. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει καταδίωξη. Τι σχέση έχει αν ανάψει φάρο ή δεν ανάψει.

Και μάλιστα λέει ότι η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της ανάληψης και έφτασε μέχρι που έφτασε.

Εντωμεταξύ, για να πάω και λίγο στο εξωτερικό. Είναι μια γυναίκα από το Τένεση, η οποία μετά από πολλά χρόνια είναι η πρώτη γυναίκα η οποία της επιβλήθηκε θανατική ποινή. Της κάνανε, λέει, δύο δόσεις από την ένεση, η οποία υποτίθεται ότι θα την έστελνε στον άλλο κόσμο, μετά από τουλάχιστον 200 χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά η γυναίκα δεν πέθανε. Σκληρό καρύ. Και μετά έπειτα έγινε η μεταφορά της στο νοσοκομείο, γιατί δεν, με δύο ώρες μετά, όχι ψέματα, 45 λεπτά μετά, η καρδιά της χτυπούσε κανονικά.

Λοιπόν, για να πάω και στα μηνύματα στο Viber, γιατί έχουν έρθει ήδη αρκετά. Ο Αποστόλης, καλημέρα. Ο Ακρίτας από τη Ρόδο, καλό μήνα λέει, σήμερα γιορτάζει ο IQ, λέει. Άρα δεν γιορτάζει κανένας Έλληνας που ψηφίζει τα ίδια κόμματα από τη μεταπολίτευση και μετά να γελάσουμε λίγο, να μπει ο μήνας με χαμόγελο. Κοίταξε, γελάμε με αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν από την κυβέρνηση που τους πληρώνουμε, ακόμα και τις ερωτικές τους φωλίτσες. Άμα δεν το πάρεις όλο αυτό στην πλάκα, θα πάθεις εγκεφαλικό με όλα αυτά που γίνονται, οπότε... Καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Πέμπτης και καλό μήνα. Η Ντίνα στέλνει την καλημέρα της, όμορφο πρωινό Τετάρτης, 1η του Οκτωβρίου σήμερα, καλό μήνα. Ο Δημήτρης, καλό μήνα με υγεία, ευχαριστούμε λέει, για την ενημέρωση που μας δίνετε καθημερινά, και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα στην παρέα μας καθημερινά και μας στηρίζετε, και υπάρχει αυτή η αλληλοϊποστήριξη του ραδιοφώνου με τους ακροατές του, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Στον Πέτρο καλημέρα, ο Απόστολος από την Κάριανη Καβάλας επίσης. Η κυρία Ελισάβετ στέλνει την καλημέρα της, καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε. Ο Στέλιος λέει, αν μπορείτε να ψάξετε, γιατί πάρα πολλοί κόσμος και η οικογένειά μου δεν πήραμε το επίδομα παιδιού αυτό το μήνα, κάτι έχει γίνει, ευχαριστώ. Να το δούμε, δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά να το κοιτάξουμε γιατί δεν έχει...

Καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του από το κέντρο Αθηνών. Ο Αλέκος, καλημέρα, καλό μήνα. Τα ψέματα Μητσοτάκη από Έγινα, ο φίλος Αλέξανδρος. Η Μαρία από τις Σικές, γιατί λέει πρωί-πρωί μας ανεβάζει στην πίεση. Έτσι, για να έχετε λίγο, ρε παιδί μου, υπερένταση.

Από ό,τι βλέπω, η κανονική πληρωμή της τέταρτης δόσης του επιδόματος, το Α21, για Ιούλιο-Αύγουστο έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου, εχθές δηλαδή. Ωστόσο, λέει, υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην ΙΔΙΚΑ σχετικά με τα στοιχεία σχολικής φοιτησης εγγραφής μαθητών όσον αφορά τη νέα σχολική χρονιά από το My School. Οπότε, αρκετές αιτήσεις δεν έχουν προλάβει να καθαριστούν εγκαίρως και γι' αυτό βλέπω ότι ο ΟΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει μια έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, δηλαδή την. Όχι αύριο, την επόμενη Παρασκευή. Οπότε λοιπόν θα περιμένετε, όσοι δεν έχετε πάρει τουλάχιστον το Α21, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, όπου θα γίνει έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή. Αν είστε από αυτούς δηλαδή που έχουν επηρεαστεί από το συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα, θα πληρωθείτε τότε. Η πλατφόρμα Α21, να πω ότι ανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί, όπου μπορείτε να μπείτε και να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησης, αν είναι εγκεκριμένη, αν υπάρχουν εκκρεμότητες κτλ. Τώρα, αν μετά τις 9 Οκτωβρίου δεν δείτε να μπαίνουν χρήματα στο λογαριασμό σας, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τον ίδιο τον ΟΠΕΚΑ, ούτως ώστε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την πλατφόρμα του Α21. Αλλά πάντως περιμένετε μέχρι την επόμενη Παρασκευή.

Ο Δημοσθένης λέει ούτε κλιματιστικό και διάφορες ενεργοβόρες, ηλεκτρικά σώματα, ούτε πετρέλαιο. Φορέστε κάνα μπουφανάκι, καλομάθατε με το θερμοστάτη στο 30 και να κυκλοφορείτε με κοντομάνικο και βερμούδα στο σπίτι στην καρδιά του χειμώνα καλοκαιράκιδε. Φέτος έχει να πέσει μπουφάν μέσα στο σπίτι, άσε. Μπουφάν, παλτά, κουβέρτες, τέτοια παλτά που είμαστε και τους ψηφίζουμε. Ο Σπύρος από τη Συννεφιασμένη Αλόνισο με ισχυρούς ανέμους και πάλι. Απαγορευτικό λέει για τα καράβια δεύτερη μέρα και 15 βαθμούς. Φαντάζομαι ότι αν έχει ισχυρούς ανέμους, ναι.

Παναγιώτης, καλημέρα, καλό μήνα Ελλαδάρα σήμερα. Με το αυτό που μας κάνει ο Μητσοτάκης, γι' αυτό χρειάζεται λύση συμβουλευτικές υπηρεσίες από αυτά τα ξενοδοχεία, τις ερωτικές φωλιές. Και έχουμε να πληρώσουμε ακόμη, οπότε καταλαβαίνω. Καλημέρα, καλό μήνα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Ο Αντώνης λέει πώς να μην μας αυτόσουν καλύτερα. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα. Το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Βόλο. Ο Χρήστος λέει καλημέρα πανταχού Έλληνες. Νεπάλ, Νεπάλ, μόνο έτσι θα δούμε φως στο τούνελ. Πες του Σπύρου, έχει καλό κεμπάπ και στη Μολδαβία. Ωραίο κεμπάπ έφαγα στο Μοναστηράκι, είναι η αλήθεια. Είχε ένα εξαιρετικό κεμπάπ. Και ωραία γιαουρτλούπ. Ναι. Εντάξει, στο Νεπάλ όμως βλέπετε τι γίνεται, έτσι, μην το παρακάνουμε με το Νεπάλ.

Στον Bill the Greek καλημέρα. Είστε και επαγγελματίας οδηγός. Είμαστε και επαγγελματίας οδηγός. Ναι. Από 21 ετών. Το είχα όνειρο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Μου άρεσαν τα αυτοκίνητα από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί τα αγαπούσα τα αυτοκίνητα. Λες και γεννήθηκα, ρε παιδί μου, με ένα τιμόνι στα χέρια. Έμαθα να οδηγώ σε αρκετά μικρή ηλικία και ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή στη ζωή μου θα γινόμουν επαγγελματίας οδηγός. Δηλαδή, άλλοι λέγανε, ας πούμε, εγώ θέλω να γίνω αστροναύτης, εγώ θέλω να γίνω γιατρός. Εγώ έλεγα θέλω να γίνω επαγγελματίας οδηγός. Και τελικά έγινα, το κατάφερα. Καλημέρα στο Γιάννη. Θα είναι ξαδέρφια, λέει, με το γιο του Θεοδωρικάκου. Λες, μπορεί. Ο Σάγκης από την Λίμνη Κωνσταντία στη Γερμανία. Οι νέοι σε λίγα χρόνια, λέει, δεν θα τους βλέπουν στις τηλεοράσεις. Θα χάσουν όλη τη δουλειά τους. Τους χρησιμοποιούν κιόλας χωρίς να το καταλαβαίνουν. Θα είναι πολύ αργά όταν δεν θα μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους όλοι αυτοί που το παίζουν άνετοι. Μιλάω για τους πολιτικούς και δημοσιογράφους. Όχι όλους, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Δεν μπορείς να τους βάλεις όλους το ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν την δουλειά τους αμερόληπτα κτλ. Το θέμα είναι ότι είναι λίγοι. Καλημέρα, καλό μήνα στην Αναστασία με υγεία και σε όλο το σταθμό. Η Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Καλημέρα στον Μανώλη στο Ρόιντλικεν της Γερμανίας με το λεωφορείο του. Γεια σου, Ντράγκαν. Καλημέρα, καλό πρωινό στην όμορφη Ξάνθη. Ο Γιάννης από το Γήθιο στέλνει την καλημέρα του με υγεία, σεβασμό και αγάπη. Καλημέρα στην Κάτια. Ο Γιάννης από τα Διαβατά είναι και αυτός εδώ και στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα στα Διαβατά. Ελπίζω έξω να μην είσαι μέσα. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Μάλλον, λέει, γενώσιμα ήταν τα εμβόλια στο Τένεση. Γιατί θα λες να ήταν κανένα γενώσιμο και... Γιατί δεν την εμβολιάζανε με τα εμβόλια αυτά του κορονοϊού? Πιο πιθανό ήταν να τη στείλουν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Τώρα αυτό με τον Πορτοσάλτε πρωί-πρωί, λέει, τι το ανέφερες για να πάθω κανένα κεφαλικό και να αρχίσω τίποτα γαλλικά ή να φύγει κανένα σφυρί από εδώ και να φτάσει ως το γραφιάκι του. Εσύ πρόσχε με το λέιζερ εκεί πέρα. Το σφυρί δεν βαριέσαι, πέτα το. Με το λέιζερ μην κάνεις τίποτα. Καλημέρα στην Νικολέτα από την Κόρινθο. Στάχτη στα μάτια μας ρίχνει ο Κύριος, λέει. Τι να πει ο κόσμος που παίρνει και τα μέσα για να πάει στη δουλειά και έχει και το άγχος να είναι στην ώρα του. Πες το, για. Και τα μέσα δεν έρχονται ποτέ στην ώρα του, είναι και αυτό. Σαν τη βλαχάκι, λέει, από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, μου θύμισες με τα μπουφάν εντός του σπιτιού. Ναι, προφητικό το έργο.

Καλημέρα στον Παναγιώτη. Σαν τον Κωνσταντάρελη στις ταινίες, θα γυρνάμε με τον Μπουρνούζη στο σπίτι. Άνετα. Άνετα, ναι. Δηλαδή είναι. Αυτοί είχαν τον Μπουρνούζη για να τρώνε. Εμείς δεν θα έχουμε και να φάμε. Τουλάχιστον άντε, αυτοί είχαν και πέντε ντομάτες. Γεια σου Μιχάλη μου, στη μεσιά του Κιλκής. Το πρόβιο μου λέει δεν σου άρεσε στο Καπανδρίτη. Όχι, ωραίο ήταν, εξαιρετικό ήταν. Δεν μπορώ να πω. Γι' αυτό πήραμε και δεύτερη μερίδα.

Ο Νίκος από τη Χαλκίδα στέλνει την καλημέρα του, συνονόματος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα σε όλο το Focus, καλό μήνα με υγεία. Ο Γιάννης φωνάζει έξω έξω από τα διαβατά. Η Αναστασία, καλημέρα, καλό μήνα από τα ανατολικά εδώ της Θεσσαλονίκης, από την Καλαμαριά. Το ξαναλέω για ακόμη μια φορά για εσάς που περιμένετε το Α21 για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Παρότι η πληρωμή έγινε χθες 30 Σεπτέμβρη, λόγω του ότι έχει υπάρξει ένα τεχνικό πρόβλημα στην ΙΔΙΚΑ, θα έχουμε έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Οπότε μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, αν είστε από αυτούς οι οποίοι επηρεάστηκαν από το συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα, περιμένετε. Διαφορετικά, άμα δεν πληρωθείτε ούτε στις 9 του Οκτώβρη, η πλατφόρμα ξανανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα. Μπείτε και ελέγξτε λίγο την κατάσταση της αίτησής σας, και αν δείτε ότι και μετά τις 9 του Οκτώβρη δεν έχετε πάρει χρήματα στο λογαριασμό σας, τότε σας παροτρύνω να επικοινωνήσετε με τον ΟΠΕΚΑ για να δείτε τι ακριβώς έχει γίνει ή να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην πλατφόρμα του Α21. Πάντως, όπως και να έχει, όσοι τα δικαιούστε θα τα πάρετε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε όλοι καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω απαγορευτικού απόπλου που τέθηκε σε ισχύ εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στον Πειραιά δεν υπάρχει γενική απαγόρευση, ωστόσο έχουν ακυρωθεί ορισμένα δρομολόγια ταχύπλων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τα μέτρα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως και το μεσημέρι. Οι αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος με βούλευμα που του καταλογίζει παράνομες ενέργειες και ανεπανόρθωτη αλλίωση του τόπου της τραγωδίας στα Τέμπη. Οι δικαστές διαπιστώνουν ότι η επιχείρηση μπαζώματος και απομάκρυνσης χωμάτων έγινε χωρίς καμία νομιμότητα εν απουσία εισαγγελικής άδειας, καταστρέφοντας τελικώς κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία την ώρα που υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και ένας επικεφαλής των Σωμάτων Ασφαλείας. Κατηγορούνται ότι με τις πράξεις τους έπληξαν ευθέως το έργο της δικαιοσύνης. Εξαιρετικά περιορισμένη αποδείχθηκε η νέα κυβερνητική παρέμβαση στα καύσιμα, καθώς προβλέπει πρόσθετη επιδότηση μόλις 5 λεπτών του ευρώ στο ντίζελ και καμία απολύτως αλλαγή στην αμόλυβδη βενζίνη. Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε γενναίες μειώσεις φόρων, το οικονομικό επιτελείο επιλέγει στάση αναμονής. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, μια τόσο ισχυρή ελάφρυνση δεν ανακόπτει το κύμα ακρίβειας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, μέλη συμμορίας που λίστευε γυναίκες στη Κηφισιά και το Μαρούσι, αρπάζοντας αλυσίδες από το λαιμό τους. Οι δράστες ενεργούσαν με ιδιαίτερη σκληρότητα, ρίχνοντας με βία τα θύματα τους στο οδόστρωμα, όπως καταγράφηκε και σε βίντεο ντοκουμέντο από άγρια επίθεση σε βάρος 60χρονης. Οι αρχές αναζητούν έναν ακόμη συνεργό τους. Σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Τουρκία βγάζοντας ξανά το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis. Μέσω Ναύτεξ, με ισχύ έως και τις 25 Οκτωβρίου, η Τουρκία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή από τα νότια τουρκικά παράλια μέχρι και την κατεχόμενη Κερίνια. Οι έρευνες, στις οποίες συμμετέχουν 3 ακόμη υποστηρικτικά πλοία, αφορούν σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου σε συνεργασία με το ψευδοκράτος. Την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της γιορτάζει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι το 37% του εδάφους της παραμένει υπό τουρκική κατοχή. Στη Λευκωσία πραγματοποιούνται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση με ισχυρή διεθνή παρουσία, διελεύσεις ελληνικών F-16 και την πρώτη επίδειξη σύγχρονων αντιεροπορικών συστημάτων. Σε πρωτοφανές θρίλερ εξελίχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες η εκτέλεση μιας 50χρονης θανατοπινήτησας, η οποία μεταφέρθηκε ασπασμένα στο νοσοκομείο όταν η θανατηφόρα ένεση απέτυχε. Παρά τη χορήγηση 2 ισχυρών δόσεων του φαρμάκου, η καταδικασμένη για δολοφονία γυναίκα συνέχισε να αναπνέει και να έχει σφιγμό, οδηγώντας την άμεση διακοπή της διαδικασίας. Ο κ. καιρό σήμερα στην Αττική θα είναι άστατος με τοπικές βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

καλή σας ημέρα, καλό σας μήνα. Πέμπτη σήμερα, πρώτη ημέρα του Οκτώβρη. 8 και 9 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, μαζί εδώ πέρα, μέχρι και τις 10. Ή μάλλον 9 και 58 περίπου τσαντίζεται ο Γιαννατόπουλος και σηκώνεται όρθιος και μας απειλεί εδώ πέρα. Θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε την επικαιρότητα, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, Λάκερο.

Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου έχω τον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο. Τρέχει τις μουσικές, τρέχει τον ήχο. Τρέχει τα ψηφιακά μας, διότι εκτός από τους 99,8 όπου μας ακούτε στην Αθήνα, στην Αττική, στη Στερεά Ελλάδα, κάποια νησιά που πιάνει στα νησιά μας, στο Σαρονικό. Όπου και αν είστε, αν βγαίνετε εκτός εμβέλειας, αν βρίσκεστε κάπου που δεν έχετε πρόσβαση σε ραδιόφωνο, παλαιό, κλασικό, όμορφο, ωραίο, μπορείτε να μας ακούτε και ψηφιακά. www.machfm.gr. Το πληκτρολογείτε στο φιλομετρητή σας, μπαίνετε στην ιστοσελίδα, ενημερώνεστε για την επικαιρότητα και σίγουρα θα παρατηρήσετε το κουμπάκι που αναβοσβήνει «Ακούστε ζωντανά». Το πατάτε και μας ακούτε ζωντανά, όπου και αν είστε.

Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας. Εάν είστε στον Κηφισό, υπομονή, υπάρχει καραμπόλα πολλών οχημάτων. Σύγκρουση πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό κάτι για τραυματισμό, μακάρι να μείνει έτσι. Αλλά οι χάρτες είναι κατακοκκινήσανε. Οπότε αν είστε εκεί πέρα, αναμονή. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, να ξέρετε, υπομονή, επιμονή να φτάσουμε όλοι. Επιπρόσθετα, εάν είναι να ταξιδέψετε, είτε σήμερα είτε αύριο, από Ραφίνα και Λαύριο υπάρχουν λόγω καιρού αλλαγές στα δρομολόγια. Σε νησιά του Αργοσαρονικού χτες είχε και προς Λευκάδα είχε αλλαγές, να ξέρετε. Οπότε, αν είναι να πάτε Ραφίνα Λαύριο, κάντε ένα τηλέφωνο πρώτα στην εταιρεία, στον πράκτορά σας, όχι της CIA, εκτός και αν είστε τίποτα με την Guilfoyle εκεί πέρα και ανεβοκατεβάζετε κυβερνήσεις. Εάν είστε τέτοιοι, στείλτε μας ένα μήνυμα να σας έχουμε υπόψη μας. Στον πράκτορα τον ταξιδιωτικό, κάντε του ένα τηλέφωνο, θα φύγει κανονικά. Τουλάχιστον λέει τα πλοία που είναι μέχρι τις 11-12 το μεσημέρι, λέει, ναι, κάντε, δείτε το αν θα φύγουν ή όχι. Και μετά στις 11-12 θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για το αν θα έρθει το απαγορευτικό, εάν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια τα συγκεκριμένα κτλ. Στον Πειραιά μέχρι στιγμής είναι ok άμα φεύγετε από τον Πειραιά. Καλημέρα σας, μας στέλνει ο Γιώργος. Πείτε ότι το χ στο μάχη γράφεται με το H, το λατινικό H. Μάχη FM με H, ναι, ναι. Ευχαριστούμε Γιώργο. Τώρα ο Γιώργος προσπάθησε και δεν τα καταφέρατε να μπείτε. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στη Βαλεντίνα, καλημέρα στον Ιωάννη, στον Δημήτρη.

στέλνετε την καταγγελία σας, το στραβό, το περίεργο που συναντήσατε στο δρόμο, την απορία σας ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή άκουγα από το πρωί με τον Ερμέ, με το επίδομα παιδιού, έχει γίνει κάποιο κοκομπλόκο, να ξέρετε, γίνεται χαμός στα Facebook, τα έβλεπα το πρωί. Δεν πληρώθηκε κανονικά σε όλους το επίδομα παιδιού χτες, το περίφημο αυτό Α21. Κάποια προβλήματα, λέει, είχαν ανάμεσα στην Ιδίκα και στο My School και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο με τόσα application. Σε λίγο θα μας πούνε ότι μπήκε και η καινούργια πλατφόρμα του Γεωργιάδη, το MedWatch, να πούμε, να ψάξει να βρει μέσα στο επίδομα παιδιού τι θα γίνει. Εντάξει, δεν πειράζει, το κράτος δεν πλήρωσε. Α, και τι, πρώτη φορά είναι. Πρώτη φορά είναι. Έχει βγάλει, λέει, μια ανακοίνωση, έχει βγει, που λέει ότι θα γίνει συμπληρωματική πληρωμή για αυτούς τους οποίους δεν μπόρεσε να γίνει η πληρωμή του επιδόματος παιδιού στις 9 την επόμενη Παρασκευή. Έτοιμος μου στέλνει άλλο, σήμερα να στείλω selfie. Έτσι όπως το είπα, στείλτε μας τη φωτογραφία σας. Ήταν σαν να έπαιρνα συμμετοχές για καλυστία. Καλημέρα στο Φίλιππο από τη Γερμανία. Πώς είσαστε εκεί, έχει κρύα, τι γίνεται? Καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στο Βαρδί, καλημέρα στο Γιάννη το Φορτηγατζή που είναι στον από Ασπρόπυργο προς Συγκρού. Καλή τύχη. Καλημέρα και στον Αλέκο. Οπότε τι να σας πω, έτσι έχουν πει, λέει ότι θα γίνει συμπληρωματική πληρωμή 9 Οκτωβρίου. Όρκο, μην παίρνω, εγώ δεν παίρνω, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί τώρα να έχουν στριμωχτεί, να θέλανε να δώσουν πουθενά άλλου σε τίποτα αντιληστηράδες, σε τίποτα. Ξέρω, κάτι άκουγα το πρωί που έλεγε ο Ερμές για ξενοδοχεία. Δεν το έχω πιάσει τι ακριβώς είναι αυτό. Το έχω χάσει. Δεν το έχω βρει σαν νέο. Τώρα, αν είναι, δεν θα μου προκαλέσει και έκπληξη να είναι τίποτα. Ξέρεις, ξενοδοχεία να πληρωθήκαν από τίποτα υπουργεία πάνω στη Θεσσαλονίκη. ΔΕΘ, καλή γραμμή υπάρξει, υπουργοί. Τώρα συμβαίνουν αυτά, εντάξει. Καλημέρα στον Άκη, καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στον Νικόλα. Και καλό μήνα λένε οι περισσότεροι, απλά δεν το λέω κάθε φορά. Ζήλεψα, λέει, που λες καλημέρα σε όλους και δεν είχα πει στον Νικόλα. Ένας άνθρωπος είμαι, ένα μυαλό έχω. Λοιπόν, οπότε υπομονή με το Α21. Έχουν εξηγηθεί σε διάφορα group στο Facebook, ξέρεις, μανούλες και τέτοια, και γίνεται κόλαση. Εκεί πέρα σταυρώνουν την κυβέρνηση, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν έχω δει. Έριξα μια ματιά το πρωί. Καλημέρα και στο φίλο το Σταύρο. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Λέει, θέλει να αναφέρει κάτι εκτός επικαιρότητας, γιατί έχουν αφήσει ανεξέλεγκτα τα πάρκινγκ στον Πειραιά. Γεμίζουν όλα τα στενά με γιοταχή που είναι γνωστοί και καθημερινοί πελάτες τους, με αποτέλεσμα να πιάνουν όλες τις θέσεις στάθμευσης και αναφοροδιαφεύγουν. Δεν καταλαβαίνω. Μιλάς τώρα για πάρκινγκ κανονικά, τα οποία πάει κάποιος και πληρώνει και βάζει το αμάξι του. Δεν το ξέρω. Πρέπει να μου το εξηγήσεις καλύτερα. Λοιπόν, 6 είναι τα οχήματα στο Γηφισό που έχουν τρακάρει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα πάρει ώρα τώρα. Θα σας ενημερώνουμε για ό,τι νεότερο. Είχαμε και μια τραγωδία χτες το βράδυ στον περιφερειακό των Τρικάλων. Ένας άνδρας, λέει, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Είχαμε και έναν influencer, τον είδες, με κάτι χαλκάδες. Είχε κάτι septum, έτσι τα λένε. Τους χαλκάδες στη μύτη, να ξέρετε. Ονομάζεται septum, για να μην του λες είσαι σαν μουσκάρ. Ναι, έχει septum, το λες έτσι πιο διακριτικά. Ο οποίος μπήκε, λέει, σε μια καταδίκη του, κυνηγάγανε κάτι αστυνομική. Αυτός δεν σταμάταγε, πήγε, σβούριξε, συγκρούστηκε πάνω σε ένα άλλο αμάξι και μετά είχε κλειδωθεί. Άκου τώρα, είχε κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο και δεν έβγαινε. Δηλαδή, έχουν καταδιώξει. Έχασε. Εντάξει, άμα ξέφευγε, έφτανε στον καταβλισμό. Δεν ξέρω αν αυτός είναι καταβλισμό τώρα, αλλά μπορεί να πήγε να είχε φίλους στον καταβλισμό. Όπως τον βλέπω, ήταν για να έχει φίλους στον καταβλισμό. Παιδιά, εντάξει, δεν. Υπάρχουν μερακλείδες και στους καταβλισμούς. Και προσπάθησε αυτός να ξεφύγει, δεν τα κατάφερε γιατί συγκρούστηκε. Δεν ήταν GTA. Αυτός, μάλλον, ξέρεις, είναι TikToker αυτός, λέει, ρε. Και θα έπαιζε πολλά παιχνίδια που, εντάξει, κάνει κάτι, κάνει μια ληστεία, παίρνει το αμάξι και φεύγει, δεν τον πιάνουν οι αστυνομικοί. Εδώ τον πιάσανε. Και τώρα τους έχει κάνει μήνυση, ρε, στους αστυνομικούς, γιατί, λέει, σπάσανε τα τζάμια για να τον βγάλουν απ' έξω. Άμα δεν άνοιγε, τι θα τον κάνανε? Θα καθόντουσαν και είχε τρακάρει κιόλας. Δηλαδή, άντε να μην κάνει καμιά έκρηξη, κανένα μπούμ, ξέρω εγώ. Αλλά άμα δείτε το παλικάράκι αυτό, είναι πολύ ενδεικτικό. Τι walk agenda κτλ. Καθόμαστε να λύουμε εδώ πέρα, κάνουμε θεωρίες κτλ. Βγάζει μια φωτογραφία, τελείωσες, παιδιά, δεν

0: χρειάζεται. Αυτό είναι το μέλλον, έτσι θέλουν να μας κάνουν και τελείωσες. Τέο, λέει βασιλιάς, ξέρω εγώ. Να ήταν πολιτιστικός διαμεσολαβητής, λέει ο Σάββας. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να διαμεσολαβεί αλλιώς. Μία μούρη, τρεις χαλκάδες. Και λέει στον μεταξύ αστυνομία, δεν σταμάτησε σε σήμα, ακολούθησε κατά δίωξη. Έπεσε σε σταθμευμένα, ούτε καν. Δηλαδή δεν ήταν GTA ότι έκανε και ανάμεσα, πήγε και σβούριξε πάνω. Σπάσαμε το τζάμι του συνοδηγού, λέει, και το πίσω δεξιά, λέει, η Ελλάς, διότι είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημά του. Αυτό είναι τώρα φάση όπως είναι ο Φλωρίδης τώρα. Κάπως έτσι είναι ο Φλωρίδης στη θέση του υπουργού τώρα. Αν χρειαστεί το Φλωρίδη μετά τον εξευτελισμό το δημόσιο που του επεφύλασε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Άλλο αν θα δοθεί μετά ο Τριαντόπουλος, κρατάμε τις επιφυλάξεις, το κρατάμε όλο αυτό, αλλά έχει βγει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και μιλάει για έγκλημα των τεμπών. Έχει βγει ο εισαγγελέας εκεί πέρα και στέλνει τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο. Και θυμούνται όλοι το Φλωρίδη που μιλούσε για μπάζωμα, για τη συνωμοσία του μπαζώματος σε μπαζώματος. Βγήκε στο μεταξύ, χτες δεν τρέπονται ρε. Αυτό σημαίνει να έχεις θράσος. Να έχεις θράσος. Πώς πήγε ο TikToker και έκανε μήνυση στην αστυνομία αφού έγινε ολόκληρη καταδίωξη. Δηλαδή πρέπει να έχεις καθόλου φιλότιμο. Έτσι και ο Φλωρίδης βγήκε και έκανε δηλώσεις και είπε σχεδόν ότι είναι δικαιωμένος που... για τον μπάζωμα που παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, παιδιά μας. Αυτό είναι θράσος, παιδιά. TikToker Φλωρίδης.
1: Λοιπόν, η συνωμοσία που οργανώθηκε προκειμένου να υπάρξει πολιτική εκμετάλλευση αυτής της εθνικής τραγωδίας, του δυστυχήματος των τεμπών, είχε 6 τίτλους. Ο πρώτος τίτλος είναι «Χαμένοι επιβάτες», ο δεύτερος είναι «Χαμένα βαγόνια», ο τρίτος είναι «Ξυλόλιο», ο τέταρτος είναι λαθρεμπόριο, ο πέμπτος είναι μπάζωμα και ο έκτος και φοβερότερος είναι συγκάλυψη.
2: Ποια συγκάλυψη? Με προσβάλλει εμένα συγκάλυψη.
1: Αυτά είναι, πάνω σε αυτά στήθηκε η συνωμοσία των τεμπών. Η συνωμοσία δηλαδή της...
0: Συνωμοσία, ακούστε τώρα, συνωμοσία των τεμπών. Ο τύπος, ξεκινήσαμε. Έγκλημα των τεμπών. Το πήγαν ότι έγινε δυστύχημα στα Τέμπη. Και τώρα φτάσαμε στην συνωμοσία των τεμπών. Και ο τύπος, δηλαδή μετά την παραπομπή του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, και έρχεται και δεύτερη παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο, του Καραμαλή, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι κυκλοφορεί ευρέως, έχει βγει και πανηγυρίζει, παιδιά. Λοιπόν, ο υπουργός δικαιοσύνης.
1: Η συνωμοσία που οργανώθηκε προκειμένου να υπάρξει πολιτική εκμετάλλευση αυτής της εθνικής τραγωδίας, του δυστυχήματος των τεμπών. Είχε 6 τίτλους.
0: Μην το ξανακούσουμε τώρα. Άστο, λέει κι άλλα μέσα, αλλά μη σας νευριάσω πρωί-πρωί. Έχω και τον άλλο τον πατέρα από χτες έξω από τα δικαστήρια από τα Τέμπη. Αλλά τι διαφορά έχει ο Φλωρίδης από τον TikToker, τον Τεό Βασιλιά Τζουντάσιαν. Τον βρήκα, έτσι λέγονταν. Τεό Βασιλιά Τζουντάσιαν. Δεν τους ξέρω πια κι εγώ. Έχω γεράσει με μπούμερ. Παλιά τους ήξερα, τώρα δεν τους προλαβαίνω. Θα χρειαστεί το Φλωρίδη, παιδιά, να τον απεγκλωβίσουν με το ίδιο τρόπο από το Υπουργείο. Θα μπει η αστυνομία άμα τον διώξει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω κι εγώ για κάποιο λόγο. Άμα του γράψουν καμιά παρέτηση οτιδήποτε άλλο, θα αναγκαστούν να τον βγάλουν από το Υπουργείο, λογικά όπως βγάλανε τον TikToker. Θα σπάσουν τα τζάμια, θα έχει κλειδωθεί μέσα στο γραφείο και δεν θα βγαίνει. Υπουργός που έχει αποτύχει με τέτοιο τρόπο στην διαχείριση των ζητημάτων αυτών, όχι έχει αποτύχει. Βασικά μπορεί να το δεις και ότι πέτυχε. Ναι, πέτυχε από πλευράς κυβέρνησης. Δηλαδή ότι έφερε εις πέρας, εξαφάνισαν τα αποδεικτικά στοιχεία. Γι' αυτό πάει κατηγόρημος ο Τριαντόπουλος. Γιατί πήγανε και εξαφανίσανε τα αποδεικτικά στοιχεία. Αν εξαφανίσανε τα αποδεικτικά στοιχεία, μετά βγαίνει ο άλλος τώρα και μιλάει για συνωμοσία, επειδή δεν βρήκανε αρκετά στοιχεία. Έτσι θα τον κάνουν το Φλωρίδη, παιδιά. Θα χάσει τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και θα έχει κλειδωθεί ο Φλωρίδης μέσα στο Υπουργείο. Θα χτυπάνε. Και μετά θα βγαίνουν και θα καταγγέλει σαν τον Τεό. Σαν τον Τεό. Θα καταγγέλει οι ασφαλίτες μου σπάσαν τα παράθυρα και με βγάλανε. Στον Πειραιά στέλνει ο Θανάσης τώρα επεξήγηση στο μήνυμα που έστειλε ο άλλος ο φίλος. Συγκινείται διάλογο. Στον Πειραιά λέει σχεδόν όλα τα ιδιωτικά πάρκινγκ πιάνουν 5-6 θέσεις στο δρόμο με διάφορα πράγματα, σάπια μηχανάκια και πα στο αμάξι πληρώνει πάρκινγκ. Και είναι γεμάτο μέσα το παρκάρι στο δρόμο στις καβάντζες. Έχω τσακωθεί για τέτοια περίπτωση και ήθελα να του πληρώσω την ώρα. Κοίτα, το σάπια μηχανάκια. Έχω τσακωθεί κι εγώ. Είχα ένα παλιό μηχανάκι. Είχα τέλει, ρε, κανονικά. Και το είχα παρκάρει μπροστά στο σπίτι μου. Τι να το κάνω, να το πάρω στην πλάτη, να το κουβαλάω μαζί μου που πηγαίνω. Πλήρωνα τέλει κτλ. Μου φαίνεται αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία, είδε, τσέκαρε. Δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Τώρα, αν το κάνουν επαγγελματικά, τα πληρώνουν όλα αυτά. Αν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, δεν μπορεί να του πει τίποτα. Αν δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, θα φάνε πολύ μεγάλο πρόστιμο. Κάπως έτσι νομίζω ότι δουλεύει, φίλε Θανάση. Τώρα, βέβαια, θα μου πει ότι το κάνει επαγγελματικά. Πιάνει όλες τις θέσεις πάρκινγκ για να πηγαίνει να έχει πελάτες. Άμα έχει πάντως, βάζουν για να πιάσουν θέσεις στάθμευσης, καρεκλίτσες, γλαστρούλες και τέτοια, εκεί παίζει ένα πρόστιμο καμιά 500 ευρώ, να ξέρεις. Είναι αναπερίπτωση, είναι αναπερίπτωση. Με τα νεύρα μας, λέει, παίζεται ο Σάββας πρωί-πρωί. Ο Φλωρίδας είναι εκλεγμένος ή διορισμένος, βρε Δημήτρη, γιατί νομίζω το δεύτερο είναι τοποθετημένος άνθρωπος. Ναι, δεν έχει κατέβει με την Νέα Δημοκρατία, αλλά κατέβει τώρα, θα έχετε την ευκαιρία να τον ψηφίσετε. Όσοι μας ακούτε από Άλφα Θεσσαλονίκης, μπορείτε να το ρίξετε δαγκωτό Φλωρίδη. Ποια συνωμοσία, λέει, βρισκαμένο παράσιτο, το ασπόνδυλο ερπετό. Οπ, βγήκε με λογοτεχνικό ίστρο ο Νικόλας πρωί-πρωί. Πατάς πάνω στο αθώο αίμα, έχουν θράσος, γιατί ξέρουν ότι οι Έλληνες είναι ραγιάδες και υπνοβάτες, δεν τους πειράζει κανείς. Πρόσεξε να δεις, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν και θράσος, μεταξύ άλλων, διότι πίστευαν εξ αρχής και ως ένα βαθμό το κατάφεραν ότι οτιδήποτε σηκώνεται εναντίον της κυβέρνησης μπορούν να το διασπάσουν. Το κίνημα των Τεμπών ήταν μια μεγαλειώδη στιγμή πολιτική. Δηλαδή, βγήκανε 2 εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους. Αμέσως μετά από αυτό, μπήκανε μηχανισμοί σε λειτουργία. Εκμεταλλεύτηκαν τη φιλοδοξία κάποιων. Εκμεταλλεύτηκαν τον ναρκισισμό κάποιων. Διότι όταν ακούς κάποιον να λέει ότι αν δεν μπω στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα, θα φύγω από τη χώρα. Εκεί πέρα, αυτό είναι τώρα περίπτωση ναρκισισμού. Δεν είναι άλλα πράγματα που έρχονται στο μυαλό μου, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ απ' έξω. Και σου λέει, θα τα καταφέρουμε να τους διαλύσουμε. Τα καταφέρουν σε πολλές περιπτώσεις. Μακεδονικό. Εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους. Τα καταφέραν, δεν υπήρξε κάτι. Εκεί βασίζεται η σιγουριά και το θράσος του Φλωρίδη, αν ρωτάτε τη δικιά μου άποψη. Παλέτες, λέει, βάζουν στο δρόμο. Άμα βάζουν παλέτες, εγώ, άμα είχε κάποιος βάλει παλέτα, θα σηκωνόμουν, θα έβγαινα, θα έπαιρνα την παλέτα, θα την έβαζα στο πεζοδρόμιο πάνω και θα πάρκαρα. Τώρα θα μου πεις, θα βγαίνανε 2 φουσκωτοί, θα σε κάνανε μαύρο στο ξύλο. Είναι μια άλλη ιστορία, θα το ζύγιζα. Εντάξει, οκ, το κατανοώ. Μπορεί να έπαιρνα την αστυνομία, μπορεί να μην έπαιρνα την αστυνομία και να έφευγα. Να έλεγα, θα βρω κάπου αλλού πάρκινγκ. Αλλά ρε, παιδιά, μου λέτε για τα πάρκινγκ στον Πειραιά. Στο Μεγάλη Βρετάνια κάνουν το ίδιο πράγμα στο Σύνταγμα. Μη λέμε κάθε μέρα τα ίδια. Υπάρχει και το άλλο κόλπο. Λέει ο καθένας πάει και αγοράζει αυτοκόλλητο ότι απαγορεύει το πάρκινγκ χωρίς να έχει καμία άδεια. Ρε, παιδιά, έχουν συλλάβει τους αστυνομικούς, ρε, στην υπόθεση του TikToker. Βγάλανε οι άλλοι το βράδυ στο κρατητήριο αστυνομικοί. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Στο μεταξύ, πρέπει να ήταν σε μεγάλο μήκος η καταδίωξη του TikToker. Γιατί ξεκίνησε, λέει, από κάτι διόδια. Εκτός και αν έχουν βάλει στη Θεσσαλονίκη διόδια μέσα στην πόλη, δεν έχω πολύ καιρό να πάω στην πόλη. Και τον σταματήσανε, λέει, κάναν ελέγχους για παράτυπους μετανάστες. Όπως τον βλέπω, φαίνεται λίγο. Εντάξει, θα του έδινα άσυλο. Αφγανός, ξέρω εγώ, στις χώρες του δεν αποδέχονται κάποιες προτιμήσεις. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, ναι, και συλλάβανε, λέει, τους αστυνομικούς. Πολύ ωραία. Καλημέρα, στέλνει και ο Σπύρος. Καλημέρα και στη Βαλεντίνα. Και κάτι έκανα τώρα και χάσα τα μηνύματα. Θα τα φτιάξουμε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία έχουμε σήμερα το πρωί. Υπομονή, πάρα πολύ υπομονή εάν είστε στο Κηφισό. Υπομονή αν κάποιος έχει κάτι σατανικό στο μυαλό του και σας βάζει πρωί-πρωί να ακούτε Φλωρίδη. Θράσος, θράσος, λέμε οι άνθρωποι, θράσος. Αυτός ο TikToker, λέει, είναι Θεσσαλονικός. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, σαν πως τον ήξερα και χτες. Σήμερα το πρωί τον έμαθα. Μπορεί να τον δεις να κατεβαίνει, ξέρω εγώ, υποψήφιος και αυτός πουθενά στις εκλογές τις μελλοντικές. Καλημέρα στους ταξιτζίδες, καλημέρα στο Θωμά. Εσείς κι αν θέλετε υπομονή σήμερα. Καλά, εσείς θέλετε υπομονή σε όλη τη ζωή όταν είσαι έναν υπουργό. Δουλεύεις, ρε παιδί μου, σε ένα κλάδο, σε οποιαδήποτε βιομηχανία. Είναι, ξέρω εγώ, οι ταξιτζίδες. Λέω, για πράγμα, μπορούμε να πούμε για τους παγωτατζίδες. Και ο αρμόδιος υπουργός έχει βάλει σαν σκοπό να σε ξεπατώσει για να φέρει κάποιον να σε αντικαταστήσει. Να φέρει πολυεθνικές, να φέρει την Uber, να φέρει δεν ξέρω τι Movie, δεν ξέρω τι άλλες υπάρχουν. Σκέψου να το έχεις αυτό καθημερινά. Πόσο υπομονή χρειάζεται. Δηλαδή, να είναι ο υπουργός, όλοι να υποτίθεται ότι λέμε ότι οι υπουργοί δουλεύουν για το καλό μας. Έτσι. και ο υπουργός που αφορά εσένα να έχει σκοπό να σε ξεπατώσει, να σε βγάλει να αλλάξει επάγγελμα. Να πάει να σε κάνει να αλλάζει εντόνια σε Airbnb για να μπορέσει να ζει, γιατί δεν του αρέσει να είσαι οικονομικά ανεξάρτητος. Αυτό είναι το πρόβλημα που τραβάνει οι ταξιτζίδες. Είναι καθημερινή μάχη, δηλαδή. Καθημερινά, δηλαδή, πας για ύπνο το βράδυ, έχεις δουλέψει, έχεις βγάλει το μεροκάματός και μπορείς να σηκωθείς την άλλη με το πρωί και να δεις μια διαταγή, μια υπουργική διάταξη, μια κοινή υπουργική απόφαση, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο να δεις, που να σου καταστρέφει τα πάντα όλα. Το γνωρίζεις όταν κατέβει ο Ρέμος με το Μητσοτάκη στη Β' Θεσσαλονίκης? Εάν όχι, στη δίνω την πληροφορία. Ταιριάζει, θα πω, ταιριάζει. Γιατί να μην κατέβει ο Ρέμος? Γι' αυτό έγινε ο χαμός, που κατσικώσαν το Ρέμο μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλη η κυβέρνηση μας δουλεύει για το καλό. Σου παρεξηγήθω, Θανάσης, που είπα μόνο για τους ταξιτζίδες και τους υπουργούς των μεταφορών. Τι μόνο ο Ρέμος, παιδιά, εδώ πέρα θα κατεβάσει γερή ομάδα celebrity μητσοτακόφιλων. Μητσοτακεραστών. Ο Πρωθυπουργός. Εδώ πέρα είδα ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης, τσακωθήκανε λέει κιόλας γι' αυτό. Ανακοίνωσε ένα φωτογράφο από το Next Top Model. Εκεί δεν ήταν αυτός ο φωτογράφος που είναι στη Β' Πυραιός, ο Σκουλός.
3: Ναι.
0: Τον είχα για ψηλό σοβαρό αυτόν, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Θα μου πεις γίνεται καλλιτέχνης και σοβαρός? Δεν ξέρω, πραγματικά. Έχει μαγριοκοιτάει ο Αγιαννητόπουλος απέναντι. Κανονικά εσύ θα έπρεπε, Αγιαννητόπουλε, που τους ξέρεις να κατάγγελεις. Εγώ η προσωπική μου εμπειρία, να ξέρεις, όταν ήμουν πιτσιρικάς, δούλευα σε κάτι καφέ, σε κάτι μπειραρίες που συχνάζανε καλλιτέχνες. Μιλάμε τώρα για, τι να σου πω, οριακά να ήμουν νηπιαγωγός στα Ανολιώσια. Οριακά! Αλλά και αυτοί τους πάσαν το τζάμι, δεν μπορούσαν να κάτσουν να περιμένουν να πεινάσει, να χρειαστεί τουαλέτα και να βγει μόνος. Ναι, έπρεπε να στήσουν σκηνές. Έπρεπε να στήσουν σκηνές, να κάτσουν απ' έξω και να φέρουν ένα ψυχολόγο, ρε παιδί μου, κάτι για το να σπάσει το τζαμάκι. Του σπάσει το τζαμάκι, πάρε τη μήνυση τώρα. Τέο, ωραίος τύπος. Τέο. Αυτόν τον έρμο που ήταν παρκαρισμένος και τους κάζε πάνω στα μάξι, δεν ξέρω ποιος και τι και πού. Καλημέρα, Άρη. Λοιπόν, περιμένουμε εδώ πέρα τον Ιωάννη τώρα, έχει μπει στο στούντιο δυναμικά προκειμένου να μας ενημερώσει, να σας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας, ποια είναι η κατάσταση, πώς εξελίσσεται, από πού να πάμε, από πού να μην πάμε.
3: Πανικός, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι το τροχαίο που ανέφερες και εσύ στην αρχή έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα. Μιλάμε ότι...
0: Μια καραμπόλα, 6 αυτοκίνητα στο Κηφισό. Ποιος καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει ο μήνας, αγαπητέ Ιωάννη?
3: Είναι τραγικό. Το γεγονός έχει προκαλέσει το πάγωμα της κυκλοφορίας όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισού. Να φανταστείτε ότι βάσει των ενδείξεων, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, εκεί στο ύψος των Αιγιών Αναργύρων, κάτω από, πάνω μάλλον από τη λεωφόρο Δημοκρατίας, τα πράγματα έχουν παγώσει από εκεί πέρα και οι καθυστερήσεις, δηλαδή το μποτιλιάρισμα, εκτείνεται έως και την Κηφισιά, το ύψος της Κηφισιάς. Να φανταστείτε λοιπόν ότι η ταλαιπωρία είναι ήδη έντονη. Στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση δηλαδή προς τα πάνω, αυτό αφορά την κατεύθυνση προς το Πειραιά. Στο αντίθετο ρεύμα, οι καθυστερήσεις, η κίνηση έχει παγώσει από το ύψος του Αιγαλαίου και εκτείνεται έως και την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σε καλύτερη μοίρα η οδηγία εκεί πέρα. Τώρα, να πάμε κατά τόπους. Υπάρχει κίνηση στο Γαλάτσι, στο Χολεργό, στην Αγία Παρασκευή, στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Καματερό έως και τους Αγίους Αναργύρους. Κατά τόπους στη Θιβόν και ιδιαίτερα στο Περιστέρι. Έχουμε μποτιλιάρισμα, συνθήκες μποτιλιαρίσματος από το Χαϊδάρι, στην λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Έχουμε ασφυκτική, έτσι, κατάσταση όσο αφορά περιμετρικά το λιμάνι του Πειραιά, σε επέκταση στην Αλιπέδου, στην Κόνονος και στο Νέο Φάλιρο. Όσο αφορά το υπόλοιπο παραλιακό άξονα και δει στη λεωφόρο Ποσειδώνος, τα προβλήματα αφορούν το Παλαιό Φάλιρο, το ύψος εκείνο από το πάρκο και εκτείνονται έως και τη λεωφόρο Αλίμου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, και παραλιακά υπάρχουν θέματα. Ως προς το κέντρο της Αθήνας και την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, η κατάσταση σε καθημερινή βάση είναι ασφικτική και δύσκολη. Η κίνηση σήμερα σημειώνεται έντονη από το ύψος του Νέου Κόσμου και εκτείνεται έως το κέντρο, σε επέκταση στην Αρδίτου, και μετά ξεκινάμε την Κηφισία, όπου από το κέντρο έως και την περιοχή στο Χαλάνδρη τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έντονη κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έντονη κίνηση στη Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Τσαλδάρη, στη Μάρνη, στη Πατησίων, στην Αχαρνών. Κίνηση έχουμε και στη Μεσογείο, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα, κατά τόπου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης επίσης, και στη λεωφόρο Καρέα. Έντονα τα πράγματα όσο αφορά τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της Ηλιούπολης. Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο είναι στα 25 λεπτά με μισή ώρα, ενώ αντίθετα με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα αγγίζουν τα 15 με 20 λεπτά.
0: Πάλι καλά που υπάρχει και το σχέδιο κόμπος, λέει, για την κίνηση ο Παντελής. Ο Γιάννης, συγγνώμη. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Vulcom. Γιατί σας το υπενθυμίζω? Γιατί σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι απλή απόβαση. Μιλάμε ότι έρχεται ο χειμώνας της καταστροφής. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις στην τσέπη σας, ειδικά φέτος. Οπότε, πριν προχωρήσετε, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, μιλήστε με ανθρώπους που γνωρίζουν πραγματικά την αγορά. Η Vulcom είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Γνωρίζει την αγορά, παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας καθημερινά. Η ομάδα της αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει όλες τις επιλογές και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες και ταιριάζει και με το βαλάντιό σας, με την τσέπη σας. Χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις, με στόχο τη σωστή ενημέρωσή σας. Οπότε, μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και με σιγουριά. Ενημερωθείτε σήμερα, μην αποφασίζετε χωρίς να γνωρίσετε όλο το εύρος των επιλογών που έχετε. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 231-0-2088-08 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θα ξαναπώ το τηλέφωνο 231-0-2088-08. Πάρτε στους ανθρώπους στη Vulcom να σας βοηθήσουν να κάνετε τη σωστή επιλογή.

Καλημέρα στέλνει και ο Πάνος από τη Λεόντιο. Ο Γιάννης, αυτό που λέγαμε. Πάλι καλά που υπάρχει το σχέδιο κόμμος για την κίνηση. Ναι, ρε παιδιά, ήρθε. Traffic Commander. Traffic Commander είναι σαν να έπαιζε στην Amiga το 1996 κάτι παιχνίδια. Κάπως έτσι μου θυμίζει. Έτσι βγαίνουν τα ονόματα, μάλλον. Medwatch, Traffic Commander, όλα αυτά. Γιατί τα βγάζουν στα αγγλικά, ρε. Τι έχουν πάθει, ρε παιδί μου. Ναι, το έλυσε το πρόβλημα από το Σεπτέμβριο που το συζητήσαμε. Έπεσε κατά πάνω ο Χρυσοχοίδης. Ο Χρυσοχοίδης στην ομάδα αστυνομικών το λύσανε το πρόβλημα. Ο Σταύρος τώρα κατέβηκε από τον Κηφισό. Λέει, έβγαλε το GPS να κατέβω μέσω Κύμης Γαλατσίου. Ήταν κατά κόκκινο και το ποτάμι. Ευτυχώς έφτασα Φάληρο. Τον έβαλε να πάει Φάληρο από Κύμης και Γαλατσίου. Σκέψου τι γίνεται. Ο Πέτρος από Αθήνα, οδηγός. Αν και είμαι στη δουλειά, λογικά δεν έχει κίνηση έξω από το σπίτι μου. Και αυτό δεν είναι σίγουρο. Μόνο αυτό έμεινε. Ναι, παιδιά, εντάξει, τώρα αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι κυκλοφοριακό έμφραγμα, πραγματικά. Λείπει ένας πλεύρης να πάρει τα όργανα, ξέρω εγώ αυτό που λέγαμε χτες με τις μεταμοσχεύσεις.

0: Λοιπόν, ορίστε, για να μην λέτε ότι έχουμε μόνο κακά νέα, έχουμε και καλά νέα να σας ανακοινώσουμε. Έχουμε καλά νέα, πολύ καλά νέα. Διότι μπορεί εσύ να είσαι φίλε στον Κηφισό τώρα και να περιμένεις, ξέρω εγώ, την αποκάλυψη. Μπορεί να περιμένεις την εισβολή των εξωγήινων για να ξεμπερδέψεις. Αλλά ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, ταξίδεψε στη Μαδρίτη για να απονέμει στον Ισπανό Πρωθυπουργό το βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών για το 2026, στον Πέδρο Σάντσεθ. Πήγε, λέει, ακούστε τώρα, γιατί μην νομίζω ότι πάει και ο Χάρης ο Δούκας όπου να είναι. Μία, δηλαδή, πήγε στη Μαδρίτη και τον πήγανε να φάει τάπας σε κανένα γωνιακό μαγαζί. Πήγε, λέει, στο Παλάτσιο de la Moncloa. Και εγώ κάτι τέτοιο θα περίμενα από τη Δημαρχάρα. Παλάτσιο de la Moncloa. Ένα, άμα δείτε, ένα πολύ ωραίο αρχιτεκτονικό κρίμα. Κτίσμα. Κρίμα, τι κρίμα. Κτίσμα, ρε παιδιά. Το παλάτι της Moncloa είναι εκεί πέρα, λέει, που εργάζεται ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Τον άφησαν και μπήκε το Δούκα, τον άφησαν και μπήκε για να παραδώσει το γραφείο στον Πέδρο Σάντσεζ. Είναι σαν να λέμε το μέγαρο Μαξίμου, ρε παιδί μου, της Ισπανίας. Αλλά είναι παλάτι, ρε παιδί μου, δεν είναι σαν και εδώ πέρα, εντάξει, που έχει αστυνομία, υπόγεια κτλ. Είναι παλάτι κανονικά. Μοιάζει περισσότερο με το προεδρικό μέγαρο, θα έλεγες, αλλά πολύ πιο μεγάλο. Οπότε εσύ μπορεί να πείζεις, αλλά πει ο Χάρης ο Δούκας πήγε στο Παλάτσιο de Moncloa. Συναντηθήκανε, μας έστειλε και ένα βιντεομήνυμα ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ, που δήλωσε ευγνώμων για τη βράβευσή του. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να λαμβάνω το βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026. Αποδέχομαι αυτή την αναγνώριση με απέραντη ευγνωμοσύνη και βαθιά ταπεινότητα. Τώρα τα λέει, αυτά τα γράφουν και γελάνε, ρε. Παίζει να γελάνε. Λέει εκεί πέρα κάτι από ψάρες άλλες ο Σάντσεθ και λέει στο τέλος ότι το λαμβάνει το βραβείο. Δεν λαμβάνω, λέει, το βραβείο ως προσωπική τιμή. Το λαμβάνω εκ μέρους εκείνων που ανανεώνουν τη δημοκρατία κάθε μέρα, αλλά σπάνια λαμβάνω ένα βραβείο γι' αυτό, των δημοσίων υπαλλήλων, των αιρετών εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων, των ακαδημαϊκών και των πολιτών που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η φωνή τους έχει σημασία. Αυτοί, λέει, κρατούν τη φλόγα να μένει. Βέβαια, όλοι αυτοί δεν ζουν στο παλάτι Μανκλάτσιο de Moncloa, όπως το λέτε, στην Ισπανία. Αλλά εντάξει, θα μου πεις, έχουν τα δικά τους. Κάτι μικιό, εντάξει, παίζει να ζουν και στα παλάτια. Στη δε ομιλία του, μας ενδιαφέρει και πολύ, ο Χάρης Δούκας στάθηκε στο πολιτικό θάρρος του Πέδρο Σάντσεθ. Ποιο ήταν το τηλεοπτικό θάρρος του Πέδρο. Όχι τηλεοπτικό, το θάρρος του Πέδρο Σάντσεθ. Το πολιτικό θάρρος του Πέδρο Σάντσεθ. Ότι άνοιξε, λέει, τα ισπανικά λιμάνια στο πλοίο Aquarius, το οποίο μετέφερε λαθρομετανάστες διασωθέντες στη Μεσόγειο που τους δεν τους δεχτήκαν Ιταλοί, και είπε ο Σάντσεθ, φέρτε τους εδώ, παιδιά, σιγά έχουμε καμπόσια εκατομμύρια, ξέρω, φέρτε άλλους 600 και τι έγινε. Και ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε έμβαση στη στάση του Σάντσεθ στο μεταναστευτικό. Δηλαδή, πώς θα πάρει ένα βραβείο και ο Δούκας, αν μπορεί, θα πάει και αυτός να βγει στη Μεσόγειο ο Δούκας, θα πάρει τίποτα δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι ούτως ή άλλως από αυτά που μου λέτε για τα πάρκινγκ και στο Κολονά και τα λοιπά, γιατί έρχονται μηνύματα για τις πρακτικές των πάρκινγκ, δεν κάνουν τίποτα αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, οπότε μπα τους βγάλει να ψάχνουν τίποτα λαθρομετανάστες, ρε, στη Μεσόγειο, να τους φέρνουν εδώ πέρα, μπα και του δώσει και ο Σάντσεθ βραβείο. Έδωσε, λέει, μεγάλη έμφαση στη στάση του Σάντσεθ στις παρεμβάσεις της ισπανικής κυβέρνησης για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία της στέγης. Η αστυνομία, αντί να φυλάει τα σύνορα της Ισπανίας, είχε βγει και έδερνε αυτούς τόσες μέρες πλακωνόσαντε που διαμαρτυρόντουσαν για τις εξώσεις, για τις εξώσεις ηλικιωμένων. Και πήγε ο Χάρης ο Δούκας και του έδωσε βραβείο και του λέει: πάρτο αυτό για την προστασία της στέγης. Συγχαρητήρια, Πέδρο Σάντσεθ. Εκεί πέρα σηκώνει τα χέρια ψηλά ή βάζουν. Άκου, βάζω κι εγώ ένα χαλκά στη μύτη, σέπτουμ, να μην το λέω τέτοιο, ένα χαλκά στη μύτη και αρχίζω και κυνηγέμαι στους δρόμους Αθήνας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για την προστασία της στέγης του έδωσε βραβείο. Πήγε η δημαρχάρα μας από εδώ. Η δημαρχάρα μας. Πέφτουνε κτίρια, ανατινάζονται στην πλάκα. Το άλλο έπεσε. Στην Κυψέλη έχουν καταρρεύσει 20 πολυκατοικίες και παραπάνω. Και πήγε, αποφάσισε αυτός ο τύπος να ξεσηκωθεί από εδώ πέρα. Του πληρώσαν τα εισιτήρια να πάει στη Μαδρίτη. Και δεν πήγε να βγάλει μια φωτογραφία για να γυρίσει. Πες, έκανε ένα έξοδο. Είμαι δήμαρχος, μου αξίζει, ρε παιδί μου. Πήγε και έδωσε βραβείο στον άλλον που έχει γίνει στην Ισπανία, διώχνει τις γριές από τα σπίτια. Γιατί τους κάνουν αύξηση 700%. Του δώσαμε βραβείο, φίλε. Είναι υπέροχο αυτό το πράγμα. Να ξέρετε, στο μεταξύ, το φετινό βραβείο είναι το γλυπτό Θεμέλια Δημοκρατίας. Έργο της Μυρτός Καπνιστή, τελειόφοιτης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το έργο, λέει, από μηχανολογική ρητίνη πάνω σε βάση λευκού πεντελικού μαρμάρου, αποτυπώνει 8 θεμελιώδεις αξίες δημοκρατίας. Ελευθερία, ισονομία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ισότητα, κράτος δικαίου, συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και διάκριση των εξουσιών. Μεγάλο βραβείο, στην περιγραφή τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι αντίκτυπο έχει στη διεθνή πολιτική πραγματικότητα, αλλά στην περιγραφή είναι πολύ μεγάλο βραβείο. Καταρωτιέσαι τι από όλα αυτά υπάρχει στην Ελλάδα που το έχουμε κάνει και το δίνουμε βραβείο στο εξωτερικό. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε ελευθερία, έχουμε ισονομία στην Ελλάδα. Ισονομία πιστεύεις ότι έχουμε, Ανδρέα Γιαννιτολιά? Πείτε μου, εσείς πιστεύετε ότι έχουμε ισονομία? Δικαιοσύνη έχουμε, αλληλεγγύη έχουμε, ισότητα έχουμε, κράτος δικαίου έχουμε, συμμετοχή των πολιτών στα κοινά έχουμε. Καλά, για τη διάκριση των εξουσιών δεν θα μιλούσε, εδώ πέρα βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ανακοινώνει αποφάσεις πριν βγουν. Τώρα θυμήθηκαν, λέει, να μαλώσουν τους σέρβις ρεστόρα μετά από 7 χρόνια τώρα που έχουμε εκλογές. Σάπιο κόμμα και είναι ακόμα πρώτη κατάντια. Ο Βασίλης για τα χτεσινά μέτρα του Πρωθυπουργού. Τα χτεσινά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Βαράνε, εδώ πέρα ταιριάζει πάλι μία. Βαράνε το Σαμάρι αντί για το Γάιδαρο. Ο Γάιδαρος είναι τα φαντς, είναι οι τράπεζες που βρίσκονται πίσω από τα φαντς. Γιατί δεν είναι μόνο ξένα κοράκια, είναι ξένα κοράκια τα οποία ήρθαν, βρήκαν εδώ πέρα κάτι κοράκια ελληνικά από τις τράπεζες και στήσανε τα φαντς. Αυτό είναι. Και βγάλανε και τους σέρβισες μπροστά, τα οποία είναι τηλεφωνικά κέντρα, εταιρείες διαχείρισης κτλ. Για να κάνουν το Σαμάρι. Και πήγε η κυβέρνηση και αποφάσισε και αυτή το Σαμάρι. Ρε, όλο το Σαμάρι. Την τράπεζα, μην τι θα αγγίξει ο Μητσοτάκης τις τράπεζες που έχουν τα φαντς. Θα του πούνε μετά, φέρε τα 600 εκατομμυριάκια μας χρωστάς, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει. Δώσε μας τα 600 και το συζητάμε. Τι θα έκανες εσύ? Δεν έχω να σας δώσω 600. Άντε, γεια. Θα βαφτιζόταν Νέα Δημοκρατία 2024, θα έπεφτε κατηγορία και θα περίμενε να ξανανεύει για να συμμετέχει σε εκλογές. Θα ξεκινάει από δημοτικές, από τα διαμερισματικά συμβούλια. Να κάναμε υποβιβασμό των κομμάτων για τα χρέη, όπως κάνουν στις αθλητικές ομάδες. Θα ξεκίνησε και θα επιτρέπονταν στη Νέα Δημοκρατία να κατεβαίνει μόνο ως διαμερισματική σύμβουλη. Μετά να πάνε σε επίπεδο Δήμου, μετά περιφέρειας και τέλος να κατέβουν στις εθνικές εκλογές. Έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά όχι, βαράνε τους servicers. Τα τηλεφωνικά κέντρα να είναι πιο ευγενικοί, ρε παιδί μου. Είναι να αναρωτιέσαι, εμείς είμαστε οι τρελοί ή αυτοί τελικά? Τώρα δεν θες να σου πω την άποψή μου. Η άποψή μου είναι ένας Κολομβιανός φιλόσοφος, λέγεται Νικόλα Γκομές Νταβίγια, ο οποίος είχε πει ένα ρητό το οποίο με έχει σημαδέψει, παιδιά. Έλεγε, ο σύγχρονος κόσμος, λέει, δεν θα τιμωρηθεί. Ο σύγχρονος κόσμος είναι η τιμωρία μας. Δηλαδή αυτό το οποίο ζούμε είναι η τιμωρία μας για ό,τι κάναμε και ό,τι δεν κάναμε, για τις παραλήψεις. Γιατί πάει ο Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος. Κάθε φορά εσύ, αγαπητέ, που είπες, δεν θα πάω να ψηφίσω, θα πάω παραλία. Ή δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου, ας κόψετε το λαιμό σας γενικά. Είναι μια παράβαση καθήκοντος. Ως πολίτες έχουμε το καθήκον να είμαστε συνέχεια της επάλξης. Δεν το κάνουμε αυτό, παιδιά, και έχουμε ευθύνη. Ορίστε, τρώω παρατήρηση. Από τη Βαλεντίνα, πρώτο σέλιδα, άργησες. Καλημέρα, λέει, αν δει ο Αποστόλος από τη Ρόδο, αν δει κανένας τον πορτοσάλτη στον δρόμο, μην τυχόν και τον χαιρετήσει με χειροψία, γιατί θα συλληφθεί για μάζεμα σπάνιου μπλε γυμνοσάλια για το πρόστιμο 5.000 ευρώ. Ντροπή, ρε παιδιά. Βαράω το Σαμάρι να ακούσει το γαϊδούρι. Λοιπόν, εδώ πέρα, εντάξει, θα το πιάσω με το πάρκι και θα το δω. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, θα επανέλθω στο θέμα, φίλε Τζον. Ορίστε, ενθουσιάζεται ο Αγιαννητόπουλος. Ενθουσιάζεται κάθε φορά που πάμε σε πρωτοσέλιδα. Και να ξέρετε, δεν τα έχω διαβάσει το πρωί. Το κρατάω για να είναι φυσιολογική η αντίδρασή μου. Να είναι Παπαγεωργίου react του πρωτοσέλιδα. Ελεύθερος τύπος. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές, ανακάλυψε ο Ελεύθερος Τύπος την ενεργειακή κρίση πολύ ωραία. Τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη. Πρώτο μήνυμα είναι, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, προς την κοινωνία. Μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή θα σας στήριξει ό,τι περισσεύει. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ό,τι περισσεύει. Προς την Ευρώπη. Έστειλε μήνυμα προς την Ευρώπη. Να ξέρετε, ο Μητσοτάκης να έστειλε μια επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τις προηγούμενες δύο φορές που είχε στείλει τέτοιες επιστολές στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πληρώσαμε μία τα εμβόλια από ό,τι θυμάμαι και μία κάτι save, δεν είμαι σίγουρος. Ζητάει λοιπόν τολμηρές κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν και προς υπουργούς βουλευτές, υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Πιστικό και μετρημένο λόγο, μάλιστα. Είναι αυτοί που μας λένε έχει κίνηση στη Συγκρού. Τώρα, σήμερα κίνηση στον Κηφισό, θα έχει ενθουσιαστεί ο Κερίδης. Ο Κερίδης σήμερα θα είναι ενθουσιασμένος που έχει κίνηση ο Κηφισός. Είναι απόδειξη ότι περνάμε καλά.
1: Γίνεται κάποιο τύπου διαγωνισμός μπαρούφας.
0: Τι είναι αυτό. Αυτό. Κάπως έτσι. Διαγωνισμός μπαρούφας στη Νέα Δημοκρατία. Και μήνυμα τέταρτο ήταν προς την αντιπολίτευση, πληθωρισμός υποσχέσεων και συνθήματα που στερούνται ρεαλισμού. Θα κυριαρχήσει σήμερα, είμαι βέβαιος, στις υπόλοιπες εφημερίδες πώς αποφέχθηκε μια 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ το περιστατικό που είχαμε χτες με το αεροπλάνο. Θα το συζητήσουμε, θέλω τις απόψεις σας. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, το αεροσκάφος έπεσε 14.000 πόδια, επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτη φορά βλέπω δύο στις δύο εφημερίδες με το Υπουργικό να βγαίνουνε. Ω, ήταν σημαντικό Υπουργικό Συμβούλιο αυτό χτες. Υπουργικό, τα μέτρα για τα μηνύματα. Μία τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. Τέσσερα μηνύματα ελεύθερος τύπος, τρία μόλις έχουν Τα Νέα. Ποια είναι η τριπλή ασπίδα? 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία. Όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. 24 δόσεις είναι τα χρέη καινούργια. Δηλαδή, άμα έχεις κάνει ρύθμιση για τα καινούργια, δεν μπορείς να κάνεις για τα παλιά. Πολύ ωραία. Και δεν κάνουν το πιο βασικό, παιδιά. Δεν σου κόβουν κάτι από τις προσαυξήσεις. Από τα 50 συνολικά, διάβαζα το πρωί, από τα 50 συνολικά δις που χρωστούν οι Έλληνες στον ΕΦΚΑ, 52 δις, για τον ΕΦΚΑ μιλάω τώρα μόνο, τα 23 δις, Αγιαννητόπουλε, είναι προσαυξήσεις. Είναι τρελά πρόστιμα. Κάνε μια, κόψε τις προσαυξήσεις. Να έρθει ο άλλος να πληρώσει, να τα βάλει, να τα πάρει τα λεφτά το κράτος, ρε παιδί μου, να τα πάρει. Αλλά κάνε κάπου κράτη. Όταν είναι συν 100% τα ποσά από τις προσαυξήσεις, υπάρχει πρόβλημα. Στεγαστικά, λέει, βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Ναι, ναι. Το θυμήθηκε τώρα μετά από 7 χρόνια. Αυτό που έλεγε ο φίλος. 7 χρόνια πηδάγανε άλλα από μπαλκόνια, έχει αυτοκτονήσει κόσμος, έχουν χαθεί περιουσίες, έχουν και τι δεν έχουν, και τώρα το θυμήθηκε. Καύσιμα, λέει, μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αδλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Και δεν νομίζω ότι είναι για όλα. Δεν είναι για την απλή αμόλυβδη, δεν νομίζω ότι έχει την αμόλυβδη. Ήταν για τον ντίζελ μόνο. Και δεύτερο θέμα που έχει η εφημερίδα Τα Νέα είναι θρίλερ πτήση, τα 80 λεπτά τρόμου στον αέρα. Σε περίπτωση που δεν έχετε παρακολουθήσει τι συνέβη χτες, είναι βέβαιο ότι θα το δείτε σε ταινία στο μέλλον, πολύ σύντομα πιστεύω. Είναι εντυπωσιακά τα πράγματα που έγιναν σε αυτό το αεροπλάνο. Εφημερίδα Μακελιό. Νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στα ύψη και πάλι το πετρέλαιο. Ενώ ως κεντρικό θέμα έχει η εφημερίδα Μακελιό η μαφία του Πρέντατορ πίσω από την ασπίδα του Αχιλέα. 3,1 δις λεφτά του λαού με ενδιάμεσους αρπακτικά της συμμορίας των υποκλοπών. Ο Δένδιας παραδεί την αντιεροπορική άμυνα στα σκοτεινά μονοπάτια ξένων πρακτόρων. Αυτό γράφει στο εξώφυλλο η εφημερίδα. Αυτά δεν έχω ακούσει ποτέ πάντως κάποιον να βγει να πει σε μια αγορά έτσι οπλικών συστημάτων ότι δεν υπήρχαν ενδιάμεσα, ρε παιδί μου. Πήγαμε και δεν μπορεί να τα αγοράσει κατευθείαν το κράτος από το κράτος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εφημερίδα Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης. Τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπή παινία συνεχίζεται, φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κοστούμι του γενναιόδωρου. Είναι το ένα και από το άλλο, από την άλλη πλευρά έχει τον υπότιτλο «Δώρο άδωρο η απλή αύξηση των 72 δόσεων σε 120, όψιμο ενδιαφέρον για τους δανειολήπτες, αφού άφησε ασύντοτα τα φανς και τους σέρβισες να λαιλατούν περιουσίες», ενώ χαρακτηρίζει η εφημερίδα «Παροδία τα μέτρα για βενζίνη και ντίζελ». Παροδία. Λοιπόν, και ο Φλωρίδης αμετανόητος έχει δεύτερο θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Φορτώνει στον αγοραστό το μπάζωμα στα Τέμπη. Ενώ το βούλευμα, λέει, ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο. Αυτό το έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Πάντως το γεγονός ότι. Εγώ θυμάμαι ότι όλα τα μέσα ενημέρωση τα οποία γενικά παρακολουθώ, ρε παιδί μου, στο διαδίκτυο, εφημερίδες, τηλεοράσεις, ακριβώς το ίδιο κλίμα όπως ήταν στη ΔΕΘ που λέγανε «Πω, τι είπε ο Μητσοτάκης και τι έδωσε και πάρε, θα γίνουμε τώρα όλοι πλούσιοι κτλ.» Δεν πέρασε αυτό το μήνυμα καθόλου όπως φάνηκε από τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, γίνανε δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ και δίνανε τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει 0,3, το οποίο δεν είναι. Βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο και αυτή τη φορά με αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν τους πιστεύει πια ο κόσμος, ρε παιδί μου. Δεν τους πιστεύει. Εφημερίδα, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Έφτασε 420 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Διογκωμένο κατά 22,1 δις ευρώ. Και χαρακτηρίζει βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας το φαινόμενο αυτό η εφημερίδα Εστία. Λοιπόν, ενώ δεύτερο θέμα έχει επιλύσμονες της ιστορίας για λίγες ψήφους στις Σέρες. Αναφέρεται στην απόφαση να επιστραφούν στους Βουλγάρους τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ και να πάρει ως αντάλλαγμα μόλις 48 από χιλιάδες ιερά κοιμήλια που έκλωψαν οι Βούλγαροι από την Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ δεν επιστρέφεται κανένα από τα κοιμήλια της δεύτερης και σοβαρότερης βουλγάρικης επιδρομής, λέει, του 1944 της βουλγαρικής κατοχής. Και ακυρώσαμε, λέει, με το μοναδικό μας διαπραγματευτικό χαρτί, τα οστά του Σαμουήλ, για να πάρουμε πίσω μερικά και λίγα κοιμήλια. Αυτή ήταν η εφημερίδα Εστία, πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Φαντομάς Καλλιστιάρχης. Άφαντος, λέει ο Γιώργος Κούβαρης, και στην εκδίκαση υπόθεση δανεικών και αγύριστων με θύμα γνωστή επιχειρηματία στο χώρο της ομορφιάς. Να σας πω ότι την ξέρω την υπόθεση, δεν την ξέρω. Δεν την έχω παρακολουθήσει. Αλλά εκεί πέρα που διάβασα Φαντομάς Καλλιστιάρχης, θυμήθηκα που είπα εγώ το πρωί, στείλτε μου τις φωτογραφίες σας. Τη σιλουέτα σας, κύριε Υπουργέ. Προεκλογικός αγώνας με κεμπάπ για τον Άδωνη. Τον έχει μια φωτογραφία μπροστά, εντάξει, σε κάποιο μαγαζί είναι, τρώνε. Πολλοί κόσμος τρώει. Καλά περνάνε. Γιατί να μην περνάνε καλά οι άνθρωποι? Ποιος θα, κάποιος θα το πληρώνει αυτό? Θα, γιατί ξέρεις, θέλω εγώ να γίνω φίλος με έναν. Λέω, ο Αγιαννόπουλος θα είναι βουλευτής στις επόμενες εκλογές. Τι κάνω για να μου έχει υποχρέωση? Δεν τα πληρώνω τις υπουργοί τα τραπεζώματα αυτά. Λέω, Αγιαννόπουλε, θα σου οργανώσω ένα δείπνο με μερικούς φίλους. Για να μιλήσεις, να κάνεις προεκλογική εκστρατεία, να βγούμε φωτογραφίες. Τα λοιπά. Πάω, κλείνω ένα μαγαζί που έχω, ένα γνωστό ρε παιδί μου, ένα μαγαζί. Και του λέω, να πάρε 5.000, αδερφέ, θα έρθουν εδώ πέρα 60 γαλαζέοι. Θα φάνε, θα πιούνε και θα μου χρωστάει χάρη ο υπουργός γιατί τον βοήθησε να εκλεγεί. Δίνω 5.000. Γίνεται ο άλλος υπουργός αύριο μεθαύριο. Και πάω, του λέω, υπουργάκο μου, εσύ που σου έκανα και τα τραπέζια και τα λοιπά, μήπως σου περισσεύει καμία απευθείας ανάθεση να μου δώσει και εμένα να βγουν τα έξοδα? Ξόδεψα 5, παίρνω πίσω 20. Όλοι είμαστε κερδισμένοι. Και η προεκλογική εκστρατεία και ο κεμπαπτσής κερδισμένος. Όλοι κερδίσαμε. Ποιος χάνει? Χάνει αυτός που πληρώνει τους φόρους σε γενικές γραμμές, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Έτσι βγαίνουν φωτογραφίες με υπουργούς. Ή παραδείγματος χάρη, μπορώ να πάρω τη φωτογραφία του υπουργού που είμαστε μαζί και με έχει αγκαλιά γιατί τον έχω οργανώσει. Δεν θα βγει μια φωτογραφία. Και να πηγαίνω σε διάφορα κορόιδα. Αυτό το έκαναν οι άλλοι στο καζίνο, ρε. Που φάγανε τα λεφτά εκείνου του τραγουδιστή. Πήγαινα και δείχναν τις φωτογραφίες με τους υπουργούς και λέει, εγώ τον υπουργό, εγώ τον έφτιαξα, ρε. Εγώ τον έφτιαξα. Από μένα έβγαλε λεφτά ο υπουργός. Δώσε κι εσύ 5.000 τώρα να σε φτιάξω κι εσένα. Μου δίνεις εσύ 5.000, μην τον είδατε τον Παναή. Έγινα Καλλιστιάρχης εξαφανισμένος που έλεγε και Εσπρέσο. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, μέτρα μηδέν ιστοπιλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία σφιχτίνουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Υποχώρησε στις 120 δόσεις και θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των σέρβισερς για να μην δώσει λύσεις για τα καύσιμα. Στο μεταξύ, αυτό ναι, είναι κορυφαίο. Ενεργειακή κρίση. Όλοι περιμένουν θα βγει να πει για ενεργειακή κρίση, να κάνει τίποτα, ξέρω εγώ, με την ενέργεια. Και βγήκε και έκανε 120 δόσεις. Οκ. Εντάξει, τι να πω. Εφημερίδα Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία κλείνει ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με την PISA την έρευνα. Αληθές είναι αυτό, αληθές. Πάνε προς τα κάτω τα ιδιωτικά σχολεία και υπήρξε και μια σχετική ανάλυση. Μια σχετική ανάλυση που έλεγε ότι μάλιστα ότι η πτώση είναι μεγαλύτερη στα ιδιωτικά σχολεία. Τη διάβαζα για αυτή την έρευνα την PISA. Γιατί λέει τους έχουν πιο παρατημένους με κινητά, οθόνες κτλ. Οπότε καταβυθίζεται το γνωστικό επίπεδο στα ιδιωτικά σχολεία. Είναι κακομαθημένα, αυτό λέγανε. Πάνω κάτω, για να το κάνω εκλαϊκευμένα αυτό που έλεγε η έρευνα, λέει ότι είναι ακόμα πιο κακομαθημένα τα παιδιά των ιδιωτικών και πάνε κατά διαόλου κι αυτά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη τη Δύση. Ενώ ως δεύτερο θέμα έχει με βαριά ατζέντα, ο Ρούμπιο είναι βαριά, βαριά η ατζέντα του Ρούμπιο, κάπως έτσι είναι. Στην Αθήνα προγραμματίζεται και επίσκεψη του Vans στις αρχές του 2027. Να ξέρετε, το Vans θέλει να έρθει, το έχω από ρεπορτάζ. Όχι για να δει το Μητσοτάκι να μου δρατού, θέλω να πάει στο Άγιον Όρος, ακούω. Αυτό είναι το, ο κύριος πόλος ενδιαφέροντος για τον Vans. Τώρα ο Ρούμπιο δεν ξέρω, ο Ρούμπιο μπορεί να έχει άλλα στο μυαλό του. Είναι και 59 και δεν έχει σηκωθεί ο Αγιαννητόπουλος, το ξέχασε. Λοιπόν, στα εφημερίδα Star τον πήγαν σηκωτό για αποτοξίνωση στο Λονδίνο. Έχει για το Μητσοτάκη, θα τα τελειώσω πολύ γρήγορα. Απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η απογευματινή, πολλοί το χαίρονται. Ενώ τέλος, η ελεύθερη ώρα έχει σαν εξώφυλλο «Θα σας σβήσουν τα φώτα». Η προφητεία της Ρωσίδας Αγίας Μακαρίας από το 1988 βγαίνει αληθινή. Λογικά, άμα είχε το κουμπάκι ο Πορτοσάλτε που είχε βγει χτες τον ακούγαμε, θα τα είχε κλείσει. Δεν θα είχαμε φως πουθενά, παιδιά. Θα ήταν η Αθήνα σαν τη Βόρεια Κορέα θα ήταν. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο είμαστε ξανά μαζί. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε στους 99,8.
2: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της εξόδου για Ήλιον προς τις Τρεις Γέφυρες και τους Αγίους Αναργύρους προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα και απίστευτη ταλαιπωρία στους οδηγούς. Εξαιτίας της σύγκρουσης, το ρεύμα προς Πειραιά έχει σχηματιστεί τεράστια ουρά κινητοποιημένων οχημάτων, η οποία εκτείνεται για χιλιόμετρα και φτάνει μέχρι και το ύψος της Κηφισιάς. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω απαγορευτικού απόπλου που τέθηκε σε ισχύ εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στον Πειραιά δεν υπάρχει γενική απαγόρευση, ωστόσο έχουν ακυρωθεί ορισμένα δρομολόγια ταχύπλων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τα μέτρα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως και το μεσημέρι. Οι αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος με βούλευμα που του καταλογίζει παράνομες ενέργειες και ανεπανόρθωτη αλλοιώση του τόπου της τραγωδίας στα Τέμπη. Οι δικαστές διαπιστώνουν ότι η επιχείρηση μπαζώματος και απομάκρυνσης χωμάτων έγινε χωρίς καμία νομιμότητα εν απουσία εισαγγελικής άδειας, καταστρέφοντας τελικώς κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία την ώρα που υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι. Μαζί του παραπέμπονται και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ένας επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας. Κατηγορούνται ότι με τις πράξεις τους έπληξαν ευθέως το έργο της δικαιοσύνης. Εξαιρετικά περιορισμένη αποδείχθηκε η νέα κυβερνητική παρέμβαση στα καύσιμα, καθώς προβλέπει πρόσθετη επιδότηση μόλις 5 λεπτών στο ντίζελ και καμία απολύτως αλλαγή στην αμόλυβδη βενζίνη. Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε γενναίες μειώσεις φόρων, το οικονομικό επιτελείο επιλέγει στάση αναμονής. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, μια τόσο ισχνή ελάφρυνση δεν ανακόπτει το κύμα της ακρίβειας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται ένας 17χρονος και ένας 19χρονος μέλη συμμορίας που λίστευε γυναίκες σε Κηφισιά και Μαρούσι αρπάζοντας αλυσίδες από το λαιμό τους. Οι δράστες ενεργούσαν με ιδιαίτερη σκληρότητα, ρίχνοντας με βία τα θύματά τους στο οδόστρωμα, όπως καταγράφηκε και σε βίντεο ντοκουμέντο από άγρια επίθεση σε 60χρονη γυναίκα. Οι αρχές αναζητούν έναν ακόμη συνεργό τους. Η επικαιρότητα σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Τουρκία βγάζοντας ξανά το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis. Μέσω Naftex, με ισχύ έως και τις 25 Οκτωβρίου, η Τουρκία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή από τα νότια τουρκικά παράλια μέχρι και την κατεχόμενη Κερίνια. Οι έρευνες, στις οποίες συμμετέχουν τρία ακόμη υποστηρικτικά πλοία, αφορούν σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου με συνεργασία με το ψευδοκράτος. Την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της γιορτάζει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση με ισχυρή διεθνή παρουσία, διελεύσεις ελληνικών F-16 και την πρώτη επίδειξη σύγχρονων αντιεροπορικών συστημάτων. Για τρομοκρατική απόπειρα με στόχο τη συντριβή αεροσκάφου στη Fly Dubai κάνουν ανοιχτά λόγο οι αρχές του Ισραήλ για το περιστατικό. Προηγήθηκε αιματηρή επίθεση του συγκυβερνήτη κατά του κυβερνήτη του αεροσκάφου εν ώρα πτήσης. Το μακελιό αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση επιβατών, οι οποίοι κινητοποίησαν τον δράστη πριν από την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα που κορυφαίοι αξιωματούχοι καταγγέλουν ξεκάθαρο τζιχαντιστικό χτύπημα, κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να αποσιωπήσουν και να υποβαθμίσουν την τρομοκρατική διάσταση της επίθεσης, παρουσιάζοντάς της ως ένα απλό επαγγελματικό καυγά. Σε πρωτοφανές θρίλερ εξελίχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες η εκτέλεση μιας 50χρονης θανατοπινίτισσας, η οποία μεταφέρθηκε ασφαλισμένα στο νοσοκομείο όταν η θανατηφόρα ένεση απέτυχε. Παρά τη χορήγηση δύο ισχυρών δόσεων του φαρμάκου, η καταδικασμένη για δολοφονία γυναίκα συνέχισε να αναπνέει και να έχει σφιγμό, οδηγώντας την άμεση διακοπή της διαδικασίας. Έπειτα από κατεπήγουσα παρέμβαση των συνηγόρων της, που κατήγγειλαν σοβαρά ιατρικά λάθη, η διαδικασία σταμάτησε. καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι άστατος με τοπικές βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα, στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, στο πεδίο της μάχης και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Υπενθυμίζω, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε ακίνητο σε κάποια από αυτές τις πόλεις, θέλετε να το αξιοποιήσετε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 69 40 66 70 71 προκειμένου να μιλήσετε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη, που είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, οι οποίοι είναι, όπως είπαμε, πιστοποιημένοι, όχι σκιτζίδες, θα έρθουν εκεί, θα το φωτογραφίσουν, θα το δουν, θα σας συμβουλεύσουν πώς θα μπορέσετε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Είτε αυτό αφορά ενοικίαση, είτε αφορά πώληση, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπόνους, δεν είναι μόνο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη, αλλά δραστηριοποιείται η Πεσιρίδης Group και στο εξωτερικό. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε είστε στη Γερμανία, είτε οπουδήποτε αλλού, με ένα τηλέφωνο, εάν έχετε κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα που θέλετε να το αξιοποιήσετε, μπορεί να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 69 40 66 70 71. Μιλάτε με το Γιάννη τον Πεσιρίδη, συμπαθέστατος άνθρωπος, να σας βοηθήσει να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας.

0: Καλό σα μήνα, καλή σα ημέρα. Καλημέρα σε όσου τώρα συντονίζονται στον Mag FM στου 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο τη πόλη. 1η Οκτωβρίου σήμερα, 2026 το σωτήριο έτο. Μα έχει πάει 4,5 χρόνια. Πώ μα έχει πάει. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, για την επόμενη ώρα άρα θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο ολάκερο. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Γιατί λέω καλημέρα, γιατί ο Κωνσταντίνος έστειλε το μήνυμά του στο Viber 6943-63-54-51. Είναι ο αριθμός Viber της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα εδώ πέρα είμαστε, Δημήτρης Παπαγεωγίου στο μικρόφωνο, απέναντι μου ακριβώς ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, άρχον της κονσόλας, μάστερ του ήχου και τι άλλο, καραβοκύρης των μουσικών επιλογών. Το είπα σήμερα που είχε απαγορευτικά, επίτηδες το καραβοκύρης, καταλαβαίνεις. Οπότε, εάν θέλετε να μας στείλετε την καλημέρα σας, την καλή σας, τον καλό σας μήνα, όχι καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όταν είναι καλή ημέρα, είναι και Δευτέρα πρωί και είναι πρώτη του μήνα, είναι η χαρά αυτή που στέλνει στο Facebook, ρε. Του καλημεράκια στο Facebook. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τα γράφει όλα, ξεδίνει λέμε, ωραία. Εμείς αναμένουμε τα μηνύματά σας, όχι μόνο καλημέρες και τα λοιπά, τα σχόλιά σας για ό,τι συζητάμε. Αυτό που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε, να το πιάσουμε. Καταγγελία σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Τώρα διερευνούσα να ξέρετε, κάθισα να διαβάσω για τα πάρκινγκ για να σας απαντήσω, επειδή το θέσατε το θέμα, να ψάξω να δω τι συμβαίνει με την ομολόγηση και τα λοιπά, αλλά ομολογώ, δεν τα κατάφερα. Γιατί δεν τα κατάφερα? Γιατί ήταν ο Λοβέρδος, όχι ο υφυπουργός, ο άλλος, ο Ανδρέας ο Λοβέρδος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα που ήταν υπουργός του Πασόκ. Ακόμα ένας θα μου πεις. Και είχε βγει και μιλάγε σε ένα πρωινό εδώ πέρα στο Sky και τον. Μου απέσπασε την προσοχή, τρελάθηκα. Του λέει για αυτές τις δηλώσεις, την αλαζονία, αυτό το διαγωνισμό μπαρούφας, ακόμα και ο Ζαχαρός ξεσηκώθηκε, παιδιά.
1: Γίνεται κάποιο τύπου διαγωνισμός μπαρούφας.
0: Τι είναι αυτό? Και βγήκε ο Ανδρέας Λοβέρδος, αυτό σημαίνει να έχεις αλαζονία, αυτό είναι ακριβώς. Και λέει εντάξει μωρέ, γίνονται σε όλες τις εκλογές, αλλά τα βλέπει ο Πρωθυπουργός. Τα προσέχει και στο τέλος αυτά δεν μετράνε. Εντάξει, ενοχλούνε λέει τον κόσμο, αλλά δεν μετράνε τελικά στην κάλπη. Δεν γράφουν στην κάλπη στο αποτέλεσμα, είπε. Δηλαδή, τι σου λέει, βγαίνουμε, σε βρίζουμε, εσύ ενοχλείς εμένα, αλλά ξαναμας κανά, είσαι πελατάκι, φίλε, δεν αλλάζει, είσαι πελατάκι. Και βγαίνει και το λέει αυτό ο Λοβέρδος στην τηλεόραση, όταν τον ρωτάνε για αλαζονία. Που αυτό είναι της αλαζονίας το απόσταγμα, δηλαδή ιδεολογική αλαζονία, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίος τύπος αυτός ο Λοβέρδος, τα είπε πολύ ωραία. Οπότε δεν πρόλαβα να δω. Καλημέρα, ο Κωνσταντίνος, όταν κατέβω, λέει με Ερμέ, θα κανονίσουμε να πάμε για πρόβατο Καπανδρίτη. Μιας και είπες πρόβατο Καπανδρίτη, είδα βιντεάκι, έχει κοπάδι με αγριογούρουνα σήμερα το πρωί στο Διόνυσο, ρε. Είχανε κατέβει τα αγριογούρουνα κοπάδια. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα πολλά τα μηνύματα που έρχονται. Να είσαι τόσα λεφτά για μηχανή και να είσαι αναγκασμένος να περιμένεις να ανέβεις στο Κυφισό. Δεν πειράζει, έχουμε μουσκούλα, καφέ και πουρο στο στόμα. Σκέψου να βρέξει κιόλας. Με μηχανή να βρέξει και πουρο. Πολύ, πολύ δυνατός. Καλό μήνα με υγεία και ευλογία, σήμερα η μέρα των ηλικιωμένων, η Άννα από το Κοροπή. Καλό μήνα μας στέλνει και η Ζαχαρούλα, καλό μήνα ο Αριστοτέλης. Ρίξτε τους λέει με βαριά ποινικά κακουργήματα, κακοποίηση πολιτών από τις ίδιες αρχές που είναι πολυκρατική τρομοκρατική οργάνωση. Ένας στους 200 Αμερικανούς εξαλλοθρεύεται για 200 σε όλο τον πλανήτη, μάλιστα. Καλημέρα, καλό μήνα, επιτέλους λίγη σοβαρή μουσική ο Νίκος. Κάτι λέει για το κομμάτι ότι είναι ενεργό σεξουαλικά ο φίλος ο Πέτρος, του άρεσε. Ναι, λέει και σε εμάς μπαίνουν στο Μαρκόπουλο για τα αγριογούρουνα, μάλλον λέει 15-15.

0: Το δημοκρατέζικα. Έχουμε αλλαγές. Όχι, δεν έχουμε αλλαγές στα δρομολόγια από Πειραιά. Κάτι είδα. Όσον αφορά, λέει, στον Ανδρέα τον Λοβέρδο, αυτοί οι πολιτικοί χαμελέοντες έχουν ακόμα ψηφοφόρους, δεν χρειάζεται να απορούμε. Κοίταξε, ο Λοβέρδος, ο Ανδρέας, το έχει λυμμένο το πρόβλημά του, υπό ποια έννοια. Και βουλευτής να μην βγει, ρε παιδί μου. Πάνε, πες ότι πάνε και το βάζει στις σέρες, ρε παιδί μου. Ο Μητσοτάκης δεν βγαίνει βουλευτής. Λέω τώρα τυχαία κάτι, έτσι. Θα τον κάνουν υπουργό, υφυπουργό. Θέλει τώρα, είναι μια περίοδος που ακόμα δεν έχει πολιτευτεί με την Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό δεν είναι υπουργός. Αύριο μεθαύριο θα είναι, άμα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, θα αυτός ο τύπος θα είναι υπουργός. Και θα λέει ότι εντάξει, η αλαζονία δεν είναι κάτι, επιστημονικά αποδείχθηκε, είδατε, ξαναβγήκαμε. Παρά το ότι σας βρίζαμε, ξαναβγήκαμε. Τι θέλετε τώρα, να μην το συζητάμε καθόλου. Παιδιά, πάμε παρακάτω. Πάμε σε κάτι άλλο. Στο μεταξύ, ο Ζαχαρός που σας τον έβαλα και δύο φορές για το διαγωνισμό παρούση, τώρα θα σας βάλω, μίλαγε με τον Πλεύρη. Και δεν διαμαρτυρόταν ως πολίτης, ο οποίος είχε ενοχληθεί από αυτά που ακούγονται. Διαμαρτυρόταν ως νεοδημοκράτης που του χαλάνε τη δουλειά, άμα ακούσετε το διάλογο. Αυτό είναι.
1: Γίνεται κάποιο τύπου διαγωνισμός μπαρούφας. Τι είναι αυτά που ακούγονται? Είστε με τα καλά σας.
2: Πιστεύω ότι όταν ακούμε για μετροέπεια θα πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα τον εαυτό μας και να γυαλιζόμαστε στον καθρέφτη.
1: Είστε με τα καλά σας.
0: Δηλαδή τώρα μιλάμε συζήτηση ογκολήθων. Του λέει ο άλλος, είστε με τα καλά σας. Πρέπει να κοιτιόμαστε στον καθρέφτη, λέει, και να γυαλιζόμαστε. Εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα λογικά. Καλημέρα και στο Φάνι. Καλό μήνα με υγεία. Όντως θέλει προσοχή η τρίτη ηλικία, αλλά η κυβέρνηση κατέστρεψε και αυτή με τις συντάξεις. Ο μήνας, λέει, της 28ης Οκτωβρίου, της ονομαστικής σου γιορτής και τα γενέθλια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Πού ξέρετε, ρε παιδιά, τα γενέθλια? Είσαστε ενημερωμένοι. Ναι, λέει, στο Μαρκόπουλο, λέει, έρχονται και τα τέλη κυκλοφορίας. Άσφαλτο δεν πρόκειται να ρίξουν ποτέ και έχουμε και αγριογούρουνα. Μιλάμε τώρα, εντάξει, ιδηλιακά. Έχουμε και τη σύλληψη, ενός 41χρονου μοτοσυκλετιστή, ο οποίος χτύπησε έναν 12χρονο ποδηλάτη και έφυγε. Δεν έκατσε να δει το παιδί αν είναι καλά 12χρονο με το ποδηλάτο. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο και άδικο. Συγκρούστηκε, λέει, με το ποδηλάτο που οδηγούσε ο 12χρονος την ώρα που ανήλικος επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Παρατάσσε ένα 12χρονο παιδί και φεύγεις. Ευτυχώς, λέει, ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά μόνο. Ο 41χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθηκε κατά τον έλεγχο αλκοόλ, στον οποίο υποβλήθηκε. Το αποτέλεσμα ήταν 0,55, γι' αυτό έφυγε. Ναι. Το καταλάβαμε, το πιάσαμε καλά. Μιλάμε για εγκληματίε. Ακόμα πιο κατάδια, λέει, από το Λοβέρδονι που υπάρχουν δημοσιογράφοι όπως ο Ζαχαρός, ο Πορτοσάλτερο της σχολής αυτιά. Δεν ξέρω τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Κάνουν τη δουλειά του στη δημοσιογραφική. Στο μεταξύ, τώρα έχει γίνει χαμός, να ξέρετε, στη διεθνή ειδησιογραφία με μία τύπισσα, την Κρίστα Πάικ, στο Τενεσί, η οποία ήταν να εκτελεστεί χτες το βράδυ. Ήταν να εκτελεστεί η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούσαν στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια. Είχαν 200 χρόνια να εκτελέσουν γυναίκα. Και γινόταν ένας χαμός να μην εκτελεστεί, και προχώρησε η εκτέλεση, τις έκαναν δύο ενέσεις. Γιατί κάνουν τώρα τις εκτελέσεις έχει γραφειοκρατικό πλαίσιο. Πρέπει να γίνονται εκτελέσεις με ενέσεις, οι οποίες ενέσεις να μην καταλαβαίνεις τίποτα, να μην πονάς και κάτι τέτοια. Και τις έκαναν, λέει, δύο φορές μάλιστα ένεση, αλλά δεν πέθανε. Την πήγανε στο νοσοκομείο. Τώρα, εντάξει, αυτό περνάει και στο επίπεδο του βασανιστήριου. Ή σκότωσε να τελειώσουμε, ξέρω εγώ. Ή τώρα αυτό να πηγαίνει στο νοσοκομείο, τι θα την ξαναφέρουν, να την ξαναεκτελέσουν. Δεν ξέρουν πώς έγινε και επίτηδες για να μην γίνει η εκτέλεση μετά από 200 χρόνια. Κάνανε εκεί πέρα κανένα παιχνίδι. Αυτό που δεν βλέπω πουθενά. Αυτό που δεν βλέπω σχεδόν πουθενά, σε τίτλο τουλάχιστον, ήταν ότι αυτή η τύπισσα, η οποία ήταν να εκτελεστεί, για την οποία, ξέρεις, προβάλλεται και ένα είδος συμπάθειας στην καημένη τραμπά κτλ., είχαν σκοτώσει μία 18χρονη, ένα κοριτσάκι, μαζί με κάποιους φίλους της, μία 18χρονη, και της είχαν χαράξει πεντάλφες, δηλαδή σε σατανιστική τελετή. Το ξέρεις αυτό, Αγιαννητόπουλε, ή ξέρεις μόνο ότι δεν εκτελέστηκε? Σατανιστική τελετή! Και μετά είχε πάρει και το κρανίο της κοπέλας που είχαν σκοτώσει και το περιέφερε. Το έδειχνε σε κόσμο, ρε. Το έδειχνε σε κόσμο. Και το διαφήμιζε, είχε καυχηθεί για τη δολοφονία. Τώρα σκέψου και αυτούς τους ανθρώπους, τους συγγενείς της κοπέλας που είχε δολοφονήσει, σε τι κατάσταση θα είναι. Ο Σίβη στέλνει καλημέρα. Όταν η πολιτική από τον Πρωθυπουργό έως τους βουλευτές που εκλέχθηκε από εμάς και πληρώνονται από εμάς θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι υπαλλήλοι μας και θα πρέπει να απολογούνται σε εμάς. Είναι μη ολοκληρωμένη η πρόταση. Ξεκινάς με το όταν και δεν καταλήγει σε συμπέρασμα. Βοήθησε με λίγο. Όποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα πρέπει να τιμωρείται και να φεύγει. Τέλος στην υποκρισία και στην αλαζονία τους. Ναι, τέλος το λέμε. Τέλος να βάλουμε όμως. Όχι απλά να το λέμε. Μεταξύ μας εδώ πέρα να το συζητάμε. Το πιάσα, Σίφη, το πιάσα. Παιδιά, ωραία είναι να λέμε εδώ πέρα, να βάλουμε τέλος, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Το θέμα είναι πώς αυτό θα καταγραφεί, πώς αυτό θα καταγραφεί μετά στην πραγματικότητα. Να διαβάζω εδώ πέρα, δεν περνά ούτε μια μέρα, ούτε ένα λεπτό που να μην σκέφτομαι την Κολίν. Οι γιορτές είναι οι χειρότερες. Η Κολίν είναι το θύμα αυτής της κυρίας η οποία ήταν να εκτελεστεί. Ήταν το κορίτσι που είχαν δολοφονήσει σε σατανιστική τελετή. Πριν 200 χρόνια, λέει, πρέπει να τις καίγανε ως μάγισσες σε αυτές τις πολιτείες. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Μιλάμε τώρα, εκτέλεση 200 χρόνια, υποθέτω ότι είχε γίνει με ένα νομικό πλαίσιο, ένα δικαστήριο. Στο μεταξύ έχουν βγάλει, λέει, και τα τελευταία λόγια, που δεν είναι τα τελευταία λόγια, γιατί τελικά έζησε. Λέει, θα φύγω από αυτόν τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου και αυτό είναι με αγάπη. Είμαι ήρεμη, είμαι έτοιμη να ελευθερωθώ, είναι μια χαρούμενη μέρα. Και μετά δεν πέτυχε. Τι να πω. Είναι τώρα ανατριχύλα αυτά. Εν τω μεταξύ, μην νομίζετε ότι έχουν γίνει άσχημα πράγματα σήμερα στο εξωτερικό. Εδώ πέρα είδατε. Τουρκία, τα ήρεμα νερά, πόσο καλά μας πάνε. Σήμερα βγαίνει ξανά το Roots Race. Το θυμάστε το Roots Race? Το θυμάστε το Roots Race που το 20 είχε γίνει χαμός. Πήγαινε, ερχόταν με τα καλώδια, τα άπλωνε, έφευγε, ερχότανε, έκανε έρευνες. Επιμένω, στέλνει ο Πέτρος, παίζει πολύ ωραία μουσική. Βεβαίως, γιατί ποιος έφερε κανένας αντίρρηση. Παίζει πολύ ωραία μουσική. Απλά δεν ήθελα να, δεν μπορούσα να πω αυτό που έγραψες. Το είπα πιο. Το είπα περιφραστικά, αδερφέ Πέτρο. Λοιπόν, σήμερα βγαίνει, εξέδωσε Navtex η Τουρκία, βγαίνει το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, θα κάνει έρευνες, αυτές που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς έξω από την Κάσο. Βγήκε ο Συρίγος και το είπε προχτές στην ΕΡΤ, λέει, στην Κάσο. Υποχωρήσαμε δύο φορές. Μας στείλανε άλλη πλοία πολεμικά και εμείς υποχωρήσαμε. Τι θα κάνουμε. Αλλά τώρα θα το βάλουμε. Τώρα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα γίνονται και πιο θαρά. Λέει, λιοντάρια θα είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Το στέλνουν λοιπόν 1η με 25 Οκτωβρίου. Θα κάνει έρευνες το Roots Race ανάμεσα στα κατεχόμενα και στην Τουρκία. Γιατί θέλουν να φτιάξουν έναν αγωγό φυσικού αερίου από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία. Για να μεταφέρουν αρχικά φυσικό αέριο από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα. Αλλά μετά, όταν ξεκαθαρίσουν στη Συρία τα πράγματα, γιατί εκείνη το παιχνίδι το μεγάλο των Τούρκων αυτή τη στιγμή, να μεταφέρουν φυσικό αέριο, ενδεχομένως και πετρέλαια και διάφορα άλλα πράγματα. Προσέξτε, από τη Συρία στα κατεχόμενα και από εκεί στην Τουρκία, και αυτό το φυσικό αέριο θα το πάει η Τουρκία λογικά στους άλλους αγωγούς και θα αγοράζουμε κι εμείς φυσικό αέριο το οποίο περνάει από τα κατεχόμενα. Είδατε τι ωραία. Αυτό τώρα προφανώς είναι τελείως παράνομο, έτσι. Το να φτιάξουν τον αγωγό στα κατεχόμενα. Αλλά δεν μιλάει εδώ πέρα κανένας. Θα μου πεις, όταν έχουν φτάσει μέχρι την Κρήτη, θα πας να ασχοληθείς με το τι συμβαίνει ανάμεσα στα κατεχόμενα και στην Τουρκία. Δεν μπορείς να ξεμητήσεις έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Με πόσα χρόνια είναι ο Γεραπετρίτης υπουργός εξωτερικών, ρε παιδιά? Πόσα χρόνια είναι?

Από το 2023, από τις 27 Ιουνίου του 2023, είναι υπουργός εξωτερικών της χώρας ο Γιώργος Γεραπέτρητης. Παιδιά, εντάξει, εντάξει, όχι θα κάνουν αγωγό οι Τούρκοι, θα κάνουν αερογέφυρα. Θα περνάει από πάνω μας και θα πηγαίνουν κατευθείαν στην Ιταλία. Και δεν θα λέμε τίποτα, μην τους ενοχλήσουμε. Κάνανε χτες και καμιά 500 παραβιάσεις πάλι, πετάγανε UAV, οπλισμένα, μαχητικά, κατασκοπευτικά πάνω από τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Εντάξει, μωρέ, δεν ασχολείται κανένας. Τα έχει αναλάβει ο Γεραπετρίτης. Τα έχει αναλάβει.

να ξέρετε, πάντως με την Τουρκία δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα, διότι πήρανε αυτή τη δήλωση Ρήγου τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και την παίζανε ότι οι Έλληνες παραδέχονται ότι υποχώρησαν. Το μήνυμα ποιο είναι όταν παίζει αυτό το πράγμα το μέσο ενημέρωσης της Τουρκίας? Τι ζητάει ο κόσμος? Περισσότερη επιθετικότητα από την Τουρκία, γιατί οι Έλληνες τι κάνουνε? Οι Έλληνες υποχωρούν. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει. Και ότι άμα τους πιέσουμε λίγο, άμα τους ζωρίσουμε λίγο τους Έλληνες, θα κάνουν ξανά πίσω. Τώρα θα μου πεις γιατί βγήκε και το είπε ο Συρίγος. Ο Συρίγος μπορεί να το είπε για να εκθίσει το Γεραπετρίτη. Γιατί πριν από δύο χρόνια, το 24, σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόταν ο Συρίγος, στο τι έγινε το 24, σε δύο περιπτώσεις, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο. Ο Γεραπετρίτης βγήκε και έλεγε ότι, παιδιά, όχι, ολοκληρώθηκαν, λέει, κανονικά όλες οι εργασίες. Τι υπάρχουν οι δηλώσεις αυτές? Φουργέτ, τίτλος, ομολογία από τον Έλληνα πολιτικό για το 24. Μόλις η Τουρκία έστειλε πολιτικά πλοία, αποσυρθήκαμε. Γεννή Σαφάκ, ομολογία 2024 σε ζωντανή μετάδοση. Μόλις ήρθαν οι Τούρκοι, αναγκαστήκαμε να κάνουμε πίσω. Σαμπάχ, κάναμε δύο φορές πίσω. Τα τουρκικά πολεμικά πλοία πανικόβαλαν την Αθήνα. Χαμπερλέρ, ξέρω εγώ, και γεννή Ακίτ. Η Άγκυρα δεν επέτρεξε τη διεξαγωγή ερευνών εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας χωρίς άδεια, με αποτέλεσμα την ελληνική αναδίπλωση. Δική τους υφαλοκρηπίδα, ξέρεις, λένε στα 6 ναυτικά μίλια έξω από την Κρήτη, ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κάσο. Ανάμεσα στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Από την Κάρπαθο, στο μεταξύ, είναι ο Γεραπετρίτης. Δεν θα μπορεί να βγείτε για ψάρεμα. Θα ζητάει άδεια, έτσι όπως πάνε να βάλουν τους Γάλλους να ζητήσουν άδεια για το καλώδιο από την Τουρκία για να κατέβει κάτω από, την Κρήτη. Σε λίγο, άμα θέλουμε να βγούμε για ψάρεμα, θα ζητάμε άδεια, θα παίρνουμε τηλέφωνο στο λιμεναρχείο της Μύρνης, ξέρω εγώ, και ας είσαι στη Τζιά. Θα είσαι Τζιά, θα κάνεις τηλέφωνο στους Τούρκους, μπορώ να βγω για ψάρεμα. Προς τα εκεί μας πάνε. Να μην σου πω δε ότι άμα ήμουν ψαράς, θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά να δηλώσω Τούρκος. Γιατί για να μην με δεσμεύουν τα μέτρα, τα περιβαλλοντικά. Γιατί ξέρεις, άμα είσαι ένας ψαράς, εκτός από το ότι πληρώνεις φόρους του Θεού κτλ., δεν μπορείς να έχεις βιτζότρατες, δεν μπορείς να βγαίνεις σε περιβαλλοντικά πάρκα γιατί έχεις πομπό. Ενώ άμα είσαι Τούρκος, πας. Κάνεις πολιτογράφηση Τούρκος, άμα είσαι ψαράς. Και κυκλοφορείς, κάνεις τα πάντα. Σε ενοχλεί κανένας, το λιμενικό δεν σε πλησιάζει. Έχω δει κάτι βιντεάκι, πλησιάζει το λιμενικό και τους κάνουν κάτι δάχτυλα περίεργα. Οι Τούρκοι τους βρίζουν κιόλας και τέτοια. Εντάξει, κάπως έτσι θα πάει.

0: Στο μεταξύ δεν μας φτάνανε οι Τούρκοι, να ξέρετε, έχουμε και τους Ισπανούς. Τους Ισπανούς του Σάντσεθ, που τον βάραβε ο Δούκας, που τα λέγαμε την πρώτη ώρα, ωραία πραγματάκια. Αυτοί λοιπόν οι Ισπανοί, με κυβέρνηση σοσιαλιστών, έχουν γίνει, ρε παιδί μου, τι να σου πω, όχι απλά φιλότουρκοι. Φιλότουρκοι ήταν από πάντοτε, ξέρεις, το αεροπλανοφόρο το μεγάλο της Τουρκίας, το Ανατολού, έχει χτιστεί με ισπανικά σχέδια. Ισπανικές και τουρκικές εταιρείες ματσουλάνε μαζί τα κονδύλια του SAFE, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Άμυνα. Και ιταλικές και ιταλοτουρκικές συνεργασίες υπάρχουν, αλλά και με τους Ισπανούς θα πάνε πολύ καλά. Α, σαν να μην μας έφτανε αυτό, έχουμε και επιθέσεις στο Άγιον Όρος, ρε. Είναι το Άγιον Όρος, το έχουμε εδώ πέρα δικό μας. Τι σχέση έχουν οι Ισπανοί, τι τον κόφτει τον Ισπανό, τι γίνεται στο Άγιον Όρος? Όχι φίλε, τον κόφτει. Δημοσιεύτηκε στην El País, όχι χτες, προχτές, ένα εκτενέστατο κείμενο, ένα ρεπορτάζ δημοσιογραφικό που ουσιαστικά είναι μία επίθεση στο Άγιον Όρος. Έχουν πάει και έχουν βρει και διάφορους εδώ πέρα από την Ελλάδα που μισούν προφανώς το Άγιον Όρος και θέτουν ζητήματα, λέει, αν το Άβατο είναι συμβατό με τις σύγχρονες αρχές της ισότητας των φύλων και τις απαγόρευσης των διακρίσεων. Επειδή δηλαδή οι άλλοι είπαν ότι τώρα σύγχρονη αρχή έχουμε την ισότητα των φίλων και την απαγόρευση των διακρίσεων, να καταργήσουμε το Άβατο στο Άγιον Όρος. Επειδή έτσι γουστάριζε ένας Ισπανός δημοσιογράφος. Και βγήκε, λέει, μια Ισπανίδα ευρωβουλευτής, άκου τώρα Ιωάννη, η Λίνα Γκάλβεζ, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φίλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ζήτησε να καταργηθεί το Άβατο στο Άγιον Όρος. Δεν ξέραμε να την κάνουμε και Μητροπολίτησα. Δεν το ξέραμε, κυρία Λίνα Γκάλβεζ, να σας κάνουμε. Και πρότεινε, λέει, να ανοίξει ξεχωριστή συζήτηση για το αν θα πρέπει να συνεχίζεται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του Αγίου Όρους από τη στιγμή που εκεί ισχύει ένας κανόνας που η ίδια θεωρεί αντίθετος θεμελιώδης αξίας της Ένωσης. Πρόσεξε να δεις τι σημαίνει υποκρισία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έστελνε λεφτά με το τσουβάλι τόνους στον Ισλαμιστή, στον τζιχαντιστή, τον Αλσαρά της Συρίας, που έχουν περάσει λεπίδα. Όποιον δεν ήταν, ας πούμε, Σουνίτης μουσουλμάνος, έχουν σφάξει Αλεβίτες, έχουν σφάξει Δρούζους, έχουν σφάξει Χριστιανούς. Ο τύπος ήταν συνέτερος με το Ισλαμικό κράτος, συμπολεμιστής κάποια στιγμή, ήταν στην Αλνούστρα ο άνθρωπος. Και χρηματοδοτεί αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν βγει η Ισπανίδα ευρωβουλευτής, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα είναι, και θέλει να σταματήσει, λέει, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του Αγίου Όρους επειδή δεν επιτρέπεται η είσοδος γυναίκες. Μα έχουν παλαβώσει τελείως, έτσι. Έχουν παλαβώσει τελείως. Και μια άλλη ευρωβουλευτής, η Άννα Μιράντα, ούτε ξέρω τι είναι και αυτή. Άννα Μιράντα, σαν από το Sex and the City, σαν να βγήκε. Η οποία, λέει, χρησιμοποιεί το χαρακτηρισμό apartheid φίλου τους. Βγάλανε apartheid, ρε. Ρε τους μοναχούς οι οποίοι πάνε και ζουν εκεί πέρα χωρίς τίποτα, ρε. Προσεύχονται για όλους μας. Αν πιστεύεις λίγο, καταλαβαίνεις ότι το Άγιον Όρος είναι ένα πεδίο πνευματικού πολέμου. Οι άνθρωποι αυτοί προσέχονται για να είμαστε καλά εμείς. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Να σωθούν γιατί να είμαστε καλά κι εμείς. Και έχει βγει λοιπόν η Μιράντα, δεν ξέρω πώς το καλό τη λένε, και υποστηρίζει, λέει, ότι το Άβατο αντιβαίνει στις αρχές που κατοχυρώνται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρεί, λέει, ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να ανοίξουν συζήτηση για τις απαγορεύσεις αυτές. Και έχει βγει στο μεταξύ και ένας ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Σάκης Αρναούτογλου, και λέει, εντάξει, αντί να πει, δεν σας πέφτει λόγος, θα κάνουν οι μοναχοί ό,τι θέλουν, εσύ εσένα τις εκόφτει, λέει ότι το ζήτημα είναι σύνθετο, λέει, δεν αφορά μόνο την ισότητα αλλά και την ιστορία, δηλαδή τα μασάει. Ντρέπεται να πει ότι η δικιά μας παράδοση είναι αυτή, η παράδοση του Άγιον Όρους είναι αυτή. Αυτό θα μείνει. Αρχίζει και τα μπουρδουκλώνει. Ότι προεπήχαν, λέει, ιδιαίτερες ιστορικές πραγματικότητες κατά πολύ της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά πολύ. Αυτή είναι 2.000 χρόνια, να πούμε εκεί πέρα. Χίλια κάτι χρόνια, εντάξει, μιλάμε υπερβολές. Προϋπήρχε, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην υπάρχει σε 20 χρόνια. Το Άγιον Όρος θα συνεχίσει να υπάρχει. Και θέτει, λέει, συνολικά, εν συνόλο, το άρθρο της Ισπανικής Εφημερίδας το καθεστώς του Αβάτου υποκριτική εξέταση, προσπαθώντας να αναδείξει την αντίφαση ανάμεσα στη διατήρηση του αποκλεισμού των γυναικών και στη συνεχιζόμενη χρηματοδότηση έργων από ευρωπαϊκούς πόρους. Εάν το ζουμί είναι αυτό, υποθέτω ότι οι άνθρωποι του Αγίου Όρους, αν τεθεί τέτοιο θέμα, θα τους πούνε πάρτε χρηματοδοτήσεις και βάλτε τες όπου θέλετε. Βάλτε τες να κάνετε σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου με τα τρανς μυστικά δείπνα και όλα τα υπόλοιπα. Τι θυμάσαι αυτά, τα σατανιστικά? Ναι, τα θυμάσαι, Ιωάννη? Δεν τα θυμάται ο Ιωάννης. Έχω τελό εν σοκ. Τα έχω πάρει πάρα πολύ με τους Ισπανούς. Θα κάνω αντιϊσπανική τέτοια. Στεναχωρήθηκα που πήρανε και το Μουντιάλ, να ξέρεις, μετά από αυτά που έγραφε η El País, ενώ τους είχα στηρίξει. Στεναχωρήθηκα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9.30 περίπου. 9 και 33 πρώτα λεπτά. Και οι τίτλοι που διαβάζω είναι «Ουρά 11 χιλιόμετρων στον Κηφισό». «Καταστροφή στον Κηφισό». Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο στον Κηφισό. «Ιωάννη, διαφώτισέ μας. Πες μας τι συμβαίνει, διότι τα πράγματα δεν φαίνονται καλά».
1: Λοιπόν, να σας πω, αυτοί οι τίτλοι που διαβάζεις αφορούν την καραμπόλα που είχε συμβεί νωρίτερα. Πράγματι υπάρχει έντονη συμφόρηση στη λεωφόρο Κηφισού. Τα πράγματα όμως είναι ελαφρώς καλύτερα, δεδομένου το ότι λίγο-λίγο αρχίζει και αποσυμφορίζεται η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, με κατεύθυνση προς το Πειραιά, υπάρχουν καθυστερήσεις, έντονες καθυστερήσεις, και εκτείνονται από το Αιγάλεο έως και την περιοχή της Κηφισίας, όχι όμως στον ίδιο βαθμό, διότι η κίνηση σιγά σιγά μπαίνει σε ρυθμούς. Δυσκολότερα θα λέγω ότι είναι τα πράγματα με κατεύθυνση προς τα πάνω, προς τη μεταμόρφωση. Εθνική Αθηνών Λαμίας, εν πάση περιπτώσει, όπου τα προβλήματα σημειώνονται ήδη από τη λεωφόρο Αθηνών και εκτείνονται έως και τη μεταμόρφωση. Να πούμε ότι οι καθυστερήσεις εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους οδηγούς όσο αφορά την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Έχουμε μερική αποσυμφόρηση στη λεωφόρο Φιλής. Δύσκολα τα πράγματα στην Αττική Οδό. Οι καθυστερήσεις αγγίζονται 25 λεπτά με μισή ώρα στις περισσότερες από τις εξόδους, ιδίως στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο υπάρχουν προβλήματα από το ύψος του Ζεφυρίου, από τη Φιλής δηλαδή, και μετά έως το Μαρούσι. Στη Κηφισίας έχουμε συμφόρηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κίνηση παραμένει έντονη και οι καθυστερήσεις ταλανίζουν τους οδηγούς από το κέντρο της Αθήνας έως και το Μαρούσι επίσης. Γενικότερα, το κέντρο της Αθήνας πλήττεται από καθυστερήσεις επίσης, διότι η συμφόρηση υπάρχει σε όλες τις οδικές αρτηρίες, όπως είναι στην περιοχή της Ομόνιας, στο Μεταξουργείο, την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφία. Η λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι κανονικά όλα σε κλειό καθυστερήσεων. Η παραλιακή, ο Πειραιάς, περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Βλέπω ότι η κίνηση διεξάγεται ομαλά. Υπάρχουν όμως παρατεταμένα προβλήματα όσο αφορά τη λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου έως και τη λεωφόρο Αλίμου.

χάλια. Χάλια μαύρα. Υπομονή, υπομονή. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM. Στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Υπομονή. Είναι χάλια η κατάσταση στους δρόμους. Είναι χάλια η κατάσταση στο Γηφισό. Είναι χάλια η κατάσταση αν είναι να ταξιδέψετε εκτός με το αν είναι να πάρετε κανένα πλοίο. Τσεκάρετε όπως είπαμε. Κάντε ένα τηλέφωνο αν θα φύγει το πλοίο σας, διότι λόγω καιρικών φαινομένων υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν καθυστερήσεις σε δρομολόγια, υπάρχουν διάφορα. Και υπομονή, ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα. Λοιπόν, Fly Dubai, τι έγινε χτες εκεί, χαμός. Πήγε. Ποιο είναι το... Ποια είναι τα στοιχεία, τι έχουμε. Κυβερνήτης Ινδός. Συγκυβερνήτης από το Ομάν. Το Ομάν είναι, μια... είναι η πιο ανεκτική μουσουλμανική χώρα, να ξέρεις, τον κόσμο. Αυτοί στο Ομάν έχουν ένα δικό τους είδος Ισλαμισμού, να ξέρεις, ε. Δεν είναι ούτε Σουνίτες, ούτε Σιίτες. Δηλαδή δεν είναι σε κάποια από, τα... από τις δύο μεγάλες σχολές του Ισλάμ. Είναι η τρίτη, είναι η τρίτη μεγαλύτερη. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς λέγεται το δικό τους κομμάτι, το, η δικιά τους τέλος πάντων τέτοια του Ισλάμ, η οποία υποθέτει είναι η πιο ανεκτική. Δεν υπάρχει θρησκευτική καταπίεση στο Ομάν, να ξέρεις. Είναι, υπάρχουν δηλαδή και χριστιανικοί ναοί, λειτουργούν κανονικά κτλ. Είναι λίγο πιο χαλαρή από τους άλλους. Αλλά προφανώς ο συγκεκριμένος ο τύπος, ο πιλότος, ήταν τζιχαντιστής. Αρνούνται να το πούνε. Μπείτε και δείτε, σε όλα τα μέσα, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης τον ονομάζουν θρησκευτικό εξτρεμιστή, ρε. Δεν λένε ούτε τζιχαντιστή, ούτε τίποτα τέτοιο κακό. Καμία κακή λέξη, καμία κακή λέξη. Θρησκευτικός εξτρεμιστής. Λες και οι θρησκευτικοί εξτρεμιστές που κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες, ξέρω εγώ, είναι Ινδουιστές ή είναι Χριστιανοί. Όλοι οι θρησκευτικοί εξτρεμιστές που κάνουν τέτοιου είδους ενέργειες τα τελευταία χρόνια έρχονται από μια συγκεκριμένη θρησκεία, αλλά μην την κατονομάσουμε και στεναχωρέσουμε τίποτα κανέναν Ισπανό ευρωβουλευτή και βγήκε μας κόψει τη χρηματοδότηση. Συνάδελφοι, έτσι το πάμε. Θρησκευτικός εξτρεμιστής λοιπόν, λέει αυτός ο τύπος από το Ομάν. Αυτός ο τύπος λοιπόν από το Ομάν ήταν ο συγκυβερνήτης. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι συγκυβερνήτης, διότι λέει δεν επιτρέπεται στις πτήσεις πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από το Ντουμπάι στο Ισραήλ, να είναι πιλότοι από χώρες οι οποίες δεν έχουν σχέσεις με το Ισραήλ. Για διάφορους λόγους, υποθέτω και νομικούς, για το πώς θα κατέβουν διαμαρτύρια κτλ. Αλλά προφανώς και γιατί οι χώρες στις οποίες δεν έχει σχέση το Ισραήλ είναι οι χώρες με τις οποίες υπάρχει εντονότερο το τζιχαντιστικό, εγώ θα το λέω τζιχαντιστικό, δεν το λέω θρησκευτικό, εξτρεμιστικό στοιχείο. Έβγαλε λοιπόν ο συγκυβερνήτης που ήταν τζιχαντιστής και όχι θρησκευτικός εξτρεμιστής, έβγαλε μία μάχαιρα. Έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να μαχαιρώνει τον πιλότο και έριξε το αεροπλάνο προς τα κάτω. Ο πιλότος ο Ινδός, σας λέω τώρα τι έχει μεταφερθεί, έτσι. Ο πιλότος ο Ινδός, όπως πέφτει, όπως καταραίει, προλαβαίνει για καλή τύχη των επιβενόντων στο αεροπλάνο και ανοίγει την πόρτα του πιλωτηρίου. Δεν ήταν κλειδωμένη, γιατί τώρα ξέρεις, κλειδώνουν αυτές οι πόρτες απ' έξω. Και το βλέπουν οι μπροστινοί ότι κάτι γίνεται, τον βλέπουν, βγαίνει μέσα στα αίματα, άνοιξε την πόρτα στο μεταξύ πριν καταρρεύσει. Τα χέρια τον είχε κατασφάξει ο άλλος, έτσι. Τον είχε κατασφάξει. Και μπαίνουνε μέσα, προφανώς θα καθόντουσαν στην πρώτη σειρά ή τίποτα, ξέρω εγώ, της Μοσάντ που τα επιστρέφανε από διακοπές ή τίποτα σκληραγωγημένοι, γιατί οι Ισραηλοί πολίτες πάνε όλοι στρατό, πολεμάνε, κάνουν μετεκπαιδεύσεις σοβαρές. Δηλαδή, μου έλεγε ένας φίλος ότι ήταν, είχε δει χειρούργο από νοσοκομείο, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και πιλότος σε πολεμικό αεροσκάφος. Και πήγαινε για εκπαίδευση, δεν ξέρω πόσο καιρό, πόσες εβδομάδες, μήνα και το χρόνο. Και όταν πήγαινε για μετεκπαίδευση, για να πετάξει το F-35 π.χ. Πληρωνότανε, αλλά δεν πληρωνότανε με μισθό Ελαφαντάρ, πληρωνότανε με το μισθό που έπαιρνε κανονικά στη δουλειά του, σαν χειρούργος. Θα μου πεις εδώ πέρα οι χειρούργοι δεν τα δηλώνουν και όλες, οπότε πάλι δεν θα πηγαίνανε, αλλά τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα, μην πάμε σε τέτοια κουβέντα. Ήταν λοιπόν σκληραγωγημένοι, ήταν τίποτα Μοσαντέ, ήταν τίποτα. Μπαίνουν μέσα, τον πλακώνουν στο ξύλο τον Ομανό, τον κυβερνήτη, τον wannabe τρομοκράτη, τον τζιχαντιστή. Και πάει ένας τύπος, λέει, ο οποίος έβλεπε ντοκιμαντέρ. Είχε δει το Mayday. Τα έχεις δει αυτά που πέφτουν αεροπλάνα.
και προλαβαίνει το αεροπλάνο και το σηκώνει. Το οποίο το αεροπλάνο πήγαινε καρφωτό για το έδαφος. Είχε κάνει από τα 36.000 πόδια, πήγε στα 18. Δηλαδή έκανε 15, έχασε το μισό ύψος το αεροπλάνο μέσα σε δευτερόλεπτα. Τόσο απότομη ήταν η κατάβαση που έσπασε το πτερύγιο. Φίλε, αυτό το υδραυλικό που έχει πίσω για να ρυθμίζει. Στο μεταξύ σωθήκανε μάλλον επειδή έσπασε το πτερύγιο. Γιατί αν δεν είχε σπάσει το πτερύγιο, αν συνεχιζότανε, θα φεύγει όλη η ουρά. Είχε γίνει στην Αμερική αυτό σε ένα αεροπορικό ατύχημα. Ξέρεις, από τις πιέσεις, ρε παιδί μου. Όταν κατεβαίνεις τόσο γρήγορα, δε, τι να αντέξει, αεροπλάνο μηχάνημα είναι. Και σωθήκανε αυτοί οι τύποι, προσγειωθήκανε στη Σαουδική Αραβία, στη Σαουδική Αραβία, που και αυτοί δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και υπάρχει τώρα ένα περίεργο εκεί. Ήτανε και δύο εξτρά πιλότοι, ρε. Ήτανε δύο εξτρά πιλότοι μέσα στο αεροπλάνο. Οι εξτρά πιλότοι γιατί ήτανε μέσα στο αεροπλάνο, επειδή το ψάξα χτες. Το ψάξα. Επειδή όταν κάνεις μία πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Ισραήλ, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. Μπορεί να κλείσει ένα αέριο χώρο της Ιορδανίας. Μπορεί να κλείσει να πετάξουν ντρόνς οι Χούθοι. Γενικά είναι ένα αεροπορικό ταξίδι, είναι κάπως σαν επιχείρηση. Οπότε οι εταιρείες, λέει, έχουν πάντοτε δύο εξτρά πιλότους, γιατί μπορεί να ξεπεράσουν το νόμιμο όριο που οδηγάνε οι πιλότοι τα αεροπλάνα. Επειδή υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις, μπορεί να αλλάζουν, να πρέπει να πας μέσω Τουρκία στο Ισραήλ. Πρέπει να πας μέσω Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία, δεν ξέρω τι. Ναι, πραγματικά δεν ξέρω. Και γι' αυτό, λέει, είχαν και τους δύο εξτρά πιλότους, οι οποίοι κατάφεραν και προσγείωσαν το αεροπλάνο με το σπασμένο πτερύγιο το πίσω το ουριέο. Έτυχε ο άλλος, ήταν οδοντίατρος. Έκανε επέμβαση στον πιλότο, ξέρω εγώ, πάνω στο τέτοιο και τον έσωσε, τον έραψε τον πιλότο. Τον τρομοκράτη, ξέρεις με τι τον δέσανε? Με καλώδια φορτιστών από κινητά. Τον τζιχαντιστή τον δέσανε με τα καλώδια φορτιστών από κινητά. Αυτό που τώρα πάει ντουγρού για ταινία, όπως καταλαβαίνεις. Πάει ντουγρού για ταινία. Δηλαδή, άμα ήμουν στο Χόλιγουντ, θα είχα τρέξει και θα έλεγα: παιδιά, ελάτε και τα λοιπά. Του υποδεχτήκαν. Ο άλλος ήταν Νετανιάχου, πήγε και του αγκάλιζε. Ο άλλος ήταν με τα αίματα, ρε. Ήταν με την μπλούζα μέσα στα αίματα. Πήγε ο Νετανιάχου, τώρα άλλο δεν ήθελε και ο Νετανιάχου. Έρχονται εκλογές. Μια χαρά του κάτσε που σωθήκαν. Είσαστε λιοντάρια, του λέγε. Είμαστε λιοντάρια. Χαιρόντουσαν να αγκαλιάζουν. Εντάξει, προφανώς και εγώ θα αγκαλιαζόμουν. Όχι, με όποιον έβρισκα. Άμα ήμουν μέσα σε αυτή την πτήση, ρε φίλε, θα είχα βγει κάτω και θα αγκάλιζα, θα φύλαγα το χώμα όπου και να ήμουν. Μιλάμε για Τζόκερ. Το έσωσαν, λέει, δύο πιλότοι τυχαία που ήταν μέσα. Ένας Ουκρανός και ένας Ρώσος. Δεν ήταν τυχαία. Αυτό προκύπτει, αγαπητέ φίλε, είναι ένα από τα μέτρα που παίρνουν. Υποθέτω. Τώρα αυτό στο μεταξύ έχει προκύψει τεράστιο θέμα. Γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ντουμπάι, ήταν από τις λίγες χώρες που είχαν καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Στην περιοχή ήταν μέρος των συμφωνιών του Αβραάμ κτλ. Τώρα όμως έχει προκύψει μείζον γεωπολιτικό ζήτημα, διότι λένε οι Ισραηλινοί στους Ηνωμένο Αραβικά, στους Εμμυριτιανούς τέλος πάντων, ότι δεν τηρείτε τις συμφωνίες. Και μας στείλατε τον Ομανό, τον Ομανέζο. Πώς λέγεται αυτός ο Ομανό? Ομανίτης, Ομανέζος, Ομανός. Και αυτό τώρα δεν ξέρεις πού μπορεί να οδηγήσει. Βγήκε και ένας έτσι φανατικός υπουργός και λέει του Ισραήλ και λέει: δεν πρέπει, επειδή τη γλιτώσαν αυτή το αεροπλάνο, να το πάρουμε ότι δεν έγινε τίποτα. Πρέπει, λέει, να λειτουργήσουμε ως κράτος σε κάθε τρομοκρατία, επειδή να λειτουργούμε σαν να είχε ολοκληρωθεί. Σαν να είχε γίνει. Και άφησε μια τέτοια και ο Νετανιάχου. Τι του είπε? Είπε σε αυτόν τον τύπο που. Αυτός που είχε δει το Mayday και σήκωσε το αεροπλάνο τελευταία στιγμή που ήταν μέσα στα αίματα που αγκαλιαζόντουσαν. Του λέει: έσωσες πολλές ζωές, λέει, και όχι μόνο αυτόν που ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Φαντάσου τι θα γινότανε, θα είχαν βομβαρδίσει άλλο το Ομάν. Δραματικά όλα αυτά, έτσι. Τρομακτικά, τρομερά. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και μαθήματα. Υπάρχουν και μαθήματα πώς. Το να είσαι ενεργός, έφεδρος, το να είσαι τέτοιο μπορεί να είσαι σε μια δύσκολη στιγμή που μπορεί να μην είναι τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να είναι φυσική καταστροφή. Μπορείς να βοηθήσεις συνανθρώπους σου. Να μην είσαι παρατημένος τελείως, ρε παιδί μου. Να μπορείς να διαχειριστείς. Είδες ένας γιατρός, κάποιοι άλλοι οι οποίοι είχαν πάει φαντάρι, το σώσανε. Να μην πνιγούμε, να μην είσαι σε καμία. Εδώ πέρα έχουμε και θέματα με τα φυσικά αέρια. Σκάνε κτίρια στις μέσα δένας χωρίς να μας βομβαρδίζουν εμάς. Καλό είναι. Εφεδρεία, τσεκάρετε, υπάρχουν σύλλογοι εφέδρων. Όχι, δεν λέω για τα κρατικά, μην περιμένετε εκεί πέρα και πολλά πράγματα. Βγαίνει ο Δένδιας και λέει: θα κάνουμε εφεδρεία. Οκ, εντάξει. Ναι, μαζί σου μεγάλο, θα δούμε πότε, αν και τα λοιπά. Και αν έχει μείνει κανένα φράγκο, δεν τα έχουν φαγωθεί όλα. Υπάρχουν σύλλογοι εφέδρων. Υπάρχει, το ξέρεις ότι υπάρχουν ακόμα και αθλητικά δρόμενα εφέδρων. Μαζεύονται διάφορες ομάδες που συμμετέχουν έτσι, έφεδροι, εθελοντές έφεδροι. Γιατί στην Αθήνα δεν έχει και εθνοφυλακή να πας και τέτοια. Δεν μπορεί, ούτε θα σε καλέσουν για μετεκπαίδευση, είναι σαν να πιάσει τον Τζόκερ. Αλλά οργανώνονται μόνοι τους, κάνουν αγωνίσματα. Έχει κάθε χρόνο
Τώρα κοντά νομίζω είναι κιόλας ένα. Έχουν στρατιωτικό αθλητισμό, έτσι ονομάζεται. Να είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα. Εδώ πέρα έχουμε μαζέψει κι εμείς πολλούς, πώς λέγονται, θρησκευτικούς εξτρεμιστές, να μην πούμε τζιχαντιστές. Λογικά πρέπει να είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Έλα βρε Βαλεντίνα, στείλ το μου αυτό που μου στείλες. Το ψάχνω από το πρωί. Το ψάχνω από το πρωί και δεν το έβρισκα. Έδωσαν, λέει, 16.533,34 ευρώ απευθείας ανάθεση σε ρόζ ξενοδοχείο για συμβουλές. Σκέψου τι συμβουλευτική έπαιξε. Έλα να σου κάνω μια συμβουλευτική, μάνα μου. Έλα να σου κάνω μια συμβουλευτική, κοπελάρα μου. Και αυτό είναι το καλό σενάριο. Μην είναι. Έλα, ντράκλα μου, να κάνουμε δύο συμβουλευτικές, τρεις, τέσσερις, όλοι μαζί συμβουλευτικές. Ροζ ξενοδοχείο, λέει. Ροζ ξενοδοχείο, μάλιστα. Πήρε 16 χιλιάρικα. Από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ. Βγήκε στη διάβγεια αυτό το πράγμα, παιδιά. Είναι ξενοδοχεία συγκεκριμένα ή μη διαμονής. Πού είναι όμως αυτά τα ξενοδοχεία? Κάτσε, γκουγκλάρω τώρα ζωντανά. Το ψάχνα από το πρωί, αυτό ρώταγα γενικά δεξιά-αριστερά. Βλέπω μόλις 200 μέτρα από την παραλία της Γλυφάδας π.χ. το ένα. Καλοπερασάκηδες. Υποθέτω ότι τους συμβούλεψαν πολύ καλά. Έγινε τη συμβουλευτική στο ξενοδοχείο. Μόνο 16 χιλιάρικα, μόνο 16 χιλιάρικα. Υπάρχουν, λέει, ερωτήματα. Ήτανε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών. Ορίμασανε τα έργα σίγουρα. Εκεί πέρα θα ορίμασανε μέσα. Θα ορίμασανε 100%. Ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Λέει, η μισθή των κυβερνητικών είναι μεγάλη, αλλά το κρατικό ταμείο είναι ακόμα καλύτερο. Οπότε ακόμα και. Σου λέει, να σου πω κάτι. Εγώ τον καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Τον καταλαβαίνω. Διότι ο άλλος. Με τι θα πληρώσει το ξενοδοχείο ημιδιαμονής, με την κάρτα? Και άμα πάρει η γυναίκα γιατί τι έγινε στην κάρτα, καλύτερα να βγει μια απόφαση διάβγεια να πληρώσει μια εταιρεία του δημοσίου. Ποιος θα κάτσει να βρει? Καλημέρα, στέλνει ο Μανώλης. 5 λεπτά στο λίτρο, πιο κόμμα νοικοκυρέων. Ναι, καλά, εντάξει, νοικοκυρέοι, είπαμε, νοικοκυρέοι είναι οι σεμερτζίδιδες. Και οι φραπέδες και οι χασάπιδες και δεν ξέρω ποιος άλλος. Κόμμα επετών πια. Κόμμα επετών, κύριε Χάρη Θεοχάρη. Δίκιο έχεις, Μανώλη μου. Μήπως ήταν ένας τρόπος πληρωμής ερωτικό? Λες να μην πλήρωναν μόνο για το ξενοδοχείο να είχαν μέσα κι άλλα? Γιατί 16.000. Ρε εσύ, πόσο πάνε αυτά τα ξενοδοχεία ημι διαμονής? Πόσο πάει η ώρα? Εδώ πέρα αυτοί πρέπει να πάρουν κανένα Νόμπελ δραστηριότητα, ρε εσύ. Κανένα ρεκόρ. 16.000. Πόσο πάει, ρε παιδιά, υπάρχει κανένα που να ξέρει? Αγιαντόπουλε, ψάξε. Πόσο έχει η ώρα στα ξενοδοχεία ημι διαμονής? Ρε εσύ, 16.000, πόσες ώρες? Αυτοί δεν πρέπει να κάνουν άλλες δουλειές, ρε. 16.000, πόσες ώρες είναι? Δηλαδή, να πούμε 50 ευρώ την ώρα, νομίζω ότι είναι και καλά. Να πω, είναι και καλά, 50 ευρώ η ώρα. 16.000 δια 50 ευρώ, πόσες? Ο άλλος βάραγε 400 ώρες. Ρε φίλε, τι είναι αυτός? Να ξέρουμε να μην τον πλησιάζουμε, αυτός θα μας αφήσει έγκυος. Ώρες. 16.000 λέει είναι με τις υπηρεσίες. Τι υπηρεσία? Τώρα τι να σου πω, αν φέρνανε και κόσμο, τι να πω, δεν ξέρω ρε εσύ, τι να σου πω. Και να το κόψανε τιμολόγιο. Δηλαδή να έχουν ξεφύγει τελείως, να μην είναι δηλαδή μόνο για τη διαμονή, να έχει, ξέρω εγώ, τι υπηρεσίες προσέφερε το ξενοδοχείο.

Όχι. Τι, 330 ώρες είναι 16.533 ώρες για, με 50 ευρώ την ώρα. Εδώ πέρα ο τύπος έχει εμένα Νόμπελ. Ο τύπος πρέπει να πάρει Νόμπελ. Δεν ξέρω ποιος το κόψε αυτό. Αν έχει, λέει, 20-30 ευρώ η ώρα, είχαν κανονίσει όργια. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα. Με 30 ευρώ την ώρα πέφτει, πάει στο διπλάσιο. Με 25 ευρώ την ώρα πάει στο διπλάσιο. Πάει 660 ώρες. Εδώ πέρα 660 ώρες είναι σοβαρή επιχείρηση. Το κάνουν, λέει, και σε μεγάλες εταιρείες να το περνάει στο ξενοδοχείο. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος που έχει την εταιρεία και περνάει στο ξενοδοχείο. Α, περνάει ό,τι θέλει στην εταιρεία. Αυτό είναι το δημόσιο, παιδιά, εδώ πέρα. Βγήκε στη διάβγεια αυτή η απόφαση. Καλό περνάνε στη δουλειά αυτή, μου γράφει ο άλλος. Ρε που ζούμε, ρε παιδιά. Ρε που ζούμε. Οι Ισραηλοί παλεύουν με τρομοκράτες στον αέρα και οι δικοί μας εδώ πέρα γράφουν 600 ώρες, 600-700 ώρες σε ξενοδοχεία. Έχουμε παλαβώσει, τα έχουμε χάσει τελείως του ξενοδοχείου.

Και στο μεταξύ, εδώ πέρα μας έρχονται και άλλα. Που απλά όσο εμείς ξοδεύουμε λεφτά, δίνουμε 16 χιλιάρικα για συμβουλευτική ερωτικών ξενοδοχείων ή συμβουλευτική σε ερωτικά ξενοδοχεία. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να το θέσω, συμβουλευτική ξενοδοχείων ή συμβουλευτική σε ξενοδοχεία? Νομίζω το δεύτερο. Για συμβουλευτική σε ξενοδοχεία ή μη διαμονής. 16 χιλιάρικα δώσαμε. Οι απέναντι ξέρεις τι ετοιμάζουν οι Τούρκοι, ε? Πάνε με συνταγή Κίνας. Θα φτιάξουν τεχνητά νησιά και υπεράκτες πλατφόρμες στο Αιγαίο. Βγήκε ένας Τούρκος χθες, αναλυτής διεθνών σχέσεων, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας και τα λοιπά, σε μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα τουρκική και λέει: παιδιά, θα το λύσουμε πολύ εύκολα, λέει, το ζήτημα στο Αιγαίο, να μην τζακωνόμαστε, λέει, με τους Έλληνες. Θα φτιάξουμε τεχνητά νησιά όπως έχουν στη Σιγκαπούρη. Και θα, με βάση αυτά θα διεκδικήσουμε και εμείς τα 12 ναυτικά μίλια, την υφαλοκρηπίδα κτλ. Μιλάμε τώρα για καραμπινάτι, όχι παρανομία του διεθνούς, κατά του διεθνούς δικαίου. Μιλάμε ότι αυτό είναι κανονικά, ξεκινάει πόλεμος. Και αυτό, λέει, θα το πουλήσουμε στους Έλληνες ότι έτσι θα έρθει η ειρήνη στο Αιγαίο. Θα τα ονομάσουν στρατηγικές ναυτικές πλατφόρμες. Έχουν προεδρική. Εσείς τώρα με τα ξενοδοχεία δεν αλλάζει κουβέντα. Τώρα δεν πάω να λέω για τους Τούρκους εδώ πέρα. Θα λέω, θα μας βάλουν. Εκεί πέρα με τα ξενοδοχεία τώρα θα συζητάμε. Φτάνει, δεν θέλω άλλα μηνύματα για τα ξενοδοχεία, κυρίες και κύριοι. Τι είναι, τι άλλο να πω. Τι, καλοβόλη. Τι άλλο να πω. Τον πληρώσαμε, τι να πω. Με αποσυντονίζετε τελείως. Στόχος, λέει, με αυτές τις ναυτικές πλατφόρμες της Τουρκίας δεν είναι η ανάδυση μιας νέας περιοχής στρατιωτικής έντασης, αλλά η βιώσιμη ενίσχυση της οικονομικής και πολιτικής παρουσίας της Τουρκίας στην Ελλάδα. Τέτοιες δομές, λέει, μπορούν να λειτουργήσουν για την υποστήριξη αλληλευτικών δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, τη διεξαγωγή περιβαλλοντικής έρευνας και την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, τι θα προσπαθήσουν να κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Στο μεταξύ προβλέψει το διεθνές δίκαιο, υπάρχουν, σου λέει, τεχνητά νησιά δεν έχουν ούτε ΑΟΣ, ούτε θα, αλλά δεν θα το εφαρμόσουν οι Τούρκοι αυτό, παιδιά, δεν θα πάνε να μας πούνε, θα πάνε οι Τούρκοι, παιδιά, θα χτίσουν ανάμεσα στη Λευκάδα και στη, θα μας πούνε ότι, είναι, ότι έχουν υφαλοκρηπίδα στη Λευκάδα. Δεν θυμάσαι, εντάξει, αυτό κόσμιο διάβαζε. Δεν θυμάσαι την ταινία Ο Λύκος της Wall Street που πήγε ο πατέρας του Ντικάπριο και του ζήτησε τα αρέστα για το εξοδολόγιο που χρέωναν τις ερωτικές υπηρεσίες? Δεν την έχω δει, αδερφέ. Δεν την έχω δει. Γενικά είναι πάρα πολλές ταινίες οι οποίες δεν τις έχω δει. Σοκάρεται ο κόσμος, ξέρεις, όταν, γιατί υπάρχουν ταινίες. Νονός, εδώ πέρα συζήτηκα την άλλη φορά με τον Κυριάκο του Βελόπουλο. Δεν έχω δει τίποτα. Δεν βλέπω ταινίες, δεν ξέρω.

Τίποτα, τώρα δεν ξεκολλάμε από τα ξενοδοχεία. Δεν έπρεπε, έπρεπε να το κρατήσω για αύριο το πρωί. Δεν έπρεπε να το πω τώρα. Ωραία, ψυχολογικά ήταν ψυχομπορεί. Άκου τώρα τι γίνεται. Μπορεί να ντρεπόταν να πάει να δει τον ψυχολόγο του κάποιο στο γραφείο, να μην τον δούνε, να μην τον φωτογραφίσουν. Και λέει: θα κλείνω το ραντεβού με τον ψυχολόγο μου στο ξενοδοχείο για να έχουμε μια ιδιωτικότητα. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, να μην πάει το μυαλό σα συνέχεια, ρε παιδί μου, στο χυδαίο. Μην πάει το μυαλό σα ότι ήθελε ο άλλο να κρυφτεί. Μην πάει εκεί πέρα. Μπορεί να υπάρχει μια απολύτως λογική δικαιολογία, να είναι κάτι απολύτως υπερασπίσιμο από πλευράς αυτού που έκοψε το τιμολόγιο τα 16.000 ευρώ στα ξενοδοχεία ή μη διαμονής.

Λοιπόν, εσηκώθη όρθιος ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Η ώρα είναι 9 και 57 πρώτα λεπτά. Οπότε κάπου εδώ πέρα οδηγούμαστε στη λήξη σιγά σιγά της εκπομπής. Εσείς βεβαίως δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε στον Mach FM, μένετε στους 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης. Μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Το αχτύπητο δίδυμο των 10-12. Γενικά στα FM νομίζω εγώ, αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε καλά θα κάνετε να μείνετε συντονισμένοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 ώρα το πρωί. Εγώ θα είμαι εδώ πέρα. Και ο Ανδρέας θα είναι εδώ πέρα. Μην μας κάνεις καμία και μας λείπεις. Μην σε ψάχνουμε σε την πράξη ξενοδοχεία. Βγάλεις κάτι τιμολόγιο εδώ πέρα. Τρέχει να πληρώνει η ιδιοκτησία του σταθμού ξενοδοχεία για τον Αγιαννητόπουλο. 8 η ώρα το πρωί. Πώς ξύπνησες, λέει. Κάτσε ρε φίλε, πώς ξύπνησες. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα πούμε και αύριο. Καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στη λεωφόρο Κηφισού. Καλύτερη ωστόσο είναι πλέον η εικόνα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, με την καραμπόλα στις τρεις γέφυρες που προκάλεσε ουρές 11 χιλιόμετρων. Προβλήματα παραμένουν στην άνοδο από τα Κτέλ έως και τη Νέα Ιωνία, καθώς και στις κεντρικές αρτηρίες των βορείων προαστίων στην περιοχή Μαρούση, Χαλάνδρη και για Παρασκευή. Την ίδια ώρα στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο και φτάνουν τα 20 λεπτά στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω απαγορευτικού απόπλου που τέθηκε σε ισχύ εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στον Πειραιά δεν υπάρχει γενική απαγόρευση, ωστόσο έχουν ακυρωθεί ορισμένα δρομολόγια ταχύπλων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τα μέτρα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως και το μεσημέρι. Οι αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος με βούλευμα που του καταλογίζει παράνομες ενέργειες και ανεπανόρθωτη αλλίωση του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών. Οι δικαστές διαπιστώνουν ότι η επιχείρηση μπαζώματος και απομάκρυνσης χωμάτων έγινε χωρίς καμία νομιμότητα εν απουσία εισαγγελικής άδειας, καταστρέφοντας τελικώς κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία την ώρα που υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ένας επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας. Κατηγορούνται ότι με τις πράξεις τους έπληξαν ευθέως το έργο της δικαιοσύνης. Υπό το βάρος των ληξιπρόθεσμων χρεών που ξεπερνούν πλέον τα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση διευρύνει την έκτακτη ρύθμιση για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 δόσεις. Το μέτρο αφορά παλαιά χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως και το τέλος του 2024, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ και επιτόκιο που διαμορφώνεται στο 5,84%. Ωστόσο, η υπαγωγή συνοδεύεται από αυστηρούς κόφτες, καθώς εξαιρεί νεότερες οφειλές, απαιτεί άμεση τακτοποίηση όλων των τρεχουσών υποχρεώσεων και χάνεται οριστικά αν μείνουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις. Εξαιρετικά περιορισμένη αποδείχθηκε η νέα κυβερνητική παρέμβαση στα καύσιμα, καθώς προβλέπει πρόσθετη επιδότηση μόλις 5 λεπτών του ευρώ στο ντίζελ και καμία απολύτως αλλαγή στην αμόλυβδη βενζίνη. Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε γενναίες μειώσεις φόρων, το οικονομικό επιτελείο επιλέγει στάση αναμονής. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, μια τόσο ισχνή ελάφρυνση δεν ανακόπτει το κύμα της ακρίβειας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σοβαρές καταγγελίες για την παντελή έλλειψη αλεξικέραυνου αλλά και απεινιδωτή έρχονται στην επιφάνεια όσον αφορά το σχολείο στην Ηλιούπολη, όπου η 50χρονη διευθύντρια υπέστη ανακοπή εν ώρα καταιγίδας. Η εκπαιδευτικός δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες με μαλάξεις από νοσηλεύτρια, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος εξοπλισμός εκείνη την ώρα. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται ένας 17χρονος και ένας 19χρονος μέλη συμμορίας που λίστευε γυναίκες στη Κηφισιά και το Μαρούσι, αρπάζοντας αλυσίδες από το λαιμό τους. Οι δράστες ενεργούσαν με ιδιαίτερη σκληρότητα, ρίχνοντάς τις με βία τα θύματά τους στο οδόστρωμα, όπως καταγράφηκε και σε βίντεο ντοκουμέντο από αγριεπίθεση εις βάρος 60χρονης. Οι αρχές αναζητούν και έναν ακόμη συνεργό τους. Στην διεθνή επικαιρότητα, για μια τρομακτική απόπειρα με στόχο τη συντριβή αεροσκάφου τη Fly Dubai κάνουν ανοιχτά λόγο οι αρχές του Ισραήλ. Για το περιστατικό προηγήθηκε αιματηρή επίθεση του συγκυβερνήτη κατά του κυβερνήτη του αεροσκάφου εν ώρα πτήσης. Το μακελιό αποφεύθηκε κυριολεκτικά τη τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση επιβατών, οι οποίοι κινητοποίησαν το δράστη πριν από την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα που κορυφαίοι αξιωματούχοι καταγγέλουν ξεκάθαρο τζιχαντιστικό χτύπημα, κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να αποσιωπήσουν και να υποβαθμίσουν την τρομοκρατική διάσταση της επίθεσης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι άστατος με τοπικές βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου. Άρα μπήκε ο χειμώνας. Ημέρα Πέμπτη. Ημέρα Εθνικής Ελλάδος. Χαμός γίνεται στην Τούμπα. Χαμός θα γίνει σε όλη την Ελλάδα. Απόδειξη ότι οι Έλληνες διψάνε να βγουν έξω να στηρίξουν την πατρίδα. Μητσοτάκη, για σένα το λέω. Έτσι. Χαμός και σήμερα με την Ολλανδία και την Κυριακή με τη Γερμανία. Ό,τι και αν γίνει, το κέρδος είναι ένα. Ότι έχουν ξεσηκωθεί και πάλι οι Έλληνες. Γιατί η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Είναι σαφές και όποιος δεν το καταλαβαίνει, όποιος είναι στόκος, θα υποστεί τις συνέπειες. Μητσοτάκη, για σένα το λέω. Πάω σε δύο επαιτίους. Ακούτε την εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιανιτόπουλος. Εδώ ετοιμάζει τον ήχο που, με τον οποίο μας ακούτε. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, μάχη Γαυγαμήλων, ολοκλήρωσε την εξαφάνιση, την ήττα της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ένας λαός ιστορικός, τον οποίον οι γελοί Ευρωπαίοι που φιλοξενούσαν τον Χωμεϊνί, αυτοί οι ηλίθιοι Γάλλοι, τον τάιζαν και τον πότιζαν και τον έβαλαν μετά σε ένα αεροπλάνο για να πάει στην Περσία να καταντήσει έναν λαό όπως τον κατάντησε. Έτσι. 331 π.Χ. Εμείς είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς εδώ σήμερα έχουμε ατιμόρυτο τον προδότη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το σκυλάκι το κανείς, στο όνομα Αλέξης Τσίπρας. 1946, σαν σήμερα, βγαίνει η απόφαση από το δικαστήριο της Νιρεμβέργης. 12 Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο, αφού έχουν δολοφονήσει εκατομμύρια κόσμου. Με άλλη μορφή, με τη μορφή της Ούρσουλα Λαμόγιο, ο ναζισμός ξανά απλώνεται στην Ευρώπη. Η νέα γερμανική νεοναζιστική κατοχή απλώνεται στην Ευρώπη και εξοντώνει λαούς. Η ίδια η συμμορία, η γερμανική συμμορία των Βρυξελών παραδέχεται το εξής φοβερό, ότι στο χειμώνα που ξεκίνησε θα παγώσουνε 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Μπορείτε να το καταλάβετε, μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα παγώσουνε. Γιατί δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα θέρμανσης. Τρομερό, τρομερό. Προσγειώνομαι στην Ελλάδα. Πριν μπω στα βαριά σχόλια περί πραγματικότητες, θέλω να πω τρία πράγματα, τα οποία είτε σας αφορά είτε δεν σας αφορά, ακούστε τα, γιατί όλοι έχουμε στην οικογένειά μας κάποιους. Εγώ μετέχω σε αυτό που θα σας αναφέρω, αλλά εσείς είστε νεότεροι από μένα και άρα θα πάτε στο σπίτι και θα πείτε, πατέρα, είσαι πια νεαρός ηλικιωμένος. Η γεροντολογία λοιπόν λέει τα εξής πράγματα, ακούστε. Για μένα, που είμαι μεταξύ 65 και 74 ετών, με κοιτάζει ρε Γιαννητόπουλε, λέγομαι νεαρός ηλικιωμένος. Εντάξει, το νεαρός θα το λες δυνατά, το ηλικιωμένος πιο έτσι.
Λοιπόν, άρα 65.

είναι αυτή, ρε. Χρησιμοποιείς το Πρωθυπουργικό Γραφείο για οικογενειακό ξεκατηνιασμά. Ξεκατηνιάζεσαι στο Μέγαρο Μαξίμου με την αδερφή σου την Τώρα. Γίνεται Υπουργικό Συμβούλιο και το πρόβλημά σου είναι να ξεκατηνιαστείς με την αδερφή σου. Ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι καθόλου? Και είναι οι άλλοι φωτογραφίες, οι άλλοι υπουργοί γελάνε. Για κλάματα είστε, ρε. Χρησιμοποιεί το Μέγαρο Μαξίμου, το γραφείο του Πρωθυπουργού, για να ξεκατηνιάζετε με την αδερφή του. Δηλαδή, δεν έχουνε όριο πια στην κατάντια τους, στην ξεφτύλα τους. Κάνει σχόλιο στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αδερφή του, πάρ' την τηλέφωνο και βρίστη να. Πήγαινε σπίτι της, κάλεσε την σπίτι σου. Δηλαδή, εγώ αν τσακωθώ με την αδερφή μου, θα βγω στον δρόμο ή θα έρθω στο ραδιόφωνο και θα βρίζω την αδερφή μου? Ή στην τηλεόραση? Εσείς στη δουλειά σας, όταν τσακώνεστε με την αδερφή σας, την παίρνετε στο μαγαζί σας και στη δουλειά σας να τσακωθείτε εκεί, παρουσία όλων των άλλων? Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και τσακώνει με την αδερφή του μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μπροστά στην κάμερα, για να το δείξει σε όλον? Σε ποιον να το δείξει? Με ενδιαφέρει εμένα, ναι. Τι κάνεις με την Τώρα, ρε μεγάλε? Με ενδιαφέρει εμένα τον πολίτη που πληρώνω και δεν μένει τίποτα? Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι, απάντησε στην αδερφή. Ποια απάντησε, ρε? Ξεφτύλα είναι, ξεφτύλα είναι. Και άκουγα σήμερα το πρωί ένα παλιό ηχητικό πριν λίγες ημέρες, σε μια συνέντευξή της η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να κάνει επίθεση για την άθλια ύλη που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία. Και επειδή έχω ακούσει, έχει πάρει το αυτέγγι μου, κάτι ψιθύρους οι οποίοι λένε το εξής. Γι' αυτό με εντυπωσίασε αυτό το ηχητικό. Δεν το λέει τώρα γιατί την έχει πιάσει πόνος για τα σχολικά βιβλία, για το επίπεδο των σχολικών βιβλίων. Θα σας πω γιατί την έχει πιάσει ξαφνικά αγωνία για τα παιδιά μας, ενώ τα δικά της πάνε στα καλύτερα σχολεία. Γιατί ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, ο αδερφός της, προωθεί για το Δήμο της Αθήνας την κυρία Ζαχαράκη. Καταλάβατε γιατί χθες ο Κώστας Μπακογιάννης είπε «Δεν έχω αποφασίσει για το Δήμο της Αθήνας»? Γιατί η οικογένεια της Ντόρας έχει ενημερωθεί ότι στην Αθήνα ο Κυριάκος θα κατεβάσει τη Ζαχαράκη και όχι τον Μπακογιάννη. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Κυριάκος διώχνει από την πολιτική όλη την οικογένεια Ντόρας. Και την Ντόρα και το γιο της. Ποιο ήταν το λάθος της Ντόρας? Ότι συγκρούστηκε με τη Μαρέβα. Απλό. Τα οικογενειακά τους, ρε. Τα οικογενειακά τους. Τσακώνε τη Μαρέβα με την Τώρα, η Τώρα με τη Μαρέβα. Και ο άλλος πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο, βρίζει την αδερφή του. Αποκλείει τον Μπακογιάννη. Και προωθεί τη Ζαχαράκη. Έτσι λέει ένας ψήθυρος. Μεγάλος ψήθυρος. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι προέρχομαι από οικογένεια ψαράδων. Όλη μου οικογένεια ψάρευε. Είτε στη Βεγγάζη, ξεκινώντας από την Νέα Πολυβιών Λακωνίας, είτε στη Σενεγάλη με πλοία που μετέφεραν

0: περιβόητα κατεψυγμένα ψάρια. Ψάρευαν, τα βάζαν σε ψυγείο καράβι και τα μετέφεραν στην Αθήνα. Ως εκ τούτου λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει ψαράς και οικογένεια ψαράδων. Και θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης κατ' εντολήν της γερμανικής συμμορίας Βρυξελών τοποθέτησε στο Υπουργείο τον Μαργαρίτη Σχοινά επίτηδες για να διαλύσει και να εξοντώσει την παράκτια αλληλεία στην Ελλάδα. Κατ' εντολήν των Βρυξελών, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, τότε ως σύμβουλος της αρμόδιας Επιτρόπου για τις Μεταφορές, ξεκίνησε τη διαδικασία για να κλείσει η Ολυμπιακή Αεροπορία. Και σήμερα, ως υπουργός, με τις ευλογίες Μητσοτάκη Κυριάκου, εξοντώνει τους ψαράδες. Βγείτε όλοι οι ψαράδες με τα σκάφη σας έξω. Κλείστε όλα τα λιμάνια. Να μην κυκλοφορεί τίποτα. Κανένα πλοίο. Να πέσει η κυβέρνηση από τους ψαράδες. Να αφήσουν τους Τούρκους να ψαρεύουνε και να κλείσουν μέσα τους Έλληνες ψαράδες. Αυτό κάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Και βλέπω συνδέσεις δημοσιογράφων και δεν λένε αυτό, ότι είναι στημένος από τη συμμορία Βρυξελών ο Σχοινάς με τις ευλογίες του Μητσοτάκη να εξοντώσει την ελληνική παράκτια αλληλεία. Αυτό συντελείται σήμερα. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Να το ξέρετε. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Τίποτα. Βγαίνει ο Μητσοτάκης χθες και λέει μέτρα, λέει, για αυτούς που χρωστάνε. Και ξέρετε τι κάνει. Ακούστε ρε παιδιά. Ακούστε ρε παιδιά για να καταλάβετε περί τι απατεώνας είναι. Επιτόκιο, λέει. Επιτόκιο. Στις δόσεις. Τι σημαίνει αυτό. Ότι όσο πας περισσότερες δόσεις θα δώσεις περισσότερα λεφτά σε επιτόκια. Το επιτόκιο ποιο είναι. 5,84%. Ρε εσύ. Μόνο οι απατεώνες βάζουν 5,84% επιτόκιο. Όταν πάω σε έναν και του πω, ξέρεις, έχω ανάγκη να μου δώσεις 10 χιλιάρικα, θα στα δώσω όλα, θα σου βάζω επιτόκιο 5,84. Είναι δυνατόν να λες ότι θα λύσω το πρόβλημα των οφειλών με επιτόκιο 5,84. Αυτό είναι κλοπή. Είναι αλητεία. Είναι αλητεία. Και δεν κάνει κούρεμα. Κούρεμα. Βάλε το κεφάλαιο. Τι χρωστάει ο Βλάχος. 5 χιλιάρικα. Πολύ ωραία. Πόσο έχει γίνει με τους τόκους που δεν έχει πληρώσει. Κακός δεν έχει πληρώσει. Αλλά μπορεί να είναι απατεώνας και να μην έχει πληρώσει. Αλλά μπορεί να έχει ανάγκη. Δεν μπορεί να λες ότι επειδή είναι απατεώνας ο ένας, είναι όλοι οι άλλοι απατεώνες. Κόψε τους τόκους, τα πρόστιμα, τα χαράτσια και πήγαινε στο κεφάλαιο. Και μην κάνεις 120 δόσεις. Γιατί με 5,84 επιτόκιο οι 120 δόσεις είναι δύο φορές πάνω η οφειλή. Ποιος θα τα δώσει. Και βγαίνουν στα ραδιόφωνα τα δικά τους που στηρίζουν το Μητσοτάκη οι λογιστές και λένε, παιδιά, με τέτοιο επιτόκιο και χωρίς κούρεμα δεν θα μπει κανένας ούτε στις 120 δόσεις. Και πάμε στα φανς. Οι αναφορές του Μητσοτάκη στους services είναι αναφορές του Πρωθυπουργού στις τηλεφωνήτριες. Σε αυτές που σε τηλεφωνούν στο σπίτι και σου λένε χρωστάτε. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός κάνει εξαγγελίες για τις τηλεφωνήτριες. Εάν θέλει να λυθεί το πρόβλημα των φανς, υπάρχει μόνο μία λύση. Μία, μόνο καμία άλλη. Μόνο μία καμία άλλη. Να μας ανακοινώσουνε. Επισήμως. Ο κύριος Τουρνάρας. Οι τράπεζες. Πόσο πούλησαν στα φανς το δάνειό μου. Δηλαδή, το δάνειο 100.000. Πόσο το πήρανε. Τα 200 εκατομμύρια που πούλησε η Alpha Bank πριν 3-4 μέρες. Πόσο το πούλησε. Δεν μας λένε. Τα 100.000 λοιπόν, πόσο τα πούλησε, πόσο τα αγοράσε το fans. Το ξένο, ε. Το ξένο fans. Στα οποία μέσα fans είναι και Έλληνες, τραπεζίτες. Δηλαδή υπάρχει και αρπαχτή από εκεί. Θα επανέλθω στο θέμα των τραπεζών. Πόσο λοιπόν το πούλησε. 15.000, 20.000, μάλιστα. Να βάλουμε 20% κέρδος. Αν το αγόρασε 20.000, το 20% πόσο είναι. 4.000, μάλιστα. Άρα, εγώ θα πάω στο Φάνης να πληρώσω 24.000. Τώρα τι γίνεται. Παίρνει το fans 20.000 το δάνειό μου των 100.000 και μετά έρχεται σε μένα και μου ζητάει 100.000. Δηλαδή θα βγάλει 80.000 κερδός. Ναι. Ναι. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Και ξέρετε γιατί δεν μιλάει κανένας. Γιατί από τα 80.000 κερδός τα μισά έχουν πάει σε μίζες. Γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Μοιράζουνε μίζες. Και από την άλλη πλευρά έχει τα δικηγορικά γραφεία που ασίδωτα απειλούν τους δανειολήπτες, τους τρομοκρατούν και είναι συνένοχοι ή δικηγόροι στην κλοπή αυτή που σας περιέγραψα. Όταν αγοράζω εγώ 20.000 το δάνειο του Βλάχου των 100.000 και μετά τους ζητάω 100, 110, 120, όποιος δικηγόρος είναι με τα φάνα αυτά, είναι συνεργάτης στην κλοπή που μου κάνουνε. Είναι απλό το πράγμα. Δεν είπε τίποτα ο Πρωθυπουργός. Λέξη. Λέξη. Γιατί προφανώς εδώ υπάρχει θέμα με τις μίζες. Εντάξει. Κάποιοι βγάζουνε μίζες. Συν ότι, ακούστε το αυτό. Ακούστε το αυτό. Τα καλύτερα φιλέτα σε ακίνητα, είτε είναι σπίτια, είτε είναι μαγαζιά, είτε είναι κτήματα, είτε αγροκτήματα, είτε οικόπεδα, μεταξύ τους τα παίρνουν αυτοί που έχουν ευεργετήσει τα φαν. Μεταξύ τους. Να σου πω, τι παίρνεις. Πήρα ένα πολύ ωραίο ακίνητο. Πού? Βιλάρα. Πού? Στο Πορτοχέλι. Α, ναι. Μην το βγάλεις σε πληστηριασμό. Δώσ' το σε μένα. Καλά, βέβαια. Αλίμονο. Αλίμονο. Αυτό γίνεται. Πάω τώρα στις τράπεζες. 3,8 δισεκατομμύρια. 3,8 δισεκατομμύρια. Να το ξαναπώ, να το ακούσετε. Μην τρακάρετε, σας παρακαλώ πολύ. 3,8 δισεκατομμύρια τα κέρδη τραπεζών και δηληστηρίων στους πρώτους 6 μήνες. 3,8 δισεκατομμύρια κέρδος οι τράπεζες και τα δηληστήρια σε 6 μήνες. Που σημαίνει ότι στο τέλος του χρόνου θα είναι 8 δις. Έτσι είναι. Κάνω λάθος. Στην πρόσθεση. Όχι. 3,8 δισεκατομμύρια κέρδη οι τράπεζες και τα δηληστήρια Πλάκα μας κάνετε. Πλάκα μας κάνετε. Και το ιδιωτικό κρέος αυξήθηκε. Δεν το λέω εγώ. Το λέει το ΙΟΒΕ μαζί με τη ΣΕΠΑΛ. Είναι η θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank που διαχειρίζεται τα δάνεια, τα κόκκινα. 22,1 δις αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος φτάνοντας 420 δις. 114,5 δις στην εφορία. 114,5 δις. Και βάζετε τόκους και επιτόκια και χαρατσιά. Πρέπει δεν να σας πω ότι καμιά άλλη χώρα, καμιά χώρα κύριε Μητσοτάκη, δεν έχει βάλει ότι για να κάνουμε ρύθμιση με το ΦΑΝΣ θα πρέπει πρώτα να προκαταβάλεις ένα ποσό. Δηλαδή λες, να βρούμε μια λύση ρε ΦΑΝΣ, να σου πληρώσω το δάνειο που μου ζητάς και να γλιτώσω. Ναι βέβαια, αλίμονο. Μάλιστα, τι πρέπει να κάνω? Να βάλεις 5 χιλιάρικα. Πού? Στο τραπεζικό μου λογαριασμό. Ρε άμα είχα 5 χιλιάρικα να σου βάλω, θα ήμουν εδώ. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Καταλαβαίνετε τι μίζα έχουν δώσει, έτσι. Αυτή η προκαταβολή για να συζητήσουμε ρύθμιση δεν υπάρχει πουθενά. Στις δε Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύεται ρητά στο νόμο. Στο νόμο απαγορεύει ο νόμος και λέει απαγορεύεται προκαταβολή όταν ξεκινάς διαδικασία ρύθμισης μεταξύ τραπεζών, ΦΑΝΣ και δανειοληπτών. Απαγορεύεται. Εδώ είναι όρος. Ακούσατε τον Μητσοτάκη να λέει κάτι γι' αυτό? Εκτός και δεν ακούω καλά εγώ. Είμαι σε όριο νεαρού ηλικιωμένου. Μπορεί και να μην ακούω καλά. Ακούσατε εσείς να λέει ότι απαγορεύονται οι προκαταβολές προκειμένου να ξεκινήσει η ρυθμίση? Δεν άκουσα εγώ. Θα επανέλθω, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Κύριε Καψαβέλη, καλή σας μέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Οκτώβριος, δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Αγριεύει ο καιρός σιγά σιγά, άντε να πέσει και κάνα χιόνι. Για να δούμε άσπρη μέρα. Παλιότερα βέβαια λέγανε ότι μην περιμένετε να χιονίσει για να δούμε άσπρη μέρα. Όπως το πάρει κανείς. Λοιπόν, 1η Οκτωβρίου σήμερα, πριν πάω σε κάτι που έχει ενδιαφέρον από επαιτειακής πλευράς, θέλω να σταθώ σε κάτι που μου έκανε εντύπωση, γιατί λίγο το θεώρησα, πώς να το πούμε, αυτά τα τρολαρίσματα που λένε οι νεότεροι στο διαδίκτυο κλπ. Αλλά δεν ήτανε. Σε τι αναφέρομαι? Για να δούμε ποιοι μας κυβερνάνε και διεθνώς. Ποιοι μας κυβερνάνε στο εσωτερικό, νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουμε αντιληφθεί εδώ και καιρό. Τον κοιμισμένο Τζο, τον θυμάστε, τον Μπάιντεν, τον προηγούμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που αποκοιμιότανε. Είχε ο άνθρωπος προβλήματα υγείας, ήταν τώρα δεν ξέρω τι ήταν αυτός, νεαρός ηλικιωμένος, μεγάλος ηλικιωμένος, ηλικιωμένος εντελώς, ήταν εν πάση περιπτώσει, είναι ο άνθρωπος, έχει τα προβλήματα υγείας, ενώ ήταν ως πρόεδρος. Ως πρόεδρος, Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Τον λέγανε και τον έλεγε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο κοιμισμένος Τζο. Και είχε γίνει και το περίφημο τότε debate, στο οποίο κατεδείχθη πλέον οριστικά η αδυναμία του να αναμετρηθεί με τον πιο έτσι αϊθαλή όπως έδειχνε Τραμπ, και έγινε εν πτήση η αλλαγή της υποψηφιότητάς του και μπήκε μπροστά το άλλο κορίτσι, πολλά τα κορίτσια. Έχουμε και το δικό μας, την Κίμπερλι. Δεν θα την αφήσουμε και αυτή σήμερα, γιατί έχουμε θέματα. Θέματα ενώ έχουμε σε εξέλιξη θέματα. Προσωπικά κανένα θέμα, μια χαρά. Τώρα λοιπόν έβλεπα τα βίντεο και λέω δεν μπορεί, κάπου τον έχουν, τον τρολάρουν τώρα. Ολόκληρη εκδήλωση λέει εκεί στο Λευκό Οίκο, παρατρεχάμενη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ήτανε, λέει, μία συζήτηση, προσέξτε, δεν ήταν και τίποτα δευτερεύον, για ένα εργοστάσιο χάλιβα καινούριο, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αϊόβα, που θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και εκεί που ήταν όλοι γύρω γύρω και μιλούσαν και από εδώ και από εκεί, ο θείος Ντόναλντ αποκοιμήθηκε. Τον πήρε ο ύπνος. Τα βίντεο δηλαδή θέλω να πω ότι είναι εντελώς πραγματικά και όχι εντελώς εικονικά. Γιατί τώρα ξέρετε με την λεγόμενη AI, την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία υποστηρίζει φανατικά τώρα ο Τραμπ. Προσέξτε, δείτε τι έχουμε πάθει. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ο Τραμπ την υποστηρίζει φανατικά. Παρά το ότι βγαίνουν άλλοι και λένε όπου εδώ καταστρέφεται η ανθρωπότητα, εδώ ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, με την AI τη λεγόμενη, το να φτιάξεις αυτός που ξέρει. Εμείς είμαστε ακόμα στο στάδιο του, όχι του νεαρού ηλικιωμένου, του αναλφάβητου. Είμαστε στο νηπιαγωγείο. Μπορεί και όχι, να είμαστε ακόμα έμβρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί να φτιάξεις, λέει, φοβερά βίντεο, συγκλονιστικά βίντεο, τα οποία σε μπερδεύουν και νομίζεις ότι είναι πραγματικότητα. Ένα τέτοιο έγινε και viral μάλιστα στο εξωτερικό. Κάποιοι εδώ στην Ελλάδα το υιοθετήσανε, αλλά μετά είδαν ότι δεν. Πριν από λίγες μέρες που δημιουργήθηκε στην Ουκρανία, όπου ανθεί βεβαίως η διαφθορά εκεί, έτσι, όχι τώρα, εξ από ανέκαθεν, αλλά και τώρα με τον πόλεμο, συνέβη. Τσιμπήσανε έναν αρμόδιο εκεί, κυβερνητικό στέλεχος που ήταν υπεύθυνο για τις προμήθειες από στα αμυντικά θέματα κλπ. Κάνανε ντου, τον ξυλώσανε, εν πάση περιπτώσει. Εμφανίστηκε ένα φοβερό βίντεο, όποιος ψάξει και το βρει θα πιστέψει ότι είναι αλήθεια. Όπου εμφανίζεται ομάδα κρούσης εκεί των αρχών να μπουκάρει στο γραφείο του, στο σπίτι του, και να ανοίγει κουτιά και συσκευασίες και λοιπά και λοιπά, όπου μέσα, λέει, βρέθηκαν, έλεγε, 140 εκατομμύρια δολάρια. Είναι τόσο πιστικό δε το βίντεο που χρειάστηκε να βγει την άλλη μέρα διάψευση από την αρχή διαφθοράς της Ουκρανίας και να πούν όχι, δεν ισχύει. Αλλά εντάξει, μπορεί να μην ίσχυε και αυτό το βίντεο, αλλά θα μπορούσε να αντανακλάσει μια πραγματικότητα. Μπορεί να μην βρέθηκαν τα λεφτά εκεί, μπορεί, αλλά 140 εκατομμύρια δολάρια με τις μίζες, με τα εξοπλιστικά, με το χαμό που γίνεται με τα δισεκατομμύρια, ήδη λέει τώρα, προσέξτε, ετοιμάζονται. Στη Γερμανία γίνεται, λέει, νέος χαμός, διότι ο Μέρτς προαναγγέλει, παρά τον κακό χαμό που έχει και με τα δημοσκοπικά κλπ, φανταστείτε σε τι δέσμευση έχουν μπει οι δυτικές ηγεσίες και στην Ευρώπη και στην Αμερική, να ετοιμάζονται για περικοπές στους κοινοτικούς, στους προϋπολογισμούς, στους κοινοτικές χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες. Περικοπές. περικοπές, ούτως ώστε κονδύλια να μετακινηθούν στην πολεμική βιομηχανία και οικονομία. Μιλάμε δηλαδή για μια ριζική, για ένα ριζικό μετασχηματισμό του δυτικού μοντέλου του οικονομικού. Το έχουμε ξαναπεί. Μας έρχεται και εδώ, μας έρχεται και κυριολεκτικά ο Αμερικανός υπουργός, ο Ρούμπιο, την άλλη εβδομάδα, ναι, και είπαμε, δεν είναι και μου πληροφορία, ο πάντα καλά ενημερωμένος συνάδελφος Αλέξανδρος Στάρκας έγραφε προχθές στη Δημοκρατία ότι το State Department ειδοποίησε τους εδώ ότι δεν έρχεται με άδεια χέρια, δεν έρχεται απλώς για να βγάλει φωτογραφίες όπως νόμιζε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα φωτογραφηθώ και με τον Ρούμπιο και θα φανεί ότι θα έχω μια χαρά με τον διάδοχο κιόλας, διότι έχει πάρει πόντους τώρα, λέει ο Ρούμπιο, επειδή τον έχρισε μόνιμο σύμβουλο παράλληλα με το Υπουργείο, τον Υπουργικό Θόκο. Ο Τραμπ τον έχρισε μόνιμο σύμβουλο ασφαλείας του. Ήταν προσωρινός, ήταν μεταβατικός, κάπως έτσι. Τον έχρισε μόνιμο και αυτό, λέει, του δίνει πόντους στη διαδοχή. Αν δε ο Ρούμπιο έρχεται έχοντας ειδοποιήσει ότι θα συμφωνήσουμε σε πακέτο εξοπλισμών, αγοράς εξοπλιστικών προγραμμάτων για λογαριασμό αμερικανικών εταιριών, βεβαίως, διότι δεν μπορείτε να παίρνετε μόνο από τους άλλους, Ευρωπαίους, Ισραηλινούς κλπ, θα πάρετε και από μας και θα πείτε το ναι τώρα, όχι θα δούμε, ναι καταρχήν και βλέπουμε, θα συμφωνήσουμε τώρα. Και την μόνη παραχώρηση που σας κάνουμε, λένε οι Αμερικανοί, τη μόνη παραχώρηση που σας κάνουμε είναι να μην μας τα δώσετε cash, που λέγαμε και στο χωριό μου τα λεφτά, θα μας τα δίνετε σε δόσεις κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο δηλαδή, κάτι ψηλά θα τα παίρνουμε εμείς. Κάτι ψηλά δισεκατομμύρια δηλαδή, έτσι. Τα οποία θα τα πληρώνουμε εμείς. Και τώρα για να δείτε την αντινομία, την αντίφαση και την ειρωνία του πράγματος που κατά τα εξοργιστική, διότι πάλι εμείς την πληρώνουμε ως λαός από την τσέπη μας και θα πληρώσουμε τους εξοπλισμούς και τα εξοπλιστικά και προς τα εκεί και προς τα εδώ και προς παντού και υφιστάμεθα την κοροϊδία και τον εμπεγμό των 10-20 λεπτών στα καύσιμα ή των 72 δόσεων που γίνονται 120, αλλά όπως λένε και άνθρωποι της αγοράς, όπως πήγαν κουβά η προηγούμενη ρύθμιση, έτσι θα πάει κουβά και τούτη εδώ, διότι δεν είναι μόνο το θέμα του αριθμού των δόσεων. Είναι πολλά τα άλλα θέματα.
2: 5,84% επιτόκιο.
1: Μην το επαναλαμβάνω.
2: Σε 120 δόσεις πόσα
1: δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η προϋπόθεση ότι θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί, να μην υπάρχουν. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει
2: ρυθμίσει 24 δόσεις δεν μπορεί να μπει.
1: Κάποιος ο οποίος θα έπρεπε να τηρεί αυτές τις προϋποθέσεις έπρεπε να έχει κλείσει ήδη. Δηλαδή είναι εντελώς ατελέσφοροι όπως εξηγούν οι άνθρωποι της αγοράς. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό όμως. Θέλω να μείνω στο ότι πληρώνουμε και βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης εδώ τώρα, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Ότι είναι εγκλωβισμένος λόγω της πολιτικής του συμπεριφοράς και των πολιτικών του επιλογών και των άλλων δεσμεύσεών του. Διότι πώς θα πει όχι? Δεν μπορεί να πει. Πώς θα μπορούσε να πει όχι σε αυτό που του ζητάνε, που έρχεται να του ζητήσει ο Ρούμπιο, όταν ακόμα ηχεί η απειλή της κυρίας Γκυλφόιλ ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν πληροφορίες, δεν θα πω ότι είναι διασταυρωμένες ή ότι είναι έγκυρες με την έννοια ότι είναι ασφαλής, αλλά κυκλοφορεί ήδη σε κάποια παρασκήνια ότι δεν θα προκαλέσει εντύπωση αν, λέει, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, θα πρέπει να τελειώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές για να μην επηρεαστεί, ξέρω εγώ, το όποιο κλίμα, η κυρία Γκυλφόιλ μετακινηθεί από τα Αθήνας. Έχουμε αλλαγή, λένε κάποιοι, διότι, κοιτάξτε, έχει κάνει μια ζημιά. Δεν έχει κάνει μια ζημιά, για να το πω κομψά, στην εικόνα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, όλο αυτό, το οποίο, προσέξτε τώρα, επειδή ακριβώς έσκασαν αυτά τα δημοσιεύματα, πολλοί λένε για άλλους λόγους, στο πλαίσιο των συγκρούσεων, δηλαδή, θα εξηγήσω τι εννοώ, γιατί κανείς δεν είναι, όχι αθώος του αίματος, κανείς δεν είναι σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το σύστημα, το δημόσιο και το εσωτερικό και το διεθνές, Ιεραπόστολος, έτσι, μην έχουμε τέτοιες αυταπάτες, κανείς δεν είναι αλτρουιστής, έτσι, μην έχουμε αυταπάτες, αλλά αν δεν έσκαγε η ιστορία της Γκυλφόιλ τώρα με την Wall Street Journal, δεν θα γινόταν και εκεί και εδώ η όποια συζήτηση στη Ρουμανία. Προσέξτε, 5 μήνες μετά η ανατροπή της κυβέρνησης στη Ρουμανία έγινε τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, εκεί. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, 1η Οκτωβρίου σήμερα, 5 μήνες μετά η Ρουμανία πληρώνει αυτό που έκανε, που προανήγγειλε η Γκυλφόιλ. Εγώ, δύο λεπτά, να είμαι δίκαιος, δεν θεωρώ ότι η κυρία Γκυλφόιλ έκανε του κεφαλιού της. Δηλαδή, δεν είπε πάω να ρίξω την κυβέρνηση στη Ρουμανία γιατί έτσι γουστάρω. Μια πολιτική εφάρμοσε. Όπως μια πολιτική, για να είμαστε ξεκάθαροι, δίκαιοι και όσο μπορώ από την πλευρά μου, με βάση τα στοιχεία που έχω, γιατί αν δεν τα έχω, σίγουρα θα κάνω λάθος και κάνω πολλά λάθη τέτοια, όπως όλοι μας. Είχε κάνει ο Πάιατ με την ανατροπή της κυβέρνησης στην Ουκρανία το 2014, που ήταν πίσω με την κυρία υφυπουργό, όπως λεγόταν, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πάιατ, πριν έρθει στο Άθενς, ήταν στο Κίεβο και οργάνωσε την ανατροπή της τότε κυβέρνησης, που θεωρήθηκε φιλορωσική, και φέρανε τον καλό ηθοποιό Ζελένσκι ως εναλλακτική λύση απέναντι στη διαφθορά και στους φιλορώσους και στους επικίνδυνους κλπ. Έχουν ιστορία οι Αμερικανοί σε αυτά. Δεν επεξεγέλασε στις ανατροπές και στα πραξικοπήματα όπου της γης, και εδώ βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, η Γκυλφόιλ, γιατί ως επιβλέπουσα όλα τα Βαλκάνια. Αυτή είναι η αρμοδιότητά της. Αθήνα, η βάση, όλα τα Βαλκάνια. Διότι η τότε κυβέρνηση της Ρουμανίας, παρακαλώ πάρα πολύ, είπε όχι, παιδιά, στην σόλη και καλά αγορά προμήθεια μεγαλύτερων ποσοτήτων αμερικανικό LNG, γιατί θα αξιοποιήσουμε και τις δικές μας ενεργειακές πηγές. Τι λες ρε μεγάλε, του λένε οι Αμερικάνοι. Ποιος σου είπε ότι το δικό μας LNG τι θα το κάνουμε? Οι δικές μας εταιρείες τι θα κάνουν? Τα δικά μας ταμεία πώς θα φουσκώσουν? Τα δικά μας παιδιά πώς θα ζήσουν? Λέω τα παιδιά με την ευρία έννοια. Δεν λέω τώρα τα βιολογικά, τα παιδιά, εν γέννη. Ποιος σου είπε, ρε φίλε, ότι επειδή έχετε εσείς δικές σας πηγές, δεν θα κάνετε ό,τι σας λέμε? Και οργανώθηκε η ανατροπή της κυβέρνησης εκείνης και μάλιστα έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε πει για τις επαφές που υπήρχαν τότε, που κατεγράφησαν και σε βίντεο, τους πιάσανε εκεί σε βίντεο και βγήκαν τώρα σε ξενοδοχείο με τους σοσιαλδημοκράτες που απεχώρησαν από τον συνασπισμό τον κυβερνητικό για να γίνει η πτώση της κυβέρνησης. Χθες στο ανατρεπτικό δελτίο το βράδυ ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος είπε και μια πληροφορία που κρατήστε τη, ότι το καλοκαίρι λέει τώρα που ήταν στη Μύκονο και έκανε διακοπές η κυρία Γκυλφόιλ, ενεφανίστη λέει, κατέφτασε και μια παρέα Ρουμάνων.
3: Με ιδιωτική πτήση.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό ως στοιχείο, το κρατώ. Λέω λοιπόν ότι από τότε που ανετράπη η κυβέρνηση στη Ρουμανία έχουν γίνει 2-3 απόπειρες να σχηματιστεί καινούργια κυβέρνηση, δεν τελεσφόρησαν. Η χτεσινή ψηφοφορία, το λέγαμε, ήταν μετά το πέρας εδώ της επαφής μας, της εκπομπής, η διαδικασία, και αυτή κατέληξε σε αδιέξοδο. Δεν μπόρεσαν, όπως προβλεπόταν και το λέγαμε, να μαζευτούν οι 233 ψήφοι που χρειαζόταν, και μολονότι ο Μουρεσάν, ο προτινόμενος πρωθυπουργός από το ίδιο το κεντροδεξιό κόμμα, προτάζει και ως εναλλακτική πρόταση, πιο μέτριο πασί σε σχέση με τον Μπουλουζάν, πώς το λέγανε, τον προηγούμενο. Ετούτος εδώ ήταν πιο φιλοαμερικάνος, δηλαδή είπαν εντάξει παιδιά, θα βάλουμε έναν πιο φιλοαμερικάνο ο οποίος θα κάνει τα χατήρια κάπως, να τα βρούμε, να τα βρούμε. Παρά τα αυτά δεν μπόρεσε να σχηματίσει η κυβέρνηση, και ξέρετε τώρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, εξαρτάται από τις... από τα συνταγματικά διαδικαστικά θέματα που έχουν μια ιδιαιτερότητα εκεί πέρα, πώς θα το πάει ο πρόεδρος. Αλλά είναι παγίδα και οι προώρες εκλογές. Και ξέρετε γιατί δεν μπόρεσε να σχηματιστεί επίσης κυβέρνηση, ένας βασικός λόγος. Είναι διότι το κόμμα Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων, που είναι από τα δεξιά του φάσματος και το οποίο είχε βοηθήσει στην ανατροπή της προηγούμενης κυβέρνησης, συμμαχώντας με τους σοσιαλδημοκράτες, οποία ανίερη συμμαχία θα έλεγε κανείς, τώρα, ναι λέει, ρίξαμε τον προηγούμενο και για τους δικούς μας λόγους, αλλά δεν έχουμε κανέναν λόγο να βοηθήσουμε στο σχηματισμό οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή. Γιατί δεν έχουμε κανέναν λόγο? Διότι στις δημοσκοπήσεις προηγείται καθαρά το κόμμα αυτό. Είναι ένα κόμμα το οποίο, λέω, είναι στα δεξιά του φάσματος, δεν θεωρείται τόσο υπάκουο, ας το πούμε έτσι, έχει και μία κατεύθυνση στη λογική, να το πω έτσι περιφραστικά, ότι δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς ως χώρα, λέει, να είμαστε σκοτωμένοι με την Ρωσία. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Γι' αυτό και εγκαλείται, το κατηγορούν ως φιλορωσικό, σε εισαγωγικά ή όχι. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι προηγείται απέναντι στα άλλα συστημικά κόμματα, και αν γίνουν εκλογές, είναι λίγαν πιθανόν σε αυτή τη φάση να έρθει πρώτο. Και το αδιέξοδό τους εκεί θα μεγαλώσει. Οπότε οι Αμερικάνοι οι ίδιοι, σιγά θα μου πεις η πρώτη φορά, για πήγαινε παρακάτω, πήγαινε στο Βιετνάμ, πήγαινε στο Αφγανιστάν, πήγαινε να δεις πώς θα έχουν κάνει ρόιδο όπου και αν πήγαν. Εν τέλει, όπου και αν πήγαν, με όποιες κυβερνήσεις και αν πήγαν, μια χαρά τα κατάφεραν, σαν τα μούτρα τους. Τώρα λοιπόν, δρομολογώντας και αυτό το πραξικόπημα που έγινε την άνοιξη και ανατρέποντας γιατί και λοιπά το LNG και από εδώ και από εκεί και λοιπά, έχουν φτάσει σε ένα αδιέξοδο στη Ρουμανία που έχει τη σημασία της ως χώρα στην περιοχή. Αν μεν μείνουν έτσι τα πράγματα, συνεχίζεται η αστάθεια. Αν δε πάνε σε εκλογές, κινδυνεύουν να την πατήσουν πιο στρατηγικά, διότι θα βγει ένα κόμμα το οποίο θα είναι σε εντελώς άλλη κατεύθυνση, σε εντελώς άλλη ρότα. Δεν θα είναι φιλοδυτικό όπως το θέλουν, θα μπορούσε να θεωρηθεί αντιδυτικό, αν όχι φιλορωσικό. Κάπως έτσι λοιπόν, οδηγούνται σε ένα πας περίεργο τα πράγματα. Και εδώ, για να γυρίσω στα δικά μας, ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης, έχοντας αυτή την απειλή ότι μπορούμε να σε ρίξουμε και σένα όποτε θέλουμε, τώρα θα μου πεις, αγαπητέ φίλε, να τον ρίξουνε για να έρθει ποιος, θα μπορούσε να είναι ένα επιχείρημα. Μα ακριβώς αυτή την περιγραφή που έκανα, όσο μπορούσα πιο κατανοητή, πιο απλή για τα της Ρουμανίας, δείχνει ότι το ποιος θα έρθει πολλές φορές, αν όχι τις περισσότερες, δεν το σκέφτονται, δεν το μετράνε. Σου λέει, κοίταξε να δεις, δεν μας κάνεις αυτό που σου ζητάμε. Όποιος και να έρθει, θα τον ελέγξουμε. Το ότι σπάνε τα μούτρα τους, βεβαίως, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι την πληρώνουμε εμείς όλη αυτή τη ζημιά, όλο αυτό το ταβατζιλίκι αφενός, την υποταγή αφετέρου, διότι όταν είσαι εξαρτημένος, ελεγχόμενος, όταν είσαι αδύναμος, γιατί αυτή τη στιγμή αντικειμενικά, ακόμα και για τα ισοκομματικά του, τα κυβερνητικά του, προκύπτει αυτό. Ακόμα και όλες αυτές οι ανακοινώσεις τις οποίες έκανε είναι δείγμα μιας σαφούς αδυναμίας και φόβου που έχει. Διάβαζα έναν τίτλο, άνοιξε την κάνουλα Μητσοτάκης. Να πω κάτι, το είπα και χθες. Έτσι όπως πάει το πράγμα, τρολάροντάς τους, θα πρέπει να ευχόμαστε και να επιδιώκουμε να έχουμε, ρε παιδιά, κάθε χρόνο εκλογές, αν όχι κάθε 6 μήνες. Διότι αν έχουμε κάθε 6 μήνες ή κάθε ένα χρόνο εκλογές, θα αναγκάζονται να δίνουν και κάτι. Να υπόσχονται και κάτι, να δίνουν και κάτι. Διότι εκλογές τώρα, πάρτε αυτό. Δεν εγώ, εκλογές, παπ. Στο τέλος εκεί θα καταλήξει το πράγμα. Να ευχόμαστε και να επιδιώκουμε να έχουμε συνέχεια εκλογές. Διότι αν δεν είχαμε εκλογές, υπήρχε περίπτωση καμία. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έλεγε μέχρι προχτές, μέχρι πριν μερικούς μήνες, α, η δημοσιονομική σταθερότητα, α, η σοβαρότητα, α, το κύρος μας στους διεθνείς οίκους, δεν μπορούμε να κάνουμε εκείνο, δεν μπορούμε να κάνουμε τ' άλλο, δεν μπορούμε ούτε καν αυτά, δηλαδή ακόμα και αυτές τις 120 δόσεις όπως τις ανακοίνωσε τώρα, είσαμε προχτές, τις απέκλειε. Έτσι δεν είναι? Όλα δηλαδή όσα μας λέει τώρα ότι θα κάνει, όπως θα τα κάνει και αν τα κάνει και με όποια μικρή αποτελεσματικότητα ή επενέργεια έχουν, ο ίδιος δεν τα έλεγε. Τώρα όμως που σφυγγούν, ξαναλέμε τα γάλατα που φάνηκε ότι ούτε στη ΔΕΘ, ούτε το Κάστελ Όριζο, ούτε όλες αυτές οι βαβούρες με την Τουρκία τον βοήθησαν να συσπυρώσει το κοινό του, το εκλογικό του κοινό. Ζορίζεται. Ζορίζεται πάρα πολύ και βεβαίως όταν είσαι τόσο αδύναμος, τόσο χειραγωγούμενος, θα κάνεις ό,τι σου λένε είτε οι ξένοι είτε οι εχώριοι. Διότι είπαμε και το ξαναλέω ότι είναι όμηρος και των επιχειρηματικών συμφερόντων με τα οποία συνδιαλέγεται, για να είμαι κομψός. Πάμε σε ειδήσεις. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει η Ελλάδα για τον μήνα Οκτώβριο σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών συγκρούσεων και βαθιών ρηγμάτων ανάμεσα στις διεθνείς υπερδυνάμεις. Ο ρόλος της χώρας παραμένει αυστηρά διαδικαστικός και χωρίς δυνατότητα επιβολής ουσιαστικής πολιτικής. Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία καλείται να συντονίσει τη δύσκολη διαδικασία για την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω απαγορευτικού απόπλου που τέθηκε σε ισχύ εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στον Πειραιά δεν υπάρχει γενική απαγόρευση, ωστόσο έχουν ακυρωθεί ορισμένα δρομολόγια ταχύ πλοών με κατεύθυνση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τα μέτρα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως και το μεσημέρι. Οι αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Πρόθεση για τον μπάζωμα στα Τέμπη αποδίδει στον Χρήστο Τριαντόπουλο το ομόφωνο βούλευμα που τον παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο. Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές, ο πρώην υφυπουργός συντόνισε την παράνομη αλλίωση του χώρου χωρίς καμία δικαστική άδεια, εξαφανίζοντας κρίσιμα πιστήρια και βιολογικό υλικό την ώρα που υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι. Η επιχείρηση αυτή στέρισε ανεκτήμητα αποδεικτικά στοιχεία από τις αρχές και τις οικογένειες των θυμάτων. Σε δυναμικές επαόριστων κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοί στην Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας πάνω από 150 σκάφη στον Θερμαϊκό για να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση. Αφορμή αποτελεί το εκρηκτικό κόστος του ναυτικού πετρελαίου που έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, οδηγώντας τον κλάδο σε οικονομικό αφανισμό. Οι αλλοί δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τη δράση τους, αποκλείοντας ακόμη και το εμπορικό λιμάνι της πόλης. Υπό το βάρος των ληξιπρόθεσμων χρεών που ξεπερνούν πλέον τα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση διευρύνει την έκτακτη ρύθμιση για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 δόσεις. Το μέτρο αφορά παλαιά χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως και το τέλος του 2024, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ και επιτόκιο που διαμορφώνεται στο 5,84%. Ωστόσο, η υπαγωγή συνοδεύεται από αυστηρούς κόφτες, καθώς εξαιρεί νεότερες οφειλές και απαιτεί άμεση τακτοποίηση όλων των τρεχουσών υποχρεώσεων και χάνεται οριστικά αν μην απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις. Εξαιρετικά περιορισμένη αποδείχθηκε η νέα κυβερνητική παρέμβαση στα καύσιμα, καθώς προβλέπει πρόσθετη επιδότηση μόλις 5 λεπτών στο ντίζελ και καμία απολύτως αλλαγή στην αμόλυβδη βενζίνη. Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε γενναίες μειώσεις φόρων, το οικονομικό επιτελείο επιλέγει στάση αναμονής. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, μια τόσο ισχνή ελάφρυνση δεν ανακόπτει το κύμα ακρίβεια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο, προχώρησε η Τουρκία βγάζοντας ξανά το ερευνητικό σκάφος Horus Reis. Μέσω Ναύτεξ, με ισχύ έως και τις 25 Οκτωβρίου, η Τουρκία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή από τα νότια τουρκικά παράλια μέχρι και την κατεχόμενη Κερίνιο. Οι έρευνες, στις οποίες συμμετέχουν τρία ακόμη υποστηρικτικά πλοία, αφορούν σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου σε συνεργασία με το ψευδοκράτος της Κύπρου. Για τρομοκρατική απόπειρα με στόχο τη συντριβή αεροσκάφους της Fly Dubai κάνουν ανοιχτά λόγο οι αρχές του Ισραήλ. Για το περιστατικό προηγήθηκε αιματηρή επίθεση του συγκυβερνήτη κατά του κυβερνήτη του αεροσκάφους εν ώρα της πτήσης. Το μακελιό αποφεύθηκε κυριολεκτικά τη τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση επιβατών, οι οποίοι ακινητοποίησαν το δράστη πριν από την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα που κορυφαίοι αξιωματούχοι καταγγέλνουν ξεκάθαρο τζιχαντιστικό χτύπημα, κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να αποσιωπήσουν και να υποβαθμίσουν την τρομοκρατική διάσταση της επίθεσης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι άστατος με τοπικές βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
5: Πάμε, πάμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που μας έστειλε ο κύριος Δημήτρης. Το διαβάζω για να ευλογήσω τα γένια μας. Ο κύριος Δημήτρης λοιπόν μας έστειλε ένα μήνυμα και γράφει το εξής. Καλά ρε παιδιά, λέει, εσείς που κράζετε όλη μέρα αυτή την άθλια κυβέρνηση, έχετε διαφημίσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης? Καταρχάς, δεν ήξερα ότι υπήρχε διαφήμιση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεύτερον, πρέπει να σας πω, αγαπητέ κύριε Δημήτρη, ότι αυτό που γράφετε είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μας. Διότι αποδεικνύεται ότι και ακόμη και αν μας στείλουν διαφήμιση για το Ταμείο Ανάκαμψης, εμάς δεν μας εξαγοράζουνε. Θα συνεχίσουμε να τους κράζουμε. Άρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ενώ το λες με αρνητική διάθεση εσύ εναντίον μας, εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή την επισήμανση που κάνετε. Στείλτε ό,τι διαφήμιση θέλετε, κύριε Μητσοτάκη. Εμείς είμαστε με τον Έλληνα, με τον πολίτη και θα σε κράζουμε όπου κι αν βρεθούμε, ό,τι κι αν στραβό κάνεις. Και ένα από τα στραβά είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Τι σας είπα? Ότι σε αυτά που εμφάνισε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μητσοτάκης, δεν είπε λέξη για την απέτηση των φανς να υπάρχει μια προκαταβολή προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Λέξη δεν είπε. Μια λέξη. Και τι έγινε? Ακούστε τι έγινε. Το άφησα για τη δεύτερη ώρα για να το φωτίσω καλύτερα. Και να το καταλάβετε εσείς πόσο πουλημένοι είναι. Στις 4:34, προφανώς μετά από διαμαρτυρία, λέω εγώ, με τη λογική τη δικιά μου, διαμαρτυρία των φανς, ρε παιδιά, σας έχουμε δώσει τόση μίζα, μη μας κρεμάτε, θα χάσουμε την προκαταβολή. Στις 4 η ώρα το απόγευμα, 11 η ώρα τα κάνε, έκανε σαν ανακοινώσει ο Μητσοτάκης. 4 η ώρα το απόγευμα, ο Πασόκος κύριος Πιερακάκης, υπουργός του Μητσοτάκη, έβγαλε ανακοίνωση. Και ξέρετε τι είπε? Άλλοι, για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις πρέπει ο δανειολήπτης να δώσει προκαταβολή 15% και όχι 30% που ζητάγανε τα φανς. 15% σε τι, κύριε Πιερακάκη? Σε τι, κύριε Πιερακάκη? Το 15% σε τι? Στα 100.000 που ζητάει το φανς, ή σε αυτό που εγώ λέω ότι πρέπει να σου δώσω 20.000, 30.000? Και πες μας, κύριε Πιερακάκη, και εσείς κύριε Μητσοτάκη, που βάλατε τον Πιερακάκη να κάνει δήλωση υπέρ των φανς, σε ποια χώρα για να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση ρύθμισης ενός δανείου υποχρεούν το δανειολήπτης να δώσει προκαταβολή? Σε ποια χώρα, πείτε μου, σε ποια χώρα? Μόνο στη χώρα που κυριαρχούν οι μιζαδόροι και οι φαύλοι. Βγαίνει ο υπουργός ο Πασόκος και λέει ότι πρέπει να δίνω 15% για να ξεκινήσω διαπραγμάτευση. Τι λέει ρε καλά, μην πω καμία κουβέντα. Πού το βρήκες αυτό? Έχουν όλοι λεφτά να δώσουν προκαταβολή? Ξεφτύλες, εξεφτύλες. Γιατί ρε Μητσοτάκη δεν είπες εσύ ότι πρέπει να δώσω προκαταβολή? Γιατί θα σου λέγανε όλοι ρε ξεφτύλα, ρε ξεφτύλα, προκαταβολή για να ξεκινήσω διαπραγμάτευση. Πού το έχεις δει αυτό? Καταλάβατε? Τώρα, αν μ' ακούτε, εσείς που ψηφίζετε Μητσοτάκη, παρακαλώ πάρα πολύ, έρχονται εκλογές ανά πάσα στιγμή πολύ γρήγορα, πηγαίνετε να τον ψηφίσετε. Διότι εσείς μπορεί να μην σας αφορά το θέμα, αλλά αφορά κάποιον συγγενή σας, κάποιον φίλο σας, κάποιον γειτονά σας. Αν θεωρείτε ότι μπορείτε να ψηφίσετε έναν τύπο ο οποίος βγαίνει, δεν λέει αυτό, μετά του βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό τα φανς και βγαίνει ο υπουργός και λέει πρέπει να δώσω 15% προκαταβολή για να κάνω ρύθμιση και να σώσω το σπίτι μου ή την επιχείρησή μου, αν αυτός αξίζει την ψήφο σας, να του τη δώσετε. Έτσι, να του τη δώσετε. Πάμε τώρα να αντιμετωπίσουμε τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, την οποία εσκεμμένα, συνειδητά, έχει κάνει ο Μητσοτάκης με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τους άλλους υπουργούς. Εμείς έχουμε λύση. Και η λύση λέγεται κάρτα υγείας F-Club. Και έχουμε και τον άνθρωπο ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς αφορά και αν θέλετε μπαίνετε σε αυτή την λύση για να σώσετε την υγεία σας. Γιατί πάνω απ' όλα είναι υγεία. Όλα τα άλλα έρχονται. Ανδρέας Μεϊμάρης, καλή σας μέρα.
6: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές του Μάχη FM, έτσι είναι. Όλα γίνονται όταν έχουμε υγεία. Όσο αυτοί που κόπτονται για τον ελληνικό λαό, είναι πολύ απλή λύση. Ας πληρώσουν τα χρωστούμενα που έχουν. Οι δύο μεγάλοι και ξεχρεώνει ο κάθε Έλληνας. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην κομμουνιστική Κίνα. Μη μας δουλεύουν. Και πόσο παραπάνω μη δουλεύουν τον Έλληνα πολίτη που του κρατάνε 3.800 ευρώ. Ασφαλιστικές εισφορές για συντάξιμα και υγεία και δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Δεν είναι διαπίστωση δική μου. Είναι διαπίστωση ότι κοιτάς την τσέπη σου και δεν έχεις μέσα χρήματα. Πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να εξυπηρετηθείς και περιμένεις 8 και 10 ώρες αναμονή σε επίγον περιστατικό. Προτεραιότητα έχουν οι ΜΚΟ, κυρίες και κύριοι. Αν πάνε κάποιοι με τους μεταφραστές, εκείνους κοιτάνε και όχι εσένα που πληρώνεις. Και σου κρατάνε κρατήσεις. Αν είσαι δε άνεργος και ανασφαλιστός, γιατί μπορεί να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και να μην μπορείς να έχεις πληρώσει τις ασφαλιστικές σου εισφορές, εκεί δεν το συζητώ. Εδώ έρχεται η κάρτα υγείας του F-Club 17 χρόνια δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Ό,τι λέμε το κάνουμε πράξη και ειδικά για σήμερα ας σημειώσουν από τώρα το τηλέφωνο οι ακροατές του Μάχη FM. Θα δοθεί κάτι μοναδικό σαν προσφορά. Γιατί θέλουμε να σταθούμε δίπλα στον Έλληνα πολίτη, να το βοηθήσουμε και να μην πληρώνει χρήματα τα οποία του ξαναγκάζουν να πληρώνει. Κάποιος που πάει να γράψει εξετάσεις, το παραπεμπτικό πληρώνει 10 ευρώ στο γιατρό. Κάποιος που παίρνει φάρμακα, τρίμηνη συνταγή, πληρώνει δεκάρικο. Όλα αυτά τα ξεχνάνε γιατί τα αναλαμβάνει η κάρτα υγείας του F-Club. Για 10 πρώτους ακροατές που θα έχουν την πλήρη κάλυψη, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, σε όλη την Ελλάδα πανελλαδική κάλυψη, δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιος από Κρήτη, από Ρόδο, από Κέρκυρα και να έχει αυτά τα προνόμια μέσα στους 10 πρώτους που θα δώσουμε. Θα έχουν πρώτον επίγον περιστατικό και τακτικό ιατρείο εντελώς δωρεάν στην καλύτερη κλινική. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν υπάρχει περιορισμός, δεν υπάρχει έκλεισα πλαφών επισκέψεων ή εξετάσεων και δεν μπορώ. Θα μπορεί να έχει δωρεά μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται με το ΕΚΑΒ, ας πάρει κάποιος να πάει ασθενοφόρο. Θα έχει τη δυνατότητα εξετάσεων να μην πληρώνει ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ αλλά ούτε το παραπεμπτικό. Φαρμάκων να μην πληρώνει ούτε το παραπεμπτικό, τα 10 ευρώ τα απορροφούμε εμείς. Αντιλαμβάνεστε για έναν άνθρωπο που παίρνει φάρμακα. Που θα χρειαστεί 4 φορές το χρόνο να τα γράψει είναι 40 ευρώ. Και για τη γυναίκα του άλλα 40, 80. Και όχι τόνα και όχι τ' άλλο. Όλα αυτά τα παίρνει και τα απορροφάει η κάρτα υγείας του F-Club. Νοσηλεία και επεμβάσεις έκπτωση 50% στις καλύτερες κλινικές. Και να δώσω το τηλέφωνο να μην αδικήσουμε κάποιον. 23 13 253 333. Οι 10 πρώτοι που θα καλέσουν θα έχουν όλα αυτά τα προνόμια. Ακόμα και με τα δωρεάν παραπεμπτικά και εξετάσεων και να μην πληρώνουν ούτε τις εξετάσεις, όλοι οι άλλοι θα έχουν το πρόγραμμα του F-Club, φυσικά το πλήρες πρόγραμμα, αλλά οι 10 πρώτοι θα έχουν αυτή τη μοναδική προσφορά με πανελλαδική κάλυψη 23 13 253 333 και θα έχουν, ενώ την κάρτα του F-Club έχει 100 ευρώ το χρόνο, 4 άτομα. Αντί για 400 ευρώ θα πάρουν τις κάρτες του F-Club με 150 ευρώ για ένα χρόνο με την πλήρη κάλυψη ακόμα και διπλούς καθαρισμούς δοντιών ανά άτομο μέσα στον χρόνο. Οπότε 4 άτομα. Αντί για 400 στα 150 ευρώ το πλήρες πρόγραμμα, όπως είπατε, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι το δικαίωμα του κάθε Έλληνα, που το έχουμε διδάξει, το έχουμε δώσει τα φώτα μας όλο τον πλανήτη και δυστυχώς το στερούμαστε εμείς, και η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ μπορεί και το κάνει πράξη. 23, 13, 253, 333, 10 πρώτοι ακροατές παίρνουν τις κάρτες σε αυτή την ειδική τιμή, και με όλα αυτά τα δωρεάν που προείπα, εύχομαι τα καλύτερα στους συνέλληνες, γερό στομάχι και κουράγιο, και για εξετάσεις είμαστε εμείς εδώ.
5: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
6: Την καλημέρα μου.
5: Αν και τα καλύτερα δεν τα βλέπω, εάν δηλαδή λάβω υπόψη μου αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμορία των Βρυξελών, δεν τα λέω εγώ, η γερμανική συμμορία Βρυξελών το είπε επίσημα, ότι 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα παγώσουν.

Μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ρυθμίσαν σε 24 δόσεις. Και τώρα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Να μπω στις 120. Όχι, δεν μπορείς. Μάλιστα. Βάζει, λέει, φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, στις τηλεφωνήτρες δηλαδή. Όχι στα φαν, σε αυτό που τηλεφωνεί. Είναι άλλο το φανς και άλλο η τηλεφωνήτρια. Άλλο οι services και άλλο τα φανς. Ναι, αλλά γιατί τόσο καιρό δεν το κάνατε? Γιατί τόσο καιρό αφήνατε την κυρία κοπέλα, την κυρία ή την νεαρή ή τον νεαρό που τηλεφωνεί 3 ώρα το μεσημέρι, ξυπνάει τη μάνα μου και λέει «Πού είναι ο γιος σας? Χρωστάει λεφτά! Πού είναι ο γιος σας? Το ψάχνουμε! Να δώσει τα λεφτά!» Και παθαίνει εγκεφαλικό η μάνα μου. «Παιδάκι μου, χρωστάει λεφτά, με πήρε μία τύπησα έξαλλη. Πού είναι ο γιος σας, δεν χρωστάει λεφτά?» Και πάμε και στα καύσιμα που σας αφορά όλους. Εκτός από την απάτη, την τρομερή απάτη, για να γίνει το χατήρι των δύο δηληστηριών, να μην ληφθούν μέτρα για όσους έχουν βενζινοκίνητα. Έτσι. Εντάξει. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλουν κάνουν οι δύο δηληστήρια στο Μητσοτάκι. Δεν θα πάρεις μέτρα υπέρ των αυτοκινήτων που καίνε βενζίνη. Πάμε στο πετρέλαιο. Μειώνει, λέει, κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα? 5 λεπτά. 5 λεπτά. 5 λεπτά. Αυτό είναι το όφελος. Αυτό είναι το όφελος. 5 λεπτά. Πλάκα κάνει, έτσι. Λοιπόν, πάω τώρα σε δύο άλλες ειδήσεις που, εντάξει, κάποιος τους συγκινεί, κάποιος δεν τους συγκινεί. Πρώτη είδηση. Το σκυλάκι το κανείς, το οποίο εγώ στο σπίτι μου το έχω ονομάσει Αλέξη Τσίπρα, και με πιέζουν οι εγγόνες μου να τους αγοράσω ένα σκυλί και τους λέω θα αγοράσω κανείς και θα το πείτε Αλέξη Τσίπρα. Λέει ό,τι θέλεις, παππού. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάει πού? Στο Άγιον Όρος. Όλοι εκεί πάλε. Τι είναι αυτό το Άγιον Όρος, ρε ξέπλυμα κάνουνε? Και πάω τώρα σε κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, εγώ όμως θα το διαβάσω. Διαβάζω από ένα άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη που περιγράφει την αγωνία του κυρίου Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει τη δημοσκοπική κατάρρευσή του, γιατί αυτά που βγάζουν στη δημοσιότητα οι εξαγορασμένοι δημοσκόποι και εκδότες δεν είναι η αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια του Μητσοτάκης και που δείχνουν κατάρρευση. Και όταν λέω κατάρρευση, εννοώ κατάρρευση. Δεν είναι πρώτο κόμμα το κόμμα Μητσοτάκη. Ο κύριος, λοιπόν, Κοτάκης λέει, μετά τα δημοσκοπικά ζόρια, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να επενδύσει στον πολιτισμό και στην ιστορία. Το πάλεψε με τα γλυπτά του παρελθόνων, αλλά δεν του βγήκε. Οι ελπίδες, θυμάστε που έλεγε ότι θα πάμε σε εκλογές με τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα? Οι ελπίδες που καλλιεργήθηκαν αποδείχθηκαν φρούδες. Πήγε στα εγγένεια του Μιστρά, εκεί όπου ορκίστηκε βασιλεύς ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος, ο Παλαιολόγος. Αλλά δεν συγκινούν κανέναν, γιατί δεν πείθει ότι αγαπά αυτό το κομμάτι της ιστορίας, δηλαδή το Βυζάντιο. Και αυτό γιατί η Αγία Σοφία έγινε τέμενος επί των ημερών του και δεν είπε λέξη. Με την κληρονομία και τα κοιμήλια του Σινά τα έκαναν θάλασσα, μαζί με άλλους υπουργούς του. Το παιχνίδι της κυριότητας είναι χαμένο. Τώρα στα στερνά της δεύτερης θητείας του, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης αποφάσισε να αγγίξει πολύ λεπτούς κώδικες που συνδέονται με τις πλέον μαύρες μέρες της ελληνικής ιστορίας και με τις χειρότερες μνήμες της με τη βουλγαρική κατοχή. Αποφάσισε, μιλάω για σφαγές που κάνανε οι Βούλγαροι στα ελληνικά χωριά, σφαγές κανονικές, ανάλογες με τις σφαγές που έκαναν

0: ναζιστές. Διαβάζω λοιπόν το άρθρο του κυρίου Κοτάκη. Αποφάσισε λοιπόν ο Μητσοτάκης να επιστρέψει στους Βούλγαρους τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, που είναι ό,τι ο Μέγας Αλέξανδρος για αυτούς. Ως αντάλλαγμα να πάρει, λέει, μόλις 48 από χιλιάδες ιερά κοιμήλια που έκλεψαν από τη Βόρειο Ελλάδα οι Βούλγαροι στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά δεν επιστρέφονται τα επίμαχα κοιμήλια της δεύτερης και σοβαρότερης βουλγαρικής επιδρομής του 1944. Και τι λέει ο κύριος Κοτάκης? Ότι από τα εδάφη της Βουλγαρίας περνάει ο κάθετος διάδρομος για τον οποίο ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί, όπως σας είπε ο κύριος Καψαμπέλης, και η κυρία Γκυλφόλ, όπως σας είπε ο κύριος Καψαμπέλης. Άρα υπάρχει ένα διαπραγματευτικό ατού στα χέρια του Μητσοτάκη. Μάγκες, προμηθεύεστε αέριο από τον κάθετο διάδρομο που περνάει από την περιοχή σας και ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Θα σας κόψω την προμήθεια εάν δεν μου δώσετε όλα όσα κοιμήλια κλέψατε και τότε και το 44. Και ποια είναι αυτά τα 48 κοιμήλια, κυρία? Υπουργέ του πολιτισμού, αλλά δεν σας τα λέω. Τι έρετε ότι μου τα λέτε? Μας τα κρατάτε μυστικό? Λέει, τώρα ξεκινάει η απέτησή μας να επιστρέψουνε. Τώρα πάμε σε εκλογές, έτσι. Και που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι ο Μητσοτάκης πάει δεύτερη τρίτη θέση, εάν δημιουργηθεί το κόμμα Σαμαρά. Ξαφνικά ανακαλύψατε τους Βούλγαρους εχθρούς που έχουν εκλέψει ιερά κοιμήλια. Ε! Και όπως είπε ένας πρώην υπουργός, περιφερειάρχης, ο κύριος Ευγένιος Χαϊτίδης, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει άδεια να λειτουργήσουν σχολεία βουλγαρικά. Βουλγαρικά σχολεία. Και δεν πάτε να ρωτήσετε για τις σφαγές που κάναν οι Βούλγαροι εκεί. Και δεν πάτε να ρωτήσετε. Βουλγαρικά σχολεία. Αφήνετε τους Βούλγαρους να είναι οι μπροστάριδες των Τούρκων και να αγοράζουν μαζικά εκτάσεις στη Θράκη με εταιρείες που έχουν ιδρυθεί στη Βουλγαρία. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Ντροπή. Κανονική ντροπή. Γιατί δεν μας λέτε, κύριε Μητσοτάκη, ότι από το Φεβρουάριο, όταν εσείς υπερηφανευόσασταν για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί 22,8%. Γιατί δεν δώσατε σε όλους το επίδομα παιδιού και βγάλετε ανακοίνωση ότι θα το δώσατε 9 Οκτωβρίου? Αυτά είναι συμπτώματα διάλυσης. Είναι αυτό που κάνει πραγματικά με σχέδιο ο Μητσοτάκης, οι υπουργοί του και οι βουλευτές μαζί με τους εξαγορασμένους εκδότες και δημοσκόπους που τους στηρίζουν. Κύριε Μητσοτάκη, τηλεφωνήσατε στην Κινούρσουλα Λαμόγιο να της πείτε, κυρά μου, τώρα που είσαι στα Τύρανα για να συναντήσεις το Ράμα, ο οποίος πριν από τον Αλέξη Τσίπρα είχε πάει και αυτός στο Άγιον Όρος. Όλοι στο Άγιον Όρος πάνε. Της είπες της κυρίας Ούρσουλας, τώρα που είσαι στα Τύρανα, να πεις για τις κλοπές που κάνει το αλβανικό κράτος σε περιουσίες Ελλήνων στη Βόρειο Ήπειρο, στις διώξεις. Θα πει κάτι η Ούρσουλα Λαμόγιο? Της τηλεφώνησες να της πεις, Ούρσουλα, κάνε μου τη χάρη, θυμάσαι που σου έχω δώσει 35 εκατομμύρια στον άντρα σου? Κάνε μας τη χάρη, πες και κάτι για τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Λέξη, ε. Λέξη. Όπως δεν είπε λέξη και για την Κύπρο, για την τουρκική κατοχή, για τίποτα. Αλλά τα 35 εκατομμύρια από τις τσέπες των Ελλήνων, ο Μητσοτάκης τα έδωσε στον σύζυγο της Ούρσουλα Λαμόγιο. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι είμαι φανατικός υπέρ της διατήρησης του κυρίου Φλωρίδη στη θέση του Υπουργού. Θα πρέπει ο Μητσοτάκης να πάει στην κάλπη έχοντας δίπλα του τον Φλωρίδη. Δεν χρειάζεται τίποτα. Κανένα σχόλιο. Καμία ανακοίνωση από κανένα κόμμα για τον κύριο Φλωρίδη. Αλίμονο μην παραιτηθεί. Μείνε Φλωρίδη εκεί. Να λέει ο λαός, δείξε μου τις επιλογές σου, να σου πω τι πρωθυπουργός είσαι. Και να βάζετε δίπλα στις ανακοινώσεις αυτές τις δηλώσεις των γονιών, των ανθρώπων που κάηκαν ζωντανοί στα Τέμπη. Αυτή είναι η καταδίκη του Φλωρίδη. Οι δηλώσεις των γονιών. Του Γεωργιάδη, του πατέρα του νεαρού που ζει ακόμη. Πιλότος στον F-16. Κάθε μέρα είναι πάνω από το παιδί του. Που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ οι άλλοι κάηκαν ζωντανοί. Και τολμάει ο Φλωρίδης και βγαίνει. Έχει τη μούρη να βγαίνει στην τηλεόραση. Και να βρίζει. Μητσοτάκη, είσαι ο Φλωρίδης. Αυτός είσαι, Μητσοτάκη. Ο Φλωρίδης. Παρακαλώ πάρα πολύ, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μου παρέβαση, παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσούμπα, παρακαλώ, κύριε Κουτσούμπα, πάρα πολύ, κάνατε μία ομιλία στην νεολαία ΚΝΕ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Γεμίσατε την Αθήνα με αφίσες. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κολλήσετε σε έναν τοίχο 10 αφίσες. Μία αφίσα δεν έφτανε? Πολύ ωραία. Καλά, κολλήσατε 10. Πάμε παρακάτω. Θα τις βγάλει κανείς? Θα βάλετε αυτούς που κόλλησαν τις αφίσες να τις βγάλουνε? Ή θα έχουμε τις αφίσες του Κουτσούμπα όπου γυρίζουμε το μάτι μας? Η μία δίπλα στην άλλη. Δεν έχουν αφήσει κολόνα. Δεν έχουν αφήσει τοίχο. Τι εξυπηρετεί 10 αφήσεις η μία δίπλα στην άλλη? Για να διαβάζουμε ότι θα μιλήσει ο Κουτσούμπας. Πολύ ωραία, μίλησε. Γιατί δεν τις βγάζετε, κύριε Κουτσούμπα? Αυτούς που πληρώσατε για να κολλήσουνε ή υποχρεώσατε να κολλήσουν τις αφήσεις, να τους ξαναβάλετε να πάνε να αφαιρέσουν τις αφήσεις. Είμαι εγώ υποχρεωμένος να βλέπω αυτό το χάλι? Βρίζω τον περιφερειάρχη, τον άχρηστο περιφερειάρχη που δεν καθαρίζει τίποτα. Κύριε Καψαμπέλη,
1: μιας και μιλάμε για τα διπλωματικά και εθνικά θέματα, σήμερα 1η Οκτωβρίου είναι και μια άλλη επέτειος την οποία θέλω να σημειώσω, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι ακριβώς επέτειος, είναι η μέρα κατά την οποία εορτάζεται η ανεξαρτησία της Κύπρου, μολονότι είχε γίνει 46 μέρες νωρίτερα. Υπάρχει εκεί ένα παράδοξο και η εξήγησή του είναι ακόμα πιο παράδοξη. Εν πάση περιπτώσει, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε πάρει την επίσημη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως στις 16 Αυγούστου το 1960. Παρά τα αυτά, η επέτειος της ανεξαρτησίας γιορτάζεται σήμερα, δηλαδή κάθε 1η Οκτωβρίου. Ο λόγος είναι ότι ναι, είναι λίγο, πότε να το πούμε,
2: περίεργο.
1: Ναι, λίγο περίεργο. Ήταν Αύγουστος και επειδή και στην Κύπρο λόγω γεωγραφικής θέσης κάνει πολύ ζέστη, ήταν, δεν λειτουργούσε τίποτα, ήταν όλα σε διακοπές. Συνεφώνησαν λοιπόν να γιορτάζουν την επέτειο την 1η Οκτωβρίου. Αυτό είναι, ας το πούμε, το διαδικαστικό ζήτημα που έχει να κάνει με το γιατί, ενώ ανακηρύχθηκε επισήμως η Κύπρος Δημοκρατία 16 Αυγούστου του 60, οι γιορτή, οι εκδηλώσεις γίνονται σήμερα. Σήμερα στην Κύπρο δηλαδή γιορτάζεται η ανεξαρτησία. Το σημαντικό και μείζον, και γι' αυτό αναφέρομαι στην επέτειο, είναι ότι η ανεξαρτησία της Κύπρου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε κατ' εφαρμογή των συνθήκων Ζυρίχης και Λονδίνου. Τότε τέθηκαν σε ισχύ οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου, τις οποίες, θα πω όπως το προσεγγίζω εγώ τουλάχιστον, πληρώνει ακόμη η Κύπρος. Ήσαμε τότε, και είναι, εποχή, είναι ανάγκη αυτές τις εποχές να τα θυμόμαστε αυτά και να τα τονίζουμε, το αίτημα για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα ήταν πανεθνικό. Ήταν εθνικό αίτημα, δεν ήταν κομματικό. Δεν ήταν της μιας ή της άλλης πλευράς, του ενός ή του άλλου κόμματος. Οι μεγάλες διαδηλώσεις, μάλιστα, εκείνη την περίοδο, γιατί είχε προηγηθεί, είναι γεγονός, είχε προηγηθεί ο Παπάγος. Ο Παπάγος είχε ως κυβέρνηση και ως στρατηγική της κυβέρνησής του αναγάγει, αναδείξει το ζήτημα της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Και όλα τα κόμματα της εποχής ήταν σε αυτή τη γραμμή, σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτόν τον εθνικό στόχο, και μάλιστα πολλές από τις διαδηλώσεις που γίνονταν στην Αθήνα και στην Αθήνα εκείνη τη δεκαετία είχαν όγκο, στον όγκο το βασικό τους ήταν κέντρο, κεντρώη, που τρώγανε και ξύλο. Όταν έφυγε ο Παπάγος και ήρθε ο Καραμαλής, κυβέρνηση Καραμαλή, που κατά μερικούς, αυτά περί Φρυδερίκης και λοιπά, περισσότερο ακούγονται, καταγράφονται, λέω κατά μερικούς, ως τα χαριτωμένα της υποθέσεως, ήταν γιατί ο αγγλικός παράγων ήθελε να κάψει το θέμα της ένωσης, να το πω έτσι απλά, και να το υποκαταστήσει με την καθώς άλλαζαν και οι ιστορικές συνθήκες, να το υποκαταστήσει με την ανεξαρτησία, διότι η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα θα σήμαινε ότι θα άλλαζε και το καθεστώς πια των Βρετανικών βάσεων. Οι βάσεις δηλαδή εκεί θα έπαβαν να είναι Βρετανικές. Τόσο απλά. Αυτό λοιπόν που ενδιέφερα, υπάρχουν, έχουν βγει όλα τα αρχεία, ξέρετε, μετά από τόσες δεκαετίες έχουν βγει τα αρχεία του Foreign Office, τα οποία όποιος θα διαβάσει, μολονότι αρκετά από αυτά παραμένουν διαβαθμισμένα και δεν αποκαλύπτονται και τα πρωτογενή έγγραφα, αλλά διαβάζει κανείς την αλληλογραφία και τα τηλεγραφήματα που ανταλλάσσονταν, φαίνεται όλη η ραδιουργία που υπήρχε προκειμένου να μην χαθεί το στρατηγικό πλεονέκτημα που είχε η Βρετανία τότε, υπερδύναμη ακόμα, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο με τις βάσεις της. Ήθελε πάση θυσία να κρατηθούν οι Βρετανικές βάσεις και να, που τώρα, ακόμα και τώρα δηλαδή, εν έτη 2026 με τη Μέση Ανατολή, αποδεικνύεται η στρατηγική σημασία που έχουν εκεί πέρα αυτές οι βάσεις. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ήρθε ο Καραμαλής και ο Μακάριος, ο οποίος Μακάριος επίστη ή εκβιάστηκε κατά μία άλλη ιστορική εκδοχή με προσωπικά θέματα, να συναποδεχτεί και να συνυπογράψει τις συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου, όπου τι έγινε, κατέστη εγκύτρια δύναμη η Τουρκία και η Τουρκία. Απλά έτσι έβαλε πόδι στην Κύπρο η Τουρκία με τις συνθήκες Ζηρίχης και Λονδίνου. Από εκεί άρχισαν, κατά την κυρίαρχη αυτή ιστορική εκδοχή των πραγμάτων και την αλληλουχία των γεγονότων, η τραγωδία, η σύγχρονη τραγωδία της Κύπρου. Πριν φτάσουμε, δηλαδή ήταν μια νομοτέλεια από ένα σημείο και μετά, όσα επικολούθησαν, φτάνοντας στο 1974, φτάνοντας στο πραξικόπημα, φτάνοντας ακόμα και σε αυτό το οποίο συνετέλεσε πάλι ο Μακάριος όταν έγινε η ανατροπή του, όπως κατεγράφει, και πηγαίνοντας εκεί στον ΟΗΕ και καλώντας τις εγκύτριες δυνάμεις να παρέμβουν, προσφέροντας, αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα, δυστυχώς. Αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι εικασίες, δεν είναι σενάρια, είναι γεγονότα. Καλώντας τις εγκύτριες δυνάμεις, την Τουρκία δηλαδή, να παρέμβουν για την αποκατάσταση των πραγμάτων στην Κύπρο μετά το πραξικόπημα, όπου λέγεται εδώ τώρα ότι, ή έτσι τουλάχιστον φέρεται να έχει πει και ακουστεί να έχει πει ο Ιωαννίδης, ότι με εξαπάτησαν οι Αμερικάνοι. Του είχαν δώσει διαβεβαιώσεις κατά την εκδοχή αυτή ότι λίγα πράγματα εκεί θα γίνουν, αλλά φυσικά έγιναν όσα έγιναν με τον πρώτο Ατήλα και τον δεύτερο Ατήλα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, γιατί είναι ιστορικό γεγονός και αυτό. Θα πει κάποιος, μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Μετά, αν δεν γράφεται ιστορία, σύμφωνοι είμαστε. Αλλά αυτό που συνέβη είναι ότι στο δεύτερο Ατήλα, όταν είχε πια αλλάξει η κατάσταση στην Ελλάδα, είχε πέσει η Χούντα και είχε έρθει ο Καραμαλής και είχε σχηματιστεί η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας όπως αποκαλείται, κατά βάση δηλαδή Καραμαλής, Μαύρος, Ένωση Κέντρου και κάποιες προσωπικότητες από τους χώρους αυτούς. Αυτή ήταν η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας τότε και που είπε ο Καραμαλής ότι η Κύπρος κοίται μακράν και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και δεν κάναν τίποτα και όλα όσα συμβαίνουν από τότε μέχρι σήμερα, τα οποία είναι με βάση τον ΟΗΕ, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ζήτημα εισβολής και κατοχής, το κυπριακό, έχει χαθεί από το λεξιλόγιο της πολιτικής ελίτ και το εισβολή και το κατοχή και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην αναφέρεται καν η Τουρκία, να γίνεται συζήτηση σε τρίτο πρόσωπο, να μην ξέρει, δηλαδή σαν να, ας πούμε, κάποιος ο οποίος έχει πάθει, ξέρω εγώ, Αλτσχάιμερ και επανέρχεται για πρώτη φορά, δεν θα καταλάβει ποιος έχει κάνει την εισβολή και την
0: κατοχή. Μιλάει ο Μητσοτάκης τώρα σε συνέδριο για την άνοια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ιστορική άνοια.
0: Λοιπόν. Απλώς, έτσι.
1: Ιστορική άνοια. Λοιπόν, ακούει κάποιος ότι στην Κύπρο που υπάρχει ζήτημα διεθνούς δικαίου κλπ. Και αρχίζει και λες, ποιος το έχει κάνει, ρε παιδιά, αυτό.
2: Γιατί τους αγνοούμενους ακούσει τίποτα, έχεις ακούσει τίποτα για τους αγνοούμενους.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αλλά θέλω να θυμίσω με αφορμή την σημερινή επέτειο, γιατί δεν θα τα ακούσετε αυτά και πρέπει να τα θυμόμαστε, θεωρώ, για την ιστορική μνήμη, γιατί όποιος ξεχνάει, λαός που ξεχνάει και αγνοεί το παρελθόν του, δεν έχει μέλλον. Πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, τα λάθη τα οποία έγιναν, οι στρατηγικές οι οποίες ακολουθήθηκαν και έφεραν εδώ που έφεραν τα πράγματα και τώρα ο Ερντογάν, αναμενόμενο στο ΝΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, είπε, επανέλαβε σωστότερα το ζήτημα της αναγνώρισης του ψευδοκράτους των δύο κρατών. Πάνω σε αυτό εντελώς υποτονικά, δεν νομίζω κάτι αερολογίες ακούστηκαν από ελληνικής πλευράς, από τον κύριο Μητσοτάκη, διότι εδώ λέει και επίσης στο ρεπορτάζ ότι είχε ζητηθεί, είχε διαμηνηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση τόσο στον Ερντογάν όσο και στον Μητσοτάκη. Σιγά ο Ερντογάν είχε κανένα λόγο να μην το κάνει, μια χαρά του κάτσε. Μην έρθετε εδώ, λέει, να τσακωθείτε, φροντίστε να κρατήσετε γενικά χαμηλούς τόνους και ο ένας και ο άλλος. Να φύγετε αγαπημένοι από εδώ και πάτε παραπέρα να μαλώσετε. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα, αλλά ο Ερντογάν, η Τουρκία είναι σε πλεονεκτικότερη θέση, διότι συνεχίζει όλη αυτή την de facto φιλανδοποίηση του Αιγαίου, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και προσέξτε τώρα το καινούριο που έχει σκάσει και η είδηση τώρα εδώ πια, η είδηση. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που με βάση δημοσιεύματα, συζητήσεις και ξέρετε εκεί στην Τουρκία γίνεται το εξής. Ο προπομπός είναι διάφοροι αναλυτές, αρθρογράφοι, εφημερίδες, μέσα ενημέρωσης που γράφουν, αναλύουν, παρουσιάζουν, προωθούν ιδέες, σκέψεις κλπ. Και μετά από λίγο καιρό αυτά τα βλέπουμε αφού έχει προετοιμαστεί το κλίμα και η κοινή γνώμη και όλο γενικά το σύστημα, τα βλέπουμε να υιοθετούνται και να γίνονται πρακτικοί, να γίνονται πολιτικοί από την κυβέρνηση της Τουρκίας. Λοιπόν, το καινούργιο το οποίο επανέρχεται, αναδεικνύεται σωστότερα πλέον στην τουρκική αρθρογραφία, έχει, λέει, να κάνει με κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο από την Τουρκία και κυρίως στις περιοχές που έχουν να κάνουν με το Καστελόριζο και τη Χίο. Δηλαδή, τι λένε πολύ απλά, ότι θα φτιάξουν τεχνητά νησιά, θα στήσουν τεχνητά νησιά μέσα στη θάλασσα για να περικυκλώσουν, ας το πούμε έτσι.
2: Για να κάνουν ΑΟΣ.
1: Δύο λεπτά. Δεν ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν. Εγώ δεν, γιατί υπάρχει το προηγούμενο, το κινέζικο προηγούμενο, το έχει κάνει η Κίνα, αλλά, ναι, ναι, αλλά είναι ένα ζήτημα αν δημιουργεί νομικά δικαιώματα. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι αυτό που λέμε και λέω και εγώ επανειλημμένα, ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο σε αυτή την ιστορικοπολιτική φάση τουλάχιστον να προκαλέσει σύγκρουση απευθείας, σύγκρουση, πολεμική σύγκρουση με την Ελλάδα. Δεν το θέλει αυτό, δεν την ενδιαφέρει αυτό στην παρούσα φάση. Η ρητορική της είναι άλλο πράγμα, είναι ένα πράγμα, αλλά δεν προϊονίζεται σύγκρουση. Τι κάνει όμως την ώρα που κλιμακώνει τη ρητορική και δημιουργεί de facto κάθε φορά και ένα ζήτημα φιλανδοποίησης. Δηλαδή όπως τώρα λέμε για το καλώδιο, για το ότι δεν θα κάνετε τίποτε χωρίς την άδειά μας. Μετά την άδεια πάμε στην ενημέρωση. Παράλληλα φεύγουμε από την ελληνική κυριαρχία και πάμε στη γαλλική επιδιαιτησία, στο πούμε έτσι, διότι δώσαμε στη Meridiam το έργο, η οποία Meridiam θα κάνει τον ενδιάμεσο, αντί δηλαδή να ασκήσουμε εμείς εξωτερική πολιτική ως χώρα, λέμε στους Γάλλους ιδιώτες, επιχειρηματίες, κάντε εσείς τους μπροστινούς και κάντε εσείς την επαφή με την Τουρκία, να στείλετε μια επιστολή όπως θα στείλει η γαλλική Meridiam και στην Ελλάδα. Ακούστε τώρα τα παλαβά της υποθέσεως.
2: Τι επιστολή όμως θα είναι? Είναι
1: μεγάλο... Ενημέρωσης.
2: Όχι. Ενημέρωσης ή ζητώ την άδεια.
1: Εδώ ακριβώς λοιπόν επισημαίνω το ζήτημα. Ότι ακόμα και αν δεν είναι... Οι Τούρκοι λένε ενημερώστε μας. Η ενημέρωση όμως από μόνη της δημιουργεί ένα τετελεσμένο και ένα προηγούμενο. Ότι δηλαδή για οτιδήποτε λοιπόν θα κάνετε, αποδέχεστε ότι θα με ενημερώνετε. Το οποίο εγώ εκλαμβάνω ως αίτημα παροχής αδείας, διότι θα σας απαντήσω, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, σας επιτρέπουμε να το κάνετε.
2: Σας δίνουμε την άδεια.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι εκεί ο ελληνισμός...
2: Άμα γράψεις την απάντησή του ότι σας δίνουμε την άδεια, τελείως έλεξε.
1: Ακριβώς αυτό δεν θα πει η Τουρκία μη το κάνετε.
2: Όχι.
1: Δεν την ενδιαφέρει να πει μη το κάνετε. Έτσι. Την ενδιαφέρει να καταγράψει το περαιτέρω βήμα της φιλανδοποίησης.
2: Ότι δίνει άδεια.
1: Ότι δηλαδή δεν θα γίνεται τίποτε αν δεν μας ενημερώνεις. Το ίδιο τώρα και με τα νησιά που προωθείται ως ιδέα. Θα πούνε εντάξει, εμείς δεν το κάνουμε για να δημιουργήσουμε θέματα ΑΟΣ. Δεν το κάνουμε για να διεκδικήσουμε θαλάσσιες ζώνες κλπ. Το κάνουμε για τεχνικούς λόγους, για να κάνουμε τις πλατφόρμες εκεί, διότι. Και διότι δεν μπορείτε να μας το απαγορέψετε.
2: Ο κύριος Συρίγος είναι ακόμη βουλευτής που στηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά τη δήλωσή του ότι υποχωρήσαμε.
1: Το ερώτημα είναι, δεν είναι αν στηρίζει την κυβέρνηση.
2: Ξέρεις τι είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης χθες το βράδυ στο Περιστέρι.
1: Το ερώτημα είναι αν τον έχουν διώξει ή όχι ακόμα.
2: Ξέρεις τι είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
1: Αυτά ήθελα να πω.
2: Έγινε καμία υποχώρηση? Παραδόθηκε κανένα τμήμα της ελληνικής επικράτειας? Έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για συνειδητή προδοσία του Αιγαίου. Δηλαδή, μιλάμε για πρέσπαση Αιγαίου, έτσι. Αυτή η ιστορία με τη γαλλική εταιρεία και με την παράδοση των αρμοδιοτήτων για τα σε οποίες αρμοδιότητες έχει ορκιστεί ο κύριος Μητσοτάκης σε μια γαλλική εταιρεία είναι πρέσπαση Αιγαίου. Έτσι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, κύριε Καψαμπέλη, το γεγονός ότι οι Κύπροι στη σημερινή παρέλαση έχουν καλέσει και αντιπροσωπεία των Βρετανών. Oh. Ποιοι είναι οι Βρετανοί? Αυτοί που κρεμάγανε νέα παιδιά Κυπρίων επειδή ζητούσανε ανεξαρτησία και ένωση με την Ελλάδα. Και καλούν
0: τους ανθρώπους που κρεμάγανε Κύπριους. Να κάνουν τι οι Κύπροι, οι Βρετανοί εκεί.
1: Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι τώρα μόλις, καθώς τρέχουν οι εξελίξεις, επειδή είναι σήμερα η επέτειος, έτσι, είπαμε, εορτάζεται, έχουμε αντίδραση από την πλευρά. Είναι αυτό που έλεγα. Πήγα εκεί ο Ερντογάν, είπε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, δεν πρόλαβε να φύγει και επανήλθε εκτός ο ΙΕ η Τουρκία στις προκλήσεις, με ανακοινώσεις, με δηλώσεις, με ναύτεξ. Το Roots Race, είπαμε, βγαίνει για να κάνει έρευνες εκεί για τους δικούς τους αγωγούς κλπ. Και τώρα, πριν από λίγη ώρα, καθώς μιλούσαμε, βγήκε ανακοίνωση, δήλωση του τουρκικού, του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, της Άμυνας, λέγοντας ότι αναφορικά με το θέμα του καλωδίου δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Αναφορικά με το θέμα του καλωδίου. Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος. Άρα είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως, το σκαμπανέβασμα, δηλαδή ανεβάζω, κατεβάζω τους τόνους της ρητορικής για να οδηγηθεί στο αποτέλεσμα ότι θα πρέπει η Marie Diem να στείλει την επιστολή και να πει κοιτάξτε να δείτε, θα κάνουμε αυτό, ενημερώνουμε την Αθήνα και την Άγκυρα ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό για να συντονιστούμε με κάποιο τρόπο και εκεί να επέλθει de facto φιλανδοποίηση. Και μάλιστα για να δείτε πόσο αέρα έχει πάρει τώρα, περαιτέρω αέρα, έτσι, η τουρκική πλευρά, ακόμα και για τη σημερινή επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου, όπου δεν είναι μόνο, είναι εκτός από τους Βρετανούς, είναι αγήματα από Γαλλία,
2: Αίγυπτο
1: και Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και Αίγυπτο.
1: Και Αίγυπτο, που είναι εκεί
2: πολύ
1: κοντά.
2: Σημαντικό.
1: Υπάρχει αντίδραση λοιπόν, και σε αυτό από την τουρκική πλευρά, με αιτιάσεις για συνοχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της ελληνοκυπριακής διοίκησης, όπως την αποκαλεί, και τη στρατιωτική συνεργασία με τρίτες χώρες που επηρεάζει αρνητικά την ευαίσθητη ισορροπία και το περιβάλλον ασφαλείας στο νησί. Λένε οι Τούρκοι ζητώντας και τα αρέστα.
2: Λένε για όπλα που θα εμφανιστούν και θα παρελάσουν από το Ισραήλ. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή θα παρελάσουν σήμερα καινούργια όπλα που προμηθεύτηκε η κυπριακή κυβέρνηση από το Ισραήλ εναντίον των δυνάμεων κατοχής. Αλλά τι θέλεις τώρα και συζητάζε κύριε Καψαμπέλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν έχεις μια κυβέρνηση που δίνεις ένα ξενοδοχείο.
1: Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
2: 16.533 ευρώ για συμβούλες.
1: Δεν είναι ξενοδοχείο απλώς.
2: Τι είναι?
1: Είμαι διαμονής ξενοδοχείο.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Α, δεν ξέρω τι σημαίνει. Τι ορίστε, τι είπατε κυρία Γιαννητόπουλε, τι είπατε?
2: Δεν ακούστηκε, για ξάπε.
1: Είναι ξενοδοχείο, με ρώτησε ο κύριος Βλάχος, προσποιούμενος ότι αγνοεί. Ότι είναι ξενοδοχείο ή μη διαμονή.
2: Όχι, δεν είπα εγώ. Εγώ είπα ξενοδοχείο. Εσείς είπατε η μη διαμονή και ρώτησα εγώ τι σημαίνει η μη διαμονή.
1: Ότι πηγαίνεις, κοιμάσαι λίγο και φεύγεις. Δεν διανυκτερεύεις.
2: Αυτοί που πάνε εκεί στην μη διαμονή κοιμούνται.
1: Και αυτό νομίζω ότι
2: εσύ
1: είναι από το πανεπιστήμιο.
2: Στην μη διαμονή πας και κοιμάσαι.
1: Άρα πας.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί για να κοιμηθείς όμως. Αλλά τα 16.533 τα τσιπώσανε. Ρε τι γίνεται. Ρε Ριτσετάκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αρχίσεις και μ' αρέσεις. Α, όλα και όλα. Αρχίσεις και μ' αρέσεις. Για παίρνα και λίγο από τον Πειραιά. Κλείνοντας, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
0: Θέλω να πω αυτό το οποίο εγώ αισθάνομαι, αλλά και που ακούω από πολύ κόσμο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία με τον κύριο Ιερώνυμο. Δεν μπορεί. Ο κύριος Ιερώνυμος, καλός άνθρωπος, κακός άνθρωπος, ο καθένας τον κρίνει. Αλλά δεν μπορεί να είναι πια αρχιεπίσκοπος. Η Ελλάδα σε αυτή την κρίσιμη φάση χρειάζεται ένα νέο αρχιεπίσκοπο στα πρότυπα του Μακαριστού. Έτσι. Πρέπει να βρούμε νέο αρχιεπίσκοπο. Δεν μπορεί ο κύριος Ιερώνυμος. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να διαλύεται η Ελλάδα, να επικίζεται η Ελλάδα από Ισλαμιστές και ο Ιερώνυμος να κοιμάται. Δεν γίνεται. Κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι με τους ψαράδες. Έχουν βγει και έχουν κατακλείσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Θερμαϊκό. Θα γίνει χαμός τις επόμενες ημέρες σε όλα τα λιμάνια. Θα βγουν όλοι οι ψαράδες. Και αν είχα εγώ και εγώ ψαράδικο, θα ήμουν μαζί τους. Δυστυχώς δεν έχω. Τουλάχιστον τώρα. Όταν μεγαλώσω ακόμη και πάω στην... Πώς είπαμε? Τη μεγαλύτερη ηλικία από το νεαρό ηλικιωμένο. Είμαι ένας νεαρός ηλικιωμένος. Το κατάλαβες, κύριε Αγιαννητόπουλε? Άντε, μπράβο. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Ολύμπου στα Ανολιώσια μετά από πρόσκρουση φορτηγού σε κολόνα του ΔΔΕ. Ο δρόμος παραμένει κλειστός για τα οχήματα από τη συμβολή του με την οδό Βέρειας. Στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της τροχιάς για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει η Ελλάδα για τον μήνα Οκτώβριο σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών συγκρούσεων και βαθιών ρηγμάτων ανάμεσα στις διεθνείς υπερδυνάμεις. Ο ρόλος της χώρας παραμένει αυστηρά διαδικαστικός και χωρίς δυνατότητα επιβολής ουσιαστικής πολιτικής. Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία καλείται να συντονίσει τη δύσκολη διαδικασία για την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω απαγορευτικού απόπλου που τέθηκε σε ισχύ εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στον Πειραιά δεν υπάρχει γενική απαγόρευση, ωστόσο έχουν ακυρωθεί ορισμένα δρομολόγια ταχύπλων προς τα νησιά με κατεύθυνση τον Αργοσαρονικό. Πρόθεση για τον μπάζωμα στα Τέμπη αποδίδει στο Χρήστο Τριαντόπουλο το ομόφωνο βούλευμα που τον παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο. Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές, ο πρώην υφυπουργός συντόνισε την παράνομη αλλίωση του χώρου χωρίς καμία δικαστική άδεια, εξαφανίζοντας κρίσιμα πιστήρια και βιολογικό υλικό την ώρα που υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι. Σε δυναμικές επαόριστων κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας πάνω από 150 σκάφη στον Θερμαϊκό για να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους προς την κυβέρνηση. Αφορμή αποτελεί το εκρηκτικό κόστος του ναυτικού πετρελαίου που έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, οδηγώντας το κλάδο σε οικονομικό αφανισμό. Οι αλλοί δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τη δράση τους, αποκλείοντας ακόμη και το εμπορικό λιμάνι της πόλης. Πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής και κατάρρευση των υποδομών καταγράφονται στη Κρήτη, όπου σφοδρή κακοκαιρία μετέτρεψε δρόμους σε χυμάρους λάσπης και πλημμύρισε δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Στον Μυλοπόταμο υποχώρησε γέφυρα καταπίνοντας διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο παραλιακός δρόμος στις Γούβες κόπηκε στα δύο, ρίχνοντας οχήματα στη θάλασσα, ενώ ολόκληρες περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες και χωρίς ηλεκτροδότηση. Για ακόμη μια φορά, ο κυβερνητικός μηχανισμός αποδεικνύεται παντελώς ανοχήρωτος μπροστά στα ακραία φαινόμενα, επιχειρώντας να συγκαλύψει την παντελή έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και συντήρησης των δικτύων πίσω από ένα διαρκές άλωθη μηνυμάτων από το 112. Υπό το βάρος των ληξιπρόθεσμων χρεών που ξεπερνούν πλέον τα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση διευρύνει την έκτακτη ρύθμιση για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 δόσεις. Το μέτρο αφορά παλαιά χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στο τέλος του 2024, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ και επιτόκιο που διαμορφώνεται στο 5,84%. Στη διεθνή επικαιρότητα, τελεσίγραφο προς την Γαλλία και τη Γερμανία στείλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, απαιτώντας να απελευθερώσουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων σε πετρέλαιο ντίζελ για να συγκεντρωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε αντίθετη περίπτωση, η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί με άμεση απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών πετρελαιοειδών προς την Ευρώπη. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ρίξει το εσωτερικό κόστος καυσίμων, μετακυλίοντας την πίεση στους συμμάχους της. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι άστατος με τοπικές βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης. Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Εμένα ο στόχος μου λοιπόν είναι η αποχή. Όχι αν αποφασιστεί, αποχή. Να πάνε οι άνθρωποι αυτοί και να ψηφίσουν. Να ξέρουν όλοι ότι είναι συμμέτοχοι στο έγκλημα της χώρας. Όταν δεν πας να ψηφίσεις, ψηφίζεις πρώτο κόμμα. Γιατί όλη η αποχή πάει στο πρωτοκόλλο.
1: Αυτό είναι αυτό.
0: Λέω λοιπόν.
1: Εσείς τώρα πού κινδυνεύετε, από το Σαμαρά, αυτό τον Κασιδιάρη.
0: Μόνο από τον εαυτό μου.
1: Τζίπρα, από τι.
0: Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Ζάσταμα με Μερσεντές δεν συγκρίνεις. Είμαστε ένα κόμμα σταθερά ανωδικό. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι μεταξύ τρίτης, για μην σας πω και δεύτερης θέσης και τέταρτης θέσης. Εκεί γύρω κινούμαστε. Και ο στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε. Δεν ανταγωνίζομαι κανέναν από τους υπόλοιπους. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι
2: θέλει. Με ποιο θα κυβερνούσε, με... αν χρειαζόταν να κάνετε μια τα έχουμε κυβέρνηση πει, συνεργασίας. Κυρία,
0: τα έχουμε πει.
2: Και τώρα επειδή αλλάζουν τα πράγματα.
0: Τα έχουμε πει. Μόνο με τις κένταυρους. Στο Πύλιο. Τι να σου πω, το μορφότερο μέρος του κόσμου.
1: Άλλος ένας μόνος του.
2: Μα τώρα αυτό και...
0: δεν είμαι μόνος.
1: Κύριε Βελόπουλο, συγγνώμη. Ο κάθε πολιτικός αρχηγός λέει: εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Με την εκλογικά θα το δούμε.
0: Σας έλεγα προηγουμένως για το ενεργειακό, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν λέω καύσιμο 2,5 ευρώ, σημαίνει αυτομάτως και άνοδος τιμής των τροφίμων.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, να καταλάβουμε ο κόσμος. Άρα ο άνθρωπος που έλεγε το 19 ότι θα έρθει πείνα στην Ελλάδα και ακρίβεια, επιβεβαιώθηκα. Όλοι οι άλλοι που έχουν ίδια πολιτική δεν μπορούν να θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου και δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους. Γιατί έχουν ίδια αντιλαϊκή πολιτική.
1: Άρα πόσο θα πάρετε εσείς, 40?
0: Πρώτα ο Θεός να γίνουν εκλογές. Εγώ αυτό λέω πάντα. Σε μια χώρα που δεν έχει πραγματικά οικονομική πολιτική δομημένη υπέρ του φτωχού Έλληνα, υπέρ του μικρομεσαίου. Έλεγα χθες στο Mega News, στο ραδιόφωνο, το εξής. Μια κυβέρνηση που πολεμάει τα ταξί, μια ομάδα ανθρώπων, μια κάστα ανθρώπων που μοχθεί καθημερινά και πάει να τους κλείσει γιατί υπηρετεί τις πολυεθνικές. Μια κυβέρνηση που έκλεισε την Ολυμπιακή Αεροπορία την κρατική και έχουμε δύο ιδιωτικές με πανάκριβα εισιτήρια. Μια κυβέρνηση που έκανε τον ΟΤΕ μας, τον ισχυρότερο γερμανική εταιρεία, την ξεπούλησε. Μια κυβέρνηση που έχει κάνει καρτέλ με τους παρόχους ενέργειας και με τις τράπεζες, χωρίς κρατική τράπεζα, δεν έχει σχέση με τη δική μου πολιτική.
2: Δηλαδή, ας σας πω, Μητσοτάκης, έχω ανάγκη, έλα να συγκυβερνήσουμε, δεν θα πάτε.
0: Και εγώ έχω ανάγκη από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορώ να τα πάρω.
2: Δεν θα υποκύψει.
0: Δεν μπορείς να υποκύψεις σε μια πολιτική την οποία διαφωνείς. Ακούστε, πέρα από το σημαντικό ότι εγώ δεν τους εμπιστεύομαι. Τους βλέπω στη Βουλή. Δηλαδή αυτό το σοου που έγινε χθες, τους είδατε τι κάνανε χθες. Ήρθαν και μάλλον για το Φλωρίδη. Αν θα πρέπει να μείνει ο Φλωρίδης, δηλαδή μιλάμε για τσίρκο καταστάσεις. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση. Έρχονται στη Βουλή και δεν μιλάμε για το Σύνταγμα, μιλάμε για την προσωπική εμπάθεια που έχω με την κυρία Βούλγαρη ή με τον κύριο Χασαπόπουλο. Και μαλώνουμε για να το δείξουν τα κανάλια το βράδυ. Δεν πάει έτσι η πολιτική πουθενά. Σοβαρή πολιτική χρειάζεται εδώ. Να δούμε το μικρομεσαίο. Τον ελεύθερο επαγγελματία, να τους βοηθήσουμε, να κάνουμε οριζόντιο φόρο 15%, να απαλύνουμε τον πόνο των φτωχών πολιτών με συγκεκριμένα μέτρα. Ξέρετε τώρα που μιλάμε ότι το δημόσιο χρωστάει 2,6 δις σε ανθρώπους από ΦΠΑ και από επιστροφή φόρων.
1: Δεν τα δίνει κιόλας και
0: δεν τα δίνει. 2,6 δις. Και περιμένω εγώ ο μικρομεσαίος να μου δώσει τα 30 χιλιάρικα μπροστά η εφορία, όχι εμένα, σε κάποιον που έχει ανάγκη τα λεφτά. Για να μπορέσει να κινηθεί η εταιρεία του και δεν τα δίνει. Μπαταχτσής το κράτος. Μπαταχτσής. Και εδώ, μισό λεπτό, γιατί έκαναν και ένα άλλο έγκλημα που έπρεπε να είναι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών με βραχιολάκια τώρα. Επί 2 μήνες μας λέγανε ότι αποπληρώνουμε τα χρήματα μας και είμαστε καλά οικονομικά. Το θυμάστε? Που πληρώναμε του 35 τα δάνεια, τα πληρώσαμε τώρα και βγαζόταν ο Πρωθυπουργός και αναρωτιόμουν γιατί. Ακούστε τώρα, δώσαμε 15,3 δις. Προπληρώσαμε δάνεια του 35 και του 40. Επιτόκιο 1,9%. Τώρα αν βγούμε να δανειστούμε είναι περίπου 5 με 6%. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πληρώσαμε δάνεια. Τι αυξήθηκαν? 500% επάνω είναι. Τα 15,3 δις είναι 20-25 τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι άνθρωποι έκαναν ένα κακούργημα βαρύτερης μορφής. Έπρεπε ο εισαγγελέας να ασκήσει δίωξη εις βάρος τους. Όλης της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
0: Θα ήθελα πραγματικά να αναλύσουμε τον ίστρο αυτή της κυβέρνησης στο να φορολογεί συνεχώς τους Έλληνες. Φοροπηκτικά, όλα τα μέτρα που παίρνουν είναι εισπρακτικά φοροπηκτικά. Σας διαλύουν καθημερινά. Σας λένε ότι έδωσα στους συνταξιούχους λεφτά, λέω εγώ, 400 εκατομμύρια. Ωραία. Τι δεν σας λένε? Ότι τα έχουν πάρει από την εισφορά αλληλεγγύης τα λεφτά αυτά. Ό,τι δίνουν παίρνουν. 800 εκατομμύρια λένε. 800 εκατομμύρια είναι εισφορά αλληλεγγύης. Είναι αδιανόητα αυτά που συζητάμε. Τεκμήρια. Είναι αδιανόητα πραγματικά. Σας λέω ότι όλο αυτό δείχνει το μίσος τους και την ανεπάρκειά τους. Το μίσος τους για τον Έλληνα, γιατί στο ξένο δίνουν επιδόματα δωρεάν, δεν φορολογούνται, όλα τζάμπα τα έχουν. Στο λαθρομετανάστη λαθροεισβολέα. Στο ξένο δίνουν το δικαίωμα να φέρνει μαύρο χρήμα στην Ελλάδα ο Νταβατζής, ο Νονός και να αγοράζει ακίνητα χωρίς κανέναν έλεγχο. Ο Έλληνας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μισούν τον Έλληνα. Τον μισούν. Η κυβέρνηση, λέει ο Μητσοτάκης, πολεμάει τη φοροδιαφυγή. Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν θα δω. Δεν έχω δει. Αν ήθελες να καταπολεμήσεις τη φοροδιαφυγή, θα πολεμούσες πρώτα το λαθρεμπόριο. Θα ξεκινούσες από τα χρήματα που χάνεις. Όχι από αυτά που υποθέτεις ότι έχασες. Από αυτά που σίγουρα χάνεις. Και το λαθρεμπόριο είναι πάρα πολλά λεφτά. Δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά θα χτυπήσεις αυτούς που σε ταΐζουνε. Τους λαθρεμπόρους πετρελαίου, λαθρεμπόρους τσιγάρων, αποκλείεται. Θα χτυπήσεις τον συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον μικρομεσαίο. Αυτό ξέρει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μισή τον Έλληνα. Στην πράξη φορολογεί χιλιάδες επαγγελματίες για εισοδήματα που δεν έχουν βγάλει, που δεν κέρδισαν ποτέ. Τι εννοώ? Περισσότεροι από 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι είναι ξανά αντιμέτωποι με το τεκμαρτό εισόδημα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλώσεις ότι έβγαλες 5.000. Δεν είχες δουλειά ρε μεγάλε. Με υποθέσεις δεν μπορεί να φορολογείς και να λες είναι δυνατόν με 5.000 να ζήσεις. Ωραία, είναι δυνατόν με 5.500 το μήνα να μου κάνεις προεκλογικές συγκεντρώσεις 300.000 και 400.000 ευρώ, βουλευταρά και υπουργάρα, η πρόεδρε κόμματος, από πού τα παίρνεις? Γιατί δεν σε φορολογούν εσένα για αυτές τις εκδηλώσεις που κάνεις? Γιατί είναι μαύρα? Σου λέει, δεν με νοιάζει, εγώ θα σε φορολογήσω, λέει, το κράτος με 12.000 τουλάχιστον. Ρε κάτσε ρε μεγάλε, γιατί? Ή 14, ή 16, γιατί ρε μεγάλε, γιατί? Γιατί, αφού δεν τα έβγαλα? Όχι, τα έβγαλες. Α, πού τα έβγαλα? Δεν τα έβγαλα. Απέδειξε το τρίτο κράτος, δεν υπάρχει. Απέδειξε το βραδρεφέ, λέει στο κράτος το εφοριακό άλλος, ότι τα έβγαλα. Ήμουν άρ, δεν δούλευα. Όχι, τα έβγαλες. Θα σε φορολογήσω. Αυτό είναι δίκαιο κράτος? Αυτό δεν είναι καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Αυτό είναι υπόθεση εργασίας. Υπόθεση. Φορολόγηση με υποθέσεις. Έτσι υπολογίζω, έτσι λέω. Το 2024 περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες φορολογήθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα. Είτε δούλευαν, είτε δεν δούλευαν, είτε έβγαζαν, είτε δεν έβγαζαν, τους φορολογούσαν. Αποδίδοντας επιπλέον εκατοντάδες εκατομμύρια στο δημόσιο. Το θέμα είναι τα πλήρωσαν. Μπορεί να χρωστάνε, δεν έχει σημασία, αλλά φαίνονται στα ταμιακά ότι κάποιοι χρωστάνε λεφτά. Τεράστια ποσά χρωστάμε, δισεκατομμύρια ευρώ, σε φορεία, σε τράπεζες, παντού. Το ιδιωτικό χρέος είναι δυσθεώρητο. Δυσθεώρητο. Το κράτος κερδίζει. Ο μικρός Έλληνας επαγγελματίας χάνει. Δεν τον νοιάζει τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν τον νοιάζει, τον ενδιαφέρει. Κάνει οριζόντιο φόρο 15%. Το μέτρο δεν ξεχωρίζει τον φοροφυγά από εκείνον που δεν φοροδιαφέρει αλλά δεν δούλεψε. Που είχε μια κακή χρονιά, δεν νοιάζει. Σου βάζει να πληρώσει και προκαταβολή φόρο για τον επόμενο χρόνο. Σταθείτε ρε παιδιά. Γιατί? Είναι δίκαιο κράτος αυτό? Είναι δίκαιη συμπεριφορά αυτή? Και ύστερα αναρωτιόμαστε γιατί κλείνουν τα βιβλία. Γιατί κλείνουν τα βιβλία? Γιατί βάζουν λουκέτο οι επιχειρήσεις? Γιατί μειώνονται τα καταστήματα οι αυτοαποσχαλούμενοι? Λογικό είναι. Αφού με φορολογείς, βγάλω δεν βγάλω λεφτά. Και αυτά δεν είναι λόγια του αέρα. Η φοροδιαφυγή δεν πολεμιέται με ελέγχους, παιδιά, και με τα βατζίδες. Με διαφάνεια. Με στοχευμένες διασταυρώσεις. Πολεμιέται με οριζόντιο φόρο 15% και αν κάνεις καμιά κουτσουκέλα, σου κλείνουν τα πάντα ό,τι έχεις και δεν έχεις. Όχι έτσι. Ένα κράτος δυνάστη που το μισεί ο Έλληνας έφτιαξε. Και η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι τους. Εγώ θέλω να ζω σε ένα ελεύθερο κράτος όπου ο πολίτης αμείβεται καλά και όπου αισθάνεται ασφάλεια και δικαιοσύνη και διαφάνεια. Γι' αυτό και λέω, έχουμε το πρόγραμμα να το υλοποιήσουμε και μπορούμε, έχουμε το σχέδιο. Όχι αυθαίρετα έχω, υπάρχει, καταγεγραμμένο. Και για να δείτε σε ποια χώρα ζείτε, γιατί λέω πολλές φορές δεν ξέρετε ιστορία, δεν μαθαίνετε ιστορία. Αν σας ρωτήσω, το 41-45 που οι δοσύλλογοι σκότωσαν Έλληνες κατέσχεσαν περιουσίες τους, τους έκλεβαν τις λίρες για ένα κιλό λάδι, ένα λίτρο λάδι, όχι κιλό, λίτρο. Τι έλεγε η Μαλβίνα, κατάρα στο λαδέμπορα. Για το Σιμίτι, το Μακαρίτη τα έλεγε. Ή τα 3P που ρύθμιζαν την τιμή της λίρας, της χρυσής λίρας. Τα 3P. Ψάξτε λίγο. Ψάξτε λίγο. Πού να ψάξετε όμως. Το κράτος το ελληνικό πρόλαβε και το αρχείο των εγκλημάτων πολέμου το τελείωσε, το έκαψε. Θα σας τα πω τώρα. Αρκεί να σας ενημερώσω ότι αυτός που υπέγραψε με τους Γερμανούς οι αποζημιώσεις να πάνε μετά την ένωση με τη Γερμανία, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αυτός υπέγραψε. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να αποζημιωθεί η Ελλάδα όπως αποζημιώθηκαν όλες οι χώρες, αυτός υπέγραψε να αποζημιωθούμε μετά από δεκαετίες όταν θα ενωνόταν η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία. Για να ξέρουμε τι λέμε. Γι' αυτό οι πολεμικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις ακόμη σέρνονται. Γιατί τότε οι δοσύλλογοι έγιναν πάμπλουτοι και έγιναν η νομεκλατούρα της εποχής αργότερα. Οι ίδιοι κυβέρνησαν. Τα παιδιά των δοσυλλόγων και οι δοσύλλογοι. Όπως αργότερα οι δοσύλλογοι δέχτηκαν να επιστρέψουν κάποιοι παράγοντες στη χώρα όπως ο Κόκαλης, που είχε σχέση με την Ανατολική Γερμανία, ο οποίος όμως είχε αρχαία τη Στάζη. Και τους είχε όλους στο χέρι. Και γι' αυτό λόγο τον βούλωναν και βάζονταν προσοχή μπροστά του όλοι. Όλοι. Άπαντες. Ο πατήρ, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Μέγα τσαμπουκάς και μέγας μάγκας. Άμα έχω τα αρχεία όλα εγώ στα χέρια μου, κάνω την κουστάρω. Τι περιείχε λοιπόν, τι περιείχαν τα αρχεία των δοσυλλόγων. Δικογραφίες για εγκλήματα κατ'

κίνητα και γεωργικές καλλιέργειες, τεράστιες περιουσίες. Το ίδιο πράγμα περνάμε και τώρα. Κατοχή τότε διαφορετική, κατοχή τώρα. Το ίδιο ακριβώς είναι. Τότε απέκτησαν περιουσίες κάποιοι, τεράστιες, ακίνητα, και έγιναν μεγαλοαστοί. Φτάνουμε λοιπόν το 1967, 1970, 71, 72, 74. Έρχεται ο Καραμαλής, η μεταπολίτευση. Τα παιδιά των δοσιλόγων κυβερνούσαν ακόμη και τότε, και οι δοσύλλογοι. Ναι, ναι, όπως τα ακούτε. Και σκάει μύτη η νομιμοποίηση του ΚΚΕ. Αποφασίζει ο Καραμαλής να νομιμοποιήσει το ΚΚΕ. Η νομιμοποίηση του ΚΚΕ δεν έγινε τυχαία τότε. Όχι. Γιατί για να νομιμοποιήσει ο Καραμαλής το ΚΚΕ, και καλά έκανε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Έτσι. Σχολιάζουμε αργότερα, αν θέλετε, για το ΚΚΕ πολλά πράγματα. Τι έπρεπε να γίνει? Να διαγραφούν τα αρχεία των δοσυλλόγων. Απαιτήθηκε να διαγραφούν τα αρχεία των εγκλημάτων πολέμου για να νομιμοποιηθεί το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ το δέχτηκε. Για να υπάρχει πάντα ένας μύθος, χωρίς ονόματα. Γιατί αν βγαίναν τα ονόματα, θα βγαίναν και πολλοί διπλοί πράκτορες, και από εδώ και από εκεί, και από αριστερά και από δεξιά. Γι' αυτό λέω ότι εμείς θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Γιατί ξέρουμε πράγματα για όλους αυτούς και πώς οι ίδιοι εξυπηρετούν τα ίδια αφεντικά για να κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό και το ΚΚΕ είναι ο Βούδας του πολιτικού συστήματος. Έτσι. Δαλάει Λάμα. Και να ασχολούμαι και μαζί τους. Απλά τα εγκλήματα είναι εγκλήματα. Πώς είναι δυνατόν να συμφωνεί το ΚΚΕ σε αυτό το πράγμα? Γιατί πολύ απλά νομιμοποιήθηκε. Και ήρθαν πολλοί από το ΚΚΕ αργότερα, πρώην κομμουνιστές που αργότερα μεταλλάχθηκαν, βέβαια, Κόκαλης και άλλοι. Που είχαν στοιχεία και αρχεία από τη Στάση. Για όλους τους. Για Γεώργιο Παπανδρέου. Έτσι. Όχι το ΓΑΠ, τον παππού. Το γέρο της Δημοκρατίας. Για το Μητσοτάκη. Για όλους αυτούς. Για τους Βασιλείς. Και το ΚΚΕ έχει αρχεία. Άμα τα ανοίξει τα αρχεία, το ΚΚΕ, το λέει και ο Κουτσούμπα, ξέρετε, φορά με στη Βουλή. Μην τα ανοίξουμε. Γιατί κρούτσαν διπλά, copy-paste. Υπουργός Δικαιοσύνης τότε επί Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Στεφανάκης. 1975 λοιπόν. Δίνεται εντολή και καίγονται όλα τα αρχεία των δοσυλλόγων. Όλα. Όλα τα στοιχεία. Οικογένεια Μητσοτάκη. Μητρική γραμμή Κωνσταντίνος Στεφανάκης. Γιος της Μαρίας Μητσοτάκη, κόρης του Κωστή Μητσοτάκη και της κατοίκος Βενιζέλου. Ο Κωνσταντίνος Στεφανάκης, ο υπουργός λοιπόν που έκαψε τα αρχεία των δοσυλλόγων, ήταν πρώην ξάδερφος του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πρώτος ξάδερφος, οικογένειας ήταν. Της οικογένειας, της ευρύτερης οικογένειας, γιατί η οικογένεια το 1878 υπάρχει εδώ. Υπουργός του Καραμαλή, πρώτος ξάδερφος του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έκαψε τα αρχεία των δοσυλλόγων. Αυτός τα έκαψε. Το αρχείο. Ελληνικό Εθνικό Γραφείο Εγκλημάτων Πολέμου. Ιδρύθηκε το 1945. Υπαγόταν στην εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Απόφαση του 1975. Διατάχθηκε η εκποίηση εγγράφων προς πολιτοποίηση. Η ιστορική έρευνα καταγράφει την καταστροφή σχεδόν ολόκληρη του αρχείου. Χωρίς καμία αξιολόγηση. Είμαστε καλά? Ή στο σπίτι είστε καλά? Ποιος κατηγορήθηκε αργότερα για φωτογραφίες? Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτός έλεγε πλαστές είναι οι φωτογραφίες. Αν είχαμε τα αρχεία των εγκλημάτων πολέμου όμως, θα υπήρχε επιστοποίηση. Το ΚΚΕ έχει αρχεία. Να τα βγάλει για να δούμε τους δοσυλλόγους ποιοι ήταν. Εκεί θα τρίβουμε τα μάτια μας πολύ για τα εγκλήματα που έγιναν και το πως έκαναν περιουσίες κάποιοι. Η χαλιμπουργική π.χ. της γνωστής οικογένειας που τις κουρέψαν και τα δάνεια εσχάτως. Δεν κάτι χρωστούσαν εκεί τα αδέρφια. Καλά παιδιά και δυο. Να τους έχει καλά ο Θεούλης. Δούλευαν για τους Γερμανούς. Ναι. Τα είχα επιτάχτη και το εργοστάσιο και στέλνανε το χάλιβα για να κάνουν τάγκς οι Γερμανοί. Δεν τα ξέρετε αυτά? Δεν σε ενδιαφέρουνε? Εμένα με ενδιαφέρουνε και εσύ εκεί. Γιατί πραγματικά οι δοσύλλογοι σήμερα κυβερνούν την Ελλάδα, γι' αυτό και είναι και επιθύμια όργανα των Γερμανών και των Αμερικανών. Γιατί έχουν στοιχεία εναντίον των οικογενειών τους.

κρατάνε από τα χαμνά. Και αν κάνουν κάτι τους τραβάνε. Δεν είναι τυχαία η ιστορία της Siemens στην Ελλάδα, ο Χριστοφοράκος, η σχέση του κ. Μητσοτάκη με τη Γερμανία, της Ντόρας και των υπολείπων. Τυχαία ήταν όλα αυτά. Αν νομίζετε ότι είναι τυχαία, κάνετε λάθος. Η υπόθεση Μέρτεν με Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη, και το πώς ένα βράδυ τον άφησαν ελεύθερο τον δολοφόνο, τον σφαγέα της Θεσσαλονίκης, που κρεμούσε Εβραίους και έσφαζε Εβραίους και πήρε τις περιουσίες τους, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Περίεργη είναι η σιωπή του Κις, των Εβραίων. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αφήνουν και να μην διαμαρτύρονται τότε. Μάλλον έκανα μια χλιαρδή μαρτυρία, αν δεν κάνω λάθος, για να μην κάνω ιστορικό λάθος. Αλλά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ενώ συνέλαβαν τον Μέρτε στην Ελλάδα, το συνέλαβαν. Για εγκλήματα πολέμου και οδηγούνται στο δικαστήριο να συνδικαστεί, ο Μέρτεν είπε: εμένα δεν θα με δικάσουν ποτέ στην Ελλάδα. Γιατί ήξερε πολλά για τους Έλληνες πολιτικούς. Και όντως, με εντολή του Καραμαλή, έφυγε με αεροπλάνο κρυφά βράδυ αργά και τον πήγα στη Γερμανία. Για να ξέρετε ότι όλοι έχουν μερίδιο στην προδοσία. Διότι οι αποζημιώσεις και επανορθώσεις δεν είναι 50 δις και 10 δις, είναι 300 και 300 δις. Και μην μου πείτε ότι οι πολιτικοί αυτοί δεν πήραν λεφτά για να κάνουν κάτι τέτοιο. Να διαγράψουν δηλαδή τα χρέη των Γερμανών. Και αν δεν πήραν λεφτά, πήραν δεσμεύσεις ότι αυτοί και οι οικογένειές τους θα είναι εσαοί στη χώρα μας πολιτική. Να η οικογενειοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την οποία πραγματικότητα ουδέποτε θα μάθετε. Αυτός που κατέσπισε την αρχεία των δοσιλόγων της κατοχής ήταν πρώτος ξάδελφος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1975, υπουργός δικαιοσύνης, επί Καραμαλή. Τι θέλετε άλλο ρε εσείς? Πόσο ραγιάδες να καταντήσετε άλλο? Εσείς οι οπαδοί, οι χούλιγκαν των κομμάτων και του διχασμού, αντί να ενώσουμε την Ελλάδα με μια εθνική, κοινωνική, πατριωτική, λαϊκή αντίδραση και αντίσταση. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, μην τα κάνουμε πολύ σύνθετα, έτσι. Και θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά.

0: Το έχω πει χίλιες φορές. Ζούμε μια ιδιότυπη κατεφημισμών δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Είδαμε τι έγινε στις εκλογές στη Ρουμανία που υποσκέλισαν τον εκλεγέντα με βάση αυτά που ερχότανε πρόεδρος της Ρουμανίας. Ήταν έτοιμος ο άνθρωπος, το πετάξαν έξω, βάλαν δικό τους αχυράνθρωπο. Στη Δε Γερμανία βλέπετε τι κάνουν με το ΑΕΦΔΕ, με το οποίο διαφωνώ σε πολλά πράγματα, επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία σχέση με τη λογική, αλλά έχω και τις απορίες μου για το πώς λειτουργούν. Δεν είναι και η ίδια αντίληψή τους. Σε κάθε κρατήδιο το ΑΕΦΔΕ λειτουργεί διαφορετικά, ξέρετε. Δεν είναι ένα νέο κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όλοι θέλουν να ενωθούν εις βάρος του ΑΕΦΔΕ, όπως έγινε στη Γαλλία με τη Λεπέν. Μόλις βλέπουν κάποιον να αναδεικνύεται που είναι απέναντι σε ένα σύστημα πολυπολιτισμού, πολυφιλετισμού, που να έχουν τις διαφοροποιήσεις μου με τον τρόπο τους, αλλά και woke agenda και εναντίον των Ρώσων και έχουν μια άλλη άποψη, όλοι συσπυρώνονται εναντίον αυτού που λέει αυτά. Το ίδιο θα κάνει και ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης, αν το ποσοστό της ελληνικής λύσης είναι υψηλό. Και ακούω δημοσιογράφους να λένε, ευτυχώς δεν υπάρχει ένα κόμμα, λέει, πάνω από 25% στην Ελλάδα. Εννοούν πατριωτικό, κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό. Δώστε λοιπόν την ευκαιρία να είναι η ελληνική λύση αυτό για να τους τελειώσουμε. Να δημεύσουμε περιουσίες, να κατασκεύσουμε τα κλεμμένα, να μπουν φυλακοί. Δώστε μας την ευκαιρία. Πιστεύετε ότι το κάθε φεδρό και φελό που δεν έχει δουλέψει μια μέρα στη ζωή του, δεν το παριστάνει και ηγέτης και πατριώτης. Μην τους πιστεύετε. Απατεώνες είναι, βρε. Αν δεν έχεις δουλέψει τη ζωή σου, πώς θα σώσεις μια χώρα. Δηλαδή, τι να είστε αυτονόητα, σας λέει, καταλαβαίνετε. Δεν θέλετε να καταλάβετε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Η χρυσή υπογραφή εδώ ήταν ένα έλεγχο τη προσωπία του Κυπριανού. Και εδώ είναι η αίτηση με όλα τα στοιχεία σα και μια υπογραφή εδώ. Αν είναι όλα εντάξει. Είμαστε εδώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίπου, ναι.
1: Στέλνετε mail και έρχονται και την παλά οποιαδήποτε ώρα.
2: Ωραία. 8 με 8. Κατά κύριο λόγο. Ωραία. Κύριο λόγο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά. Όμως έβαλε τα εμβόλια υποχρεωτικά και τώρα στην Αμερική διώκουν το Φάουτσι και την παρέα του, αλλά στην Ελλάδα κανένας εισαγγελέας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει την ίδια έρευνα. Πού να την κάνουν? Αυτοί ενδιαφέρονται περισσότερο για τους μισθούς τους. Να μην κοπούν οι μισθοί των εισαγγελέων και δικαστών. Όχι για την υγεία των πολιτών. Αυτή την ιστορία με τα εμβόλια θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά, στο ξαναλέω ακόμη μια φορά. Βγαίνουν έρευνες απίστευτες με όλα αυτά που κάναν, τα εγκλήματα οι τύποι. Τα εγκλήματα της επιβολής. Εγώ έλεγα, θέλει κάποιος να το κάνει, πάει να το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει. Με το ζόρι έβαλαν ανθρώπους να κάνουν εμβόλια. Δηλαδή πραγματικά είναι, και τώρα με το ζόρι να πάρω ψηφιακή και ταυτότητα. Με το ζόρι να με ελέγχουν από παντού. Με το ζόρι ψηφιακό αριθμό. Με το ζόρι προσωπικό αριθμό. Με το ζόρι να ξέρουν τα πάντα. Δεν θέλω, ρε, με το ζόρι. Έχω άμυκα, έχω αφημί. Θα μας τρελάνε στο τέλος.

0: Πάμε στο επόμενο. Το τουρκομπαρόκ της χώρας. Ποιος τα έλεγε. Μια μεγάλη μορφή. Τεράστια μορφή.
1: Θα πρέπει να πει λοιπόν στα διεθνή φόρουμ και παντού ότι δεν υπάρχει κυπριακό πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα Αιγαίου. Δεν υπάρχει πρόβλημα Θράκης. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Το τουρκικό πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να λυθεί με βάση τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά που αποτέλεσαν τα θεμέλια των ευρωπαϊκών δημοκρατιών. Αυτή είναι η πολιτική μας. Αν το κάνουμε αυτό, θα γίνουμε οι διαιτητές των σχέσεων Ελλάδας και Ευρώπης. Όχι τώρα να μας τρώνουν το χαλί αυτοί και να περπατάμε εμείς όπως θέλουν αυτοί ή να χορεύουμε, και ξέρουν όσοι περάσαν από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι χορεύεται στη μουσική και στο τύμπανο που βαράν αυτοί. Η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες να κάνει αυτά που σας λέω. Τι σημαίνει αυτό. Έρχεται η περίοδος της άνοιξης των λαών της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Προφήτης και προφητικός ο λόγος του. Προφήτης εδώ εισαγωγικών, έτσι. Μα ο άνθρωπος ήταν πολύ μακριά, παιδιά. Ήταν ένας μικρός διανοούμενος, φιλόσοφος. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης. Μορφή. Μορφή τεράστια. Τον ακούτε τι λέει. Και αν ακούτε και τι άλλα έχει πει. Έτσι, για μένα, επειδή ανήκα στην ιδεολογική φράξια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, στα 22 μου έφυγα βέβαια το Πασόκ, πίστευα αυτά που έλεγε αυτός. Τα πίστευα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Πάμε να δούμε την επικαιρότητα και δεν ξέρω από τι να ξεκινήσουμε. Αν δηλαδή θα ξεκινήσουμε από τα φαινόμενα λαζονίας, θα μου πείτε, σας τα έλεγα εγώ από καιρό, ότι έχουν καβαλικέψει άσχημα κάποιοι. Όταν τους τα λέει όμως ένας πολύ δικός τους, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, τότε μοιάζουν να ξυπνάνε, να βγαίνουν από τον λίθαρχο. Αλλά είναι πρόβλημα κορυφής ή βάση στη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, στη χώρα μας όλοι θέλουν να γίνουν κοτσαμπάσιδες και μπέιδες. Αυτό έγιναν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο κάθε ένας από αυτούς ένας μικρός μπέος είναι. Μπέις, συγγνώμη.
0: Το έχετε και αδυναμία το αχιλλέα μπέο έτσι κι αλλιώς.
1: Και αυτός είναι έτσι ένας μπέις της περιοχής.
0: Ναι. Να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα σημάδι που έχει να κάνει με το ότι είμαι καβάλα στο άλογο ή είναι οι τελευταίες εκρήξεις αλαζονίας?
1: Όχι, θεωρώ ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η Νέα Δημοκρατία διακατέχεται από το ύφος της αλαζονίας και του Ναπολέοντα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας, των δημοσιογράφων εντός αγωγικών, ενώ κανάλια, και η υπερπροβολή τους μέσω των πακέτων στήριξης στα κανάλια, διαφήμιση δηλαδή. Εκεί ελέγχουν τα μέσα ενημερώσεως. Θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα να προσγειωθούν. Θα τους προσγειώσει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα την οποία γεύεται ο πολίτης, ο κακομοίρης, κάπως έτσι τον είπε ο κ. Ναι. Δεοχάρης, τον Έλληνα, κακομοίρη.
0: Ότι εμείς είμαστε το κόμμα του νοικοκύρη και εσείς είστε του κακομοίρη.
1: Άρα λοιπόν το 18%, 20% των Ελλήνων είναι νοικοκυραίοι και 80% είμαστε μπατήριδες, κακομοίριδες. Το ερώτημα που γεννάται όμως είναι ποιος μας έκανε μπατήριδες και κακομοίριδες. Κυβερνάνε 27-28 χρόνια. Ποιος μας έκανε κακομοίριδες? Αυτοί. Ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Μητσοτάκης, όλοι αυτοί οι υπουργοί, οι αλαζόνες, οι οποίοι μάλλον δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν καταστρέψει τη χώρα. Και το εννοώ, κύριε Πολύζο. Έχουν καταστρέψει τη χώρα. Το πανέμορφο σας πήλιο, με εντολή Μητσοτάκη και απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης του Μπέου και όλων αυτών εκεί της περιοχής, θα γεμίσει με ανεμογεννήτριες. 38 ανεμογεννήτριες θα μπουν στο νοτιοανατολικό πύλιο, βρωμίζοντας όχι αισθητικά μόνο την περιοχή, αλλά και περιβαλλοντολογικά. Και κανένας δεν μιλάει. Βουλευτές σιωπούν και της αντιπολιτεύσεως. Όλοι σιωπούν, ξέρετε. Και σιωπούν γιατί? Γιατί στην πράσινη απάτη είναι όλοι μέσα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης.
0: Δεν είναι βαρύ να το λέτε, γιατί έχουμε έναν που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πια. Είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή πάει στον Τσίπρα, και έναν κομμουνιστή.
1: Μισό λεπτό. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Δεν είναι ένα τοπικό θέμα μόνο. Το γεγονός της πράσινης απάτης αφορά όλη την Ελλάδα. Έχετε δει ποτέ τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα να ομιλούν για τις ανεμογεννητρίες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και να εναντιώνονται? Ποτέ. Ποτέ, σας λέω. Γιατί έχουν την ίδια ακριβώς πολιτική. Αντιενεργειακή πολιτική, ώστε να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Τους έχετε ακούσει ποτέ να μιλάνε για την έλλειψη μπαταριών, ώστε να αποθηκεύονται το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες? Ποτέ. Και κερδίζουν οι βούλγαροι δισεκατομμύρια για να βρωμίσουμε το πύλιο με ανεμογεννήτριες. Γιατί για μένα θα βρωμίσει το πύλιο. Και στο Καλαμάκι που θέλουν να τις βάλουν, και στην Αργαλαστή, και στο Λαύκο, και σε άλλες περιοχές, θα βρωμίσει το ομορφότερο μέρος της χώρας που λέγεται πύλιο. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και αν γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο μέτρο που θα φέρουμε θα είναι αυτό. Ξύλωμα των ανεμογεννητριών. Δεν προσφέρουν φθηνό ρεύμα στους Έλληνες, δεν χρειάζονται. Τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα. Καλά, εσείς έχετε καταγγείλει και για το πώς βιάστηκε στην απολιγνητοποίηση και μάλιστα λέτε πως έχει καταστρέψει κιόλας
1: τους
0: μηχανισμούς για την εξόρυξη του λιγνίτη.
1: Αύριο το πρωί, αγαπητέ μου, κύριε Πολύζο, έχουμε μία ένταση με την Τουρκία. Η Ελλάς για να κινήσει τα στρατιωτικά της οχήματα και να κάνει διήλυση πετρελαίου για να το κάνει κυροζίνη, να το κάνει βενζίνη, το κάνει εισαγωγή. Για να έχω ρεύμα στο σπίτι μου ή σε κάποια μικρή βιοτεχνία, κάνω εισαγωγή φυσικού αερίου, εισαγωγή LNG και εισαγωγή πετρελαίων. έχουμε μία ενεργειακή επανάσταση που λέγεται Λιγνίτης. Για backup, αν χρειαστεί κουφιά που τα ακούει. Έτσι. Τι ρεύμα θα χρησιμοποιήσουμε, αγαπητέ κύριε Πολύζο, από τη στιγμή που κατέστρεψαν, ακούστε λίγο, και τα μηχανήματα εξορίξεων και τις μηχανές ψήξης θα καταστρέψει τον επόμενο μήνα ο καταστραφέας Μητσοτάκης. Ρωτώ λοιπόν, γιατί όλα αυτά? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί όλα αυτά? Αλλά είμαστε σε μια χώρα μπάχαλο, ξέρετε. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Μπάχαλο. Στην περιοχή σας εκεί στο Πηλείο, θα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να αναφέρομαι στα προβλήματα της περιοχής. Στα καλά νερά υπάρχει μια έκταση 48 στρεμμάτων. Ιδιώτης την αγόρασε με 1 εκατομμύριο ευρώ, παραλιακή, στο παραλιακό μέτωπο. Ξέρετε πόσο κοστίζουν εκεί.
0: Στις πρώην ναυτικές σχολές, λέτε τώρα, εκεί που έγινε το συγκρότημα.
1: Σε ένα βράδυ, λοιπόν, με 1 εκατομμύριο ευρώ οι τύποι πήγαν και πήραν το ακίνητο. Μαγκιά τους. Θέλουν να πάρουν και το λιμάνι τώρα, που ανοίξει το Δήμο. Αυτά δείχνουν κάτι. Κάτι πολύ απλό. Άλλο να θέλω την επιχειρηματικότητα δίπλα μου και άλλο να θέλω να κατακρεουργήσω την περιουσία του ελληνικού λαού. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και με βρίσκουν αντίθετους, κύριε Πολύζο, εμάς. Αντίθετους αναφανδών, θα έλεγα. Δηλαδή, όταν λέω, και θα το πω και τώρα, κρατικά παντεπολία σε όλη την Ελλάδα. Κρατικά παντεπολία που θα πουλάνε 30-40 κωδικούς φαγητού, όσπρια, συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί το λέω κρατικά? Γιατί λειτουργούν ήδη πρατήρια τέτοια, τα στρατιωτικά πρατήρια. Γιατί να μην κάνω μικρά παντοπολία που θα πουλάνε φακές, φασόλια, συγκεκριμένα προϊόντα μαζικής καταναλώσεως στο 50% κατά της τιμής, ώστε να αναγκάσουν τα σούπερ μάρκετ να καταβάσουν τις τιμές τους? Γιατί δεν το κάνει κανένας αυτό? Γιατί το προτείνει? Μόνο εμείς το προτείνουμε. Όπως λέω για κρατική τράπεζα. Η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Η αναπτυξιακή τράπεζα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κρατική. Κυκλοφορούν 40 δις στην αγορά, λέει ο Στουρνάρας, μαύρο χρήμα. Ωραία, τι θα κάνω εγώ ως κυβέρνηση? Θα πω, παιδιά, ελάτε εδώ. Κάνω μια κρατική τράπεζα, θα μου φέρετε τα λεφτά εδώ σε αυτή την τράπεζα, θα σας πάρω ένα 10%, δηλαδή 2 δις στο κράτος, και τα υπόλοιπα 18 θα πάρω, 20 θα πάρω. Αν πάρω 20 δισεκατομμύρια. Μπορεί κάποιοι να μην τα δώσουν. Ωραία, 18 μένουν στο κράτος και 2 από την εφορία. Κάνω μόχλευση της κρατικής τράπεζας και από εκεί μπορεί και δίνω και δάνεια. Δίνω δάνεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δάνεια χαμηλότοκα για να πάρει σπίτι ο ένας πολίτης μέσω του ΕΕΚ. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη διαφορά με τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Και μπορούμε, κύριε Πολύζο, να το εφαρμόσουμε. Αρκεί να μας δώσει δυνατότητα ο ελληνικός λαός να μας εμπιστευτεί. Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα είναι ανήκουστα, σας λέω. Καταστρέπεται η χώρα.
0: Πείτε μου για αυτά που περιγράφετε, για αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Guilfoyle και τον Παπασταύρου.
1: Ακούστε λοιπόν.
0: Μπορεί να είναι στη σφαίρα της φαντασίας ή έχει από την αρχή μέχρι το τέλος αλήθεια?
1: Υπάρχει Έλληνας πολιτικός που θα σας πει ότι η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο των Αμερικανών? Ένας μπορεί να το πει αυτό το πράγμα δημοσίως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αφού δεν έχουμε εθνική πολιτική και εξωτερική
0: είναι
1: πολιτική.
0: Είναι ο Δημοκράτες.
1: Οι πιο εξαρτημένοι από όλους. Γιατί και ο Τσίπρας, όταν κυβέρνησε, τα έδωσε όλα στους Αμερικανούς χωρίς να πάρει τίποτα η χώρα. Έδωσε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, ό,τι υπήρχαν άλλες 5 βάσεις και δεν πήραμε τίποτα. Ούτε μία αμυντική συμφωνία συμπαράταξη, αν θέλετε, ή βοήθεια και αρρωγή, αν συμβεί κάτι στη χώρα μας. Δεν πήραμε το παραμικρό. Λέω λοιπόν όμως τούτο. Δεν είναι ύποπτο το δημοσίευμα. Και να σας πω γιατί το λέω ύποπτο. Διότι ένας δηληστηριάς από το Τέξας αποφασίζει να αντιδικήσει με το LNG των ΗΠΑ, γιατί θέλει να πάρει δουλειά. Και ξαφνικά βγαίνει ένα δημοσίευμα στην Αμερικανική εφημερίδα και γίνεται στη χώρα μας ο κακός χαμός. Και εγώ ρωτώ, όταν μαλώνουν τα βουβάλια, ποιος συμπληρώνει, κύριε Πολύζο? Η εφημερίδα αυτή, τα ματράκια, και ματράκια είμαστε εμείς οι Έλληνες τώρα αυτή τη στιγμή, που μαλώνουμε μεταξύ μας για το δημοσίευμα, αν ισχύει, αν δεν ισχύει, ενώ είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει γίνει δυστυχώς προτεκτοράτο με την μονοπολική σχέση που έχει με τους Αμερικανούς. Όμως, θα πω το εξής. Η ίδια εφημερίδα, γιατί δεν αναφέρθηκε ποτέ, αγαπητέ μου κύριε Πολύζο, στον κύριο Πάιατ, ο οποίος κάνει και tweet στο Twitter και μιλάει για το θέμα αυτό, όταν ο ίδιος στη Βουλή κυνηγούσε τον Τσίπρα για να πάρει ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο, εταιρεία, δεν ξέρω αν είναι δική του, αλλά δικών του συμφερόντων, δικών του επιλογών. Γιατί δεν μας είπε ποτέ αν εμπλέκεται ο κύριος Πάγιατ με τα σπιτάκια ανακύκλωση στη χώρα μας? Αυτά και δεν τα λένε η Αμερικανική εφημερίδα. Γιατί δεν μας λέει για τον Μπράιζα, ο οποίος κάνει δουλειές με τους Τούρκους εναντίον της Ελλάδος, ο κύριος για τα πετρέλαια, αναφέρομαι, και στα υπόλοιπα που κάνει ο Μπράιζα. Αυτά η εφημερίδα αυτή και δεν τα ανακάλυψε ποτέ. Τώρα θα βγει λέει και στο New York Times ένα παρόμοιο θέμα. Για να μαλώσει ο ένας με τον άλλο στην Ελλάδα, να μας διχάσουν πάλι, ενώ γνωρίζουμε δυστυχώς με την πολιτική Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, ότι έχουμε κάνει τη χώρα μας προτεκτοράτου των ΗΠΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το αλλάξει η ελληνική λύση. Ισότιμες σχέσεις, ισότιμες φιλίες και ισότιμες αποστάσεις θα χρειαστεί.
0: Δεν υπάρχει,
1: όταν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί.
0: Για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, δεν υπάρχει καμιά ευεργεσία από τη συμφωνία για τον ενεργειακό κάθετο διάδρομο για τη χώρα μας.
1: Όχι, γιατί ο κάθετος διάδρομος είναι εξαγωγικός διάδρομος. Δηλαδή, μήπως και καταλάβουν οι Έλληνες, κάθετος διάδρομος, τι σημαίνει. Εγώ να πω ότι είναι ένα καλό έργο εντός εισαγωγικών για τις καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς. Γιατί έτσι δίνει και μια αίσθηση προστασίας στην κάθε διαδρομή και στον Εύρο. Να το συμφωνήσουμε αυτό, γιατί όχι. Όμως πρέπει να πω το εξής. Δεν κερδίζει ο Έλληνας πολίτης. Δεν έχει φθηνότερο LNG. Αυτό το προϊόν που εξάγεται, δύο διαγωνισμοί βγήκαν άκυροι. Γιατί είναι πανάκριβο το LNG που στέλνουμε εκεί. Κοστίζει πολλαπλάσια αξία, γιατί είναι τα μεταφορικά από την Αμερική, η υγροποίησή του, η μεταφορά του, κοστίζει 600% πιο ακριβά από το ρωσικό. Εσείς τι πιστεύετε, αν επέλθει η ηρεμία, μακάρι κάποια στιγμή στην Ουκρανία, δεν θα ξαναπάμε στο ρωσικό φυσικό αέριο? Και ο άλλος ο Μητσοτάκης κάνει πόλεμο με τους Ρώσους χωρίς λόγο? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Θα πληρώνει δηλαδή 600% πιο ακριβό το LNG το αμερικανικό από ό,τι το παίρνουν από τους Ρώσους? Δεν θα γίνει αυτό. Κάποια στιγμή η Ευρώπη θα σοφρονιστεί και θα καταλάβει ότι χωρίς την ενέργεια της Ρωσίας δεν υπάρχει Ευρώπη. Ας το καταλάβουμε, αφού οι Ευρωπαίοι δεν μας βοήθησαν να βγάλουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στην Ελλάδα για την Ευρώπη και το πήραν οι Αμερικανοί με ελάχιστο ποσοστό κέρδους στην Ελλάδα. 10% από τα δηλωθέντα κέρδη των εταιριών. Μιλάμε για 0,01 κέρδος για τη χώρα μας. Τα ξεπούλησε όλα ο Μητσοτάκης και χαμπάρι δεν έχει πάρει κανένας.
0: Ναι, ο Μητσοτάκης θα γυρίσει να πει ότι κανείς δεν παίζει από την Ευρώπη τους Ρώσους, και όταν πια ολοκληρωθεί αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία, οι Ρώσοι θα γυρίσουν προς εμάς, θα μας έχουν ανάγκη.
1: Τότε γιατί έβαλε βέτο ο Μητσοτάκης προσωπικά ώστε οι εφοπλιστές να παίρνουν το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία? Εκεί υπέρ των εφοπλιστών λειτουργήσε. Υπέρ των φτωχών πολιτών δεν λειτουργεί. Ξέρετε ότι τα καρτέλ στη χώρα μας έχουν φοροαπαλλαγές 7 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι πλούσιοι, οι πολύ πλούσιοι, όχι των 100.000 ευρώ, των εκατομμυρίων ευρώ, φοροαπαλλαγές 7 δισετησίως. Με βάση τον ελληνικό προϋπολογισμό, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Και ο Έλληνας φόρει σε ό,τι κινείται και ό,τι αναπνέει. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να επανιδρύσουμε πραγματικά το κράτος. Να το κάνουμε κράτος ισχυρό, κράτος κατεό.
0: Μάλιστα. Τι θα γίνει όμως με τον ελληνικό λαό μέχρι τις εκλογές? Γιατί η κυβέρνηση λέει, κοιτάξτε, μην ακούει τους άλλους τις αντιπολιτεύσεις, βάζει και σας φαντάζομαι μέσα, που αρχίζουν ένα χορό πλειοδοσίας. Το είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης στην αναμονή των μέτρων για την επιδότηση των καυσίμων και πάει λέγοντας.
1: Κύριε Πολύζο, να τα βάλουμε κάτω γιατί χρειάζεται εδώ μια...
0: Εσείς έχετε ρεαλιστικό σχέδιο, αυτό είναι το ερώτημα.
1: 400 σελίδες πρόγραμμα το οποίο...
0: Όχι, όχι, μιλάω σε ελληνική λύση για το συγκεκριμένο, για τα καύσιμα.
1: Ακούστε λίγο. Είμαστε ξεκάθαροι σε ορισμένα πράγματα. Εγώ θα χρησιμοποιούσα το λιγνίτι τώρα, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Θα το χρησιμοποιούσα και θα έπεφτε το κόστος ρεύματος. Θα καταργούσα το χρηματιστήριο ενέργειας που λειτουργεί ως καρτέλ στη χώρα, στη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που είναι καρτέλ το χρηματιστήριο ενέργειας με την ανώτατη τιμή, είναι η Ελλάδα. Επειδή είναι η κολλητή του κ. Μητσοτάκη,
0: υπάρχει. Μα γιατί ενέργειας... χρειάζεται να πάμε στο λιγνίτι, να σας πω κάτι? Δεν έχουμε καταφέρει ως χώρα να έχουμε. Το καλοκαίρι είναι γνωστό ότι πετάμε ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά.
1: Περιμένετε.
0: Γιατί δεν έχουμε που να την αποθηκεύσουμε.
1: Να τα βάζουμε ένα-ένα κάτω. Σας είπα για το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο αφορά, αν θέλετε, το μείγμα που χρησιμοποιεί η χώρα μας, δηλαδή ακόμα και τα καύσιμα. Δεν καταλάβατε. Πάμε στο τρίτο. Δηλαδή, κύριε Κολύζο, εσείς παίρνετε να αγοράσετε, θέλετε να κάνετε ένα σπίτι. Και ξεκινάτε χωρίς να πάρετε το οικόπεδο να σκάβετε για να κάνετε σπίτι. Γίνεται αυτό πράγμα και να χτίζετε σπίτι. Τι κάνανε οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας για να αφαιμάξουν όλο το Ταμείο Ανάκαμψης? Πήραν τα λεφτά και τα δώσανε στις ανεμογεννήτριες. Όχι στις μπαταρίες που έπρεπε να έχουμε. Δηλαδή, κάθε ανεμογεννήτριο και μια μπαταρία από κάτω για να αποθηκεύει το ρεύμα, να μην το στέλνω στη Βουλγαρία. Και τζάμπα το δίνουμε στη Βουλγαρία. Και οι Βούλγαροι βγάζουν, ακούστε, περίπου 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. 1,5 το χρόνο μαζί με Έλληνες παρόχους ενέργειας κέρδος στον χρόνο από αυτή τη λάθος επιλογή καταστροφική του Μητσοτάκη. Να μην έχουμε μπαταρίες και να στέλνουμε στη Βουλγαρία. Να τα αποθηκεύει η Βουλγαρία και να μας το πουλάει μετά πανάκριβα σε εμάς. 1,5 δις απώλειες κάθε χρόνο έχουμε. 3 χρόνια που είναι το σύστημα και λειτουργεί, είναι 4,5 δις. Μου λέτε πού θα βρούμε τα λεφτά? Από τις τσέπες των πλουτοκρατών. Να τα λεφτά. Αλλά κανένα κόμμα δεν τα λέει. Κανείς δεν μιλάει, όχι ο Τσίπρας, ο Αδουλάκης, ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι, κύριε Πολύζο. Οι υπόλοιποι, τάχα οι εθνοπατριώτες, οι αριστεροί, οι δεξιοί, οι κεντρώοι, κανείς δεν κάθεται να αναλύσει τον ελληνικό λαό ποιο είναι το πρόβλημα και το αίτιο για να το θεραπεύσουμε. Και έχουν βρει μια λύση, κύριε Πολύζο, όλοι. Και κάνω μια έκκληση. Όλα αυτά τα υποκομματίδια, τα μικρά ή τα μεγάλα που δημιουργούνται, γιατί βρίζουν την ελληνική λύση? Γιατί ασχολούνται μόνο με την ελληνική λύση και όμως με τον Μητσοτάκη? Ο Μητσοτάκης κυβερνάει. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει, όχι η ελληνική λύση. Εμείς θα κυβερνήσουμε και τότε περιμένουμε την κριτική τους. Αλλά από τώρα αντιπολίτευση στην μοναδική αντιπολίτευση που λέγεται ελληνική λύση από τα υποκομματίδια.
0: Ποιοι σας κάνουν αντιπολίτευση?
1: Όλοι. Από την ακροαριστερά μέχρι και τις παρεμφέσεις ακροδεξιάς και πιο πέρα. Όλοι τους. Όλοι στοχοποιούν την ελληνική λύση. Μόνο η ελληνική λύση το πρόβλημά τους. Γιατί είμαστε το κόμμα που ενώνει και δεν διχάζει. Και δεν θέλουν να ενωθούν οι Έλληνες, τους θέλουν διασπασμένους και διχασμένους. Εμείς θα τους ενώσουμε, κύριε Πολύζο. Θα ενώσουμε, πραγματικά, θα το πω έτσι με πόνο ψυχής. Ξέρετε τι συμβαίνει? Από την περιοχή στα Χάνια, εκεί που ενώνεται το νοτιοανατολικό πύλιο με το Δήμο Βόλου, περίπου 3 χρόνια ταλαιπωρούνται για 500 μέτρα για να μην ενωθεί ο δρόμος για να μπορούν να περάσουν. 3 χρόνια σας λέω. Έτοιμος είναι ο δρόμος.
0: Ο τραγέλαφος είναι το χειμώνα που γίνεται πίστα αυτός ο δρόμος.
1: Γιατί κανένας...
0: Πείτε μου κάτι για να μην φύγουμε από αυτό, γιατί αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Λέτε θα ενωθούν οι Έλληνες, αν όμως βρει τρόπο να ξαναείναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης. Αυτό είναι διαλυτικό στοιχείο, δεν είναι στοιχείο προς...
1: Δεν με αφορά τι κάνει ο συγκεκριμένος κύριος. Δεν με αφορούσε ποτέ η ύπαρξή του.
0: Θα τον θέλατε στον Στίβο και εκείνον?
1: Σοβαρά. Όποιος θέλει κατεβαίνει, αρκεί να είναι νόμιμος. Για μένα η ιστορία με την, αυτή που λέτε είναι τα παράνομη, το έχουμε από την στιγμή και δεν ψήφισα και την τροπολογία εναντίον του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τα μικρά κόμματα ή τα μικρότερα κόμματα. Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης, αυτόν θα ρίξω, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Για να κυβερνήσει επιτέλους τη χώρα μια πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή, εθνική κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι δεν με νοιάζουν, κύριε Πολύζο. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εμάς να μην βρίζουν, να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, όχι σε εμάς.
0: Σε προηγούμενη συνάντησή μας το καλοκαίρι, πριν να αποχαιρετήσουμε για τις διακοπές, λέγατε πως η συνεννόηση είναι δεδομένη Μητσοτάκη-Τσίπρα.
1: Και πολλών άλλων.
0: Αλλά δεν προκύπτει μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας αυτών των δύο.
1: Κάνετε
0: δηλαδή,
1: λάθος.
0: Μπορεί να προκύπτει Μητσοτάκη-Ανδρουλα ή Πασόκ. Δεν ξέρω αν ο Ανδρουλάκης θα πάει.
1: Υπάρχει σενάριο. Υπάρχουν σενάρια συγκυβερνήσεως με ή χωρίς Μητσοτάκη. Πιστέψτε με, το βλέπω στη Βουλή.
0: Καλά, χωρίς Μητσοτάκη, ναι. Τα ακούω
1: και με Μητσοτάκη. Και με Μητσοτάκη. Μην βιάζεστε. Το πρόεδρο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά για πολλούς. Πάμε όμως στην ουσία. Ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης καλύπτει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη? Ο Τσίπρας, μετά από δήλωση του Αδόνιδο Σπύρου Γεωργιάδου, Σπύρος Γεωργιάδης λέγεται ο κύριος, ακούστε τώρα, είπε ότι τα πήρε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Κάνω μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μπράβο του και προς τιμήν του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στέλνει την μήνυση στη Βουλή για να έρθει ασυλία του Σπύρου Γεωργιάδη και του κύριου Τσίπρα, που δεν χρειάζεται να έρθει ασυλία, να δικαστούν για να δουν ποιος τα πήρε, πότε τα πήρε και γιατί άλλαξε ο ποινικός κώδικας. Ο Κακλαμάνης επί 2,5 μήνες τώρα έχει στο συρτάρι του τη δικογραφία, ενώ από το νόμο απαγορεύεται. Και πρέπει να έρθει από τις πρώτες επάνω, γιατί έχει 3 μήνες καιρό να ασκηθεί η δίωξη ή να πάει στο δικαστήριο. Καλύπτει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη. Αγαπητέ μου κύριε Πολύζο, δεν μπορεί να υπάρχει ψηφοφόρος που ψηφίζει τον κύριο Τσίπρα, που αθώωσε παιδεραστή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Δεν μπορεί να υπάρχει ψηφοφόρος του Τσίπρα και της Νέας Δημοκρατίας που επιδοκιμάζουν, ακούστε τον Τσίπρα, που άλλαξε τον ποινικό κώδικα, και δεν το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία, προς όφελος μεγάλο παράγοντα της χώρας που κατηγορούνταν για κακούργημα, για δωροδοκία, και αθώωσε τη δωροδοκία ο Τσίπρας για να μην καταδικαστεί αυτός ο δισεκατομμυρίουχος στη χώρα μας. Αυτή είναι, κύριε Πολύζο, η κατάδεια της Ελλάδος. Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν. Μισώσουν πολιτικά εννοώ και κυβερνήσουν και θα καταστρέψουν όλο και όλο την χώρα.
0: Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Στο επανειδή.
1: Να είστε καλά, κύριε Πολύζο.
2: Θυμάστε, είχαμε κάνει παλαιότερα πάρα πολλές εκπομπές για το πώς φτιάχτηκαν οι πυραμίδες. Έχω μία νέα θεωρία επιστημόνων που μελέτησαν το φαινόμενο που αλλάζει όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Υπήρχαν διάφορα αυτά, ο Σύριος, η Ανδρομέδα, κύκλοπες, εξωγήινοι, υπωγήινοι με τρόπους, ξέρω εγώ, με δούλους, λέγαν διάφορα. Η νέα θεωρία λοιπόν είναι μια επιστημονική νέα μελέτη η οποία φέρνει τα πάνω κάτω τις θεωρίες για το πώς κατασκευάστηκαν οι πυραμίδες της Αιγύπτου. Είναι ένα μεγαλειώδες όντως έργο. Ένα ένιγμα το πώς κατασκευάστηκαν, κανείς δεν γνωρίζει. Για ποιο λόγο έγιναν, δεν ξέρει κανένας. Κανείς δεν ξέρει. Δεν υπάρχουν γραπτά που να λένε έγιναν για αυτό λόγο. Η μελέτη λοιπόν, η συγκεκριμένη που έγινε, επικεντρώνεται στη σκαλιστή πυραμίδα του Ζωζέ, στη Σακάρα, που προτείνει και λέει ότι η κατασκευή δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε ανθρώπινη εργασία και ράμπες. Γιατί αυτό λέγανε. Βάζανε αμμό ράμπες και τραβούσαν οι δούλοι και ανέβαζαν σιγά σιγά τις πέτρες. Αυτή λέει κάτι άλλο. Κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί όντως είναι λογικό στο μυαλό του ανθρώπου να λέει ράμπες ήταν. Αλλά μιλάει για ένα εξελιγμένο υδραυλικό σύστημα ανύψωσης λίθων. Ότι δηλαδή η ανώτατη κάστα των Αιγυπτίων, ο Φαραώ και των υπολείπων, είχαν ανακαλύψει ένα υδραυλικό σύστημα ανυψώσεως λίθων. Η αλήθεια είναι ιστορική ότι όντως οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είχαν δημιουργήσει οι Αιγύπτιοι λόγω του Νείλου και της Πλημμύριδος. Είχαν κάνει αντιπλημμυρικά έργα, είχαν μεταφέρει νερό σε διάφορες περιοχές από μακριά. Υδραυλικά έργα λέγονται αυτά, γεωβελτιωτικά. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό πλέον. Η θεωρία που παρουσιάστηκε επίσημα από το Γαλλικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Παλαιόνικ υποστηρίζει ότι οι κατασκευαστές διοχέτευαν νερό σε εσωτερικά φρεάτια μέσα στην πυραμίδα, δημιουργώντας πίεση ικανή να ανεβάσει πλωτήρες που μετέφεραν τα βαριά μπλοκ στην κορυφή της κατασκευής. Δηλαδή, από τη βάση προς τα πάνω χτισόταν. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Τι άλλο λένε. Γιατί και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο επικεφαλής της έρευνας, ο Ξαβιέ Λεντρό, η Λαντρό, λέει, παρατήρησε, λέει, μηχανισμούς πίεσης νερού στα μπλοκ της πυραμίδας. Δηλαδή, βρήκαν οι επιστήμονες ότι υπήρχαν μηχανισμοί ίχνη πιέσεως νερού στα μπλοκ της πυραμίδος. Η ομάδα του θεωρεί ότι το νερό συγκεντρωνόταν και ρυθμιζόταν από ένα μεγάλο λίθινο περίβολο στο Γκίρξ Ελ Μουντίρ. Είναι το έμβολο, η πίεση του νερού. Ο οποίος λειτουργούσε ως φράγμα για τη συλλογή του νερού από παραπόταμο του Νείλου και αυτή η πίεση, παραπόταμος του Νείλου, νερό, πίεση, είχαμε δεξαμενές καθιζήσεως, περιλάβανε και δεξαμενές καθιζήσεως, για όσους γνωρίζουν λίγο μηχανική καταλαβαίνουν τι λέω, όσοι δεν γνωρίζουν, φέρει λίγο σκέψη περισσότερη, φίλτρα για δίκτυο διαχείρισης του Νείλου και του νερού και η μέθοδος, λέει οι επιστήμονες, ήταν ευφιέστατη και απλή. Το νερό έμπαινε σε φρεάτια, πίεζε ένα πλωτήρα που ήταν συνδεδεμένος με μια πλατφόρμα όπου τοποθετούνταν το λίθινο μπλοκ και αυτό, καθώς η πλατφόρμα ανεβαίνει, το μπλοκ γλιστρούσε στη θέση του χωρίς ανάγκη για ράμπες ή εξαντλητική εργασία χιλιάδων ανθρώπων. Έμπαινε με βάση τους νόμους της φυσικής. Αν η θεωρία αυτή αποδειχθεί αληθινή, θα πρόκειται για την πρώτη ένδειξη χρήσης υδραυλικής τεχνολογίας σε τόσο πρώιμο στάδιο στην ανθρώπινη ιστορία. Εάν. Ωστόσο, η διεθνής επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική, η υπόθεση δεν στηρίζεται πραγματικά σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, είναι μια θεωρία και αμφισβητεί ακόμη και το βασικό χαρακτήρα της πυραμίδας του Ζωζέ. Άρα λοιπόν είναι μία ακόμη θεωρία που προστίθεται στις προηγούμενες. Δεν είναι μία επιστημονική απάντηση το πώς κατασκευάστηκαν οι πυραμίδες. Είναι μία θεωρία. Στην αρχαιολογία και στην επιστήμη της αρχαιολογίας η θεωρία βεβαιούται ή επιβεβαιώνεται με αρχαιολογικά ευρήματα, με συγγράμματα, πηγές και με το πείραμα. Εδώ δεν μπορούμε. Μπορεί με ένα πείραμα να γίνει κάτι παρεμφερές, λέω. Αλλά δεν έχουμε συγγράμματα όπου αναφέρονται όλα αυτά. Προσπαθώ δηλαδή να σας πω ότι αυτοί που έχουν αυτή τη θεωρία, με βάση τις γνώσεις σημερινές, διατύπωσαν τη θεωρία. Είχαν αυτές τις γνώσεις πραγματικά οι Αιγύπτιοι? Ουδείς γνωρίζει.

Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να τους φωτίσει όλους, κυρίως αυτούς που δεν ψηφίζουν, να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει η Ελλάδα για τον μήνα Οκτώβριο σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών συγκρούσεων και βαθιών ρηγμάτων ανάμεσα στις υπερδυνάμεις. Ο ρόλος της χώρας παραμένει αυστηρά διαδικαστικός και χωρίς δυνατότητα επιβολής ουσιαστικής πολιτικής. Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία καλείται να συντονίσει τη δύσκολη διαδικασία για την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω απαγορευτικού απόπλου που τέθηκε σε ισχύ εξαιτίας ισχυρών ανέμων. Στον Πειραιά δεν υπάρχει γενική απαγόρευση, ωστόσο έχουν ακυρωθεί ορισμένα δρομολόγια ταχύπλων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τα μέτρα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως το μεσημέρι. Οι αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αποχώρησή τους. Πρόθεση για τον μπάζωμα στα Τέμπη αποδίδει στο Χρήστο Τριαντόπουλο το ομόφωνο βούλευμα που τον παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο. Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές, ο πρώην υφυπουργός συντόνισε την παράνομη αλλίωση του χώρου χωρίς καμία δικαστική άδεια, εξαφανίζοντας κρίσιμα πιστήρια και βιολογικό υλικό την ώρα που υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι. Η επιχείρηση αυτή στέρισε ανεκτίμητα αποδεικτικά στοιχεία από τις αρχές και τις οικογένειες των θυμάτων. Σε δυναμικές επαόριστον κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας πάνω από 150 σκάφη στο Θερμαϊκό για να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους προς την κυβέρνηση. Αφορμή αποτελεί το εκρηκτικό κόστος του ναυτικού πετρελαίου που έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, οδηγώντας τον κλάδο σε οικονομικό αφανισμό. Οι αλλοί δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τη δράση τους, αποκλείοντας ακόμη και το εμπορικό λιμάνι της πόλης. Πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής και κατάρρευση των υποδομών καταγράφονται στην Κρήτη, όπου η σφοδρή κακοκαιρία μετέτρεψε δρόμους σε χυμάρους λάσπης και πλημμύρισε δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Στο Μυλοπόταμο υποχώρησε γέφυρα καταπίνοντας διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο παραλιακός δρόμος στις Γούβες κόπηκε στα δύο, ρίχνοντας οχήματα στη θάλασσα, ενώ ολόκληρες περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες και χωρίς ηλεκτροδότηση. Για μία ακόμη φορά, ο κυβερνητικός μηχανισμός αποδεικνύεται παντελώς ανοχήρωτος μπροστά στα ακραία φαινόμενα, επιχειρώντας να συγκαλύψει την παντελή έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και συντήρηση των δικτύων πίσω από ένα διαρκές άλοθη μηνυμάτων από το 112. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι άστατος με τοπικές βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
2: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
1: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τους τη Χούντα. Κανέναν.
2: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστως θα γίνομαι αλεκτός. Και πράγμα ότι έτσι και έγινε.
1: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
2: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκριναν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
1: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
2: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα? Κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο τσακλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει, δεν ανεβαίνετε απάνω, να πάρουμε ένα ουίσκι να μιλήσουμε.
1: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία, με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
2: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλαϊκή, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με την δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
1: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
2: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η εχθροκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να χαράξει τη γραμμή.
3: Γραμμές θέλουν να χαράξουνε. Τα λένε εδώ και πολλά χρόνια για τα σχέδιά τους, αλλά δεν ακούτε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4.

0: Καλό μήνα με υγεία. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Και σε όσους δεν έχω απαντήσει, θα απαντήσω. Δεν θέλω να παρεξηγήσετε. Έναν προς έναν. Θα σας ευχαριστήσω όλους. Απλά λίγο υπομονή. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες επενδύσεις για τις οποίες δεν συζητάει κανένας. Και έχω επιλέξει σήμερα να κάνω και μια ανάλυση για μια επένδυση εδώ στη Θεσσαλονίκη, που αναρωτιέμαι αν το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταλάβει το τι πρόκειται να συμβεί. Τίποτα όμως δεν είναι τυχαίο. Ούτε τα πρόσωπα, ούτε τα πιόνια, ούτε οι τοποθετημένοι που χειραγωγούνται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, φίλοι μου. Όσο Έλληνας γεμίζει τα στάδια για την αναβίση, αλλά δεν πάει να σταθεί δίπλα στο συνάνθρωπό του, αυτά θα έχουμε. Ναι, όταν 100.000 Έλληνες γέμιζαν το στάδιο για να δουν μέσα στη βροχή την Άννα Βύση, που έβγαλε 8 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια μέρα, την ίδια ώρα 10.000 Ισπανοί κατέβαιναν στους δρόμους και φωνάζανε «Θα παραμείνουμε εδώ για όσο χρειαστεί», διότι εκείνη τη στιγμή κάνανε έξωση σε μια φτωχή γιαγιά 87 ετών. Και φωνάζανε «Δεν φεύγουμε, θα κάτσουμε εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να την πετάξετε στον δρόμο τη γιαγιά». Ξέρετε τι κατάφεραν οι Ισπανοί που κινητοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο? Κατάφεραν να πιέσουν την κυβέρνηση να παγώσει τις εξώσεις μέχρι το 2030. Εδώ στη Χαλκιδική, όταν πετάξαν τον 87χρονο στον δρόμο, πού ήσασταν? Πού ήσασταν? Οι ματατζίδες με την εισπρακτική εταιρεία τον πετάξανε στον δρόμο. Σε καρότσι ήταν ο 87χρονος και τον πήραν και τον βγάλανε έξω από το σπίτι του. Τον αφήσανε στο μπαλκόνι. Και στη συνέχεια είχαμε τράβαλα. Γιατί Βύση ο νεοέλληνας τρέχει. Γιατί συναυλίες είναι πρώτος. Αν τον πεις να βοηθήσει κανέναν, δεν μπορεί. Έχει δουλειές. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι πρέπει να αποκτήσουμε αντίληψη, να καταλάβουμε το τι πρέπει να κάνουμε και όχι να ακούμε τον κάθε τη χάρπαστο που έχει προσωπικές φιλοδοξίες και πουλάει φούμαρα. Φούμαρα για τους ανοφάγους. Για να πιστεύουν ότι κάποιος άλλος για άλλη μια φορά θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Όχι. Το φίδι από την τρύπα θα το βγάλουμε όλοι μαζί. Αλλά όσο ανέχεστε και πιστεύετε την κάθε προπαγάνδα, όσο σας έχουν βρει χαζούς και σας εκμεταλλεύονται και βάζουν χέρι στα κρατικά ταμεία στα οποία συλλέγετε χρήματα με τη φορολογία σας, αυτά θα συμβαίνουνε. Εγώ έχω δηλώσει πάμε πολλές φορές, γιατί μου στέλνετε και κάτι μηνύματα, δεν ήμουν ποτέ χρυσαυγίτης. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Όποιος βρει μία δήλωσή μου υπέρ κάποιου κόμματος, όποιος βρει μία δήλωσή μου υπέρ κάποιου πολιτικού, όποιος βρει έστω σε ένα κόμμα το όνομά μου γραμμένο, να με κάνει ρόμπα, να με ξεφτυλίσει. Δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και όλοι εσείς που με εμπλέκετε και κάτι ψευτοσάιτ με κόμματα και χρώματα, θέλω να ξέρετε ότι αυτά που κάνετε είναι μηνύσιμα. Το ότι δεν κινητοποιούμε είναι επιλογή μου. Θα έρθει η στιγμή, μην αγχώνεστε. Φωνάζουμε χρόνια τώρα και δεν μπορείτε να καταλάβετε τα απλά πράγματα. Τα φωνάζουμε χρόνια τώρα. Τα ίδια λέγανε και για τους εμπρισμούς και για τις ανεμογεννήτριες. Συνωμοσιολόγος ο Σερέτης. Τρελός ο Σερέτης. Βγάζαμε εδώ πέρα τους ακροατές. Δίναμε βήμα στον Έλληνα. Θυμάστε αυτή την κυρία που είχε βγει και είχε πει την ώρα που όλοι με βρίζατε το ότι, παιδιά, εγώ είδα τρία άτομα σε αμάξι χωρίς πινακίδες. Να βάζουνε φωτιά. Εμπριστές. Για να δημιουργηθούνε δρόμοι. Ρωτάω. Για να ανεβούνε πιο εύκολα ανεμογεννήτριες. Ρωτάω. Αλλά όχι, ήμουνα τρελός και εκεί και ο κακός της υπόθεσης. Βάλ' το ηχητικό λίγο να θυμηθούνε. Γιατί περνάνε καμιά 4-5 μήνες και μετά καταλαβαίνουνε τι παιχνίδι παίζεται. Το έχω πει χιλιάδες φορές.
1: Ναι, αυτό αρχικά, Γρηγόρη, ήταν πολύ μικρή η εστία. Ήταν ένα καθαρισμένο οικόπεδο, το οποίο είδανε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες με 3 άτομα να βάζει φωτιά στην άκρη του οικοπέδου. Και επειδή πέρασα από το συγκεκριμένο σημείο που πήρε η φωτιά για να πάω στο σπίτι μου μετά, είδαμε ότι το οικόπεδο ήταν καθαρισμένο και ότι ήταν καθαρέπρισμος. Είδανε δηλαδή 3 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες. Δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο ούτε σπίτι ούτε τίποτα. Ένα καθαρισμένο οικόπεδο ήτανε.
0: Δηλαδή στο σημείο αυτό είδανε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, για να δω αν τα καταλαβαίνω
1: ναι,
0: σωστά,
1: ναι,
0: που είχε
1: ναι.
0: μέσα 3 άτομα. Και
1: το οποίο έφυγε πολύ βιαστικά. Και εμείς σου εξηγώ ότι η φωτιά ήταν 1 χιλιόμετρο από το σπίτι μας και ήταν μια μικρή εστία. Δεν έβγαινε καν. Αυτό το βίντεο που είδες είναι μετά από μισή ώρα. Που άρχισε να φουντώνει. Δηλαδή 45 λεπτά κάνανε να το πάρουν χαμπάρι. Ενημερώναμε και δεν ερχόταν κανείς. Και στείλανε 2 ελικόπτερα μικρά για να μας κατουρίσουν και να φύγουνε. Τίποτα δεν κάνανε.
0: Είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι απίστευτο. Δηλαδή στην περιοχή εκεί πέρα, Βαρνάβα, υπήρξε εμπρισμός.
1: Εμπρισμός,
0: και τα πυροσβεστικά.
1: Δεν είχε τίποτα.
0: Και τα πυροσβεστικά δεν βοήθησαν τον κόσμο και προστάτευαν τις βίλες.
1: Κανένας. Και οι εθελοντές που ήρθαν από το χωριό δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Το πυροσβεστικό έφυγε μπροστά στα μάτια μας. Ήμασταν ένα στενό κάτω από το σπίτι μας, γιατί είχαμε τα ζωντανά μέσα στα μάξι, γιατί δεν αντέχαμε ούτε να πάρουμε ανάσα. Και είδαμε το πυροσβεστικό να φεύγει και νομίζαμε ότι δεν πήρε φωτιά. Και όμως είχε πάρει και κεγότουσαν τα πάντα.
0: Αυτά δεν τα έχετε ακούσει δηλαδή. Δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Ελληνικά μιλάει η γυναίκα. Ελληνικά μιλάει. Αυτό της μάρτυρας είναι. Φυσικά δεν θα την καλέσει κάποιος εισαγγελέας για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Δύσκολα τα πράγματα. Τώρα για κάτι site που ανεβάζουν και γράφουν εκεί. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια site τα οποία έχουν μονές. Παθαίνουν μονή. Τρελαίνονται. Το παθαίνουν αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το παθαίνουν τυχαία. Υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα site, επιπληρωμή. Κάτι δημοσιογράφοι που πηγαίνουν σε κάτι πλατείες με κομποδέματα. Έχω πολλούς γνωστούς. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι λένε αλήθειες για συγκεκριμένα προσωπάκια. Να έχετε το νου σας.

ζητήματα να ασχοληθώ από διεφθαρμένους οι οποίοι παίζουν παιχνιδάκι μας και βγάλουν κάνα φράγκο. Έχω πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Και φυσικά έχω άλλο στόχο. Γιατί εδώ πέρα η Ελλάδα καταστρέφεται, τα ξεπουλάνε όλα, έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένα σχέδια και έχουμε και εσάς. Έχουμε και εσάς στο κεφάλι μας. Αλλά δεν φταίτε εσείς, ο Έλληνας φταίει. Ο νεοέλληνας φταίει. Ο οποίος πέφτει στην παγίδα και πιστεύει ότι του λένε. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάποιοι που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, ρε αδερφιά. Πίσω από το δάχτυλό τους. Είναι κακό να βγεις να πεις ότι πιστεύεις σε κάποια πράγματα. Είναι κακό να βγεις να πεις, ας πούμε, το ότι έχεις μια συγκεκριμένη ιδεολογία και ότι την ασπάζεσαι. Αν πραγματικά την ασπάζεσαι, τι κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και όχι, και δεν είναι έτσι. Και άλλο είναι και αλλιώς ήτανε. Και... δικαιολογείτε τι. Αυτά που υποστηρίζετε. Λοιπόν, ας αφήσουμε όλους αυτούς εδώ πέρα τους παρανοϊκούς που θέλουν να μας πείσουνε ότι δεν είναι ελέφαντες. Ας αφήσουμε όλους αυτούς που πηγαίνουν σε πλατείες, κάτι δημοσιογράφοι με κάτι site και προσπαθούν να εξαγοράσουν πρόσωπα. Ε! Και γράφουν ό,τι γράφουνε. Ας αφήσουμε φυσικά και τους νέους εθνοσωτήρες, οι οποίοι έβλεπα χθες ένα βίντεο του Κασιδιάρη που προσπαθούσε να αποδείξει το ότι ο χαιρετισμός ο ναζιστικός ήταν αρχαίος ελληνικός και το ότι το σύμβολο η σβάστικα είναι από την αρχαία Ελλάδα. Ναι, η σβάστικα υπήρχε από παλιά, αλλά όταν την κάνατε τατουάζ στο μπράτσο δεν ξέρατε το ότι την έχει χρησιμοποιήσει ο Χίτλερ. Και επίσης υπάρχουν κάτι φωτογραφίες στις οποίες σηκώνεται σημαίες των Ναζί. Αυτές οι σημαίες τι είναι, αρχαιοελληνικές είναι. Σε λίγο θα μας πούνε ότι ο Χίτλερ ήταν αρχαίος Έλληνας. Βάλε ρε ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι, βρήκα ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι. Βάλε ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι, βάλ το να τα ακούσουμε για τους Έλληνες που κάθονται και πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Βάλ το. Θυμίζει αρχαία Ελλάδα.

0: Αρχαιοελληνικό είναι το τραγούδι. Αυτό αρχαιοελληνικό. Και έχουμε και τον Σπαρτιάτη αυτόν ο οποίος βγαίνει και λέει ότι το βιβλίο, το τραγούδι αυτό, άμα ξέρει κάποιος γερμανικά, λέει για έναν έρωτα, έτσι. Λέει για την Έρικα και έναν χαμένο έρωτα. Για να μην τρελαίνεστε κιόλας μερικοί. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να ασχοληθώ με τους Ναζί και να βάλω τραγούδια τους να παίζουν. Ένα γερμανικό τραγούδι. Αλλά δεν ξέρετε και μιλάτε. Ο Μανούσος αυτός εδώ Σπαρτιάτης βγαίνει και λέει ότι το βιβλίο δεν το έβαλε πάνω στο γραφείο, λέει. Κατά τύχη ήθελε να το δείξει. Τέλος πάντων, δεν ασχολούμαι άλλο. Βαρέθηκα. Πάμε να ακούσουμε για τα Τέμπη τους γονείς. Έχουμε σημαντικά προβλήματα. Πάμε να δώσουμε βήμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε στα δικαστήρια, βγάζουν μέσα από την ψυχή τους τα παράπονά τους για τη δικαιοσύνη, βγάζουν μέσα από την ψυχή τους τα παράπονά τους για όλα αυτά που έχουν συμβεί και κανένας δεν τους δείχνει. Δεν πάνε εκεί πέρα όλα αυτά τα μεγάλα κανάλια, ο Focus FM, το Μάχη και άλλα ραδιόφωνα, για να μην είμαι άδικος, και κάποια συγκεκριμένα site, όντως πηγαίνουν και δείχνουν τις δηλώσεις, αλλά δεν δίνουν το χρόνο που θα έπρεπε. Πάμε να, τώρα να τους ακούσουμε τι έχουν να πούνε αυτοί οι άνθρωποι, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Πάμε, δώστονα. Το χρόνο που θα... Πάμε. Έλα μωρέ, τι έγινε. Πάμε το ηχητικό. Πρώτη θέλω την κυρία, τη μητέρα της Αγγελικής. Το έχουμε. Όχι, βάλε αυτό πρώτο, δεν πειράζει. Φύγαμε, πάμε.
1: Εύχομαι δημόδη γεράση μου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει, ο Τιτάνιος αγώνας, να ζήσει

0: ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει, να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Να φροντίσουν όλοι οι δημόσιοι φορείς τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυτά που πρέπει να είναι. Και εύχομαι κάποια στιγμή να δώσουν λόγο όλοι οι υπεύθυνοι από πάνω μέχρι κάτω.
1: Είπατε ότι πιστεύετε στην ανάσταση του παιδιού σας.
0: Ναι, το πιστεύω.
2: Βήμα-βήμα και θα μιλήσει και θα περπατήσει.
0: Γιατί θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, είναι στα χέρια της Παναγίας μόνο.
3: Ένα σχολιασμό για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπολείπων, πώς το βλέπετε?
0: Δεν θέλω να νομίζω ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι ατομικό. Οι φορείς έπρεπε πολλά χρόνια να μην έχουν επιτρέψει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του σιδηρόδρομου, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Είναι και πιστεύω ότι οι κύριοι υπεύθυνοι είναι αυτοί που έκαναν το στρατηγικό σχεδιασμό ή τον τακτικό.
4: Πάμε στο επόμενο ηχητικό, πάμε!
5: Αφροδίτης, Ανδρέα του Κανέλα. Είμαι η μητέρα της Αφροδίτης, Ανδρέα του Κανέλα. 3,5 χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να στρίβει το μαχαίρι στην πληγή. Είμαστε όμως εδώ και σε κάθε δικάσιμο παρόν για να βρούμε το δίκαιο για τα παιδιά μας. Ελπίζουμε έστω και τελευταία στιγμή η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα.
1: Για την παραγωγή Τριαντόπουλου.
5: Περιμένουμε, όχι το πλημέλημα, περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί. Αυτός που όρμηξε τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια. Επιθυμώ την απόλυτη καταδίκη του και να φτάσουμε όποιο πιο ψηλά γίνεται, γιατί η ιστορία δεν τελειώνει μόνο εκεί. Ελπίζω στην πιο πολύ από όλους, στην ελληνική κοινωνία. Αυτή πρέπει να κάνει τη διαφορά για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει, όχι με εγκλήματα. Ευχαριστώ.
4: Πάμε το επόμενο, να τους ακούσουμε όλους θέλω, με τη σειρά. Πάμε. Και τελευταία θα ακούσουμε και το ηχητικό της κυρίας Ντόλκα ολόκληρο, γιατί τις προάλλες είχαμε βάλει μόνο ένα απόσπασμα. Πάμε.
6: Γεια σας. Είμαι η Μαρία Θεοδωρή, η μάνα του Βάιου Βλάχου που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.
7: Ήταν μια μικρή ανακούφιση.
6: Φυσικά. Ήταν πολύ σημαντικό για μας αυτό.
1: Για το άνοιγμα του κινητού του σταθμάρχη.
6: Γιατί όχι. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Ό,τι βοηθάει στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη είναι δεκτό.
8: Για την παραπομπή, πόσο αισθάνθηκατε εδώ από τα πούσα?
6: Συγκινήθηκα. Και ένιωσα μια ανακούφιση βέβαια, η παραπομπή δεν είναι απόφαση. Οπότε περιμένουμε τη συνέχεια, γι' αυτό είπα ότι ο αγώνας είναι κύριο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
4: Έτοιμο, φύγαμε.
9: Είμαι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις και διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε ρεύμα, σταματούσαν τα τρένα μόνα τους. Αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκροστούν, αυτό δεν το περιμέναμε η αλήθεια. Και θα δηλώσω κάτι που δεν το έχω πει δημόσια καθόλου. Περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω, σήμερα κατέθεσα ότι το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Και τον Πλεβανάκη και επίσης.
4: Για τον Πλεβανάκη της ΕΥΠ τώρα. Της ΕΥΠ, από ό,τι ενημερωνόμαστε, ήταν της ΕΥΠ αυτό το Πλεβανάκη.
9: Καθόλου. Περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να του πω. Σήμερα κατέθεσα. Ότι το περιβόητο το Πλεβανάκη. Εγώ αυτό το Πλεβανάκη το είδα. Και τον Πλεβανάκη και επίσης έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το ΓΑΜΑ, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς, είχα πρόσβαση. Ποιος μου λέει εμένα ότι εκείνη την ώρα, φανταστείτε τώρα τι μπορείς, ποιος μπορούσε να πάει εκεί και τι να πάρει και τι να αφήσει και τι να αλλοιώσει. Τρομακτικό.
4: Δεν μπορεί να πει πολλά το παιδί από ό,τι καταλαβαίνει.
9: Ευχαριστώ.
4: Βλέπετε. Βλέπετε πως πάει το πράγμα. Τι ήταν αυτό το Πλεβανάκι, τι θέλει να πει το παιδί ο εισαγγελέας, γιατί δεν τον καλεί να το ρωτήσει. Τι έκανε αυτό το Πλεβανάκι εκεί πέρα, ήταν της ΕΥΠ, δεν ήταν της ΕΥΠ. Γιατί μάζευε κάποια στοιχεία αυτό το Πλεβανάκι στην περιοχή. Μπορώ να καταλάβω, ποιος ήταν αυτός με τον Πλεβανάκι. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα συγκλονιστικό ηχητικό. Θα δώσω χρόνο, διότι τις προάλλες έβαλα μόνο ένα απόσπασμα και δεν μου άρεσε αυτό. Είναι το ηχητικό της κυρίας Μαρίας Ντόλκα, το οποίο θα το περάσω και μέσα στο λογισμικό για να μπορώ να το παίζω καθημερινά. Θα το ακούσουμε αυτό το ηχητικό και μετά θα κάνω αυτή την ανάλυση για την επένδυση που σας είπα που έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το ηχητικό για εμένα είναι συγκλονιστικό. Θα έπρεπε να παίζει σε όλα τα δελτία ειδήσεων καθημερινά. Θα έπρεπε να παίζει σε όλα τα site, σε όλες τις πλατφόρμες. Θα έπρεπε να το έχετε κάνει όλοι αναδημοσίευση. Θα έπρεπε να το έχετε κοινοποιήσει όλοι. Όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι. Για να μάθει κάθε Έλληνας σε κάθε γωνιά τι έχει συμβεί. Και πώς μια μάνα σπαράζει για το παιδί της και δεν βρίσκει δικαίωση σε αυτή τη χώρα.
10: Σε όλους ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή ημέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα, και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο και να έστειλα να σπουδάσει όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, λίγη μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι. 6 μήνες φοιτήτρια. Και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για τον μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν και ο ανακριτής τα ήξερε όλα και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θερμό ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι το ψυχολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα όταν σκοντάφτω οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε μωρέ, τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου και θα πω στην κόρη μου πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ όταν κοιμάται ένας άνθρωπος κάνει τον απολογισμό της μέρας και είπε εγώ σήμερα τι έκανα, στη δουλειά μου τα έκανα σωστά. Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξωσε ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη, πόσα πήρε ο Καποτόρτο, πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Συγκλονιστική η μητέρα. Συγκλονιστική, κυρία Ντόλκα. Συγκλονιστική. Την ακούς και ανατριχιάζεις. Τι να πει κάποιος? Ντροπή σε όλους. Και στους εισαγγελείς και στους πολιτικούς Και στους δημοσιογράφους που δεν παίζουν κάθε μέρα αυτό το ηχητικό να τα ακούσουν όλοι. Και στους νεοέλληνες που πάνε και στηρίζουν όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτές τις οικογένειες. Ντροπή και μόνο ντροπή.

όσο και να, όσες φορές και να τα πούμε, δεν βάζουν μυαλό. Όσες φορές και να τα πούμε. Όσες φορές. Στέλνουν μηνύματα, βγάζουν εδώ τη χολή τους. Έχω πει 10.000 φορές ότι τον έχω καλέσει τον Κασιδιάρη στην εκπομπή και δεν ήρθε. Αλλά όσες φορές και αν το πω, δεν πρόκειται να τα ακούσετε. Γιατί είστε κολλημένα μυαλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανάλυση μας για την επανομή. Πρώτα απ' όλα στην Ιερά Πέτρα. Στην Ιερά Πέτρα υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις, διότι υπάρχει ένα σχέδιο παραχώρησης δημόσιου σχολείου σε Ισραηλινούς επενδυτές. Στην Ιερά Πέτρα. Σχέδιο παραχώρησης δημόσιου σχολείου σε Ισραηλινούς επενδυτές. Και δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην επανομή, πρόκειται να φτιαχτεί μια κοινότητα, μια δομή Ισραηλινών. Στην περιοχή Αγελαδάρικο έχουν δημοσιευθεί το ότι θα χτιστούν κάποιες κατοικίες που η κάθε κατοικία θα έχει δύο στρέμματα αυλή, θα έρθουν περίπου 23 οικογένειες Ισραηλινών και διαφημίζεται ότι έχει εγκριθεί και πολεοδομικά, ότι μέσα θα έχει ας πούμε και διάφορες εγκαταστάσεις άλλες, θα έχει μέσα ας πούμε food trucks, θα έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, θα έχει κήπους, θα έχει πάρκα, χώρους εστίασης, χώρους πολιτισμού, χώρους εκπαίδευσης. Θα έχει χώρους οικογενειακών δραστηριοτήτων. Το οποίο στη συγκεκριμένη περιοχή που θα χτιστεί παρουσιάζει 4 τύπους κατοικιών. Παρουσιάζει την Α κατοικία 110 τετραγωνικά μέτρα σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα γης, την Aegean που είναι 140 τετραγωνικά, την Olympus 180 τετραγωνικά και την Ακρόπολης, έτσι τις ονομάζουν αυτούς τους τύπους κατοικιών, που θα είναι 265 τετραγωνικά. Δηλαδή θα μπορείς να πάρεις ό,τι σπίτι γουστάρεις. Όχι εσύ, κάποιος που είναι Ισραηλινός. Τι γίνεται τώρα? Χτίζουν τα δικά τους χωριά, όπως χτίζουν και οι Τούρκοι δικά τους χωριά στη Χαλκιδική. Έχει υπάρξει μια τροπολογία και έχει έρθει και μια ρύθμιση τον Ιούλιο του 2026 και υπάρχει το 5α άρθρο για το οποίο πρέπει να ψαχτείτε, διότι υπουργός ανάπτυξης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είναι μπλεγμένος και σε μια ιστορία που ακούμε τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο, με το γιο του, με κάτι ναρκωτικά, με κάτι αξιωματικούς που έχουν καταγγείλει κάποια πράγματα. Και εγώ σκέφτομαι πολλές φορές το ότι ίσως αυτό το πρόσωπο, ίσως, λέω, δεν γνωρίζω, να χειραγωγείται. Γιατί γνωρίζω ότι όταν υπάρχουν κάποιοι φάκελοι μέσα στο σιρτάρι ή στο αρχείο, είναι επιλογή κάποιων προσώπων για το αν θα το ξαναβγάλουν το φάκελο ή αν θα ξανατραβήξουν από το αρχείο την υπόθεση. Εγώ τα λέω έτσι επιφανειακά και ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Τι γίνεται όμως με τη φορολογία? Τι γίνεται με αυτό το άρθρο 5α του κώδικα φορολογίας, με το νόμο 4172 του 2013. Γιατί στην ουσία το ελληνικό καθεστώς non-dom για εύπορους φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού έχει ορίσει συγκεκριμένα πράγματα. Όταν μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, με νέα απόφαση σας λέω εφαρμογής από τον Ιούλιο του 2026, υπάρχει διαφορετική φορολογία για τον καθένα. Ακούστε πώς πάει το πράγμα, για να καταλάβετε. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Αν εσύ είσαι για παράδειγμα Ισραηλινός, μεταφέρεις τη φορολογική κατοικία σου στην Ελλάδα και εγκριθεί στο 5α το ότι έχεις βάλει πάνω από 500.000 ευρώ, γιατί αυτά ισχύουν μόνο για πάνω από 500.000 ευρώ επενδύσεις, στην Ελλάδα σου κρατάνε το 20% του εισοδήματος. Δηλαδή είναι ετήσιο εισόδημα, πρέπει να είναι 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα από το εξωτερικό για έναν αλλοδαπό ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Ακούστε τώρα. Άμα φέρεις 500.000 ευρώ, έχεις 20% φορολογία. Αν φέρει ένας αλλοδαπός εισόδημα που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ,
αλλάζει ο φόρος. Πάει στο 10%. Στα 2 εκατομμύρια πάει στο 5%. Στα 5 εκατομμύρια πάει στο 2% ο φόρος. Και αυτός είναι ο λόγος που το καθεστώς απευθύνεται κυρίως σε άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Δηλαδή, όσο περισσότερα λεφτά σου λέει το καθεστώς της Ελλάδας φέρεις από το εξωτερικό στην Ελλάδα, τόσο λιγότερη θα είναι η φορολογία σου. Ποιος εξυπηρετεί αυτό το πράγμα? Αυτούς που έχουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτοί που θέλουν να φέρουν εδώ εκατομμύρια και να ξαγοράζουν τα πάντα. Αυτοί που θα φέρουν όχι πάνω από 2 εκατομμύρια, πάνω από 30 εκατομμύρια, πάνω από 100 εκατομμύρια. Θα φέρουν δισεκατομμύρια εδώ για να τα ξαγοράζουν όλα και δεν θα φορολογούνται. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσει κάποιος. Πάντως εγώ βλέπω να χτίζονται ολόκληρες δομές, ολόκληρα χωριά και να μην ανοίγει ρουθούνι. Να μην ανοίγει ρουθούνι μπροστά στο χρήμα, να μην ανοίγει ρουθούνι. Και δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένες εθνικότητες. Έχει να κάνει με συγκεκριμένα σχέδια και με πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε εμείς σαν Έλληνες. Δηλαδή αν πάει ένας Έλληνας μέσα στην Τουρκία να χτίσει ένα χωριό με 100 κατοικίες, μέσα σε αυτό το χωριό να έχει σχολεία, να έχει κήπους, να έχει αθλητικές εκδηλώσεις, να έχει 1000, θα το επιτρέψουνε οι Τούρκοι? Ήρεμα ρωτάω. Θα το επιτρέψουνε? Όχι, δεν θα το επιτρέψουνε. Άρα εμείς γιατί να το επιτρέψουμε? Εφόσον δεν είναι φιλικοί προς εμάς, εμείς γιατί να είμαστε ευγενικοί μαζί τους? Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά και πρέπει να κοιτάς και λίγο μπροστά και να διαβάζεις και λίγο ιστορία για να καταλάβεις περισσότερα από αυτά που σου λέω. Όπως και να έχει, εμάς όλους μας πηγαίνουνε τρένο με τη φορολογία, μόνο τις τράπεζες δεν ακουμπάνε, συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν ακουμπάνε και για συγκεκριμένους ανθρώπους δεν βγάζουν νέα μέτρα. Θα κάνουν περικοπές στις συντάξεις. Θα βάλουν νέους φόρους. Θα σε πιέσουν περισσότερο με τον πληθωρισμό. Αλλά τις τράπεζες δεν τις ακουμπάμε. Δεν τις ακουμπάνε. Ούτε κοινωνικές ομάδες συγκεκριμένες, ούτε συγκεκριμένους ανθρώπους, ούτε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Είμαστε ξεκάθαρα μπλεγμένοι σε ένα κράτος το οποίο δεν έχει πρώτα απ' όλα δημοκρατία. Έτσι, το πολίτευμά μας δεν είναι δημοκρατία. Μη μου στέλνετε μηνύματα. Προσπαθώ λίγο να κάνω εκπομπή. Σας παρακαλώ πολύ, με αποσυντονίζετε. Το πολίτευμά μας δεν είναι δημοκρατικό. Καπιταλιστική ολιγαρχία, έτσι το ονομάζω. Οι πλούσιοι βγάζουν περισσότερα, οι πλούσιοι έχουν πλεονεκτήματα και όλοι οι υπόλοιποι βαράμε κουπί. Αν έχεις πορτοφόλι γεμάτο στην Ελλάδα, και τη ζωή σου θα σώσεις και τη ζωή σου θα κάνεις και μπορείς να επενδύσεις και μπορείς να ζεις όμορφα. Αν δεν έχεις λεφτά, βάρα κουπί, ανέβα το Γολγοθά, στάξε υδρότα, φτύσε αίμα. Και πού είστε ακόμα? Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τους αλληλείς, οι οποίοι θα μας πούνε για ποιο λόγο έχουν ρίξει άγκυρα στα λιμάνια. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Λύκο να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα γίνει με τα πετρέλαια και με τις τιμές. Γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Στη Γερμανία ήδη το πετρέλαιο είναι 2,30. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, το λέμε καιρό τώρα. Βάλτε το στο μυαλό σας. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς. Αλλά θα μου πεις, τι μας νοιάζει εμάς τι λέει ο Γρηγόρης σήμερα το βράδυ, παίζει Ελλάδα-Ολλανδία. Τι μας νοιάζει εμάς τι θα πει ο Γρηγόρης το βράδυ, θα πάμε στην Τούμπα να φωνάξουμε Λας. Τι μας νοιάζει τι λέει ο Γρηγόρης. Ας ζήσουμε σήμερα
Και αύριο βλέπουμε. Έτσι σκέφτεστε. Έτσι σκέφτεστε, δυστυχώς. Εν τω μεταξύ και αυτό το ειδικό δικαστήριο, που η σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι όλοι αυτοί πάνε για πλημέλημα, είναι για να γελάς το ότι πάνε όλα αυτά τα πρόσωπα για πλημέλημα. Κανονικά θα έπρεπε να πάνε για κακούργημα. Αλλά βλέπω ότι στον υπαριθμό 1 του 2026 υπάρχει ένα βούλευμα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου οι ανώτατοι δικαστικοί αποδίδουν με ξεκάθαρο τρόπο το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στον Χρήστο Τριαντόπουλο, που ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, ο οποίος ήταν πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειάρχης ήταν αυτός, στον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Βασίλη του Παπαγεωργίου, στον επικεφαλή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Χαρακόπουλος, το όνομα είναι Αγάπιος. Στον Αγάπιο Χαρακόπουλο, περιμένετε, δεν τους θυμάμαι όλους, μην νομίζετε τόσα ονόματα. Τον επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος, τον Ευάγγελο Φαλάρα. Αυτοί οι τέσσερις νομίζω είναι. Φαλάρας, Χαρακόπουλος, Παπαγεωργίου και Αγοραστός. Και ο Τριαντόπουλος. Πέντε άτομα. Αυτοί οι πέντε είναι. Αυτοί οι πέντε. Τους πάνε για παράβαση καθήκοντος. Το βούλευμα αυτό λοιπόν, φίλοι μου, αναφέρει πως η παρέμβαση όλων αυτών των προσώπων στο χώρο αλλίωσε στοιχεία. Αλλίωσε τον τόπο του εγκλήματος. Δεν βοήθησε στις έρευνες. Δεν βοήθησε στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τις ανακριτικές αρχές. Έσβησε ίχνη. Και τους πάνε για πλημέλημα. Δηλαδή, για να καταλάβω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, χτύπα ξύλο, γίνεται μια δολοφονία. Και πάω εγώ σαν αρμόδιος που είμαι, ας πούμε, και καταστρέφω αποδεικτικά στοιχεία. Αλλοιώνω τον τόπο του εγκλήματος. Κάνω χίλιες δυο κινήσεις. Ρίχνω τσιμέντα. Τραβάω το νεκρό. Κάνω χίλια δυο πράγματα και το αλλοιώνω. Θα πάω για πλημέλημα. Με την απλή λογική να με ενημερώσει κάποιος που γνωρίζει, θα πάω για πλημέλημα. Ή θα με καταδικάσουνε και εμένα ότι συνεργαζόμουνα με αυτόν που διέπραξε το έγκλημα. Γιατί έτσι όπως το πάνε τώρα, βλέπουν και οι υπόλοιποι αρμόδιοι και σου λένε εντάξει μωρέ, για πλημέλημα θα πάμε κι εμείς. Η δικαστική εξουσία αυτά δεν τα παρατηρεί. Δεν θα με πάνε εμένα μέσα για συγκάλυψη, ρε παιδιά. Άμα κάνω κάτι τέτοιο. Και παράλληλα, ενώ κάνανε αυτές τις ενέργειες, ενώ υπήρξανε παραλήψεις, ενώ προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων αυτού του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, είχανε το θράσος να βγούνε και να πούνε το ότι όλοι είμαστε τρελοί. Και δεν το είπανε μόνο σε εμάς. Το είπανε και στα κανάλια, το είπανε και στα δικαστήρια, το είπανε και στις εξεταστικές επιτροπές. Και υπάρχουν αυτά. Κατέστρεψαν βιολογικό υλικό, ρε, που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος. Κατέστρεψαν βιολογικό υλικό. Και βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην Ελλάδα όλα αυτά. Το ότι όσοι μιλούν για έγκλημα ανήκουν σε μια συνωμοσία του ξυλόλιου και είναι συνωμοσιολόγοι. Το ότι δεν υπάρχει πυρόσφαιρα. Στο τέλος θα μας πούνε ότι δεν υπάρχουν και απανθρακωμένοι άνθρωποι. Για να μην ξεχάσουμε λοιπόν και αυτά που έχουμε δει με τα μάτια μας, δεν πήγε μόνο ο Τριαντόπουλος στον τόπο του εγκλήματος, γιατί ο ίδιος ο Μητσοτάκης μας είπε ο Τριαντόπουλος ότι του έδωσε την εντολή. Χθες μας είπε η κυρία Βαλάνη
ότι το έκανε ο κύριος Μπρατάκος. Αυτά θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη. Πάντως και αυτός δεν λειτουργήσε από μόνος του. Και επίσης να πούμε ότι ο Μητσοτάκης είχε βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος αμέσως μετά το έγκλημα. Τότε που του φώναζαν οι επικοινωνιολόγοι, χαμηλά το κεφάλι, πρωθυπουργέ, χαμηλά το κεφάλι. Δείξε λυπημένος, γιατί πας σε κηδείες και γελάς. Χαμηλά το κεφάλι τον φώναζαν. Το θυμάστε? Ο επικοινωνιολόγος έλεγε το Μητσοτάκη, χαμηλά το κεφάλι, χαμηλά. Και αυτός έσκυβε για να δείχνει θυμένος και σιγητροπός. Και στη συνέχεια δικαιολογούσε το μπάζωμα με το ψευδοεπιχείρημα των γερανών που έπρεπε να πατήσουν κάπου πάνω. Εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά. Δυστυχώς. Δεν τα ξεχνάω. Εσείς μπορεί να τα ξεχνάτε. Και έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί. Και από εδώ και πέρα έχω αποφασίσει ότι θα ακολουθήσω άλλο δρόμο. Δεν θα ξανασχοληθώ με την πολιτική σκηνή. Και απευθύνομαι προς τους ακροατές. Η πολιτική σκηνή μας φύρει. Αυτά τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία βγαίνουν μπροστά και πουλάνε τον πρόλογό τους, φθείρουν την αλήθεια. Εδώ θα ασχολούμαστε πλέον με ρεπορτάζ και με αλήθειες με τις οποίες δεν ασχολούνται όλοι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται θα σώσουν την Ελλάδα, που δεν λένε ένα όνομα, που δεν λένε, δεν αναφέρουν ούτε καν έναν εφοπλιστή, έτσι, ούτε για πλάκα να πούνε ένα όνομα από εφοπλιστή, ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Άσε τι γινότανε πριν 50 χρόνια. Για το τώρα μιλάμε. Τώρα ο άνθρωπος αλλάζει με τον καιρό και μέσα από καταστάσεις. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4, Plus Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News 97 και 8, Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Αραπάκη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τους αλλοιείς, οι οποίοι ανήκουν στον πρωτογενή τομέα, τους οποίους τους έχουν απαγορέψει από ό,τι φαίνεται να ψαρεύουν με συγκεκριμένους τρόπους, να μας πει για τα θαλάσσια πάρκα των Τούρκων, να μας πει ό,τι γίνεται και δεν γίνεται τα οποία δεν ξέρετε. Ειδικότερα σε αυτόν τον κλάδο. Τώρα τι θέλουμε, τραγούδι, ένα ποντιακό δεν το θέλουμε, τώρα πείτε λίγο. Καιρό έχουμε να βάλουμε ένα ποντιακό, μωρέ. Καιρό έχουμε, δεν θέλετε ένα τραγούδι να βάλουμε ποντιακό? Να βάλω Καρά. Πάλι Καρά. Δώσε, δώσε, δώσε ένα πουταχίδι, βάλε τώρα εδώ. Ένα πουταχίδι που δεν έχει σταματήσει βέβαια. Α, έχω αφιέρωση. Έχω αφιέρωση, περίμενε. Το ξέχασα. Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας το ζήτησε ο Ανδρέας Κομαντάντε. Ανδρέας Κομαντάντε ζήτησε τραγούδι. Και γράφει «Δώσε πόνο». Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας θέλω, λέει, να χορέψω στο λιμάνι ζεϊμπέκικο. Πάμε, δώσ' το. Αφού το θέλει ο Ανδρέας Κομαντάντε. Είμαι, γράφει, με τον Ράφα Μαβερικ. Έτοιμοι να χορέψουμε ζεϊμπέκικο. Δώσε πόνο. Τι ονόματα είναι αυτά? Ανδρέας Κομαντάντε, Ράφα Μαβερικ. Μόνο η σενιόρα Τσιτσιολίνα λείπει. Έλα, Ντρίκο Μερακλή!

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση εξελίσσεται η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, με στελέχη να ανταλλάσσουν δημόσιες αιχμές για φαινόμενα αλαζονίας στην κυβέρνηση. Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για καβαλημένα καλάμια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Στη γραμμή της μητέρας του κινήθηκε και ο Κώστας Μπακογιάννης, δηλώνοντας πως ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να στρέφεται κατά της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η Τουρκία δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, απαιτώντας ουσιαστικά προηγούμενη έγκρισή της για εργασίες που θεωρεί ότι αγγίζουν την υφαλοκρηπίδα της. Παράλληλα, επιτίθεται και σε στρατιωτική παρουσία στη Λευκοσία, ανεβάζοντας ξανά την ένταση και αμφισβητώντας ευθέως τις επιλογές της Ελλάδας και της Κύπρου. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης 79χρονου κτηνοτρόφου στην Κρήτη, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα κάτω από το ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Η κακοκαιρία σαρώνει το νησί με πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ακόμη και στη θάλασσα. Το 112 έχει σταλεί σε πολλές περιοχές, με τις αρχές να ζητούν περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή. Πρόθεση για τον μπάζωμα στα Τέμπη αποδίδει στον Χρήστο Τριαντόπουλο το ομόφωνο βούλευμα που τον παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο. Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές, ο πρώην υφυπουργός συντόνισε την παράνομη αλλίωση του χώρου χωρίς καμία δικαστική άδεια, εξαφανίζοντας κρίσιμα πιστήρια και βιολογικό υλικό την ώρα που υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι. Η επιχείρηση αυτή στέρισε ανεκτίμητα αποδεικτικά στοιχεία από τις αρχές και τις οικογένειες των θυμάτων. Στους δρόμους βγαίνουν οι επαγγελματίες ψαράδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος καυσίμων και λειτουργίας των αλλιευτικών σκαφών. Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι σε πολλές περιπτώσεις το πετρέλαιο απορροφά μεγάλο μέρος των ημερήσιων εσόδων, ενώ ακριβότερα εργαλεία και αναλώσιμα πιέζουν ακόμη περισσότερο τον κλάδο. Οι αλλιείς ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης και προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και με αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Εκενώθηκαν το πρωί τα δικαστήρια της Πάτρας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ εργαζόμενοι, δικηγόροι και πολίτες απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Ανοιχτό άφησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το ενδεχόμενο ιρανικής εμπλοκής στην επίθεση κατά της πτήσης της Fly Dubai προς το Tel Aviv. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα, καθώς ερευνούνται τα κίνητρα του συγκυβερνήτη και το ενδεχόμενο ύπαρξη συνεργών. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει άμεση σύνδεση με το Ιράν, με τις έρευνες να συνεχίζονται στη Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα. Και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
2: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για 1,5 ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται, κυρίως γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
3: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστος 25 χρόνια.
4: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις. Πλέον είναι 40.
3: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
5: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδος.
6: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
7: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο.
8: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα? Αυτό.
9: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρησε.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Αραπάκη. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
11: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, Βαγγέλης Αραπάκης, Λευτέρης είναι ο γιος μου, εκεί μας μπερδεύσες.
10: Α, μπερδευτήκαμε, ναι. Είχα μιλήσει και με τον Λευτέρη, γι' αυτό.
11: Λοιπόν... Ναι. Ακούω και στο Λευτέρης.
10: Λοιπόν κύριε, όχι κύριε Βάγγελ, εντάξει, αφού ο γιος σας είναι ο Λευτέρης, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
11: Ακούω.
10: Τι ακριβώς συμβαίνει, θέλουμε να μας εξηγήσετε με τον κλάδο της αλληλείας, γιατί από ό,τι μάθαμε ρίξατε άγκυρα.
11: Ρίξαμε άγκυρα, γιατί η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας έχει αυξηθεί κατά τρεις φορές επάνω. Ενδεικτικά, να πούμε, πριν την έναρξη του πολέμου, το Φλεβάρι που μας πέρασε, εδώ στον Πειραιά, το πετρέλαιο ναυτιλίας το προμηθευόντουσαν όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη, στο 0,55 ήταν η ανώτερη τιμή. 1η Μαρτίου το πετρέλαιο είχε αυτή τη τιμή. 20 Μαρτίου το πετρέλαιο είχε πάει 1,20. Η τιμή ήταν απαγορευτική πλέον. Πολλά σκάφη, πάρα πολλά σκάφη σταματήσαν τέλος Μαρτίου. Δεν μπορούσαν να το αντέξουν. Χρωστάνε αυτοί οι άνθρωποι από το Μάρτιο ακόμα να πληρώσουν τον κόσμο τους, να πληρώσουν τις εταιρείες με τα καύσιμα, διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το φορτίο. Τα υπόλοιπα σκάφη τα οποία προσπαθούν και δουλεύουν μέχρι τώρα πιστέψανε ότι όπασα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάρουν την αποζημίωση από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου από το κράτος, έτσι ότι θα το κάνανε και εδώ. Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία έχουν πάρει όλη αποζημίωση. Η μόνη χώρα που δεν έχει πάρει είμαστε εμείς. Παρεπιπτόντως η Ιταλία έχει πάρει την πιο ακριβή, 0,60 αναλύτρο, 0,60 λεπτά αναλύτρο, και οι υπόλοιπες χώρες παίζουν στον 0,50. Εδώ στην Ελλάδα μας ανακοίνωσαν και χτες το βράδυ ακόμα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ότι για το μήνα Απρίλιο και Μάιο, όχι το Μάρτιο, για αυτούς τους δύο μήνες οι Έλληνες αλληλείς θα πάρουμε 16 λεπτά επιδότηση από τα 75 μέσο όρο που έγινε η ανατίμηση του πετρελαίου, και για το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο θα πάρουμε 12 λεπτά. Για τα δε στάθη, τα οποία παραμένουν από την 1η Μαρτίου δεμένα, δεν δίνουν ούτε ένα σέντς σαν αποζημίωση για να μπορέσουν αυτά τα σκάφη να επιβιώσουν και να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για να ξεκινήσουν τώρα με τη νέα αλλιευτική περίοδο. Όλα αυτά μας αναγκάσανε και ρίξαμε άγκυρες όλα τα αλλιευτικά εργαλεία σε όλες τις ηχθειόσκαλες της χώρας, σε όλα τα αλλιευτικά καταφύγια και σε όλα τα λιμάνια, περιμένοντας τη δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να βγει και να δώσει τα ίδια χρήματα που πήραν και οι Ευρωπαίοι ψαράδες, διότι και εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι δεν είναι, κύριε Σερέτη?
10: Καταλαβαίνω τι λέτε, βέβαια έτσι είναι. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Βγαίνουν τα έξοδα?
11: Ποια έξοδα? Θα σας πω τώρα. Μία μηχανότρατα, οι μηχανότρατες έχουμε από 16, 17, 18 μέτρα μέχρι 35 μέτρα. Να πιάσουμε μέσω όρο ένα σκάφος των 25 μέτρων και να πω συγκεκριμένα, να μου επιτρέψετε το δικό μου, το οποίο το γνωρίζω ακριβώς. Μία μέση μηχανότρατα των 25 μέτρων θέλει το 24ωρο 1000 λίτρα πετρέλαιο η κύρια μηχανή και οι ηλεκτρογενέτριες που έχει για τα παγωποιητικά, για τα ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρολογικά, τις ανάγκες γενικά του σκάφους. Θέλει 1000 λίτρα το 24ωρο. Επί 0,80 που έχει ανέβει αυτή τη στιγμή, θέλω 800 ευρώ επιπλέον την ημέρα για καύσιμο. Επί 30 μέρες θέλω μόνο για καύσιμο επιπλέον 24 χιλιάρικα. Συν η άνοδος της τιμής της συσκευασίας Φελιζόλ. Από 0,90 που πήγε στο 1,10-1,20. Θέλουμε 1.000-1.500 Φελιζόλ σαν μηχανότρατες, και αν κάνουμε χρήση για τα γρηγρή που είναι στη Σαρδέλα και στο Γαύρο, εκεί τα νούμερα των Φελιζόλ είναι άπιαστα. Λοιπόν, ο αλλιευτικός εξοπλισμός, δίκτυα, σκηνιά, σύρματα, λιπαντικά, το βαρέλι, το λάδι που θέλουμε, ένα βαρέλι λάδι κάθε 20.

0: κάθε κυβέρνηση που έρχεται για τα πάγια προβλήματα που υπάρχουν στην Αλία, τα χρόνια προβλήματα. Κανείς δεν έχει σκύψει με τη δέουσα προσοχή να δει τα θέματα και τα προβλήματα της Αλίας. Ένα μόνο θα σας πω, ότι η νομοθεσία που διέπει την Αλία στην Ελλάδα είναι το βασιλικό διάταγμα 666 του 66, το οποίο δεν βασίζεται σε κανένα, μα σε κανένα επιστημονικό κριτήριο. Είχαμε ζητήσει να αναθεωρήσουμε την αλιευτική νομοθεσία με νέα στοιχεία. Έχουμε κρατικά ινστιτούτα, το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΝΑΛΕ, τα οποία αυτά τα στοιχεία να επικαιροποιούνται κάθε 5 χρόνια. Καμία σχέση αυτό. Έχουμε κρούσει τον γόδωνα του κινδύνου. Ξεκίνησε η άνοδος πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το πετρέλαιο ήταν στο 0,35. Γίνεται ο πόλεμος της Ουκρανίας και η τιμή του πετρελαίου φτάνει εκεί, στο 1,10. Αλλά τότε η αποζημίωση στους ψαράδες ήταν ακέραιη. Μας πληρώσανε και τα σκάφη που ήταν σταματημένα και τη διαφορά της τιμής, το παραπάνω που πληρώσαμε τότε για τα πετρέλαια. Τα χρήματα τα πήραμε όλα. Αυτή τη στιγμή και τελειώνοντας ο πόλεμος της Ουκρανίας, έκατσε η μπύλια του πετρελαίου ναυτιλίας στο 0,55. Απλά είχαμε συντήρηση. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Εγώ με τέταρτη γενιά να αλλάξω επάγγελμα? Όλοι συντηρούμαστε. Και γιατί συντηρούμαστε και γιατί τα κρατάμε αυτά τα σκάφη? Γιατί είμαστε οικογένειες που έχουμε αυτές τις δουλειές. Είμαστε οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν είμαστε ούτε ΑΕ, ούτε εφοπλιστές. Δουλεύουμε μέσα εμείς και τα παιδιά μας. Και δυστυχώς τα παιδιά αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που βλέπουνε, με την αδιαφορία ιδιαίτερα του κράτους, σηκώνονται και φεύγουνε. Ο στόλος μαραζώνει. Μας κάλεσε χτες το απόγευμα εσπευμένα ο κύριος Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς να μας ανακοινώσει ότι ότι έκανε μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο για να μπορέσει να αποσπάσει στο επόμενο ΕΠΑΛ, το οποίο ξεκινάει από το 2030 και μετά, εξυγχρονισμό για την Αλία, να αντικαταστήσουμε τα πλέον παλιά σκάφη 40-45 ετών που έχουμε με καινούρια, να κάνουμε καινούριες μηχανές, να κάνουμε γενικά ένα καινούριο στόλο. Πράγματι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, έχει να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά για να γίνει ο εξυγχρονισμός και να έχει επιτυχία αυτό το μέτρο, πρέπει να υπάρχει στόλος. Με τα σημερινά δεδομένα δεν βλέπω μέχρι το 30 να φτάνει ο ελληνικός στόλος. Κάπου θα σαπίσουμε και θα τα παρατήσουμε. Μέχρι που τους ζητήσαμε να βάλει σε εφαρμογή την οριστική πάυση και να διαλύσουμε τα σκάφη, να αποζημιωθούμε και να φύγουμε γενικά από το επάγγελμα. Δηλαδή η απελπισία μας έχει φέρει μέχρι εκεί. Ο περισσότερος κόσμος χρωστάει στις τράπεζες, χρωστάει στους μανάβηδες, ζει με δανεικά για να μπορέσει να την βγάλει. Εκεί μας έχουν καταλύσει. Και να σας πω και κάτι άλλο να σας ενημερώσω.
1: Βέβαια.
0: Κανένας αλλιέας δεν παίρνει επιδόματα όπως οι αγρότες και δεν έχουμε ζητήσει. Οι αγρότες οι άνθρωποι παίρνουν για τα φυτοφάρμακα, παίρνουν κάποια πράγματα, ναι, και καλά κάνουν και μπράβο τους. Εμείς δεν παίρνουμε κάτι τέτοιο. Δεν παίρνουμε. Το μόνο που έχουμε το αδασμολόγιο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο ναυτιλίας. Λοιπόν, άμα μας το στερήσουν και αυτό...
1: Ποιοι θα σας το στερήσουν όμως, για να καταλάβω λίγο, ποιοι θα σας το στερήσουν? Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει κάνει κάποιες κινήσεις.
0: Ναι, είπαμε στον υπουργό εχθές το βράδυ.
1: Ποιον υπουργό από όλους? Υπουργό περιβάλλοντος.
0: Στον κύριο Σκηνά. Στον Μαργαρίτη Σκηνά.
1: Γιατί, συγγνώμη λίγο.
0: Όχι ναυτιλίας, αγροτικής ανάπτυξης. Στον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
1: Ναι, ένα λεπτό, κύριε. Ένα λεπτό, κύριε Αραπάκη. Γιατί με τον γιο σας είχαμε μιλήσει για τον υπουργό περιβάλλοντος. Γιατί ναι, είχατε ένα θέμα. Θα πάμε και εκεί πέρα. Ολοκληρώστε ναι, για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε.
0: Ναι. Του είπαμε ότι το 0,16 που δίνει τώρα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και το 0,12 σαν επιδότηση, 0,12 λεπτά και 0,16 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, είναι σκουπίδια, είναι τίποτα. Είναι όχι ψίχουλα. Δεν μπαίνει καν ούτε στο επίπεδο της ελεημοσύνης. Τα άλλα κράτη. Η Ιταλία έδωσε 0,60. Τα άλλα κράτη της Μεσογείου δώσανε 0,50, 0,55. Η Ελλάδα δίνει 0,16 και 0,12 και ακόμα δεν έχει υπογραφτεί η οικία. Και του λέμε πριν υπογράψεις η οικία άλλαξε το νούμερο. Θέλεις να υπάρχει ελληνική αλεία? Λέει θέλουμε την ελληνική αλεία για τον πρωτογενή τομέα. Ωραία, πρέπει να μας επιδοτήσεις όπως τα πήραν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί εμείς είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Δεν ανήκουμε στην Ευρώπη.

0: Όποτε θέλουμε ανήκουμε και όποτε θέλουμε είμαστε εκτός. Να γνωρίζετε κάτι, ότι τα 300 τόσα εκατομμύρια του προγράμματος, το οποίο ήρθε το 21 για την Αλία, οι Αλίες, το μόνο που έχουν πάρει η μέση Αλία είναι 40 εκατομμύρια για την αποζημίωση για τα δελφίνια, για τις ζημίες που τους κάνουν στα δίκτυα. Κανείς και τίποτα άλλο δεν έχει πάρει ούτε σέντς. Τα υπόλοιπα χρήματα έχουν δεσμευθεί από τον έλεγχο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για να φτιάξουν φουσκωτά, για να πάρουν καινούργια αυτοκίνητα και γενικά να φτιάξουν τον έλεγχο που θα ελέγχει τα αλλιευτικά. Ποια αλλιευτικά, αυτά που μαραζώνουν και σαπίζουν τώρα στα λιμανιά.
1: Πόσο μπορεί να κοστίζει και... μια μηχανότρατα, ένα ας πούμε σκάφος.
0: Ένα σκάφος τώρα, ένα σκάφος να το φτιάξεις τώρα καινούριο.
1: Όχι, πόσο μπορεί να κοστίζει για παράδειγμα μια μηχανότρατα να την αγοράσεις.
0: Μια μεταχειρισμένη.
1: Μια καινούρια. Γιατί μεταχειρισμένη, μια καινούρια.
0: Για να φτιάξεις μια καινούρια μηχανότρατα, να τη στήσεις και να βγει ένα σκάφος γύρω στα 27-28 μέτρα, θα περάσει το εκατομμύριο.
1: Α, ένα εκατομμύριο και.
0: Ναι.
1: Το μεταχειρισμένο πόσο.
0: Ένα μεταχειρισμένο σκάφος 40 ετών, γιατί εκεί είμαστε όλοι,
1: ναι,
0: παίζει από 300 μέχρι 500 χιλιάρικα. Μια μεσαία κατηγορία. Και από εκεί και πέρα πάνω σκάφη τα οποία είναι από 30 μέτρα και πάνω, σαφώς έχουν άλλες τιμές. Και είναι και πιο καινούργια.
1: Ναι, από ότι η συζήτηση που είχαμε τον γιο σας, κύριε Αραπάκη, ήταν για τις μηχανότρατες, ναι, και ναι, για το θαλάσσιο πάρκο του Νοτίου Αιγαίου, που η κυβέρνηση σας απαγορεύει να ψαρεύετε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο εργαλείο το οποίο έχουν εφαρμόσει. Θέλουνε να κάνουν πάρκα στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θέλει να κάνει το 30-30. Τι είναι το 30-30? Μέχρι το 2030 να απαγορεύσει το 30, επιπλέον 30% από την θαλάσσια έκταση που ψαρεύουμε οι μηχανότρατες. Σύμφωνα και με το ΕΛΚΕΘΕ, και αν θέλετε να σας στείλω και τα έγγραφα, τη μελέτη που έχει κάνει το ΕΛΚΕΘΕ, η μηχανότρατα εργάζεται αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία στο 57% της θαλάσσιας ελληνικής, όχι, το 57% απαγορεύεται. Της θαλάσσιας ελληνικής επικράτειας απαγορεύεται, είναι απαγορευτικό για τη μηχανότρατα. Εάν θα εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός συν 30, πάμε στο 87%. Πού θα δουλέψουμε, στο υπόλοιπο 13? Συζητάνε και λένε για τα πάρκα. Θέλουμε να προστατεύσουμε, λέει, στα θαλάσσια ενδιαιτήματα, θέλουμε να προστατεύσουμε την Ποσειδονία. Η μηχανότρατα, σύμφωνα με την νομοθεσία, ψαρεύει από 50 μέτρα βάθος και μετά. Η Ποσειδονία φωτοσυνθέτει μέχρι τα 30-32 μέτρα. Αυτά είναι σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ, σύμφωνα με την παραγραμματικότητα, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδος, την αυστηρή νομοθεσία. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία επαφή με την Ποσειδονία. Τα μικρά τα ψάρια που θέλει να προστατεύσει από τη μηχανότρατα. Πότε γίνανε τα ψάρια? Τέλος Μαΐου, την παράκτη ακτή. Από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η μηχανότρατα απαγορεύεται να δουλεύσει στα εθνικά ύδατα, μόνο στα διεθνή, ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Άρα δεν έχουμε καμία επαφή, μα καμία επαφή με το γόνο, να το πω έτσι. Απολύτως καμία, γιατί ή θα είμαστε σταματημένοι ή θα ψαρεύουμε στο κέντρο του Αιγαίου. Απαγορεύεται να ψαρεύεις κοντά στις ακτές. Η πιο κοντινή ακτή που μπορεί να ζυγώσει είναι 6 μίλια. Η πιο κοντινή ακτή στο Ανατολικό Αιγαίο. Άρα ποια επαφή έχουμε με το γόνο και με το χιαπόθεμα? Απολύτως καμία. Μας κατηγορούν ότι θέλουν να μας απαγορέσουν γιατί ενοχλούμε τα θαλασσοπούλια. Για ρωτήστε, υπάρχουν πολλά αλλιευτικά ψάρια που πιάνουν θαλασσοπούλια.
1: Και για τα κοράλια μου είχε πει κάτι ο γιος σας.
0: Για τα κοράλια, το οποίο έχει γίνει στην Ικαρία, από ό,τι θυμάμαι εκεί πέρα, είναι μια περιοχή που τη θέσανε από κοράλια. Στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αυτή την απαγόρευση την έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο ανήκουμε, στην ευρύτερη περιοχή εκεί δεν υπάρχει ούτε ένα κοράλι στο βυθό. Ούτε ένα κοράλι στο βυθό. Κατευθείαν έγινε, αποφασίζουμε και διατάσσουμε και βγήκε η υπουργική απόφαση και μας έδιωξε από την περιοχή εκεί πέρα να ψαρεύουμε.
1: Δηλαδή σας απαγορεύει η κυβέρνηση να ψαρεύετε. Αυτό έτσι όπως το λέω, για να το καταλάβει και ο κόσμος.
0: Το χειρότερο όλων. Το καλοκαίρι καθόμαστε. Οι Τούρκοι αλωνίζουν το Αιγαίο. Αντί να είναι στα 6 μίλια από τα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο, φτάνουν στα 200 μέτρα τις ακτές. Έχουν ρημάξει όλο το ιχθυαπόθεμα. Τα αλλιευτικά τους εργαλεία δεν είναι σύνομα με τα εργαλεία τα οποία έχουμε εμείς. Μπορούν να ψαρέψουν ό,τι πιο μικρό ψάρι υπάρχει. Τώρα που θα βγούμε εμείς και πάμε εκεί πέρα και τα σκάφη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα βρούνε τίποτα. Τα έχουν ρημάξει όλα και το χειρότερο όλων. Να γνωρίζετε, τα ψάρια που έρχονται και κλέβουν οι Τούρκοι από τους Έλληνες και τα πάνε στην Τουρκία, τα κάνει εισαγωγή η Ελλάδα.
1: Τα δικά μας ψάρια τα εισάγουμε εμείς.
0: Τα δικά μας ψάρια, τα τουρκικά αλλιευτικά ψάρια που έρχονται και τα κλέβουν από την Ελλάδα, οι Τούρκοι, τα κάνουμε εισαγωγή.
1: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση εγώ, κύριε Αραπάκη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος τι λέει για όλα αυτά?
0: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας είπε ότι τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν και θα γίνουν.
1: Για ποιο λόγο θα γίνουν?
0: Για αυτό που σας είπα, για να προστατεύσουν τις περιοχές, για τα θαλασσοπούλια.
1: Ναι, εντάξει, εσείς κυνηγάτε. Ένα λεπτό, κύριε Αραπάκη, γιατί και ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει. Οι Έλληνες αλλιείς κυνηγάνε τα ψαροπούλια και σπάνε τα κοράλια. Οι Τούρκοι δεν τα κυνηγάνε, δεν σπάνε κοράλια.
0: Κοίταξε να δεις. Και να γίνουν τα πάρκα αυτά, να γίνουν και διώξουν τους Έλληνες από εκεί, θα τα λιμένονται οι Τούρκοι. Ποιος θα τους διώξει εδώ τώρα και δεν τους διώχνουμε? Δηλαδή για ποιο λόγο να μην πάει στο πάρκο που θα είναι και ελεύθερα και θα είναι και μόνος του? Έτσι δεν είναι? Εδώ
1: βέβαια
0: τώρα ψαρεύει στα 200 μέτρα την ακτή, ενώ πρέπει να είναι 6 μίλια. Και θα έχει και το πάρκο ελεύθερο, θα μαλαγρώνουν, να το πω έτσι, στη γλώσσα μας τα ψάρια, και θα έχει όλες τις περιοχές δικές του. Και τι θα γίνει μετά από πολλά χρόνια, κύριε Σερέτη? Θα μας πάρουν αμαχητή το Αιγαίο, διότι θα έχουν ιστορικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Γιατί όπου έχουν μαζευτεί αυτοί έχουν διώξει τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη. Και τα στίγματα που φαίνονται στα δορυφορικά μηχανήματα είναι από τουρκικά σκάφη τα περισσότερα. Θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο το δικό μας. Και εμείς τους το παραδίδουμε αμαχητή. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Ναι, ποια είναι αυτά τα πρόσωπα, ας πούμε, στα οποία έχετε απευθυνθεί και δεν σας δίνουν μία λύση? Γιατί το Υπουργείο θα πρέπει κανονικά να προστατεύει τα δικαιώματά σας, θα πρέπει να βοηθάει τον Έλληνα. Εδώ από ό,τι φαίνεται στέκονται απέναντί σας. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα?
0: Έχουμε, όσον αναφορά τα πάρκα, έχουμε κάνει και μελέτη σε μελετητικό γραφείο. Έχουμε βάλει και δικηγόρο μεγάλο να μπορέσουμε να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή που θα βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν υπογραφή. Ή αν υπογραφή, θα κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Διότι έχουμε μελέτες από το ΕΛΚΕΘΕ και από εταιρείες ιδιωτικές, αλλά ιδιαίτερα του ΕΛΚΕΘΕ, και λένε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ισχυρίζονται ότι εμείς καταστρέφουμε. Από κρατικά ιστιτούτα έχουμε εμείς. Καταλάβατε?
1: Ποια είναι τα πρόσωπα? Είχαμε, δεν κατάλαβα. Διαδικασία. Κύριε Αραπάκη, εγώ θέλω να ακούσω ονόματα. Θέλω να ακούσω ονόματα. Με ποια πρόσωπα μιλήσατε?
0: Πήγαμε στη διαδικασία να έρθουμε απέναντι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Βαρελίδη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, όσον αφορά τα πάρκα, ότι δεν έχουμε θέμα να γίνουν τα πάρκα. Ας κάνουν όσα πάρκα θέλουν. Για ποιο λόγο θέλουν να σταματήσουν τους Έλληνες αλλιείς να ψαρεύουν στα πάρκα αυτά? Από τη στιγμή που αυτά τα οποία θέλουν να προστατεύσουν μέσα στο πάρκο δεν έχει καμία σχέση ο ψαράς. Δεν τα ενοχλεί, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Όλα ξεκινήσαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Ναι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος απαγόρευσε στον Έλληνα και επέτρεψε στον Τούρκο να κάνει θαλάσσια πάρκα και να ψαρεύει.
0: Και ακόμα, επειδή όπως μας λένε το Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμα δεν έχει πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να επικυρωθεί, διότι το φρενάρει και δεν υπογράφει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διότι έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό. Είναι το Υπουργείο που ανήκουμε σαν επάγγελμα και πηγαίνουμε εκεί πέρα πάνω.
1: Μπράβο, ο Σκηνάς, αυτό, ο Σκηνάς.
0: Ο Σκηνάς, ναι, ο Σκηνάς. Και ακόμα, όπως μας λέει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουν υπογράψει για να γίνουν τα πάρκα. Το καθυστερούνε. Αυτό που καθυστερούνε τι είναι? Όχι ότι μας λυπώνται, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να αποζημιώσουν τους Έλληνες αλλιείς. Γιατί εάν να γίνει το πάρκο στις Κυκλάδες, οι ψαράδες που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες, οι ντόπιοι και από άλλες περιοχές, αναγκαστικά θα φύγουνε. Θα πάνε παραπάνω, παρακάτω. Θα πάνε να βρουν άλλα αλλιευτικά. Λοιπόν, θα φτάσουν σε τόπους που είναι ήδη κουρασμένοι. Δηλαδή αν φτάσουν στο Σαρονικό, από τις Κυκλάδες να δουλέψουν το χειμώνα, γιατί κλείσαν οι Κυκλάδες. Στο Σαρονικό, εδώ τα ντόπια σκάφη του Πειραιά, βγάζουμε το χειμώνα μας. Είμαστε λίγα σκάφη, είμαστε 10 σκάφη και βγάζουμε μόνο το χειμώνα. Αν θα έρθουν και οι συνάδελφοί μας από κάτω, γιατί κάτω τους το απαγορεύσανε, αντί να βγάλουμε το όλο το χειμώνα, δεν θα βγάλουμε το μήνα. Άρα τι κάνουμε, θα συμπιέσουμε τα ήδη κουρασμένα αλλιευτικά μας θεία. Όλα αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε. Αλλά μας είπανε, το πάρκο θα γίνει. Τέλος. Ναι. Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πραγίδα.
1: Ναι, ένα λεπτό. Θα γίνει το πάρκο, τι εννοείται θα γίνει το πάρκο? Έχουν δημιουργηθεί κάποια θαλάσσια πάρκα. Οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει και κάποια θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή αυτά όλα δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο? Στην ουσία παραδίδουν πάρκα... το Αιγαίο, κύριε Αραπάκη.
0: Το Αιγαίο, το Αιγαίο, κύριε Σερέτη, το έχουμε παραδώσει από το 2014, όταν υπογράφηκε η υπουργική απόφαση, η οποία λέει τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη μηχανότρατες, τα οποία θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, εντάξει, θα ψαρεύουν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική χώρα, τα δικά μας. Δηλαδή δυτικά του 25ου μεσημβρινού μία μηχανότρατα ελληνική απαγορεύεται να ψαρέψει. Ο Τούρκος μπορεί να έρθει στα 300 μέτρα από την Κίνη και να ψαρεύει. Δεν τον ενοχλεί κανείς. Εμείς ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, και γνωρίζετε πολύ καλά τι είναι ο 25ος μεσημβρινός, ο πόθος των Τούρκων να χωρίσουμε το Αιγαίο στα δύο. Και εμείς τους το παραδώσαμε. Και απαγορεύουμε στους Έλληνες να ψαρεύουν δυτικά του 25ου μεσημβρινού. Μόνο ανατολικά. 6 μίλια από τις ακτές. Οι Τούρκοι 100 μέτρα από τις ακτές. Και σε όλο αυτό το πρόβλημα μπαίνουν και τα πάρκα. Ήρθαν και τα πετρέλαια τώρα να μας αποτελειώσουν, και για τον λόγο αυτό σταμάτησαν οι Έλληνες αντίες. Πού να πάνε να εργαστούν? Το 30-30, το 57% που γίνεται το 87, πάρετε και τα θαλάσσια πάρκα που κλείνει ο Τούρκος, μηδέν.
1: Κάνατε κάποια μήνυση?
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Έχετε κάνει κάποια μήνυση?
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει μήνυση. Όπως σας είπα, έχουμε κάνει μία μελέτη και περιμένουμε να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση για το πάρκο ιδιαίτερα του Νοτίου Αιγαίου, για να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή και να τις κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι μας λένε οι νομικοί, οι οποίοι έχουμε προσλάβει έγκριτοι νομικοί, για να μπορέσουμε να βρούμε το δίκαιο μας, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε νόμιμα μέσα στη χώρα μας.
1: Με άλλους αλληλείς που έχω μιλήσει, η αλήθεια είναι το ότι μου είχαν αναφέρει το ότι στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων έγινε μήνυση στον κύριο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ναι. Εσείς έχετε πάει στον εισαγγελέα?
0: Έχει γίνει μήνυση. Έχει γίνει μήνυση και από τους αλληλείς της περιοχής εκεί. Όπως τώρα και για το θαλάσσιο πάρκο που γίνεται στις Κυκλάδες, μπροστά είναι ο κύριος Βαρελίδης. Σε εκείνον απευθυνθήκαμε. Σε αυτό πήγαμε και κάναμε τις προτάσεις. Σε αυτόν καταθέσαμε όλα μας τα έγγραφα, όλες τις μελέτες. Μας είπε, ναι, έχετε δίκιο. Το βλέπω ότι έχετε δίκιο με όλα αυτά που μου καταθέσατε. Γιατί δεν πήγαμε ούτε μελέτες από ΜΚΟ ή από οτιδήποτε άλλο. Αλλά το πάρκο είναι εντολή να γίνει και θα γίνει. Αυτό ακριβώς μας είπε.
1: Ναι, από τη δικαστική, κύριε Αραπάκη, για να καταλάβω, από τη δικαστική εξουσία περιμένετε κάτι? Δηλαδή έχετε πάει στον εισαγγελέα, υπάρχει περίπτωση να σας δικαιώσει η ελληνική ανύπαρκτη δικαιοσύνη?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τους νομικούς που έχουμε, από εκεί και πέρα το τι θα πει η δικαιοσύνη η ελληνική δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Σερέτη. Εμείς πάντως θα κοιτάξουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων ψαράδων, διότι είναι άδικο να μας πετάνε έξω από τον τόπο μας, έξω από αυτά τα μέρη τα οποία νόμιμα και σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή συρρυκνώνεται, φύγανε τα νέα παιδιά μέσα από τα αλλιευτικά σκάφη. Ο πιο μικρός είναι 60 χρονών που δουλεύει σε ένα αλλιευτικό σκάφος. Να έρθουν τα νέα παιδιά να κάνουν τι? Να έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά και ταυτόχρονα να έχεις τους Τούρκους να σου κλέβουν τα ψάρια από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μην πω και από άλλες περιοχές και από Κυκλάδες και από Δωδεκάνησα, να τα πηγαίνουν στην Τουρκία τα ελληνικά ψάρια, να τα στερούν από τον Έλληνα ψαρά και να τα κάνουμε εισαγωγή στην Ελλάδα τα τουρκικά ψαριά. Πού να βρούμε νέο κόσμο να έρθει εδώ πέρα. Να αγωνιστεί πού. Ποιος θα στηρίξει αυτά τα νέα παιδιά. Με ένα στόλο που το πιο μικρό σκάφος ηλικία είναι 40 χρονών. Με εξυγχρονισμό που μας βγάλανε τώρα 16 εκατομμύρια εξυγχρονισμό των αλλιευτικών σκαφών να αλλάξουμε τις τουαλέτες και τις κουκέτες. Αυτός είναι εξυγχρονισμός. Αν δεν δώσεις την κυριότερη δύναμη είναι η καρδιά του σκάφους. Τι είναι η καρδιά του μηχανή.
1: Κύριε Αραπάκη, εγώ τα ακούω όλα αυτά που λέτε. Απλά ακούστε με λίγο. Από όσο γνωρίζω, το ΣΤΕ, και άμα κάνετε κάποια κίνηση, θα βγάλει μια απόφαση σε 10 χρόνια από τώρα. Και ξέρω ότι οι πολιτικοί και οι κυβερνητικοί το μόνο που φοβούνται είναι τον εισαγγελέα. Αν δεν πάτε στον εισαγγελέα, ποια λύση δηλαδή σκέφτεστε, τι θα γίνει για να μπορέσετε να σώσετε την κατάσταση. Εμένα η τελική μου λύση σε αυτή τη φάση που δεν εμπιστεύω με την ελληνική δικαιοσύνη ολοκληρωτικά, θεωρώ ότι είναι ο εισαγγελέας. Πηγαίνετε στον εισαγγελέα να του εξηγήσετε το ότι με αυτό που κάνουν καταστρέφουν τους αλλοιείς.
0: Στην εισαγγελία και ιδιαίτερα στην Ευρωπαία εισαγγελέα θα πάμε εκτός από το θέμα με τα πάρκα, έχει συναποφασιστεί να πάμε και να καταθέσουμε και να μας βρει η ίδια με την έρευνα την οποία θα διατάξει που πήγανε τα 300 εκατομμύρια του προγράμματος που ήρθαν για την αλεία. Είναι όλα προγραμματισμένα σιγά σιγά. Κανένας δεν υπολόγιζε ότι θα γινόταν ο πόλεμος και θα χρειαζόντουσαν λεφτά. Και τώρα αυτή τη στιγμή που η αλεία ζητάει λεφτά για να στηριχτεί δεν υπάρχει φράγκο. Διότι τα χρήματα έχουν μοιραστεί από εδώ και από εκεί. Έχουν δεσμευθεί από άλλες υπηρεσίες, π.χ. όπως είναι ο έλεγχος. Και τώρα για τους αλλοιείς δεν υπάρχει σέντς. Και δεν μπορεί να δώσει άλλα χρήματα. Να τα πάρει τα χρήματα από εκεί που τα έχει δώσει και είναι δεσμευμένα, να τα πάρει πίσω γιατί ανήκουν στους ψαράδες, γιατί για τους ψαράδες ήρθαν στην Ελλάδα, και να τα δώσει αυτή τη στιγμή στα αλλιευτικά σκάφη για να μπορέσουν να δουλέψουν και να κινηθούν, να βγουν στη δουλειά. Μείναν οι αγορές από ψάρια. Δεν είμαστε μόνο τα 12.000 σκάφη αυτή τη στιγμή, μηχανότατες, γρυνή και παράκτια που είμαστε σταματημένα. Δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι είναι πίσω από εμάς. Ξεκινάμε από τους μεταφορείς, από τις ιχθυόσκαλες λαϊκές αγορές, ιχθυοπολία, σούπερ μάρκετ, συσκευαστήρια, εξαγωγές ψαριών, βιομηχανίες. Τι θα φτιάξουν αυτές τις μέρες που είμαστε σταματημένα εμείς. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Οι εργαζόμενοι είναι χιλιάδες. Πρέπει να σκύψουν να το δουν πλέον σοβαρά το θέμα και να μας απαντήσουν επιτέλους. Θέλουμε πρωτογενή τομέα αλίας στη χώρα μας ή δεν τον θέλουμε. Εάν δεν το θέλουμε να ενεργοποιήσουν την οριστική πάυση, να τα διαλύσουμε τα σκάφη και να φύγουμε με αξιοπρέπεια. Πράγμα που οι περισσότεροι δεν το θέλουνε. Αλλά οι μεγαλύτερες ηλικίας, οι άνθρωποι, θέλουν να φύγουνε. Βαρεθήκανε πια αυτό το πράγμα να ζουνε με το φόβο. Θα βγάλει ψάρια το καέκι να πληρώσω το πετρέλαιο. Η κουβέντα μας είναι αυτή. Κάνατε μεροκάματο, τα βγάλατε τα πετρέλαια σήμερα. Αυτή είναι η κουβέντα των ψαράδων. Δεν λένε αν πήγες μεροκάματο στο σπίτι σου για τα παιδιά σου, τα βγάλες τα πετρέλαια σήμερα. Αυτή είναι η κουβέντα των ψαράδων. Από την 1η Μαρτίου και εδώ.
1: Είναι ενωμένοι οι αλλοιείς, κινούνται συλλογικά.
0: Όλοι συλλογικά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν κινείται ούτε ένα σκάφος. Μα να πάει πού, κύριε Σερέτη. Με 1.300 και με 1.400 το λίτρο το πετρέλαιο να πάει πού. Να φέρει τι. Να πουλάμε τη μαρίδα καταρχήν τα ψάρια. Δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε εμείς την τιμή. Γιατί τα ψάρια τα φρέσκα πρέπει να καταναλωθούν γρήγορα. Δεν μπορεί να τα κρατήσεις μέρες στο ψυγείο. Το σκάφος ψαρεύει μία το πολύ δύο μέρες και πρέπει τα ψάρια να πουληθούν. Να τα πάρω καταναλωτής φρέσκα. Ναι. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή στα φρέσκα ψάρια γιατί είναι προσφορά και ζήτηση στις ιχθυόσκαλες. Το 85% των ψαριών της μηχανότρατας είναι ψάρια λαϊκής κατανάλωσης. Τι θα πούμε στον κόσμο. Θα πάρεις 30 ευρώ το κιλό τη μαρίδα ή το μουσμουλάκι ή το σαβριδί.
1: Δίκιο έχετε κύριε Αραπάκη. Καταστρέφουνε την αλληλεία. Αλλά να δούμε λίγο και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι καταστρέφουνε, την καταστρέψανε.
1: Την καταστρέψανε και τώρα τι κάνουμε κύριε Αραπάκη. Εγώ να σας βοηθήσω θέλω. Γι' αυτό κιόλας μιλάμε. Τώρα, καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας.
0: Δείχνει ο κύριος Σκηνάς ότι θέλει να βοηθήσει την ελληνική αλληλεία. Και του είπαμε, αν πραγματικά αυτό που δείχνει σε εμάς το αισθάνεσαι, βρες τα χρήματα. Δεν ξέρουμε πού θα τα βρεις. Όπως αποζημιώσαν οι Ευρωπαίοι τους υπόλοιπους συναδέλφους, να τα δώσει σε επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για δουλειά. Και αυτά πρέπει να μας τα δώσεις άμεσα. Σήμερα εμείς δεν έπρεπε να καθόμαστε στο λιμάνι. Πρώτη φορά εγώ είμαι στη δουλειά αυτή 55 χρόνια. Πρώτη φορά, 1η Οκτωβρίου είμαστε δεμένοι στα λιμάνια. Είμαστε δεμένοι στα λιμάνια. Καθόμαστε τώρα, εγώ προσωπικά κάθομαι 6 μήνες. Με ρωτάει κάποιος πώς περνάω. Με ρωτάει κάποιος πώς μπορώ να συντηρήσω το σκάφος μου. Που έχουμε χρεωθεί στις τράπεζες δάνεια. Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Κανένας δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και γι' αυτό αποφασίσαμε, φτάσαμε και κάναμε χρήση των κινητοποιήσεων, της τάσης εργασίας, μην μπορώντας να κάνουμε κάτι άλλο. Ζητάμε τη συνοχή των Ελλήνων να μπορέσουμε να έχουμε φρέσκο ελληνικό ψάρι. Συνδράμουν κοντά μας. Η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών. Οι λαϊκές αγορές είναι δίπλα μας και οι περισσότερες δεν θα δουλέψουν. Γιατί? Γιατί δεν έχουν για ψάρια. Συνδράμει τα καταστήματα πώλησης ψαριών, τα ιχθυοπολία. Οι ιχθυόσκαλες, οι ιχθυέμποροι είναι όλοι μαζί μας. Όλοι χάνουμε μεροκάματο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνει. Άμεσα έπρεπε ήδη από το πρωί να έχει ανακοινώσει την αποζημίωση. Όπως όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ή να μας πει ότι φυγέτε και πήγετε σπίτι σας.
1: Μπορείτε, μπορείτε να ανταγωνιστείτε τις εισαγωγές. Όχι φυσικά.
0: Την εισαγωγή όχι, δεν μπορούμε να την ανταγωνιστούμε. Είναι ελεύθερη. Το κακό είναι ότι πλέον οι ιχθυόσκαλες έχουν γίνει και οι ιχθυαγορές και μέσα στον ίδιο χώρο, μέσα στον ίδιο χώρο υπάρχουν ψάρια ντόπια, ψάρια ιχθυοτροφικά που να υπάρχουν και υπάρχουν και ψάρια εισαγωγικά. Μπορώ να πω όμως ότι τα τελευταία χρόνια μετά από μεγάλες προσπάθειες δικές μας και συνεννόηση με τους εισαγωγείς και ιχθυεμπόρους που φέρνανε ψάρια, τα εισαγωγικά ψάρια που φέρνανε τις τεράστιες ποσότητες, τουλάχιστον εδώ στην ιχθυόσκαλο του Κερατσινίου που είμαι εγώ 55 χρόνια, έχουν συσσωρευτεί οι τεράστιες ποσότητες. Διότι τους είπαμε ότι τώρα ξεκινώντας μηχανότρατα, άμα φέρνεις ομοειδή ψάρια να βάλεις μέσα στην αγορά μας, μας κατάστρεψες. Αλλά δεν εφαρμόζεται έξω από την αγορά και ο έλεγχος ώστε να βλέπει ο καταναλωτής ότι αυτή η κοτσομούρα είναι τουρκική και κάνει 10 ευρώ, αυτή είναι βουλγάρικη και κάνει 5 ευρώ και αυτή είναι ελληνική και κάνει 20 ευρώ. Και δώσε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πάρει ό,τι θέλει. Ή τον εξαπατής. Καταλάβατε τι γίνεται. Δεν γίνεται παντού.
1: Με τη φορολογία πώς θα πάτε παντού. Με τη φορολογία.
0: Οι αλλοί σαν ιχθυοπαραγωγοί δεν έχουμε φορολογία. Απλά έχουμε ένα μεγάλο, να το πω, χαράτσι όσοι διακινούμε τα ψάρια μας μέσα από τις ιχθυόσκαλες της χώρας. Στο τζίρο πάνω η ιχθυόσκαλα σου παίρνει το 2% από τα καθάριστα. Για να σου προσφέρει την ιχθυόσκαλα και να σου έχει αυτές τις παροχές. Το 2% καταλαβαίνετε στα ακαθάριστα πόσο μεγάλο ποσό είναι και δυσβάστακτο για τον Έλληνα ψαρά. Τον Έλληνα παραγωγό που παράγει και φέρνει ψάρια στις ιχθυόσκαλες για να φάει ο κόσμος.
1: Σας χτυπάει...
0: Έχουν πάρα πολλά θέματα.
1: Ναι, σας χτυπάει και εσάς λοιπόν όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν βλέπω μέλλον. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, έτσι κύριε Αραπάκη, εγώ είμαι δίπλα σας. Ό,τι χρειαστείτε και μπορώ να βοηθήσω, είμαι δίπλα σας, αλλά δεν βλέπουμε μέλλον. Και αργά ή γρήγορα θεωρώ ότι θα εξασθενήσει τελείως ο κλάδος, δεν θα υπάρχουν νέοι επαγγελματίες και ίσως αυτό να είναι και το βασικό πάτημα των Τούρκων για να διεκδικήσουν το Αιγαίο.
0: Βεβαίως. Να γνωρίζετε ότι το κατώτερο πλήρωμα, οι ναύτες που δουλεύουν, οι αλλιεργάτες μέσα αλλιευτικά σκάφη πλέον, είναι Αιγύπτιοι. Βασίζεται στη διμερή σύμβαση Ελλάδος-Αιγύπτου, η οποία είναι από το 1984. Για κάποιο λόγο, αν κάτι συμβεί μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου και δεν μπορούν να έρθουν οι μετακλητοί Αιγύπτιοι αλλιεργάτες να επανδρώσουν με τα αλλιευτικά σκάφη, δεν πρόκειται να κουνηθεί κανένας. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μέλλον σε ένα παραδοσιακό καλό επάγγελμα που μας κάνει περήφανους σαν Έλληνες, γιατί κυματίζει η ελληνική σημαία σε όλο το Αιγαίο και αυτό είναι η μεγαλύτερη περηφάνεια για μας. Τα παιδιά δεν έρχονται να ακολουθήσουν. Να κάνουν τι? Και κάτι ακόμα να σας δηλώσω. τα νησιά στα Δωδεκάνησα σήμερα και ιδιαίτερα με μπροστάρι την Καλύμνο, η απόφαση που πήρανε και την ανακοινώσανε είναι ότι αν δεν εκπληρωθούν τα δίκαια αιτήματα των ψαράδων για να μπορέσουμε να πάμε στη δουλειά, δεν θα αποκλείσουν το λιμάνια, δεν θα παρεμποδίσουν βαπόροι, δεν θα κάνουν τίποτα. Θα βάλουν μπρος όλα τα σκάφη της περιοχής και θα πάνε να φουντάρουν γυαλό στα Ίμια. Και από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έχουν φτάσει σε τέτοια κατάσταση οι ακρίτες, οι οποίοι τους έχουμε ξεχάσει. Τους κυνηγάνε οι Τούρκοι μέσα στα νερά μας. Το δε λιμενικό σώμα είναι παρόν, αλλά τα χέρια του είναι δεμένα, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Δεν μπορεί να τον συλλάβει τον Τούρκο όπως παλιά, όπως όριζε ο ποινικός κώδικας του 54, το άρθρο 100 και 101. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν λέει ο κώδικας, τώρα ο καινούριος που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, τον οποίο τον έκανε λίγο πιο αυστηρό από το Πασόκ που το είχε κάνει, από το ΣΥΡΙΖΑ που το είχε κάνει πτέσμα, ότι αν ένα σκάφος έρθει στην αιγυαλίτιδα ζώνη της χώρας μας παράνομα, χωρίς ειδική άδεια, παλιά είχε σύλληψη, το έδαινε το σκάφος και με το ζόρι το βάζε σε ελληνικό λιμάνι. Κατάσχεση του πλοίου, κατάσχεση του αλλιεύματος και 6 μήνες φυλάκιση έχει το πλήρωμα. Αυτή τη στιγμή το λιμενικό, ξέρετε τι μπορεί να κάνει μόνο σύμφωνα με την νομοθεσία? Είναι να πλησιάσει τον Τούρκο, να δει το όνομα του πλοίου, πώς λέγεται το τουρκικό σκάφος, τον αριθμό, την εξωτερική σήμανση, τον ιολόγιο που λέμε εμείς, να τα γράψει, να κάνει μια δικογραφία το πλωτό, και όταν ο Τούρκος ποτέ μπει σε ελληνικό λιμάνι να συλληφθεί. Λέτε να είναι τόσο χαζός ο Τούρκος που είναι δίπλα η Τουρκία στη Σάμο και να πάει να μπει μέσα στο Πυθαγωρείο για να συλληφθεί?
1: Το λιμενικό τη στάση κρατάει, το λιμενικό.
0: Το λιμενικό είναι παρόν ανα πάσα στιγμή. Είμαστε συνεργάτες με το λιμενικό σώμα, ειδοποιούμε κατευθείαν το λιμενικό σώμα μόλις εμφανιστούν τα τουρκικά σκάφη. Πάντως, παρεμπιπτόντως, τα τουρκικά σκάφη βρίσκονται σε σχηματισμό. 10 μηχανότρατες μαζί, 15, 20 και πάντα τα συνοδεύει τουρκική ακτεωρός. Μόλις εμφανιστούν, οι ψαράδες οι δικοί μας μέσω ασυρμάτου ή τηλεφώνου καλούν το πλωτό της περιοχής. Άμεσα εμφανίζεται το πλωτό το δικό μας. Και ξεκινάνε υποτυπώδες ναυμαχίες για να τους διώξουν από την περιοχή μας. Τι άλλο να κάνουν, να τους πυροβολήσουν, ναι.
1: Όχι.
0: Απαγορεύεται.
1: Απέναντι σε εσάς τι στάση κρατάνε, κύριε Ραμπάκη? Δηλαδή ξεκινάτε εσείς με την... Ένα λεπτό. Να εξηγήσω γιατί δεν το καταλάβατε, ναι, σωστά έτσι όπως θέλω, ναι, να το θέσω. Ξεκινάτε εσείς, μπαίνετε στη μηχανότρατα και πάτε, ναι, να ψαρέψετε. Έρχεται το λιμενικό και σας σταματάει.
0: Το τουρκικό.
1: Όχι, το ελληνικό.
0: Το ελληνικό, όχι. Όταν εμείς ψαρεύουμε στα δικά μας τα νερά και δίπλα μας είναι παράνομα οι Τούρκοι, ειδοποιούμε το πλωτό να έρθει.
1: Άμα εσείς πάτε να ψαρέψετε αυτή τη στιγμή
0: στην Τουρκία,
1: σε αυτό το, στο θαλάσσιο πάρκο αυτό, ποιος θα σας βάλει εμπόδια?
0: Αν θα πάμε αυτή τη στιγμή στο θαλάσσιο πάρκο, θα είναι μια παράβαση μεγάλη, πάρα πολύ αυστηρή, με μέρες αργίας στους σκάφους και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.
1: Ναι, το λιμενικό είναι υπεύθυνο, είναι αρμόδιο.
0: Το λιμενικό, αλλά ταυτόχρονα θα πέσουν πάρα πολλά εκατομμύρια για να φτιάξουν έλεγχο με φουσκωτά, με ντρόουν, με ΜΚΟ, με οτιδήποτε να στηθεί και καλά ο έλεγχος των πάρκων για να τα προστατεύουν από μας. Για πάρα πολλά λεφτά να στηθεί όλος ο έλεγχος από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για να προστατεύουν τα ψάρια από εμάς, τα πάρκα από εμάς τους αλλοίς. Και ζητήσαμε και είπαμε στον κύριο Βαρελίδη, αντί να δώσετε τόσα εκατομμύρια να στήσετε τον έλεγχο αυτόν με φουσκωτάγιο, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε για να ελέγχει, μην μπει μηχανότρατα και σε απαγορευμένη περιοχή όπως είναι τα πάρκα να ψαρέψει για να μπορέσει να τους συλλάβετε, δώστε μας το 1/3 αυτών των χρημάτων και φεύγουμε οι αλλοίς από το επάγγελμα με ψηλά το κεφάλι. Αλλά δεν το δεχτήκαν αυτό, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν οι κυνηγημένοι για να βγουν και οι κυνηγοί. Έτσι δεν είναι? Γιατί άμα φύγουμε εμείς από τη μέση, ποιος έλεγχος? Δεν θα δημιουργηθεί κανένας έλεγχος, τι να ελέγξουμε μετά? Φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο στον κύριο Βαρελίδη και κάναμε την πρόταση. Οι Έλληνες αλλοίς, η επιτροπή που είχαμε πάει 20 άτομα.
1: Άρα δεν περιμένουμε κάποια αλλαγή, περιμένουμε να δείξουν αγάπη για τον κλάδο οι υπουργοί. Αυτό.
0: Να σας πω κάτι. χωρίς να θέλουμε να τον διαφημίσουμε. Εγώ πιστεύω στο Μαργαρίτη Σκηνά ότι θα φέρει αποτέλεσμα.
1: Καλά, εντάξει, αφού πιστεύετε στο Μαργαρίτη Σκηνά, θα το πω κι εγώ γιατί
0: δεν
1: θέλω
0: ξέρουμε,
1: να με.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι,
0: δεν,
1: κύριε Αραβάκη, και εγώ θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια κι εγώ.
0: Όχι, δεν το λέω πολιτικά.
1: Άμα ελπίζουμε. Όχι, όχι, δεν το λέω ούτε εγώ πολιτικά. Άμα ελπίζουμε στο Μαργαρίτη Σκηνά, είμαστε άξιοι τη μοίρα μα.
0: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ο υπουργό.
1: Μόνο η δικαστική εξουσία μπορέσει να κάνει κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί έχουν στόχο. Αν είχαν, θα τα υλοποιούσαν. Γιατί ο Σκηνά δεν φέρνει νόμου. Γιατί ο Σκηνά δεν κάνει αλλαγέ. Τι περιμένει δηλαδή. Να του έρθει το φω στο σκοτάδι και η ιδέα και το όραμα. Μπορεί να κάνει χίλια πράγματα και δεν τα κάνει.
0: Είναι αυτή τη στιγμή είναι ο υπουργό αγροτική ανάπτυξη και δυστυχώ.
1: Εντάξει, είναι ο υπουργός που δεν κάνει τι. Είναι ο υπουργός που σας καταστρέφει. Και αυτός και ο Βαρελίδης και ο Μητσοτάκης και όλη αυτή η κυβέρνηση είναι οι άνθρωποι που σας καταστρέφουν, κύριε Αραπάκη.
0: Έχουμε καταστραφεί, ναι. Τα σκάφη, αν είχαμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα να σας δείξω από το λιμάνι του Πειραιά, να σας δείτε το ένα πάνω στο άλλο.
1: Δηλαδή, άμα ελπίζουμε ακόμα σε αυτούς. Κρίμα, κρίμα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μαζικά να πάτε στον εισαγγελέα, τουλάχιστον να καταδικαστούν αυτά τα πρόσωπα. Για αύριο μεθαύριο, για όλο αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα και στον πρωτογενή τομέα. Κύριε Αραπάκη, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για το
1: υγεία,
0: χρόνο σας.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλό μήνα. Γεια σας.
0: Γεια σας, καλοκροτές σας.
1: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν περιμένουμε το Μαργαρίτη Σκηνά να μας σώσει, άστα να πάνε. Αν περιμένουμε τη Νέα Δημοκρατία να μας σώσει. Κλάφτα χαράλαμε που λένε στο χωριό μου, κλάφτα. Άστο, άστο αδερφέ, άστο. Μαζευτείτε όλοι μαζί, πηγαίνετε στον εισαγγελέα, κάντε μαζικές μηνύσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα για την κατάσταση. Πάνε να παραδώσουν το Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα. Κοροϊδευόμαστε τώρα, μας παίρνουν τα ψάρια οι Τούρκοι και τα εισάγουμε και τα αγοράζουμε ξανά πια. Τα ψάρια από τα δικά μας νερά. Από τα δικά μας νερά. Φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ακόμα πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν. Είναι φοβερό. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1-4. Φοβερό. Φοβερό, φίλοι μου. Βάλε ρε λίγο ποντιακό, βάλε λίγο ποντιακό, με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Βάλε λίγο να επανέλθουμε τρίτη ώρα εδώ πέρα με τον κύριο Λύκο να μας φύγει για τα πετρέλαια, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Μπας και καταλάβουμε τι έρχεται. Μπας και μας πει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τιμή του πετρελαίου. Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται ο κύριος Λύκος να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και τι πρέπει να περιμένουμε. Εδώ, δώστο! Άιντε από εδώ πέρα! Έβαλε ο Ανδρέας ο κομμαντάντε πρώτη ώρα να παίξω το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Θυμήθηκε να χορεύει ζεμπεκιά να πούμε. Άντε να ανεβεί λίγο το ηθικό μας. Έλα η Πόντι. Έλα Ρίζαμ.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σοβαρά ερωτήματα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην Κάσο προκαλεί η δημόσια παραδοχή του Άγγελου Συρίγου ότι η Ελλάδα υποχώρησε και στα δύο επεισόδια με τουρκικά πολεμικά πλοία το 2024. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι έρευνες βυθού για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου δεν συνεχίστηκαν, καθώς επιλέχθηκε η οδός του διαλόγου και του διεθνούς δικαίου. Η δήλωση αναζωπηρώνει τη συζήτηση για το κατά πόσο η τουρκική πίεση επηρέασε τελικά την άσκηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Νέο κύμα ανατιμήσεων απειλεί τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους πιέζει ξανά τις τιμές τροφίμων και των βασικών αγαθών. Την ίδια ώρα, η κυβερνητική συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ δείχνει να ξεφουσκώνει, αφού η συμμετοχή επιχειρήσεων στις νέες μειώσεις τιμών εμφανίζεται αισθητά περιορισμένη. Με τους προμηθευτές να έχουν ήδη στείλει νέους τιμοκαταλόγους, οι καταναλωτές κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη ακριβότερο καλάθι τους επόμενους μήνες. Σε ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση εξελίσσεται η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, με στελέχη να ανταλλάσσουν δημόσιες αιχμές για φαινόμενα αλαζονίας στην κυβέρνηση. Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για καβαλημένα καλάμια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Στη γραμμή της μητέρας του κινήθηκε και ο Κώστας Μπακογιάννης, δηλώνοντας πως ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να στρέφεται κατά της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η Τουρκία δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, απαιτώντας ουσιαστικά προηγούμενη έγκρισή της για εργασίες που θεωρεί ότι αγγίζουν την υφαλοκρηπίδα της. Παράλληλα, επιτίθεται και στη στρατιωτική παρουσία στη Λευκοσία, ανεβάζοντας ξανά την ένταση και αμφισβητώντας ευθέως τις επιλογές της Ελλάδας και της Κύπρου. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης 79χρονου κτηνοτρόφου στην Κρήτη, καθώς ο άντρας συνειδητοποιήθηκε νεκρός σε ρέμα κάτω από το ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Η κακοκαιρία σαρώνει το νησί με πλημμύρες, κατολυθήσεις και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ακόμη και στη θάλασσα. Το 112 έχει σταλεί σε πολλές περιοχές, με τις αρχές να ζητούν περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή. Στους δρόμους βγαίνουν οι επαγγελματίες ψαράδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος καυσίμων και λειτουργίας των αλλιευτικών σκαφών. Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι σε πολλές περιπτώσεις το πετρέλαιο απορροφά μεγάλο μέρος των ημερήσιων εσόδων, ενώ ακριβότερα εργαλεία και αναλώσιμα πιέζουν ακόμη περισσότερο τον κλάδο. Οι αλλιείς ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης και προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και με αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Μυστικές συνομιλίες ανάμεσα σε αξιωματούχους της Συριακής κυβέρνησης και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ αποκαλύπτει το Reuters, με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία με πρωτοβουλία των τουρκικών υπηρεσιών ασφάλειας και ήταν η πρώτη γνωστή επαφή αυτού του είδους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν γνώριζε για τις συνομιλίες, αλλά δυσαρεστήθηκε επειδή δεν συμμετείχε άμεσα. Ο καιρό σήμερα στην Αττική θα είναι άστατο με τοπικέ βροχέ, ενισχυμένου βοριάδε και πτώση τη θερμοκρασία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το έκτακτο δελτίο τη ΕΜΗ, η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έω 23 βαθμού Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καθημερινά, μία με τέσσερις. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλησπέρα, κύριε Λύκο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Καλό μήνα, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κύριε Βασίλη.
2: Καλό μήνα, μα ακούτε τώρα?
1: Ναι, λίγο καλύτερα τώρα.
2: Ωραία, περιμένετε ένα λεπτό παρακαλώ, μήπως μπορώ να το διορθώσω κάπως.
1: Ναι.
2: Ένα λεπτό παρακαλώ. Βέβαια, τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Ναι, σας ακούμε λίγο βαθιά. Μήπως είναι ανοιχτή συνομιλία? Έτσι κι αλλιώς.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Τώρα είστε φοβερός, κύριε Βασίλη, σας ακούμε πεντακαθάρα. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί θεωρώ ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει και να μας βοηθήσει. Συχνά πυκνά με όλα αυτά που γίνονται παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σκεφτόμαστε το ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Απ' τη μία είναι το πετρέλαιο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω η τιμή που μπορεί να φτάσει. Είναι φοβερό Και καλώς ή κακώς, ως βασικό καύσιμο, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε όλα. Ακόμα και στην αγορά, ακόμα και στις μεταφορές, στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, το έχω τονίσει και έχω αρθογραφήσει γι' αυτό και παλιότερα, πολύ πριν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι εμείς δεν έχουμε δικό μας φθηνό εγχώριο καύσιμο, προκειμένου να αναπληρώσει τις διακυμάνσεις των αγορών. Έχουμε μπει σε μια λέλαπα όπου ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Είδατε το Brent πως παίζει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, το οποίο ουσιαστικά αυτό μεταφράζει και τη τιμή του LNG, του υγροποιημένου LNG, από το οποίο είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι. Το Κατάρ ως πάροχος LNG, προμηθευτής LNG κλείνει. Και καταλαβαίνετε, τώρα εξαρτώμαστε λοιπόν από το αμερικανικό αέριο, το οποίο έρχεται με καραβιές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς, λόγω του target model που έχουμε εφαρμόσει, είμαστε κατά 85, μπορεί και 90% εξαρτώμενοι από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, δηλαδή τελείως ελεύθεροι, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια, χωρίς να έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές μας, όπως και όλη η Ευρώπη, που επιχειρηματίες δικοί μας κρίνουν το κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Το αποτέλεσμα λοιπόν, εδώ θα κάνει πάρτι η κερδοσκοπία. Θα αλλάξουν πολλά χέρια, θυμηθείτε το αυτό, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνουν τεράστιες αγοραπολισίες μέχρι του χρόνου την άνοιξη. Είναι, αν θέλετε, το τελικό χτύπημα στην ελληνική οικονομία. Καλά, δεν σας μιλάω για βιομηχανία, χώρη, ελληνική βιομηχανία κτλ. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν.
1: Θα τελειώνουν δηλαδή.
2: Με τιμές του ρεύματος τέτοιες, τι ανταγωνιστικός θα είναι κάποιος? Και αυτά, προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Μυτιλινέος. Ο κύριος Μυτιλινέος, παρακαλώ, τα λέει αυτά. Αυτά που λένε τώρα για μπαταρίες και τα λοιπά είναι μπούρδες, όπως για αποθήκευση και τα λοιπά. Θα ξεκινήσουν τώρα. Έχουν φτάσει να έχουν βάλει. Εμείς έχουμε, κοιτάξτε ένα νούμερο. Εμείς θέλουμε 7,5 με 8 γιγαβά την ημέρα σε ρεύμα. Έχουν φτάσει να έχουν βάλει 30. Για να καταλάβετε, μαζί με τη ΣΑΠΕ και τα λοιπά. Και την ίδια στιγμή δεν φρόντισαν να βάλουν μπαταρίες. Αλλά αυτό που δεν μας λένε είναι το εξής. Ότι οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα για 2 ώρες. Για 2 ώρες. Και ότι οι μπαταρίες, όταν τελειώσει ο χρόνος που θα μπορούν να αποδίδουν, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, δεν ανακυκλώνονται. Παγκοσμίως μόνο το 1% ανακυκλώνεται. Πού είναι η πράσινη ευαισθησία λοιπόν αυτών που νοιάζονται για τις μπαταρίες?
1: Έτσι όπως τα ακούω τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι σαν να υλοποιείται ένα σχέδιο για την καταστροφή της Ελλάδας.
2: Σας το είπα και προηγούμενος, το έχω πει. Το έχω πει και παλιότερα, αν θυμάστε τη φράση ότι η χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Είναι ένας επενδυτικός χώρος όπου πρωτοστατούσεις της ΔΕΗ ξεπουλούνται σχεδόν τα πάντα. Η ΔΕΗ όμως, η οποία πλέον δεν είναι δημόσια, ή τι λέμε ΔΕΗ, είναι ένας

0: με Κατάρ. Δηλαδή οι πετρελαιάδες, αυτοί που βγάζουν από πετρέλαια τα κέρατά τους, να το πω και έτσι, έρχονται εδώ να μας πουλήσουν πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και να επενδύσουν σε πράσινη ενέργεια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εμείς κλείνουμε τους λιγνίτες. Τώρα είπαν ότι μπορεί να αφήσουν την Πτολεμαϊδα 5. Και όχι μόνο αυτό. Φανταστείτε τώρα ότι στον ΑΕΣΕ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, που από ό,τι φαίνεται μπορεί και να ήταν προγραμματισμένο, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, όταν σχεδιάστηκε να κλείσει ο Λιγνίτης προκειμένου να ανοίξει data center της Amazon, βάζω ένα ερωτηματικό, αυτό όμως μας λένε θα χρειάζεται ένα γιγαβάτ. Τι σας είπα προηγουμένως, εμείς χρειαζόμαστε 7,5 γιγαβάτ την ημέρα, με 8. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι ποσοστό θα απορροφά από το σύστημα αυτό το data center. Και το οποίο data center λένε ότι εμείς θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά και τα λοιπά για να είναι αυτόνομο και. Και εγώ ρωτάω, όταν δεν έχει ήλιο τι θα γίνεται, θα παίρνει ενέργεια από το σύστημα. Άρα θα χρειάζεται παραπάνω ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή θα κοστολογείται με βάση την τιμή της τελευταίας μονάδας ενέργειας που μπαίνει στο σύστημα, δηλαδή του ακριβότατου τετραπλάσιου, πενταπλάσιου LNG, καραβίσιου LNG. Ωραία, που θα φτάνει στην πατρίδα μας. Και αυτό το κόστος ποιος θα το πληρώνει. Τη στιγμή που η Amazon θα έχει σταθερά συμβόλαια, γύρω στα 51 ευρώ η κιλοβατόρα, όταν εμείς πληρώνουμε 111 ευρώ την κιλοβατόρα στους καταναλωτές, σταθερά συμβόλαια για τα επόμενα 15 χρόνια. Είδατε τι όμορφα αγγελικά πλασμένος είναι ο κόσμος μας. Και για το οποίο βέβαια δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: άρα ο μέσος καταναλωτής πώς να το κάνει. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, ας πω ένα παράδειγμα για να γελάς. Λοιπόν, δεν θα αναφέρω την εταιρεία. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε διαφήμιση τίποτα. Λοιπόν, με παίρνει λοιπόν η εταιρεία στην οποία, η οποία είναι πάροχος ρεύματός μου και μου λέει λίγη το συμβόλαιο σας τον Οκτώβριο, θέλω να σας κάνω μια προσφορά. Η προσφορά που μου έκανε σε σχέση με το κειμενόμενο που είχα πριν ήταν για σταθερό ρεύμα. Σταθερή μονάδα ρεύματος, η οποία ήταν ακριβότερη από το κειμενόμενο. Και συγγνώμη, λέω τι προσφορά μου κάνατε, αφού εδώ είναι ακριβότερη η κιλοβατόρα. Ναι, λέει, αλλά θα αυξηθεί ούτως ή άλλως. Είναι σαν και αυτό που μας λέει ο κύριος Παπασταύρου με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μετά από 3 χρόνια θα έχει μειωθεί η τιμή του ρεύματος στο 30%. Αλλά δεν μας λέει πόσο θα έχει αυξηθεί.
1: Σωστό και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει. Το ίδιο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί το ίδιο συμβαίνει και με το καύσιμο. Παλαιότερα ήταν στο 1,40 και λέγαμε πω θα πάει στο 2 ευρώ. Και τώρα κοντεύει να πάει στο 3 ευρώ. Έχει αγχωθεί ο κόσμος, κύριε Βασίλη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που συζητάμε. Πρέπει να τους εξηγήσουμε το τι έρχεται.
0: Έρχεται πραγματικά ενεργειακός Αρμαγεδόν. Έρχεται ενεργειακός Αρμαγεδόν, όπου προσέξτε, όπως και κατά τη διάρκεια των lockdown, αλλάξουν χέρια πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσα σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει αφελληνισμός τεράστιων ελληνικών παραγωγικών μονάδων. Οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή ουσιαστικά πάμε για την τελευταία πράξη του έργου. Και υπόψη όλα αυτά γίνονται πριν το 32, όταν σταματάει η δημοσιονομική χαλάρωση. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε τεκοχρεωλήσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Το ΔΕ Ταμείο Ανάκαμψης το φάγαμε όλο σε επενδύσεις και όχι κοινωνικές, παραγωγικές, επενδυτικές δράσεις που θα μπορούσαν ουσιαστικά να μουχλέψουν αυτό το χρήμα και να ανατάξουν την ελληνική οικονομία, προστατεύοντας βέβαια και τους χαμηλούς, τους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας, κύριε Σερέτη. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας. Δηλαδή λέμε ανακατανομή. Ναι, ανακατανομή πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Παραγωγή για να γίνει προστασία πώς θα γίνει. Τελειώσανε όλα τα ταμεία ανάκαμψης. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει πουλήσει όλα τα σημικά. Δηλαδή πώς ένα κράτος μπορεί να ασκήσει πολιτική όταν δεν έχει αεροδρόμια, δεν έχει λιμάνια, δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει τηλεφωνίες, δεν έχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή αν αύριο που λένε για θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους και τα λοιπά, ποιος θα πληρώσει την ενέργεια, εμείς από πού θα βρίσκουμε ενέργεια. Δεν σας μιλάω για τροφή που δεν θα έχουμε να φάμε, για ενέργεια εγώ λέω. Από πού θα έχουμε ενέργεια.

0: Γιατί όλοι μιλάνε, αν δείτε, για ένα θερμό επεισόδιο, δηλαδή ένα blitzkrieg. Αυτό που περιμένουν να γίνει στην Ουκρανία, αυτό που περιμένουν να γίνει στο Ορμούς. Δεν υπάρχουν όπως αυτά πλέον, τα blitzkriegs. Αυτά δηλαδή τα σύντομοι πόλεμοι όπου θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να υποταχθεί, να γίνει μια συμφωνία και τελειώσαμε. Όχι, μπορεί και να κρατήσει αυτή ένας πόλεμος, να κρατήσει και μια εβδομάδα και ένα μήνα. Δείτε τι γίνεται με το Ιράν. Εκεί στην περίπτωση αυτή, τι θα κάνουμε. Θα παραδοθούμε. Αυτά βρει. Είναι τόσο απλό.
1: Ναι, επηρεάζονται τα μεταφορικά, επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη, διότι μιλάω με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φορτηγά και φυσικά και με ανθρώπους οι οποίοι γενικά ασχολούνται με τις μεταφορές και μου λένε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Όταν εγώ πάω και φουλάρω τόσα χρόνια το πετρέλαιο, για παράδειγμα 200 ευρώ, και τώρα θα πρέπει να φουλάρω 300, αναγκαστικά αυτό θα περάσει και στην τιμή του προϊόντος που φτάνει στο ράφι. Μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι τιμές, κύριε Βασίλη?
0: Μα σας λέω ότι τα τελευταία 7 χρόνια. Έχουμε 57% αύξηση του ρεύματος και περίπου 35-36% αύξηση των ειδών διατροφής. Και βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τι λένε, εδώ κάνουν και μια άλλη τρίπλα και λένε ότι μα ο πληθωρισμός έχει ανέβει. Καταρχήν ο πληθωρισμός, ξέρετε τι είναι, για να το λέμε αυτό, είναι ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Όταν λέμε έπεσε ο πληθωρισμός, σημαίνει ότι μειώνει το ρυθμός αύξησης. Δεν σημαίνει ότι έχει πάει αρνητικός ρυθμός αύξησης ώστε να γυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Όχι, απλά αυξάνεται βραδύτερα. Και στον πληθωρισμό αυτών, προσέξτε τι γίνεται. Πέφτουν οι τιμές αγοράς σκαφών αναψυχής. Επηρεάζει εσάς, εμένα αυτό? Όμως αυτό είναι μέσα. Πέφτει η αγορά τιμών.
1: Μαζί με την αγορά τιμών και με τις τιμές πέφτει και η γραμμή. Ένα λεπτό να ξανακαλέσω τον κύριο Βασίλη Λύκο. Ένα λεπτό δώστε μου.

0: Μας ακούει ο κύριος Βασίλης Λύκος?
1: Μας ακούει, εγώ τώρα ακούω, αλλά κάποιοι δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, μου φαίνεται.
0: Μαζί με τις τιμές πέφτουν και οι γραμμές.
1: Λοιπόν, καταλάβατε. Διότι ο πληθυσμός έτσι όπως τον παρουσιάζουν αποτελείται από 13 διαφορετικούς παράγοντες. Διαφορετικούς τομείς, αν θέλετε. Τι με νοιάζει εμένα αν θα μειωθούν ή αν θα αυξηθούν οι τιμές των σκαφών? Αυτές μπαίνουν μόλις όμως στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Ενώ ουσιαστικά τα βασικά ποια είναι? Τροφή, τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια. Αυτά έχουν εκτοξευτεί που επηρεάζουν τον πολύ τον κόσμο. Εκεί όμως δεν μας λένε τίποτα. Απλά λέει μειώθηκε ο πληθωρισμός, δηλαδή μειώθηκε η αυξητική, η αύξηση του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Δεν μας λέει κανείς ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο μείον 2. Άρα λοιπόν ξεχνάμε αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, ξεχνάμε η βενζίνη να επανέλθει στο 1,7, το θυμάστε αυτό, το ιστορικό αυτό νούμερο, 1,75 αν θυμάμαι καλά. Ξεχνάμε την ενέργεια όπου κάποτε πληρώναμε αναδίμηνο εκαθαριστικό, είχαμε τετραμηνία και τώρα πληρώνουμε αναμήνα, και ουσιαστικά στοιχίζει όσο πληρώναμε το δίμηνο, ξεχνάμε τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν έτσι να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό είναι μια περαιτέρω φτωχοποίηση, ένας αφελής δυνισμός, κυρίως της ελληνικής υπαίθρου. Αν πάτε στην ελληνική υπαίθρο, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ουσιαστικά έχουν μείνει μόνο υπέργυροι άνθρωποι εκεί. Και πάλι δεν μπορούν να ζήσουν. Φεύγουν όλοι και κυρίως φεύγουν εξωτερικό.
0: Εδώ πλέον, κύριε Βασίλη, δεν μιλάμε για ανάπτυξη, εδώ μιλάμε για επιβίωση. Και το θέμα μας αυτό είναι αν θα μπορέσει ο Έλληνας στην Ελλάδα να επιβιώσει με τον κατώτατο μισθό, με τα έξοδα και με όλα αυτά που έρχονται. Θα μπορέσει να επιβιώσει ή θα φύγουν κι άλλοι τόσοι στο εξωτερικό?
1: Φύγουνε. Εδώ μιλάμε για έναν άκρατο, απέραντο αφελισμό. Πολλούνται ακόμη και τα αρχαιολογικά μας μνημεία, το γνωρίζετε, με συμβάσεις τώρα της τάξης διάβαζα 500 ευρώ. 550 ευρώ το μήνα. Όλοι τα πάντα. Τι σου λένε τώρα? Σου λένε εσύ τώρα κάθισε εδώ πάλεψε με δημοσκοπήσεις που βλέπουμε καθημερινά, όπου προσέξτε, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για πολιτικές. Δηλαδή πώς θα μειωθεί το ρεύμα? Τι θα γίνει ας πούμε με τους νέους ανθρώπους που ζουν στην επαρχία? Τι θα γίνει για παράδειγμα με την με το δευτερογενή τομέα στην Ελλάδα, τη μεταποίηση? Δεν συζητάμε γι' αυτό. Λέμε, ο δεύτερος έχει περάσει μια μισή μονάδα τον τρίτο, αλλά ο τρίτος πήρε 0,5% και ο τρίτος, αν ενωθεί με το δεύτερο, μπορεί να κάνει δηλαδή μια αποδοχή.
0: Αυτό που λέω συνήθως στην εκπομπή, κύριε Βασίλη, ξέρετε τι είναι? Συζητάμε για το ποιος θα σώσει την Ελλάδα και όχι για το πώς θα την σώσει. Είναι απίστευτο. Και να σας πω και κάτι αντικειμενικά τώρα. Βλέπω ότι περάσανε τις συμμετοχές της ΕΙΔΑΠ σε συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένες εταιρείες, θα μπορούσα να πω και σε εθνικούς εργολάβους. Και θεωρώ το ότι θέλουν να δρομολογήσουν όλες τις υπόλοιπες κινήσεις που έχουν μείνει για να κάνουν ιδιωτικό το νερό. Τα κοινωνικά αγαθά δεν γίνεται να είναι ιδιωτικά. Δεν γίνεται να εξαρτάται ο επόμενος πρωθυπουργός και ο Έλληνας πολίτης από ιδιώτες. Γι' αυτό, κύριε Βασίλη, βλέπω το ότι έχει δημιουργηθεί ένα ιδιωτικό κράτος που αύριο μεθαύριο θα ορίζει ό,τι τιμή θέλει, θα απαιτεί πληρωμή αλλά και κατανάλωση. Είμαστε πολύ μπλεγμένοι και δεν ξέρω πραγματικά τι μέρα θα ξημερώσει αύριο.
1: Κοιτάξτε, το θέμα εδώ πέρα είναι ότι δεν είναι μόνο ελληνικό. Αν θέλετε, είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή καταραίει. Γιατί ακριβώς έχει πυροβολήσει τα πόδια της. Υπάρχει ένα αν θέλετε, διευθυντήριο, όπως είχε υποθεί και παλιότερα, της Ευρώπης, που ουσιαστικά είναι διορισμένο, δεν αντιπροσωπεύει τους Ευρωπαίους λαούς, είναι διορισμένο και το οποίο λειτουργεί υπέρ κάποιας συγκεκριμένης τάξης, κάποιων συγκεκριμένων ολιγαρχών. Προκειμένου δηλαδή να μπορέσουν να σωθούν αυτοί. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει η Ευρώπη. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει οι λαοί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα τρίζει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το οποίο τι κάνει, ουσιαστικά εκποιεί ο αγοράς, που τεχνολογικά παλαιπωτεύει βέβαια, ακμάζων βοράς, ουσιαστικά εκποιεί τον Νότο. Η Υπάρχουν κάποιες χώρες που αντιστέκονται, όπως η Ισπανία, κάποιες άλλες όχι. Εκτιούμαστε κανονικά. Δηλαδή δείτε και τα ελληνικά νησιά. Υπάρχει η πολιτική αυτή τη στιγμή, υπάρχει νησιωτική πολιτική. Υπάρχει πολιτική για το πώς θα μπορέσουμε ουσιαστικά τα νησιά μας να μην γίνουν, να μην μετατραπούν σε βραχονισίδες. Όχι. Και αυτό όλο γίνεται μέχρι μέσω της ενέργειας. Δηλαδή μιλάμε για καλώδια, προσέξτε για καλώδια, που θα πάνε στα νησιά, αλλά όχι για πληθυσμό που θα μείνει στα νησιά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν προγράμματα τώρα για ηλεκτρικό αυτοκίνητα στην Ασκηπάλεια. Θυμάστε αυτό. Στην Αμοργό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά δεν ασχολείται κανένας πώς θα μείνουν εκεί πέρα κάποιες παραγωγικές δυνάμεις προκειμένου να μπορούν να είναι κατοικήσιμα, να κατοικούνται αυτά τα νησιά μας. Φαίνα. Άρα εδώ το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι. Είναι ότι πάμε για μια λατινοαμερικανοποίηση της Ελλάδας. Πώς έχει γίνει η λατινοαμερικανοποίηση. Δείτε το παράδειγμα της Χιλής. Πρώτα τους πήραν την ενέργεια, μετά τους πήραν πρωτοπαραγωγικούς πόρους, μετά τους πήραν και το νερό με τον κανόνα του νερού. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και εδώ. Όπου ουσιαστικά ο αγρότης θα εξαρτάται από την πολυεθνική εταιρεία, η Macquarie, η οποία έχει αγοράσει το ΔΔΕ και μέσω του ΔΔΕ είναι χρεωμένες όλες οι ΔΕΙΑ των Δήμων, οι οποίες μπαίνουν στην ΕΙΔΑΠ, η οποία η ΔΕΙΑΠ στον ΟΥΠΟ θα χάσει και το 51%. Δείτε τι γίνεται με την Τέρνα, που αγοράζει συνεχώς μετοχές, γιατί το κάνει αυτό. Θα το κάνει γιατί βλέπει που θα πάει το έργο. Και από την άλλη πλευρά, δείτε πού βρίσκονται αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής σήμερα. Ναι. Και όποτε στασιάζει ο λαός, όποτε διαμαρτύρεται ο λαός γιατί δεν έχει να ζήσει, τι γίνεται. Γίνονται διάφορες επαναστάσεις. Και τι ακολουθεί μετά, πραξικοπήματα. Τι θα κάνουν τα πραξικοπήματα. Κάποιοι οι οποίοι έχουν την εύνοια των εκεί ολιγαρχών. Για να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δείτε χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου αφού τους πήραν όλες τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, τι κάνανε οι άνθρωποι για να ζήσουνε. Στράφηκαν, που τους βάλανε βέβαια να το παίξουν αυτό το παιχνίδι, στράφηκαν ουσιαστικά στον αρκεμπόριο. Παρανομία, τράφικινγκ. Εδώ βλέπετε, δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα λοιπόν, είναι το ίδιο μοτίβο.
1: Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν ήταν το lockdown θυμάμαι, συζητώντας σε κάποια φάση έβγαζε κάποια αποτελέσματα, θυμάσαι τον κύριο Σαριγιάννηδη, που πήγαινε στην Ψιτάλια και έλεγε COVID, έχουμε τόσο και τα λοιπά και τα ποσοστά έχουν αυξηθεί και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι βρίσκανε στην Ψιτάλια σε ποσοστά κόκας και ψυχοφαρμάκων. Έχει μιλήσει κανείς γι' αυτό για την ψυχική υγεία των Ελλήνων. Το έχετε ακούσει πουθενά.
0: Η αλήθεια είναι το ότι οι περισσότεροι έχουν πέσει με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τα προβλήματά τους. Αυτό φταίει και η επιστημονική κοινότητα, κύριε Βασίλη. Είμαι κάθετος, δεν ασχολούνται με τον ασθενή, δεν προσπαθούν να βάλουν στόχους, βρίσκουν την εύκολη λύση και υπογράφουν εκεί πέρα 2-3 χαρτιά, τους δίνουν ψυχοφάρμακα. Που κανονικά δεν θα έπρεπε, έτσι. Τους δίνουν ακόμα και φάρμακα με κόκκινη γραμμή. Είναι απίστευτα αυτά που σημαίνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά.
1: Γιατί από πίσω υπάρχουν κάποιες πολυεθνικές εταιρείες που την ίδια στιγμή έχουν τεράστια υπερκέρδη. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαν ορίσει την Ελλάδα ως μέτρο για να ορίζονται οι τιμές των άλλων 26 χωρών, αν θυμάμαι καλά, φαρμάκων, τιμές φαρμάκων. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχε οριστεί η Ελλάδα, γιατί ξέραν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη διαφθορά. Οπότε έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές σε ένα μεγάλο ποσοστό της διεθνούς αγοράς, παίρνοντας ως δείκτη την Ελλάδα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα. Γίνεται από πίσω να δείτε. Θέλετε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε, έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας πολύ απτά. Λένε, θα πέσει η τιμή της ενέργειας. Ωραία. Εγώ συμφωνώ, θα πέσει. Πώς? Βάζοντας παντού ανεμογεννήτριες. Που μιλάμε τώρα, αυτό θα θέλαμε 2-3 Ελλάδες για να έχουμε για την απορρόφηση της παραγωγής του ρεύματος. Ωραία, τις βάλαμε. Θέλουμε μετά μπαρικαδίες. Έστω ότι τις βάλαμε. Όμως, όταν οι πάροχοι είναι και εφοπλιστές οι οποίοι μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικανικό LNG, θεωρείτε ότι αυτή είναι η λύθη για να καταργήσουν ουσιαστικά τις καραβιές του υγροποιημένου LNG και να εξαρτώμαστε μόνο από εγχώρες άπλες. Λύστε μου αυτή την απορία, παρακαλώ. Παρανά γιατί ακόμα και 80% να έχουμε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έστω και αυτό το 20% το τελευταίο που πάνε από LNG, θα καθορίζει όλες τις τιμές και, και συνεχώς θα αυξάνεται η τιμή του ρεύματος. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σπάζο και φαγές εδώ πέρα. Είναι απλή λογική αυτά που σας λέω.
0: Δεν πάει τίποτα όμως με την απλή λογική, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, και βλέπουμε ότι όλα τα έχουν παρατήσει στο έλεος του Θεού. Κάποιοι κερδίζουν, άλλοι καταστρέφονται. Μακροχρόνια πώς βλέπετε την Ελλάδα? Γιατί έχουμε και την αντικατάσταση πληθυσμού, έχουμε και αυτά τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δηλαδή δεν υπάρχει και μέσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμός. Δηλαδή πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι ένα αυτόνομο κράτος σε μια Ευρώπη που αλλάζει, σε μια Ανατολική Μεσόγειο που αλλάζει. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον θα θυμηθούμε την παλιά ρίση, ότι ουσιαστικά θα γίνουμε Βιλαέτη. Όχι γερμανικό Λάντερ, Βιλαέτη. Γιατί στο Βιλαέτη δεν είχαν εκλογές. Δεν έχουν εκλογές. Καταλάβατε. Και η Σαρία δεν είναι σύνταγμα. Γιατί όλο και περισσότερο αναγκαστικά η Τουρκία θα στριμωχτεί. Πόσο στριμώχνεται, η μόνη διέξοδό της είναι να έρθει να πάει ανατολικά προς εμάς. Η Τουρκία από την άλλη είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης. Γιατί κάνει διάφορες, βλέπετε τι γίνεται ας πούμε με το πρόγραμμα SAFE, πως κάνουν διάφορα consortium όπου από την πίσω πόρτα βάζουν μέσα τουρκικές εταιρείες. Εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τους κακούς τους Ρώσους για ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει, μάλλον αιτίες του πολέμου αυτού κατά πόσο υπάρχουν, και κατά τα άλλα θα κερδίσουν οι γερμανικές βιομηχανίες, οι οποίες τρέχουν να σωθούν και μετατρέπονται σε πολεμικές βιομηχανίες. Άλλωστε και η Volkswagen τι ήταν πριν? Πολεμική βιομηχανία δεν ήταν? Που έγινε αυτοκίνητο βιομηχανία και τώρα πάει να το ξαναγυρίσει πάλι σε πολεμική βιομηχανία? Αυτό εγώ βλέπω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να δω, γιατί δεν βλέπω από την άλλη πλευρά να υπάρχουν, ξέρετε, πολιτικές που ουσιαστικά να λειτουργούν υπέρ της Ελλάδας. Να λειτουργούν δηλαδή πολιτικές ώστε ο πληθυσμός να μείνει στην Ελλάδα, ώστε να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο και ώστε να μπορέσει να υπάρξει παραγωγή προκειμένου να έχουμε ανακατανομή του πλούτου. Γιατί η ανακατανομή, εντάξει, να υπάρξει. Αλλά αν δεν υπάρχει πλούτος, πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή? Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή πλούτος, υπάρχει πλούτος αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και ένας στραγγαλισμός. Δηλαδή λένε δημοσιονομικός χώρος. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που εδώ ανοίγω πάλι μια παρένθεση και σας λέω το εξής. Στις Βρυξέλλες, ξέρετε, είπα να κάνουμε να συνταγματοποιήσουν τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή εσύ ουσιαστικά ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι απλά διαχειριστής. Που θα σου λένε θα πάρεις τόσα και θα τα δώσεις εκεί. Αλλά δεν θα πειράζεις το επικοδόμημα. Δηλαδή εμείς δεν πειράζουμε τις τράπεζες, δεν πειράζουμε το καρτέλ ενέργειας, δεν πειράζουμε το καρτέλ το σούπερ μάρκετ, δεν πειράζουμε το καρτέλ υγείας. Και απλά λέμε περισσεύει τόσο. Και κοιτάμε τώρα να πάρουμε ένα επίδομα από αυτόν, να το δώσουμε στον άλλον. Εδώ χρειάζεται πλήρης ανακατανομή. Αλλά φανταστείτε, γιατί εκεί πάει η Ευρώπη, να συνταγματοποιήσει, προσέξτε, να συνταγματοποιήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Και το κακό είναι με την ελληνική δημοσιογραφία ότι αυτό το παίρνουν και το θεωρούν θέσφατο. Λένε όλοι, μα υπάρχει χώρος και ποιος δημόσιο, ποιος ορίζει τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή θα κάνουν μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα σου λέει ότι αυτά πρέπει να κάνεις, γιατί έχεις αυτό το χρέος και τα λοιπά, ωραία. Από εκεί σου περισσεύουν, για παράδειγμα, από τα 100 ευρώ σου περισσεύουν 3 ευρώ. Γιατί τα υπόλοιπα 30 τα παίρνουν οι άλλοι και τα τρώνε μαζί με τους ξένους. Δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική εκεί πέρα. Εκεί μιλάμε για πλήρη εγκλωβισμό. Το καταλαβαίνετε αν υπάρξει και συνταγματοποίηση. Και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η κουβέντα. Δείτε τι γίνεται στα πολιτικά πάνελ. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Και δεν συζητάμε για πολιτικές. Δεν συζητάμε για πολιτικές. Συζητάμε απλά για μια διαχείριση, μια διεκπεραίωση αυτών που περισσεύουν από αυτά τα οποία νέμονται αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά κάθονται στο ζέρκο της Ελλάδας.
0: Ναι, και επηρεάζεται και ο Έλληνας. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προπαγάνδα και τα αυτονόητα αυτά που εξηγείται, κάποιοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και εκεί είναι που απογοητεύομαι κιόλας. Και απογοητεύομαι και που πέφτει η γραμμή. Δώστε μου λίγο χρόνο να ξαναπάρω τον κύριο Βασίλη.

0: Χίλια συγγνώμη κύριε Βασίλη, δε, πραγματικά δεν ξέρω γιατί πέφτει.
1: Ναι, είναι πρόβλημα αυτό, βλέπετε.
0: Ναι.
1: Κόβεται και στο κατάλληλο σημείο κιόλας.
0: Βέβαια. Έβλεπα, έλεγα το ότι απογοητεύομαι γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία προωθούν συγκεκριμένη προπαγάνδα κατ' εντολή. Και έτσι οι Έλληνες δέχονται μια πλήση εγκεφάλου, κολλάει το μυαλό τους και δεν κατανοούν τα αυτονόητα. Έχουν πρόβλημα στην αντίληψη. Τους λέμε ότι ρε παιδιά, έρχονται τα χειρότερα. Και κάποιοι λένε ακόμα αυτή η κυβέρνηση θα μας σώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο. Καταρχήν ο ελληνικός λαός είναι παρετημένος. Τον έχουν φτιάξει έτσι ώστε να μην έχει ελπίδα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα ουσιαστικά έχει μάθει να μην περιμένει τίποτα. Να μην μπορεί να σχεδιάσει. Να μην αντιστέκεται. Είναι απλά να βγάλει την επόμενη μέρα. Πόσα πήρα σήμερα, τόσα. Πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα, μου περισσεύουν τόσα. Αυτό. Και μετά έχει ο Θεός. Έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την πολιτική. Και αυτό είναι κρίμα. Γιατί δεν θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι. Του έχουν περάσει ότι όλοι είναι ίδιοι. Οπότε αφού όλοι είναι ίδιοι, εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται εσύ να σκέφτεσαι πολύ και να ταλαιπωρείς το μυαλό σου. Έτσι μπορούν να τον ελέγξουν απόλυτα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίχτης στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η ΔΕΗ. Λοιπόν, δείτε πολύ απλά τις χορηγίες που κάνει κάθε χρόνο η ΔΕΗ. Δεν μιλάω για τα μερίσματα των μετόχων. Τις χορηγίες της ΔΕΗ. Άρα ελέγχει τα πάντα. Ένα μέσο δηλαδή. Ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, πώς θα μπορέσει να ζήσει όταν δεν θα χρηματοδοτείτε. Συνεπώς καταλαβαίνετε τι κάνουμε. Κατασκευάζονται στρατοί, ουσιαστικά μονοφωνικής, δήθεν πολυφωνίας. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Ας πούμε και κάτι άλλο, μια και είστε δημοσιογράφος. Βλέπετε πιθανά να υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι παράθυρα, έχουμε παντού. Και απλά φεύγει κάτι από ένα non-paper από το Μαξίμου και αυτό αναπαράγεται. Αυτό που λέγαμε πριν, συν 2 ο ένας, μείον 2 ο άλλος, ποτέ δεν αμφισβητείται ο πρώτος. Προσέξτε, πάμε για εκλογές, όπου ουσιαστικά γίνονται εκλογές για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Φοβερό αυτό, δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Γιατί προσπαθούν να σε πείσουν ότι η κατάσταση δεν αλλάζει. Οπότε η εικόνα η μεγάλη θα είναι αυτή. Τώρα θέλεις να προσθέσεις και δύο πινελιές εκεί πέρα στον πίνακα, ξέρω εγώ, λίγο ροζ, λίγο κόκκινο, λίγο πράσινο, λίγο μπλε. Okay.
0: Ωραία, να σας
1: πω
0: κάτι.
1: Η εικόνα όμως δεν αλλάζει.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω. Όταν βλέπουμε το ότι έχουν ανταλλάξει, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, κύριε Βασίλη, δώστε λίγο προσοχή, ανταλλάξει τα μνημεία. Όταν βλέπουμε ότι Space Hellas, μια εταιρεία μητρική, έχει θυγατρική τη Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα των εκλογών, όταν έχουμε εκλογικούς καταλόγους τους οποίους δεν διαγράφονται νεκροί, όταν έχουμε στα εκλογικά κέντρα καταγγελίες το ότι κάποιοι σταυρώνουν τα ψηφοδέλτια, επεμβαίνουν δηλαδή στην εκλογική διαδικασία, όταν έχουμε καταγγελίες από χωριά που λένε ότι βγάλανε άκυρα ή που αλλάξαν οι ψήφοι, όταν έχουν περάσει την τροπολογία για την επιστολική ψήφο. Κύριε Βασίλη, μήπως είναι όλα δρομολογημένα τελικά και ο Έλληνας τζάμπα ελπίζει.
1: Μα ξέρετε οπότε αυτό έχει υποθεί. Είναι δυνατόν καταρχήν ελληνικό κράτος αυτόνομο να μην μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει εκλογές. Είναι δυνατόν δηλαδή τα τσουβάλια αυτά που λέγαμε γιατί τώρα απευθύνεσαι σε έναν ερετό. Εγώ είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Από το 2002 εκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Και είμαι περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδα. Ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι δυνατόν η Σάκη λοιπόν με τα ψηφοδέλτια να πηγαίνουν πρώτα στη Singular Logic και μετά να καταφτάνουν οι Σάκοι. Καταλαβαίνετε εδώ πέρα περί τίνος πρόκειται. Και δεν μιλάει κανείς. Κάποτε υπήρχαν καταγγελίες πριν από κάποια χρόνια όπου κόμμα είχε πάρει λιγότερους σταυρούς από τον υποψήφιό του σε μια εκλογική περιφέρεια. Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα, το ξέρω πολύ καλά. Και μάλιστα η καταγγελία είχε γίνει από το Μάκη του Τραδαφυλόπουλου τότε.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατόν δηλαδή να παίζετε αυτό το παιχνίδι, να είναι δεδομένη σε εισαγωγικά η νοθεία στις εκλογές και να μην αντιδράει κανένας. Συγγνώμη, το ρωτάω συχνά και δεν μου απαντάει κανένας. Αυτό το εκλογοδικείο, πού στο καλό είναι.
1: εμένα, για να καταλάβετε, όταν εκλέκτηκα, επειδή τι γίνεται, έχω λίγο διαφορετική φωνή και ενδεχομένως ενοχλώ. Στην Εύβοια προσπαθούσα να με βγάλουν τρίτο. Το βλέπω μέσω δημοσιεύματος από ένα site. Τέλος πάντων εδώ πέρα, τους παίρνω τηλέφωνο, λέει σύμφωνα με έγκυρα αποτελέσματα. Λέω τα έγκυρα όπου τα πήρετε, τα έχει δώσει η περιφέρεια. Λέω η περιφέρεια βγάζει έγκυρα αποτελέσματα. Εκεί άρχισαν και χτυπιόντουσαν σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Λέω για προσέξτε λίγο. Και την άλλη μέρα πήγα στο πρωτοδικείο, λέει έχετε δώσει αποτελέσματα. Όχι. Και μετά όταν βγήκαν τα κανονικά αποτελέσματα, αλλά προσέξτε, αναγκάστηκα και το λέω στον αέρα, να χτυπήσω καμπανάκι ή αν θέλετε διαφορετικά, εντός εισαγωγικών, να τρομοκρατήσω τρομοκράτες. Προκειμένου να μην αδικηθώ. Το καταλαβαίνετε.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
1: Έχει να κάνει και με δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν μονογράφουν τον κάθε σταυρό, αλλά μόνο το ψηφοδέλτιο και το έχουν επιτρέψει. Είναι πάρα πολλά στη μέση. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Δείτε ποιοι είναι υποψήφοι. Μπορώ εγώ αστυνομικός στην περιφέρειά μου να είμαι και υποψήφιος. Το λέει το Σύνταγμα. Οι τροπολογίες έχουν παρακάμψει. Μπορώ εγώ να είμαι γυμνασιάρχης σε ένα σχολείο και στην ίδια περιφέρεια να είμαι υποψήφιος. Αυτά υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Δεν μιλάει κανείς. Γιατί βολεύονται και οι μεν και οι δε. Αυτά υπάρχουνε. Άρα πώς μπορεί να υπάρξει ελεύθερη εκλογική διαδικασία. Και βέβαια αυτό που είπατε με τη Secure Logic και όλα αυτά είναι ακόμα πιο χοντρό. Αλλά εγώ ρωτάω, αν ένα ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κάνει εκλογές μόνος, τι άλλο μπορεί να κάνει.
0: Ναι, αλλά είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει να εκμεταλλεύεται τα μνημεία της Ελλάδας η μητρική εταιρεία της Singular Logic. Είναι τυχαίο.
1: Ξέρετε από πότε είναι η Singular Logic στο παιχνίδι? Από την εποχή του Αϊνίσου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και έχουν οικογενειακές σχέσεις. Η συγκεκριμένη εταιρεία. Κι όμως δεν μιλάει κανείς. Διότι εδώ κανονικά πρέπει τα κόμματα να μην πάνε σε εκλογές. Αν δεν μπουν συγκεκριμένοι όροι. Αν την ώρα που παίρνουν τα αποτελέσματα Singular Logic, δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος και μάλιστα software-ας από όλα τα κόμματα. Αλλιώς πώς μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών? Όμως αυτό δεν έχει περάσει. Εκεί είναι λοιπόν το θέμα. Γιατί ουσιαστικά, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα μαγείρεμα με τα υπόλοιπα. Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα το οποίο παίζει εδώ είναι το κατά πόσο εγώ θα μπορέσω να προκαλέσω να κατέβουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός βουλής, έτσι ώστε αν πάνε πάνω από 8, 9, 10% ουσιαστικά να πέσει το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, όταν μιλάμε για ανοθεία στις εκλογές, πραγματικά αναρωτιέμαι για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μιλάμε για δημοκρατία και στην πραγματικότητα να μην υπάρχει δημοκρατία.
1: Μα αυτό είναι, γιατί δεν επεμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα μόνο οι δημοσκοπήσεις, το εκλογοδικείο τι κάνει? Έχετε ακούσει ποτέ εσείς, κύριε Βασίλη, εγώ είμαι πιο μικρός, έχετε ακούσει ποτέ εσείς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο το εκλογοδικείο με όλους αυτούς τους εξαγορασμένους ή τους βολεμένους ψηφοφόρους?
1: 10.000 περίπου είναι πεθαμένοι καταρχήν. Τους οποίους δεν ξεσκαρτάρουν, γιατί προφανώς μέσα εκεί πρέπει να γίνονται διάφορα μαγειρέματα. Αλλά θα σας πω το εξής. Ακούμε για δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν 300-500 άτομα δείγμα. Και λένε ο ένας λέει έχει 9,2, ο άλλος πήρε 9,5 ή το 3. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 3 άτομα. Μιλάμε για 4 άτομα. Δηλαδή όποιος πραγματικά έχει λίγο αίσθηση, λίγο γνώση στατιστικής, πραγματικά γελάει. Προσέξτε, μιλάμε για 3 άτομα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή η διαφορά του κύριου Τσίπρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μπορεί να είναι 5 ή 6 άτομα στις δημοσκοπήσεις. Το καταλαβαίνετε. Όμως αυτό φτιάχνει ουσιαστικά μια τάση. Δηλαδή λέει ο άλλος, αυτός θα βγει πρώτος. Οπότε τον έχουν μάθει και λίγο τον Έλληνα νεραγιά. Σου λέει, κάτσε να πάω με αυτόν για να έχω ένα πόδι, ας πούμε, να έχω μια γνωριμία με την εξουσία. Δεν ξέρεις αύριο, μπορεί κάτι να χρειαστώ. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία βέβαια. Και κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Αυτό είναι, αυτό βιώνουμε, το βλέπετε. Και το οποίο, τι γίνεται, να ήταν μόνο το εκλογικό, να πω εντάξει, μα αυτό ουσιαστικά έχει μεταφερθεί και στην οικονομία. Έχει μεταφερθεί και στην επιστήμη. Τι γίνεται σήμερα στα πανεπιστήμια να δείτε. Όλοι είναι γη, ξάδερφοι, ξαδέρφες, ανιψιές, πρώην καθηγητών. Και εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα. Εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα.
0: Βέβαια.
1: Οι οποίοι αυτοί οι καθηγητές μετά θα μπουν σε ανεξάρτητες αρχές που θα κρίνουν. Θα μπουν σε διάφορες μελέτες. Μα όλο αυτό το σύστημα δεν είναι αλληλοεξαρτώμενο. Μπορώ εγώ δηλαδή να πω ότι ξέρετε κάτι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχει καεί όλη η Αττική, έχουν αυξηθεί οι άνεμοι, διότι δεν, ή ότι έχει, υπάρχει ουσιαστικά θέμα όχι ανομβρίας, γιατί μπορεί να, γιατί, όχι μάλλον λειψιδρίας, γιατί μπορεί να βρέχει, αλλά όλα τα νερά φεύγουν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν πάρα, δεν μπορούν να συγκρατηθούν πια. Αφού έχει καεί όλη, όλα τα βουνά γύρω γύρω από την Αττική έχουν καεί. Βλέπετε Αγριογούρουνα, Λύκη, στο Ολυμπιακό στάδιο διάβαζα, βρέθηκε, βρήκανε αλεπούδες. Μα τι θα γίνει. Ποιος φταίει, φταίει το δέντρο που βρέθηκε στο δρόμο μας γιατί εκεί ανοίξαμε δρόμο ή εμείς που ανοίξαμε δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο.
0: Το πρόβλημα ξέρετε.
1: Άμα το δείτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να εξηγήσω λίγο και στο ακροατήριο το ότι υπάρχει στον ποινικό κώδικα ο νόμος 4619 του 2019. Που τι λέει, κύριε Βασίλη, λέει και το άρθρο 165 συγκεκριμένα, το ότι απαγορεύεται η δωροδοκία κατά την εκλογική διαδικασία. Και γενικά, αλλά πιο πολύ, απαγορεύεται να εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Και αυτό τιμωρείται με φυλάκιση. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ ρωτάω, ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει δει να παίρνουν κάποιον, να του δίνουν ένα φάκελο και λεφτά ή να βολεύουν κάποιο παιδί ή κάποια γυναίκα ή και τον ίδιο κάπου για να πάει να ψηφίσει κάτι συγκεκριμένο. Τα ξέρουμε τώρα, η νοοτροπία της Ελλάδας και ο τρόπος που λειτουργούν οι εκλογές. Τα γνωρίζουμε.
1: Βιώνουμε, ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό. Και απλά βιώνουμε ένα σύγχρονο, μάλλον ένα νέο κοτζαμπασισμό. Οι κοτζαμπάσιδες είναι εδώ, υπάρχουν. Γιατί εμείς οι ραγιάδες ποτέ δεν ξεσηκωθήκαμε για να πάρουμε πραγματικά την εξουσία στα χέρια μας. Φύγανε οι Τούρκοι, ήρθανε άλλοι από πάνω. Οι κοτζαμπάσιδες όμως παρέμειναν. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Εμένα ξέρετε τι μου λέγανε, όταν εγώ πρωτοπολιτεύτηκα, με πιάνει ένας μια πονηρή δημοσιογράφος και μου λέει εγώ θα σε βγάλω. Πώς θα με βγάλεις, λέω. Μα λέει θα μου δώσει λεφτά για να δίνω, λέει, στο τάδε σύλλογο, τον τάδε εξοραϊστικό σύλλογο, το τάδε αθλητικό σωματείο και τα λοιπά. Τι λέω, με συγχωρείς. Εγώ δεν έχω λεφτά. Α, μου λέει δεν κάνουμε κάτι τίποτα έτσι. Δεν καταλαβαίνει το παραμύθι. Γι' αυτό και υπάρχει και κοστολόγιο. Υπάρχει κοστολόγιο. Δηλαδή θες να πας για βουλευτής, τόσο κόστος. Γιατί από πίσω υπάρχει ουσιαστικά, είναι ακριβώς αυτό που λέμε τα λαδώματα. Υπάρχει, θες να πας για περιφερειακό σύμβουλος, τόσο κόστος. Για δημοτικός, τόσο κόστος. Είναι, καταλαβαίνετε, είναι σαν να λέω ότι εγώ θέλω να πάω να αγοράσω τα εξάτοπα τα Nike, τα οποία κάνουν τόσο, για να παίξω ποδόσφαιρο.
0: Φοβερό.
1: Και στην πολιτική, και στην πολιτική παράλληλα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σου λένε, κοίταξε να δεις, το μαγαζί που θα ψωνίσεις, δηλαδή που θα αγοράσεις πολιτική, είναι αυτό. Σαν να λέμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Στον πρώτο όροφο έχει λίγο αριστερά. Προχωρώντας στο δεύτερο όροφο έχει δεξιά. Αν πας στον τρίτο όροφο έχουμε και λίγο κέντρο. Δηλαδή έχουμε διαφορετικά προϊόντα. Όλα όμως θα αγοράζεις από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε δύο λεπτά. Για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι στο ξεκίνημα και έχουν να ζήσουν πάρα πολλά. Τι έχετε να πείτε για αυτούς τους νέους?
1: Τι έχω να πω, ότι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν ελπίδα. Δεν έχουν μέλλον. Εκτός από το να φύγουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και λειτουργούν από την άλλη, προπαγάνδα είναι τεράστια. Δηλαδή βλέπετε με τους στίχους σε τραπ, τι λένε, ουσιαστικά τι σου λένε, να παρανομήσεις για να μπορέσεις να έχεις λεφτά. Και αν έχεις λεφτά μπορείς να τα αγοράσεις όλα, να αγοράσεις χαρά, να αγοράσεις οτιδήποτε. Αλλά να είσαι πάντα προβλέψιμος, να μην αφισβητήσεις το σύστημα. Είναι το ίδιο θέμα που ουσιαστικά δημιουργήθηκε και με τον Ναΐμ στο Μαζονάκι. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δημιουργούν προϊόντα τα οποία είναι πάντα διαθέσιμα, τα οποία όμως δεν αντιστέκονται, τα οποία είναι ασταλάκωτα ή θέλουν να δείχνουν ασταλάκωτα και ουσιαστικά από πίσω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα κινούν τα νήματα. Έτσι την πάνε. Η νεολαία όμως αντιδρά. Βλέπετε ότι γίνονται συναυλίες οι οποίες δεν διαφημίζονται και έχουν τεράστια συμμετοχή. Η νεολαία αντιδρά. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος ριζοσπαστικοποιείται, δηλαδή σαν να λέμε φτάνει στα όρια του, δεν ξέρεις προς τα που θα πάει το εκρεμές. Μπορεί να πάει και σε πολύ ακραίες μορφές βίας. Γιατί πλέον δεν ελέγχεται. Σου λέει φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Το καταλαβαίνετε. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί έρχονται κάποιοι πονηροί που το εκμεταλλεύονται αυτό. Λαϊκίζοντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ το θέμα είναι, μπορούμε να ξαναεπνεύσουμε αυτή την κοινωνία, μπορούμε να ξαναμπούμε στα σπίτια, στα κλειστά σπίτια, στα ερμητικά κλειστά σπίτια, όπου υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν ήλιο. Είδατε τι έγινε στην Πλάκα. Δηλαδή εδώ πλέον δεν υπάρχει κράτος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει κράτος. Γιατί να πληρώνω την ελληνική αστυνομία, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Γιατί να πληρώνω, αν θέλετε, το Υπουργείο Υγείας, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή εμένα τι μου διασφαλίζει?
0: Τίποτα απολύτως.
1: Γιατί δεν σου λένε από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει τίποτα, κάνε μια ιδιωτική ασφάλιση, να τελειώνουμε. Ούτε ΤΕΔΕ, ούτε ΙΚΑ, ούτε ΕΦΚΑ, ούτε τίποτα. Γιατί το λένε αυτό καθαρά?
0: Γιατί δεν θα έχουν τα έσοδα που χρειάζονται, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, κλείνοντας, λέω αυτό. Πείτε μου τα έσοδα του ελληνικού κράτους. Είναι μόνο το χαράτσι που παίρνει από τους υπηκόους του. Το χαράτσι που παίρνει από τους Έλληνες. Μόνο το ΦΠΑ, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και δεν το κόβουνε. Τι παράγει η ελληνική κοινωνία σήμερα? Πού είναι το κράτος? Ποια είναι τα σημικά του κράτους? Τέλος πάντων.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασίλη Λίκο. Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Υγεία να έχετε, εμείς ευχαριστούμε για όλα.
1: Γεια σας.
0: Ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Λίκο. Χήμαρος. Χήμαρος. Καλό μήνα και πάλι. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1:45. Πρέπει να κλείσουμε την ώρα. Τα λέμε αύριο. Ραντεβού στη 1:00.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημερώσει από τον Μάχη FM 99,8. Σοβαρά ερωτήματα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην Κάσο προκαλεί η δημόσια παραδοχή του Άγγελου Συρίγου ότι η Ελλάδα υποχώρησε και στα δύο επεισόδια με τουρκικά πολεμικά πλοία το 2024. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι έρευνες βυθού για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου δεν συνεχίστηκαν, καθώς επιλέχθηκε η οδός του διαλόγου και του διεθνούς δικαίου. Η δήλωση αναζωπηρώνει τη συζήτηση για το κατά πόσο η τουρκική πίεση επηρέασε τελικά την άσκηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Νέο κύμα ανατιμήσεων απειλεί τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους πιέζει ξανά τις τιμές τροφίμων και βασικών αγαθών. Την ίδια ώρα, η κυβερνητική συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ δείχνει να ξεβουσκώνει, αφού η συμμετοχή επιχειρήσεων στις νέες μειώσεις τιμών εμφανίζεται αισθητά περιορισμένη. Με τους προμηθευτές να έχουν ήδη στείλει νέους τιμοκαταλόγους, οι καταναλωτές κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη ακριβότερο καλάθι τους επόμενους μήνες. Με νέο απολογητικό υπόμνημα απάντησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Επιμένουν ότι οι ευθύνες βαραίνουν το ΕΚΑΒ, υποστηρίζοντας πως η κάρπα διακόπηκε κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή, ισχυρισμό που οι διασώστες απορρίπτουν. Παράλληλα, δηλώνουν ότι το ιατρείο και ο εξοπλισμός λειτουργούσαν νόμιμα. Σε ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση εξελίσσεται η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, με στελέχη να ανταλλάσσουν δημόσιες αιχμές για φαινόμενα αλαζονίας στην κυβέρνηση. Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για καβαλημένα καλάμια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Στη γραμμή της μητέρας του κινήθηκε και ο Κώστας Μπακογιάννης, δηλώνοντας πως ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να στρέφεται κατά της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η Τουρκία δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, απαιτώντας ουσιαστικά προηγούμενη έγκρισή της για εργασίες που θεωρεί ότι αγγίζουν την υφαλοκρηπίδα της. Παράλληλα, επιτίθεται και στη στρατιωτική παρουσία στη Λευκοσία, ανεβάζοντας ξανά την ένταση και αμφισβητώντας ευθέως τις επιλογές της Ελλάδας και της Κύπρου. Μυστικές συνομιλίες ανάμεσα σε αξιωματούχους της Ιρακικής κυβέρνησης και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ αποκαλύπτει το Reuters, με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία με πρωτοβουλία των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας και ήταν η πρώτη γνωστή επαφή αυτού του είδους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν γνώριζε για τις συνομιλίες, αλλά δυσαρεστήθηκε επειδή δεν συμμετείχε άμεσα. Αρκετές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας κατά διαστήματα τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κοιμανθεί κοντά στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
7: Μάχη 99,8 στα FM.
8: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
9: Μπορεί
2: χωρίς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
9: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
10: Εντάξει.
11: Θα σας πάρω, κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
12: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
13: Δεν μπορεί, κύριε Χαλκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
14: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρεθούν.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
16: Δύσκολη.
15: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
17: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση πριν.
18: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
19: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
20: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τις στέκα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
19: εδώ είναι ένα. Λία, σε παρακαλώ.
20: Δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμορατή. Ξαναμοράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου
19: κουέσει. Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
21: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
19: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
21: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
19: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
21: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
19: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
21: Τι φωνάζεις, βρε.
22: Η ανάξη,
21: ε?
22: Η ανίκανη.
21: Τι πες?
22: Η άξιστη.
21: Τι λες, μωρέ?
22: Τα καθάρματα.
21: Για ποιους λες, Δρακίμων?
22: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρμαστη, η αναλφάβητη, η απέκτη.

Καλό μεσημέρι, κύριε Σκύρη. Καλώς ήρθατε στη Μάχη FM. Καλό μεσημέρι και στους φίλους μας που βλέπουν την πλατφόρμα του TikTok. Σήμερα είναι της Αγίας Σκέπης Παναγίας. Βοήθειά μας να έχουμε υγεία σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε το πολιτήρικο της Αγίας Σκέπης Παναγίας. Θα πάμε να ακούσουμε όμως και το πολιτήρικο της Παναγίας Γεωργοπικού που σήμερα γιορτάζει. Άρα πάλι να πούμε υγεία για όλο τον κόσμο. Η Παναγία να μας βοηθά σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Ακούσαμε και το πολιτήρικο της Σύναψης Παναγίας Γεωργοπικού.

Ωραία. Και έχουμε και σήμερα γιορτάζουμε τη γέννηση του Αγίου Νεκταρίου. Θα ακούσουμε και το πολιτικό του Αγίου Νεκταρίου. Άγιε Νεκτάριε, να χαρίζεις υγεία σε όλο τον κόσμο, να μας χαρίζεις υγεία σε όλο τον κόσμο. Βοήθειά μας και του χρόνου με υγεία σε όλους μας. Πάμε να ακούσουμε και το πολιτικό του Αγίου Νεκταρίου.

Υγεία, υγεία, υγεία σε όλους. Πάμε, ξεκινάμε την εκπομπή. Να πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά θέματα. Θα σχολιάσουμε λίγο και την επικαιρότητα. Θα εξηγήσουμε τις 120 δόσεις. Θα εξηγήσουμε τι σημαίνει 120 δόσεις. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, καλώντας το 2-10-7-18.000. Μπορείτε να βγαίνετε ανοιχτά εδώ, Μάχη FM, Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. Ή μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ή όλοι εσείς να κοινοποιείτε και να μπορέσουμε να μιλήσουμε όσο πολύ περισσότεροι. Θα πάμε να ξεκινήσουμε και θα πούμε ότι είμαστε σήμερα στο ραδιόφωνο Μάχη FM 99,8 και ταυτόχρονα μας βλέπουν οι φίλοι από την πλατφόρμα του TikTok. Πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το κόστος ενέργειας. Βέβαια υπάρχει και μια ωραία δήλωση που θα ήθελα να τη σχολιάσουμε όλοι. Άρα ένα ερώτημα για να πάρετε όλοι μέρος είναι στην ερώτηση ότι υπάρχουν πολύ ακριβά καύσιμα, το φως είναι πολύ ακριβό, η ενέργεια. Η απάντηση είναι να κλείνετε τα φώτα. Άρα εσείς μας λέμε τώρα, συμφωνείτε ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί πολύ εύκολα, σου λέει ο άλλος, εάν κλείνουν τα φώτα. Άρα, μα κλείσει τα φώτα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποια είναι η άποψή σας, ότι το κόστος αυτός της ενέργειας μπορεί να λυθεί αν κλείνουμε τα φώτα? Λοιπόν, γράψτε εδώ στα σχόλια στην πλατφόρμα του TikTok και καλέστε εδώ στο 2-10-7-18.000. Αν συμφωνείτε ότι λύνεται το πρόβλημα, δεν υπάρχει ακριβή ενέργεια, άμα κλείσει τα φώτα. Λοιπόν, πάμε. Η ερώτηση είναι απλή σε όλους τους φίλους, στο Mage FM και στην πλατφόρμα του TikTok. Συμφωνείτε με αυτό που δήλωσαν, ότι σταματήστε να είσαι μίζεροι, δεν υπάρχει πρόβλημα με την ενέργεια, άμα κλείσετε τα φώτα, σταματάτε τα πάντα, άρα δεν είναι ακριβά τίποτα.

0: Η ερώτηση για να πάμε να γίνουμε όλη μια μεγάλη παρέα, κοινοποιήστε και στο ραδιόφωνο και στις πλατφόρμες. Θέτω μια ερώτηση, είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαλαμπίδης. Η ερώτηση είναι απλή. Γιατί λέτε ότι είναι ακριβό το ρεύμα, ότι πληρώνετε πολλά λεφτά, από τη στιγμή που άμα κλείσετε τα φώτα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κλείστε το ρεύμα. Άμα κλείσετε το ρεύμα, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συμφωνείτε ότι αυτή είναι η λύση? 2-17-18.000, όποιος θέλει να πάρει μια θέση, και βέβαια στείλτε και την απάντησή σας. Περιμένω τη δική σας απάντηση. Αν συμφωνείτε ότι αν κλείσετε τα φώτα δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει. Κλείστε τα φώτα, ρε, τόσο απλό είναι. Κλείστε τα φώτα. Συμφωνείτε ότι με αυτό το πρόβλημα λύνεται? Κλείνει τα φώτα, δεν υπάρχει ακριβή ενέργεια. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε εσείς.
1: Ο Σπύρος, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Σπύρο. Γιατί φωνάζετε ότι είναι ακριβό το ρεύμα?
1: Όχι, να σας πω κάτι. Είναι η πιο σωστή, ήταν σοφός αυτός που το είπε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Να κλείσουμε το ρεύμα, να κλείσουμε το στόμα μας, δεν θα τρώμε, δεν θα πίνουμε τίποτα, θα ζήσουμε σε μια ζούγκλα. Και ότι στα φώτα στον δρόμο να κλείσουν τα πάντα, να είμαστε σε
0: σχόλια. Έχει οικονομία και ο Δήμος, βεβαίως. Σωστό η παρατήρησή σας.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα έχουμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια Ελλάδα ευτυχισμένη με πρόοδο και όλο ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μας γυρίσουν

0: Πρώτο μπουκαλάκι.
1: Ακριβώς, να πιάσουμε πίνα από κάτω εδώ στις μπασχάλες, πίνα όπως πιάνουν τα πρόβατα εδώ από κάτω στις κλειδώσεις. Δεν τρέπονται λίγο, φιλότιμα δεν έχει. Ξεπεράσαμε κάθε όριο να με ανθρωπιάσει αυτή που μας διοικούν.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να ανοίξουμε τα μάτια μας, να σταματήσει ο σανός που τρώμε και να δούμε το φως, να μην ζούμε στο σκοτάδι. Αυτό είχα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και καλό αγώνα που κάνει το Μάχη FM.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Ρε παιδιά, η ερώτηση είναι απλή. Πάρα πολύ απλή. Καταρχήν, σήμερα θα μιλήσουμε και για τα social με τον νέο νόμο για τους 15χρονους. Και θέλω να θέσω μια ερώτηση για να σταθούμε. Κοινοποιήστε εδώ πέρα όλοι. Κάντε μια κοινοποίηση, ένα like. Και εσείς πάρτε ένα τηλέφωνο. Στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber σας στο 6436335451. Πιο κάτω θα μιλήσουμε, στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για την οικονομία. Τι αντίκτυπο έχει αυτό τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να μην χαθούν τα σπίτια. Εγώ είμαι οικονομικός σύμβουλος, ασχολούμαι 35 χρόνια με το αντικείμενο. Ρωτώ, πολύ απλά, ρωτάω τους φίλους εδώ στο TikTok, ρωτάω τους ακροατές μας. Γιατί εσείς παραπονιέστε, γιατί λέτε ότι είναι ακριβό το ρεύμα, η λύση είναι μία. Κλείστε τα φώτα. Άμα κλείσετε τα φώτα, υπάρχει περίπτωση να είναι ακριβό το ρεύμα. Θέλω την απάντησή σας, θέλω να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη. 2-10-7-18.000 για τους ακροατές του Μάχη FM και βέβαια εδώ στις πλατφόρμες που έχω, βλέπω κινησούλα καλή, κοινοποιήστε και απαντήστε το ερώτημα, ρωτάω. Άμα κλείσουμε τα φώτα, δεν είναι φθηνό το ρεύμα. Άρα, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω.

Έχουμε και ένα ηχητικό, κύριε Φρέμπα, που είναι φίλος στη Λαϊκή, σωστά. Το έχουμε το ηχητικό. Έχουμε και ένα ηχητικό, έχουμε ένα ηχητικό. Θα το βρούμε, λέει ο κύριος Εφρέμ, θα το βρούμε. Λοιπόν, παιδιά, η ερώτηση είναι απλή. Εσείς όλοι που παραπονιέστε ότι είναι ακριβό το ρεύμα, κλείστε τα φώτα, σου λέει ο άλλος, να τελειώσει η ιστορία. Δεν υπάρχει ακριβό ρεύμα, κλείστε τα φώτα. Είναι μια έξυπνη πρόταση, λέτε. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Και εδώ, 2-17-18.000, ποια είναι η άποψή σας? Υπάρχει ακριβό ρεύμα, άμα δεν έχουμε το ρεύμα? Όχι, βέβαια. Λοιπόν, για πάμε λίγο, για πάμε να σταθούμε λίγο, κοινοποιούμε και παίρνουμε μέρος στη συζήτηση. Ερώτηση. Είναι ακριβό το ρεύμα? Είναι ακριβό το ρεύμα? Εσείς, άμα κλείσετε το ρεύμα, τι ακριβό είναι? Δεν υπάρχει ακριβό ρεύμα. Για πάμε, για να συνεχίσουμε.

Και μην ξεχνάτε ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα, δάνεια, πληστηριασμούς. Καλέστε τώρα στο 210-49-64-569. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα αναλύσουμε περισσότερα. Η ερώτηση που έχω βάλει εδώ είναι: από τη στιγμή που είναι ακριβό το ρεύμα, κλείστε τα φώτα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που ακούγονται?

Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είσαι σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένας συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Και να στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Κύριε Εφρέ, μου λέει μήπως είναι στο spam. Με ρωτάει εδώ ο τεχνικός μου, λέει μήπως έχει πάει στο spam. Θα σας κάνω και την ενδιάμεση. Εφρέ μου και ο κύριος Βασίλης, συνεχίστε παιδιά, το βιντεάκι από τον κόσμο, το λαό. Βγαίνει ο λαός και μιλάει. Εγώ κάθε Σάββατο, κάθε Δευτέρα πηγαίνω στις λαϊκές και μιλάω με ανθρώπους, τους απλούς. Έχουμε πάλι ένα ηχητικό που μιλάει ένας απλός άνθρωπος.

0: Πάμε.
1: Λοιπόν,
0: θα μιλήσουμε, είπαμε, για την κοινωνία. Και υπάρχει το πρώτο πρόβλημα, είναι μετά με καταρχήν 20 λεπτά. 20 λεπτά είναι σοβαρή μείωση. Με 20 λεπτά εσείς το λύσατε το πρόβλημα στη βενζίνη. Εξάλλου ρε παιδιά, όπως λένε, εάν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάζεις βενζίνη, επήγαινε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά λένε. Συμφωνείτε ρε παιδί με αυτή την προσέγγιση? Είπανε ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη, γιατί το συζητάμε, πήγαινε με τα πόδια, πήγαινε με το λεωφορείο. Πάμε στη γραμμή και εδώ, και εδώ στο TikTok. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που λέμε? Για πέστε μου παρακαλώ. Ορίστε, παρακαλώ εσείς.
2: Μ' ακούτε?
0: Μάλιστα, ορίστε.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ διαφωνώντας.
0: Πολύ ωραία γι' αυτό, πέστε το.
2: Εδώ στην Κρήτη έριξε 300 τόνους νερό ένα τετραγωνικό στρέμμα.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, το ξέρετε ότι δεν έχουμε νερό τώρα?
0: Μάλιστα.
2: Εδώ ανοίγει σε βρύση και δεν υπάρχει νερό. Ωραία. Τα ρεύματα είναι στα ύψη, αλλά ξέρετε τι. Ακούτε?
0: Σας ακούω, απλά δεν σας διακόπτω.
2: Ναι, μην διακόπτετε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν διακόπτει. Λοιπόν, στην ανάπτυξη διακόπτει ο Μητσοτάκης συνέχεια. Δηλαδή θέλουμε να προχωρήσουμε και διακόπτει. Αλλά το ρώτησα και ξέρετε τι μου είπε, ότι αυτή η διακοπή είναι για το καλό μας.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το κάνει, ναι, δεν έχετε καταλάβει την ανάπτυξη που έχει φτιάξει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ένα μακροοικονομικό σχέδιο.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο η προέκτασή του είναι μετά από 1000 χρόνια. Δηλαδή σκέφτεται και τα παιδιά, το παιδιό σας, το παιδιό.
0: Μακροπρόθεσμα, μάλιστα.
2: Έτσι. Ναι, ναι, αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο του Μητσοτάκη. Δεν βλέπετε, νομίζω, καλά τα πράγματα.
0: Δεν τα βλέπω.
2: Δεν είναι
0: καλά.
2: Έτσι που το περιγράφετε.
0: Δεν το είχα υπολογίσει αυτό, η αλήθεια.
2: Ναι, ο άνθρωπος, βέβαια, έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, κάπως αλλιώς θα πρέπει να σκεφτόμαστε στη ζωή μας. Είναι μακροοικονομία.
0: Πολύ μακριά όμως. Πολύ μακριά.
2: Έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ.
0: Όσοι
2: έχουν σπουδάσει στο Χάρβαρντ,
0: αλλάζει.
2: Γνωρίζουν από μακροοικονομία.
0: Μάλιστα. Τώρα το κατάλαβα. Καλά κάνετε και το εξηγήσατε.
2: Ναι, είναι αυτό το ζητούμενο τώρα. Καταλάβατε. Δηλαδή, επενδύει τώρα για το μέλλον.
0: Μάλιστα.
2: Πώς θα φτιάξουμε το μέλλον μας?
0: Μάλιστα.
2: Τα τελευταία 50 χρόνια δηλαδή είναι ο πρώτος χρόνος, ας πούμε, για να μην πούμε το μισό του χρόνου. Το βλέπει δηλαδή μακροοικονομικά, βαθιστόχαστα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Τα 50 χρόνια για αυτόν. Δεν είναι 50 χρόνια δικά μας, διότι ο Θεός δεν βλέπει τη ζωή.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε τώρα, ο Θεός δεν βλέπει τη ζωή, ότι τα 50 χρόνια δικά σου είναι του Θεού τα 50 χρόνια. Ο Θεός, για το Θεό τα 50 χρόνια είναι μισή μέρα. Καταλάβατε.
0: Ναι,
2: οπότε λοιπόν τα 50 χρόνια τα λογαριάζει ο Θεός, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν ο Θεός
0: γελάει... Ο Πρωθυπουργός μας.
2: Ναι, όταν ο Θεός γελάει, λέει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα βλέπει λοιπόν κάπως έτσι μακροοικονομικά.
0: Ευχαριστούμε
2: λοιπόν,
0: πολύ.
2: Να συνδυστούμε, ας πούμε, να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος.
0: Ωραία.
2: Και το ρεύμα το κλείνει για να μπορεί να δει στα αστέρια.
0: Ρομαντζάδα.
2: Γιατί στην κβαντική φυσική, στην κβαντική ιατρική, αυτό είναι... Ένα θεμελίο το οποίο θα πρέπει να το έχει ο άνθρωπος, να μην ξεχνάει από πού προήρθε, ας πούμε, η φυσική, η χημεία, από πού προήρθε τα μαθηματικά, ας πούμε, η γεωμετρία, όλες αυτές οι επιστήμες, που ήρθαν από εκεί. Πρέπει να κλείσεις το φως για να καταλάβεις.
0: Ωραία.
2: Γιατί μα έχεις φως, τυφλώνεσαι, δεν μπορείς να δεις.
0: Σωστό.
2: Οπότε σου λέει, άμα δεις τα αστέρια, θα αντιγυφθείς και το οροσκόπιο, θα αντιγυφθείς. Βέβαια, τα ζωροαστρικά, τα σημεία αυτά, θα τα αντιγυφθείς όπως αντιλαμβάνεται και στο Ιράν, στο Ιράκ, στο από κάτω εκεί, όπως το λένε.
0: Τώρα τα ξεκαθαρίσαμε όλα. Φιλιά πολλά.
2: Καταλάβατε. Γι' αυτό θα παρακαλώ να το ξαναδείτε πιο βασικό.
0: Σωστά. Θα το πάω ανάποδα τώρα. Θα το δείτε, θα το αλλάξω. Θα το αλλάξω. Θα το αλλάξω αμέσως τώρα, θα το αλλάξω. Φιλιά. Φιλιά. Φιλιά πολλά.
3: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Καλησπέρα, εδώ είμαστε Γαβλός Χελιώτης στο μικρόφωνο, Μάχη FM 99,8, εδώ στην πλατφόρμα του TikTok. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και στις φίλες. Κάνουμε όλοι like κοινοποίηση, να ακούσουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί να είδατε τώρα αυτή η προσέγγιση είναι πολύ σημαντική. Εγώ συμφωνώ και αν προσέξατε όσοι μου παρακολουθείτε, σήμερα ξεκινήσαμε με καψούρα. Ξεκινήσαμε δηλαδή με τραγούδια, το κοριτσάκι μου, άντε μην αργείς, εδώ σε θέλω καρδιά μου. Γιατί? Γιατί έχει δίκιο ο φίλος ο προηγούμενος. Βλέπω τους ανθρώπους μεταξύ τους. Να, εδώ Εφραίμ τώρα. Καλά, Εφραίμ έχει λύσει το πρόβλημα το οικονομικό. Δεν δίνει σημασία ούτε αγκαλιές ούτε φιλιά. Άσα, ποιος είσαι εσύ, λίμω. Ενώ άμα κλείσουμε τα φώτα, θα συμφωνήσω με το φίλο, θα δημιουργηθεί έτσι ένα ωραίο συνέστημα. Θα μας βγουν τα συναισθήματα τα θετικά. Θα αγκαλιαστούμε, θα φιληθούμε, θα ξανάρθουμε κοντά. Ερχόμαστε κοντά με κλειστά τα φώτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε καψούρα σήμερα και θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Πρωθυπουργό. Βεβαίως και πρέπει να κλείσουν τα φώτα για να έρθουμε πιο κοντά. Θα αισθανθεί μια ανασφάλεια, θα ψάξει τον συνάνθρωπο. Άρα, τι τα θέλετε και τα φώτα και τα ρεύματα, όλο παράπονα είσαστε, όλα απαιτήσα. Μα σας βαρέθηκα.
1: Και ζόμουνα καλά πως είχα κρύψει.
0: 2-10-7-18.000, βγείτε εδώ και πείτε αν συμφωνείτε με τη δική μου προσέγγιση. Μπορεί να πείτε όχι, διαφωνώ. Και οι φίλοι εδώ, αλλά καλησπέρισουμε όλους τους φίλους που είναι μέσα. Και θέλω και από εδώ και από το TikTok να απαντήσουν. Συμφωνείτε ότι αυτή τη στιγμή το ρεύμα που λέτε ότι είναι ακριβό, άμα κλείσουν τα φώτα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και θα βοηθήσει και πολύ να έρθουν και κοντά οι άνθρωποι να αγαπηθούν, να ξανανιώσουν ο ένας που αγαπάει τον άλλο. Γιατί δεν το βλέπετε? Δεν το βλέπετε και λίγο έτσι με την ψυχή σας? Τώρα αν δεν, 25 του μηνός δεν υπάρχει φράγκο, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Τώρα σε λίγο μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα βγει ένας πολιτής λαϊκής. Εδώ ο φίλος μας λέει από τη λύση ζώων, αφού έχουν βάλει φωτοβολταϊκά συστήματα στους δρόμους, τόσα λεφτά δώσανε. Βεβαίως, πολύ σωστό κι αυτό. Ναι, βέβαια εμείς, επειδή δεν έχουμε αποθήκες για την ενέργεια, το πουλάμε στη Βουλγαρία, μας παίρνει 1,5 δις και μετά το ίδιο ρεύμα που τους δίνουμε εμείς τη τσάμπα, αυτοί έρχονται και μας το πουλάνε σε υψηλή τιμή. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. 1,5 δις. Να βοηθήσουμε και τη Βουλγαρία, ρε παιδιά. Καθίστε λίγο. Όλα τα βλέπετε αρνητικά. Ενώ θα πείτε ότι κοίτα, βοηθάμε και τη Βουλγαρία. Εμείς βέβαια τώρα μπορεί να μην έχουμε να βγάλουμε το μήνα. Θα ακούσετε σε λίγο, μείνετε μαζί μας, γιατί θα ακούσετε σε λίγο ένας παραγωγός που το ρωτάω εγώ πόσο πάει, πόσο έρχεται και ψωνίζει. Του λέω πόσο, 5, 1, 2, 10 ευρώ και μου λέει. Απέναντι από τον μπάγκο αυτό υπάρχει ένας που πουλάει αυγά. Αυγά. Και πάνε οι άνθρωποι και παίρνουν ένα αυγό, δύο αυγά. Αντιλαμβάνεστε ό,τι λέμε? Πάει ο άνθρωπος σήμερα και αγοράζει δύο αυγά. Ήρθε το ηχητικό, κύριε Φρέμ? Ήρθε? Όχι ακόμα, δεν ήρθε. Έχει κίνηση στον δρόμο. Κάτσε να δω που είναι το ηχητικό. Επανέρχομαι. Ήρθε το ηχητικό. Πω ρε χαμός. Κάντε ένα like ρε όλοι, ήρθε το ηχητικό. Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν παιδιά, ακούστε λίγο το κάτσε να ακούσουμε το άντε μην αργείς. Λοιπόν, για βάλε το άντε μην αργείς, πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Λάικη. Όχι ακόμα, όχι. Βάλε κάτι να ακούσουμε εκεί. Λοιπόν.
1: Δεν θέλω όταν θα κλαίω να με δεις.
0: Παιδιά, τώρα το πιάνω, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Κάτσε σιγά σιγά, θα τα μαζέψουμε. Άντε μην αργήσατε στο καλό. Άντε δεν μας έμεινε ευρώ. Με δανεικά είμαστε, πάμε.

0: Ωραία, πανταζής. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Μάκη FM, Δευτέρας Παρασκευή 4-5 και στις πλατφόρμες θα βγούμε σιγά σιγά.
1: Να ανοίξετε.
0: Φέτα. Φέτα. 30 ευρώ το κιλό θα πάει. Φέτα. Υπήρχε ένα βιντεάκι του συγχωρεμένου του πώς λέγονταν ηθοποιός, Μπουλάς, έτσι, μαζί με τον Ζουγανέλη, και πάει ένας να αγοράσει ένα ρολόι από ένα χρυσοχοείο και μετά, αφού βρήκε τα λεφτά για να αγοράσει το ρολόι, μετά ξέρετε τι θέλει. Θέλει να πάρει, λέει, 2 ντομάτες, ένα αγκουράκι και γίνεται όλα να δεις. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, φέτα. Τι φέτα, θες να πάρεις φέτα? Απαπαπαπαπα, ποια φέτα, δεν υπάρχει φέτα. Φέτα. Δεν υπάρχει φέτα, έχει χοληστερίνη, πάμε.

0: 2-10-7-18.000. Εγώ θέτω διάφορα ερωτήματα. Πήγατε στη λαϊκή, πώς είδατε τη μέση, τονίζετε ότι γουστάρετε? Πώς πάνε τα οικονομικά? Γιατί εγώ πήγα στη λαϊκή, έκανα μία απλή ερώτηση. Πώς πάνε τα οικονομικά, πώς είναι οι τιμές? Ο ένας μου είπε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο άλλος μου είπε η μάνα σου, η μάνα μου. Μπορούν να ψωνίσουνε. Ένας άλλος τι μου είπε. Δεν υπάρχει, μου λέει. Θα τα ακούσουμε. Αυτά θα τα βγάζουμε καθημερινά στα social τα δικά μου. Γαβρίλος Χαλκιώτης ή Γαβρίλος Χαλκιώτης εξοδικαστικός. Κάντε like, ακολουθήστε με. Εκεί έχουμε ξεκινήσει και δείχνουμε. Ρώτησε έναν ηλικιωμένο. Του λέω, φίλε, πώς πάνε τα πράγματα? Μου λέει. Του λέω, τα οικονομικά πώς πάνε? Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μου είπε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Το ακούσουμε έναν άλλο φίλο που μας λέει το μέσο όρο της λαϊκής. Όχι το μέσο όρο, μέχρι που μπορεί να πάει κάποιος να ψωνίσει. Για να ακούσουμε λίγο. Ακούστε, παιδιά. Κάντε ένα like και κοινοποιήστε. Πάρτε 5-6 φίλους και ενημερώστε. Μάχη FM 99,8. Τώρα παίζουμε τον κόσμο, τον απλό. Δεν λέμε δικές μας ιστορίες. Δεν λέμε δικές μας ιστορίες. Δεν λέμε τι πιστεύουμε. Γιατί είπαμε ότι αυτή η εκπομπή που κάνουμε είναι πάνω από κόμματα και χρώματα. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει και ο καθένας έχει δηλωθεί που ανήκει και τι θέλει και τι πρεσβεύει και τι αγαπά. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ μιλάμε τώρα. Πήγαμε με ένα μικρόφωνο, κάντε like και κοινοποιήστε να ακουστεί, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτό που θα πούμε τώρα. Δεν είναι τα λέει ο Χαλκιώτης. Τα λέει ο απλός πολίτης, ο άνθρωπος της καθημερινής πόρτας. Πάμε.
1: Πώς πάνε τιμές?
2: Οι τιμές ξεκινάνε από ακριβά και πέφτουν λίγο το μεσημέρι. Αυτό είναι ακριβές.
1: Γενικά πώς πάνε τα οικονομικά?
2: Τα οικονομικά, ο Θεός θα πάει το χέρι.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε κι άλλο ένα, πρέπει να σου έχουμε στείλει κι άλλο ένα. Ακούσατε? Εδώ είναι ένας συνταξιούχος. Δεν είναι ένας βιομήχανος, δεν είναι ένας που έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο. Είναι ένας απλός άνθρωπος. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Απλός ο άνθρωπος. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και από το στήσιμο του ανθρώπου αυτού και από τον τρόπο που μιλάγε, ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να επιβιώσει. Αν δείτε στις λαϊκές, λαϊκή είναι ένα σημείο που μαζεύεται ο απλός κόσμος, ένα σημείο που μαζεύεται πολλής κόσμος απλός. Εγώ μπαίνω μέσα στον απλό τον κόσμο, γεια σας, δεν με ενδιαφέρει να μου μιλήσετε για δημοσκοπήσεις, δεν με ενδιαφέρει τι θα ψηφίσετε, ψηφίστε ό,τι θέλετε, ψηφίστε το Βούδα, δεν με νοιάζει εμένα. Ρωτώ εκείνη τη στιγμή, πώς πάνε τα οικονομικά και πώς είδα τις τιμές. Και εδώ ο άνθρωπος μου λέει, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός μου λέει να βάλει το χέρι του, γιατί αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει. Ρώτησα έναν άλλον και του λέω πώς είναι τα πράγματα. Του λέω, ρε φίλε, θα τα δείξουμε όλα αυτά, θα τα δείξουμε παιδιά, θα τα δείξουμε. Θα τα δείξουμε πολλά και τη Δευτέρα 8 με 10 που γίνεται όλα να δεις, θα τα δείξουμε. Του λέω, ρε φίλε, τρεις ταντούλες, τέσσερις ο άνθρωπος. Του λέω, ρε φίλε, πώς είναι τα πράγματα, πώς πάνε? Μου λέει, πολύ μετρημένα, πολύ μετρημένα. Πόσο πήγανε, του λέω, τα πράγματα που ψώνησες τώρα? Μου λέει, 45 ευρώ. Του λέω, πέρσι πόσο θα έδινες? 35, μου λέει, max. Ξέρετε τι γίνεται? Αν τα 35 γίνουν 45, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο άλλος να επιβιώσει. Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν βγαίνει ο άνθρωπος. Δεν βγαίνει. Εγώ τι θα πω, ότι όλοι δεν έχουν να φάνε? Δεν θα το πω ποτέ εγώ αυτό. Ούτε θα πω εγώ ότι καταστρέφεται η χώρα. Θα πω όμως το εξής, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν. Όταν ο μεικτός μισθός είναι 950 ευρώ και για ένα μεσαίο σπίτι θέλεις 800 ευρώ, 850 ευρώ. Γεια σου Θανάση, ο Θανάσης, η Μαρία, ο Περικλής. Όλους να πούμε καλησπέρα σε όλους. Κάντε όλοι παιδιά μια κοινοποίηση να ανοιχτούν, να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα αυτά εδώ που λέμε. Γιατί δεν είναι πολιτικές προσεγγίσεις, είναι αυτά που λέει ο καθημερινός πολίτης. Αυτός που κάθεται με τη γυναίκα του, με το παιδί του και λέει, πατέρα πώς πάμε? Του λέει, πήρα τη σύνταξη και πληρώνω και δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Λοιπόν, εδώ άλλος ένας φίλος μας λέει, γράψτε και εσείς στα σχόλιά σας. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Θανάσης, εκεί που έχει φτάσει η φέτα, μόνο λευκό τυρί και αυτό με τη ρέγουλα. Αυτό το τελεμέσο που στο λένε τρώγαμε και στο στρατό. Και στο στρατό συνοδευτικό. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τόσα χρόνια, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε. Πάντα θα είμαστε με το κεφάλι κάτω. Παιδιά, εγώ να σας πω κάτι. θέλω να μεταφέρω το μήνυμα και να απαντήσετε εσείς. Εδώ τα βγάζετε εσείς πέρα. Πόσες μέρες μπορείτε να ζήσετε άνετα? Πόσες μέρες πήγατε διακοπές? Πότε πήρατε το φίλο σας και τη φίλη σας και να πάτε στο σούπερ μάρκετ και να πάρετε ό,τι γουστάρει, να της πεις του φίλου σου, της φίλης σου, πάρε ό,τι γουστάρεις ρε, ό,τι θέλεις, ό,τι γουστάρεις πάρε, και να πάτε στο ταμείο και να πληρώσετε και να μην σας πιάσει η ψυχή σας. Γιατί να σας το πω κι άλλο, ότι μια ζωή την έχουμε, πρέπει να περνάμε και λίγο καλά. Περνάτε εσείς καλά σήμερα που μιλάμε ρε παιδί μου? Δεν με ενδιαφέρει τι ψηφίζετε, δεν είναι κομματική εδώ η εκπομπή, είναι κοινωνική. Περνάτε καλά εσείς σήμερα, αυτό μετράει. Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να έχω τι? Για να μπορώ ρε μαγουστά να πάω ένα τζι, να πάρω την κομμενά μου, τη γυναίκα μου, το φίλο μου, να πάω να ψωνίσω ό,τι γουστάω, να πάω να φάω ό,τι θέλω. Και όχι να βλέπω τα παϊδάκια και να τα βγάζω φωτογραφία. Γιατί δεν δουλεύω? Και απευθύνομαι στους ανθρώπους που δουλεύουν. Και μετά σε 5-10 λεπτά θέλω τα ερωτήματά σας για τα δάνεια και τους πληστηριασμούς. Αν εσείς είχατε ποτέ πρόβλημα με τα δάνεια, αν σας πιέζουν, έχουν αλλάξει όλα, θα τα πούμε. Το τελευταίο δεκάλεπτο, το τεταρτάκι, θα πούμε για αυτά τα θέματα. Να ακούσουμε ένα ηχητικό που αφορά αυτά τα θέματα. Δώστε προσοχή και όλη η Ελλάδα, κάντε μια κοινοποίηση. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα που έχουν προβλήματα και δεν βρήκαν τη λύση, ας καλέσουν τώρα στο 210-49-64-569. Ειδική προσφορά, η 31η μείον 30%. Ανεξάρτητα τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι μπορούν να βοηθήσουμε. Πάμε.
3: Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες.
0: Ρωτώ, δουλεύεις, αγωνίζεσαι, ψάχνεσαι να βρεις το μεροκάματο, το τίμιο μεροκάματο. Δουλεύεις εσύ, δουλεύει η γυναίκα σου, μαζεύετε κανένα 2.000 το μήνα και πάτε. Ταπ, ταπ να το λέω, εντάξει, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ. Λοιπόν, ενικό παιδιά, δεν έχω πληθυντικό, εγώ είμαι του ενικού. Εγώ είμαι μεγαλωμένος στον δρόμο, ό,τι έχουμε σπουδάσει, μου έχω σπουδάσει. Εγώ είμαι ένας από εσάς, δεν είμαι του πληθυντικού. Ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ. Κοινοποιήστε, κάντε like, να ανοίξετε, να μας ακούσουν και άλλοι άνθρωποι, γιατί έχω μία συναρπαστική συνέντευξη τώρα, όχι τη στημένη, όχι ξέρεις κάτι, θα σε ρωτήσω αυτό, θα μου απαντήσεις το άλλο, και άμα πεις αυτό, θα πω το άλλο εγώ. Όχι τέτοια πράγματα. Πάω άγνωστοι, μεταξύ αγνώστων, δεν είμαι επαγγελματίας, έχω τον Βασίλη που βοηθάει, με ένα μικρόφωνο και λέω γεια σας. Πώς πάνε τα πράγματα εδώ? Δεν με ενδιαφέρουν τι ψηφίζει ο καθένας. Αλλά ρε παιδιά, αξίζει. Αξίζει. Μπράβο. Ευχαριστώ τη Λέσχη Ζών που κάνει κοινοποίηση. Μπράβο. Κάντε όλοι μια κοινοποίηση. Ακολουθήστε το Λέσχη Ζών που κάνει κοινοποίηση και ρωτώ. Ξαναλέω, πριν ακούσουμε το ηχητικό. Δεν με νοιάζει τι ψηφίζετε. Δεν με νοιάζει τι θα ψηφίσετε. Δεν με νοιάζει τι έχετε ψηφίσει. Ρωτώ. Άνθρωποι που δουλεύουν, δεν είναι σωστό να μπορούν να έχουν μια καλή ζωή? Δεν λέμε να πάνε στα μπουζούκια κάθε μέρα. Πόσοι από εσάς όμως δεν μπορείτε να πάτε με ένα φίλο σας, με ένα φίλο σας, μια φορά τη βδομάδα να φάτε κάτι? Αξίζει αυτό το πράγμα? Αξίζει αυτή τη στιγμή να δουλεύουμε και να μην μπορούμε να ζήσουμε με μια αξιοπρέπεια? Αξίζει αυτό το πράγμα? Πάμε να ακούσουμε έναν που είναι μεγαλωμένος μες στις λαϊκές. Για να ακούσουμε το φίλο μου το Δήμο.
4: Πώς είναι τα πράγματα, τι λέτε με τον κόσμο, εσείς πώς τα πάτε?
5: Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πιο δύσκολα δεν γίνονται. Τα πετρέλαια πανάκριβα, τα φάρμακα πανάκριβα, όλα είναι πανάκριβα. Μετά από 50 χρόνια που είμαι στη Λαϊκή, το ΟΣΔΕ άνοιξε χτες. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Οι ζημιές που γίνανε στην περιοχή με τα σταφύλια, πώς θα μπορέσουν ο κόσμος να πάρει αποζημιώσεις?
4: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Εδώ είμαστε στο Δήμο Κορυδαλλού. Είναι μια γυναίκα η οποία δουλεύει για να πάρει ένα μεροκάματο. Και ακούσατε την αγανάκτησή της? Την ακούσατε? Είναι η αγανάκτηση που έχει η γυναίκα αυτή. Έχει ένα μπάγκο εκεί και πάει. Ξέρετε, αυτοί που δουλεύουν παιδιά στις λαϊκές, επειδή εγώ έχω ξεκινήσει και πάω στις λαϊκές εδώ και πολλά χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι καθημερινοί, που για να πάρουν ένα μεροκάματο, προσέξτε λίγο, Δηλαδή εκεί πάτε εσείς 8, 9, 10, 11, 12, 1 ώρα, 2 το μεσημέρι. Αυτή είναι μια μέρα πίσω, έχουν ξυπνήσει. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα. Ε. Γι' αυτό αγαπάω όλη τη λαϊκή. Τα φιλιά μου σε όλη τη λαϊκή. Μου στη Μουτζούρα, στη Βρώμα. Και ξανά μάνα μετά, μάζευε, ξεφόρτωνε, ξεφόρτωνε, ξανά μάνα. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Προσέξτε, μιλάμε για δύσκολες δουλειές. Πολύ δύσκολες δουλειές. Για να πάρουν ένα μικρό μεροκάματο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δίπλα, μόλις πάτε από τον πρώτο που πάει μέχρι τον τελευταίο. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα. Συμφωνείτε με αυτά που λέω εγώ? Άμα διαφωνείτε, πέστε μου, διαφωνώ. Κάντε λοιπόν όλη μια κοινοποίηση και τάπ τάπ τάπ που είπε ο φίλος μου, ή βγείτε 2-10-7-18.000 και πείτε μου ότι όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είμαστε πολύ καλά, οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι πολύ φθηνοί. Μπορούμε και βγαίνουμε σχεδόν κάθε μέρα έξω. Διακοπές πάμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και το καλοκαίρι. Και είσαι υπερβολικός. Θα το δεχτώ. Πείτε με υπερβολικό. Θα το δεχτώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην το δεχτώ. 2-10-7-18.000. Πώς είναι η ζωή σας? Βγείτε ό,τι θέλετε, μπορείτε να το πείτε. Ό,τι θέλετε, εγώ θα το δεχτώ. 2-10-7-18.000. Πώς είναι η ζωή σας? Γιατί σιγά σιγά θα πάμε στην οικονομία. Μαζέψτε τα ερωτήματά σας. Αν έχετε προβλήματα, αν έχετε προβλήματα, δάνεια, πληστηριασμού, όλα αυτά θα δείξω πετυχημένες περιπτώσεις. Και έχω και μία απίστευτη, απίστευτη, απίστευτη, απίστευτη ιστορία. Πήγα να βγάλουν σε πληστηριασμό. Ακούστε, παιδιά, εσείς, ακούστε. Πήγα να βγάλουν στον πληστηριασμό την πρώτη κατοικία ενός ανθρώπου που είχε πεθάνει. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Και του λέω, τι κάνετε, ρε? Έχει πεθάνει ο άνθρωπος και πάει να πάρει το σπίτι. Και πάνε οι δικηγόροι μου και του λένε, σταμάτε τις διαδικασίες, γιατί, πώς το λένε νομικά αυτοί. Και απαντάει ο εκπρόσωπος. Γιατί λέμε, ποιος θα πάρει τα λεφτά, ρε? Ζητάγανε και 5.000 από τον νεκρό. Ζητάγανε 5.000 από τον νεκρό. Και λέει, ποιος θα βάλει τα λεφτά? Λέει, βάλτε εσύ. Καλά, βέβαια, το σταματήσαμε. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, λέω. Πήγανε, θέλανε να βγάλουν σε πληστηριασμό έναν άνθρωπο το σπίτι που πέθανε. Πέθανε ο άνθρωπος αυτός. Πέθανε. Και θέλανε να πάρουν το σπίτι αυτού που πέθανε. Κοινοποιήστε τώρα αυτή τη στιγμή όλοι και πέτε τους φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι ο άνθρωπος αυτός, παιδιά, είχε πεθάνει. Πήγαν να πάρουν το σπίτι ενός ανθρώπου που είχε πεθάνει. Καταλαβαίνετε που μου λέτε να πάνε να κάνετε διαπραγματεύσεις μόνοι? Τι διαπραγματεύσεις μόνοι να πάνε να κάνετε? Τώρα αυτή τη στιγμή καλέστε όλοι σε όλη την Ελλάδα 2-10-49-64-5-69 να σας πούμε την άποψή μας. Πέθανε ο άνθρωπος, πέθανε, πέθανε και θέλανε να του πάρουν το σπίτι του ανθρώπου που πέθανε. Και τους εξηγούσαμε και λέγανε, αυτοί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, λέει. 5.000 προκαταβολή θα βάλει. Αλλά ποιος να βάλει 5.000 προκαταβολή, ο νεκρός? Και όμως θέλανε 5.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τώρα που ζούμε? Γι' αυτό σας λέω, καλέστε όλοι 2-10-49-64-569. Για όλες τις περιπτώσεις, εγώ έχω δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα. Σε ένα-δύο του είπα, παιδιά, δεν γίνεται αυτό, και μου λένε, Γαβρίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ όπου μπορώ θα πω μπορώ, όπου δεν μπορώ θα πω δεν μπορώ. Λοιπόν, πέθανε ο άνθρωπος και θέλανε να του πάρουν το σπίτι. Λοιπόν, έχουμε γραμμές, να τις βγάλουμε, τις δύο γραμμές και πάμε οικονομία. Στείλτε τώρα όλα τα ερωτήματά σας. Δάνεια, πληστηριασμούς, δημόσιες οφειλές, ό,τι πρόβλημα έχετε, να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή όπου μπορώ. Ή αν θέλετε, καλέστε 2-10-49-64-5-69 από όλη την Ελλάδα. Οι πρώτοι 30 που θα αναλάβουμε τη διαχείριση των υποθέσεων τους, μείον 30%. Μόνο για τώρα. Πάμε. Πάμε στις γραμμές, ορίστε.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
6: Είμαι η Έλενα από Πετρούπολη.
0: Μάλιστα, κυρία Έλενα.
6: Θα ήθελα να σας πω τη δική μου εμπειρία.
0: Ναι, ναι.
6: Είναι σημερινή. Πετάχτηκα μέχρι τη Λαϊκή να πάρω 5 πράγμα, ναι. Πράγματα, συγγνώμη,
0: ναι.
6: Θα σας τα πω αναλυτικά τι πήρα.
0: Δεν έχω και πάρα πολύ αναλυτικά, έχω, έχω 40 δεύτερα ακόμα. Πέστε μου, σύντομα.
6: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πήρα 4 πιπεριές, 4 ντομάτες,
0: 4
6: κολοκυθάκια,
0: ναι. Χοντροφωνήσατε εσείς.
6: 4 πατάτες, κάτι κρεμμύδια, ξέρετε πόσα πλήρωσα?
0: Από 25, από 25 έως 30 ευρώ.
6: Όχι, πλήρωσα 19,5 ευρώ. Αυτά τα πράγματα που ακούσατε.
0: Ναι.
6: Τι μου λέτε, πέθανε ο κύριος, θα πεθάνουμε εμείς σε λίγο τώρα.
0: Μάλιστα.
6: Είναι η ώρα μας, έρχεται.
0: Να είστε καλά.
6: Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
0: Συγχαρητήρια
6: για την εκπομπή σα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εύχομαι καλή συνέχεια και όλα τα πράγματα να έρθουν δεξιά, ελπίζω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης σα πείζω γιατί πάμε λίγο στην οικονομία να δώσουμε και για τα κόκκινα δάνεια τη λύση. Ορίστε. Παρακαλώ.
7: Ορίστε. Με σα ομιλώ.
0: Ναι, εγώ είμαι ο Γαβρίλο Χαλκιώτη.
7: Γεια σα, κύριε Γαβρίλο.
0: Γεια σας.
7: Είσαι ο καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Όλα τα παιδιά, όχι εγώ, τα παιδιά όλα.
7: Όλα, για όλο τον σταθμό σα.
0: Ναι.
7: Αυτά τα χάλια που ζούμε, είμαι 84 ετών. Δεν τα έχω ζήσει από τότε που γεννήθηκα. Κοντά στο 42 γεννήθηκα στον πόλεμο. Τέτοια χάλια δεν τα έχω ξαναδεί. Με αυτούς που μας κυβερνάνε είναι όλοι κλέφτες, αλλά φταίμε εμείς που τους βγάζουμε. Φταίει ο ελληνικός λαός. Έχουν πουλήσει την Ελλάδα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει η Ελλάδα. Την έχουν πουλήσει όλοι. Καταλάβατε, και εμάς τα παιδιά μας πάνε στο εξωτερικό για να ζήσουνε. Φεύγουνε, είναι απατεώνες, είναι κλέφτες, είναι λοποδίτες, όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε. Εύχομαι να βγείτε εσείς, αλλά να κάνετε αυτά που λέτε. Καταλάβατε, κύριε, γιατί υποφέρει ο Έλληνας. Έχουν ερημώσει την επαρχία. Έχουν συγκοινωνία για να πάμε, μένω στην Αθήνα, για να πάω. Η συγκοινωνία είναι σε άθλια κατάσταση. Περιμένεις μισή ώρα το λιγότερο να περάσει ένα λεωφορείο.
0: Γιατί δεν με παίρνεις στην αρχή της εκπομπής. Τελειώνει ο χρόνος μου. Φιλιά πολλά. Την ευχή σας να έχουμε, την ευχή σας.
7: Να είστε καλά, κύριε, και καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
7: Τα λέτε πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε.
7: Μπράβο σας.
0: Να είστε καλά.
7: Μπράβο, γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Ξεκαθαρίσουμε λίγο, παιδιά, αυτό με τις 120 δόσεις, με τις 240 δόσεις. Ακόμα τώρα για τις 120 δόσεις που ήρθανε. Ενώ έχουμε τις 240. 120 δόσεις είναι σχεδόν με το διπλάσιο επιτόκιο του εξοδικαστικού. Δεν έχει κανένα κούρεμα. Να μου πεις, για κάποιες περιπτώσεις μπορεί, ναι. Δεν διαφωνώ. Όμως εσύ η ερώτηση είναι. Με συμφέρει εμένα. Δεν είναι. Μπαίνω παντού. Εγώ μπορώ να πω σε αυτό. Με συμφέρει να το κάνω. Γιατί οι 120 δόσεις έχουν μεγάλο επιτόκιο. Πρώτον, δεν κουρεύουν. Σημαντικό. Τρίτον, δεν αφορά όλη τη διάρκεια. Και βεβαίως, προσέξτε λίγο, δεν ρυθμίζεται ήδη ρυθμισμένα. Δηλαδή, αν έχει ο φίλος μου, ο Δημήτρης, 50.000 που τους έχει ρυθμίσει στις 72 δόσεις ή στις 24 δόσεις, δεν μπορεί να τις βάλει μετά να πάει στις 120. Με τις παλιές ρυθμίσεις. Είναι τεχνικά τρόπο, δεν θέλω να σας μπερδέψω. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι, για ένα παράδειγμα των 650.000 που είχαμε δείξει και θα το φέρω να το ξαναδείξουμε. Έτσι. Η διαφορά είναι ότι στον εξοδικαστικό του κουρέψαμε 590.000. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό οι 120 δόσεις. Ανάλογα την περίπτωση, δεν είναι παντός επιστητού τα πάντα. Αν εγώ πάω στον εξοδικαστικό και απορριφθώ, θα έχω και τη δεύτερη επιλογή αυτή ως έσχατη όμως. Ως έσχατη. Γιατί να την έχω ως έσχατη? Γιατί, σας το ξανάπα, 30% εξοδικαστικός κοντά στο 6-120 δόσεις. Δεν μνημονεύει πουθενά κούρεμα, ενώ στο εξοδικαστικό μπορούμε να πετύχουμε και το κούρεμα. Και προσπαθούν τώρα, κατά τη γνώμη μου τώρα, να φύγει ο κόσμος από τον εξοδικαστικό, γιατί το εξοδικαστικό είναι πιο προνομιακά για όλους εσάς. Άρα, Αυτό ισχύει για τις δημόσιες φυλές. Καλύτερα να έχω σαν δεύτερη επιλογή τις 120-72, ναι, αλλά αφού έχω το Σούπερμαν, έχω το Λιοντάρι, έχω το Γορίλα που είναι 240 δόσεις, γιατί να πάω να κάνω τις 120 δόσεις που σίγουρα 100% δεν θα έχω κούρεμα, που θα έχω διπλό επιτόκιο? Για ποιο λόγο να το κάνω? Εγώ νομίζω ότι κάθε μία πρέπει η υπόθεση να αξιολογηθεί ατομικά. Γιατί πρέπει να κοιτάξουμε αν μπορεί να βγει κούρεμα, τι δόση θα βγει, να μην κινδυνεύει το σπίτι μου. Αλλά δεν είναι τόσο απλά που τα λέμε όλα. Μετά, στα γλυκά, στα μαλακά, στα υπόγεια, πολύ γλυκά, βγήκε το 15%. Μα εμείς εδώ σε αυτά που σας δείχνω όλα τα κουρέματα, πολλά ήταν και χωρίς προκαταβολή, άντε 5, maximum 10. Πήγαμε στο 15. Αχ, καλέ τα κακόμοιρα τα φαντ. Πάρτε 15%. Ουσ! Τι 15%? Να μην πάρουν προκαταβολή. Γιατί να πάρουν προκαταβολή? Από ποιον να πάρουν προκαταβολή? Μπορεί να είναι που έχει 600 ευρώ το μήνα σύνταξη. Άρα θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή που απευθύνεται στις υποθέσεις. Ακούω τρελά. Ακούω παλαβά. Ακούω υποθέσεις που έχουν τελειώσει και δεν θα πρέπει ούτε καν να μπουν. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Δεν θα πω τίποτα. Εγώ θα πω Γαβρίλος Χαλκιώτης, σχεδόν 35 χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο. Και αν και εφόσον θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, καλέστε όλοι τώρα στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Θα σας απαντήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα σας πούμε ότι πρέπει να κλείσει ένα ραντεβού ή θα κάνουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Καλά είναι τα εργαλεία που έρχονται, αλλά είναι για ποιον ακριβώς το λόγο. Άρα, επειδή καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχτε που αφήνετε τις υποθέσεις σας. Μεγάλη προσοχή. Ήρθε ένα σήμερα στο γραφείο χτες και μου είχα πάει κάπου και μου είπε: σου εγγυάμαι το κούρεμα. Λέω: ρε αδελφέ, τα δάνεια τα δείξαμε για πρώτη φορά στο μακελιό πριν τόσα χρόνια. Στο μακελιό τα δείξαμε. Για καθίστε λίγο. Στο μακελιό τα δείξαμε πριν 14 χρόνια και ευχαριστώ πάρα πολύ το μακελιό. Τα φέραμε. Εσύ τι λες από τότε? Λοιπόν, ο άλλος φωνάζει σήμερα εδώ: πάμε μόνο μάχη, φεύγει για να ξυπνήσει ο Έλληνας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, καμία διάβαση δεν έχει κείμενο αποτέλεσμα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η περιουσία και τα εισοδήματα. Και ο αλγόριθμος δεν είναι μια απλή έτσι την παρατάμε και βγαίνει. Μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία παίζει αυτός που το χειρίζεται. Έχουμε πολλές προτάσεις. Ήθελα να δείξω και κουρέματα. Θα τα πούμε αύριο. Δεν ξέρω πώς κάνουμε πιο μετά κανένα live. Μείνετε εδώ συντονισμένοι μαζί μας. Υπάρχουν τα κουρέματα. Δεν είναι για όλους. Είναι για πολλούς περισσότερους από όλους που εσείς που νομίζετε. Αν έχετε απογοητευτεί, αν έχετε πάρει απορρίψεις, είμαστε εδώ. Μην τα παρατάτε. Και θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που είστε στο TikTok. Χίλια ευχαριστώ. Δεν μπορέσα να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Ευχαριστούμε όλους που ήταν στο Μάχη FM. Μείνετε στο Μάχη FM. Ακολουθεί Στέφανος Χίος με την εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Και θα θυμίσω και κάτι. Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη. Ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο να σας πάρουμε πίσω. 210-49-64-569 και όλα θα πάνε καλά. Μην ξεχνάτε, έχουμε δει πολλούς, μα πάρα πολλούς που ήρθαν με δάκρυα, με κλάματα και φύγανε γελώντας και χοροπηδώντας από τη χαρά τους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
9: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
10: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τροχιά ραγδαίων θεσμικών εξελίξεων εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής, Δικήτας Κακλαμάνης, έδωσε το σύνθημα για την επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας συγκρότησης του ειδικού δικαστηρίου μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Πείτε μας λοιπόν, ποιος είναι για τα μπάζα, ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο, ο οποίος δεν θα ενεργούσε από μόνος του αν δεν έπαιρνε εντολές από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε δυναμικές επαόριστον κινητοποιήσεις από σήμερα, οι αλλοιείς που κρατούν τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια στη Θεσσαλονίκη. Αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στην Παλιά Παραλία, δίνοντας το σύνθημα για πανελλαδικό ξεσηκωμό. Βασικό αίτημα των αλλιεών είναι η λήψη μέτρων για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Σαρώνει η κακοκαιρία στην Κρήτη. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Οχήματα κατέληξαν στη θάλασσα, βούλιαξαν οι γούβες Χερσονήσου. Οδηγοί εκλοβίστηκαν στα οχήματά τους στο Καστέλι Ηρακλείου. Ενώ τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμένου 80χρονου κτηνοτρόφου που ακνοήτω στις Καρίνες Ρεθύμνου από χθες το βράδυ, καθώς εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε επίμνιο στάσιο σε ρέμα της περιοχής. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος Βούλγαρος, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράνομων μεταναστών. Συγκεκριμένα, ο 25χρονος εντοπίστηκε να κινείται με γιώταχη αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, και έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν τρεις Αφγανοί στερούμενοι νόμιμων εγγράφων διαμονής στην ελληνική επικράτεια. Και ο καιρός για αύριο. Παρασκευή, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, σποράδες, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πλύνουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενήσεων σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Πέμπτης τον Τριαντόπουλο παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο. Αλλά ο φωνιάς και κυκλοφορεί ελεύθερος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός που η θέση του είναι στη φυλακή, ο ηθικός αυτούργος της μαζικής δολοφονίας των Ντεμπών. Φοβερή ιστορία της αγνοούμενης ακόμα Εργέτας Μόλχο, που χάθηκε στην έκρηξη του τρένου, αλλά και του τελευταίου επιζώντα Γεράσιμου. Δύο παιδιά θύματα της κυβερνητικής κρεατομηχανής, που έχει γνωστή διεύθυνση και ονοματεπώνυμο. ξεκαθάρισμα λογαριασμών όμοιο με αντίπεινα της μαφίας ανάμεσα στους Μπακογιάννηδες και τους Μητσοτάκηδες. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κοντά στη διάσπαση και αυτοί μοιράζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ποιοι ήταν η ηθική αυτούργοι της δολοφονίας του Καποδίστρια, το δάνειο του Τσάρου στον κυβερνήτη της Ελλάδος και τα μίσθαρνα όργανα Βρετανών και Γάλλων. Στο μαγειριό της Πέμπτης, γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μια εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλο ο ελληνικό λαό που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλώς απόγευμα. Είναι ένα βήμα κελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαστε πάρα πολύ μεγάλοι κόπανοι. Σαν λαός. Είμαστε κόπανοι. Έχετε δει την ταινία The Company? Βίντεο ο κασέτα, δεκαετίας του 80. Δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι κόπανοι ως ελληνικός λαός από εμάς. Και το λέω αυτό γιατί στην Ισπανία 2-3 χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στο δρόμο τις μέρες που πέρασαν επειδή έκαναν έξωση σε μια κυριούλα 87 χρονών. Ο σοσιαλιστής ηγέτης, σαν τον Τσίπρα είναι και αυτός, σοσιαλιστής, ο Πέτρος Σάντσεφ, έκανε την κουμπάρα, το λαμόγιο αυτό. Έκανε τα στραβά μάτια όταν τα ισπανικά ματ μπαίνουν στα σπίτια του κόσμου και τους πετάνε έξω σαν τις αλεπούδες, λες και είναι τα σπίτια τους αλεπότρυπες. Γιατί επιδιώκουν να τους εξοντώσουν οικονομικά και να δώσουν τη σκυτάλη στα Airbnb. Να βγάλουν ανθρώπους από τα σπίτια τους και να δώσουν όλα τα άδεια διαμερίσματα στην Ισπανία στα Airbnb. Και βγήκε ο λαός στο δρόμο. Πού να βγει λαός εδώ? Εδώ, ποιος λαός? Εμένα το λαός μου θυμίζει με ένα κόμμα που υπήρχε κάποτε, του Καρατζαφέρη, πώς τον λένε αυτόν, του Γιώργη, του φίλου μου. Βγήκαν οι Ισπανοί στους δρόμους και απέτρεψαν την έξωση γυναίκας. Όχι μόνο αυτό, για να καταλάβετε για το τι λαό μιλάμε, έτσι. Τι λαός είμαστε εμείς και τι λαός είναι οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί είναι πιο μάγκες από εμάς? Όχι. Οι Ισπανοί όμως έχουν ζήσει και αυτοί επαναστάσεις. Και μην ξεχνάμε ότι οι Ισπανοί ήταν υπό την κυδαιμονία 40 ετών κάτω από την τυραννία του Φράγκο, ο οποίος Φράγκο όμως έκανε πολύ σημαντικά πράγματα για το λαό της Ισπανίας. Οι Ισπανοί είναι προηγμένος λαός. Και συνετέλεσε σε αυτό και η δικτατορία του Φράγκο. Δυστυχώς για κάποιους αντιστασιακούς Έλληνες που είχαν βγει στο βουνό, που τους είχαν στείλει στα μακρονήσια, στα ξερονήσια, που τους είχαν στείλει εξορία οι κακοί δεξιοί. Μα δεν σας είχαν στείλει εξορία οι κακοί δεξιοί. Η κακή Ένωση Κέντρου σας είχε στείλει εξορία. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, που τιμάει αριστερά, δεν την τιμάτε τη μνήμη του γέρου της Δημοκρατίας? Πώς σας έφταιγε η εθνικιστική και πατριωτική δεξιά? Η εθνική και πατριωτική δεξιά δεν έκανε εκτοπισμούς. Αυτός που ξεκίνησε να κάνει εκτοπισμούς στην Ελλάδα ήταν ο Μεταξάς, σε ένα δικτατορικό καθεστώς, και μετά τη σκυτάλη πήρε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, ο γνήσιος πρόγονος του πατριωτικού Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γνήσιος, η γνήσια ρίζα, πολιτική και ιδεολογική ρίζα, μην μιλάμε για ιδεολογία καλύτερα, η ιδεολογία στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Στην Αμερική, στα μεγάλα αμερικανικά κολέγια, διδάσκουνε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Και ξέρετε τι λένε γι' αυτό? Στους πρωτοετής που μπαίνουν σε αυτές τις ειδικές σχολές, υπάρχουν πανεπιστήμια στην Αμερική που έχουν ξεχωριστές πτέρυγες που διδάσκουν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ξέρετε τι λένε στους φοιτητές, οι οποίοι δηλώνουν εθελοντικά την παρουσία τους εκεί για να διδαχτούν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Σοκράτη και των προσοκρατικών?
Το πρώτο πράγμα που τους λένε είναι ότι η πιο σημαίνουσα κορονής στο κεφάλι ενός και στο πνεύμα ενός φιλοσόφου είναι η ιδεολογία. Αλλά οι ιδεολογίες στην Ελλάδα έχουν καταρρεύσει. Οι ιδεολογίες στην Ελλάδα έχουν καταρρεύσει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ιδεολογική τοποθέτηση πολιτικών κομμάτων. Δεν είναι η ώρα για να κάνουμε ανάλυση, αλλά καλό θα ήταν να σκεφτούμε ποια ιδεολογία έχει η Νέα Δημοκρατία. Όλα ξεκινούν από τη φιλοσοφία της ιδεολογίας, της ιδεολογικής βάσης ενός κόμματος. Πρέπει να έχεις ιδεολογική βάση για να μπορέσεις να απευθυνθείς στο λαό. Οι ιδεολογίες κατέρευσαν. Κανένα κόμμα σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κανένα, ουδενός εξαιρουμένο, δεν έχει ιδεολογία. Δεν μιλάω για πολιτική τοποθέτηση, ούτε για κομματική τοποθέτηση. Μιλάω για ιδεολογική ρίζα. Ποια είναι η ιδεολογική ρίζα της Νέας Δημοκρατίας? Καμία. Τυχοδιοκτισμός, ανακήρυξη της μαφίας στην πρωτοκαθεδρία των εκτελεστικών οργάνων της χώρας. Αριβίστες. Ποια ιδεολογία έχει ο Άδωνης και ο Βορύδης ιδεολογία? Δεν θα τους κατονομάζω αυτούς. Έχει ο Τριαντόπουλος ιδεολογία? Έχει ο Μητσοτάκης ιδεολογία? Ο πατέρας του είχε ιδεολογία? Την ιδεολογία της μαφίας και ο πατέρας του Μητσοτάκη. Ο γιος χειρότερος. Τον ακούσατε σήμερα. Σήμερα έπεσαν οι μάσκες. Για πολλούς λόγους. Και για το βούλευμα, για τα Τέμπη, θα αναφερθούμε. Και για αυτή τη συχαμένη πολιτική μορφή που λέγεται Φλωρίδης. Μια πολιτική φυσιογνωμία απαξίωσης του κοινοβουλευτικού βίου. Τώρα υπάρχουν πολιτικοί στην Ελλάδα σαν το Φλωρίδη? Θα πρέπει να έχει παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης σήμερα. Με αυτό που έγινε το βούλευμα των Τεμπών, το οποίο είναι λειψό βέβαια. Έχει τεράστια απόσταση από αυτά που έπρεπε να έχουν γράψει οι δικαστές στο βούλευμα. Διότι έριξα μια ματιά και είδα τα ανδραγαθήματα του δικαστικού κλάδου. Τι λέτε, μωρέ? Θα μας πουλήσετε και ρουσφέτη? Θα μας πουλήσετε και ρουσφέτη για να ρίξετε στάχτη στα μάτια του κόσμου επειδή ο αντιπρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου διατύπωσε στο βούλευμα της παραπομπής Τριαντόπουλου, της ψευτοπαραπομπής Τριαντόπουλου. Το είπε και ο κ. Πλακιάς, ο Νίκος. Ο άνθρωπος που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του. Έγινε μια αρχή, αλλά πλημέλημα, πλημέλημα, κακούργημα έπρεπε να ήταν. Μην παραμυθιάζεστε, συγγενείς, μην παραμυθιάζεστε. Όλοι αυτοί πρέπει να πάνε για κακουργηματικές κατηγορίες και πάνε για πλημέλημα, για να τη βγάλουν καθαρή. Ξέρετε πόσο είναι το πλημέλημα? 2 χρόνια με αναστολή. Και αν τα ελαφρυντικά του ετοιμοβίου και μπουρ, ναι, τα μάθαμε απ' έξω και ανακατατά τόσα χρόνια. Τα μάθαμε απ' έξω και ανακατατά. Όπως δικάστηκε ο παπάς, όπως δικάστηκε ο Παπακοσταντίνου, αυτός ο στραβοσάγωνος που τον είχε βάλει ο Γεωργάκης Παπανδρέου υπουργό οικονομικών και σου λέει τι έχω να κάνω σήμερα, όταν πήρε στα χέρια του τη λίστα Λαγκάρτ, δεν βγάζω και καμιά δεκαριά ονόματα συγγενών μου μέσα από τη λίστα Λαγκάρτ να τα απαλείψω. Και έβγαλε τα ονόματα των συγγενών του από μέσα για να μην ενοχοποιηθούν οι συγγενείς του. Και φάγε 1 χρόνο. 1 χρόνο με αναστολή. Αυτή ήταν η τιμωρία του Γεώργιου Παπακωνσταντίνου. Του απογόνου του Μποτάκια της κατοχής. Του Μιχαλάκη Παπακωνσταντίνου. Αυτού που έβγαινε, αν θυμάστε, τον είχε κάνει υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Καραμαλής και αργότερα ο Ράλης. Και αργότερα οι υπόλοιποι Μητσοτάκηδες κλπ. Με την κόκκινη μύτη. Και λέγανε, μα από τι ώρα πίνει αυτός? Ο Παπακωνσταντίνου με την κόκκινη μύτη, δεν το θυμάστε? Τη φυσιογνωμία του. Έχει μνημονευθεί κι αυτός. Πέρασε στο σύννεφο των
αθανάτων. Των αθανάτων. Σαν τον Βαρβιτσιώτη. Που συγγενικά του πρόσωπα στην κατοχή

κομπή και είπε βέβαια. Μόνο λαζονία έχει εξουσία. Νωρίτερα είχε κοπανίσει άλλη. Η άλλη μεγάλη, η Νονά. Νονά! Νονά! Νονά! Τη λαμπάδα ξέχασες!

0: Βγήκε στο Υπουργικό το πρωί ο καπετάν Ζαχαρίας και τι είπε? Δεν θα επιτρέψουμε το πετρέλαιο να πάει πάνω από ένα 75 στις θέρμανση. Τι λες ρε, πας καλά? Πας καλά ρε, ρε νιάτο, πας καλά ρε νιάτο, που λέγαμε και στο στρατό. Ρε νιάτο, πας καλά, ένα 75 ρε το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι είμαστε ρε, τι είμαστε ρε οι Μπρούκλιδες? Τι είμαστε πολίτες του Μονακό? Ένα 75 το πετρέλαιο, δεν επιτρέψουμε λέει να πάει το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από ένα 75. Τι λες ρε φίλε, βολεμένος, βολεψάκιας, την έχει κάνει την αρπαχτή αυτός, μην το λυπάστε. Μόνο και μόνο γι' αυτό, μόνο και μόνο για αυτά που είπε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα έπρεπε να τον έχετε εξοβελήσει από τον πολιτικό βίο της χώρας. Έχετε ρίξει μαύρη πέτρα πάνω στους Μητσοτάκηδες. Αλλά είστε, έχετε το ακαταλόγιστο μερικοί, μερικοί από σας. Καλά τους έλεγε το πρωί ο Βελόπουλος, τον άκουγα. Τους όρκς, τα όρκς. Τα όρκς. Βέβαια είχα δίκιο όταν έλεγα κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια τους και πετάξτε τα κλειδιά και εξαφανίστε τις αστυνομικές ταυτότητες και με περιγελούσαν. Εγώ έκανα black humor, μαύρο humor και αυτοί με περιγελούσαν. Τώρα να την μπροστά σας εμφανίστηκαν σαν τα ζόμπι, σηκώθηκαν από τους τάφους να μας πιούν το αίμα για μια φορά ακόμα, να πάνε να ρίξουν μονοκούκι. Μονοκούκι σαν πιο κοιλιάδες. Μόνο κούκι τα γεροκούγελα. Θα μας καταστρέψουν πάλι. Ξέρει τι κάνει αυτός. Διότι ο Ισραηλινός παράγοντας είναι από πίσω του. Οι Ισραηλινοί κάνουν πολιτική στην Ελλάδα. Έχει 2-3, τους πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Εδώ κάποτε αυτό τον τύπο που είχε δίπλα του τον Εβραίο, Ισραηλινό, εν πάση περιπτώσει μου αρέσει το Εβραίο, γιατί είναι θρησκεύμα. Τον Ισραηλινό σύμβουλο, αυτό τον κόπανο, άλλος κόπανος αυτός, έχουν εισηγηθεί να πάει τις εκλογές όσο το δυνατόν πιο αργά, προς το καλοκαίρι. Να μην... Μάρτιο, ποιος το είπε για Μάρτιο? Ποιος μιλάει για Μάρτιο οι εκλογές? Αυτός που το λέει είναι βλάκας. Αυτοί που μιλάνε για εκλογές το Μάρτιο είναι βλάκες. Το Μάρτιο είναι όλοι εδώ. Μα δεν τους θέλει εδώ. Δεν μας θέλει εδώ ο Μητσοτάκης για να κάνει τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης μας θέλει είτε κάποια παιδιά στα νησιά για να δουλεύουν εποχικά, είτε καλοκαίρι για να πηγαίνουμε για μπάνια. Δεν θα κάνει εκλογές. Ούτε την άνοιξη, ούτε το χειμώνα, ούτε το φθινόπωρο. Οι μπούρδες που μου λέγανε συνέχεια, πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο. Πέρασε ο Σεπτέμβριος, εκλογές δεν έγιναν. Και τους έλεγα, δεν κάνει εκλογές. Είναι βολεμένοι. Δεν έχουν οικονομήσει αυτά τα λεφτά ακόμα που θέλουνε. Δεν έχουν γεμίσει την μπάνκα όπως πρέπει. Είναι μισοάδια η μπάνκα ή μισογεμάτη. Δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Μην ελπίζετε. Εκλογές θα κάνει όσο δυνατόν πιο κοντά στο καλοκαίρι. Μάιο, Ιούνιο. Εκεί. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Νιονιό δεν έχετε. Και μου πουλάγανε, άσα δεν ξέρεις εσύ, δεν ξέρω εγώ, Πηγαίνετε τώρα, τις στήσατε τις κάλπες για Σεπτέμβριο. Να τις στήσετε για τον Οκτώβριο. Και μετά, αν δεν προλάβετε, ανάψτε το τζάκι για το Δεκέμβριο. Άρα από εκεί, άρα από εκεί. Και κρίμα, και κρίμα. Γιατί αυτά μου τα λέγανε και κομματικά στελέχη. Κομματικά στελέχη, θα έλεγα τι. Θα έλεγα τι τώρα, αλλά είναι ακατάλληλη ώρα. Τι ανέφερε σήμερα ο Μητσοτάκουλας? Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τον 75, ένα 75, αντιλαμβάνεστε. Θα χτυπήσουμε τους σέρβισες. Ποιους σέρβισες θα χτυπήσει ρε? Ποιους σέρβισες θα χτυπήσει ρε? Οι μισοί που ασχολούνται με τους σέρβισες και την αγορά των κόκκινων δανείων είναι πολιτικά πρόσωπα. Είναι γόνοι πολιτικών, τραπεζιτών και της ισχυρής ολιγαρχίας της χώρας. Ποιος να χτυπήσεις ρε μοιράκιο της πολιτικής? Εδώ έχει ξεσηκωθεί η Ντόρα και το Ανήψη και του ρίχνουν κατά κεφάλους κάθε μέρα. Βγήκε σήμερα ο Μπακογιάννης, είπε αλαζονία, λέει, μόνο αλαζονία. Η Ντόρα μπορούσε να του είχε πιει το αίμα του Μητσοτάκη. Και βγήκε ο μεγάλος και είπε: εγώ αποφασίζω. Σιγάρε. Σιγάρε! Πρόσεχε ρε, όταν περπατάς μην τα πατήσεις. Πρόσεχε ρε, μην τα πατήσεις τα σταφύλια. Και είναι και μέρες τρίγου τώρα. Πρόσεχε, μην μπερδευτείς ρε. Πρόσεχε, μην μπερδευτείς ρε. Και βγει ο Μούστο στους δρόμους. Μούστο, Μούστο. Ο Μούστος που περπατάει και σχέτει γη. Ποιος είσαι ρε, ο διγενής, ακρίτας. Τραμπάκουλα τρώει από την αδερφή του και από το ανήψι του και δεν βγάζει τσιμουδιά. Εγώ θα αποφασίσω ποιος εσύ ρε, ποιος υπολογίζει εσένα ρε. Κανένας δεν σε υπολογίζει. Κανένας, γιατί είσαι ανυπολόγιστος. Ανυπολόγιστος, το κατάλαβες. Μια φύρα είσαι για το πολιτικό σύστημα. Άγεσαι και φέρεσαι, καημένε. Μια η γυναίκα σου είσαι η καβαλή στο σβέρκο. Μια η Ντόρα τροσκαρπαζιές. Μια το μπέχ και το ανήψι ρε. Το ανήψι γύρισε και σου ρίχνε σφαλιάρες το πρωί στα κανάλια. Πήγαινε να κάνεις διακόπες διαρκείας, αγόρι μου. Δεν μπορείς άλλο. Είσαι καμένος. Όπως καμένος είναι και ο άλλος, ο Τσίπρας. Άλλος αυτός. Άλλο ρεντίκολο της κοινωνίας. Αλλά μας κυβερνήσει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Τσί και τσά και τσού. Μιλά ελληνικά ρε. Τσί και τσά και τσού. Τσακατσούκα, τσακατσούκα. Το έχουμε ρίξει λίγο στην πλάκα, διότι αυτά που γίνονται στην Ελλάδα δεν γίνονται σε καμιά χώρα του κόσμου. Ούτε στη Γαλλία. Ούτε στη... Σε λίγο, ξέρετε, θα δούμε να του ρίχνουν και μάπες και σφαλιάρες. Θυμάστε το πλάνο της Μπριζίτ Μπαρντό. Της Μπριζίτ Μπαρντό, έτσι τη λέω εγώ. Που τον πλάκω στον άλλο σε γρήγορες σφαλιάρες. Αλλά στην Γαλλία υπάρχει δημοσιογραφία. Την είχαν στήσει απ' έξω, τσακ, τον κομπανίσανε. Ένα κλικ είναι, ένα κλικ. Και τον κάνανε ξεφτύλα, τον παλιό ξεφτύλα, τον Μακρόν, που τον δέργει η γυναίκα του. Γιατί θεωρείτε ότι ο άλλος δεν τη στρώει. Ξέρετε τι μου λένε. Τραμπάκουλα τρώει. Τραμπάκουλα τρώει απ' την άλλη. Η άλλη είναι δύναμη. Δεν είχαμε χαζί. Έχει 6-15 επιχειρήσεις δικές της. Με ρούχα σε όλο τον κόσμο. Ανακατεύτηκε στα κλειπτά του Παρθενώνα. Βέβαια ο Παρθενώνας στον Παρθενώνα πάει. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Τι νομίζετε, ποιος κούλης, του Κλώτς και του Μπάτς τον είχαν στην οικογένειά του. Αε πάρ' τα χάπια, του λέγε Μαρίκα. Αε φύγε από εδώ, ρε, του λέγε ο πατέρας του. Αε τσακίσου από εδώ, του λέγε η αδερφή του. Ρε ντίκολο, ρε ζήλι των σκυλιών. Εγώ θα ντρεπόμουν να είχα πατέρα αρχαιοκάπηλο. Να είχα πατέρα αρχαιοκάπηλο. Θα ντρεπόμουν. Τι ατράπη. Τον ακούσατε λοιπόν. Τι είπε. Το πετρέλαιο μέχρι τον 75. Διότι αυτοί έχουν. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, κυρίες και κύριοι. Και κοιτάξτε να κάνετε τα κουμάντα σας. Κοιτάξτε να κάνετε τα κουμάντα σας. Γιατί δεν βλέπω πώς θα ξεχειμωνιάσουμε. Σήμερα αποκαθιλώθηκε και εξευτελίστηκε με τον πιο σκαιό τρόπο αυτή η συχαμένη πολιτική φυσιογνωμία που λέγεται Φλωρίδης. Το βούλευμα του ειδικού δικαστηρίου με όσες ατέλειες, τεράστιες ατέλειες και δικονομικές και επί του περιεχομένου παραπέμπει αυτό το αγριογούρνο, σαν αγριογούρνο είναι, τον έντυπος είναι. Με λαμψός, με μουστάκι, λίγα μαλλιά, σαν Εκεί στην περιοχή μου γυρνάει ένα άγριο γούρνο τη νύχτα. Και νόμισα που το είδα ότι ήταν ο Τριαντόπουλος. Το αγριογούρνο της πολιτικής λοιπόν ο Τριαντόπουλος, ο οποίος έπαιρνε τα κελεύσματα από την εξουσία και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, παραπέμπεται λέει για παράβαση καθήκοντος. Και μαζί του άλλοι τέσσερις πολίτες. Πολίτες, όχι πολιτικοί. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής στη Λάρισα είναι το αδερφάκι του Μάξιμου του Χαρακόπουλου. Ο Αγάπιος. Ο Αγάπιος Χαρακόπουλος. Ο οποίος είπε μπείτε μέσα, κάντε ό,τι θέλετε. Ενώ η αστυνομία ξέρετε ότι βάζει κόκκινη κορδέλα. Στο μέρος της εγκληματικής της κοινής εγκλήματος βάζει κόκκινη κορδέλα που δεν μπήκε ποτέ. Ο άλλος ο Κατσαπλιάς, ο Φαλάρας, Φαλάρας. Κρίμα! Ντροπιάζεις και του μουσικοσυνθέτη το όνομα. Και κάνα δυο ακόμα, μπάτε σκύλια λέστε. Μπείτε μέσα, κάντε τα σβάρνα. Πήραν τα παραμάζωμα με τις μπουλντόζες και τις φορτωτίδες και τα κάνανε παραμάζωμα. Αλλιώσαν τη σκηνή του εγκλήματος. Μόνο γι' αυτό πρέπει να είναι, μόνο γι' αυτό πρέπει να τα φυλακή σήμερα. Χωρίς βούλευμα. Φυλακή. Σήμερα λοιπόν αποδείχτηκε ότι αυτή η αποκουρουστική πολιτική φυσιογνωμία που λέγεται Χρυσορίδης έπρεπε να έχει παρεθεί. Θυμάστε τι έλεγε στους δημοσιογράφους. Μας κορόιδευε, μας ενέπαιζε, μας εξύβριζε. Είστε όλοι για τα μπάζα, έλεγε. Όσοι πιστεύετε στον μπάζο μας, είστε για τα μπάζα. Κι όμως έρχεται το βούλευμα και δικαιώνει εν μέρη. Και εμάς που κάναμε την έρευνα και κυρίως τους συγγενείς. Ότι και μπάζωμα έγινε και αλλίωση των στοιχείων και παραβίαση κίνηση του εγκλήματος. Ξέρετε τι σημαίνει στο αμερικανικό τμήμα ανθρωποκτονιών παραβίαση κίνηση εγκλήματος. Χειροπέδεσε κατευθείαν μέσα. Όποιος τολμήσει να κουμπίσει σκηνή εγκλήματος του βάζουν χειροπέδες και τον κλείνουν μέσα. Και αυτούς τους είχαν αδέσποτους και κυκλοφορούσανε 3,5 χρόνια τώρα. Βούλευμα λοιπόν για τα Τέμπη. Για να τα ακούσουμε κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Ιωάννα, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος για την τραγωδία των Τεμπών.
2: Ναι, έχουμε αυτή τη σημαντική
0: εξέλιξη. Ρωτάς λες και δεν το ξέρεις. Αφού το ξέρεις. Γιατί δεν βγάζεις τον Αβολχοδονόσορα και να στα πει. Την Ιωάννα Μάνδρου. Αβολχοδονόσορας.
2: Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου κύριο Δημήτριο Μητρουλιά, παραπέμπει.
0: Ο Μητρουλιάς υπό... δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δεν την έκανε καλά τη δουλειά του.
2: Και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και άλλα μη πολιτικά πρόσωπα.
0: Ο Αγοραστός που τον είχα πάρει τηλέφωνο και του έλεγα συμπάζωσε στον χώρο. Τον είχα βγάλει πρώτο στον αέρα. Τι σημασία είχε αν τον είχα πρώτο ή δεύτερο, δεν έχει σημασία. Και μου λέει: δεν ξέρω κάτι εγώ, αγνώ. Θα τη βρω αύριο και θα την παίξω. Θα τη βρω αύριο και θα την παίξω.
2: Αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Η απόφαση αυτή του Δικαστικού Συμβουλίου είναι οριστική και αμετάκλητη, δεν αλλάζει. Οπότε πάμε με τα βεβαιότητα σε ειδικό δικαστήριο, το οποίο συγκροτείται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι οποίοι κληρώνονται από τη Βουλή και ο χρονικός προσδιορισμός αυτής της δίκης αναμένεται εκτός απρόπτου στις αρχές του 2027. Θα δούμε βεβαίως και τις λεπτομέρειες του βουλεύματος, καθώς οι πληροφορίες είναι πλήρως επιβεβαιωμένες για την παραπομπή των προσώπων που
0: ενέρεθια, ενέρεθια, επιβεβαιωμένες είναι ενέρεθια, λωθιά που λέγαμε και στο χωριό μου, λωθιά, λωθιά. Εγώ είμαι αιμοραϊτής. Ενέρεθια, επιβεβαιωμένες είναι.
2: Εξέλιξης και από δικαστικής και από πολιτικής πλευράς.
0: Πάμε το αλλιώς και εσύ, θα βρεις. Θα βρεις. Θα βρεις, δεν δουλεύει καλά έτσι μούχα. Αλλά η βαρύτητα... Το ένα φανάρι είναι σπασμένο. Ένα το σασί έχει πάρει.
2: Το δικαστήριο δεν επηρεάζεται κατά τη γνώμη μου.
0: Έχει βαρές φυγόκεντρο.
2: Έτσι κι αλλιώς η
0: παραπολίτευση. Το πίσω λάστιχο είναι σπασμένο.
2: Είναι μια διαδικασία.
0: Έλα, θιά! Πας για απόσυρση. Πάρ' την ρε Αλέξανδρε, μην την ακούω. Και αυτή τη θιά να πούμε. Γεμίσαμε με θιές να πούμε. Κανένα νέο πρόσωπο δεν βγάζει στη τηλεόραση να δούμε. Οι άλλοι να πούμε λες και έχει πάει σε κομμωτήριο βρικολάκων. Ρίξε ένα τραγούδι ρε Αλέξανδρε για να πάμε στο κυρίως μενού. Γρηγόρης Μυθικότης, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει ποτέ. Έλληνας τραγουδιστής, Έλληνας, όχι Τούρκος, το μάθατε. Τούρκος αναλυτής, πολιτικός αναλυτής, από τους καλύτερους στην Αμερική, αναφέρει ότι ο Ερντογάν πιθανολογείται ότι είναι ομοφιλόφιλος. Αυτό και αν ακούγαμε. Αυτό και αν ακούγαμε να πέσουμε. Κι όμως, ναι, το έχουμε πρωτοσέλιδο σήμερα. Όλη την ανάλυση. Ένας εμβριθής πολιτικός και στρατιωτικός αναλυτής των Αμερικανών, ο καλύτερος που υπάρχει αυτή την ώρα, επί πατριωτικών και εθνικών ζητημάτων και παγκοσμίου επίπεδου, αναφέρει ότι του έχει σχηματιστεί η εντύπωση, με τρόπο όμως, με αναλυτικό τρόπο, όχι με ύβρις, ότι πίσω από το μουστάκι του Σουλτάνου είναι ο Φερετζές της Λουλούς. Να πεθάνω και να το δω αυτό. Τον Ερντογάν να καπακώνεται με τα χανουμάκια. Να πεθάνω. Ρίξε επιδικότσι.

Θέλω μόνο το σεβασμό να χαρίσω αυτό το υπέροχο τραγούδι σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, που σήμερα, εν μέρη, απολαμβάνουν μιας μικρής δικαίωσης για τα παιδιά που χάσαν. Όσο σαθρό και διεφθαρμένο είναι το πολιτικό σύστημα, πάλι καλά που υπάρχουν έστω κάποιοι εν μέρη έντιμοι δικαστές που έκαναν μια αρχή για ένα ειδικό δικαστήριο. Σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πονέσει, έχουν δακρύσει και που θα βασανίζονται μέχρι το τέλος ζωής τους.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας. Χειρότερο πράγμα για ένα γονέα να χάνει το παιδί του. Ξύλο χτυπάω και έξω από το σπίτι μας, όπως λέμε. Δεν μας συμβεί ποτέ. Είναι δύσκολες οι ώρες. Κανένας δεν αναλογίστηκε, κανένας από τους πολιτικούς. Το τράβανε αυτοί οι άνθρωποι και κάτω. Ή και πάνω, έχει σημασία. Σήμερα λοιπόν εκτελείστε ένα άλλο βρωμερό παρασκήνιο δυσόδες μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πείτε τις 9-1, με νοιάζει και με παρανοιάζει. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και νωρίτερα και σε άλλες εκπομπές, οδηγείται στη διάσπαση. Δεν μπορεί να σταθεί πια ο άλλος. Έχει καεί, είναι καμένος. Σαν να μπήκε σε σεσουάρ, σε κομμωτήριο. Και τον βάλανε και ξεχάσανε το σεσουάρ ανοιχτό. Και τον αφήσανε ένα 24ωρο εκεί. Έχει καεί φαιά ουσία, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Του την έχει πέσει το σύμπαν. Η αδερφή του, θα μου πεις τι με νοιάζει. Με νοιάζει να διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία. Να διαλυθεί, στα εξών συνετέθη. Αυτή η παράταξη κάνει πολύ κακό στον τόπο. Να γίνει 10 κομμάτια. Και πάει για να γίνει 10 κομμάτια. Στην αρχή βγήκε η Νονά. Νονά! Η Λαμπάδα, Νονά! Το κουλούρι, το έφερες! Το έφερες το... Πώς το λέμε... Το φούρνο... Με τα αυγό. Με τα αυγό. Το τσουρέκι. Το έφερες το τσουρέκι, Νονά! Και το πρωί βγήκε και ο Ανύψης. Για ακούστε τον.
1: Φεύγοντας λίγο από το Δήμο της Αθήνας, για να πριν ολοκληρώσουμε, αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
2: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο.
0: Έλα ρε.
2: Θα σας πω ότι Ανύψη, η αλαζονία...
0: Ανύψη.
2: Πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέα εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν, στον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε
0: δύο
2: και τρεις φορές προσεκτικοί.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κουβέντα και άλλα τα ερωτήματα τα οποία έχετε αναγκαστεί.
0: Αριστοτέλης, αγόρι μου, πήγαινε το πρωί στο ποτάμι και έβαζε για να μπορέσει να. Η πολιτική απαγορεύεται να ψευδεί. Έχει ένα πρόβλημα το παιδί. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν το προσεπάθησε να το υπερνικήσει όμως. Οι δημοσιογράφοι δεύτερον, οι οποίοι εκφωνούν ειδήσεις, απαγορεύεται να ψευδεί. Δεν γίνεται να εκφωνείς ειδήσεις και να είσαι ψευδός, ψευδουλιάκας. Όπως και οι πολιτικοί πρέπει να εκφράζουν γνήσιο λόγο στο μπαλκόνι. Δεν μπορεί να τραυλίζει στο μπαλκόνι. Μπλα πουρουπουπού. Να πάτε το πρωί στο ποτάμι όπως πήγαινε και ο Αριστοτέλης. Και ο Αριστοτέλης ψευδός ήταν. Και έβαζε χαλίκια στο στόμα. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Να πάει να βάλετε χαλίκια στο στόμα. Δεν μπορείτε να βγαίνετε και να μιλάτε ψευδίζοντας. Τον ακούσατε τι είπε ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης? Είμαι και εδώ, και εγώ εδώ. Είμαι και εγώ εδώ. Φιλοδοξώ. Πάει για διάσπαση η Δημοκρατία και όσοι είστε νεοδημοκράτες, να βγάλετε να φορέσετε τα μαύρα τα τσεμπέρια. Εγώ θα φορέσω τα κόκκινα. Εσείς να φορέσετε τα μαύρα τα τσεμπέρια. Πενθεί η Νέα Δημοκρατία. Και βγήκε και ο άλλος βέβαια, επειδή έχει μια τσίπα, ας το πούμε, ντροπής, και έδωσε απάντηση. Για ακούστε και τον και αυτό.
4: Είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει.
0: Ρε, πες μας για την αδερφή σου, ρε. Και τον ανιψιό στα αυτά. Στο τέλος το είπε.
4: Κυβέρνησης, ξέρουμε πολύ καλά, κύριε και συνάδελφοι, ότι.
0: Φανταστείτε τι θα του λέει η αδερφή του, τέτα τέτ, έτσι. Γιατί είναι και λίγο αθυρόστομη η κυρντόρα, κυραντόρα η νονά. Δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Αλλά έχει μια πυγμή. Αυτό πρέπει να το. Έχει, έχει. Δηλαδή, άμα τον αρχίσει, φανταστείτε τον Κούλι τώρα με την τώρα. Πρέπει να έχει πέσει πολύ καρπαζιά εκεί.
4: Ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ, προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα. Το
0: ρε,
4: είπαμε.
0: Πες το, ρε, για την αδερφή σου! Άστον, ρε, Αλέξανδρε, μην τον κόβεις, ρε. Ρε, στο τέλος το είπε. Ότι εγώ, λέει, παίρνω τις αποφάσεις. Ποιες αποφάσεις να πάρεις, ρε καψερέ. Ρε καψερέ που λέγανε και στο χωριό μου. Ποιες αποφάσεις να πάρεις, ρε. Που όταν βλέπεις την τώρα, κόβεις δρόμο. Αλλάζεις πεζοδρόμιο.

Γιατί έφυγε ο Μπογδάνος από το ραδιόφωνο, ρωτάει ο άλλος. Στο καλό. Έχασε Βενετιά Βελόνι. Γιατί ερχόταν ποτέ να κάνει και την εκπομπή. Πήγε στο Χατζη Νικολάου. Να πιάσει πόρτα για το χειμώνα. Κύριε Χατζη Νικολάου, συγχαρητήρια για την μεταγραφή. Πάρτι κάναμε που έφυγε από εδώ. Πάρτι. Γιατί έφυγε ο Μπογδάνος. Θα βάλει τη σκούπα μου να κλαίει. Άρα φύγε από κύριε. Άρα φύγε από εδώ, ρε. Μου κάνεις και τέτοια ερωτήματα. Σε παρακαλώ τώρα, με προσβάλλεις. Πάμε παρακάτω.

σας κύριοι. Το πρωί έγινε γνωστό και είναι σοβαρότατη είδηση ότι στη Βουλγαρία, στη γειτονική μας Βουλγαρία, δολοφονήθηκε ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Μπόντεβ Πλότριν, μια ομάδα στην Βουλγαρία είναι, Μπόντεβ Πλόβντιβ, Ιλιγιάν Φιλίποβ. Ο Φιλίποβ, ακούστε γιατί έχει ενδιαφέρον και ελληνικό ενδιαφέρον, ήταν ισχυρός άνδρας μιας ποδοσφαιρικής ομάδος, σας θυμίζει κάτι? Και ήταν αφεντικό μιας εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας σε κατασκευές, μεταφορές και είχε και καράβια. Σας θυμίζει κάτι? Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο έχει σοκαριστεί. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδος και αφεντικός μιας εκ των μεγαλύτερων εταιριών της Βουλγαρίας στον χώρο των κατασκευών και των μεταφορών εντοπίστηκε δολοφονημένος στα ξημερώματα σε χώρο ιδιοκτησίας του με μια σφαίρα στο κεφάλι, και δεν είναι αυτοκτονία, είναι δολοφονία. Σας θυμίζει κάτι? Να έχετε υπόψη σας ότι έρχεται και στην Ελλάδα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται για τα παιδιά τους. Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι συνάντησα έναν ιό επιχειρηματία. Προσφάτως. Κατέβαινα από Κεσαριανή. Ακούστε εμπειρία τώρα. Οι άνθρωποι έχουν παρανοήσει εντελώς. Έχουν πάρει ιδιωτική φρουρά και κάνουν θέλουν στους δρόμους. Πειρατές. Κατέβαινα από Κεσαριανή.

με τους δρόμους. Περιοχή Ζωγράφου. Σαριανή, Βύρωνα, Ζωγράφου. Εκείνη τη στιγμή βλέπω ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο μεγάλων ύπων, μεγάλου κυβισμού. Είχαν βγάλει τα κεφάλια τους έξω δύο τσοπανόσκυλα. Αυτοί δεν πρέπει να ήταν άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να ήταν τσοπανόσκυλα. Μην πω και λυκόσκυλα. Λυκόσκυλα θα τους προσέβαλα. Τα λυκόσκυλα θα προσέβαλα. Αυτοί πρέπει να ήταν από τσοπάνιδες και πάνω. Καταγόμενοι εκ των πρώην ανατολικών μπλοκ, οι οποίοι με καθύβριζαν επειδή τόλμησα να μπω κανονικά στο φανάρι, ενώ αυτοί ερχόντουσαν στο αντίθετο ρεύμα πάνω μου. Είχαν βγάλει τις πιστόλες έξω και καθύβριζαν όλους τους οδηγούς. Φύγετε από εδώ, ρε, φύγετε από εδώ. Και είχαν και τέσσερις μηχανές από πίσω. Έτσι κυκλοφορεί ένας ιός εφοπλιστού και επιχειρηματία. Έτσι κυκλοφορεί. Με κάτι τύπους από το πρώην ανατολικό μπλοκ, και για να μην έχω και καμιά παρεξήγηση, το κασκόλ δεν είναι κόκκινο, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι άλλου χρώματος. Και έβριζαν όλους τους οδηγούς. Κάναμε κακούργημα δηλαδή που πήγαμε κανονικά από το φανάρι στο ρεύμα κυκλοφορίας μας. Όχι, ήταν κακουργηματική πράξη που κάναμε. Έπρεπε να απογειωθούμε για να περάσει ο ιός του εφοπλιστού. Έχουν τρελαθεί στο δρόμο. Γιατί φοβούνται. Τρέμουν. Θεωρούν ότι είναι στόχοι. Γιατί είναι στόχοι. Τα παιδιά γιατί να είναι στόχοι των αμαρτιών των πατεράδων τους. Όταν ο πατέρας είναι επικεφαλής της ελληνικής Κόζα Νόστρα, ο ιός τι φταίει. Κι όμως στοχοποιούν παιδιά. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Η δολοφονία του Ίλιγιαν Φιλίποβ στη Βουλγαρία θα έχει μιμητές και στην Ελλάδα. Έρχεται όσον ούπο. Σας ξαναλέω. Κάποιοι δεν τολμούν να βγουν από τα σπίτια τους. Φοβούνται, τρέμουν. Είτε αυτοί είναι δικηγόροι, είτε αυτοί είναι δημοσιογράφοι, εγώ πάντως όχι. Είτε αυτοί είναι εφοπλιστές, είτε αυτοί είναι κατασκευαστές, είτε είναι εργολάβοι δημοσίων έργων. Γιατί οι λοβιτούρες που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είτε χρωστάνε και δεν αποδίδουν τα χρήματα, και τα λέω για δικηγόρους αυτά. Δικηγόροι πήγαιναν σε γραφεία επιχειρηματιών και βούταγαν λεφτά εν ονόματι άλλων και αποκαλύφθηκαν. Δηλαδή, παράδειγμα λέω, πήγαινε ένας δικηγόρος στο γραφείο ενός επιχειρηματία και του λέει, κοίτα να δεις, θα μου δίνεις 30 το μήνα και εγώ θα σου παρέχω προστασία μέσω ενός μικροφόνου. Πώς θα ακούτε αυτό? Και ο δημοσιογράφος που έκανε τη δουλειά του δεν ήξερε τίποτα. Δηλαδή πήγαινε ο δικαιόρος που λέμε, ο δικολάβος, ο παλιάνθρωπος ποινικολόγος σε επιχειρηματίες του τόπου και έλεγε, σου εξασφαλίζω προστασία μέσω μικροφώνου από τον τάδε δημοσιογράφο. Δεν θα σας πιάνει στο στόμα του, αλλά θα μου δίνετε 30.000 το μήνα για να τα μοιραζόμαστε με τον δημοσιογράφο. Για να μην σας χτυπάει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει μπραβιλίκι. Δικηγόροι, επιχειρηματίες, λαμόγια κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπραβιλίκια. Για να μην σε χτυπάω. Αυτά είναι ασύλληπτα πράγματα. Αλλά κάποια στιγμή όλα μαθαίνονται. Και τώρα που παραγγέλνουμε και λέμε, γύρνα τα λεφτά πίσω στον άνθρωπο που δυσφήμισε στο όνομά μου, με εξευτέλισες, πούλησες τα βατζιλίκη ρε στον επιχειρηματία για να χρησιμοποιήσεις το δικό μου το όνομα, ότι θα είναι στο απειρόβλητο, και ο επιχειρηματίας το πίστεψε. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Πολύ κακός. Όταν δημιουργούνται τέτοια περιστατικά, δεν έχω καμία άποψη για τον Θεοδωρόπουλο, μην με ρετάτε μπούρδες. Καμία άποψη δεν έχω για τον δικηγόρο. Καμία, δεν την εκφράζω. Εάν συνέβη, αφορά τον ίδιο και το παιδί του. Κανέναν άλλον. Μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα.
Όταν όμως εγώ χτες μιλούσα για τη δασκάλα και την υπηαγωγό, κανένας δεν βγήκε εδώ πέρα να την υπερασπιστεί. Κανένας. Και για να κλείσω το θέμα, του λες τώρα γίνα τα λεφτά πίσω σε αυτούς που εκβίαζες και κάνει τον Κινέζο. Και δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Ακούστε, εγώ ξέρετε ότι δεν καταλαβαίνω πολλά. Βγάζω το όνομά του στον αέρα και τον εξευτελίζω. Και πάω και δίνω και κατάθεση στο τμήμα εκβιαστών. Δεν καταλαβαίνω από τέτοια εγώ. Και υπάρχουν και ιστολόγια που το κάνουν αυτό. Επαγγελματίες εκβιαστές. Με ποινικό μητρό στον εκβιασμό. Που κάνουν το ίδιο πράγμα. Δώσε μου τόσα και εγώ δεν θα γράφω για σένα. Βεβαίως, είναι παλαιά σκοπής αυτή η ιστορία. Διότι τώρα κάποιοι και ευτυχώς επιχειρηματίες και εφοπλιστές δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Και του λένε θα γράψεις, γράψε. Γράψε. Και του πετάνε το τυράκι, τον παγιδεύουν και τον συλλαμβάνουν. Αυτό έπρεπε να κάνουν όλοι οι επιχειρηματίες. Και δεν το κάνουν μόνο επιχειρηματίες. Το κάνουν και σε πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Ξοχοίδη, δεν ξέρεις τίποτα, ε. Είσαι υπουργός δημόσιας τάξης και αυτό πρέπει να τα γνωρίζεις για το τι συμβαίνει στον χώρο. Το δικό μας χώρο. Το χώρο των εφοπλιστών, των επιχειρηματιών, των δικηγόρων. Είσαι υπουργός δημόσιας τάξης, κύριε. Όπως και ο υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, πρέπει να τα ξέρει αυτά. Αλλά δεν κάνουν τίποτα. Ούτε δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κάνει. Μα κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ότι ο άλλος είναι αρχιεκβιαστής. Αρχιδολοφόνος χαρακτήρων. Και τους αφήνουν έρμεους. Ρέμπελους. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Στην Αμερική δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πά να κάνεις τέτοιο βάπ, σε βουτάνε από το, το FBI, σε βουτάει από το κολάρο. Μέσα. Μέσα. Και να πας μετά στο ακροατήριο να αποδείξεις τη λαθότητά σου. Έλεγα λοιπόν για το θέμα της νηπιαγωγού στα Λιώσια. Κανένας βλέπω δεν παίρνει το μέρος της νηπιαγωγού παρά μόνο λίγοι. Τι έκανε καημένη εκπαιδευτικός. Ήταν 5 χρόνια στο συγκεκριμένο μέρος στα Λιώσια. 5 χρόνια ήταν. Η γυναίκα κόντεψε να βγάλει τον καρκίνο εκεί. Διότι η περιοχή είναι ελεγχόμενη από τον γκέτο των Ρωμά. Τον Τουρκό-Ρωμά. Αραβο-Ρωμά, Ινδο-Ρωμά, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Προσπάθησε η γυναίκα να βγάλει, να βάλει μια τάξη στο νηπιαγωγείο. Δεν πήγαινε άλλη εκπαιδευτικός εκεί. Δεν πήγαινε άλλη νηπιαγωγός εκεί. Πήγε η ίδια. Θεωρώ ότι θυσιάστηκε η γυναίκα. Και στο τέλος της πάσαν τα νευρά. Αυτά εκεί τα παιδάκια, τα τσογλανάκια μάλλον, δυστυχώς, έτσι έχουν μάθει, δημιουργούσαν συνέχεια ζητήματα. Παρίσταντο στο μάθημα, μόνο και μόνο για να μαθαίνουν. Ούτε για να παιδευθούν από τη δασκάλα και την πιαγώ. Παρίσταντο απλώς γιατί τους λέγανε οι πατεράδες τους και οι μανάδες τους που μένουν στα τσαντήρια ή σε κάτι βίλες καλύτερες από τις δικές μας. Τις βίλες. Σε κάτι βίλες και σε κάτι σπίτια καλύτερα από τα δικά μας. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Δεν έχετε δει αυτό που λέμε γύφτους να μένουν σε επαύλεις. Τι τους λέγανε λοιπόν. Θα κάθεστε στο σχολείο γιατί πρέπει να παίρνουμε τα προνοιακά επιδόματα. Να δηλώνουμε την παρουσία σας στο σχολείο για να παίρνουμε τα προνοιακά επιδόματα. Αυτοί κάνουν 15 παιδιά ο καθένας. Δικαίωμά τους. Αυξάνουν και την, τις γεννήσεις στη χώρα. Αλλά οι Ρωμά αυξάνουν τις γεννήσεις, όχι οι γεννήσεις, οι αυτόχθονες Έλληνες πολίτες. Σημαίνουν Έλληνες πολίτες, δεν υπάρχει κανένας ρατσισμός. Και βγήκανε χτες και αρχίσαν από χτες το αλληλούια. Το γνωστό παραμύθι, τη γνωστή καραμελίτσα. Ρατσίστρια είδα η νηπιαγωγός. Ρατσιστική βία. Ποια ρατσιστική βία. Επίσης, περίμενα από τις κυρίες φεμινίστριες, οι οποίες μιλάνε για γυναικοκτονίες, να πούνε έστω μία κουβέντα για την νηπιαγωγό που εδάρει ανηλαιώς στο προάβλιο του νηπιαγωγείου από έναν γύφτουλα που την τζάκισε και την έστειλε στο νοσοκομείο. Και μη μου πείτε για γύφτο,
Γιατί λέω, γιατί θα σας κάνω ετυμολογική ανάλυση της λέξης. Είναι εξακριβωμένο και βεβαιωμένο ότι έτσι το αποκαλούν. Είναι η γενιά αυτή. Τι να κάνουμε τώρα? Μην κάνω τώρα ετυμολογική ανάλυση στη λέξη γιφτός. Για να αποδείξω ότι... ότι δεν γνώριζω καλά την ελληνική γλώσσα. Η λέξη γιφτός, σύμφωνα με τα επίσημα λεξικά, είναι μια παραφθορά της λέξης Αιγύπτιος και χρησιμοποιείται κυρίως ως συνώνυμο των Ρωμά. Η προέλευση. Στο Βυζάντιο οι άνθρωποι πίστεψαν εσφαλμένα ότι οι Ρωμά κατάγονταν από την Αίγυπτο εξαιτίας του μελαψού δερματός τους. Έτσι τους ονόμασαν γύφτους. Είναι βυζαντινός όρος. Δεν είναι ύβρις. Η γυναίκα λοιπόν στα Λιώσια είχε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Στο κάτω-κάτω εκπαιδευτικός αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνει. Να νουθετεί και εν ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο υπηρετεί, και την είδα τη γυναίκα ότι το υπηρετούσε με ευλάβεια, να μην θαρρεί δημόσια περιουσία. Πού είναι οι φεμινίστρες να την υποστηρίξουν? Καμία δεν βγήκε. Καμία. Και άρχισε να μιλάει χτες το βράδυ η τουρκολογιά εκεί για ρατσιστική βία. Ποια ρατσιστική βία? Η γυναίκα είναι εκπαιδευτικός και είχε δικαίωμα να νουθετήσει τα παιδιά. Έστω και με φωνές, έστω και με αγριάδες. Δεν το κατάλαβα. Το σχολείο είναι μία σχολή. Περιφραγμένη δημόσια σχολή. Απαγορεύεται να μπει οποιοδήποτε μέσα χωρίς να έχει δουλειά την ώρα του μαθήματος και την ώρα του διαλύματος. Τις κλειδαμπαρώνουν τις πόρτες στα σχολεία. Απαγορεύεται εξωσχολική τύπη. Ακόμα εκτός εάν ένα παιδάκι έχει πρόβλημα υγείας, είναι κρυωμένο, υπάρχουν προβλήματα κλπ. Τι κάνει εκπαιδευτικός, η διευθύντρια, κατευθείαν. Παίρνει τηλέφωνο τους γονείς και οι γονείς τρέχουν να πάρουν το παιδί τους να το πάρουν στο γιατρό. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται. Εκτός αν διαπράττονται εντός του εκπαιδευτικού χώρου ποινικά αδικήματα. Εγώ δεν είδα να διαπραχθεί κανένα ποινικό αδίκημα από την νηπιαγωγό. Το μόνο που είδα είναι έπεσε σύρμα, γιατί εκεί κοντά ήταν όλοι αυτοί, εισέβαλαν και παραβίασαν το χώρο του νηπιαγωγείου, μπήκαν μέσα και ο ένας μελαψός της βυζαντινής ορολογίας γύφτος πλάκωσε τη γυναίκα στις κλωτσιές και στις μπουνιές. Την εκπαιδευτικό που κάποτε λέγαμε πολύ κακός βεβαίως, αλλά αυτή ήταν η παιδεία στην Ελλάδα. Τι? Καβάλισε τη μάντρα ο Χίος, ρίξ του δύο να στρώσει. Εμένα αυτό λέγανε οι γονείς μου. Του ρίξες μία, ρίξ του κι άλλη. Βέργα, ποια βέργα? Με τη λούρα λέγανε στο χωριό μου. Ζάφτον, με τη λούρα. Θα μου πεις, δεν έπρεπε. Το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει το ορίζει η εποχή. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Ήταν ένα πολύ κακό Ναι, εγώ αυτή την άποψη έχω. Είμαι της παλιάς σχολής. Συντηρητικός. Σπασίκλας. Συντηρητίκλας. Αν σ' αρέσει. Άμα σ' αρέσει να ακούτε τους προοδευτικούς. Πού είναι οι φεμινιστές ρε, να βγουν να υπερασπιστούν τη γυναίκα? Πού είναι οι εκπαιδευτικοί να βγουν να υπερασπιστούν τη συνάδελφό τους? Πού είναι? Πού είναι η ΟΛΜΕ? Πού είναι η ΟΛΜΕ? Πού είναι η Ένωση Νηπιαγωγών? Κανένας δεν βγήκε να υπερασπιστεί αυτή τη γυναίκα που 5 χρόνια μάτωσε στον χώρο αυτόν για να μάθει τα παιδιά γράμματα, ρε. Κανένας ρε δεν βγήκε. Το ίδιο και οι πολίτες και οι ακροατές δεν δίνουν σημασία σε αυτά. Δεν τους ενδιαφέρει. Ξέρετε γιατί? Γιατί σε μερικών το σπίτι
επικρατεί μεγαλύτερο χάος από ό,τι στο σχολείο. Γιατί οι γονείς είναι το ίδιο απαίδευτοι. Ποιος γονέας κάθεται σήμερα στο πλευρό του παιδιού του να του μάθει γράμματα? Σας παραπέμπω στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», που επειδή ο μαθητής, ο γιος, ο γιώκας ο Κανακάρης είναι προβληματισμένος και αφυπνισμένος, γυρίζει κάποια στιγμή ο πατέρας του και του λέει: «Παιδί μου, μήπως είσαι κομμουνιστής?» Μα τώρα είναι συμπεριφορά αυτή. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, λυπάμαι. Λυπάμαι και θλίβομαι. Διότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω μία μόνο κουβέντα για μία εταιρεία δημοσκοπήσεων, τη λεγόμενη Interview. Είχα κρατήσει μεγάλες αποστάσεις από την εταιρεία αυτή. Έλεγα σε φίλους και γνωστούς: μην τους πιστεύετε, απορρίψτε τους, μην τους κάνετε διαφήμιση, μην τους βγάζετε. Και χτες ήρθε μια σοβαρότατη καταγγελία, ας την κρίνει το Σουρού, όχι εγώ, ότι αυτοί δημοσιοποίησαν την έρευνα την ώρα που η έρευνα δεν είχε ολοκληρωθεί. Δηλαδή έβγαζαν τη Νέα Δημοκρατία 29% και την ίδια ώρα κάνανε ερωτήσεις μέσω του διαδικτύου. Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές για να γίνεται δημοσκόπηση. Πάρτε το χαμπάρι. Χρειάζεται τυχαίο δείγμα και ειδικό δείγμα. Ούτε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν στα δουλειά τους. Οι υπόλοιπες. Από το διαδίκτυο δεν κάνεις δημοσκόπηση. Και βεβαίως αυτή η εταιρεία Interview που καταγγέλλεται θα πάει στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Και εκεί ας αποφασίσουν οι κύριοι του ΕΣΟΥΡΟΥ. Εγώ τους έχω εμπιστοσύνη. Διότι είναι εξόφθαλμοι. Είναι εξόφθαλμη η παράβαση. Κρίμα. Κρίμα, γιατί όταν τα έλεγα δεν με πίστευε κανένας. Χαιρετίσματα στον κύριο Βασιλιάδη της Interview που έκανε τις δημοσκοπήσεις αυτές. Χαιρετίσματα. Να δώστε χαιρετίσματα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Ακολουθεί το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο Τετάρτη σήμερα της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδου. Χαίρετε.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Καταπλακωμένος από φερτά υλικά ήταν ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε ποιμνιοστάσιο. Την ίδια ώρα σαρώνει η κακοκαιρία στην Κρήτη με την πυροσβεστική να έχει δεχθεί 255 κλήσεις για προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Πολίτες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες αντλήσεις υδάτων, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις παροχής βοήθειας στις πληγήσεις περιοχές. Η τιμή του ντίζελ στην Αντλία στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στέλνει τελεσίγραφο σε Γερμανία και Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων ντίζελ έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τροχιά ραγδαίων θεσμικών εξελίξεων εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής Δικήτας Κακλαμάνης έδωσε το σύνθημα για την επίσημη κίνηση της διαδικασίας συγκρότησης του ειδικού δικαστηρίου μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Πείτε μας λοιπόν, ποιος είναι για τα μπάζα, ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο, ο οποίος δεν θα ενεργούσε από μόνος του αν δεν έπαιρνε εντολές από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν από σήμερα 5η-1η Οκτωβρίου και επαόριστον οι επαγγελματίες αλληλείς της χώρας, παράκτοι, μηχανότρατες και γρηγροί, ζητώντας να ληφθούν μέτρα στήριξης για τον κλάδο με αιχμή το υψηλό κόστος των καυσίμων αλλά και τις αποζημιώσεις για τις ζημιές από κύτοειδη και πλανκτών. Ποινική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για περιστατικό που καταγγέλθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όταν, κατά τη διάρκεια εργασιών στον τρίτο όροφο του ιδρύματος, έπεσε μεταλλική βέργα μήκους περίπου 2 μέτρων σε αίθριο χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές. Προσποιούμενοι ακόμα και τους αστυνομικούς, επιτίδη κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένοι στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν από 2 ακόμη υποψήφια θύματα στην ίδια περιοχή να πάρουν μετρητά και αντικείμενα αξίας. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η έρευνα για την ταυτοποίηση των συνεργών του και τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, ηλιοφάνεια με λίγες δεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε έβοια, σποράδες, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
4: Μάχη 99,8 στα FM.
6: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Τα είπαμε και χθες, μία μέρα πριν πει ο μήνας, τι θα ανακοίνωνε ο μεγάλος ηγέτης μας της χώρας, πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης. Όπως λέω και εγώ, έσκησε τη γάτα πάλι. Λάψτε μάντολα, παιδιά, άσε μας τώρα ρε, άρε που καταντήσαμε. Εδώ, μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο ο Τσιτούρης ο Γιάννης με ανοιχτά χαρτιά. Στον ήχο ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, δύο ρίτσες. Ξεκινήσαμε ένα τραγουδάκι, εντάξει, πάλι εδώ είχαμε. Ακούω πάντα όσοι κάνουν εκπομπές, ακολουθώ τα πάντα, παιδιά, και το ξέρετε. Λοιπόν, ψαράδες, να ξεκινήσω έτσι λίγο. Ψαράδες πάμε, πήγανε, ξεκινήσανε διαρκή απεργίας. Τα λέμε, τα ξανάπαμε. Το είπαμε την περασμένη εβδομάδα με το άρθρο στην τηλεόραση. Οι ψαράδες έδεσαν τα καΐκια. Τα καΐκια τους. Και λένε ξεκάθαρα. Δεν βγαίνει πλέον η δουλειά. Δεν πάει άλλο. Αλλά υπάρχει μια κυβέρνηση που τα βλέπει όλα ότι οδεύουν καλώς, ότι ακούνε τον κόσμο, όπως άκουγα και έναν το πρωί στο Open ήτανε, από την κυβέρνηση και έλεγε τα δικά του για τις δόσεις, αυτά κάπως φαινόταν έτσι λελέκος. Λοιπόν, και λέει εμείς δεν κοιτάμε, λέει, τι λέει αντιπολίτευση, τι λέει ο λαός. Τι λες ρε μεγάλε, αν δεν μίλαγε η αντιπολίτευση και ειδικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, γιατί όλοι οι άλλοι είσαστε παρεάκι, τι παραδά κάνατε και τι κάνατε και τι δώσατε. Τέλος πάντων, να λέω ότι το ναυτικό αυτό το με τους ψαράδες, το ναυτικό πετρέλαιο, φίλοι μου και φίλες μου, σύμφωνα με τους ίδιους τους επαγγελματίες, έχει φτάσει περίπου στο 1,45 ευρώ το λίτρο, έτσι. Και όταν ένα σκάφος καίει εκατοντάδες, και το ξέρουμε, μια τράτα, ένα μεγάλο καΐκι, ή και χιλιάδες λίτρα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Τι απάνω, θέλει 500 λίτρα, 600 λίτρα, 1000 λίτρα, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω. Να πιάσει την ψαριά, έχει τον κόσμο που εργάζεται πάνω. Τι θα πάρει. Οι άνθρωποι δεν πάνε καλά. Η κυβέρνηση δεν πάει καλά. Λέει είναι από την Ευρώπη. Δεν μας αφήνει να μειώσουμε. Εντάξει. Και εδώ θα το πω πιο απλά. Κυβέρνηση, υπάρχει, αν το ακούω, ένα πολύ σοβαρό ερώτημα στην κυβέρνηση. Πώς φτάσαμε, θέλω να ρωτήσω, στο σημείο ο Έλληνας ψαράς να μην μπορεί να βγει στη θάλασσα της ίδιας του της πατρίδας? Μπορεί να μου το πείτε. Ερώτημα το κάνω. Εδώ μέσα από το ράδιο θάλαμο του Μάχη 99,8. Πείτε μου. Γιατί δεν λέτε. Θα απαντήσετε. Εν τέλει τι θέλουμε τελικά? Να διάσουν οι ελληνικές θάλασσες από Έλληνες ψαράδες? Να εγκαταλείψουν το επάγγελμα και μετά να συζητάμε ποιος θα καλύψει την αγορά και ποιος θα εκμεταλλεύεται τα αλλιευτικά μας παιδεία? Δεν σας καίγεται καρφάκι? Η θάλασσα δεν είναι μόνο οικονομία, κύριε. Είναι η παραγωγή, είναι η ζωή, είναι εθνικός πλούτος. Εκεί στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Μητσοτάκη, τι έγινε? Πού να απαντήσετε, ρε? Ενώ η μείζων αντιπολίτευση, η Ελληνική Λύση, βάζει μπροστά τον Έλληνα παραγωγό και τον Έλληνα ψαρά.
στήριξη στο κόστος καυσίμων, λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, πραγματική προστασία της ελληνικής αλίας και πολιτική που κρατά τους Έλληνες επαγγελματίες στη θάλασσα. Εσείς τους διώχνετε, κύριοι. Γι' αυτό αφήνετε τις στράτες απ' έξω, τον Τούρκο να έρχονται να ψαρεύουν τα δικά μας ψάρια και να τα μετά μας τα μεταφέρουν από τον Εύρο να τα πουλάνε. Αυτοί είσαστε. Δεν αγαπάτε αυτή τη χώρα. Αλλά να ξέρετε ότι η Ελλάδα χωρίς Έλληνα ψαρά στις θάλασσες της είναι η Ελλάδα που χάνει ένα κομμάτι της παραγωγής και της κυριαρχίας της. Έτσι είναι. Δεν σας αρέσει. Αντί να πέστε στο πρόβλημα πριν φτάσουμε εκεί. Γιατί θα πούμε, λίγο ανεβαίνουμε, θα πω, περιμένετε, ακόμα δεν έχω ξεκινήσει. Εντάξει, είναι και η μέρα, έχει και κρύο, προσέχετε και λίγο στους δρόμους, ψιλόβροχο, βλέπετε στην Κρήτη. Θα πούμε και το Σάββατο για τους ψαράδες, έχουμε πολύ πράγμα, θα κοιτάξω να βγάλουμε και κάποια τηλέφωνα. Λοιπόν, βλέπετε με την κακοκαιρία τώρα το άλλο, στην Κρήτη, πανικός. Έτσι, και έχει έριξε, λέει, σε 4-5 ώρες, νερό ότι θα έριχνε ένα μήνα, μέσα σε ένα μήνα. Και θα είναι, λέει, μέχρι τη Δευτέρα, λέει, από εκεί περνάει το κύμα. Και θα ρίξει, λέει, τόσο νερό που θα ρίχνει για 6 μήνες. Προσοχή, χάθηκε και μία ψυχή. Προσοχή, παιδιά, προσοχή κάτω στην Κρήτη. Επειδή το κύμα είναι εκεί πέρα, έχει επικεντρωθεί και σε Κυκλάδες, δεν ξέρω που άλλο είπανε, δεν τα παρακολουθώ. Το νου σας, προσέχετε λιγάκι, παντού. Βλέπετε, έκανε μία απότομη αλλαγή. Λοιπόν, να πούμε το καλό μήνα, Φάνη Μαρίνο, καλησπέρα. Με Θωμάς Καπαντρίας, γεια σου ρε Θωμά. Γεια σου Θωμά, γεια σου, καλό μήνα. Να δούμε ποιος άλλος. Ο Νίκος, καλησπέρα, καλό μήνα Νίκο. Λοιπόν, λίγο να προσέχουμε γιατί δεν τα βλέπω καλά, δεν ξέρω γιατί. Έτσι, βλέπετε, τι να πω, άλλο θεματάκι. Ο Ερντογάν. Πάλι ο Ερντογάν χτυπάει την πόρτα της Ανατολικής Μεσογείου. Με το Όρους Ρέις, πώς λέγεται αυτό το Όρους Ρέις, πώς λέγεται. Βγαίνει για νέες, λέει, έρευνες. Αυτή τη φορά για το σχεδιασμό, λέει, αγωγό Τουρκίας κατεχόμενων. Καλά μας δουλεύει. Και κάποιοι στην Αθήνα ακόμα ψάχνουν πώς θα το σχολιάσουν. Ξυπνήστε πάνω εκεί στην κυβέρνηση. Μητσοτάκη, κοιμάστε όλοι σας. Για να δούμε, κάτσε ακόμα να ξεκινήσουμε το καλώδιο. Περιμένετε. Καλά, ο Τούρκος είναι και λίγο πετάει να δει τι που θα τσιμπήσουνε. Λοιπόν, η Τουρκία πάντως κινείται, σχεδιάζει και δημιουργείται τελεσμένα. Εμείς τι κάνουμε. Μετράμε τουρκικές προκλήσεις σαν να είναι το δελτίο του καιρού, ρε παιδιά. Να καταλάβω. Έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε κυβέρνηση. Ή μόνο βγαίνετε να διατυμπανίζετε αν έχεις 10 ευρώ πάρε μέσα μαζικής μεταφοράς. Κοιτάω και την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει χαμηλούς τόνους. Ευτυχώς που υπάρχει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, επιμένει δημόσια, μάνω κάτω τελεία, εθνική στρατηγική, αποτροπή και ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Έτσι, και δεν είναι τυχαίο, όπως το είπα και χθες στην τηλεόραση, το είπαμε, με τον, ξέρετε, τον Πέτρο τον Χασάπη, ότι οι παρεμβάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης απασχολούν ακόμη και τον τουρκικό τύπο.
Δεν ζητάμε, κύριοι και φίλες μου, ακροατές και ακροάτριες, ένταση. Ζητάμε Ελλάδα που να μην ευνηδιάζεται. Γιατί απέναντι σε μια Τουρκία που κινείται συνεχώς, η Ελλάδα δεν μπορεί να απαντά πάντα κατόπιν εορτής. Αυτό έχουν μάθει. Δηλαδή σκέφτονται πώς θα απαντήσουμε, το ζυμώνουνε, βράζουν τα μακαρόνια. Για σηκώθητε ρε, για ξυπνήστε ρε, μόνο κουνάτε το χέρι. Ένα 41% που δεν το πήρατε ποτέ με απόχη και 41% να είχατε. Έπρεπε να είστε σαν ηγέτες, να μην κουνιέται κανένας μπροστά. Όχι να κουνάτε το δάχτυλό σας στον Έλληνα που πεινάει, που σας ψήφισε για να βγείτε, αυτοί που σας ψηφίσανε. Δεν σέβεστε εσείς την ψήφο του καθενός, γιατί κάνατε μπάζα. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό συζητάει ο κόσμος έξω όταν γυρίζω. Αλλά πού να έχετε ντροπή εσείς. Σιγά μην έχετε ντροπή. Έντε, πάμε τραγούδι, Εφραίμ, βρες ένα τραγουδάκι. Πάμε.

0: Κανένα καλό. Υπογράφω. Έτσι λέει τραγούδι. Λοιπόν. Θα βρούμε εδώ γιατί το ακούτε και στον φίλο μας. Ακούστε τώρα. Εχθές που είχα τη συνέντευξη και είχα βγάλει και τηλεφωνική επικοινωνία την κυρία Σοφία Σημακοπούλου και έβαλε και ένα απόσπασμα από τον Γρηγόρη το Σερέτη, από το Focus, που μίλαγε με τον Μιχαλολιάκο. Μετά, αφού η εκπομπή ήταν κανονική, ξαφνικά έπεσε, ενώ ανέβηκε στο YouTube, έπεσε. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Λοιπόν, βέβαια κάτι έγινε, εδώ να είναι καλά ο σταθμός. Νταπ, ξανανέβηκε την άλλη μέρα, δηλαδή σήμερα το πρωί ανέβηκε κανονικά. Τι φοβάστε, φοβάστε κάτι? Γίνεται, λέω, κάτι που δεν το ξέρω κι εγώ. Εντάξει, ρωτάμε για να βλέπουμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω έτσι, γιατί άκουσα και τον Στέφανο το Χίο. Σήμερα, από χθες, ο Μητσοτάκης, βέβαια, ξαγγελεί. Έκανε, πήρε μέτρα. Τα μέτρα πήρε. Και 14 Οκτώβρη θα ανακοινώσει για το πετρέλαιο. Ρε, μη βάλει κανείς πετρέλαιο. Ο Μητσοτάκης και η παρέα εκεί θέλουν να μην βάλουμε πετρέλαιο, να ξέρετε. Υπάρχει στόχος. Κάποια σκέψη έχει πάλι. Θα μας σώσει. Και όταν ακούς και σου λέει, δεν υπάρχει ένα να πάει πάνω από 75. Άκου, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, ούτε έπρεπε καν να το πεις 1,75. Δηλαδή, τι μας πετάς ρε εσύ? Τι μας πετάτε ρε, το μπαλάκι 1,75 για το σοπά 1,40. 1,07 δεν βάζανε. Αθεόφοβοι. Και πόσοι πήρανε, μην πω τώρα καμιά βαριά κουβέντα. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει πάρει ποτέ, κάνει την αίτηση και δεν μπαίνει ποτέ. Μη βάλει κανείς πετρέλαιο. Ξέρω ότι θα κλείσουνε πρατήρια. Ήδη οι άνθρωποι και αυτοί πεινάνε. Ήδη αυτοί που πουλάνε πετρέλαιο θέρμαση, ήδη έχουν κλείσει και έχουν βάλει τα βιτιοφόρα και τα πουλάνε. Προς πώληση. Αν το λέω και λίγο έτσι καλλιτεχνικά εδώ πέρα, πώς τα λέτε στα δημοσιογραφικά. Και βγαίνει και ο άλλος στο, εκεί στο Open, λέει το πρωί, ότι ναι, λέει, εμείς δεν ακούμε, λέει, την αντιπολίτευση. Εμείς αφουγκράζομαστε, λέει, τον κόσμο. Και από 70, πόσο ήταν, πάμε, λέει, στις 120. Αλλά μέχρι 31/12/24 τα χρέη. Και λέει ένας, ρε φίλε, που έχω κάνει 24 δόσεις, δεν σε πιάνει, σαν, δεν μπορεί να πας. Ρε, άντε φυγέτε, ρε, από εδώ. Άντε φυγέτε από εδώ, σας έχουν συγχαθεί ο ελληνικός λαός. Πόσο ακόμα θα μας δουλεύετε με ψίχουλα, κύριε Μητσοτάκη? Και ακούστε και το ωραίο, αυτό που είπε. Μας λένε 120 δόσεις, ωραία. Μπράβο, μπράβο. Αλλά μπαίνουν αυτό που σας είπα, στη ρύθμιση οι οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 24. Κουκουρούκου. Πήρανε, τι τους πετάγανε, το πιάσανε οι χαρτοδιακάδες, αυτοί οι άριστοι. Εγώ τους λέω άχρηστους είναι. Πλαστά είναι των περισσότερων τα πτυχία, να ξέρετε. Λοιπόν, και λέει, θα κάνουμε αυτό. Μπορεί να πήραν και ένα καφεδάκι, γιατί να του λέει, βάλτε σε μια κόλλα, λέει, να το φτιάξουμε. Το πετάνε και στο ηγέτη μας, εδώ της χώρας μας, που ούτε καν είναι, υπάρχει εδώ πέρα. Λοιπόν, και λέει, πες αυτό. Θα είσαι άρχοντας. Θα κυβερνήσεις άλλα 10 χρόνια. Θα σου πω εγώ πώς θα κυβερνήσεις. Λοιπόν, δηλαδή, αυτό με τις 24 δόσεις που δεν μπαίνουνε, δηλαδή, ρε φίλε μου, μπορεί να χρωστάς και πρέπει να πληρώνεις δύο ρυθμίσεις μαζί. Αυτό δεν άκουσα κανένα να το πει. Δηλαδή, να πληρώνω και αυτό που κάνει τη ρύθμιση με 24 δόσεις και έχω άλλες 14 και ταυτόχρονα το καινούριο. Εντάξει, είσαστε. Και μετά μας λέτε, λέει, σας βοηθάμε. Πάρτε αεροπλάνο να φύγετε. Τίποτα άλλο δεν λέω. στα καύσιμα, το είπαμε πάλι τα ίδια, 15 λεπτά στο ντίζελ για 15 μέρες. Η βενζίνη λέει έκανε, λέει το δηληστήριο 10 λεπτά. Δηλαδή δεν θα ανέβει παιδιά, 2-10 εκεί, 2. Κακομύριδες είσαστε, εσείς είσαστε κακομύριδες. Για λύπηση είσαστε. Για να μην πω και πιο βαριά κουβέντα και με κόψει το ισουρού. Σας έρχεται όμως. Ετοιμάζεται να ξέρετε. Μπορβαδίστε εσείς. Αυτά που τα σύννεφα, πώς τα λένε, που ακούω συνέχεια απ' έξω. Εντάξει, υπάρχει και παράνοια πια έχει φτάσει. Δηλαδή, τι είναι αυτό με το ντίζελ στα καύσιμα 15 λεπτά. Ανακούφιση με την ημερομηνία λήξης. Ρε εσείς, ρε ξυπνήστε λίγο ρε. Ο κόσμος δεν ζητάει χάρη ρε. Ζητάει να μπορεί να πληρώνει τις 120 δόσεις, τις 24 δόσεις, τα καύσιμα για να πάει στη δουλειά του ή να πάει το παιδί του στο σχολείο, ή ο άλλος που είναι σε ένα χωριό και πρέπει να πάει από το ένα χωριό στο άλλο το χωριό το παιδί του στο σχολείο. Τι θα πει, δεν έχω παιδί μου να βάλω καύσιμα και πήγαινε με τα πόδια ή να μην πηγαίνεις. Ρε μας δουλεύετε ρε. Γιατί, το έχω πει, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου. Όταν ο λογαριασμός έρχεται κάθε τέλος του μήνα σε κάθε νοικοκυριό, τα ψίχουλα δεν φτάνουνε που τους δίνετε και μας δίνουνε. Γιατί μην νομίζετε, μια μεσαία οικογένεια, δύο άτομα, δεν παίρνουν 1.800. Και χτες είπαμε επίσημα στοιχεία με την Ελστάτ. Και εγώ θέλω να πω καθαρά, μας δουλεύετε, φαρμακερά μας δουλεύετε. Αλλά ο κόσμος δεν τρώει άλλο παραμύθι ρε. Δεν τρώει άλλο παραμύθι. Κουραστήκαμε. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου από εδώ. Εδώ μέσα από αυτό το ραδιόφωνο θα μαλλιάσει η γλώσσα μου. Θα σας ζαλίσω. Ξέρω, ενοχλούμε. Ενοχλώ κόσμο. Δεν με πειράζει. Σας τα λέω για να ξυπνήσετε, να τα φτιάξετε. Να τα φτιάξετε, τίποτα άλλο. Και ούτε τα κάνετε. Αλλά λες, έλα ρε, τι λέει τώρα αυτός ρε, ο σαχλαμάρας. Έτσι λέτε. Και γελάτε. Εκεί που πεινάγατε πριν 6 χρονάκια και δεν είχατε τίποτα ούτε στον ήλιο μοίρα, ξαφνικά αποκτήσατε 10-15 σπίτια και καταθέσεις τρελές. Από πού τα αποκτήσατε ρε, από τον ιδρώτα σας, από τη δουλειά σας. Προκόπηδες. Αλλά υπήρχε το ΠΚΠ, ταμείο ανάκαμψε, πάγαμε και πρα... σκοτώσουμε και κανένα ζωντανό τώρα. Πάμε κάνουμε και κανένα ζωντανό. Γεια σου ρε Νίκο. Καλησπέρα στην Ελευσίνα. Αυτό κάνετε. Λες έλα μωρέ τους χαζούς. Χαζοί είναι. Πρόβατα είναι. Πρόβατα είναι. Θα τους πετάξουμε και ένα 100 ευρώ προς εκλογές. Αυτά έχουν μαζέψει τους Ρωμά όλους από εκεί τους ανθρώπους. Θα τους δώσω ένα 50-100 γιατί γι' αυτό έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις περιοχές και έχουν νοικιά σπίτια. Και θέλω να δω εκεί. Πού βρήκαν τα σπίτια, εσύ συνήθως δεν νοικιά. Πήρανε οι δήμαρχοι τίποτα ανταποδοτικά τέλη, τίποτα... Κάτι γίνεται. Κάπου βρωμάει πάλι. Βρωμάτε. Θέλω να ακούσω εδώ τώρα, θέλω να δω, όπως το είπα και χτες, που λέγα ποια δημοκρατία και μου ήρθε εκεί με τον κύριο Χατσάπη και του λέω, είπε ο μεγάλος ο Καζατζίδης, ποια δημοκρατία. Είναι ανοιχτή η φέτα. Για να ακούσω. Τώρα παιδιά είναι κάπως η ώρα, δεν ξέρω, θα το βρούμε. Θα παίξει λίγο και βλέπουμε. Πάμε εδώ σε μια 11.997. Το έχει βάλει και ο φίλος μου ο Γρηγόρης, σε έτσι συνέχεια το βάζει.
1: Αν θα είχατε να στείλετε ένα μήνυμα, τι θα λέγατε κύριε Καζατζίδη?
2: Να βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους. Και να γίνει μια κυβέρνηση, κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει, γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Θα βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάβη πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει.
3: Έτσι μίλαγε, γι' αυτό και μαζευόμασταν όλοι στις τηλεοράσεις να τον ακούσουμε. Δυστυχώς άλλα μας έλεγε και άλλα γίνονται τώρα. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
4: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
3: Ποια δημοκρατία?
4: Δεν υπάρχει.
3: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία?
0: Ακούσατε εδώ. Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Υπάρχει δημοκρατία? Το 97. Το 1997 το λέει ο Κατζατζίδης. Και βλέπετε μετά σημίτησε. Ξεκινήσαν όλα. Ποια δημοκρατία? Και καλά λέει, και αλήθεια λέει. Άρα τι γίνεται. Το άλλο που έτσι θέλω να το ξεκινήσω, και ένα άλλο θέμα να ξεκινήσω, βέβαια θέλει προσοχή, βέβαια, έτσι, αλλά και καθαρή για μένα θέση. Δημοσιεύματα ανοίγουν, λέει, ξανά τη συζήτηση, λέει, για το Άγιον Όρος και το Άβατο. Εμείς λέμε το αυτονόητο. Το Άγιο Όρος έχει τη δική του ιστορία, παράδοση και ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς. Δεν προδικάζω προθέσεις κανενός και δεν αποδίδω επίσημες θέσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Απλώς το διάβαζα, γι' αυτό το λέω, γιατί κάτι πήρε το αυτί μου και για να το πετάει και να το βλέπω σε συγκεκριμένο site είναι πολύ έγκυρο και δεν το πετάει τυχαία. Όμως κάθε συζήτηση που αγγίζει το καθεστώς του Αγίου Όρους πρέπει να γίνεται με απόλυτα και απόλυτο σεβασμό. Η παράδοση δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Σεβασμό στο Άγιο Όρος και στους θεσμούς του. Λοιπόν, πάμε φρέμ, πάμε ένα τραγουδάκι.

0: Αχ, εδώ επιστρέψαμε. Δεν είμαστε καλά σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ναι, βλέπω εδώ μια αγκαλιά. Να μπείτε voicenews.gr, παιδιά. Κάλπες εισιτήρια, διαγωνισμοί, άμυνα, όμιλο Space Ελλάς απλώθηκε σε όλο το κράτος. Βέβαια, εντάξει, τι περιμένουμε. Εδώ αγκαλίτσα. Λοιπόν, συμβάσεις δημοσίου 640 εκατομμύρια, παιδιά. Πάρτι γίνεται, παιδιά, με τη Singular Logic από τον Ιούλιο του 2021. Η Space Ελλάς κατέχει... Άρα, τι ακούω, τι διαβάζουμε. Τι διαβάζουμε, πού βαδίζουμε. Να πούμε καλό μήνα και στην Ιωάννα. Καλό μήνα, Ιωάννα. Τι διαβάζουμε εδώ, μπείτε Voice News. Λέω, μπείτε... Ευτυχώς που υπάρχουν αυτά τα το ραδιόφωνο, όπως είναι ο Μάχη 99,8, ο Focus 103,6, το Alert TV, έτσι, και το ανατρεπτικό δελτίο με τον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο, οι ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο το Χίο, εγώ, πω, δεν πρέπει να πενέψω και λίγο τον εαυτό μου. Γενικά αυτά, όπως είναι ο Καψά, Μπέλης, είναι όλοι εδώ, είναι όλοι οι δημοσιογράφοι φίλοι, συνάδελφοι, και ακούγεται η αλήθεια. Αν δεν υπήρχαν αυτός ο μεγάλος όμιλος, ο πατριωτικός όμιλος με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ξέρω που θα βρισκόμαστε. Θα κάνανε πάρτι. Ήδη κάνουνε. Θα κάνανε περισσότερο πάρτι. Τίποτα άλλο δεν λέω, παιδιά. Και είναι κρίμα. Γιατί αυτός που το παίζει ότι εγώ πάω στη γειτονιά, πάω στη λαϊκή, πάω ψωνίζω, ο υπουργός, ο υφυπουργός και η παρέα, όλοι οι βουλευτές, δεν πάνε πουθενά. Τους έρχονται τα χρήματα. Υπάρχουν. Βλέπετε. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Το πάρτι δεν έχει ξεκινήσει. Έρχονται και άλλα μπαπαμπούπα. Που είναι με τεχάν. Βλέπετε με τα σπιτάκια ανακυκλωστά. Έχουμε τα υδρόμετρα. Α, τα λέω σωστά. Υδρομετρητές. Το γι' αυτό που έλεγε και ο Σωρέτης. 1002 κομπίνες γίνονται παιχνίδια εκατομμυρίων. Και βάζω μια τελεία και βλέπω και το άλλο. Βλέπετε. Με τις... Κάτσε εδώ τώρα. Με την κλινική το... Αυτό που έγινε το ακούσατε. Έτσι. Κλινικές, σχολαστήρια, όλα όσα κρύβονται κάτω από τις επιφάνειες. Αυτό με τη Θεσσαλονίκη, με την κλινική. Δεν γίνονται. Πάρτι, παιδιά. Ανεξέλεκτα. Και θυμηθήκανε τώρα για να καλύψουν άλλο παιχνιδάκι. Βλέπετε. Άλλος δικηγόρος πάλι. Εχθές ήταν ο κύριος Αλεξανδρής. Σε αυτήν την γιατρό. Εκεί από την κλινική αυτή, γιατρός. Εκεί που είναι μέσα. Και έφυγε. Εχθές ανέλαβε, σήμερα έφυγε. Σήμερα ανέλαβε, αν θυμάμαι καλά, ο ποινικολόγος, ο κύριος Πανταζής. Αυτό που παρακολουθούμε και όλος ο κόσμος. Αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης, και το έχω πει και θα το λέω και δεν ξέρω αν έχουν ξαναγίνει κι άλλα, πιστεύω ότι μπορεί να μην έχουν γίνει προς Θεού, δεν θα είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις. Σαν το τσουβάλι τον πετάξανε. Για το χρήμα. Όταν μου λέει ότι ο γιατρός ήθελε σοβρακάκι 1000 ευρώ να φοράει, το σόβρακο που αν τα πήγαινε πάει στο παζάρι μπορεί να τα έπαιρνε τα 20-10 ευρώ, ήθελε 1000 ευρώ το σόβρακο. Ήταν με ειδική τέτοια, να μην βγάλει φουσκάλες ο πίστιός του. Έτσι. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Βέβαια το χρηματοκιβώτιο του Μαζωνάκη δεν μας λένε. Άνοιξε, τι έχει γίνει. Κρύβουνε πολλά, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Θα λάμψει ή θα φύγει και αυτό. Εδώ 57 ψυχές στα Τέμπη, να μην τα ξεχνάμε, τι έγινε. Και βγαίνουν πάνω στα δικαστήρια συνέχεια μάνες που χάσαν τα παιδιά τους. Σ' Αναστασίας. Μητέρα, σήμερα μου σηκώθηκε η τρίχα. Μου σηκώθηκε η τρίχα. Μόνο δεν έκλαιγα. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Ή μη σκέφτονται μείωση πληθυσμού. Είμαστε που είμαστε τρεις και ο κούκος οι Έλληνες, αλλά και λίγοι είμαστε δυνατοί, να ξέρετε. Και δεν πονάμε και δεν φοβόμαστε κανέναν πια. Και θα τιμωρήσει ο Έλληνας. Να ξέρετε, εγώ πιστεύω σας κοροϊδεύει στα μούτρα. Ναι, θα σε ψηφίσω, σου λέει, σε εσάς εκεί που κυβερνάτε. Πιστεύω, να έχουν ξυπνήσει. Γιατί, αν δεν έχουν ξυπνήσει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Έτσι, λοιπόν, πόση ώρα έχουμε, ένα λεπτάκι. Και το άλλο με το αυτό, όπως είπαμε, η έρευνα από το Voice News που είπαμε, το Voice News, πως από μία μπίζνα με βρεφικά είδη στη Λάρισα έγινε όμιλος με εμπλοκή σε πεντάστερα ξενοδοχεία, 11 κλινικές σε όλη την Ελλάδα, δύο οι οποίες πλέον έχουν λουκέτα μετά από απόφαση περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Όλη η αλήθεια για τον όμιλο δεν διαβάζω, δεν μας πειράζει το όνομά του. Εντάξει, το ξέρετε, περισσότερο συμπαίνετε. Στις 29 Σεπτεμβρίου, λέει, η Κεντρική έβαλε οριστικό λουκέτο σε δύο κλινικές στη Θεσσαλονίκη, την Ευαγγελισμός, στην οδός Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και την κλινική Θέρμη, στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Ναι, στην πρώτη, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, λειτουργήσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και γινόντουσαν χημοθεραπείες. Ακόμα και οι ασθενείς χωρίς διάγνωση καρκίνου. Ρε! Πάτε καλά, ρε! Τι γίνεται εδώ, ρε! Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε. Τι κάνει ο κόσμος, ρε! Δεν πάτε καλά, ρε! Μέσα, ρε! Φυλακή, ρε! Όλοι, ρε! Πάμε, φύγαμε, Εφραίμ!
1: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καταπλακωμένος από φερτά υλικά ήταν ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε επιμνηστάσιο. Την ίδια ώρα σαρώνει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με την πυροσβεστική να έχει δεχθεί 255 κλήσεις για προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πολίτες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες αντλήσεις υδάτων, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις παροχής βοήθειας στις πληγήσεις περιοχές. Η τιμή του ντίζελ στην Αγγλία στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό, με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στέλνει τελεσίγραφο σε Γερμανία και Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων ντίζελ έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για 15η μέρα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Σε τροχιά ραγδαίων θεσμικών εξελίξεων εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής Δικήτας Κακλαμάνης έδωσε το σύνθημα για την επίσημη κίνηση της διαδικασίας συγκρότησης του ειδικού δικαστηρίου μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν από σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου και επαόριστον οι επαγγελματίες αλληλείς της χώρας, ζητώντας να ληφθούν μέτρα στήριξης για τον κλάδο με αιχμή το υψηλό κόστος των καυσίμων, αλλά και τις αποζημιώσεις για τις ζημίες από κύτο, ειδή και πλανκτόν. Σαρώνει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με την πυροσβεστική να έχει δεχθεί, όπως είπαμε, 255 κλήσεις για προβλήματα συγκεκριμένα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ποινική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για περιστατικό που καταγγέλθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στον τρίτο όροφο του Ιδρύματος έπεσε μεταλλική βέργα μήκους περίπου 2 μέτρων σε έθριο χώρο όπου βρισκόταν φοιτητές. Προσποιούμενοι ακόμα και τους αστυνομικούς, επιτίδη κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένοι στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν από 2 ακόμη υποψήφια θύματα στην ίδια περιοχή να πάρουν μετρητά και αντικείμενα αξίας. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των συνεργών του και τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής του σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε επίσης αύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Μάχη 99,8. Να πούμε και την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. Αχ, δε, να είμαστε καλά, υγεία. Είπαμε στην Ιωάννα την Αδαμοπούλου. Λοιπόν, σήμερα άκουσα, δεν παρακολουθώ τη Βουλή, το έχω ξαναπεί. Άκουσα προσεκτικά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης που ανέβηκε στο Βήμα στη Βουλή και θέλω να σας πω κάτι απλά όπως το βλέπω εγώ σαν Τσιτούρης Γιάννης. Μίλησε για τον άνθρωπο που χρωστάει, για τον μικρομεσαίο που δεν βγαίνει, για τον αγρότη που παλεύει, για το ακριβό ρεύμα, για την ενέργεια, για την παραγωγή που πρέπει επιτέλους να ξανααναστηθεί. Και είπε κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Ελλάδα σημαίνει, μάλλον Ελλάδα δεν σημαίνει, συγγνώμη και όλα λόγω την μπουκώνω, δεν ξέρω τι με πιες, μάλλον αλλαγή καιρού. Ελλάδα σημαίνει, Ελλάδα δεν σημαίνει μόνο οι αριθμοί και τα πλεονάσματα, αυτό είπε. Ελλάδα σημαίνει άνθρωποι που δουλεύουν και θέλουν να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Αυτό είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μίλησε για τα Τέμπη, για την ανάγκη να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα, χωρίς συμψηφισμούς, χωρίς επικοινωνιακά παιχνίδια. Δηλαδή πιο απλά δεν πιστεύω να τα έχει πει κανένας μέσα εκεί. Και μέσα σε όλα αυτά που χάρηκα πάρα πολύ, ας μην ξεχνάμε, είπε, την Κύπρο μας. Σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Κύπρο. Και μακάρι κάποτε να μιλάμε όχι μόνο για γιορτές και επετείους, αλλά για μια Κύπρο πραγματικά ελεύθερη, ασφαλή, δυνατή, μαζί με την Ελλάδα. Εγώ αυτό που κρατάω από τη σημερινή Βουλή, μπορεί να διαφωνείς πολιτικά ή να διαφωνώ, αλλά όταν κάποιος μιλά για τον πολίτη που δυσκολεύεται, για τον απλό Έλληνα, για τον εργαζόμενο που παλεύει, τον συνταξιούχο που περιμένει να πάρει, δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια να πάρει μια πενιχρή σύνταξη. Έπαιρνε 1000, του την πήγανε 500, έπαιρνε 500, του την πήγανε 360, έπαιρνε 2000, του τα πήγανε στα 1200. Αυτά έχει πληρώσει. Του τα κρατάγατε. 35 χρόνια και 30. Ή το μικρομεσαίο. Οφείλεις τουλάχιστον να τον ακούσεις. Αυτό το κάνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Οι άλλοι, κουκουρούκου. Γιατί να ξέρετε ότι ο κόσμος και όλοι μας δεν ζητάμε θαύματα. Ζητάμε να μπορεί να ζήσουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια. Και τέτοια αξιοπρέπεια και παιδεία δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Και βλέπετε ο κόσμος κάνει με αυτά που του έχετε κάνει και μας κάνετε. Κάνουμε ακόμα υπομονή. Συνεχίζουμε να κάνουμε υπομονή. Αντέχουμε, έχουμε καλά στο μάχη, να ξέρετε. Αλλά προσέξτε, γιατί έρχεται, σας έρχεται. Μην νομίζετε να σας έρθει. Κοντεύει και αυτό. Ας πάντων. Συγγνώμη. Έχουμε εδώ τώρα, μας έβιασε πρώτο. Είπαμε τώρα, το πρώτο κρέμα, εντάξει, βέβαια και κάτω στο λιμάνι, να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Άλλος καιρός. Λοιπόν, είπαμε, είναι οι ραγδαίες οι εξελίξεις σήμερα στη Βουλή και αυτά που τα ανάφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και ξεκινάει και η διαδικασία για το ειδικό δικαστήριο, αντίστροφη μέτρηση για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Και όχι μόνο Τριαντόπουλου. Για το Καραμαλής δεν πρέπει να βρίσκεται. Και όλοι οι άλλοι. Δεν κατάλαβα. Και ακούω τον Τριαντόπουλο να λέει δεν θα είμαι υποψήφιος. Εννοείται δεν θα ήσουνα. Ούτε πρέπει να το πεις. Δηλαδή τι κάνεις τώρα, μας πόνεσαι. Θα στεναχωρηθούμε που δεν θα είσαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και όλοι οι υπόλοιποι. Μαύρο να φάτε. Κύριος Φλωρίδης, μπάζα δεν μας έλεγε. Μπάζα δεν είπε και το Βελόπουλο. Για τα μπάζα είσαστε. Αλλά τι περιμένεις, η Νέα Δημοκρατία αυτή είναι σημητικό κόμμα. Πασόκ, σημητικό. Γι' αυτό τα έχει καλά και ο Πρωθυπουργός μας με τον Ανδρουλάκη και τον Πινόκιο. Έχουν έρθει αυτοί τρεις τώρα, δεν πάει, δεν βγαίνουν τα ψωμιά και έρθε ο ένας να καλύψει τον άλλο να μας σώσουν τώρα. Ήρθε ο Τσίπρας μετά από σκέψη, τον πληρώναμε μες στη Βουλή, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανάλαβε ένας άλλος εκεί, δεν ξέρω πώς θα είναι, που είναι τώρα, πάει και πουλάει κάτι πράγματα εκεί στα τηλεοπτικά κανάλια και καλά κάνει. Πετυχημένο να ξέρετε, είναι καλό, του πάει, του κάνει, καλό. Λοιπόν, και ξαφνικά είναι παρεάκι όλοι αυτοί. Σου λέει κανονίστε μην πέσουμε ρε, μην πέσουμε και χάσουμε τις καρέκλες, την που ταυτόσαμε. Αυτό λένε και γελάνε. Σου λέει, ετοίμαζε μια, νομίζω την άλλη φορά η Ελληνική Λύση μια πρόταση νόμου, δεν είναι να καταθέσει. Τότε με το είπε ο Χασάπης εχθές. Ας το καλέσω εγώ την Κυριακή το Χασάπη. Το βγάλουμε και εδώ στο ραδιόφωνο, έχει να πει πολλά. Λοιπόν, και αυτό που είπα είναι ο μήνας, να ξέρετε, Οκτώβριος. Και αυτό που είπα την αρχή, καλό μήνα, καλό Οκτώβρη σε όλους και σε όλες. Και ξέρετε, αυτός ο μήνας για μένα είναι σημαντικός επιπλέον, όπως και το Μάρτιο και γενικά. Μπαίνουμε όμως σε ένα μήνα ξεχωριστό για την Ελλάδα μας. Ένα μήνα που δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσει απλώς σαν άλλη μια σελίδα για μένα στο ημερολόγιο. Γιατί ψάχνω τώρα, σας μιλάω, αλλά ψάχνω κιόλας. Τα βρούμε εδώ. Εδώ πρέπει να είναι, όχι, εδώ. Σήμερα είπαμε, είμαστε λίγο χαλαρά, μην με παρεξηγείτε. Ο μήνας Οκτώβριος, τι μας κάνει, μας οδηγεί στην 28η Οκτωβρίου του 1940. Και από εβδομάδα θα ξεκινήσω, ξέρετε, τα περισσότερα τραγούδια μου, θα βάζω και τα ηχητικά, το έχουμε ξανακάνει, θα είναι για το 1940 τραγούδια. Στο μεγάλο όχι, στους ανθρώπους που άφησαν σπίτια, οικογένειες και αγαπημένους και πήγαν να υπερασπιστούν την πατρίδα μας, την πατρίδα μου. Και φέτος, όπως κάνω και κάθε χρόνο, 1,5 χρόνο τώρα, 2 και με την 25η Μαρτίου εδώ από το ραδιόφωνο Μάχη, θέλω μέσα από τα λόγια μου να θυμηθούμε αυτούς τους ήρωες, τους ανθρώπους που πολέμησαν, μάτωσαν και θυσιάστηκαν για να μπορούμε εμείς σήμερα να μιλάμε ελεύθερα, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και να σηκώνουμε την ελληνική σημαία ψηλά. Γιατί, φίλοι μου, η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια λέξη. Το έχω ξαναπεί. Είναι η σημαία μας. Είναι η ιστορία μας. Είναι η ορθοδοξία και η πίστη μας. Είναι η οικογένειά μας. Είναι ο πατέρας μας, η μάνα μας, είναι ο παππούς μας, η γιαγιά μας, που μας έμαθαν τι σημαίνει Ελλάδα. Είναι ο Έλληνας που δουλεύει και αγωνίζεται και δεν τα παρατάει. Και πάνω απ' όλα είναι ότι οι ήρωές μας αυτούς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τους ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε. Και πρέπει να τα λέμε στα παιδιά μας. Στα παιδιά σας. Αυτόν τον Οκτώβριο λοιπόν θέλω να θυμηθούμε ή μάλλον ας θυμηθούμε, ας μιλήσουμε στα παιδιά μας για την ιστορία, ας κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, γιατί ένας λαός που θυμάται από πού έρχεται ξέρει καλύτερα και πού θέλει να πάει. Να έχουμε γι' αυτό να έχουμε και ένα καλό ευλογημένο μήνα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Με υγεία, πίστη, δύναμη και αγάπη για την πατρίδα μας. Τιμή και σεβασμό στους ήρωές μας. Δεν ήθελα να το ξεκινήσω από την αρχή και είπα να το βάλω μετά τις 7 να το αυτό που είχα τη σκέψη. Και θυμάστε και πέρυσι τι έγινε, πόσο είχαμε ασχοληθεί. Βάζαμε εκεί, ναι, πρέπει. Πρέπει. Και τώρα εγώ έτσι για αρχή, επειδή έχουμε να βάλουμε καιρό, είναι ανοιχτή η φέτα. Βάλουμε λίγο το διάγγελμα του Κολοκοτρώνη, έτσι να θυμόμαστε.
1: Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε μωρέτσι για δυο παλιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια, ίσια στα μάτια, έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου, θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?
0: Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι και θα αρχίσουμε, θα ετοιμάσουμε ωραία και τραγουδάκια. Σιγά σιγά βέβαια, μην πάμε έτσι και... ή τίποτα άλλο, μου φύγετε, ξέρω εγώ. Καλά, αυτοί που δεν είναι Έλληνες, αυτοί που είναι φιλέλληνες, βλέπω να εξαφανίζονται. Λοιπόν, και όταν ακούνε τέτοια τραγούδια και όταν μιλάμε για αυτά, για τους ήρωες, κοροϊδεύουν και βγάζουν καντήλες. Καλά το λέω, ωραία, καντήλες. Καντήλες. Κάνω εδώ και μου κουνάει το κεφάλι, ρε φρέ μου, Χαραλαμπίδης εκεί. Λοιπόν, χθες ότι στην τηλεόραση είδατε αυτό με τη Wall Street, με την Guilfoyle. Τι είπανε? Στις 18 λέει, Μαρτίου του 26, σε δείπνο λέει στην Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Αθήνα,

Οποιαδήποτε χώρα θέλουμε και εδώ. Και κλείνω τα εισαγωγικά. Βέβαια, η ίδια πλευρά, το είπα και χθες, το αφισβητεί. Πρόκειται για μια δημοσιογραφική αναφορά. Αναφορά και όχι επιβεβαιωμένο γεγονός. Βέβαια, δεν το έχω το ηχητικό, ενώ το είχαμε εικόνα χθες στον κύριο πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και είπα ναι, το γουστάρω και θα βάζω και μου αρέσει. Δεν μου έχουν κάνει κάτι άλλο ο Ανδρουλάκης Τσέτσε και ο Πινόκιο, ο ψεύτης πολιτικής και τα κομματιδιά και τώρα αυτά δεν ασχολούμαι καθόλου και περιμένει και ο άλλος που θα πάμε σε εκλογή να κηρύξει το κόμμα του που πήγαν και 91 επιστημονικοί συνεργάτες, 120 κατασκευαστές πλυντηρίων είναι αυτοί. Λοιπόν, και για να συνεχίσω, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ήταν ξεκάθαρος με αυτό με την Κίμπερλι, με τη Wall Street. Όταν μαλώνουν, λέει, τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Ναι, ναι. Και τα βατράχια, λέει, είναι οι Έλληνες και η Ελλάδα. Σωστά. Όσοι ακούσατε το δελτίο τύπου που το δείξαν όλα τα κανάλια, έτσι. Έβαλε στο τραπέζι τα ενεργειακά συμφέροντα και ζητά απαντήσεις ο Βελόπουλος. Γιατί και τα ενεργειακά που μας έχουν πρίξει για αποθήκευση και οι μπαταρίες να έχουν αίρεση, μπαταρίες να είχαν αυτά τα άσπρα, τα τέρατα, τα 60 μέτρα, ύψος 120 μέτρα, τα αιωλικά, η πράσινη ενέργεια που μας παραμυθιάζουνε και μπαταρίες να έχεις, δεν κρατάει παραπάνω από μία, δύο ώρες, τρεις ώρες αποθήκευση. Δεν κρατάει ρε. Και ξέρετε, και συγγνώμη για την έκφραση ρε. Και ξέρετε γιατί. Γιατί δεν αντέχουνε. Και πόσο έχουν διάρκεια ζωής οι μπαταρίες. 10 χρόνια, 8, 12, 15. Μετά είναι άχρηστες. Αυτή είναι η πράσινη ενέργεια. Και εγώ θα κρατήσω με αυτά του Βελόπουλου που είπε το εξής. Όταν μια σοβαρή υπόθεση έρχεται από τη Wall Street, δεν την προσπερνάς, παιδιά. Τη διερευνάς, το είπα και χθες, μέχρι τέλους και ζητάς καθαρές απαντήσεις. Έτσι είναι. Τι πάντα είναι τυχαίο. Έχουν βρει και αλωνίζουν πάρτι κάνουνε σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει ένας. Πάμε για εκλογές να τελειώνουμε. Κύριε Μητσοτάκη, με όλο το σεβασμό, πήγαινε για εκλογές. Δηλαδή τι θέλεις να καταστρέψεις αυτή τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, τι είσαστε εκεί. Να το πας στα 15%. 20 βγήκε, 21. Δεν είναι κρίμα. Να τους καταστρέψεις όλους. Το έχει η οικογένεια. Τελείωσε. Φύγε τώρα. Άκουσε με. Άκουσε με. Άκουσε και ένα άσχετο. Έναν απλό πολίτη που έχει κάνει εδώ στο... Έχει πάρει το μικρόφωνο και μιλάει. Εντάξει. Πάμε τραγούδι. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ πέρα, Μάκη. Μάλλον μας έχουν καταραστεί εδώ πέρα. Οπότε λέω το όνομα πρωθυπουργό μας. Δεν είμαι καλά ρε παιδιά, δεν είμαι καλά ρε παιδιά. Γιατί τι του κάναμε? Την αλήθεια λέμε. Ενοχλούμε, πονάει η αλήθεια. Αντί να κάτσε να βελτιωθείτε, εσείς χειροτερεύετε. Λοιπόν, μετά είχαμε τους άλλους. Έχουν, εντάξει, είναι, να ξέρετε, πολύ μπροστά η Νέα Δημοκρατία σε όλα. Είπαμε, μετά βάζουμε, αν έχεις 10 ευρώ, πάρε τα μέσα. Ο άλλος, ο υπουργός, ήταν οικονομικών, ήταν κιόλας κάποτε, υφυπουργός, κάτι ήταν. Θεοχάρης, ο κύριος Θεοχάρης, τώρα νομίζω είναι εξωτερικών. Βέβαια το τράβηξε, το πήρε πίσω, ήταν ήδη όμως αργά. Λέει κόμματα. Κάτι του είπε και από το Πασόκ, νομίζω, αυτή η Αντωνίου. Κόμματα, λέει, κακομύριδων και κόμματα νοικοκυρέων. Αλήθεια τώρα? Αλήθεια τώρα? Σας βλέπει ο ελληνικός λαός? Κύριε Θεοχάρη, ξέρω το πήρατε πίσω, αλλά θέλω να σας πω, ο Έλληνας μετράει τα ευρώ. Μέχρι το τέλος του μήνα δεν είναι κακομύρης. Είναι άνθρωπος που κρατάει όρθι αυτή τη χώρα και την κρατάμε. Και πρέπει να προσέχουμε τις ταμπέλες. Γιατί ο λαός δεν ζητάει να τον λένε νοικοκύρη ή κακομύρη. Ζητάει να μπορεί να ζήσει, να ξέρετε, με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το θέμα. Και εκεί πρέπει να κρίνεται η κάθε κυβέρνηση για μένα. Ή ο άλλος που λέγε θα πάει να πάρει, λέει, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εσείς, σας έχει πειράξει το COVID? Γιατί όλα αυτά είναι μετά τον εγκλισμό. Σας έχει πειράξει? Αν σας έχει πειράξει, μην μιλάτε τουλάχιστον. Για να βγαίνετε σε ένα κανάλι για να πείτε κάτι, να δείξετε ότι κάτι είστε, για να γυρίσετε στο σπίτι σας και να πείτε τη σύζυγου σας ή στο δικό σας άνθρωπο: κοίτα, με είδες στην τηλεόραση, είδες τι είπα, έκανε μπαμ. Και νομίζετε με αυτό που θα πείτε θα πάτε στην περιφέρεια και θα σε ψηφίσει ο κόσμος? Κακομύρι μου, κακομύρι μου. Θα δείτε τι θα πάθετε. Θα δείτε τι θα πάθετε, γιατί ακούμε τον κόσμο. Εσύ δεν τον ακούτε. Εγώ γυρίζω έξω. Εργάζομαι έξω. Και δεν πάω στη δουλειά, το έχω πει. Δεν πληρώνομαι. Εσάς σε πληρώνουμε και δεν πάτε στα πόδια σου στη Βουλή. Και οποιοδήποτε δεν πατάει τα πόδια του στη Βουλή. Ο ελληνικός λαός σας ψήφισε για να είστε μέσα και να δουλεύετε για μας. Υπάλληλοι μας είσαστε. Γιατί βλέπουμε και λέμε, άντε, λέει, να τον βάλουμε, κάτι καλό θα κάνει. Αλλά που χτίσαμε τα παραμύθια, τα θεαθήνε και τις μόστρες. Και έχω πει, όποιος έρθει σε μια περιοχή πάει να κατέβει και δείτε πολιτικό, υποψήφιο, τώρα έχουν ξεκινήσει, να ξέρετε, εδώ και ένα μήνα. Ρε, μην πιστεύετε, τον έχετε ξαναδεί, τον έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια, ήταν εκεί υποψήφιος. Έχει και ένα από την περιοχή σας. Από την Αλφα Πειραιά ή την Αλφα Αθήνα ή τον Νότιο Τομέα ή τη Βήτα Πειραιά. Αυτόν που θέλετε και τον ξέρετε και λίγο από την τηλεόραση. Τον έχετε ξαναδεί εκεί? Έχει κάνει τίποτα για την περιοχή σας? Ή τον εβάλανε φυτευτό επειδή βγαίνει σε πανελλαδικά? Ναι. Το βάζουνε, θα έρθει, να ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος, οι άνθρωποι αυτοί, υποψήφοι πολιτικοί, θα έρθουν, θα βγαίνουν, παιδιά, το έχω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και θα τα πω ακόμα, έχω και άλλα να τα πω, για να σας τα θυμίζω. Θα έρθει, θα σας αγκαλιάσει, θα λέει η Χριστιανά, η Μαρία και η Αγγελική από την Αρτέμιδα, θα την αγκαλιάζουν, θα λένε αγκαλίτσες, θα βγαίνουν φωτογραφίες, θα βγαίνει ο πολιτικός. Και από μέσα θα λέει, καλά, με ξαναδεί, ας τα πάνε να πάνε, για να μπω χέστα και βράστα. Καταλάβατε. Και μετά ούτε σε ξέρει, ούτε σε είδε. Και ξέρετε πως έχουν βγει τώρα με τη λίστα. Α, από κόμματα, αυτό που κλείσανε, που φώναζε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και έκλεισε. Και έπαψε. Βγήκανε σε περιοχές, το οποίο δεν ήταν στις περιοχές. Και ξέρετε τι μένανε. Δηλαδή βγήκανε νότιο τομέα, που έβγαλαν 11, 10 και ξέρετε που μένανε στη Λάρισα. Και όταν κατεβήκα να πάω να καταθέσω ένα στεφάνι τέτοια οτιδήποτε, λέει ρε φίλε που πέφτει. Ο άλλος δεν ήξερε πρόεδρος κόμματος, πέρυσι ήταν η πρόπερση. Ρίχνανε το σταυρό κάτω στον Πειραιά, πρόεδρος κόμματος δεν υπάρχει πια βέβαια, το κλείσανε και ψάχνει να βρει που είναι ο Πειραιάς. Πού ρίχνουν το σταυρό στον Πειραιά. Και βγαίνει και τον άκουγα μέσα στην Βουλή, ήξερε για τον Πειραιά, ήξερε για τα καράβια. Θεωρία, πολύ τεχνητή νοημοσύνη δουλεύανε. Αυτό έχει κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Το AI, EI, πώς το λένε, AI και αυτό πώς το λένε. AI, ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, δεν σκεφτόμαστε πια, δεν σκεφτόμαστε. Λοιπόν, γι' αυτό να προσέχετε. Εγώ ξέρω, έχω ακούσει κάτι ονόματα, λέει ο καλός άνθρωπος, ο Δημήτρης, ο Σκουλός, λέγεται αυτός που έκανε στο Σταρ, βγαίνει, είναι γνωστός. Τον είδα πριν δύο εβδομάδες στην αναπαράσταση ναυμαχίας της Σαλαμίνας και τον είδα, δεν το κατάλαβα εγώ. Πάω στο σπίτι, είναι η σύζυγος μου, λέει, μα τι δουλειά έχει, λέει, και ο Σκουλός. Λέω, ποιος Σκουλός, μόλι τι λέω, μου λέει αυτός. Και το βλέπουν όλοι, τον βλέπανε. Λοιπόν, και ξαφνικά μαθαίνω θα είναι στη Β' Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία. Έλα, πάρτι σου λέω. Σαμαράς, να μην σου πω τι κατεβαίνουν και τι μαγειρέματα γίνονται. Γιατί σου λέω θα βγάλω μια έδρα ρε, του κερατά, ρε, ένα 3% δεν θα το πάρω. Η Β' Πειραιά είναι έδρα, όπως και ο νότιο τομέας. Εγώ θέλω να δω και στη Νέα Δημοκρατία που βγήκανε 4 στη Β' Πειραιά. Πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο βλέπω. Πολύ ξύλο σου λέω θα δω. Αν φανεί ένας, βγει ένας, άντε δύο. Πόσο νοθεία. Πόσο νοθεία. Γι' αυτό να βοηθήσουμε την ελληνική λύση. Όποιος θέλει μπορεί να πάει υποκράτους 10-12 στην Αθήνα, τρίτος όροφος, και να πει ότι άκουσα την εκπομπή του Τσιτούρη του Γιάννη, το παλικάρι που βοηθάει και γουστάρει τον Βελόπουλο και την ελληνική λύση, να με γράψετε για εκλογικό αντιπρόσωπο ή επόπτη. Είσαι Θεσσαλονίκη. Να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε. Και ξέρω ότι επειδή έχω μιλήσει και με ενημερώνουν και τα στελέχη, γίνεται χαμός και μπράβο. Να βοηθήσουμε ακόμα. Παιδιά, ο Βελόπουλος, εγώ το έχω πει, είναι η τελευταία μας ελπίδα. Και σήμερα στη δουλειά μου αυτό συζητάγαμε. Μου λένε παιδιά, μ' ακούνε και μου λέει μπράβο, λέει Γιάννη, και εμείς εκεί μας. Πιστεύω, η τελευταία μας ελπίδα. Αν μας προδώσει, τελειώσαμε. Σβήσαμε σαν χώρα. Εγώ, επειδή ξέρουν ότι λέει κάνει εδώ πέρα ραδιόφωνο, τον φιλοξενούμε στο Μάχη. Λέω παιδιά, τον έχω γνώρισει. Αξιόλογος. Αξιοπρεπής και πατριώτης. Πατριώτης για μένα. Και αυτά που λέει, να ξέρετε θα τα κάνει. Εγώ δεν θέλω πολλά. 3-4 πραγματάκια να μας κάνουν. Τα οποία όλοι αυτοί εδώ τα τελευταία 30 χρόνια, μέσα εισαγωγικά και με όλο το συμπάθειο και συγγνώμη, δεν προσβάλλω πολιτικά πάντα, ψεύτες και σαβούρες για μένα. Δεν μου έχουν κάνει τίποτα. Έχουν καταστρέψει τη χώρα μου. Εδώ και ο Πρωθυπουργός μας σήμερα πάλι και το άλλο που είπε, δεν το είπα το πρωί. Οι σέρβισερ. Τους έβαλε λέει χέρι, τώρα μας δουλεύεις ρε φίλε. Αυτοί που πήρανε οι τράπεζες τα έχουν πάρει όλα, δηλαδή όταν θέλουμε να τους ψάξουμε να τους βρούμε, δεν μπορούμε να τους βρούμε. Αυτοί όμως μας βρίσκουνε και έχουνε τα προσωπικά μας δεδομένα. Ποιο απόρριτο υπάρχει, πουθενά δεν υπάρχει απόρριτο. Έχουνε πάρει όλα τα σπίτια, να ξέρετε. και αυτό που λέω, γιατί μας παραμυθιάζει. Ψέμα, βγήκε να μου πει ψέματα και κάθε 10 μέρες να μας κάνει και εξαγγελία τώρα ο Πρωθυπουργός μας. Για να μην το ξεχνάμε. Μην χάσουμε το είδος. Το είδος που λέγεται Μητσοτάκη. Εδώ βλέπεις μέχρι και ο Ανιψιός το έχει βγει τώρα, γιατί θα κατέβει και αυτός υποψήφιος βουλευτής θα κατέβει. Έλα, εντάξει. Τσιριμπόμ, τσιριμπάμ είσαστε. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Να, ακούσετε άλλο. Είναι ανοιχτή φέτα, ε. Ακούστε τι είχε πει αυτό που βγήκε σήμερα, που ήταν και δήμαρχος Αθηναίων και περιφερειάρχης στο ιδιότητα Καρπενήσι. Για να ακούσουμε τι έλεγε.
1: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
2: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
3: Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ.
0: Ε, τώρα τι ψάχνετε. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί και έρχεται. Σου λέτε, πώς το λένε, είμαι φτασμένος, έγινα κάποιος δήμαρχος Αθηναίων. Τον έφτιαξα το Δήμο Αθήνας, έχει έρθει τώρα ο κύριος Δούκας. Τον φτιάχνει και τον αποτελειώνει και αυτός. Δεν ξέρω που πάνε τα λεφτά βέβαια. Λοιπόν, οι δημότες πληρώνουν δημοτικά τέλη, πληρώνουν τα πάντα για να τα χαίρονται και να προσέχουμε τους λάθρο. Αυτό γίνεται σε όλους τους δήμους. Εντάξει, και ειδικά ο Δήμος Αθηναίων που είναι η βιτρίνα και ο Πειραιάς. Αλλά στον Πειραιά ελέγχονται. Ελέγχονται. Λοιπόν, αφού κατέβηκε και περιφερειάρχης στην Ιφθιώτιδα και βγήκε και ήταν περιφερειάρχης, λέει τώρα, μαμά τι θα κάνω. Λέει η γυναίκα του, φύγε εσύ από εκεί από το παραλιακό κανάλι, ανέβα λίγο προς το Μαρούσι και Φυσιά που είναι, δεν ξέρω. Μπες εκεί πέρα και να γίνω κι εγώ βουλευτής για να ηρεμήσουμε τα υπόλοιπα 10-15 χρονάκια. Αυτό κάνουνε, ρε. Και πάτε εσείς ακουταβάκια και τους ψηφίζουμε. Τους ψηφίζετε, εγώ δεν τους ψηφίζω. Γιατί, μόνο αν είστε καλοβολεμένοι με αυτόν. Ή θα σας, αν δεν τον ψηφίσετε, θα σας βάλει χέρι, θα μπει μες στην κάλπη, θα σας δει. Τότε δεν είναι κρυφή η κάλπη η ψήφος μας. Έτσι δεν είναι. δεν είναι κρυφή. Ψηφίζουμε ό,τι γουστάρουμε και το ελέγχουν τα πάντα. Έλα τώρα. Εντάξει. Προσέχετε. Προσέχετε. Πάμε τραγούδι, ρε φρέμ.

0: Να είμαστε εδώ πέρα για λίγο ακόμα. Ευχαριστώ σε όσους έχετε στείλει στο Viber μήνυμα στο 694-363-5451, 694-363-5451. Είμαι λίγο, δεν είμαι και καλά, ναι, το νιώθω. Τα πάνε από τη μέρα, εντάξει, κάνα κρυωματάκι είναι, θα παλέψουμε. Λοιπόν, για να δω εδώ τώρα, φιλαράκια μου, να βάλουμε το διάγγελμα και το μεταξά, δεν πειράζει, να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο πνεύμα μας.
1: Ελληνικέ ΛΑΕΠ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα, ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω, τα ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας.
0: Διάγγελμα μεταξά 28 Οκτωβρίου του 40. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι λίγο, πάμε ένα τραγούδι. Πάμε.

Ελό φορτηγό. Καλά το λέω. Ναι, εδώ μάχη. Μάχη δίνουμε καθημερινά. Μητσοτάκη. Πού σε βρε Μητσοτάκη. Θα μάλλον θα σταματήσω να το λέω γιατί με πιάνει το στιθάκι μου. Μητσοτάκη, άντε γεια. Λοιπόν, τώρα μάλλον αρχίζω να ανεβαίνω λίγο, μετά ξαναπέσω τέζα. Λοιπόν, ανέβηκα τώρα γιατί με ενημερώσανε την Τετάρτη στην εκπομπή στο Alert TV, κοινωνία Alert, με τον Τζιτούρη τον Γιάννη και τον φίλο και συνεργάτη, πολιτικό αναλυτή Πέτρο Χασάπη. Τα κανονίζει, να ξέρετε. Είναι επί των βουλευτών. Λοιπόν, θα έχουμε καλεσμένο άλλο εξαιρετικό βουλευτή της ελληνικής λύσης, τον Βασίλη Κωτίδη, βουλευτή Μαθίας. Βλέπετε, είχαμε φέρει τον Παπαδάκη. Ή τι είπε για τον Εύρο. Εδώ θα μάθουμε για την Μαθία. Ρε, τι έχει να γίνει, πάρτι. Ναι, γιατί όταν καλό κάποιος άλλος δεν έρχονται. Όχι, γιατί το παίζουν κάμποσοι από τα άλλα τα κόμματα. Γιατί έχω πει, θέλουν να τους κάνουμε λέει, τις ερωτήσεις που θα μας δώσουν. Τι λέτε, ρε φίλε. Έχεις ένα τηλεοπτικό κανάλι. Έχεις μια τηλεοπτική ραδιοφωνική εκπομπή. Θα μου πεις, θα σε ρωτήσω. Μήπως θέλεις να στα φτιάξω και βιντεοσκοπημένα και να φαίνεται ότι είναι ζωντανό και να λένε πω πω τι καλός είσαι. Για να δείτε. Για να δείτε, φίλοι μου, τι γίνεται από πίσω. Α, δεν μιλάω, δεν πτωούμαστε. Και την Κυριακή θα έχω το... Εγώ λέω να μην το βοηθώ, θα τον πάρω τηλέφωνο το Πέτρο το Χασάπη. Θα το ρωτήσω γιατί κάτι, δύο-τρία πράγματα, για την Ελστάτ θα το ρωτήσω. Αυτό που είπαμε και χθες στην τηλεόραση, να μας το πει. Πραγματικά νούμερα. Εντάξει. Α, δούμε, θα τον έχουμε εδώ, καλεσμένο. Από τηλέφωνο βέβαια. Δεν θέλω να έρχεται κανένα μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, όχι ότι σ' αγαπάω, δεν έχω θέμα. Εννοείται όποιος θέλει, όλοι καλοί έρχονται, δεν το συζητάμε. Αχ, τι να πάμε τώρα, η ώρα είναι και 53. Εγώ λέω σιγά σιγά λίγο να ακούσουμε ένα-δύο τραγουδάκια γιατί μας τα ζητήσανε. Να κάνω και την αποφώνηση. Καλά το λέω, αποφώνηση, ναι. Γίνομαι σιγά σιγά δημοσιογράφος, ή γελάει ο άλλος μέσα. Με έχει τρελάνει σήμερα. Με βλέπω ότι είμαι πεσμένος και σου λέει καβαλήσουμε απάνω σήμερα. Πουλάκι μου, σου ζητρός. Λοιπόν, τα λέμε πρώτα ο Θεός το Σάββατο 12 με 1 και την Κυριακή 11 με 1. Δεν φεύγετε, ακολουθεί ο Μάκης Ιωαννίδης. Καλά το λέω, με τα σπορ. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, αθλητική κύριε, αθλητικά. Γελάει. Μάχη στα σπορ, όλα μάχη ρε, θα γίνονται εδώ μέσα. Και μετά έχουμε, ωραία, τι θα γίνει μετά 9 με 11. Πες. Ο Ηλίας ο Κακλαμάνης. Τηλέφωνο θέλετε, πάρτε 9 με 11. Δεν θα σταματάτε με τον Ηλία. Και 11-2, Μιχάλης Οικονομόπουλος. Η συνήθεια έχει γίνει λατρεία πια με τον Μιχαλάκη μας εκεί, τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα-δύο τραγουδάκια όσο παίρνει τώρα. Έτσι και ένα για το φίλο μας εδώ, τον αγαπημένο τον Χασάπη. Γιατί μου λέει στην τηλεόραση, μου λέει Γιάννη, μου αρέσει τα τραγούδια που βάζεις. Εκεί τα παιδιά, Πέτρο μου τα βάζουν, τα παιδιά μέσα εκεί είναι εξαίρετοι χολύπτες, δυνατοί χολύπτες. Λοιπόν, σας φιλώ, δεν φεύγετε, δεν ξεσυντονιζόσαστε από εδώ. Εδώ 9-9. 8 FM. Το πατριωτικό ραδιόφωνο όλης της Αττικής και όχι μόνο. Φύγαμε!

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για 15η μέρα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει η κυβέρνηση την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε την αλήθεια στους Έλληνες. Όλοι φταίτε για την ακριβή ενέργεια. Κάνατε εγκλήματα. Όλοι είσαστε υπέρ της πράσινης απάτης, τόνισε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στέλνει τελεσίγραφο σε Γερμανία και Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων ντίζελ έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Reuters. Σε δυναμικές επαόρισον κινητοποιήσεις από σήμερα, οι αλλοιείς που κρατούν τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια. Βασικό αίτημά τους είναι η λήψη μέτρων για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα υπερχειλήσεις ποταμών, μεταφορά φερτών υλικών και σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου, η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές ζημίες στο κάμπο και στις καλλιέργειες. Η διεθνή επικαιρότητα, συνελήφθη στην Ισπανία 16χρονος Ρουμάνος χάκερ για πάνω από 1.000 κύβερνο επιθέσεις παγκοσμίως. Χειροπέδες και σε ακόμη δύο άτομα ηλικίας περίπου 20 ετών. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενήσεως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
7: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι και σήμερα η εκπομπή Μάχη στα Σπορ. Μάχη 99,8 στα FM, καθημερινά από τις 8 και τις 9. Με Φρέμ Χαραλαμπίδη σήμερα στην ερμηνεία του ήχου, Μάκη ο Ανίδης στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που σήμερα θα είμαστε λίγο εξωτερικών χωρών, που δεν είναι συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων, κάπως έτσι, καθώς βρισκόμαστε στην Τούμπα για το παιχνίδι της ελληνικής ομάδας με την Ολλανδία. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο και σιγά σιγά η Τούμπα έχει ανοίξει τις πύλες της για να εισέλθουν οι φίλαθλοι της ελληνικής μας ομάδας. Ένα παιχνίδι στο οποίο είναι sold out, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια τόσο για αυτή την αναμέτρηση όσο και για την επόμενη που θα γίνει την Κυριακή, πάλι στο ίδιο γήπεδο την ίδια ώρα. Και σε ένα παιχνίδι, σε δύο μάλλον αναμετρήσεις, ο οποίος η ελληνική με μία νίκη ανατρέπει τα δεδομένα και πλέον κλειδώνει ή εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε πιο ήπια, βρίσκεται στην πρώτη διάδα σίγουρα της διοργάνωσης με όλα τα μπόνους τα οποία έχει να κερδίσει από αυτή την διαδικασία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αρκετός κόσμος, η πλειονότητα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα γίνεται είσοδος των φιλάθλων, καθότι πριν από λίγο υποδέχτηκαν την εθνική ομάδα με συνθήματα, τραγούδια και μάλιστα αυτή τη στιγμή τώρα οι παίκτες της εθνικής ομάδας μαζί με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου, κάνοντας έτσι αυτή την καθιερωμένη βόλτα, λίγο να ξεμουδιάσουν, να μπουν στο κλίμα του γηπέδου. Ένα παιχνίδι στο οποίο αναμένεται σήμερα να ζήσουμε τις μεγάλες στιγμές. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι ενδείξεις, αυτό περιμένουμε και εμείς. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά να μπούμε στο κλίμα των αγώνων. Θα πάμε φυσικά και στα παιχνίδια τα οποία είχαμε χθες για την Ευρωλίγκα, αλλά και σήμερα, καθότι ο Ολυμπιακός αγωνίζεται μέσα στην Μπολόνια. Ο Παναθηναϊκός χθες τα κατάφερε με ένα εντυπωσιακό τρόπο απέναντι στην Βιλερμπάν. Πήρε την νίκη και έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι μία πεντάδα του, ίσως και μία βασική του πεντάδα, όπως θέλει το λέει κανείς, ήταν εκτός λόγω τραυματισμών. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι εντυπωσιακότατη η Χάπουελ Τελ Αβίβ, η οποία σε ένα ημίχρονο έβαλε 63 πόντους στην Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 65-45. Εντυπωσιακή, επαναλαμβάνω, η Χάπουελ Τελ Αβίβ. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, Βίλντους Μπολόνια Ολυμπιακός στις 9.30 και στις 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση της Παρί με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Αν ακούσατε κάποιες αποδοκιμασίες, αυτές είναι για το γεγονός ότι οι πρώτοι οράνοι έκαναν την εμφάνισή τους μέσα στο αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Να πω επίσης ότι βρίσκονται στο γήπεδο και περίπου 600 φίλαθλοι της Ολλανδίας, οι οποίοι είναι ωραίοι, έτσι. Πάντα χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιους φιλάθλους. Είναι ντυμένοι όλοι στα πορτοκαλί. Ξεκίνησαν, έκαναν μια ωραία πορεία εκεί στο Λευκό Πύργο με ένα λεωφορείο το οποίο το έφεραν από την Ολλανδία. Είναι αυτά τα tourist bar, για να έχει όσους καταλαβαίνουν και πώς είναι ακριβώς. Βαμμένα φυσικά στα πορτοκαλί, έκαναν μια ωραία πορεία και τώρα έχουν καταλάβει την θύρα 8, είναι γύρω στα 600 άτομα και μάλιστα όλοι ντυμένοι στα πορτοκαλί και όλοι έχουν τρασφορμηθευτεί τα σημειάκια για να δημιουργήσουν έτσι τη δική τους κερκίδα, το δικό τους θεταλάκι, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, στο γήπεδο. Θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής να μπούμε λίγο στο κλίμα του αγώνα πριν πάρουμε και τις εντεκάδες, αν και λίγο πολύ είναι γνωστό το πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου, πώς βλέπει τον αγώνα με την Ολλανδία και τι περιμένει από τις αναμετρήσεις που ακολουθούν και το τελικό στόχο της εθνικής μας ομάδας.
1: Μια πρόκληση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλαθλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας. Η χαρά που πήρανε από αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της με πολύ έντονα συναισθήματα και άξιζε κάθε σπριντ, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα. Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους. Κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο συναίσθημα όποτε βρίσκομαι εδώ. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν... πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά την σημερινή γενιά που σαν προπονητής την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις, και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια, θα έλεγαν, ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό, αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν σίγουρα, δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα παγκόσμιο, προκριματικά του παγκόσμιου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη ή αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους. Καλή ερώτηση. Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να μην ξεχάσουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που ερχόμενοι στην εθνική ομάδα την μία εβδομάδα πριν είχαν κάνει ήδη τρία παιχνίδια σε ένα υψηλό επίπεδο με την ομάδα τους, και με αυτά τα τέσσερα θα φτάσουν σε ένα επίπεδο 7 παιχνιδιών πολύ απαιτητικών μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Όμως δεν κάναμε εμείς το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Στις μεγάλες ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικά πιο, θα έλεγα, δυνατές ομοσπονδίες, το πρόβλημα είναι λιγότερο, γιατί έχουν πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά εμάς. Σίγουρα πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών, και ιδιαίτερα ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι τόσο δυνατός που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά και το και το βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο είδους παρατήρου όπως είναι αυτό με 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες. Πριν από το τουρνουά είχα ίσως λίγο διαφορετική άποψη βλέποντας τα παιχνίδια έτσι όπως είναι και αυτά που έρχονται. Σίγουρα είναι λίγο πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα πριν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και τα ταξίδια, είναι και η ένταση που ζούμε αυτά τα παιχνίδια, άρα έχουμε να διαχειριστούμε με λίγα λόγια πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, νομίζω ότι η ατμόσφαιρα γενικώς στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας είναι πιο... δεν είναι όπως είναι όταν παίζουν οι ομάδες μας. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς. Υπάρχει σίγουρα και αυτό που μας πιέζει λίγο παραπάνω, είναι αυτή η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε και πολύ μεγάλους αντιπάλους. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ενδεχομένως να είναι αυτά, να μην έχουμε πάρει αποτελέσματα στην έδρα μας όταν χρειαζόταν και μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένα όσο μπορούσαν να είναι. Γιατί συνήθως αυτά τα παιχνίδια που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον είναι και με τις ομάδες που είναι πολύ καλές ομάδες. Και σε διεθνή επίπεδο γίνεται τα πράγματα από ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πριν είχαμε την Γερμανία. Πολύ πριν υπήρχαν πάντα ομάδες που ήταν ομάδες που είχαν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο όσον αφορά το ποδόσφαιρό τους. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Σίγουρα η Ολλανδία είναι μέσα από αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μέσα από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Λόγω και της ποιότητας των παικτών, του στυλ παιχνιδιού, της ταχύτητας, νομίζω ότι και η επιλογή του προπονητή όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού της εθνικής ομάδος ήταν κατάλληλη. Και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο potential και για το μέλλον. Εντάξει. Ζούμε με αυτό χρόνια νομίζω και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας. Απλά είμαστε συναισθηματικοί. Πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά. Αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας. Είναι κάτι που από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις και όσον αφορά τους προπονητές και όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο, αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση, γιατί η πολυτέλεια χρόνου όσον αφορά τον φίλατλο στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Άρα

περισσότερο άδειο, είναι παράγεμάτο. Η προσέλευση του κόσμου, υπάρχει πολλοί κόσμος έξω. Θα μου πεις τώρα, είμαστε μια ώρα, ίσως και παραπάνω, πριν την έναρξη αναμέτρησης. Η πλειονότητα είναι απ' έξω. Υπάρχει η δικαιολογία ότι είναι εργάσιμη ημέρα. Ουσιαστικά ο κόσμος έφυγε 8 η ώρα μετά τις δουλειές του για να έρθει εδώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν τίθεται θέμα αν θα είναι ή δεν θα είναι κόσμος σήμερα εδώ στο γήπεδο, καθότι τα εισιτήρια ήδη έχουν διατεθεί. Υπάρχει sold out στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Απλά συνήθως τέτοια ώρα και ζητούσαν και οι διοργανωτές να έρθει νωρίτερα ο κόσμος, γιατί θα υπάρχει ο έλεγχος, τεράστιες ουρές. Και προβλέπω ήδη από τώρα ότι κάποιοι θα χάσουν ένα κομμάτι της σημερινής αναμέτρησης. Μένω λίγο στα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αυτά που είπε λίγο νωρίτερα στη συνέντευξη που τα τελευταία που είχαν να κάνουν με το θέμα του Κουρβέλη. Την αλήθεια που ο άνθρωπος τη στιγμή που στην Ελλάδα δοκάρηκε μέσα όλα καλά, δοκάρηκε έξω στο ανάθεμα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Κουρμπέλη, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να είναι ο ήρωας στη Γερμανία, ο οποίος όταν μπήκε σαν αλλαγή, μόνο που δεν άρμησαν να το φάνε τον Γιοβάνοβιτς για την αλλαγή την οποία έκανε. Φυσικά περισσότερο δικαιωμένος κατ' εμέ είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής εθνικής μας, ο οποίος δουλεύει, πιστεύει την εθνική. Για κάποιο λόγο δεν βγήκαν κάποια πράγματα, τώρα βγαίνουν και μπορούν να βγουν ακόμα καλύτερα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Εντεκάδες ακόμα δεν έχουμε. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε πώς θα παίξει η εθνική ομάδα. Μπορούμε όμως να σας πούμε πάνω κάτω το τι θα γίνει. Σίγουρα η απουσία του Βαγιανίδη λόγω του τραυματισμού του θα ενεργοποιήσει τον Τάπρα. Τώρα η εντεκάδα της εθνικής μας ομάδας αναμένεται να είναι, έτσι όπως όλα δείχνουν, φυσικά με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Μάλλον ο Τσάπρας δεν θα είναι στην αποστολή. Θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα είναι ο βασικός. Ο Σάντζαγκα θα είναι αυτός ο οποίος θα καλύψει το δεξιά άκρο της άμυνας. Το δίδυμο Μαυροπάνος Ρέτσος δεν χαλάει με τίποτα. Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Και αριστερά στην άμυνα θα είναι ο άσος της Λίβερπουλ, ο Τσιμίκας. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Κουρμπέλης αναμένεται να είναι το βασικό χαφ της εθνικής μας ομάδας. Θα αναμένεται να ξεκινήσει τον αγώνα και το ερωτηματικό είναι ποιο θα έχει δίπλα του, Ζαφίρη ή Ανδρούτσο. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ήταν στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σίγουρα πλέον το έχει ξεκαθαρίσει, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις επίσημες εντεκάδες. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι, και αυτό περιμένουμε να δούμε, εάν ο Καρέτας θα χρησιμοποιηθεί σήμερα, τουλάχιστον στο αρχικό σχήμα. Υπήρχε αυτή η φημολογία που προέρχεται κυρίως από τη Γερμανία, ότι θα πρέπει να γίνει κάποια συντήρηση, να μην παίζει πολλά παιχνίδια για να είναι ξεκούραστος για τις υποχρεώσεις της Dortmund. Απ' την άλλη πλευρά, και ο Γιοβάνοβιτς σκέφτηκε μήπως θα πρέπει να τον ξεκουράσει κάπως, αλλά νομίζω ότι ο Καρέτας είναι ένας παίκτης στάρ αυτή τη στιγμή για την εθνική ομάδα. Θα πρέπει να είναι εδώ, θα πρέπει να το δει ο κόσμος που θα γεμίσει το γήπεδο. Σε λίγο θα έχουμε ερωτήσεις σε αυτά τα απαντήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα στην επίθεση. Αν δεν παίξει ο Καρέτας θα είναι ο Μασούρας. Αριστερά θα παίξει ο Τζόλης. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Παυλίδης. Και μαζί του θα είναι ένας εκ των Κοστούλα ή Ιωαννίδη. Αυτά πάνω κάτω υπάρχουν μέσα στο μυαλό του Γιοβάνοβιτς. Και σε λίγο θα μπορέσουμε να σε ενημερώσουμε και για το πώς θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Μέχρι τότε θα μείνουμε φυσικά σε ρυθμούς εθνικής ομάδας και σε αυτό το ουσιαστικά pre-game που κάνουμε. Θα πάμε και λίγο αργότερα και στο μπάσκετ. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Πριν πάμε στο μπάσκετ, πριν πάμε μάλλον να ακούσουμε το επόμενό μας θέμα, να πω ότι έγινε η γνωστή δωδεκάδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Virtus Bologna. Ο Ολυμπιακός που τα πήγε εξαιρετικά στο παιχνίδι απέναντι στις Αργύρες. Ο Τζότζεφ είχε απουσιάσει στο παιχνίδι με τους Λιθουανούς, έχοντας κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Ο Καναδός προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στην δωδεκάδα για την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Νίκος Πλώτας μαζί με τους Πάπα, Καραγιαννίδη και Νετζίπογλου. Αναλυτικά η δωδεκάδα αποτελείται από τον Μάκι Ντάιρ, Μοντέρο, Τζότζεφ, Ντόρσεϊ, Φορνιέ, Γουόρτ, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ, Εντζάι, Χολ, Τζόνς και Ντάστον. Λοιπόν, επιστρέφουμε ξανά στην εθνική ομάδα και θα πάμε να ακούσουμε.

0: με τη συζήτηση την οποία είχαμε με έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο, ο Λάκης Παπαϊωάννου, ο οποίος σχολιάζει την νίκη που είχαμε με τη Γερμανία, αλλά και την αποψινή αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε λίγο στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Πάμε να υποδεχτούμε τον Λάκη Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο. Εθνική ομάδα. Τι κάνει τώρα αυτή η εθνική ομάδα? Την είχαμε βάλει στη γωνία μετά τον αποκλεισμό με το Μουντιάλ και τώρα την έχουμε σηκώσει στον 7ο ουρανό. Κλασικό ελληνικό φαινόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει κερδίσαμε και Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας, τεράστιες επιτυχίες.
2: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά πρέπει να πω ότι στο ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτή η ομάδα είναι με πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά να μην ξεχνάμε σε κάθε εθνική ομάδα όλων των χωρών παίζουν οι καλύτεροι. Μπορεί να βρεις μια άσχημη μέρα, κάποιος παίκτης να κάνει ένα λάθος. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, Μάκη, έτσι. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις κριτικές μας, με την καλή είναι το λέω πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαι ο Σανά όταν κερδίζουμε και σταύρος τον αυτό να μαχάσουμε ή δεν φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Και βέβαια με την ευκαιρία να πω ότι πέρα από τα συγχαρητήρια για την απίστευτη εμφάνιση και στα δύο παιχνίδια των παιδιών, να πω ότι ένα μάθημα προς όλους μας. Εγώ το έζησα στην Αγγλία με την Άρσεναλ, την συνεργασία μου με τον Βέγκερ. Είναι ο Κλοπ, ο οποίος άνθρωπος έχασε η ομάδα του, πήγε, είδε τα παιδιά του Τζιμίκα, μίλησε μαζί τους, ευχήθηκε χαμογελαστός με τους συνεργάτες του. Δεν τελειώνει δηλαδή, άμα χάσουμε, άμα δεν μας έρθει ένα καλό αποτέλεσμα, δεν τα βάζουμε όλα μαύρα, όλα μηδενικά. Η ζωή συνεχίζεται. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο το ευχαριστιέται ο καθένας. Υπάρχουν οι λύπες, οι χαρές. Οι χαρές βέβαια είναι πιο λίγες, γι' αυτό είναι και πιο μεγάλες, έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η εθνική ομάδα είναι σε ένα καλούπι, είναι σε ένα mood πολύ καλό, με πολύ καλούς παίκτες. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι τα παιδιά αυτά που παίζουν, οι 9 στους 11 δηλαδή που ήταν στην 11, παίζουν στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έχουν την εμπειρία, πράγμα που δεν το είχαμε εμείς ποτέ αυτό. Δηλαδή εμείς ήμασταν σαν ξένοι να πάνε να παίξει στην Ευρώπη παλιά, έτσι. Πολύ δύσκολα έφυγες από εδώ. Και βέβαια, με την ευκαιρία αυτή να πω ότι είναι και οι πρεσβευτές μας στην Ευρώπη για να μπορούν και άλλα παιδιά στο μέλλον να φεύγουν, να παίζουν σε μεγαλύτερες ομάδες ευρωπαϊκές πέρα από τις δικές μας. Και αυτό θα έχει σαν έτσι αντίκτυπο την εθνική μας ομάδα που ο καθρέφτης της κάθε χώρας είναι η εθνική ομάδα, πιστεύω.
1: Καλά. Σε αυτό έχετε βοηθήσει και εσείς σε ένα κομμάτι με αρκετούς παίκτες που άμεσα ή έμεσα τους στείλατε στο εξωτερικό. Πάντως, μια που μιλούσατε για τον Κλοπ. Τώρα, εντάξει, για να τα βάλουμε όλα σε μια ζυγαριά, το είπε ο Γιάννης Οτοπαλίδης εχθές. Ο Κλοπ κάλεσε 44 παίκτες. Άλλοι 22 παίξαν στα πρώτα μάτς, άλλοι 22 θα παίξουν στα δεύτερα μάτς. Δηλαδή, τώρα ο Κίλμιχ, για παράδειγμα, δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος ψάχνεται κι αυτός. Σου λέει, ας κράζουν όσο θέλουν. Εγώ θέλω να ψάξω. Και το είπε κιόλας. Εγώ έρχομαι να φτιάξω την εθνική Γερμανίας. Άμα ακούσω ότι δεν σας αρέσει το ένα, δεν σας αρέσει και το άλλο, εγώ φεύγω. Εγώ πάω να δοκιμάσω να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω σωστή τακτική και πρακτική.
2: Κοίταξε, η Γερμανία είναι η Γερμανία με το όνομα το παλιό. Δεν είναι η ομάδα η δυναμικότητα με την παλιά δυναμικότητα. Ψάχνετε. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλούς δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες που παίζουν στην εθνική Γερμανίας, που είναι καλοί παίκτες. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από εμάς σαν ταλέντο από αυτούς τους παίκτες.
1: Όχι, όχι.
2: Και βέβαια αυτό, όπως είπες προηγούμενα και ο Κλοπ, ότι το National League είναι τα επίσημα φιλικά παιχνίδια πλέον. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Κλοπ τον ενδιαφέρει να πηγαίνει να είναι στο ευρωπαϊκό και να είναι και στο παγκόσμιο κύπελο. Για να γίνει αυτό, εγώ πιστεύω ότι είναι σε μια μετάβαση, ας πούμε, η εθνική Γερμανίας. Ψάχνει να βρει παίκτες. Ποιους θα ταιριάζουν, δηλαδή έπαιζε center forward κάποιος που ήταν στη Δέλτα Εθνική ένας παίκτης και τον πήρε στο Στουτγκάρντ, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, και έπαιζε βασικός. Έπρεπε να τον δει. Η Γερμανία είναι σε μια αναζήτηση, ας πούμε, μια σταθεράς, έτσι, ενός σταθερού κορμού που θέλει να κάνει ο Κλοπ για το μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει υπομονή, όπως και σε εμάς. Δηλαδή μετά την αποτυχία για να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, είναι άχρηστος ο ένας. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Θέλει υπομονή. Μια ομάδα δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι. Πάντως, και ο Σβάινστάιγκερ μετά το τέλος του αγώνα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν χάσαμε από καμιά μικρή ομάδα. Η Ελλάδα έχει Τζόλι, έχει Καρέτσα, έχει Παυλίδη. Τέτοιους παίκτες, λέει, εμείς δεν έχουμε.
2: Μάκη μου, να σου πω κάτι. η Bayer ήταν, είναι η δύναμη στη Γερμανία, έτσι. Αυτή τη στιγμή ένα center for, δηλαδή ο κορμός ο βασικός συνήθως ήταν από την Bayer, επί παραδείγμα της Συνήθικης Γερμανίας.
1: Έτσι,
2: center for και scorer είναι ο Kane, ο οποίος είναι Άγγλος. Δεν είναι Γερμανός. Έτσι. Αυτό το είχε πάρα πολύ πιο παλιά η Εθνική Αγγλίας. Γιατί, γιατί στις καλύτερες και μεγαλύτερες ομάδες σε δυναμικότητα στην Αγγλία, στην Premier League, σε κέρδιες θέσεις παίζανε και παίζουν ακόμα παίκτες άλλης εθνικότητας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι, είναι, είμαστε πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι ευτυχή και... συγκυρία, γιατί όλα αυτά τα παιδιά έχουν παραστάσεις από το εξωτερικό. Είναι yeah. μεγάλη υπόθεση, δεν είναι ότι παίζω εκτός έδρας, γιατί αυτός ο αντίπαλος, όχι ποιος είναι αυτός. Ο Τζόνις παίζει στην Arsenal. Ο Καρίτας παίζει στην Dortmund. Ο Μαυροπάνος, δηλαδή όλα τα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό σχεδόν.
1: Καλά, εδώ μένει έξω ο Κουλιαράκης που παίζει στη Ρώμα τώρα, τι συζητάμε.
2: Και ο Δουβίκας. Έβαλε τον γκολ στην Ιταλία, παίζει. Δεν παίζει καμιά ομάδα σε ένα πρωτάθλημα της πλάκας. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό βέβαια, να σταματήσουμε αυτό να υπάρχει το ταλέντο, το ταλέντο. Να σταματήσει αυτό. Απλά είναι παιδιά, είναι καταξιωμένοι, έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια. Δεν χρειάζεται να πούμε αν είναι, δεν είναι καλός κάθε φορά. Μπορεί να μην είναι σε μια καλή μέρα να παίξει από την εθνική ομάδα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είμαστε σε αυτό το ό,τι έχει να κάνει με το υλικό, με το έμψυχο, είμαστε σούπερ θα έλεγα σε εισαγωγικά. Και βέβαια να έχουμε υπομονή, θα έρθουν και τα πολύ καλά αποτελέσματα όπως τώρα, που είμαστε όλοι χαρούμενοι, θα έρθουν και μια δύσκολη, πρέπει να τους στηρίξουμε. Για μένα είναι σημαντικό η εθνική μας ομάδα να παίζει στο παγκόσμιο κύπελλο, να συμμετέχει, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ό,τι επιτυχία θα έρθει μόνη της, αλλά η συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο είναι χαρά του κάθε Έλληνα φύλαθλου. Και σκεφτείτε πόσο χαρά δώσανε στους Έλληνες της Γερμανίας, έτσι. Δεν μπορεί να φανταστείς να πάει άλλος στη δουλειά την άλλη μέρα και να λέει ότι κερδίσαμε τη Γερμανία και θα τους κάνει καζούρα κτλ. Η πλάκα που γίνεται μεταξύ των φυλάδων, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Τους έκανε υπερήφανος κάποια στιγμή.
1: Πώς έτσι είναι. Μας τα είπε και ο Γιάννης ο Τοπαλίδης που είναι στη Γερμανία. Τόσα χρόνια μετά τα παιχνίδια πηγαίναν και ακριβότουσαν οι Έλληνες. Τώρα πήγαν ψηλωμένοι. 10 πόντους ψηλότεροι.
2: Και αυτό δίνει μια αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Όλων των παιχνιδιών. Δεν είναι από ένα παιχνίδι με την αύριο που θα παίξουμε με την Ολλανδία. Όλα τα παιχνίδια υπάρχει το αποτέλεσμα. Μπορούμε να κερδίσουμε και την Ολλανδία. Δηλαδή, γιατί να μην κερδίσουμε. Άμα παίξουμε όπως καλά, γιατί να μην κερδίσουμε. Δεν είναι. Ναι. Δεν είμαστε πριν 30-40 χρόνια που πηγαίναμε εκτός έδρας και δεν ξέραμε πού πηγαίνουμε. Ούτε υπάρχει, ούτε δεν υπήρχε η ανάγνωση του αντιπάλου, οι συμπεριφορές οι άλλες. Η ιατρική παρακολούθηση, δεν είχαμε εμπειρία από εξωτερικό κτλ. Καταλαβαίνεις πως παίζαμε. Μας αντιμετωπίζει διαφορετικά. Ακόμα θέλεις και διαιτησία, σε αντιμετωπίζει διαφορετικά.
1: 100%. Παλιά. Τώρα, πάντως, εγώ λέμε ότι η εθνική δεν πήγε στο Μουντιάλ, okay, αλλά αυτή η ομάδα είχε δείξει και προγενέστερα τις ικανότητες. Τώρα,
2: βέβαια.
1: Έτσι, ανάμεσα στο τελευταίο παιχνίδι με την Αγγλία στην Αθήνα, παρόλο που χάσαμε 2-0. Η εθνική είχε παίξει πάρα πολύ καλά και δικαιόταν κάτι περισσότερο. Νομίζω στον ίδιο άξονα θα είναι και αύριο το παιχνίδι με την Ολλανδία.
2: Βέβαια. Και εγώ πιστεύω ότι αν παίξουμε σφιχτά, δηλαδή δεν μπορούμε να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο εμείς. Έτσι. Πάμε να κλέψουμε πάλι το παιχνίδι. Πρέπει να παίξουμε σφιχτά, κλειστά, να κλείσουμε όλους τους χώρους. Αυτοί έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά μπροστά όμως έχουμε παίκτες που μπορεί να κάνουν τον κολλά ανά πάσα στιγμή. Στη μετάβαση, δηλαδή στο transition, να βγει ο Τζόλης είναι πολύ γρήγορος. Από δεξιά ο Καρέζας ή τα παιδιά που θα παίξουν στο δεύτερο κάποιοι. Νομίζω μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
1: Ναι, και στέκομαι σε κάτι άλλο που είπατε ότι να πάμε μακάρι σε ένα Μουντιάλ, σε ένα Euro. Αυτή η εθνική που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχει μία πίεση γιατί θέλει τη διάκριση, θέλει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αν τα καταφέρει, εκεί νομίζω θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για να έχει μια καλή πορεία είτε σε ένα Μουντιάλ είτε σε ένα Euro.
2: Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι, Μάγκη. Δηλαδή και αν έχανε η εθνική μας από τη Γερμανία δεν θα έλεγε κανένας τίποτα γιατί χάσαμε από τη Γερμανία. Αυτό είναι διαφορά. Όταν παίζεις με έναν αντίπαλο που ο άλλος είναι φαβορή, το φαβορή είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το αποδείξει. Είναι πολύ
1: τώρα,
2: δύσκολο
1: και στο πρόσφατο Μουντιάλ.
2: Βέβαια. Εγώ νομίζω στο Μουντιάλ ο κάθε ένας ποδοσφαιριστής θα παίξει για να κάνει καλύτερο συμβόλαιο, να έχει καλύτερη απόδοση. Σε βλέπει όλοι οι φίλοι τους, έτσι.
1: Δεν έχουμε και μεγάλες αποστάσεις όμως. Αυτό που λέμε, δεν έχουμε μεγάλες αποστάσεις.
2: Βεβαίως. Μα μπορούμε να πάρουμε αποτελέσματα από οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. σε αντίθεση με τον μπάσκετ, δηλαδή αν στο μπάσκετ αν έχεις 2-3 ψηλούς ξέρω και ένα πολύ καλό παίκτη, δεν μπορεί να κερδίσει άλλη ομάδα. Είναι δύσκολο. Με το ποδόσφαιρο συμβαίνουν τα πάντα. Και μην ξεχνάμε ότι έκανε μια απίστευτη ενέργεια ο Παυλίδης που κέρδισε την μπάλα και δίνει την μπάλα στον Ιωαννίδη πάρε βάλε, χάνει αυτό το γκολ και μπαίνει ένα γκολ από κόντρα του Κουρμπέλη με τα αριστερό πόδι που δεν χτυπάει ποτέ με τα αριστερό. Και στο 0-0 ένας Γερμανός βγαίνει μόνος του μετά από πάσα του Αντεγέμι, δίπλα ένας παίκτης μόνος του, δεν ξέρω ποιος, και σουτάρει άλλο 3 μέτρα από την μπάλα. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι μια ομάδα που έχει ένα κορμό. Δηλαδή εμείς η επιτυχία είναι που είναι ο Ιβάμι αρκετό καιρό, ξέρει τους παίκτες, πολλές φορές καλεί κάποιους παίκτες και λέει άλλος γιατί κάλεσε αυτόν, γιατί κάνει. Λέει παιδί μου, ο προπονητής ξέρει πιο πολλά από όλους εμάς, γιατί πιο πολύ είναι με τους παίκτες, τους προσέχει, μιλάει μαζί τους, ενημερώνεται. Και ο κάθε προπονητής έχει ένα πλάνο.
1: Φυσικά. Τώρα, μια που το πήγατε το θέμα στο Γιωβάνοβιτς, τι να πούμε τώρα για τον Ιβάν, που κι αυτός μέχρι πρώτου ως άκουγε τα εξαμάξεις και τώρα έχει γίνει αλενατόρε.
2: Κοίταξε. Ο προπονητής είναι όταν, και όταν χάνει, φταίει ο προπονητής και όταν κερδίζουν όλοι οι παίκτες κλπ. Είναι πολύ καλή. Ο Ιβάν είναι αυτός που είναι πάντα. Δηλαδή ένας προπονητής που αυτό που πιστεύει το κάνει, σε εισαγωγικά δεν παίρνει χαρτάκι κτλ. Επειδή είμαστε μαζί στον Ηράκλειο, σαν γενικός αρχηγός εγώ και όταν ξεκινούσε ο Ιβάν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα πλάνα του, δουλεύει, ψάχνει τα πάντα, προσπαθεί για το καλύτερο. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην θέλει να κάνει το καλύτερο. Έτσι. Και κάποιες φορές άμα από κάποια λάθη χάσουμε ένα παιχνίδι, πάντα την πλούνε ο προπονητής. Ενώ δεν είναι έτσι. Πρέπει να βλέπουμε, ειδικά την εθνική μας ομάδα, πρέπει να τη βλέπουμε ξεχωριστά, γιατί ένας προπονητής σε ένα σωματείο είναι πάρα πολύ περισσότερες ώρες με τους παίκτες, σχεδόν κάθε μέρα. Στην εθνική ομάδα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια ο προπονητής και βέβαια δεν έχει την πολυτέλεια αν χάσει ένα παιχνίδι την Τετάρτη να κερδίσει την Κυριακή για να φύγουν όλα αυτά. Με την εθνική μπορεί να περάσει 6 μήνες και να λέγανε 6 μήνες όλοι γιατί χάσαμε.
1: Ναι.
2: Έχει διαφορά.
1: Πάντως,
2: αλλά
1: εγώ δεν θυμάμαι,
2: στιγμή,
1: κύριε Παπά.
2: Σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Δεν θυμάμαι, κύριε Παπά Ιωάννου, πότε σε αγώνα εθνικής ομάδας τα αμυντικά μας χαφ ήταν εκτός Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη. Και γιατί η Εθνική τελείωσε το παιχνίδι με Ανδρούτσο και με Κουρμπέλη, με Όφη και Αστέρα Τρίπολη. Θα μου πεις τώρα, άμα είναι καλοί να παίξουν, γιατί να μην παίξουν. Ναι, αλλά έχουμε άπειρα παραδείγματα για παίχτες στο παρελθόν που δεν ήταν στις μεγάλες ομάδες που δεν τους καλούσαν καν στην Εθνική.
2: Κοίταξε, αυτό δείχνει κάτι. Γιατί κοίταξε να δεις. Με την απόδοση του καθενός από τις ομάδες, μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρούτσο ήταν από τον Ολυμπιακό, από τις Ακαδημίες, βασικός. Έπαιξε με τον Όφη, έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που μόλις δείξουν κάτι πρέπει να τους καλεί. Και αυτό έγινε. Δηλαδή αυτοί κάνουν χιλιόμετρα. Στην αρχή ο Ζαφίρης μαζί με τον Ανδρούτσο και ο Ζαφίρης που έγινε αλλαγή έδειξε χιλιόμετρα κι αυτός. Όλα τα παιδιά και ο Παυλίδης δηλαδή με τέτοια ωριμότητα να κάνει την πάσα στον άλλο να βάλει τον κόλλο ο Ιωαννίδης ενώ δεν έκανε ατομική ενέργεια. Όλα τα παιδιά ο Τζόλης ήταν απίστευτος. Ο Καρέτσας γυρίζει με δεξί μπακ. Έτσι παίρνεις αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Λάκη Παπαϊωάννου και θα επιστρέψουμε πάντα εδώ από το γήπεδο της Τούμπας, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει ο κόσμος πλέον. Πάρα πολλοί κόσμος είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Μισοάδια είναι ακόμα η Τούμπα, για να πούμε την αλήθεια. Οι Ολλανδοί εδώ και περίπου 2 ώρες ευλαβικά έχουν πάρει την κερκίδα τους. Έγινε γνωστή η ενδεκάδα και είχαμε έτσι, πάνω κάτω νομίζω είναι αυτό που σας είχαμε πει. Ο Τζολάκης λοιπόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια της εθνικής μας ομάδας. Ο Σάλιαγκας με τον Τζιμίκα θα κρατήσουν τα 2 άκρα δεξιά και αριστερά. Στα στόπερ δεν αλλάζει τίποτα. Με τον Ρέτσο και τον Μαυροπάνο να είναι βασικοί στην ενδεκάδα. Ο Κουρμπέλης είναι αυτός τώρα ο οποίος πήρε θέση στο αρχικό σχήμα μαζί με τον Ανδρίτσο στη μεσαία γραμμή. Τζόλης και κανονικά ο Καρέτσας παρά τα όσα έλεγαν. Ιωαννίδης θα είναι σαν επιτελικός πίσω από τον Παυλίδη που θα είναι στην κορυφή της επίδεσης. Και μια που μιλήσαμε τώρα για τον Παυλίδη, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε το αρχηγός της εθνικής ομάδας για την αναμέτρηση η οποία ξεκινάει σε 1 ώρα από τώρα, Ελλάδα-Ολλανδία. Πάμε να ακούσουμε τον Παυλίδη.
3: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε 2 παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας γίνει σε καλό και όπως είπες, μετά από δύο νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε να πω, κατά κάποιο τρόπο, και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά. Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο κότς με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
4: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο στην εθνική ομάδα. Πρέπει να γίνεται ματσάρα στο παιχνίδι της Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ σας είπαμε ότι οι Ισραηλινοί πέτυχαν 63 πόντους στο ημίχρονο, στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ρεάλ έκανε κάτι απίστευτο, ολοκλήρωσε με 12-32, ισοφάρισε σε 75-75 και τώρα συνεχίζεται η τέταρτη περίοδος. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας αρχίζουν πλέον οι φιλάθλοι να ζεσταίνουν τους μηχανές με συνθήματα τα οποία ακούγονται. Εμείς όμως αφήνουμε την εθνική μας ομάδα. Πάμε λίγο Ευρωλίγκα. Να ακούσουμε τον Μπαρτζόκα, ο οποίος μίλησε για το επικείμενο παιχνίδι με την Virtus Bologna. Ο αγώνας αυτός ξεκινάει σε λίγη ώρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και να θυμηθούμε τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού.

0: Ελλάδος είναι αρκετά καλή. Με Πάρκερ στον πάγκο της, μην το ξεχνάμε αυτό. Και κατάφερε ο Παναθηναϊκός να πάρει μια διαφορά την οποία συντήρησε μέχρι το τέλος του αγώνα. Πάμε να ακούσουμε Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Καλησπέρα. Γενικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Καταλάβαμε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παίκτες του αντιπάλου. Έχοντας δει τον πρώτο αγώνα στην Ευρωλίγκα που κέρδισαν εναντίον της Μακάμπη, αγώνες από το Super Cup, από το γαλλικό πρωτάθλημα, κάναμε γενικά πολύ καλή δουλειά αμυντικά. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δώσαμε πολλά φάουλ για τρεις βολές, πολλά φάουλ στο τρίποντο. Κατά τα άλλα, όμως, ήμασταν στο σωστό επίπεδο. Προσπάθησα να μοιράσω το χρόνο μεταξύ των παικτών, καθώς την Παρασκευή ακολουθεί ο αγώνας με τη Μακάμπη, αλλά και πάλι καλή δουλειά και συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Πρώτον, όλοι οι παίκτες που βρίσκονται εδώ βοηθούν, όλοι τους αξίζουν να παίζουν, πόσο μάλλον όταν είναι συγκεντρωμένοι, όταν δουλεύουν σωστά και το κάνουν έτσι αυτό πιο εύκολο για μένα. Μάλιστα, έχουμε και τον αγώνα της Παρασκευής που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Σήμερα μόνο ο Ματίας Λεσόρ και ο Λευτέρης Ματζούκας ξεπέρασαν τα 20 λεπτά σε αγωνιστική χρήση και σίγουρα πρέπει να τους συγχαρούμε. Το αξίζουν να παίζουν. Είναι μια μακρά σεζόν έτσι κι αλλιώς. Μην ξεχνάμε πως έχουμε πέρα από τους αγώνες τους ευρωπαϊκούς και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πλέον όμως έχει γίνει και κανονικότητα.
2: 100% focus and this is the problem. Nothing else. But normal, let's say, everything normal.
1: Η ερώτηση αφορούσε το γεγονός ότι ο Λευτέρης Ματζούκας ήταν ο X-Factor με ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ο coach του έδωσε κάποιες συμβουλές. Γενικά πόσο ικανοποιημένος είναι, καθώς έχει πιστέψει μετά από τον ένα του χρόνο στην Αμερική σαν άλλος παίκτης. Απάντηση του coach: δεν ξέρω, η αλήθεια είναι τι έκανε πέρσι, δεν ήμουν εγώ εδώ. Πάντως είναι ένας παίκτης, όπως τον βλέπω εγώ, ο οποίος περνάει πολλές ώρες μέσα στο γήπεδο, είναι συγκεντρωμένος, παίζει με πολλή ενέργεια. Φυσικά είναι δουλειά μου να διορθώνω κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι και ακόμα πιο σημαντικό όχι να τα διορθώνω στο παιχνίδι, να τα διορθώνω στην προπόνηση. Ο Ματζούκας παίζει με καλό momentum, όχι μόνο γιατί σουτάρει καλά, αλλά γιατί είναι συγκεντρωμένος αμυντικά. Φυσικά κάποιες στιγμές κάνει κάποια σφάλματα και είναι δουλειά μου να του τα επισημάνω.
2: They will find a way to come back and will be time for everybody because you know what number of games we will have during the season.
1: Πράγματι, απουσιάζουν πάρα πολλοί παίκτες, 7 τον αριθμό, καθώς πρέπει να προσθέσουμε σε αυτούς που αναφέρατε και τον Κουζέλογλου αλλά και τον νεαρό παίκτη μας τον Ορβαρίτη, ο οποίος χθες στην προπόνηση γύρισε τον αστρόγαλό του. Και είναι πολύ δύσκολο να κατεβαίνει κανείς σε έναν αγώνα Ευρωλίγκας μόνο με 11 διαθέσιμους παίκτες, είναι κάτι το μη φυσιολογικό. Κάθε παίκτης έχει το δικό του πρόγραμμα, εργάζεται με τους γιατρούς, με τους φυσιοθεραπευτές, με τους προπονητές ενδυνάμωσης και έχει ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή. Ωστόσο, είναι σίγουρο πως δεν θα είναι εύκολο, καθώς είναι πάρα πολλοί αγώνες και πάρα πολύ λίγες οι προπονήσεις. Επομένως, για παράδειγμα, αύριο θα μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι, θα κάνουμε κάποια σουτάκια. Δεν είναι όμως κανονική προπόνηση. Θέλουμε απλώς να καταλάβουμε πώς θα παίξουμε με τη Μακάμπη. Το ίδιο και το Σάββατο. Επομένως, την επόμενη εβδομάδα, άντε να έχουμε 1-2 φυσιολογικές προπονήσεις με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι βέβαια παίκτες που έχουν μεγάλη εμπειρία και θα προσπαθήσω και εγώ να δουλέψω έξτρα χρόνο μαζί τους. Αν κάποιοι από τους παίκτες που ήδη αγωνίζονται δεν είναι πολύ κουρασμένοι, να κάνουν κάποιες προπονήσεις 5-5, έστω 4-4, καθώς το μπάσκετ εν τέλει είναι απλό, έχουν την ποιότητα, έχουν τον τρόπο να επιστρέψουν και πιστέψτε με, είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια φέτος που θα υπάρξει χρόνος για όλους.
2: But normally he's in that position, playing like four.
1: Το 4 είναι η φυσική θέση του για Μπουσέλε. Φυσικά, ανάλογα με την κατάσταση, μπορεί να καλύψει άλλες δύο θέσεις, ενδεχομένως και το 3 και το 5, αναλόγως με ποιους παίκτες περιστοιχίζεται. Αλλά είναι κατά βάση 4.
2: You need to practice. You need to, you know, if you want to use player in different position that maybe is his not natural position, you need to practice this. And everything is matter of practice. So I never like to, you know, to do something in the game that I know I don't didn't try to prepare before in the practice.
1: Και πάλι για αυτό που λέμε, εξαρτάται από την προπόνηση. Για να βάλεις ένα παίκτη να παίξει σε άλλη θέση από την φυσική του, θα πρέπει πρώτα να έχει δουλευτεί αυτό, καθώς δεν μου αρέσει να πηγαίνω να δοκιμάσω κάτι στα παιχνίδια πριν το προετοιμάσω στην προπόνηση.
0: Θα παραμείνουμε στο χθεσινό παιχνίδι και θα πάμε στον προπονητή πλέον Πάρκερ. Ένας προπονητής ο οποίος ήταν τεράστιος αθλητής, έτσι, με τεράστια καριέρα στο NBA. Φέτος θέλησε να κουουτσάρει, μπορεί να το κάνει και θα δούμε και την οτροπία που θα έχει. Θετικό πρόσημο έχει πάντως μέχρι στιγμής τα παιχνίδια τα οποία έχει παρουσιάσει την ομάδα της Βιλερμπάν. Αξίζει λίγο τον κόπο να ακούσουμε ένα κομμάτι από τις χθεσινές δηλώσεις του.
3: Come back strong on Friday.
1: Η ερώτηση αφορούσε το γεγονός ότι Ο coach είπε ότι η ομάδα του έχει πολλά όνειρα στη φετινή Ευρωλίγκα. Ωστόσο, στο σημερινό παιχνίδι τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά. Τι θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα? Απάντηση: καταρχάς, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Έχουμε πολλά να μάθουμε για το τι χρειάζεται για να ανταγωνιστεί κανείς στο υψηλότερο επίπεδο. Χρειαζόμαστε περισσότερη αθλητικότητα, σκληράδα, πνευματική ετοιμότητα και να μάθουμε να κάνουμε αυτά που χρειάζονται για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πιο υψηλό επίπεδο. Φίλος της γαλλικής εθνικής ομάδας όπως εκείνος βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός έχει μαζέψει μια γαλλική αποικία στην ομάδα με τον Γιαμπουσέλ, τον Φρανσίσκο, τον Λεσόρ και τον Φαλ. Απάντηση: πράγματι είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός παικτών. Είναι αποδεδειγμένα καλοί παίκτες που είτε έχουν ήδη κατακτήσει την Ευρωλίγκα, είτε έχουν παίξει στο NBA, έχουν επιτυχίες με την εθνική τους ομάδα. Επομένως, ένας πολύ καλός πυρήνας για τον Παναθηναϊκό. Έχουν άλλωστε και μια στενή φιλία που βοηθά στη χημεία τους. Επομένως, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ τυχερός που τους έχει.
3: This game, love the personality. And Panathinaikos is very lucky to have him.
1: Η ερώτηση αφορούσε τον Σιλβέιν Φρανσίσκο και το γεγονός ότι είχε υπογράψει με την ΑΣΒΕΛ τον Ιούλιο, τώρα όμως παίζει για τον Παναθηναϊκό και αν είναι κάτι που έχουν συζητήσει μεταξύ τους ο coach και ο παίκτης. Απάντηση φυσικά και το έχουμε συζητήσει για την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε το καλοκαίρι. Ωστόσο, του εύχομαι καλή τύχη. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και μια σπουδαία προσωπικότητα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Πάρκερ, οπότε πάμε λίγο τώρα, αν είμαστε έτοιμοι, να δούμε τι έγινε, τι περιμένουμε μάλλον στο παιχνίδι και του Ολυμπιακού και να ακούσουμε τις δηλώσεις από τον Μπαρτζόκα, Ολυμπιακός, ο οποίος όπως σας είπαμε δοκιμάζεται μέσα στην έδρα της Μπολόνια. Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή έχουμε μία αναμέτρηση που γίνεται, ξέφυγε πάλι Χάπολ, 87-78, 5 λεπτά πριν από το φινάλε, με ένα σερί 12-3 πήρε αυτή τη διαφορά με την οποία προηγείται τώρα. Να θυμίσω στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός και στις 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγίρης Κάουνας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή του Ολυμπιακού για το πώς ετοίμασε την ομάδα για τον αγώνα με την Μπολόνια.
4: Χωρίς αμφιβολία, από το βίντεο που έχουμε διαπιστώσει, Βίρτους, παρότι έχασε πρόσωπα από πέρσι, άλλαξε προπονητή, νιώθουμε ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα φέτος. Και αυτό προέρχεται κυρίως από την πολύ καλή της άμυνα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα, με μεγάλη αθλητικότητα. Επιθετικά παίζει ένα μπάσκετ όχι τόσο μεθοδικό, θα έλεγα, αλλά η άμυνά της δίνει ευκαιρίες να χτυπήσει το transition. Πραγματικά θεωρούμε ότι και φυσικά πάντα στην Ιταλία εδώ με τον κόσμο της είναι ένα δύσκολο μάτς. Και προφανώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και για μας είναι το, αν δεν κάνω λάθος, το πέμπτο μάτς σε 7 μέρες. Οπότε είναι ένας παράγοντας παιχνιδιού που πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Θα αποδειχθεί. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οι παίκτες που έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα σήμερα είχαν off. Θα κάνουν μόνο τους στο round αύριο. Και άλλοι optional, εκτός από αυτούς που δεν έχουν παίξει και θα κάνουν κανονικά προπόνηση. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κούραση των παικτών και κυρίως και τη σωματική αλλά και την πνευματική. Εσείς που είσαστε εδώ ξέρετε ότι και ταξίδι χθες, φτάσαμε αργά, αλλάζουμε συνέχεια ξενοδοχεία, νέα πρόκληση μπροστά. Παντού οι έδρες είναι δύσκολες, οι ομάδες πολύ ανταγωνιστικές. Αυτή είναι η Ευρωλίγκα, είναι πολύ ωραία πρόκληση. Για όλους μας να ετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια αυτά, να έχουμε κίνητρο πάντα, να παίζουμε καλά. Αλλά προφανώς, όπως ξαναείπαμε, είναι σημαντικό να κερδίζουμε αυτή την εποχή. Γιατί γνωρίζετε ότι οι νίκες είναι πολύ σημαντικές πάντα. Μικρός αριθμός, μικρή διαφορά νικών και ητών τελικά δίνουν θέση στα play-off. Και νιώθουμε ότι όλες οι ομάδες παλεύουν για τα play-off, όλες έχουν ικανότητα. Ελπίζουμε ενεργητικά να είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε φυσικά να μειώσουμε τα λάθη που κάναμε χθες. Και δεν εννοώ μόνο τα turnovers, έτσι, τις μπάλες που δώσαμε στον αντίπαλο, αλλά και τα αμυντικά τακτικά λάθη ή τα λάθη επικοινωνίας που είχαμε χθες που έπρεπε να είμαστε καλύτεροι.
5: Υπάρχει κάποιο update για τον Κορτζόζε?
4: Θα κάνει κανονικά προπόνηση και χθες έκανε. Είχαμε στόχο να μην τον πιέσουμε στο πρώτο μάτς, να παίξει στο δεύτερο λογικά, αν δεν προκύψει κάτι άλλο. Θα είναι κανονικά αύριο στην ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν όπως το είπατε εσείς. Προσπαθώ και εγώ να ανακαλύψω κάποιες πεντάδες που είναι αποτελεσματικές. Πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνει ο προπονητής έχουν σχέση και με το πώς αυτό επίσης θέλει να δώσει σε κάποιους παίκτες. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει παίξει καλά και αν δεν θέλω να τον βγάλω γρήγορα έξω, θα προτιμούσα να τον κερδίσω μέσα στη διάρκεια του μάτς. Υπήρχαν παίκτες που δεν ήταν, δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι, αλλά με στην εξέλιξη βοήθησαν. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε coaching με βάση τις συνθήκες του παιχνιδιού και όχι τόσο με το ρολόι. Γι' αυτό και ο Ward ήταν καλός, έμεινε πάρα πολύ μέσα. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος και τα 20 λεπτά. Κάνω λάθος, νομίζω όχι. Έμεινε και τα 20 λεπτά και η συνθήκη ήταν να μπούμε φρέσκοι στο τέλος, αλλά και με τη καλύτερη δυνατή πεντάδα για το συγκεκριμένο μάτς και τη συγκεκριμένη μέρα. Είναι μια περίπτωση παίκτη που δεν έχω την παραμικρή αίσθηση μέσα στην προπόνηση στο παιχνίδι ότι υπερβάλλει σε κάτι. Δηλαδή δεν νιώθω ότι ποτέ πηγαίνει να κάνει ένα σουτ πάνω σε δύσκολη άμυνα. Ο τρόπος που ελίσσεται στο χώρο, που κινείται στο χώρο, του δίνει τη δυνατότητα τα περισσότερα από τις αποφάσεις που παίρνει να είναι χωρίς άμυνα επάνω του, γιατί έχει την δυνατότητα και να με ντρίμπλα να πηγαίνει στους χώρους που θέλει. Ταυτόχρονα έχει πολύ καλό κορδίζιο, βλέπει δηλαδή τις πάσεις και τους παίκτες που πρέπει να δει. Νιώθω ότι δεν εκβιάζει τίποτα και μπορεί να είναι τόσο επιδραστικός. Πέρσι στη Βαλένθια δεν έπαιζε παραπάνω από 22-23 λεπτά στο παιχνίδι, δηλαδή είναι ότι χρειάζεται και 35 λεπτά για να έχει νούμερα. Αυτό δείχνει και την ικανότητά του. Νομίζω ότι μιλάω πολύ για αυτόν τώρα στην αρχή της χρονιάς και δεν θα πρέπει, γιατί δεν θέλω να τον ξεχωρίσουμε από τους άλλους, αλλά πραγματικά έχω την αίσθηση ότι έχει ένα ταλέντο τέτοιο που είναι ένα ταλέντο που μπαίνει στις υπηρεσίες της ομάδας και δεν παίζει εις βάρος της ομάδας. Δεν είναι 23 χρόνων όπως είναι ο Μοντέρο, έχει περάσει τα 30 και είναι ένας παίκτης που έχει χτίσει την καριέρα του με μεγάλη πρόοδο και σιγά σιγά. Προφανώς οι δυνατότητες του είναι τεράστιες, η ικανότητά του στην πάσα είναι μοναδική. Έχει μπει σε ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που έπαιζε τα τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, 3 χρόνια στον Ερυθρό Αστέρα. Νομίζω 3 έπαιξε. 2. Ναι, και ένα στην Βασκόνια. Αλλά η Βασκόνια έπαιζε διαφορετικά από τον Ερυθρό Αστέρα. Στον Ερυθρό Αστέρα ήταν μια ομάδα που ο Μακιντάρη είχε τις περισσότερες pick and roll επιθέσεις από κάθε άλλο παίκτη σαν pick and roll handler στην Ευρωλίγκα πέρσι. Προφανώς φέτος πρέπει να περιορίσει αυτό το πράγμα και αυτό του δημιουργεί γενικά μια διστακτικότητα και έναν τρόπο γενικά να υπερσκέφτεται. Και ξέρετε, όταν πολύ σκέφτεσαι τόσο πολύ, πολλές φορές αρχίζει και διστάζεις κιόλας. Νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου να βρει κι αυτός το ρόλο του στο παιχνίδι και το ρόλο του στην ομάδα. Είναι πολύ συνεργάσιμος, είναι πολύ εργατικός και είναι και καλό παιδί. Δεν βλέπω δηλαδή κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Μπαρτζόκας. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, για την ακρίβεια οι τερματοφύλακες, και ξεσηκώθηκε το κοινό των Ελλήνων φιλάθλων. Εμείς όμως εδώ κάπου θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο με αρκετό ρεπορτάζ και για τη σημερινή αναμέτρηση, αλλά και για το τι θα κάνουν οι ομάδες μας στην Ευρωλίγκα και όχι μόνο. Από τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!
6: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Άγκυρα. Τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος προχώρησε σε δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες με αιχμή την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Η επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει η κυβέρνηση την κοινωνική δυσαρέσκεια κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε την αλήθεια στους Έλληνες. Όλοι φταίτε για την ακριβή ενέργεια. Κάνατε εγκλήματα. Όλοι είσαστε υπέρ της πράσινης απάτης, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πανελλαδική κινητοποίηση στην Θεσσαλονίκη και σε άλλα λιμάνια της χώρας από σήμερα και επαόριστον οι αλλοιείς ζητούν να ληφθούν μέτρα στήριξης για τον κλάδο με αιχμή το υψηλό κόστος των καυσίμων. Σήμα κινδύνου εκραίου για το δημογραφικό σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελστάτ με την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στην επικράτεια. Όπως προκύπτει, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025 κατέγραψαν μείωση κατά 4,2%. Σχεδόν 2 θάνατοι για κάθε γέννηση στη χώρα, 43 διαζύγια ανά 100 γάμους. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, πλημμύρες, κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος και υδροδότηση σε πολλούς οικισμούς, κυρίως στον ορεινό Μηλοπόταμο. Εκτεταμένες ζημίες στο οδικό δίκτυο έχουν καταγραφεί, καθυζήσεις, καταρρεύσεις τμήματων δρόμων και προβλήματα σε δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 255 κλήσεις για προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Πολίτες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, ενώ πραγματοποιήθηκαν δεκάδες αντλήσεις υδάτων. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας. Στις 10 παρατέταρτο, η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να αντιμετωπίσει ένα ακόμα ευρωπαϊκό μεγαθύριο με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα σφραγίσει την εξαιρετική της πορεία. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα εκτοξεύσει τη διαφορά στο συν 5 από τους Ολλανδούς, φέρνοντας την Ελλάδα αγκαλιά με την πρώτη θέση του ομίλου και την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
7: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια.
1: Καλήνες πέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πες και πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης. Στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης. Και εσείς ετοιμαστείτε να αρχίσουμε την κουβέντα μας. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ να σας κάνουμε και να μας κάνετε παρέα στο Ράδιο Μάχη, αυτό το πραγματικά ελεύθερο ραδιόφωνο που εκπέμπει στους 99,8. 2, 10, 7, 10, 8.000. Και βέβαια με τι να ξεκινήσουμε τώρα παρά πάνω απ' όλα με την ευχή για την εθνική μας ομάδα που σε λίγο ρίχνεται στη μάχη να πετύχει, μακάρι, μία ακόμη νίκη. Δεν είναι μικρή ομάδα η Ολλανδία, να τα καταφέρει μετά από αυτό τον καταπληκτική εμφάνιση που έκανε εκεί και που άντεξε μέσα στη Γερμανία και που έβαλε και γκόλο, μόνο άντεξε και πήραμε 3 βαθμούς. Μακάρι και απόψε να έχουμε έτσι την ίδια τύχη. Δύσκολοι αγώνες αυτοί. Έτσι είπα και χθες και προχθές. Θέλει προσοχή, γιατί και οι νίκες καμιά φορά όσο να είναι επηρεάζουν εκεί που είναι στον ενθουσιασμό, όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά, μπορεί να πάθει κανείς το αντίθετο από το καλό. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Αλλά έχουμε δυνατούς παίχτες, καλή ομάδα και πιστεύω πως μπορεί να ξεπεράσει. Εδώ κατάφερε μέσα στη Γερμανία. Και όχι, γιατί όχι εδώ μέσα, σε δικό μας χώρο, στην έδρα μας, γιατί η Τούμπα τι είναι, φοβερή. Θα φλέγεται απόψε η Τούμπα και λογικό είναι να τη θεωρούμε από τις καλύτερες έδρες. Λοιπόν, γεια σου Θωμά, καλησπέρα Ηλία, καλό μήνα. Ω, καλά λες, καλά μου το πες Θωμά. Καλό μήνα παιδιά, εύχομαι καλό μήνα και υγεία πάνω απ' όλα. Ένας ακόμη μήνας να είναι γεμάτος υγεία, γιατί το έχουν ανάγκη όλες οι ηλικίες αυτούς τους καιρούς. Ενώ ο Δημήτρης από την Αγγλία, καλό μήνα, καλή εκπομπή να έχουμε. Βέβαια, και εσένα Δημήτρη, εσάς φανατικούς τα βράδια που είστε μαζί μας, κάντε παρέα και που μας γράφετε, εσείς βλέπετε οπτικά την εκπομπή και μας γράφετε διάφορα σχόλια. Τα διαβάζουμε, πιστεύω, παρόλο που μου έχει πει μία φίλη, όχι μόνο μία, όχι μία φίλη, 2-3 εκεί πέρα φαν κατά με εγώ την ίδια μέρα, δεν διάβασε το μήνυμά μου. Τέτοιο ένας φίλος που του έκανα σχόλιο για το παιδί του ένα βράδυ, δεν διάβασε το μήνυμά μου. Παιδιά, μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί να πηδάνε εδώ πέρα σε αυτά που έρχονται, μπορεί κάποια μηνύματα μερικές φορές, γι' αυτό λέω μην μιλάτε μεταξύ σας, να τα καβαλάνε εκεί και να είναι μέσα ανάμεσά τους και λέω τώρα τι κάνει, μιλάνε στον άλλο, καλά, πέρασε τους. Και η Κίνα ήταν και μήνυμα, θέλει προσοχή για να μην, γιατί δεν πετάμε ποτέ μήνυμα, διαβάζουμε μέχρι και τα πιο σκληρά, το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πώς?
2: Καλό μήνα, λέω, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα, ναι.
2: Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
1: Όνομα δεν άκουσα. Όνομα δεν άκουσα.
2: Θανάσης.
1: Έλα, Θανάση.
2: Μια καταγγελία για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Είχε πριν 2 χρόνια, όταν ήταν ο Στυλιανίδης, είχε πει ότι οι ναυτικοί δόκιμοι θα παίρνουν 3.400 ευρώ. Τα δώσανε εκείνη την εποχή στους πρωτοετής. Και ενώ ήταν να πάρουν και τα υπόλοιποι, εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν δώσει τίποτα. Και όταν τους παίρνεις τηλέφωνο, το πάνε από μήνα σε μήνα. Και μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 3-4 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Που ήταν να μοιράσουν από πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να το μεταφέρεις αυτό και σε όποιο πολιτικό μπορεί να κάνει πολιτική ερώτηση. Γιατί πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε ένα νέο σκάνδαλο. Αυτά τα λεφτά ή έχουν εξαφανιστεί ή έχουν μπει κάπου και τοκίζονται.
1: Ενώ κανονικά έπρεπε να έχουν δοθεί,
2: Να είχαν δοθεί εδώ και δύο χρόνια στους ναυτικούς δόκιμους. Και όταν παίρνεις το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και μιλάς εκεί με τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης, το πάνε από μήνα σε μήνα. Σε παρακαλώ, μετάφερε το σε κάποιο πολιτικό να το κάνει πολιτική ερώτηση. Μπορεί να βρει την υπουργική απόφαση του Στυλιανίδη, να δει από πού ήταν τα χρήματα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, και τι γίνανε εδώ και δύο χρόνια. Γιατί δεν τα δίνουν στους ναυτικούς δόκιμους. Μόνο για να στέλνουν τα παιδιά στα ταξίδια και να λένε, προσπαθούν δηλαδή με κάθε τρόπο να, να διαλύσουν την αυτοσύνη της χώρας μας.
1: Πώς είναι του καθενός παιδιού.
2: Ναι, και αφού το είπανε και δοθήκανε σε μια χρονιά και ήταν και να πάρουν οι επόμενες χρονιές μέχρι το 27, όπως λέει η υπουργική απόφαση, γιατί δεν έχουν δοθεί. Και αφού είναι κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γι' αυτό λέω
2: είμαστε μπροστά σε ένα νέο σκάνδαλο. Και τα 3.4 εκατομμύρια που είπα εγώ, αν υπολογίσουμε ότι είναι 1.500 ναυτικοί δόκιμοι σε όλη την Ελλάδα, επί τρία χρόνια τώρα μιλάμε για 9-10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πόσο θα ήταν για το κάθε παιδί?
2: 3.400 ευρώ.
1: Ναι, είναι λεφτά.
2: Που ο κάθε γονιός, όταν το άκουσε, ναι μεν δεν το περίμενε, αλλά όταν το άκουσε υπολόγισε και ότι έτσι θα βολέψει τα έξοδά του.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, γιατί δεν σπουδάζουν όλα τα παιδιά στην Αθήνα, σπουδάζουν και σε νησιά, σε επαρχία.
1: Σωστά.
2: Υπάρχουν σχολές.
1: Εδώ πέρα τόσα παιδιά και σε άλλες σχολές έχουν εγκαταλείψει, γιατί δεν μπορούν από την οικογένειά τους να τα βγάλουν πέρα με τα έξοδα νίκια και τέτοια, σωστά.
2: Ναι, αλλά εδώ τίθεται εμένα το ερώτημα. Τι γίνανε αυτά τα λεφτά που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού ξεκινήσαν και υπάρχει υπουργική απόφαση και αναφέρει και από ποιο κονδύλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δοθούνε, τι γίνανε από εκεί και πέρα. Κάποιος θα το κλείσει, κάποιοι αγοράζουν με τους τόκους διαμερίσματα. Τι κάνουνε. Τι γίνεται εδώ.
1: Ότι
2: γιατί εγώ θέτω το ερώτημα, κάποιοι αγοράζουν διαμερίσματα στην Γλυφάδα με ένα εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Και τυχαίνει να είναι και υπουργοί εμπορικής ναυτιλίας. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Αυτά τα λεφτά γιατί δεν έχουν δοθεί. Έχουν μπει σε τράπεζα. Πήγαν αλλού. Τουλάχιστον να βγουν να πούνε στους ναυτικούς δόκιμους, ξέρετε παιδιά. Το είπαμε. Πάει. Μην περιμένετε να τα πάρετε.
1: Να μην έχεις ελπίδα, σωστά.
2: Ναι, γιατί και ο κάθε μαθητής και ο κάθε γονιός, αφού το είχαν πει, περιμένει και υπολογίσει τα έξοδα, τα ενίκια του, τα πάντα.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, αν είναι εύκολο, μεταφερέτε να γίνει επερώτηση.
1: Σε ευχαριστώ ότι ακουστείτε όπως...
2: Είναι, πιστεύω, μια καταγγελία που μπορεί ο κάθε πολιτικός να κοιτάξει πράγματι την υπουργική απόφαση του Στυλιανίδη, μετά το που πήγε ο Κικίλιας, από εκεί και πέρα χαθήκανε. Τι γίνεται ρε παιδιά, εδώ. Πού πάμε.
1: Σε ευχαριστώ, πιστεύω.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ. Ναι, καλό βράδυ, καλά. Καλή δύναμη.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Ρε παιδιά, πολλές αδικίες γίνονται. Και το θέμα είναι το ότι τώρα αυτό που λέει τώρα το περιστατικό, ανθρώπινα και σαν πολίτης, τι θα πει άλλο μήνα, τον επόμενο μήνα και έχουν πει δύο χρόνια. Δηλαδή, προτιμότερο ήταν να πούνε δεν βγαίνει άλλο, δεν δίνουμε άλλα, δεν κάνουμε. Παρά αυτό το να έχουν ελπίδα κάποιοι άνθρωποι ότι θα πάρουν κάτι, είναι μεγάλο πράγμα. Καλά και ό,τι έχει σχέση με φοιτητές και τέτοια, ξέρετε πολύ καλά, εσείς γονείς είστε, γνωστός του γνωστού, οικογένειες διάφορες, πόσες οικογένειες δεν πήγανε σε πόσες οικογένειες. Δεν κατάφεραν τα παιδιά τους να πάνε εκεί που πετύχανε, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, γιατί στριμωχνόταν οικονομικά. Δεν τα βγάζανε πέρα. Έκανα φίλο εγώ, που είχε και μια σχετική, εντάξει δεν λέω πως είναι, και μου λέει, μπορεί να το καταλάβεις, το ότι το Νίκη μου λέει στα Γιάννενα 600 ευρώ, και τι, ήταν καιρό πριν, τώρα μπορεί να είναι και 800. Λέω το πιο μικρός χώρος για να μπει ένας φοιτητής, φανταστείτε, 600, 700, 800, αν δεν τα βγάλει πέρα μετά μια οικογένεια να στείλει, πώς θα να στείλει. Μόνο το νίκη 600 με όλα τα άλλα, 800-900, κάνα χιλιάρικο πιάνε πάνε εκεί. Λοιπόν, για να δούμε. Ηλία μου, ο πιο μεγάλος, μας λέει ο Δήμος, διωγμός του χριστιανισμού δεν συνέβη επί Νέρονος. Με ενδιαφέρει αυτό, Δήμο μου. Λοιπόν, Ενώ η Θωμαής Μαρία μου λέει: καλησπέρα Ηλία, καλό μήνα και σε όλη την παρέα. Ενώ η Πατρινού η Φέη: καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλό ευλογημένο μήνα με υγεία, σε όλο τον κόσμο καλή εκπομπή. Ο Δήμος συνεχίζει: συνέβη στις μέρες μας στο 20ο αιώνα, διάρκεια 70 χρόνια και είχε 20 εκατομμύρια θύματα στις χώρες όπου επιβλήθηκε ο κομμουνισμός. Ποιος είπε ότι το ανθρώπινο είδος δεν είναι ψυχικά άρρωστο? Και όχι μόνο εκεί. Είδατε και σε κάποιες χώρες τι γίνεται και πόσο κυνηγείται ο χριστιανισμός και τώρα, Δήμο μου. Δεν είναι μόνο να πάμε κάποια χρόνια πριν επί πώς τη λέμε και ένα σοβιετικό σοσιαλιστικό δημοκρατιών. Να πάμε και σημερινά κάποια άλλα, τους οποίους τους θαυμάζουμε και είναι και φίλοι μας. Βαλάντης, καλησπέρα Ηλία, καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, ο χριστιανισμός, ρε παιδιά, πολύ βάλετε, ρε. Πραγματικά και ειδικά αυτά τα χρόνια, ρε, Δήμο μου. Δεν είναι θέμα μόνο αυτό που λες, το ότι όπου επιβλήθηκε ο κομμουνισμός. Δεν θέλω να, έτσι, να σου φέρω αντίρρηση που λες για τον κομμουνισμό και τα λάθη που έχουν γίνει. Τι κομμουνισμός τώρα υπάρχει, υπήρχε. Σιγά μην υπήρχε. Κομμουνισμός για το λαό και ελίτ, όλοι οι άλλοι να τρώνε με ξά κουτάλια. Όπου και αν εννοείς ότι συνέβαινε αυτό. Αλλά και χριστιανικά αυτά τα χρόνια, ρε παιδιά. Τι γίνεται, έχετε δει και στην Αφρική τώρα πώς κυνηγούνται χριστιανοί παντού και κάτω, Αραβίες και τέτοια. Είδατε τι έχουν τραβήξει οι χριστιανοί. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα, αν να θυμίσω εγώ, απόγευμα 5 με 6, ο Στέφανος ο Χίος, Ράδιο Μακελάριδες. Πιο πριν και παράλληλα διάφορες άλλες εκπομπές εκεί γύρω, ο Γρηγόρης Σερέτης, και ερχόμαστε ακόμη πιο πριν, 12 με 1, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος, ο Βελόπουλος. Λοιπόν, τι να κάνω εγώ, ρε Ευαγγέλη μου, τι να κάνω εγώ το σχόλιο αυτό μου λες, να πες Ηλία μου τι έχω τραβήξει, μας το λένε κόσμος, το ξέρετε όλο. Όποιος δεν μπλέκει με τράπεζα βγαίνει κερδισμένος, ρε παιδιά. Δεν λέμε για τα σπίτια που πήρε το Κοσμάκι, δεν λέμε για δεν υπάρχουν πρώτες κατοικίες και ας το κάνω και σοσιαλιστικό δημόα. Αριστεροί αυτά τα που το περιμένατε, πως θα βγάλουν στο σφυρί το σπιτάκι του κάθε ανθρώπου. Αλλά πέρα από αυτό, δεν υπάρχει τράπεζα να σου προσφέρει, ρε παιδιά. Το ξέρετε πολύ καλά, δε στην Ελλάδα είναι ευνοούμενες οι τράπεζες. Πας και τους δίνεις 1.000 ευρώ και στο επιστρέφουν 1.001. Πας και δανείζεις 1.000 ευρώ και τους το επιστρέφεις 1.200-1.300, ανάλογα πώς θα σε πιάσουν, τι θα σου βάλουν, τι προστήματα θα σου βάλουν, τι θα σχώσουν πάνω, τι θα σου, ισχύουν αυτά τα επιτόκια που λέω. Ούτε ξέρεις τι, ανάλογα λέει με το τι που έχει συμβεί στη εκείνο τον καιρό, και σε εκδένουνε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πούμε άλλο, τι να πούμε εναντίον των τραπεζών. Να λαβαίνει τα μέτρα, να μην θυμάστε κάποτε ο καθένα σα. Όχι εδώ οι ακροατές του. Γενικά εγώ κάνω, όταν κάνω τα σχόλια, κάνω μια όλα. Είχατε καμιά δεκαριά κάρτες πάνω και θέλατε μέρκε δάνεια Σαββατοκύριακο. Και μετά σας γδέρνανε και λέτε πω οι τράπεζες. Μην είστε κοροϊδά. Με τι πάτε να συνεργαστείτε? Με έναν ο οποίος είναι ο λεφτάς και σου δίνει, σου λέει τον εγδάρο, μετά τα πάρω πίσω γιατί έχω νομικά και όλα υπέρ μου. Δεν χρειάζεται σοφία, παιδιά. Δεν χρειάζεται, κάντε ό,τι μπορείτε να γλιτώνετε, να μην έχετε παρέδωση, ό,τι μπορείτε, ό,τι μπορείτε. Πέρα από τα υπεραναγκαία, πέρα από κάποιοι που είναι επαγγελματίες και θέλουν, δεν θέλουν, την έχουν ανάγκη. Αλλά γενικά ο Κοσμάκης κάποια στιγμή είχε πέσει με τα μούτρα κάρτα τη μία μετά την άλλη. Τρελά που έψαχνε άλλο στις τσέπες του και έβγαζε από κάθε τσέπη και μία κάρτα. Δεν γίνεται μετά να μην βρεθείς μπλεγμένος με αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, η Τάνια, καλησπέρα, καλό μήνα κύριε Ηλία μου και σε όλους. Γεια σου Τάνια μου. Το κύριο κόψε το, ρε Τάνια μου. Κύριος μόνο Θεός, θα μας έλεγε ο Δήμος. Δήμο μου, τι κύριε εμείς. πόσο κύριοι να είμαστε. Κάθε ένας από εμάς, όλους λέμε έξω, γεια σου κύριε, γεια σου κύριε. Άμα πάρουμε κατά γράμμα το κύριο, πολύ δύσκολο να βρούμε, να πούμε κύριε που λέει κυρία αυτή με κάπα κεφαλαίο. Κύριος με κάπα κεφαλαίο. Για να το πούμε αυτό. Λοιπόν, με υγεία και αισιοδοξία, γράφει ο Βαλάντης. Καλησπέρα, έχουμε το χρονάχρονο. Γεια σου φίλε χρονάχρονε. Στο μεταξύ, χθες πάλι έγινε ατύχημα στην Αχαρνών. Ένας μας λέει η Φέη, ένας 41 χρονών οδηγός μηχανής, παρέσφυρε ένα 10χρονο παιδί με το ποδήλατό του. Τον πιάσανε στην Πατησίων μεθυσμένο πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Α, το εγκατέλειψε. Εγκατέλειψε το παιδί ο τύπος, ε. Για να μου λες τον πιάσανε στην Πατησίων, θα μου λες τον πιάσανε πιο κάτω. Περίμενε. Α, περίμενε. Στο μεταξύ χθες που είναι ότι είμαστε στην οδό Αχαρνών, εντάξει, δίπλα είναι. Νόμιζα πολλές Αχαρνές πάνω, ναι, αμέσως έφερε. Νόμιζα ότι μου λες μακριά και λέω, α, τον πετύχανε, το τσιμπήσανε. Μακριά, Αχαρνών, παράλληλος, τρίτη παράλληλος, πάνω την Πατησίων. Κάτω από την Πατησίων και πάνω την Πατησίων. Για να πάμε, θα το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό, Φέη, σε λίγο. Υπάρχουν ασυνείδητοι οδηγοί, κάνεις γίνεται ένα κακό, ρε παιδιά. Πάμε σε γραμμή να περιμένουμε στο ραδιομάχη και αμέσως γυρνάμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Ήλια.
1: Καλησπέρα σου.
3: Τι μου κάνετε.
1: Να είσαι καλά.
3: Η Μαρία από Πειραιά.
1: Ναι, είναι. Μαρία μου, ναι, από τον Πειραιά. Σε κατάλαβα, πήγα να σε προλάβω να σου πω και το όνομα, αλλά...
3: Α,
1: ωραία.
3: Ναι, δεν πειράζει.
1: Πώς
3: το είπα εγώ.
1: Καλά έκανα.
3: Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Καλά, λέμε καλά.
1: Ναι.
3: Αλλά στενοχωριόμαστε με αυτά που ακούμε και με αυτά που βλέπουμε.
1: Και λογικό είναι. Λίγο άνθρωπος. Να σε στενοχωριέσαι, Μαρία.
3: Όλοι μας στενοχωριόμαστε. Εγώ στενοχωριέμαι όπου και αν

0: είμαι στενοχωριόμαστε και εσείς στενοχωριόσαστε και εσύ και η δουλειά που κάνουν και οι δημοσιογράφοι και τα παιδιά αυτού αγωνίζονται όπως Μάξ. Είδα στην τηλεόραση, Λία μου, είδα τα ρομπότ. Στενοχωριέμαι για τα παιδιά, με βγάλουν τα παιδιά από τη θέση τους. Το σκέφτομαι, είδα πολλά ρομπότ στην τηλεόραση και στην οχωρία.
1: Καλά λες, καλά λες. Είδε μια κυρία χθες, συγγνώμη, διακόπτω ρε Μαρία μου. Είδα μια συνονόματη σου χθες να φτιάχνει κάτι νύχια και της λέω.
0: Ναι.
1: Άρε Μαρία, της λέω, μου φαίνεται πως όπως κάνεις τώρα έτσι, θα βλέπεις κάποια ρομπότ, κάποια χέρια θα πηγαίνουν και θα σας βγάζουν από τις θέσεις σας όπως και όλες τις δουλειές μου, λέει, έχεις δίκιο.
0: Ναι, το σκέφτηκα. Δεν υπολογίζουν τίποτα οι πολιτικοί. Συγγνώμη, αλλά τους συχάθηκαν προς τους ανθρώπους. Πριν τους έβλεπα, τώρα δεν θέλω να τους βλέπω. Τους μουντζώνω όταν βλέπω, τους μουντζώνω από την τηλεόραση. Δεν θέλω να τους βλέπω. Φοβάμαι για τα παιδιά, Ηλία. Και στην τηλεόραση και τους ηχολήπτες και τους καμεραμάν. Και για εσάς όλους φοβάμαι, γιατί οι πολιτικοί δεν υπολογίζουν τίποτα. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Δεν
1: όλες οι δουλειές, Μαρία, ναι. Όλες οι δουλειές, έτσι που πάει η πρόοδος εισαγωγικά, για μένα δεν είναι πρόοδος, είναι καταστροφή.
0: Καταστροφή, ναι.
1: Από
0: τα
1: 100 πετυχαίνουν, τα 20 είναι καταπληκτικά, τα 80 είναι εναντίον του ανθρώπου.
0: Ναι, βγαίνουν.
1: Απλώς το λανσάρουν σε ζελατίνα, τα έχω την υπέρ του και είναι εναντίον του.
0: Ναι,
1: όπως μου λες
0: τα
1: ρομποτοειδή τώρα, θα δουλεύουνε και ήθελα να ξέρω οι άνθρωποι τι διάλογο θα τρώνε, πώς θα βγάλουν το μισθό τους.
0: Τι θα τρώνε, οι αγρότες πάνε, οι ταξιτζίδες πάνε, κόβουν το ψωμί. Τι θα γίνουμε, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα γίνει, Ηλία. Οι αγρότες πάλι, τι θα τρώμε πάλι, δεν έδωσε τίποτα η κυβέρνηση. Αγρότης, ούτε για τους ταξιτζίδες έκανε τίποτα. Τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
1: Να σε καλά, Μαρία μου. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
2: Κυρία μου, καλησπέρα.
1: Καλό στο στρατή μας.
2: Στρατής, από την Κάριστο.
1: Ναι, στρατή μου.
2: Καλό μήνα. Καταρχήν να έχετε υγεία όλοι εκεί και όλοι. Όχι, η οικογένεια.
1: Καλό μήνα, καλά λες.
2: Καλό μήνα σήμερα. Στην Κρήτη είχε κακοκαιρία, στα Δολιανά, τους έπνιξε εκεί κάτω.
1: Ναι, και είδα και ένα κτηνοτρόφο τον άνθρωπο βρέθηκε.
2: Νεκρός, ναι, 80χρονος. Το άκουσα.
1: Φαντάστα, πήγε. Ποιος ξέρει τι πήγε να σώσει από τα.
2: Πήγε να σώσει τα πρόβατα από το Μαδρίτη, το κυπέρα, τα αυτά. Το ποτάμι τον πήρε και τελείωσε.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό και το είπα έτσι αυθόρμητα, γιατί λέω στο χωριό. Κάποια τέτοια ηλικία θα πει ο άνθρωπος να κάνει κάτι για τα αυτά που θα έχει σίγουρα.
2: Ναι.
1: Δεν το ξέρω τι να σώσει, ναι.
2: Και θα συνεχίσει η κακοκαιρία, είπε, μέχρι την Κυριακή. Αύριο θα συνεχίσει πάλι, είπε.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε αέρα 10 μποφόρ φυσάει από χθες το βράδυ. Φυσάει, τώρα είχε κάνει μια διακοπή το ρεύμα. Μας έκοψε το ρεύμα. Το βράδυ έχει, αλλά επανήλθε κάπου ήτανε. Έκανε βραχυκύκλωμα, δεν ξέρω τι, το φτιάξανε, τι έγινε.
1: Το ρεύμα.
2: Το ρεύμα, ναι, το ρεύμα.
1: Κάπου θα πήγε βόλτα και γύρισε.
2: Κάπου πήγε βόλτα, ναι. Πήγε βόλτα. Κάπου είναι.
1: Όπως, στρατή μου, στρατή, όπως είναι, ναι. Και, όπως είναι και γρήγορο σπίρτο, πήγε και γύρισε. Τουλάχιστον να έρθει γρήγορα. Πόσες ώρες έκανε.
2: Καλά μισά ώρα έκανε.
1: Α, καλά πήγε.
2: Έκανε διακοπές. Έχουμε δύο γραμμές από τον δρόμο και κάτω που είναι οι γείτονες, είναι σταθερό. Εμάς έχει κάποιο πρόβλημα και πάνω από τον δρόμο. Είναι άλλη γραμμή και μας επηρέασε. Μας επηρέασε. Για τα διαστήματα δηλαδή έχουμε, γιατί είναι αέρια τα καλώδια και όταν φυσάει, βρέχει, έχει υγρασία, δημιουργείται πρόβλημα, ας πούμε.
1: Κόβουν και αυτά βόλτες.
2: Το χειμώνα μου έλεγε η μάνα μου συγχωρημένη, έχει κοπεί και το ρεύμα, βρε μωρό μου.
1: Οπό.
2: Νύχτα να μην βλέπει τίποτα, άναβε μια λάμπα με το πετρέλαιο τότε, με το γυαλί.
1: Ναι.
2: Με αυτό μας διάβαζε εμάς τον καιρό αυτό.
1: Οπό.
2: Και έμαθε να γράφει και να διαβάζει, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη που μας αποστήθιζε, 4 παιδιά.
1: Ναι.
2: Έμαθε χωρίς να έχει πάρει και μια μέρα στο σχολείο. Να γράφει και να διαβάζει τα πάντα. Τους βίους των Αγίων τους είχε όλους απ' έξω, τους διάβαζε από τον Γαζαμία. Έγραφε από που μας συλλάβιζε εμάς.

0: από τα βιβλία, ας πούμε. Έμαθε από εμάς.
1: Τι ήταν αυτές οι παλιές γυναίκες, ρε στρατή μου?
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, είχαν χάρισμα, υπομονή, έλυση και πίστη, ταπεινή και ακάματο αυτό για τη φροντίδα των παιδιών και τα πάντα, ας πούμε. Είχαν.
1: Ναι.
0: Και δουλειά χειρονακτική. Στον Τρίγο, στο Θέρος, στο. Να μαζεύουν διάφορα καρύδια στο βουνό, σίκαση και να τρώνε τα.
1: Και πιο πέρα εκεί στο χωράφι το παιδάκι να μεγαλώνει.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και παλιά είχαν ένα αυτό που το λέγανε τραβιτζίκο, δηλαδή ήταν ένα δέρμα,
1: ναι,
0: με δύο ξύλα και δύο θηλιές, έτσι σαν τα γάρι, και το έλεγε το παιδί μέσα και ήταν την ώρα της δουλειάς, το είχε στην πλάτη και δούλευε, θέριζε, σκάλιζε και ήταν τραβιτζίκο λεγόταν αυτός. Είχε το παιδί, το θυμάμαι εγώ αυτό το πράγμα, το είχα δει. Είχε το παιδί μέσα από δέρμα ζώου, ήταν από κατσίκι που το είχαν γδάρει και το είχαν κουρέψει μέσα και ήταν δέρμα.
1: Να σου πω, Στρατή μου, το παιδί ήταν προς την πλάτη της μάνας το πρόσωπο ή προς τα έξω κοίταγε?
0: Όχι, το παιδί ήταν πίσω στην πλάτη το κεφάλι.
1: Αυτό
0: το
1: λέω.
0: Και τα πόδια μπροστά.
1: Α, ήταν σαν να ήταν, σαν να ήταν πάνω αγκαλίτσα και σαν τα χεράκια στην πλάτη της μάνας.
0: Στην πλάτη, κάτω από τη μασχάλη. Ήτανε, στην πλάτη ήταν το λιαβάρι αυτό, του ταγαριού, το σκηνί που λέμε. Δέρμα ήταν και αυτό. Και το είχε στον ώμο και κρεμόταν κάτω, πίσω από την ομοπλάτη, κάτω από το χέρι, από τη μασχάλη. Ήταν το κεφάλι του πίσω στην πλάτη και τα πόδια βγαίνανε κάτω από το αριστερό χέρι, ας πούμε, το κάτω στην πλάτη.
1: Πόσο πρακτικά όμως δουλεύαν αυτοί οι παλίρες, στρατοί.
0: Φοβερά. Πώς είναι. Το καγκουρό που έχει το μάρσιπο και το έχει,
1: ναι,
0: από κάτω,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το ρίχνανε, ναι, στην πλάτη το παιδί.
1: Βέβαια.
0: Εμένα με φασκιώνανε, και να κλείσουμε, με φασκιώνανε, για τα μικρά τα παιδιά τα φασκιώνανε, με φασκιά τα χέρια τους σκύλισα κάτω και τα τυλίγανε. Και ήτανε τα λαμπάδες, στεκόμενοι στην κούνια που τους πάνε να κοιμηθεί για να ησυχάζει. Και εγώ έκανα έτσι. Και τα έβγανα τα χέρια μου, λυνόμουν από αυτό το. Δεν ήθελα να με περιορίσει αυτό το πράγμα.
1: Πω. Δεν το πρόλαβα αυτό. Αυτό πρόλαβα είναι, θυμάμαι τη γιαγιά, στο χωριό τη λέγαμε Βαβά, τη γιαγιά, που ήταν ένα καντιλάκι, δεν είχαν πετρέλαιο. Είχε λίγο λαδάκι και το φυτίλι πάνω πριν έρθει το ρεύμα.
0: Βάζανε, ήταν τα αλουμίνια, πιτώνε εδώ κάτι χόρτα, κάτι θάμνος είναι και έχει κάτι αλουμίνια, λέγονται. Έχουν μια μύτη απάνω και κάτω σαν μπρεγίτσα μικρά και το βάνι. Απάνω στη μολυβήθρα, σε αυτή την καζιλήθρα.
1: Ναι.
0: Και τάκ τα ανάβει αυτό. Δεν είχαν τα κεράκια αυτά που ήταν στο εμπόριο τότε.
1: Όχι. Εγώ τώρα μέρη 10 χρόνια που έμεινα στην. Θυμάμαι στο χωριό. Θυμάμαι το πω τι πράγματα, πώς αντέχα. Κι όμως ήταν. Με αυτά τα μέσα και ήταν οι άνθρωποι πολύ πιο ευτυχισμένοι από σήμερα.
0: Βεβαίως. Να είσαι γερός και όλη η Ηλία μου να είστε γεροί.
1: Να είσαι καλά, Στρατή μου.
0: Καλό ξημέρωμα. Καλό
1: σου βράδυ, Στρατή μου.
0: Καλό Χριστός κοντά σας.
1: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, μας είπε η Φέη αυτό είναι το ατύχημα που είπαμε, αυτό ο ασυνήθως που εγκατέλειψε. Έχουμε τα γραμμή φρέμα, όχι, ε? Ωραία. Λοιπόν, το πιάσανε, μπράβο, είναι μερικοί, είπαμε έτσι. Η Τάνια και εσείς θεός είστε, δεν ξέρω για ποιον το λες, ρε Τάνια μου. Η Οβαλά της Καλομήνα, ωραία, πάμε και αυτό. Και Αστραπεύροντες τώρα Ηράκλειο, μας λέει η Τάνια που μας τηλεφώνησε και προθέσει και στο ραδιομάχη και μας μίλησε και την ακούσαμε. Αστραπεύροντες, αυτό δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Αστραπές βροντές είναι το λιγότερο. Ουρανία. Καλησπέρα Ηλία, καλό ευλογημένο μήνα να χαίρεσαι τον εαυτό σου και τα παιδιά σου. Καλό μήνα, Ουρανία. Λοιπόν, ο Δήμος, αλλά και οι άλλοι δεξιοί καπιταλίστες τα ίδια κάνουν. Καπιταλιστές τα ίδια κάνουν. Δικτακτορίες, φόνους, μυστικές υπηρεσίες, εξορίες, φυλακές, αντίθετα με τον Χριστό. Σωστό, να παίρνουμε όλες τις. Να ζυγίζουμε καλά, έχεις δίκιο. Δήμο μου είπε στα κομμουνιστικά καθεστώτα, αλλά και από εδώ το τι γίνεται βλέπουμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, Τίποτα δεν είναι σίγουρο ότι φτιάχνουν καν και λάθη, λέει η Μερούλα, δεν το καταλαβαίνω. Ωραία. Και να δούμε Λάζαρος. Τελικά, όντως λέει, καλημέρα ζωή, υπήρξε κλικ. Παλιά στα φίλια ρε Λάζαρε. Μην πιάσουμε κουβέντα τώρα για αυτά. Έλεγα χθες για φόσκολους και τέτοια. Κάθε μέρα δεν αξίζει, να πούμε. Λοιπόν, εγώ να πω τώρα, παιδιά, να κάνω ένα σχόλιο. Είδατε ότι δεν ξέρετε, παιδιά, ποιος βγαίνει, τι κάνει, τι θέλει. Μερικές φορές πρέπει να ξέρετε κι εσείς για κάθε παρουσιαστή, είτε σε ράδιο, είτε σε τηλεόραση. Μην ρωτηθείτε μερικές φορές αν πει κάποιος, απέφυγε στον αέρα. Δεν υπάρχει απέφυγε. Δεν ξέρεις τι ρόλο παίζει ο άλλος. Ακούστε, παίρνει ένας τύπος χθες, δεν ήξερε τι, μου ξεκίνησε να μου λέει για τα τσακά, για τα έργα που έχω παίξει, και μετά μου λέει το ράδιο πιανού είναι και τέτοια, και του λέω κουβεντιάζουμε ό,τι θέλεις, και μετά βγαίνεις λες στον αέρα. Παίρνω τα παιδιά του τηλεφωνό του. Πες, παίρνω σήμερα 10 φορές και μου απαντάει, ο αριθμός που καλέστε, που καλείτε, δεν είναι διαθέσιμος. Βλέπετε λοιπόν ότι πολύ σοφά, μερικές φορές και εμείς, μπορεί κάποιο να κλαίει και από εκεί τα ρέλες και πει να αποφύγει κάτι. Όχι, δεν πήγα να αποφύγω. Είδα σκοτεινό τηλέφωνο, είδα σκοτεινό. Κοιτάξτε τώρα σήμερα. Εγώ όπως το υποσχέθηκα, πήρα τηλέφωνο. Λέω και το τηλέφωνο το όχι ολόκληρο. 6945. Για να μην νομίζει κανείς το λέω ψέματα. Και έχω και το άλλο. Και Γιώργο μου, δεν υπάρχεις Γιώργο. Είμαι αποφεύγεις. Ή αποφεύγεις, ή σε κυνηγάνε, ή δεν θέλει να βγει στο τηλέφωνο. Ή το έδωσε το τηλέφωνο χθες για να κάνεις εντύπωση στον αέρα, ή είπες κάτι, πήγε να πεις για το ράδιο και σου λέει μη σε νοιάζει. Σου τηλεφωνώ, σου είπα, ασχολάς το τηλέφωνο εκεί. Πήρα το τηλέφωνο. Σε παίρνω σήμερα, δεν σε βρίσκω. Βλέπετε πόσο, παιδιά, πράγματα υπάρχουν βαλτά. Εμένα κάθε δύο φορές μια κυρία δεν με πήρε. Καλησπέρα, μου λέει. Είπε εναντίον του Χίου, είπε εναντίον εμένα. Αν γινόταν τις εκπομπές να ήταν λιγότερο σε κάτι. Τι τον θέλει αυτόν ηθοποιό εκεί. Κακομοίρα δεν μιλούσε, μιλούσε με στόμα αλλού. Και ακούγονταν και αγνή γυναίκα, ας πούμε. Μετά η άλλη πήρε και μου λέει: εμείς δεν αφήνει να βρει με το Μητσοτάκι. Και εμείς είμαστε σε ένα συγκρότημα. Θέλω να πούμε, για να κάνει διαβολή τάχα, λες και δεν ξαναπήρε ποτέ. Γι' αυτό, όπως στα κρούσματα αυτά που λέω εγώ, που τα θεωρώ για αστεία και τα έχουμε ξεπεράσει, έχουμε δει χιλιάδες, έχουμε δει τόσα πράγματα στη ζωή μας, τα θεωρούμε για πτέσματα. Έτσι και εσείς να ξέρετε στις δικές σας τις δουλειές, πόσοι μπορεί να είναι διάβολοι, να διαβάλουν, να είναι ρουφιάνοι, να είναι ψεύτες, να πάνε και να λένε πράγματα που δεν είστε. Γι' αυτό το κάνω σαν παράδειγμα. Μπορούσα να κάνω το κορόιδο, γιατί μπορεί να πει και κανείς, για να το λέει, του κάνανε τίποτα. Απλώς λέω ότι η άτιμη ζωή είναι όλη εμπειρία. Εμπειρία. Όπως τα 3-4 τηλέφωνα εγώ τα φτιαχτά που ήτανε, οι οποίες μπορεί οι γυναίκες αυτές να έχουν μετανιώσει κιόλας και να πούνε τι με βάλανε, γιατί ήξερα ότι βάλανε. Και πήρανε. Έτσι λοιπόν και ο χθεσινός φίλος μας, όσοι βλέπατε χθες εκπομπή, ακούατε, καταλαβαίνετε τι λέω. Καλησπέρα Ηλία, έχεις παίξει τσακάλια, έχεις παίξει τα. Όχι, λέω φυλακή σαν λίγο. Ναι. Και αυτό το ράδιο, τι θες του λέω κουβεντιάσουμε. Να, μιλάτε, ξέρεις, αφινυπονούμενα. Ωραία φίλο, άσε τηλέφωνο. Τίποτα δεν υπήρχε σήμερα. Του λέω, μήπως θέλει να βγει. Για να ξέρουν μερικοί άνθρωποι ότι δεν βγάζεις τίποτα ρε παιδιά με τη διαβολή ρε. Δεν κερδίζεις τίποτα, τον ντόμπρο μετράει. Δεν υπάρχει αυτούς τους καιρούς που θα βαρεθείτε να βλέπετε τέτοια παιδιά. Λοιπόν, για να έρθουμε σε 2-10-7-10-8-000. 2-10-7-10-8-000. Ο άλλος, μετά μου λέτε να πάει μπροστά η Ελλάδα, παιδιά, και μετά μου λέτε να εμπιστευτείτε πολιτικούς, αλλά δεν είναι όλοι τα ίδια, ρε παιδιά. Δεν είναι όλα τα γουρούνια, όλες ένα τσουβάλι να τους βάζουμε, ρε παιδιά, όλους. Κάθε επάγγελμα. Έχω πει για το δικό μου το επάγγελμα και αλλωνών και αλλωνών και το δικό σας. Έχετε δει εσείς τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια συνέπεια στο επάγγελμα που κάνετε? Ναι, βλέπα πάλι ένα βίντεο, πέτυχα εκεί το Καστελόριζο, λέει, δεν είναι προς τα... Δεν είναι στο Αιγαίο, λέει. Πού είναι, λέει. Είναι, λέει, από κάτω, λέει, από κάτω. Ποιον ήταν αυτός ο υπουργός? Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, ρε. Είναι, είναι από κάτω, λέει. Δεν είναι στο Αιγαίο. Είναι από κάτω, ρε, στο ξένο, σε ξένη χώρα. Και μου θύμισε εκείνα όλα τα άλλα. Του Ζουράρη που έλεγε, α, χάσουμε 5-6 νησιάδες και τι έγινε. Εδώ το πω, να τα ξαναπάρουν. Α, χάσουμε 10 νησιά, λέει, και τι έγινε. Ακούστε φιλοσοφία και ανθρώπους που ψηφίζετε, παιδιά. Και ακούστε και ανθρώπους που λανσάρουν τα κανάλια ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι και πνευματικοί καθοδηγητές. Έχω λόγο που το λέω αυτό, γιατί κάποιες εκπομπές με βαρύκδουπο τρόπο σας έχουν παρουσιάσει κάτι φρούτα, τα οποία λες, ναι, ναι, για να το λένε αυτοί, για να το λένε αυτοί, πάει να πει ότι αυτός είναι, πρέπει να το προσέχεις στο μυαλό του. Και άλλος έλεγε, έχω χάσει. Και να χάσει μερικά νησιά και τι έγινε. Και να μας τα πάρουν, λέει. Δεν λέω για τον κύριο Τσίπρα, και ο Τσίπρας, εντάξει, είναι, δεν πιάνεται αυτός ο άνθρωπος. Ο οποίος άλλος είχε πει τότε τη θάλασσα. Ποιος σας έχει πει ότι έχει σύνορα η θάλασσα? Δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Και μετά μου λέτε να έχετε εμπιστοσύνη σε... Είδατε πως παίρνεις βάρα τους πολιτικούς όλους όμως. Πως την πληρώνουν πολλοί άνθρωποι. Πολύ έντιμοι, εγώ πιστεύω. Σε κάθε κόμμα πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι. Απλώς είναι οι περισσότεροι. Μην πω τίποτα. Γι' αυτό και έχετε απειβδίσει. Αλλά όταν έχετε ακούσει τέτοια μαργαριτάρια και από ανθρώπους δεν το περιμένατε, από ανθρώπους παρουσιάζανε το πνευματικότητα, τους βάζανε σε ειδικά πάνελ, εντάξει, και λέγανε τώρα και μιλάω ο κύριος Ζουράρης, μιλάω ο κύριος Στάδε, και τελικά ακούσα από έναν άνθρωπο τέτοιον που λες, είμαι στην Ελλάδα, μιλάει για Έλληνες, μήπως μιλάει για εχθρούς της Ελλάδος, πώς είναι αν θέλει. Έλα, χάσουμε μερικά νησιά, λέει, και τι έγινε, δε, τίποτα κακό. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο, παιδιά, εδώ πέρα μήπως έχουμε μηνύματα που σας αφήνω πάντοτε. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα, παραβλέπω έναν φίλο που λέει μόνο παραπληροφόρηση. Γράψε όμως κάποιο σχόλιο που θέλω να σου κάνω, φίλε, πάνω σε αυτό. Γιατί γι' αυτό μιλάω εγώ τώρα, την παραπληροφόρηση, αλλά... Δεν με βοηθάς με τη λέξη σκέτο παραπληροφόρηση. Έτσι, γράψε μου εξάν ερκάζ, δεν ξέρω τι έχεις γράψει εκεί πέρα. Δεν είναι το προφίλ σου και λίγο παράξενο. Λοιπόν, ένα άλλο σχόλιο, παιδιά, με τις βροχές, προσέχετε. Τις βροχές είναι από τα πιο επικίνδυνα οδηγήματα. Όταν οδηγάς με βροχή, είναι πολύ δύσκολο το οδήγημα. Πολλές φορές πρέπει να προσέχετε, και όταν δείτε, τώρα ακούγεται λίγο παιδικό, αλλά μήπως πολύ χρήσιμο. Όπου είστε σε περιψωμένο, σε μέρος μπορεί, βλέπετε μια καταιγίδα να έρχεται. Μη, δεν πειράζει, προχωράω. Είδατε πώς πήγαν να διασκήσουν πόσοι και βρεθήκαν στη θάλασσα σήμερα. Και κάτω στην Κρήτη. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλης από Νίκαια.
1: Έλα, Βαγγέλη. Βαγγέλη, έχουμε να σε ακούσουμε πόσο καιρό.
2: Εγώ, ναι, για μένα, εγώ παίρνω τα διαμάντια που ακούω. Από όλους. Από τον Αμπολεμόνα, από εκεί, από εκεί, και λέω τι να διακόψω. Η Ιεροσιλία είναι. Μαθαίνω.
1: Ναι, αλλά και από σένα θα μαθαίνει άλλος.
2: Εγώ κάτι άλλο ήθελα να πω.
1: Ναι. Να σου πω, Βαγγέλη, είσαι πόσο ανταπέδωσα το κοπλιμέντο, ε?
2: Το?
1: Πόσο ανταπέδωσα το κοπλιμέντο, το ωραίο που είπες.
2: Ναι.
1: Τι να παίρνω, λες, ακούω διαμάντια.
2: Διαμάντια, ναι, διαλέγω τα διαμάντια από τους καλούς ακροατές. Όλοι οι ακροατές είναι θαυμαστοί.
1: Έχουμε, λοιπόν, καλούς, έχουν πει ωραία πράγματα, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, και λέω τι να πάρω εγώ τώρα. Αμάν, τι άκουσα, κοίτα εκείνο, κοίτα, μαθαίνω. Γιατί με μάθανε από μικρό και τα μαστόρια μου να ρωτάς, να ρωτάς.
1: Καλά λες.
2: Όχι, ξέρω, αλήθεια το λέω αυτό.
1: Ναι, ναι, σωστό.
2: Ναι, λοιπόν, και ήθελα να πω με την παρέμβαση, για να μην σου τρώω το χρόνο, να μιλήσουν και
1: άλλοι. Πες μου, δεν έχω γραμμές τώρα και άνετα μιλάμε.
2: Ναι, εγώ ταξίδευα, έτυχε και δεν ψήφιζα. Γιατί άκουγα, ναι, στην Ελλάδα τώρα ψηφίζουμε. Λοιπόν, όταν ερχόμουν εδώ, άκουγα τον έναν τον άλλον, κόψε, δεν το έκοβα το χέρι μου, δεν έτσι, δεν αλλιώς.
1: Λες καλά έκανα, ε.
2: Καλά που δεν ήμουνα, έλεγα.
1: Αυτό λέω, καλά έκανα και δεν ψήφισα.
2: Ναι, και το πρόβλημα ποιο είναι. Και έβλεπα τους άλλους. Θυμάσαι τώρα, ο Παπανδρέου τότε είχε κάνει το... λέει, τζάμπα τα εισιτήρια το πρωί. Δηλαδή, για να πας στον Πειραιά,
1: ναι,
2: έδινες 10 δραχμές τότε. Και ναι, να γυρίσεις άλλα 10.
1: Ναι.
2: Και βγάζει ο Παπανδρέου, ο ξύπνιος, ο γκόμενος, ναι, για μένα, λέει, τζάμπα τα λεωφορεία μέχρι τις 8 η ώρα, για, ξέρω εγώ,
1: ναι,
2: και μετά 20 δραχμές. Δηλαδή 20 να πας και 20 να γυρίσεις, πόσο είναι? 40. Διπλασίασαν δηλαδή τα εισιτήρια και μαλώνανε τα τούβλα, εμείς τα πρόβατα μαλώνανε. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Να σου πω, το κατάλαβα τώρα, αλλά να σου πω, αυτό το μέτρο που λες, που δεν το θύμα, το πρωί είχε ελευθερία και μετά τις 8 πήνε διπλά.
2: Ναι. Μέχρι το πρωί ήταν τζάμπα. Να πάει ο κόσμος στη δουλειά του και τα λοιπά. Αλλά πλήρωνες 10 δραχμές,
1: ναι,
2: να πας όπου θες, Αθήνα, Πειραιά, ξέρω εγώ,
1: ναι,
2: και 10 να γυρίσεις στη Νίκη, ας πούμε,
1: ναι,
2: παράδειγμα παίρνω, 20. Μέχρι τις 8 η ώρα 9 τζάμπα και μετά τις 8 η ώρα,
1: ναι,
2: 20.
1: Καλά, μετά 20 τους... να σου πω, να σου πω, Ευαγγέλη μου, μετά τις 8 βγαίνουν οι λεφτάδες. Δηλαδή, μετά τους 8.
2: Κάπου στην Αθήνα ή στον Πειραιά, οπουδήποτε αλλού πήγαινες,
1: ναι,
2: Λιάκο, έδινες, ας πούμε, ξέρω εγώ, 20 και 20-40. Ή πήγαινες τσάμπα.
1: Ή πήγαινες τσάμπα ή χρυσοπλήρωνες.
2: Ναι, και έβλεπα εδώ τους, γιατί εγώ σου είπα ναυτικός ήμουν, έλβα. Αλλά αυτό που σε πήρα τηλέφωνο, δεν το πάω θρησκευτικά,
1: ναι,
2: εγώ δεν μιλάω ποτέ θρησκευτικά.
1: Ναι.
2: Χριστιανός είμαι και ορθόδοξος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι γίνεται. Μας χάρισε ο Θεός ένα πλανήτη παράδεισο. Εγώ σου λέω πάρε 100.000. Έχει σημασία αυτό που θέλω να σου πω.
1: Ναι, ναι, ακούω, προσοχή.
2: Πάρε 100.000 στρέμματα. Τους πολιτικούς εγώ και προσωπικά για μένα, και δεν είναι βλασφημία, τους βλέπω έντομα, παράσιτα. Πάρε 100.000 στρέμματα, και αυτό το λέω και το δίνω σαν συμβουλή στους νέους, γιατί έχουμε νέους έξυπνους, διαβασμένους, καλούς ανθρώπους, καλά παιδιά. Σε αυτά τα 100.000 στρέμματα βάλε σε μία γωνία. Στα 100.000 στρέμματα,
1: ναι,
2: το παράδεισο που είναι ανθισμένος αμυγδαλιές, παράδεισος, καταλαβαίνεις πως είναι ο παράδεισος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: δεν έχω πάει, αλλά ναι.
2: Βόλοι, συγγνώμη, θα πάμε. Αν μ'
1: αρέσει, δεν βλέπω να μου γουρτέσει για εκεί, αλλά δεν πειράζει, λέει.
2: Ναι, για να το κλείσω. Λοιπόν, εκεί σε μια γωνιά, πάρε στο σπίτι, δεν μαγειρεύουμε, ένα ταψί.
1: Ναι.
2: Βάλε ακαθαρσίες, να μην πω τη λέξη,
1: ναι, όχι. Ναι.
2: Να μην την πω,
1: όχι.
2: Βάλε εκεί, όλοι αυτοί οι πολιτικοί εκεί θα πάνε, θα μαζευτούν εκεί, ας βρούνε τα δικά μας παιδιά, δηλαδή του λαού παιδιά, να τους απομονώσουν εκεί. Γιατί εκεί η θέση τους είναι εκεί και θα πάνε εκεί.
1: Όλοι λες. Παραδείσω. Όλοι λες.
2: Δεν άκουσε. Όλοι.
1: Όλοι.
2: Δεν θα μείνει κανείς. Γιατί αυτά τα έντομα εκεί πάνε. Λοιπόν, σε ένα παράδεισο μέσα βάλω σε ένα ταψί, πως κάνεις πατάτες με κρέας,
1: ναι,
2: στο φούρνο, βάλε ακαθαρσίες. Εκεί θα πάνε. Λοιπόν, απομονώστε τους εκεί. Αυτό είναι το μυστικό. Ας το βρουν οι διαβασμένοι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
1: Και να παίρνεις πιο συχνά. Να παίρνεις πιο συχνά. Εντάξει.
2: Ακούω με βλάβια όλοι σας.
1: Να είσαι καλά, είσαι.
2: Εντάξει, και περασικά στον Αυγολέμονο.
1: Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά, ρε παιδί μου.
1: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ωραία φωνή. Μας λείπετε μερικοί που δεν παίρνετε συχνά, ναι. Λοιπόν, χαιρετισμούς λέει, δε, και ο φίλος μου που έγραψε παραπληροφόρηση, όχι δεν είναι, ναι, να δω τι είναι το φίλο μας λέει. Ερκάν που διάβαζα πριν, ναι, Οσάν, γεια σας από την Τουρκία σε όλους τους καλούς ανθρώπους της Ελλάδας. Σας στέλνω θερμούς χαιρετισμούς και εύχομαι ειρήνη, φιλία και ευτυχία σε όλους. Φίλοι μου, σ' ανταποδίδουμε. Και είμαι σίγουρος πως ανταποδίδουν και όλοι οι Έλληνες που ακούν εδώ, είτε από το ραδιόφωνο είτε από εκεί που μας βλέπετε εσείς, από το διαδικτυακό κανάλι. Σου εύχομαι, φίλε, σου αντεύχομαι ό,τι καλό. Είσαι καλά και εσύ και οι δικοί σου, και όπως και οι πολίτες Τουρκίας που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν στις κορυφές των χωρών. Λοιπόν, μετά το φίλο μας εδώ, που είναι ο δεύτερος Τούρκος που μπαίνει, γιατί έμπαινε ο Ιουσούφ κάθε βράδυ, τώρα βλέπω και άλλο Τούρκο, μου γράφεις όμως πολύ καθαρά ελληνικά, που πάνε πει ότι έχεις καλοπροαίρετα, το λέω. Ξέρεις πολύ καλά ελληνικά και είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Έτσι, όπως και εσείς, αν είμαστε σε ένα τουρκικό κανάλι και σου γράφα τουρκικά, δεν θα έλεγες τον άτι μου, μπράβο, ξέρω τόσο καλά τουρκικά, με προδιαθέτηκε ακόμη καλύτερα. Πάνω που και στραβά να γράφεις και να μην γράφεις τόσο καθαρά ελληνικά, πάλι θα έλεγα την ίδια ευχή, να είσαι καλά, φίλε, εκεί από την Τουρκία. Και εσύ και όλοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, έλεγα πριν, παιδιά, ναι, έλεγα λίγο και διακόπηκε, επειδή μας βγήκε η γραμμή, ενώ εγώ να υπενθυμίσω, 2-17-18.000 αρές έχουμε τις γραμμές, λογικό είναι, έχουν αρχίσει και σίλιαλ, είναι και αγώνες, γίνεται χαμός, σας καταλαβαίνω. Ξέρω τα βράδια τι γίνεται και ειδικά τις κυρίες. Ξέρω πως τα καινούργια σύριαλα που ξεκινήσαν εδώ και λίγες μέρες, μέχρι να τα βαρεθείτε και αυτά, μέχρι να δείτε πως είναι κάποια ενδιαφέροντα και κάποια άλλα, λες, κρίμα το διαφήμιση που τους κάνουν όλο τον καιρό. Μέχρι να τα βαρεθείτε, λοιπόν, λογικό είναι θα ρίξετε και βάρος εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα πήγε το μυαλό μου πριν σε αυτούς που έλεγα, ο ένας έλεγε νησιά και τι έγινε θα τα πάρουμε, ο άλλος έλεγε ποιος σας είπε ότι έχει σύνορα η θάλασσα, αλλά δεν πήγε ο Αλέξανδρος μας που έχει και το όνομα του Μεγάλη Αλεξάνδρου, ο Αλέξης δεν πήγε εκεί πέρα, εκεί που είναι οι ψαράδες, να πάει εκεί που είναι οι ψαράδες και να πει όχι ρε παιδιά, εδώ πέρα δεν υπάρχει σύνορα. Μπες και εσύ από εκεί, Έλληνες, μπέστε και εσείς εκεί. Να δούμε, θα βρεις άκρη. Θα τους έβαζε δηλαδή σε μια τάξη και μόνο τους ψαράδες, ή εκεί θα καταλάβαινε πως υπάρχει σύνορο και δεν θα μπορούσε να πάσει ούτε ένα πόντο μέσα. Αν και εμείς κάνουμε ψυχικά εκεί πέρα, αφήνουμε. Α, ξέχασα ρε παιδιά, συγγνώμη. Καλά, από ευτυχώς πήγε το μυαλό εκεί. Για να θυμηθώ και το βαρουφάκι το παιδί αυτό. Η καλό παιδί αυτό. Πολύ τον εκτιμούσε, το συμπαθούσε αυτόν. Είχε μια εφράδια λόγου, μου άρεσε σε μερικά πράγματα. Όχι γενικά σε όλα τα βίου του. Και ειδικά αυτό το που είπε. Έχουν προτείνει κάτι πράγματα μερικοί. Τρελαίνεσαι. Αυτός δεν είχε προτείνει. Και ο Βαρουφάκης δεν είχε προτείνει πρόεδρο Δημοκρατίας. Τη μάνα του Φίσα. Με τον άτιμο που τη βρήκε την ιδέα. Πρέπει να σκεφτόταν πολλά χρόνια. Είχε προτείνει για πρόεδρο Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και μετά μου λες εσύ, Βαγγέλη, να μην βάλεις εκεί πέρα που είσαι το ταψί και τα τέτοια. Αλλά δεν είναι όλη πολιτική. Ξαναλέω. Λοιπόν, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες και όπου να είναι, αρχίζει, παιδιά, το αρχίζει η Ελλάδα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Κρίμα τώρα, εγώ νιώθω απόψε σαλαβωμένος, δεν μπορώ να βλέπω τίποτα. Είναι κάτι τηλεοράσκι στο βάθος, αλλά είναι άλλα κανάλια. Δεν έχουν το κανάλι, δεν είναι το κανάλι που είναι ο αγώνας. Λοιπόν, χθες έλεγα, παιδιά, να το κάνω σχόλιο αυτό, όσο βρίσκω ευκαιρία και κάνω σχόλια. Πρώτο να πω πάλι για τις εκπομπές που έχουμε εδώ, έτσι. Όχι, θα πω μετά. Να πω πρώτα για το Σούπερ Λύκειο. Έλεγα χθες, παιδιά, για το Σούπερ Λύκειο, αυτό το πολύ ωραίο έργο, το οποίο σας το συνιστώ, ή βάλει στα παιδιά σας να το δίνουν, να το δούνε. Αν είναι πάνω από 13-14 χρόνια πρώτη γυμνασίου και μετά, γιατί πιο μικρά παιδιά δεν το καταλάβουν, να δούνε αυτό το Σούπερ Λύκειο, άκρο σκουφό και παλαβό. Έτσι, είναι το έργο αυτό το οποίο αξίζει να είναι, γιατί δίνουμε το παράδειγμα της καθαρής νεολαίας, αν και είναι γραμμένο το 84-85-86, που γινόταν χαμός με ναρκωτικά, που γυρίζαμε ταινίες, όλα αυτά που γινόταν χαμός τότε, και που η μία ταινία μετά την άλλη είχε μηχανές, σκοτωμούς, ναρκωτικά. Και εγώ είχα αυτό το, έγραψε αυτό το έργο, το Σούπερ Λύκειο, το οποίο κυρία Γερμανού Ναταλία έγραψε σε ποιο περιοδικό έγραφε τότε. Σε ένα μεγάλο περιοδικό έγραφε τότε η γυναίκα, να είναι καλά, και γράφει μέσα στα έργα του Γιάννη του Δανίδη και το Σούπερ Λύκειο. Της τηλεφώνησα, της λέω, κυρία Γερμανού, κάνεις λάθος. Αν μπορέσεις κάνει μια διόρθωση, το Σούπερ Λύκειο είναι δικό μου έργο. Προς Θεού, δεν λέω, λες και εναντίον του μεγάλου μας, του Γιάννη του Δανίδη, που έχει κάνει τόση επιτυχία, αλλά ανέφερε στο Σούπερ Λύκειο ότι είναι δικό του. Όσο γράψατε εσείς, όσο διορθώσατε εσείς, διόρθωσε και η κυρία Γερμανού. Έτσι. Από κάτι έψιλε πραγματάκια όμως, καταλαβαίνεις και το ποιόν ενός ανθρώπου αν φέρνει το βάρος σε αυτά που δείχνουν. Δηλαδή, εμένα μου έχει μείνει κακή γνώμη. Λέω, θα το βάλει η γυναίκα, την άλλη εβδομάδα θα γράψει. Ναι, Σούπερ Λύκειο, λάθος. Έκανα, δεν είναι τίποτα, ένας νέος συγγραφέα. Όσο το γράψατε εσείς, το γράψει και αυτή. Λοιπόν, το Σούπερ Λύκειο, παιδιά, αυτό, για να επανέλθω, ταινία και όχι βίντεο. Πρότεινα, έχουμε έναν διευθυντή σχολείου, πρότεινα τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Δεν τον έβαλε η επιχείρηση, ίσως οικονομικά, για θα σας πω τι κατάλαβα όταν οικονομικά. Πρότεινα τον ωραίο του έργου. Έτσι, γιατί ήταν και εμπειρίες δικές μου μέσα από το σχολείο που είχα γράψει αυτό το έργο, τα είχα ζήσει εγώ αυτά. Πρότεινα λοιπόν τον Πάνο του Μιχαλόπουλο, που είπαν ότι ζήτησε πολλά λεφτά, τι πολλά ο άνθρωπος. Και μετά μια δεύτερη λύση τους έδωσα, λέω, τότε βάλτε τον Ευαγγελόπουλο. Τον βάλαν τον Ευαγγελόπουλο. Λέω, βάλτε τη Φιλίνη, την ωραία του έργου. Η Φιλίνη μου είπε χρόνια αργότερα, Ηλία, δεν μου το είπανε ποτέ. Από το γραφείο μου είπανε, τη βρήκαμε, αλλά δεν τα συμφωνήσαμε. Πιστεύω τη Φιλίνη. Θέλα να βάλουν κάποιος. Εγώ πρότεινα σαν δεύτερο ζευγάρι μετά το Μιχαλόπουλο και τη Φιλίνη, πρότεινα Ευαγγελόπουλο, Παναγωπούλου, και παίξαν αυτά τα δύο παιδιά. Ένα έργο πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν το πετύχετε εκεί στην κούρπα, πατήστε Σούπερ Λύκειο, άκρο σκουφό και παλαβό. Έχω λόγο. Γιατί μετά κάποιοι. Μια εταιρεία, η οποία μου ζήτησε συγγνώμη, και μεγάλη εταιρεία, ήταν ευγενέστατη. Έχεις δίκιο, Κακλαμάνη, μπορούσε να πάει νομικά το θέμα. Φτιάξαν ένα έργο, κάποιος τους ξεγέλασε, Σούπερ Λύκειο σκέτο, που απαγορεύεται. Είναι κλοπή πνευματικής διοκτησίας. Σούπερ Λύκειο σκέτο, αλλά αντί για μαθήματα και τέτοια, κάτι ξενοδοχεία, κάτι χαζοκολλήματα, ένα γελίο πράγμα. Και ευτυχώς η εταιρεία αυτή, η πολύ μεγάλη που γύρισε αυτό το δεύτερο έργο του Σούπερ, μου λέει, έχεις δίκιο, δεν έπρεπε, λάθος μας, ξεγέλασε ο τάδε, Θεός χωρέστε, ένας συγγραφέας ήταν. Ζητούμε συγγνώμη, και πραγματικά δεν το προχώρησα, και δεν πρόκειται να κυνηγάγω. Τι να κυνηγήσεις να κάνεις. Εντάξει, όταν γίνονται και κάτι τέτοια. Σου κλέβει κάποιος τον τίτλο. Δεν γίνεται όμως. Δεν είναι σαν να πάει κάποιος να γράψει τώρα, να πάει και να ανοίξει ένα ραδιομάχη. Δεν γίνεται να ανοίξεις να πάει να γράψει σταθμό Sky. Δεν γίνεται Sky να πας Open. Κάποια είναι τίτλοι, τα οποία είναι κατοχυρωμένα. Δεν μπορεί να πάει ένας δεύτερος σε ένα έργο να είναι, ξέρω εγώ, το έργο Κόναν ο Βάρβαρος, λέμε τώρα, μου ρωτάει πολύ. Δεν μπορεί να πάει ένας άλλος, τον πάνε μέσα. Υπάρχουν τέτοιες δικλείδες νομικές. Αλλάξαν τα φώτα στον άλλο, θα πάει να κάνει κάτι τέτοιο. Του ζητάει και τον γδέρνει. Δεν γίνεται. Είναι κάποιοι που όταν πάει τίτλοι, δεν μπορεί να βάλει ένα δεύτερο τίτλο όμοιο. Και αν έχετε δει κάποιοι κάνει κάτι τέτοιο, αν δεν είναι ίδιας εταιρείας, είναι παράνομο. Α πούμε τώρα την εφημερίδα Μακελιό του Χίου. Και απά βάλει κάποιο μακελιό. Δεν γίνεται. Το πάει μέσα ο άνθρωπος. Θα έχει δίκιο. Είναι πατέντα. Είναι δική του ιδέα. Είναι ο τίτλος. Λοιπόν, παιδιά, περνάμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε. Ηλίας Καλαμάνης στο μικρόφωνο. Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Μου κάνει νόημα και έχει δίκιο. Κάνουμε αλλαγή της ώρας και σε δευτερόλεπτα βρίσκομαι εδώ.
3: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
2: Ωραία, πάμε μέσα και μετά το ωραίο μήνυμα από το φίλο μας τον Τούρκο που έγραψε «Γεια σας Έλληνες από την Τουρκία, τους κόλους ανθρώπους της Ελλάδας και όλα». Βλέπω την πατρίδα να απαντάει, εννοείται, ανταποδίδουμε να είναι πάντα καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και ο φίλος μας αυτό τον Τουρκία ξαναγράφει «Εμείς οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας έχουμε ζήσει μαζί για χιλιάδες χρόνια, έχουμε κοινή ιστορία, κοινές αναμνήσεις και πολλά που μας ενώνουν, ας κρατήσουμε την ειρήνη». Παρόλο μας χωρίζουν κάποια πράγματα. Σ' αυτό όμως το φινάλε του μου αρέσει, κρατήσουμε την ειρήνη. Μεγάλο πράγμα η ειρήνη. Ποτέ δεν συμφέρει και ποτέ δεν βγαίνει κανένας λαός κερδισμένος με πολέμους. Φίλε, έχεις δίκιο. Και δεν ξέρω το όνομά σου, πρέπει να σου το πω. Ερκάν διαβάζω εγώ. Αλλά είναι εξής. Έχεις και κάτι άλλο, Σουάν, και δεν ξέρω τι είναι, ποιο είναι το οποιοδήποτε όνομα. Να είσαι καλά όμως. Σε αυτά που λες, έχουμε πραγματικά ομοιγείτονες, αν μπορούσαμε να μην είχαμε και το παρελθόν διάφορα πράγματα που έχουν γίνει. Αν γινόταν θα ήταν ιδανικά, φίλε. Δεν είμαι τώρα ιδανικά σε αυτά που συμβαίνουν. Έτσι. Και που είναι λίγο πιο προκλητική η Τουρκία ακόμη και αυτά τα χρόνια, που ξέρω ότι έχει το παρελθόν σε λάθη. Αλλά αυτό μου αρέσει, το κρατήσουμε την ειρήνη, είναι μεγάλο πράγμα, γιατί όπου βλέπετε πολέμους, βλέπετε τι τραβάνε. Κάθε ένας από τους λόγους. Λοιπόν, η γιατρός μας, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Η Αθηνά Χρυσανδοπούλου, να είσαι καλά γιατρέ μου. Πάτρα είσαι, σε μεγάλο νοσοκομείο εκεί. Τα έχω μάθει, μην νομίζεις. Λοιπόν, ενώ από την Αγγλία ο Δημήτρης μας λέει είναι θέμα αρχής και τιμής, Ηλία, να το κυνηγήσεις, εσύ είσαι υπέρ ανοχλημάτων. Όχι, ήταν λίγο, αν δεν μου ζητούσαν συγγνώμη, έχω και εγώ την τρέλα μου να πηγαίνω στα άκρα, αλλά και μόνο πως με κάλεσε το γραφείο αυτό και μου λένε, δεν θυμάμαι αν μου ζητήσαν και ένα σενάριο μετά. Μήπως έδωσα και ένα σενάριο. Και δεν με καλοπιάσαμε το σενάριο. Ήταν το καθαρό που μου λένε, φταίμε. Δεν έπρεπε να είναι σούπερ λύκειο. Έχει γυριστεί αυτό το δικό σας, που ήταν η παραγωγή του Παπαδόπουλου, του Νίκου Θεοσχορέστονα, ένας ωραίος παραγωγός που είχε γυρίσει και το αδέρφια Μαλίτες Πουλιά με το Βοσκόπουλο. Είχε γυρίσει ταινίες, πολλές ταινίες, Παπαδόπουλος. Λοιπόν, αμέσως, ναι, πάμε. Για να πάμε. Καλησπέρα, φίλε μου, από Τουρκία, καλό μήνα. Α, περίμενε. Θωμαής και Μαρία, μάλλον λέει. Καλησπέρα, φίλε μου από την Τουρκία. Καλό μήνα. Ναι, καλά κάνετε και χαιρετάτε και τον φίλο μας από την Τουρκία. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Πέτρος είμαι, τα ΑΜΕΑ. Τι κάνεις, πώς είσαι, καλά?
2: Γεια σου, Πέτρο. Καλά.
3: Θα ήθελα να πω ότι τώρα σε αυτές τις εκλογές θέλει μεγάλη προσοχή, Ηλία, γιατί ήθελα να πω, ελέγχει κανείς τους εκλογικούς καταλόγους. Ελέγχονται αυτά τα πράγματα?
2: Για εκλογικούς καταλόγους εννοείς τώρα που όταν γίνουν εκλογές,
3: Ναι, ναι, γιατί, και θέλω να πω, δηλαδή το λέω αυτό γιατί κάποιος που έχει πεθάνει σβήνεται από το εκλογικό κατάλογο, ή θα ψηφίσουν και πεθαμένοι όπως είχαν ψηφίσει παλιά?
2: Δεν ξέρω πόσο παλιά, αλλά μπορεί να ψηφίσουν και συνέχεια, δεις.
3: Παλιά ψηφίζανε από τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίζανε και τα δέντρα με τον Καραμαλή, θυμάσαι?
2: Έτσι λένε, αλλά να σου πω, όλες τις επόμενες εκλογές ήταν καθαρές ή ψηφίζανε, σταματήσαν τα έδρα και ψηφίζαν τα χορτάρια μετά, δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω, τα πεζοδρόμια ψηφίζανε, τα χορτάρια ψηφίζανε, ξέρω ποιες ψηφίζανε.
2: Σωστά.
3: Ήθελα να πω ότι θέλει μεγάλη προσοχή.
2: Βέβαια, Πέτρο, είναι πολύ ωραία παρατηρήσεις, άλλο πώς το κοροϊδεύουμε. Προσοχή, όλα να τρέπονται και όλα με την παραμικρή αλλίωση, οτιδήποτε σου αλλάζουν τα πάντα. Έπεσε. Ωραία, Πέτρο, ξαναπάρε, ρε Πέτρο. Και μου είσαι ωραίο θέμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πέτρο, ξαναπάρε. Έπεσε η γραμμή, μόνος έπεσε. Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Ακούω.
4: Καλησπέρα.
2: Ναι, ακούω όμως, όνομα δεν μου λες.
4: Είμαι ο Μανώλης από τη Ζηλιά μου.
2: Τι έλεγε Μανώλη.
4: Και πήρα να πω μια καλησπέρα.
2: Καλά κάνεις, πώς πάμε.
4: Και σε ένα και στο φίλο που είναι στον ήχο.
2: Ναι. Πώς είσαι.
4: Καλά.
2: Τι κάνεις.
4: Τι να κάνουμε ρε φίλε. Εδώ. Άρα αυτός πίνω τα κρασάκια μου.
2: Ναι, ακούει.
4: Και κάτσε να πάρω να πω μια καλησπέρα.
2: Ακούγεσαι, ακούγεσαι. Γι' αυτό το κατάλαβα. Τες πίνει ο κρασάκι,
4: ναι, ναι, ναι.
2: Τι να κάνεις, Μανώλη μου.
4: Τι καλά... να κάνω, ρε φιλαράκο.
2: Καλά κάνεις. Δεν πειράζει. Και απλώς όχι πολύ να μην σου κάνει
4: καλά.
2: Κακό. Όχι πολύ να μην σου κάνει κακό, λέω. Καλά κάνεις. Λίγο καλό είναι.
4: Εσύ είσαι καλά.
2: Εδώ λογικά τίποτα. Τι καλά, όλοι μας.
4: Εντάξει. Ναι. Ακούω πολλά που λένε γύρω-γύρω όλοι. Θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε και ιδιωτικά.
2: Πάρε όποτε θες.
4: Και εσύ, αν θες.
2: Όταν έχεις πει λίγο λιγότερο και θέλεις καθαρά, πάρε μου όποτε γουστάρεις. Δεν στο λέω εναντίον σου. Απλώς μην πίνεις πολύ.
4: Έγινε.
2: Γεια σου, Μανώλη μου. Να είσαι καλά, Μανώλη.
4: Θα πάρω κάποια στιγμή.
2: Ναι.
4: Μεσημέρι.
2: Άμα πάρεις μεσημέρι, θα είμαι σπίτι μου.
4: Ναι, σε σπίτι σου θα σε πάρω.
2: Από πού θα το βρεις το τηλέφωνο.
4: Να μιλήσουμε για πράγματα που πρέπει να μιλήσουμε, γιατί έχουν βγει στη χώρα πολλά.
2: Ναι. Και πώς θα κάνω. Ρε Μανώλη, τι εκπομπή θα κάνω, μόνοι μας, εμείς οι δύο.
4: Εμείς οι δύο. Ναι, θα το δεις.
2: Γεια σου, ρε Μανώλη. Άντε.
4: Θα σου τα πω εγώ το μεσημέρι, ναι. Και εσύ να λαμπείς το βράδυ.
2: Πάρε καλύτερα το πρωί. Να σε καλά, Μανώλη μου. Να σε καλά, ρε Μανώλη. Γεια σου, ρε Μανώλη μου. Γεια σου, ρε Μανώλη. Δεν κοροϊδεύω καθόλου. Και λίγο λιγότερο, πίνε λίγο λιγότερο.
4: Τι να κάνω.
2: Όχι πολύ, γιατί ξέρεις το πολύ μετά διαβρώνει μέσα πράγματα και παθαίνουμε διάφορα πράγματα κακά, άντε. Να είσαι καλά, Μανώλη.
4: Γιατί κι άμα λέμε και καμιά κουβέντα, ξέρεις τι λένε. Έλα μωρέ το μικρή και τι έγινε.
2: Ναι, μη είδες που το λες μόνος σου. Εγώ δεν λέω τέτοιο πράγμα τώρα.
4: Όχι.
2: Εγώ σου λέω να είσαι καλά, να πίνεις λιγότερο και όποτε θέλω να τα πούμε κι άλλο βράδυ.
4: Έγινε.
2: Γεια σου, Μανώλη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
4: Άσχετα αν δεν τα λέμε κάθε βράδυ και τα λέμε κάθε 10 μέρες.
2: Θα τα πούμε και κάθε 10 μήνες.
4: Ξέρουμε τι λέμε.
2: Να είσαι καλά, Μανώλη.
4: Θα τα πούμε.
2: Να είσαι καλά. Καλά είπες γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης. Έτσι δεν είπες. Να είσαι καλά, μωρέ. Να είσαι καλά, ρε Μανώλη. Κάθε τόσο παίρνει, λέει, ένα καλησπέρα ευγενέστατος όμως. Μου έχει πει και ένα πρόβλημα κάποια μέρα και μετά παίρνει συνέχεια άλλη με λίγο ποτάκι. Τι να κάνει ο καθένας. Δεν ξέρουμε πώς αντιμετωπίζει τη ζωή, παιδιά, ο καθένας. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Ηλία.
2: Καλησπέρα.
5: Ο Πέτρος είμαι από έπεσε για μένα.
2: Έλα ρε Πέτρο, ναι.
5: Ήθελα να πω ότι θέλει μεγάλη προσοχή αυτή.
2: Βέβαια, πολύ, πολύ. Ναι.
5: Θα γίνουν πολλά πράγματα, πολλές νοθείες να γίνουν.
2: Και τώρα, που υπάρχουν, και τώρα που υπάρχουν και πολλοί τρόποι μπορεί να κάνεις καμιά παγαποντιά κάποιο. Γενικά εννοώ στη ζωή μας, καταλαβαίνεις τώρα δεν ελέγχονται τίποτα.
5: Όχι, τίποτα δεν έρχεται. Και ήθελα να πω ότι ο κόσμος να μην πιστεύει στις δημοσκοπήσεις. Αυτά είναι φτιαχτά όλα. Είναι ψεύτικα όλα.
2: Αυτά ένα χρόνο φωνάζω και δεν πιστεύω, ρε. Από τότε ξεκίνησα να εκπομπή από τον πρώτο μήνα ήμουν εναντίον, έχω πει για δημοσκοπήσεις εδώ και 1,5 χρόνο.
5: Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκη, κάποιος που βλέπει ότι κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές, τι κάνει. Το πρώτο που θα κάνει είναι να κάνει ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Η γνώμη δικιά μου τώρα. Για να παραπλανήσει τον κόσμο. Το δεύτερο που είναι να κάνει είναι να μοιράσει ψίχουλα.
2: Ναι.
5: Συμφωνείς, έτσι δεν είναι.
2: Όποιος κρατάει και
5: ναι,
2: έχει και ακούμε τη δύναμη τα οικονομικά να δώσει, φυσικά εξαγοράζει όσο μπορεί, ρε Πέτρο. Ναι, ναι, Πέτρο. Ναι.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα με τους συνταξιούχους τι γίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κοιτάνε να πούμε τι τους δίνει να μην τα ψύχουν. Το τι θα τους πάρει μετά δεν το κοιτάνε να πούμε. Ότι τους έχει πεσοκόψει συντάξει, τους δουλεύουν οι άνθρωποι 40 χρόνια και με τις οι εισφορές που έχουν πληρώσει έπρεπε να παίρνουν να πούμε 2.000 λιγότερο νόμο σύνταξη και παίρνουν 600 στάρικα. Αυτό δεν το βλέπουν. Ότι τους βάζει στην δεξιά θέλει 10 ευρώ και αν τους πάρει από την αριστερή θέλει 50. Αυτό δεν το βλέπουν. Τι θέλει. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται να μπει σε αυτή τη χώρα. Τι άλλο, όλοι βολεμένοι είναι. Δεν ξέρω να
2: πει. Ναι. Κάτι φορές αναρωτιέσαι μήπως είναι. Σε αυτό έχεις δίκιο ρε παιδί μου, δεν ξέρεις που, μη ακούς έτσι, μη ακούς έτσι ξέρω.
5: Ναι φίλια, τι γίνεται, δηλαδή δεν βγάζεις άκρημα, τίποτα. Mm.
2: Ωραία.
5: Και να σηκωθεί ο κόσμος να πω να ψηφίσει, μην έχουμε αποχή. Η αποχή είναι το χειρότερο από όλα.
2: Εντάξει, αυτό είναι κοροϊδό, βλέπει μερικούς και δεν ψηφίζει ο κοροϊδό και από τους 50 πρόκειται να ψηφίζουμε 21, λείπουν οι 40 και βγάζουμε εμείς 21 κυβέρνηση. Και δεν μιλάω για την κυβέρνηση τώρα που είναι πάνω. Γενικά ότι τι θα πει λείπεις τότε, πώς μετά δεν έχεις μετά τη σιμουδιά, δεν πρέπει να μιλάς για το τι συμβαίνουν μετά στα πολιτικά πράγματα.
5: Ναι,
2: όταν δεν έχεις ψηφίσει.
5: Έτσι είναι. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Τι να πει.
2: Ωραία, Πέτρο μου. Περιμένουν γραμμές. Ευχαριστώ, ρε Πέτρο.
5: Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Πέτρο μου.
5: Χάρηκα που σε άκουσα. Καλό βράδυ.
2: Και εγώ, καλό βράδυ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Μεγάλο πράγμα αυτό. Τι το μυαλό του άνθρωπου. Πρέπει να έχουμε μονάδες. Καθένας πρέπει να είναι μία. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Ο Βασίλης από τον Ταύρο είμαι.
2: Έλα, Βασίλη μου.
6: Αυτό με τους εκλογικούς...
2: Συγγνώμη, Βασίλη μου, να πω ένα ευχάριστο. Γιατί έχω και τους με ενημερών. Η Ελλάδα έβαλε ήδη γκολ.
6: Μπράβο μας.
2: Έχουμε βάλει γκολ, ναι.
6: Η Ελλάδα ζει πάντα.
2: Να κάνει να προχωρήσει έτσι.
6: Πάντα ζει η Ελλάδα.
2: Ναι.
6: Και πάει μπροστά.
2: Ωραία. Δεν βλέπω εγώ, δεν έχω εδώ να βλέπω, αλλά με ενημερώσανε. Μαγικά μου στείλανε τέτοιο, μου στείλανε...
6: Μπράβο μας. αυτό με τους εκλογικούς καταλόγους.
2: Ναι.
6: Όταν τους φτιάχνουνε, όταν δηλώνουμε ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, η μάνα μου, γιατί υπάρχουν τα ονόματά τους μέσα.
2: Πού υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους?
6: Βέβαια. Ο πατέρας μου έχει 20 χρόνια πεθαμένος.
2: Ναι.
6: Και είναι ακριβώς από κάτω από το δικό μου το όνομα. Και το ρωτάω πάντα. Γιατί, παιδιά, να πούμε υπάρχει το όνομά του.
2: Εκεί πέρα, να σου πω, Βασίλη μου, να σου πω, όπως πάμε εκεί που έχουν ένα χάρακα και σβήνουν το όνομα.
6: Μπράβο.
2: Εκεί από κάτω είναι και το δικό μας.
6: Ακριβώς από κάτω είναι του πατέρα μου.
2: Θα δω τον πατέρα που έχει πεθάνει πριν 3 χρόνια, τη μάνα πριν 30 χρόνια, να δω αν είναι μέσα.
6: Και εγώ ρωτάω, γιατί υπάρχει το όνομά του.
2: Μήπως για μας βοηθάει να ψηφίσουμε καλά.
6: Ξέρω εγώ. Αλλά θα μου πεις σε τέτοιο κράτος που ζούμε.
2: Πρέπει να βάζουν και το κεράκι και πεθαμένοι. Αλλιώς δεν βλέπουμε μας πλημέρα.
6: Μάλλον έτσι, κάπως έτσι γίνεται.
2: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ.
6: Κάπως έτσι γίνεται, Ηλία μου.
2: Είναι απόρρε, Βασίλη.
6: Δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί μας έχουν φάει τα λεφτά. Δεν είναι μόνο ότι μας έχουν φάει τα λεφτά. Δεν μας έχουν αφήσει... Τι να πω. Ναι. Ορίστε, πάλι αυξήσεις στο ψωμί, στα τυριά. Έδωσε αύξηση, δεν ξέρω αν τ' άκουσες, σε κάτι υπουργούς που είναι... Πώς παίρνουν αυτή η αύξηση, εμείς γιατί δεν παίρνουν.
2: Δεν πήγαν να μπορώ να δουλεύουνε, Βασίλη.
6: Αυτό να μου πεις.
2: Χρειάζονται λάδωμα και αυτά.
6: Ναι.
2: Άμα δεν πάρουν, πώς θα βγάλουν εκείνες τις κάτι αποφάσεις φοβερές, ωραίες εναντίον του κόσμου. Τι νομίζεις, έτσι βγαίνουν οι αποφάσεις.
6: Ναι, μωρέ, για να
2: ψηφίζουν τι κάνουν.
6: Ένα σπιτάκι για να μείνουν οι φουκαράδες.
2: Αχ, τι να πούμε, ρε Βασίλη. Θα τα γυρίσουμε λίγο σατυρικά, όλα αλλιώς χαθήκαμε.
6: Δυστυχώς έχουν χαντακώσει την Ελλάδα. Δυστυχώς, αυτοί όλοι θέλουν κρέμασμα. Κρέμασμα θέλουνε.
2: Ναι. Τι
6: Όχι
2: να πω.
6: Συγχώριο. Να σε καλά,
2: Ηλία. Να σε καλά, Βασίλη μου. Καλό σου βράδυ. Ενώ φίλο μας ο Δημήτρης από την Αγγλία, αν και το είχα μάθει εγώ πριν, αλλά μου το έγραψε αμέσως, καλά κάνετε. Μην μου λέει Ηλία, γκολ Ηλία, η Ελλάδα. Το ξέρω, χαρήκες και εσύ, δεν το συζητάμε. Καλά έκανες, Δημήτρη. Εμείς είμαστε και λίγο ποδοσφαιρόφιλοι, έτσι. Ενώ η Μαρία, άλυμο. Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Καλό μήνα, Μαρία μου. Καλό μας ήρθες και εσύ, γιατί μάλλον πρώτο γράφεις απόψε. Γράφετε εκεί πέρα ό,τι θέλετε, παιδιά. Πάρτε στο 2-17-18.000, ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, ήμουν εκλογικός αντιπρόσωπος όπου παρακολουθούν τους ψήφους. Π.χ. αν ήταν ο πατέρας σας Πασόκ, γιατί κάποτε ξέρανε τι ψηφίζουμε. Όπα, Μαρία. Περιμένω ότι θα μου γράψει, Μαρία. Με ενδιαφέρον. Επειδή μου γράψει για πρώτη βραδιά, περιμένω με ενδιαφέρον να συνεχίσει κάτι. Γιατί αν ήταν ο πατέρας σου. Δεν βγαίνει νέο με όμως αυτό, Μαρία. Βόηθα. Και θα πάω σε γραμμή στο ραδιομάχη. Λοιπόν, μου λες, ήμουν εκλογικός αντιπρόσωπος όπου παρακολουθούν τους ψήφους. Π.χ. αν ήταν ο πατέρας σας Πασόκ, γιατί κάποτε ξέρανε τι ψηφίζουμε. Α, γιατί κάποτε. Αν ήταν ο πατέρας σας Πασόκ. Βόηθα λίγο, Μαρία, ξαναγράψε και πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
7: Κύριε Κακλαμάνη.
2: Καλησπέρα.
7: Γιάννης από Αθήνα.
2: Ναι, Γιάννη μου, ναι.
7: Εκτιμώ πολύ την εκπομπή σας. Κοιτάξτε, θα είμαι σύντομος. Η χώρα οπωσδήποτε ξεπουλιέται με βάση τις μνημονιακές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και τις υπογραφές που έχουν βάλει όλο το πολιτικό σύστημα πλην ελαχίστων. Θέλουν μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Ελλάδα δηλαδή που θα την έμονται οι συνταξιούχοι, οι ξένοι επενδυτές, εντός εισαγωγικών το επενδυτές, τυχοδιώκτες είναι στην πραγματικότητα, οι ξένοι τουρίστες και ελάχιστοι ντόπιοι εδώ ολιγάρχες, οι οποίοι θα αρπάξουν τα πάντα από σπίτια και χωράφια μέχρι αγροτεμάχια και λιβάδια και παραλίες. Κοιτάξτε να δείτε, οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία χειραγώγησης. Εάν είχα εταιρεία δημοσκοπήσεων και είχα έντιμη εταιρεία δημοσκοπήσεων, πράγμα αστείο, δεν υπάρχουν έντιμες εταιρείες δημοσκοπήσεων μεταξύ μας, έτσι. Όποιος πληρώνει, του βγάζουν όλοι.
2: Παραγγέλνεις κάτι σωστά, αλλιώς, συγγνώμη,
7: ναι.
2: Γιατί δεν το κάνανε, τι κέρδος θα είχανε.
7: Ναι,
2: αν δεν ήταν έτσι από κάποιους.
7: Μόνο αν είσαι ανεξάρτητος μπορείς να έχεις ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων, πράγμα δύνατον, γιατί κάποιος θα σε πληρώσει. Με κάλπη θα πρέπει να γίνεται. Π.χ. να λέει μια μεγάλη γειτονιά, μια μεγάλη περιοχή που έχει 150.000 κατοίκους και είναι αντιπροσωπευτική με την έννοια ότι έχει κοινωνική διαστρωμάτωση πολύπλοκη και πολύ σύνθετη. Ποια είναι αυτή η περιοχή? Η Νίκαια. Νίκαια του Πειραιά έχει μεγάλη και πολύπλοκη πολυσύνθετη διαστρωμάτωση. Έχει δηλαδή πλούσιους, μικρομεσαίους, φτωχούς, φτωχότερους, προλετάριους, ταλέπορους και δεν ξέρω και τι άλλο. Βάζει σε 4 διαφορετικά σημεία κάλπη στη Νίκαια, στη βόρεια πλευρά, στη νότια, στην ανατολική, στη δυτική. Κάθεται ένα 24ωρο εκεί, πληρώνεις 10 ευρώ τον κάθε πολίτη για να συμπληρώσει το ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Και έχεις πολλές πιθανότητες να πετύχεις το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών που θα γίνουν μάλλον 18 Απρίλη. Η ουσία ποια είναι? Ότι αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν, αγαπητέ Ηλία, κάτι υπέρ του λαού, θα ήταν παράνομες. Και δεν είναι δικό μου το ρητό. Είναι της Έμας Γκόλτμαν, μιας παλιάς επαναστάτριας, η οποία είχε πει ότι αν δεν κουνήσουμε κι εμείς λίγο το φυσινό μας, με τα συγχωρήσεως, εάν δεν κουνηθεί και ο λαός, δηλαδή να κινητοποιηθεί και ο λαός, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εγώ χάρηκα σήμερα που κινητοποιήθηκαν οι αλλοίς. Δεν πρέπει μόνο οι αλλοίς. Όλοι πρέπει να κινητοποιηθούμε, ανεξαρτήτως συντεχνίας και επαγγέλματος και κόμματος και αποκόμματος και δεν ξέρω και τι άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουμε ένας λαός, λαός πρέπει να, όχι να κινητοποιούμε, λαός εναντίον αυτού του σάπιου πολιτικού συστήματος. Γιατί ο εχθρός μας δεν είναι ο διπλανός μας. Είναι το πολιτικό σύστημα το οποίο κυριαρχεί τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό το πολιτικό σύστημα πρέπει να πεθάνει και να δικαστεί. Πριν πεθάνει, ώστε να βγει από πάνω ο λαός, ο οποίος θα αποφασίζει όλες τις νομοθετικές διαδικασίες της χώρας. Αυτό είναι η δημοκρατία.
2: Ναι.
7: Σε ευχαριστώ, Ελίτο.
2: Να σε καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ.
7: Καλό μήνα σε όλους.
2: Καλό σου μήνα, καλό μήνα. Ευχαριστώ,
7: Γιάννη. Θα φέρει καλύτερα πράγματα για το λαό με κινητοποιήσεις, μόνο με κινητοποιήσεις.
2: Πλάκα, δεν κουνιέται. Πώς το λέτε, κουνιέται. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
8: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Η καλό μήνα κιόλας. Τι κάνετε? Είμαι η Κυριακή, έχω ξαναπάρει τηλέφωνο.
2: Γεια σου, Κυριακή. Καλό μήνα. Ναι, ναι.
8: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
2: Να είσαι καλά.
8: Εγώ θα ήθελα να πω αυτό που νομίζω ότι το είχα πει άλλη μια φορά. Γενικά για αυτό που ακούμε, γιατί κάθε μέρα δεν ακούμε και κάτι θετικό. Κάτι θετικό ακούμε μόνο αρνητικά. Επειδή γίνεται πολύ έτσι μεγάλο άλλο για αυτό που έγινε στον υπηαγωγείο. Γενικά, εγώ θα πω όχι για το συγκεκριμένο γεγονό, αλλά γενικά θεωρώ ότι όταν. Δεν έχουμε τις βάσεις και δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά με σωστή ανατροφή και μόρφωση και παιδεία, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, μεγαλώνοντας, θα παρεκκλίνουν στις συμπεριφορές. Άρα φταίει όλο το σύστημα από την αρχή. Πώς περιμένουμε κάποιος να έχει μια σωστή αντίδραση, άσχετα τη φυλή? Γιατί πολλοί παρουσιάζουν ότι φταίει συγκεκριμένα επειδή είναι Ρωμά. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ρωμά ή και ένας Έλληνας μπορεί να το κάνει αυτό. Σωστά, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με ότι δεν έχουμε ανατροφή. Δεν είναι δυνατόν το 2025 να συζητάμε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε περιοχές όπως η Ομόνη, όπως είναι το Πενίδη, Αγία Παρασκευή. Δεν μπορούμε να συζητάμε, να ακούγονται ατάκες του τύπου ούτε οι αστυνομικοί δεν κάνουν κάτι. Δεν μπορούμε να τα ακούμε αυτά, καταλάβατε. Δεν γίνεται σε μια, όταν θέλουμε ένα πράγμα, τον πολιτισμό. Να μιλάμε για τέτοια σκηνικά, θα μου πείτε τώρα, θα μιλάμε για πόλεμο το 2025, αλλά δεν έχει να κάνει. Υποτίθεται ότι είμαστε μια πολιτισμένη χώρα. Υποτίθεται έτσι.
2: Υποτίθεται.
8: Πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνουν αυτά. Και μην ξεκινήσουμε ότι συμβαίνουν γιατί είναι στο περιθώριο. Δεν είναι στο περιθώριο. Επέλεξαν να είναι στο περιθώριο. Επιλέγουν να μην στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Το επιλέγουν.
2: Εννοείς τώρα συγκεκριμένα για τους Ρωμά, Κυριακή?
8: Συγκεκριμένα επειδή λένε ότι φταίει επειδή είναι Ρωμά. Και Έλληνα θα το έκανε αυτό.
2: Ναι.
8: Έτσι και το συγκεκριμένο παιδάκι που έκλαιγε να ήταν, εγώ πιστεύω, και ένας γονιός. Οποιαδήποτε εθνικότητα και φυλή θα ήταν να αντιδράσει έτσι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι οι βάσεις πρέπει να έρθουν από πολύ πολύ μικρά παιδάκια να μάθουν πριν πάνε στον υπηαγωγείο ότι δεν μπορούμε να χτυπάμε ή να βρίζουμε ή να χαλάμε ξένες περιουσίες. Γιατί βγήκε κάποιος και είπε, πολύ έξυπνος, μια ατάκα του τύπου: και τι τη νοιάζει δασκάλα, αφού εμείς τα πληρώνουμε. Καταρχάς αυτός φορολογείται για να τα πληρώνει. Γιατί εγώ φορολογούμε.
2: Σωστά.
8: Εσείς φορολογίστε.
2: Ναι, μα η δασκάλα, να σου πω κάτι, Κυριακή. Χθες το έκανα κουβέντα που έλεγε.
8: Γιατί γύρισε και είπε ότι. Και τι την πειράζει, δασκάλα, αν χαλάμε την περιουσία, εκείνη τα πληρώνει.
2: Όχι μόνο αυτό.
8: Εκείνη τα πληρώνει, αφού φορολογείται.
2: Αυτό που λες και ένα άλλο. Ήταν μία με ένα παράξενη φωνή που τη έλεγε δασκάλα, λέει δασκάλα, θα αφήσουν τα ντουβάρι. Και τι σε νοιάζει, λέει, αν θα μείνει το σχολείο σου και το ντουβάρι. Ποιο το λέει αυτά, αν δεν είσαι. Πώ να το πω, δηλαδή. Δεν υπάρχει λογική όπλο, γιατί εμείς θα πληρώνουμε. Τι θα πει ντουβάρια, κυρία, την ηλίθια αυτή που έλεγε αυτά?
8: Δηλαδή αυτά τα πράγματα που ακούγονται, δίνουμε καταρχάς λάθος παράδειγμα στα παιδιά.
2: Βέβαια.
8: Ο συγκεκριμένος τι παράδειγμα έδωσε στο παιδί του? Τι παράδειγμα έδωσε στο παιδί του? Δηλαδή αν το παιδί του έχει μια λεκτική βία, γιατί ήταν βία αυτό, θα πρέπει να απαντήσει με σωματική βία αυτό του δείχνει? Δηλαδή, εσύ σαν γονιός οποιοσδήποτε φυλής και εθνικότητας σου λέει ότι το παιδί σου υπέστη λεκτική βία και απαντάς εσύ ως γονιός με σωματική βία? Δηλαδή αυτό που κατηγορείς το κάνεις τρεις φορές χειρότερο? Αντί να απαντήσεις με λεκτική βία, που και ούτε σε αυτή συγχωρείται για μένα προσωπικά, απαντάς με σωματική βία γενικά.
2: Βέβαια. Και όλο το περιστατικό, Κυριακή, επειδή μου είπες...

0: Άμα τρελάνω, ρε παιδιά.
1: Όχι, απλά βγαίνουμε και λέμε αυτά. Και εμένα με
0: δεν είδες όλα τα καλεσιόν, Κυριακή, που σε διακόπτω. Δεν είδες τα πρωινάδικα χθες και όλοι βαράγανε τη γυναίκα προχθές και χθες αναδιπλωθήκανε λίγο βλέποντας του λαού τη γνώμη ότι είναι υπέρ της εκπαιδευτικού.
1: Και πώς αλλάζει ξαφνικά, ε?
0: Άντε του βλάκες.
1: Πώς αλλάζει ο όχλος, πώς αλλάζει.
0: Ναι.
1: Τα κατευθυνόμενα. Εγώ γι' αυτό μου αρέσει αυτή η εκπομπή. Δυστυχώς όμως δεν ακούγεται πολύ, γιατί δεν είναι κατευθυνόμενοι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο κ. Βελόπουλος, γιατί δεν είναι κατευθυνόμενος. Δεν είναι κατευθυνόμενος και αυτές οι φωνές, καλά κατευθυνόμενος, δεν είναι καθόλου ο κ. Χ. Εντάξει, αλλά πρέπει να ακούγονται. Και δεν μπορούμε να αλλάζουμε. Αν θεωρείσαι άνθρωπος με κριτική ικανότητα, αφού την κατηγόρησες, κράτα την κριτική σου και για αύριο και για μεθαύριο.
0: Βέβαια.
1: Μην κατευθύνεσαι με τους πολλούς για να αρέσεις.
0: Κάνανε στροφή πολύ πρωινάδικα κατά σύντρου. Με ξύπησε μία φίλη και μου λέει: άνοιξε τώρα να δεις, λένε όλοι εναντίον της εκπαιδευτικού.
1: Αυτά που λέγανε.
0: Ε?
1: Ντράπηκε και ντροπή με αυτά που λέγανε.
0: Ναι,
1: την κάτι... μια μέρα και την άλλη.
0: Όλους αυτούς από. Μην τους φέρω κουβενταλές και τους έχουμε τίποτα. Η ανάγκη να τους κάνουμε.
1: Και
0: να
1: το τους, κακό, δεν θέλω να πω ποιοι, γιατί δεν θέλω να τους κάνω διαφήμιση, αλήθεια. Αλλά το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτή η γνώμη ακούγεται, ξέρετε γιατί ακούγεται, γιατί είναι πρωινάδικο.
0: Κοίταξε όμως. Έτσι όμως αλλοιώνεται και η γνώμη να είσαι να παρουσιαστεί όταν λέει βλακίες, Κυριακή μου. Δεν το κατάλαβα ότι είναι πρωινάδικο. Ξέρεις, ανάλογα τι λες, ξεφτιλίζεσαι λιγότερο ή περισσότερο. Δηλαδή,
1: συμφωνώ απόλυτα.
0: Ανάλογα που βρίσκεσαι, γίνεσαι ή πιο κύριος, πιο μάγκας σε αυτά που λες, ή πιο βλάκας. Δεν θα πει αυτό λοιπόν είναι πρωινάδικο. Και να μου λέει ο Λιάκα να ξεκινάει να ορμάει εναντίον της γυναίκας. Και δεν τον ενδιαφέρει που στέλνουν. Ναι, δεν λέω και αυτή την κίνηση που έπαιξε και πλάκωσε. Δηλαδή, δεν είναι υπέρ του δίκαιου. Και βγάζει μέχρι και δίκιο σε αυτόν που έκανε κάτι που έπρεπε να λέει όλη την ώρα. Υπέρ της γυναίκας. Υπέρ της γυναίκας γιατί. Γιατί ενδιαφέρεται για το κοινό καλό. Αυτό που έκανε η γυναίκα είναι πρώτο, πήγε να συνετίσει παιδιά. Δεύτερο, πήγε να σώσει δημόσια περιουσία. Δεν κατάλαβα πώς πέσανε οι βλάκες όλοι εναντίον πάνω στη γυναίκα αυτή.
1: Επίσης δεν ξέρουμε, είδαμε με ένα μεμονό γεγονός. Για να φτάσει αυτό το σημείο, γιατί έφτασε. Για μένα είναι κατακριτέο επειδή είναι νηπιαγωγείο, είναι κατακριτέο. Επειδή είναι νηπιαγωγείο, το τονίζω. Επειδή είναι νηπιαγωγείο, το τονίζω.
0: Ναι.
1: Είναι κατακριτέο. Έχετε μπει σε τάξη λυκείου και γυμνασίου να σηκώνει το μαθητής και να σου λέει, γιατί τι θα μου κάνει εμένα.
0: Σωστά.
1: 15 χρόνια, 14, να μου λέει εμένα 30 χρόνια πάνω, τι θα μου κάνει εμένα. Δηλαδή,
0: για να μην πούμε και άλλα πράγματα σε εκπαιδευτικούς.
1: Ντρέπομαι να τα πω τα άλλα.
0: Βέβαια.
1: Ντρέπομαι. Δηλαδή, εμείς δεν τολμάγαμε να κουνηθούμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πάθαμε κάτι. Το τονίζω, λεκτική βία. Δεν συζητάω καν για τη σωματική. Από οποιαδήποτε μορφή και αν έρχεται, από οποιαδήποτε φυλή και αν έρχεται.
0: Βέβαια.
1: Για να μην πούνε ότι το λέω επειδή είναι.
0: Όχι, δεν το λέμε για να σου πω κάτι. Ούτε καν για μια στιγμή δεν σκέφτηκα. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι, όπως λες και εσύ, κατά σύμπτωση είναι που είναι Ρωμαϊκή. Έβλεπα μια αδικία για μια γυναίκα.
1: Για αυτό που είπε. Γιατί δεν πιστεύω να φορολογείται συγκεκριμένα. Εγώ φορολογούμε κι εσείς όμως. Εμένα με πείραξε.
0: Και παίρνει και κάτι λεφτά για να πάρει τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Εμένα με πειράζει όταν δεν λέμε αλήθειες. Με ενοχλεί να πούμε ότι εγώ φορολογούμαι και πληρώνω, που δεν έχω δικαίωμα ούτε να σπάσω ούτε τίποτα. Αλλά δεν μπορείς να μου λες γιατί πληρώνει την τσέπη. Ναι, από την τσέπη πληρώνει. Γιατί εσύ δεν πληρώνεις, εσύ τα παίρνεις κιόλας.
0: Κυριακή, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση εμένα. Δεν έχω ερωτηματικά για κάποιους ο οποίος δεν ξέρω καμία εκτίμηση στον χώρο. Βγήκαν και κάποιοι άλλοι εκπομπές που νόμιζα πως θα ήταν υπέρ του κοινού καλού.
1: Ναι,
0: δεν θέλω να πω τώρα, καταλαβαίνεις. Μπορεί...
1: Κατευθυνόμενα όλα είναι.
0: Ακούγεσαι έξυπνη, δεν θέλω να πω.
1: Όλα κατευθυνόμενα.
0: Δεν το περίμενα. Λοιπόν, Κυριακή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ για που σας ακούω και έχετε αυτό το ήθος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όταν έχω.
1: Καλή συνέχεια. Και ακροατήσει και εσά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εκπαιδευτικός η γυναίκα, έτσι μας έχει πει από την πρώτη μέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
2: Καλό μήνα. Εγώ θα κάνω
0: τώρα. Έλα, Κώστα, τώρα σε ακούμε καλά, ναι.
2: Θα ήθελα να κάνω λίγο το σύνδεμα του διαβόλου. Επειδή να πούμε εγώ με τη γνώμη σου ότι κανένα παιδί και πέντε χρόνια σε όλη τη γη δεν φταίει ποτέ. Το παιδί αντιμετωπίζει να κάνει τη σκανδαλιά του λάθος αυτό που έγινε. Με τη δασκάλα. Αλλά μην

0: Vale, Yelia. Continuo más con mi avencia de nota. Me viene con ir, me ganó una madre. Cuando hablé de Carlos con los manula. Y esta madre es una gente de Capón, cabrón, no sé, dilo. Y hasta pedía él.
1: Σωστά.
0: Όταν βλέπει 13 χρόνια μια μάνα.
1: Έχει παντρευτεί ήδη, 13 έχει κάνει 2-3 παιδιά.
0: Ακριβώς. Γιατί για αυτό παιδί είναι. Για αυτό 13 χρόνια. Τι παιδιά να πάρει από το σπίτι. Για αυτό και ένα παιδάκι σαν τα Ρωμά δεν θέλει. Εγώ δεν είμαι παιδιά Ρωδαπών, Πακιστανών, ξέρω εγώ Αφγανιών, προοδεύουνε. Και είναι πρώτο σχολείο. Αλλά έχουν αυτή ιδιαιτερότητα οι Ρωμά. Και επειδή με συγνώμησα ότι κανένα παιδί της γης δεν φταίει όταν είναι 4-5 χρόνια, να τα τσιπίσω. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί. Να μην είμαστε αδιάλλακτοι.
1: Γιατί όμως να είμαστε διαλλακτικοί, ρε Κώστα, σε αυτούς που θέλουν το ίδιο το κακό στον εαυτό σε αυτοκαταστροφική.
0: Ο γονιός κακός αυτό ναι. που έκανε.
1: Ο γονιός αντί να πει μου στρώνει το παιδί μου και θα είμαι διαλλακτικός με αυτό το γονιό. Πώς να είμαι με άλλο γονιό που δεν είμαι διαλλακτικός και θα είμαι σε αυτούς.
0: Και η δασκάλα έκανε τον έλεγχο.
1: Ε?
0: Όταν είναι δασκάλα, παιδιά, χάνει τον έλεγχο. Δεν μπορεί να τσίνει για να βγάλει άλλε σκράβιε.
1: Έλα, ρε Κώστα, τώρα, άμα είσαι ένα εκπαιδευτικός εσύ, εδώ πέρα μια εκπομπή κάνουμε και μου λες χθες πως έκανα ένα λάθος επειδή έβγαλα ένα δεύτερη φορά και θα είσαι εκεί πέρα σου χαλάνε την περιουσία. Να έχεις υποτίθεται πως έχει και ένα κύρος πρέπει μία να επιβάλλεται. Φαντάσου δύο καλόπαιδα να τις χαλάνε όλη την εικόνα.
0: Μου είπα την ιδιαιτερότητα.
1: Ποια ιδιαιτερότητα? Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Ότι 13 χρόνια έχει δύο παιδιά από σώπες.
1: Ναι, αλλά μου λες όμως ότι και αυτή τσιρίζει. Τι έκανε η κακομοίρα? Φύγετε, τι κάνετε, τι φωνέ. Γκάριζε η γυναίκα για να σώσει την κατάσταση για να πέσει όλη πάνω τη.
0: Ποιο παρά μιλάτε, γυναίκα. Μπορεί να μιλάτε έτσι ένα παιδί 4 χρονών.
1: Ναι. Τώρα, Κωστά, μη μου λες τώρα 4-5-6 χρονών παιδάκι μέσα στο σπίτι ακούει καλύτερα πράγματα και ειδικά εκεί πάνω.
0: Δεν μιλάς έτσι ένα παιδί, ποτέ.
1: Εσύ τι μιλάνε, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό, τι βλακή έκανες εδώ.
0: Έτσι, μπράβο, εσύ σαν δασκάλα πρέπει να το διδάξεις, δεν πρέπει να το πονάξεις. Εσύ να τον πάρεις από το χέρι στη στράτα να περπατήσει.
1: Καλά, εντάξει, δεν συμφωνώ, αλλά σέβομαι το λόγο σου.
0: Δεν είμαι να σεβαστεί τον λόγο μου.
1: Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτά που λες. Δηλαδή, δεν μου λες, Κώστα, έχουμε παιδιά, έχεις παιδιά.
0: Ναι.
1: Ωραία, να σου είναι καλά, γιατί δεν το έχουμε φέρει κουβέντα. Λοιπόν, έχεις ένα παιδί, ένα σπίτι, δύο, σου βγαίνει η Παναγία και κάτι φορές είναι όχι γκαρίζεις και φωνάζεις, ο πιο καλός πατέρας ή πιο καλή μάνα. Και μία που έχει 20-30 καλόπαιδα, τα οποία μπορεί να τις βγουν και 10-15 να τις κάνουν μαύρη τη ζωή όλη μέρα. Δεν μπορεί να φωνάξει, να επιβληθεί λίγο γιατί δεν επιβάλλεις. Έλα αγοράκι, πω τι καλό παιδάκι που είσαι. Πού να ακούσουν κάποιοι από τέτοια, ρε Κώστα. Δεν σου λέει να τα χτυπήσεις, να μην τα πειράξεις τα παιδιά.
0: Έχει σπουδάσει να είναι παιδαγωγός. Αν δεν μπορεί να κρατήσει τα νεύρα της, τότε να παρετηθεί. Έχει σπουδάσει να είναι παιδαγωγός. Αυτά τα πράγματα να μην κακώς έκανε.
1: Έχεις δει τι τραβάνε οι εκπαιδευτικοί μες στα σχολεία, Κώστα. Έχεις μιλήσει με κανένα εκπαιδευτικό. Σίγουρα έχεις μιλήσει.
0: Δεν μιλάμε για παιδιά ακόμα, για παιδιά με το πλάι, μιλάμε για φορά. Τώρα θα μου κάνεις ολόκληρο μάθημα το οποίο είσαι 100% άδικο. Μιλάμε για 4 παιδάκια, για 5, για 3. Τι να καταλάβει ένα 2-4 παιδάκι, μπορεί να μου πεις.
1: 4-5-6 χρονών είναι εκεί παίρνουν τον καλό τρόπο ή τον κακό για τη ζωή τους.
0: Κυρία.
1: Εκεί γίνονται τα μαθήματα.
0: Είμαι κυρία, είμαι διπλούς στο παιδί άναρχο. Και σκανδαλιές να κάνει και να ανακαλύψει πράγματα με τις σκανδαλιές, γι' αυτό λέγεται και παιδί. Δεν επιτρέπεται η δασκάλα να βγάλει τις ελληνικές φωνές. Δεν τον πήρα το χέρι να του πει, ξέρεις κάτι παιδί με αυτό που έκανε. Δεν είναι
1: καλό. Και πού το ξέρουμε, ρε Κώστα, είδες εσύ όλο το βίντεο? Πού ξέρουμε αυτή η γυναίκα τι έχει τραβήξει πριν?
0: Δεν είναι στο φώναζε. Και μόνο που
1: και φώναζε. Λοιπόν, τι έγινε, δηλαδή και εμένα, αυτή τη στιγμή φωνάζουμε. Πάει να πει πως είμαστε συνέχεια σε μία ένταση.
0: Δεν είναι κατακριτέα, δεν θα περάσει το δικό σου. Γιατί δεν είσαι παιδαγωγός. Δεν θα περάσει το δικό σου, ούτε τη κυρία προηγούμενη. δεν θα περάσει αυτά που λένε. Αυτά τα πράγματα είναι φασιστικά.
1: Καλά.
0: Δεν μπορεί να μιλάς έτσι να περνάει λίγο και τους εγώ.
1: Καλά, εντάξει. Εσύ δεν πιστεύεις δημοκρατία, ρε Κώστα. Πώς σε πειράζει τώρα αυτό το ύφος, το κάπως πραγματικά λίγο επιβλητικό? Πώς γίνεται? Εσύ δεν είπες ποτέ για δημοκρατία εδώ, έλεγες επιβολή, επιβολή, επιβολή, επιβολή.
0: Μα δεν πιστεύω σε δημοκρατία εγώ.
1: Μπράβο. Αφού λοιπόν δεν πιστεύεις δημοκρατία, πώς ζητάς από μια γυναίκα να είναι δημοκράτησα όταν είναι μπροστά της 100 ζυζάνια να τα φέρεις πέρας?
0: Κοιτάξτε να δεν πάτε στον Άννα και στον Καϊάπα. Μιλάμε για παιδαγωγό, δεν μιλάμε για πολίτευμα, ούτε για δημοκρατία.
1: Και ο εκπαιδευτικός, αν δεν έχει την πυγμή κάποια στιγμή να υψώσει και τη φωνή του, δεν είναι παιδαγωγός, Κώστα μου. Δεν πάει με το γλύψιμο ο παιδαγωγός να επιβληθεί στα παιδιά. Θέλει και κάποια στιγμή με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο. Και αυτός ο τρόπος είναι μόνο μην είναι βίαιος.
0: Περιπατητά πηγαίνανε και μιλάγανε. Ποτέ δεν κάνανε αυτά τα πράγματα. Το γράφει και ο Πλάτωνα στην πολιτεία.
1: Καλά, καλά.
0: Δεν μπορούσε
1: να πω κανένα παιδί. Και εσύ τι σχολείο έβγαλες, Κώστα? Όταν πηγαίναμε σχολείο, όταν ερχόταν ο διδάσκαλος πάνω, ο καθηγητής, και μας έκανε μία κίνηση, παθαίναμε τίποτα και κάναμε αυτό το τάγα πω, και η γυναίκα αυτή τσίριξε. Όταν μας βουτάγαν λίγο το μαλλί, την φαβορίτα, και μας τράβαγαν, μας καταπιέζανε, μας σκοτώνανε.
0: Ε,
1: τώρα τι να πούμε για αυτούς. Όχι, δεν τα
0: δέχομαι.
1: Δεν τα δέχομαι εγώ, Κώστα, όχι. Θεωρώ πως την εξοντώσαν τη γυναίκα. Τη βαράγαν όλες τις τηλεοράσεις, όχι με εναντίον.
0: Δεν το κάνατε, γιατί δεν ξέρετε να το κάνετε, ούτε εγώ. Να κάνετε ένα προφίλ. Άλλες εποχές εκείνες και άλλες εποχές αυτές.
1: Και τώρα, και γι' αυτό είναι τα παιδιά μας έτσι που κάναμε. Γι' αυτό τα έχουν κάνει έτσι τα παιδιά μας. Γιατί τα αφήνουμε στον καθηγητή να λένε μακάκα, να λένε το διευθυντή του σχολείου μακάκα και να γελάνε πίσω την πλάτη, να μην απαντάει ο άνθρωπος ή η γυναίκα να λέει κάνει το κορόιδο τώρα, δεν θα τα βάλουμε αυτούς τους αλήτες.
0: Εντάξει,
1: Κώστα. Ωραία, Κώστα μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Και μετά τα παιδιά, εμείς τα κάναμε έτσι.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Έχω 4 γραμμές.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Συμφωνούμε σε πολλά με τον Κώστα, έχω πει για το μυαλό του, αλλά δεν μπορώ να ακούω τώρα και το και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Θα βγάλω εγώ τώρα αυτόν πήδησε μέσα και πλάκωσε επειδή τσίριξε η γυναίκα, τσίριξε κάποια στιγμή, τη σπάσανε τα νεύρα. Έχετε διδάξει ποτέ? Επειδή έχω διδάξει. Έχετε διδάξει? Τότε θα καταλάβεις τι μπορεί να τραβήξει. Και όχι να έχει εκεί πέρα κάθε καρδιάς. Και τι? Η διδαχή σε αυτά που είχα κάνει και τα μαθήματα τότε ήταν στυλ. Τώρα θα με ακούσει, θα με ακούσει. Με ζάλισε, αλλιώς μην ξανακάνω. Αυτό έλειπε να εφερθεί. Ναι, σε παρακαλώ, άκουσε με. Ναι, πήγαινε έτσι να τα βγάλεις πέρα. Αν δεν έχει την πυγμένα σπαιδευτικού να καταλάβει, τώρα θα σου βάλω τιμωρία. Τώρα δώσε την αποβολή, γιατί την αξίζει. Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά, τι είναι αυτό, ρε, να φάνε όλη τη γυναίκα αυτή, ρε. Δεν περίμενα από σένα, Κώστα. Μεταξύ μας. Από άλλους αυτούς βγαίνουν εκεί πέρα από σαλίγκαρους και τέτοιους. Όλοι να λένε που θέλουν με το κατεστημένο να είναι, να γλύφουν αυτιά, να φαίνονται καλοί. Τι καλοί να φαίνονται? Όχι στον κόσμο καλοί, γιατί στη γνώμη του κόσμου δεν είναι καλοί. Βλάκες είναι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι η Αγγελική της Μαρίας.
1: Γεια σου, Αγγελική.
2: Τι κάνεις, Ηλία μου, καλά είσαι?
1: Μια χαρά, έχω μάθει ότι η Ελλάδα έβαλε και δεύτερο γκολ.
2: Συγχαρητήρια.
1: Αυτό έμαθα και γι' αυτό συνέρχομαι από το κόντρα που είχαμε το φίλο μας τον Κώστα.
2: Τον Κώστα. Είχε δίκιο, Ηλία. Εμάς τότε που ήμασταν μικρά στην πρώτη τάξη, άμα δεν καθόμασταν καλά, κάναμε και δεν κάναμε αυτά που κάνουν αυτά τώρα. Μας σήκωνε στον πίνακα, μας έλεγαν στην παλάμη σου, πάρε μια βεριά. Φέρε και τη
1: δεν λέω βία, Αγγελική μου.
2: Yeah.
1: Δεν εννοούσαμε τίποτε να πειράξεις το αλλού το παιδί, ούτε έτσι να κάνει. Αλλά, να φωνάξεις, να βάλεις μια φωνή για να το τρομάξεις λίγο, να μην ξανακάνει τη βλακεία. Δεν είναι και μέσα στο σπίτι μου, ορτή. Ξέρεις τι ακούει το κάθε παιδί μέσα στο σπίτι? Γεννήκαμε παρθένες όλα μέσα στο σπίτι. Τι ωραία τα αγγελούδια μας. Μέσα στο σπίτι δεν ακούνε τίποτα. Και εκεί πέρα η κακομοίρα τα τρόμαξε τα παιδάκια.
2: Άντε
1: μου τίποτα.
2: 5 χρόνια η γυναίκα λέει αυτή η διευθύντρια το τι έχει τραβήξει.
1: Άντε μου την εξοντώσαν τη γυναίκα. Άντε.
2: Την αρρωστήσαν και είναι και βαριά η γυναίκα. Χάλια. Τέλος πάντων. Τι να πω. Εγώ πήρα να πω μια καλησπέρα.
1: Καλά έκανες.
2: Αύριο φεύγουμε με τη Μαρία το βραδάκι, πάμε Κρήτη.
1: Μπράβο, καλό ταξίδι γιατί... να έχετε.
2: Ευχαριστούμε, γιατί λίγο μας αρρώστησε που σου είχα πει τις αμυσιάς μου μικρή. Και πάμε λίγο να σας συμπαράσταση έτσι, να... και να πάω και στο μνήμα που πέθανε πέρσι ο αμυσιάς μου τα Χριστούγεννα και τον έχουν θάψει στα Χανιά, να πάω στον τάφο.
1: Ωραία, καλό ταξίδι να έχετε, περιμένω πολλές γραμμές, καλό βράδυ Αγγελική. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά, καλό βράδυ, πάνε πω μια γραμμή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε πω μη γραμμή. Ναι. Και μετά διαβάσω εκεί παιδιά εσάς. Ναι.
3: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Η ομάδα μας διαβεύει 2-0.
1: 2-0. Ποιοι τα βάλανε Μπαρμπακώστα?
3: Μη με ρωτάς ποιοι τα βάλανε. Τα βάλανε. Τώρα ποιοι τα βάλανε. Μέχρι τώρα θριαβεύει.
1: Καταπληκτικό 2-0. Μπράβο.
3: Να έχουμε καλό τέλος.
1: Μπράβο.
3: Μακάρι να πάμε και στο δεύτερο έτσι.
1: Ναι, και μετά την Κυριακή τους Γερμανούς.
3: Μακάρι Παναγία μου. Λοιπόν, ναι. Όσο για τη γύφτη Κιφάρα, ναι. Την ξέρω καλύτερα από τον καθέναν. Ναι. Πολύ καλύτερα από τον καθέναν τη γύφτη Κιφάρα. Μη μου δικαιολογείτε τη γύφτη Κιφάρα. Με ακούσεις σου λέω.
1: Πολύ σ' ακούω και ξέρεις και μην τους πάρουμε όλους μπάλα, αλλά όπως λες δεν μπορούμε να τις συγχωρούμε πράγματα τέτοια.
3: Τη γύφτη Κιφάρα μη μου την δικαιολογείτε. Δεν είχε καμία θέση να μπει μέσα να χτυπήσει τη δασκάλα. Καμία θέση.
1: Τσίριξε η δασκάλα. Σειρά το σπουδαίο τσίριξε η γυναίκα.
3: Καλό μήνα, καληνύχτα.
1: Α, φεύγεις. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Ακουγόμαστε.
1: Βέβαια.
4: Πολύ ωραία. Είστε ένα ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Μπορούμε να λέμε και να ονομάζουμε όποιον θέλουμε όπως θέλουμε.
1: Βεβαίως.
4: Στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Βεβαίως.
4: Μακριά από γύφτους. Εντάξει. Επιτρέπετε.
1: Αφού θέλουν Ρωμά οι άνθρωποι, δεν θα ήθελα τίποτα. Αυτά, αλλά...
4: ναι, εγώ θα τους λέω γύφτους.
1: Και
4: ο άνθρωπος που βγήκε προηγουμένως καλά τα είπε. Πολύ καλά, συγχαρητήρια να του δώσω.
1: Τον Μπαρμπακώστα.
4: Μακριά από αυτές τις φυλές. Λοιπόν, γι' αυτό δεν συζητάτε απόψε.
1: Όχι, όχι όλη την ώρα, αλλά ναι, το έφερε κουβέντα τώρα επειδή...
4: Το έφερε κουβέντα, ναι.
1: Σωστά.
4: Ναι, ναι, ο άνθρωπος που μίλησε προηγουμένως ξέρει πολύ καλά. Και εγώ ξέρω πολύ καλά.
1: Ο Μπαρμπακώστας νοείς τώρα, ναι.
4: Δεν ξέρω ποιος ήταν.
1: Τώρα, πριν από λίγο, γιατί μίλησα με δύο κόστιδες, ναι. Για να καταλάβω για ποιον λέτε ποιον θέση.
4: Γιατί ο ένας είχε την αντίθετη, να τους αγαπάμε.
1: Ναι, βέβαια.
4: Αυτούς που μας κλέβουν.
1: Όχι, όταν αδικήθηκε η... ότι αυτή η γυναίκα πώς μίλησε έτσι στα παιδάκια, πώς τσίριξε. Τους έκανε κακό, οπότε δικαιολογούμε και του πατέρα να μπει μέσα και να πλακώσει.
4: Αυτά γίνονται στις τριτοκοσμικές χώρες. Και εδώ δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη φυλή τριτοκοσμική, η οποία ονομάζονται γύφτη. Να το ξέρετε όλοι και να το έχετε υπόψη σας. Είναι τριτοκοσμικοί οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν καμία σχέση με ευρωπαϊκούς νόμους και συμπεριφορές. Λέω τίποτα παράξενο. Είναι γνωστό.
1: Σας ακούω.
4: Άμα δεν σας αρέσει, κλείνω.
1: Όχι, δεν είπε κανεί να κλείστε.
4: Όχι. Λοιπόν, δεν έχουν. Εντάξει, τώρα τα μικρά τα παιδάκια, τα γυφτάκια που πηγαίνουν, τα έχω δει εγώ. Κάπως καλύτερα είναι από τους παλιούς. Οι παλιοί δεν συμβιβάζονται με τίποτα.
1: Και μακάρ τα παιδάκια να πάνε σε ένα άλλο δρόμο και να είναι πραγματικά αξιοσέβαστα. Ποιος δεν θέλει να είναι και να μην έχουμε χαρακτηρισμούς τέτοιους.
4: Ναι, δεν σας αρέσουν οι χαρακτηρισμοί, αλλά δυστυχώς αυτή η φυλή έχει έρθει από το Πακιστάν μια φορά και έναν καιρό σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Όλη η Ευρώπη έχει γύρω στους 200.000 γύφτους. Από την Ελλάδα μέχρι τη Σουηδία πάνω. Γερμανία, γύφτη. Αλλά είναι πιο εκπολιτισμένοι. Άμα εκπολιτιστούν και αυτοί, δεν θα τους λέω γύφτους. Αλλά δεν πρόκειται αυτοί να συμβιβαστούν. Δεν αλλάζουν. Όπως δεν αλλάζουν τα παιδάκια των Πακιστανών στη Γερμανία. Έτσι είναι και αυτοί. Δεν αλλάζουν ορισμένες φυλές της ανθρωπότητος. Δεν αλλάζουν. Τι να κάνω εγώ. Λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Ωραία.
4: Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, αγαπητέ μου κύριε. Λοιπόν, αν θέλετε να κλείσω,
1: όχι. Τελειώνουμε. Είπα τη γνώμη σας ελεύθερα τελείως, δεν σε έκλεισε κανείς. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Να πάω στις άλλες γραμμές.
4: Ελεύθερο ραδιόφωνο Αθηνών είστε.
1: Βέβαια.
4: Ελεύθερο, δεν υπάρχει άλλο.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Οι άλλοι, δεν αφήνουν. Οι άλλοι δεν αφήνουν να τα λέμε αυτά.
1: Σωστά. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ.
4: Γεια σας.
1: Σε ευχαριστώ. Να διαβάσω βιαστικά. Αμέσως θα πάμε στη γραμμή, Εφραίμ. Αμέσως. Ήμουν εκλογικό, δεν το διαβάσαμε. Την καλησπέρα μου στην όμορφη παρέα. Μπράβο σας που αφήνετε τον κόσμο να λέει την άποψή του ελεύθερα. Μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Νίκο, με αυτό κάνουμε πάντα. Όλο το ραδιόφωνο ή μόνο αυτή η εκπομπή. Το ράδιο μάχη, αυτή είναι η γραμμή του. Λοιπόν, Μαρία, απλά γνώριζαν τι ψήφισαν οι γονείς μας. Τώρα μου εξηγεί η Μαρία που είπε κάτι που δεν ήταν δυσνόητο πριν. Και τώρα, ό,τι ψήφο βάζεις μπορεί να ακυρωθεί το σταυρός μια χ. Όταν ακυρωθεί, πάει σε μεγάλο κόμμα. Αχα, ό,τι ακυρωθεί θέλει να πει το παραμικρό να κάνει ένα. Ναι, μια κατάλαβα πώς το λες. Γράφει με τελίτσες μου. Μια βλακία να γράφει. Πάει σε μεγάλο κόμμα. Τι λέει, δεν πάνε άκυρα. Έλα ρε, γιατί ήταν εκπρόσωπο, λέει η Μαρία και μας το λέει αυτό. Τώρα υπάρχει δυνατότητα σε ηλεκτρονική μορφή ο ψήφος μας για να γνωρίζουν τι ψηφίζουμε ακριβώς στο κόμμα. Α, τι ψηφίζουμε ακριβώς στο κόμμα. Α, καλά λες. Όταν ψηφίζεις ηλεκτρονικά, τι θα ψηφίσεις, 7 μαζί. Ή θα πούμε, κρύψτε εκεί να την εκπομπή. Αυτό που λες είναι ωραίο. Ηλεκτρονικά θα σε βλέπουν τι ψηφίζεις, ρε Μαρία. Αν συμβεί αυτό. Πώς να ψηφίσεις ηλεκτρονικά. Πραγματικά, τι πατάς. Ποιο πατάς. Ωραία παρατήρηση, δεν το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, γεια σου, Ηλία. Γκρινιάζουν, αλλά δεν μπορώ να μην διαβάσω και τούτο, ρε Έφρεμ. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και τώρα πέσανε όλες τις γραμμές μαζί. Πριν μίλαγα μόνος μου. Λοιπόν, γεια σου, Ηλία. Μήπως σπούδασες ναυτική μηχανολογία και ήσουν μηχανικός β' παλιά στα Βαπόρια. Ωραία δουλειά. Καλέ μας άνθρωπε. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Ηλία, σου ταιριάζει πολύ αυτό το επάγγελμα. Να σου, γεια σου, Θόδωρε. Όχι, δεν ήμουν έτσι, φίλε, αλλά πρόσεχε, χαμογελάω όταν ακούω παράξενα. Λοιπόν, γεια σου, κύριε Ηλία, από Καστοριά. Γεια σου, Νίκο. Και θα πάμε μετά στην Τάνια. Πάμε τώρα σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
5: Ναι.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Νίκος είμαι.
1: Ναι, Νίκο.
5: Ωραία. Να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω ότι χτες άκουσα τον κύριο Βελόπουλο που έλεγε ότι θα βγει στην αυτεμπορική να μιλήσει 7 με 8.
1: Ναι.
5: Και περίμενα λοιπόν στην αυτεμπορική να μιλήσει ο κύριος Βελόπουλος. Πέρασε η ώρα, δεν είδα τίποτα. Το μόνο που είδα όμως από αυτούς, δεν μπορούσα να καταλάβω και πολλά πράγματα, όλο διαφημίσεις βάζαν το ένα τ' άλλο. Λοιπόν, έδειξε ότι οι Κινέζοι, λέει, στην τεχνική νοημοσύνη και διαφήμισε ένα
1: ανθρωποειδή ρομπότ και τέτοια.
5: Ένα,
1: λέω, δεν είδα, αλλά υποπτεύουμε αυτό που λέτε.
5: Ναι, αλλά ακούω το όνομα αυτής της εταιρείας, μεγάλη, όπως είναι η Microsoft, όπως είναι τέτοια. Ότι λέγεται Alibaba. Και λέω, τι μου θυμίζει αυτό το πράγμα. Alibaba, ας πούμε, και ότι είναι μεγάλη εταιρεία.
1: Ναι.
5: Και Alibaba, και μου ήρθε στο μυαλό και οι 40 κλέφτες. Αυτό γιατί δεν το βάλανε μέσα. Φαντάσου τώρα τι εταιρεία είναι αυτή, Alibaba, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω, Νίκο.
5: Τι, δεν ξέρω, αυτό ο Alibaba δεν ήταν και οι 40 κλέφτες.
1: Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω τι χτες περίμενες και πριν αυτεμπορική που δεν βγήκε ο Βελόπουλος. Δεν ξέρω για πού ακριβώς λες.
5: Ναι, λέω αυτό ότι άκουσα αυτό και μου έκανε εντύπωση. Και το είπα, ας πούμε, είναι και για γέλια λίγο. Γιατί και η τεχνική νοημοσύνη δεν είναι και τίποτα τόσο καλό.
1: Ναι,
5: δεν είναι.
1: Σωστά.
5: Και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Κάποιος κύριος εχθές, στο τέλος της εκπομπής σου, σε πήρε και σου είπε ότι θέλω να πω κάποια πράγματα σοβαρά και ότι έχω και αποδείξεις για αυτά.
1: Σωστά.
5: Και μου έκανε, ήταν ένα ερωτηματικό στο μυαλό μου και μπράβο που το είπε ο άνθρωπος. Ότι αυτός ο σταθμός είναι, λέει, κάποιας οικογένειας Βεντούρη. Μου είναι αυτό.
1: Ωραία. Και εγώ, Νίκο, πήρα τηλέφωνο σήμερα.
5: Μπράβο.
1: Εγώ τι έκανα χθες. Θυμάσαι τι έκανα εγώ με το που πήρε.
5: Είπες ότι θα το ψάξω.
1: Μπράβο. Όχι, θα ψάξω. Θα με αφήσει το τηλέφωνο. Πολύ ευχαρίστω να μιλήσουμε αύριο. Για να μην μιλάμε πόλεμο, να ξέρω και εγώ ποιον μιλάω, έτσι.
5: Κοίταξε να σου πω και κάτι. Με
1: και πήρα δηλαδή σήμερα 10 φορές και μου απαντάει. Είπα στην αρχή που ίσως να μην άκουγες και μου απαντάει πως το διάβασα ακριβώς. Πώς έλεγε μέσα το τηλέφωνο, μισό λεπτό, γιατί είμαι συγκεκριμένος. Εγώ είχα φέρει και το χαρτί.
5: Δεν πειράζει.
1: Άρα ήταν παραμύθιο το τηλέφωνο.
5: Εμένα μου αρέσει που έμαθα αυτό που το είχα πάντα απορία. Αυτή η εκπομπή, αυτό η ραδιοφωνική εκπομπή, όχι εκπομπή, αυτό ο σταθμός, ποιο είναι. Α πούμε, λέμε, θα ακούσει, λέει ο Βελόπουλος, θα μιλήσω στο Χατζη Νικολάου. Και ξέρουμε ότι ο Χατζη Νικολάου ανήκει στην αυτήν. Ξέρουμε ότι ο άλλο, α πούμε, έχει το Skype, ποιος είναι ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, είναι καλό και αυτό να το μαθαίνουμε. Δεν είναι κακό, νομίζω, να είναι μυστικό, ας πούμε.
1: Μα σου λέω, δεν υπάρχει, όχι μυστικό μόνο. Ζήτησα από εκείνον τον Γιώργο και σήμερα μέσα. Δεν σήκωνε τηλέφωνο να μου πει τι θέλει να βγούμε να μιλήσουμε.
5: Πες το εσύ.
1: Οπότε,
5: Πες το εσύ τι είναι.
1: Τι να πω, ρε Νίκο, τι να πω σε κάτι δεν ξέρω. Θα ακούσω και τη δική σου γνώμη τώρα, έχουν έναν εφερέγγια. Πώς τα ξέρω, μιλάω τώρα. Ποιον Νίκο μιλάω.
5: Ποιο επιδετό.
1: Μετά με συγχωρείς. Μπορεί να μου πεις τώρα Παπαδόπουλου ότι είναι μια οικογένεια. Βεντούρη. Εσύ αν λέγεσαι Λιώσει. Πού ξέρω εγώ, τι φέρε και ο τένις στον αέρα.
5: Κατάλαβα.
1: Αλλά μπας. Κατάλαβες, αλλά θέλουμε το επιπόλαιο να το λέμε.
5: Είναι καλό γιατί τα βγαίνουν για αυτά τα πράγματα.
1: Ωραία Νίκο μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε, δεν μου βγάλω άκρη με κάτι τηλέφωνα τέτοια. Και τον Γιώργο και τον Νίκο τώρα. Και ο Νίκος τώρα ήθελε να πει κάτι με Βεντούρ. Και λοιπόν δεν μου λέει τίποτα όνομα αυτό. Με κατάλαβε. Δεν βοηθάτε σε κάτι. Ο Γιώργος και ο Νίκος άφησε ένα τηλέφωνο χθες. Πήρα τηλέφωνο σήμερα 10 φορές. Δεν σήκωσε τίποτα. Κατά όλα αυτά ήταν η διευκρίνηση που δεν μου δώσει. Για να του πω μετά βγες στον αέρα. Έλα μιλήσουμε τώρα. Δεν υπάρχει κάτι που να πάμε σε επόμενη γραμμή.
6: Άρα, κάτι εγώ είμαι Ελία.
1: Καλησπέρα.
6: Ο Θάνος είμαι.
1: Έλα Θάνο.
6: Λοιπόν. Βγήκατε προχθές, πότε ήταν, προχθές, και μιλήσαμε για το ίδιο θέμα. Τώρα ακούω μερικά πράγματα που δεν στέκονται, αυτοί που τα λένε δεν στέκονται. Η Ρώμα, η Αιγύπτη, κατεβήκανε...
1: Ρώμα, τους λέμε Αιγύπτους, ρε πιθανά μου.
6: Εγώ τους λέω Αιγύπτους και σου είπα και την άλλη φορά γιατί τους λέω Αιγύπτους. Κατεβήκανε από το Παντζάμπ της Ινδίας πριν από 1000 χρόνια και διατηρούν τα ήθη και τα έθιμά τους από τότε. Εδώ είναι λάθος. Ποιο υπουργείο ασχολείται με τις Ρωμά. Ασχολείται κανένα υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εργασίας, κάποιο άλλο υπουργείο. Έχει κάνει μια επιτροπή, ας πούμε, και ασχολείται με τις Ρωμά, με το πρόβλημα των Ρωμά. Μεγάλο πρόβλημα. Αλλά όσον αφορά την παιδεία και την υγεία, έτσι ήταν η ανθρωπότητα από τότε που μπήκε στον πολιτισμό και έκανε οργανωμένες κοινωνίες. Πάντα συζητάμε για το πρόβλημα της υγείας και της παιδείας. Στην αρχαιότητα η παιδεία ήταν, ας πούμε, παιδαγωγός, πώς το λένε, ο φιλόσοφος, ο Πλάτωνας, με την Ακαδημία, ο Αριστοτέλης με την Περιπατική Σχολή κτλ. Πάντα θα συζητάμε. Το θέμα είναι πώς αυτή η δασκάλα, πόσους είχε στο κεφάλι της. Ένας δάσκαλος δεν μπορεί να αντέξει πάνω από 15-20 μαθητές. Εγώ θυμάμαι, είμαστε σε εξατάξιο σχολείο, ήταν όλες στο χωριό μου, ήταν όλες οι τάξεις σε μία αίθουσα. 100 παιδιά. Τρελαίνεται ή δεν τρελαίνεται ο δάσκαλος. Με 100 παιδιά.
1: Και τι, μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση όπως λες, γιατί και εγώ τόσα παιδιά ήμασταν. Δεν το κάνω όμως, δεν κάνω μεγάλα προβλήματα. Σήμερα τα παιδιά τα έχουμε χάσει.
6: Δεν κάναμε μεγάλα προβλήματα, αλλά τότε οι δάσκαλοι δέρνανε. Εγώ είχα τον αδερφό του πατέρα μου δάσκαλο και είχα τσακωθεί με κάποιον και με έδιρε μπροστά στην τάξη. Και όταν μεγάλωσα, του λέω να σε βουτήξω τώρα, να σε κάνω τουλούμι στο ξύλο, του λέω.
1: Ναι.
6: Δίκιο έχεις, μου λέει. Όσο πιο πίσω πάμε, ήταν η συμπεριφορά των δασκάλων βάρβαρη. Και ούτε τώρα δικαιολογείται. Πόσους μαθητές είχε αυτή η καψερή η δασκάλα.
1: Δεν ξέρω πόσοι.
6: Πόσα παιδάκια ήταν.
1: Μην πω επιπόλαια. Άκουσα ότι έλεγε 25 κάποιο. Δεν ξέρω.
6: Ναι. Και πάλι πολλά είναι. Αλλά οι δάσκαλοι δεν τελειώνουν την ακαδημία και τελείωσε. Το να είσαι παιδαγωγός είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Βέβαια.
6: Πρέπει να σπουδάζει συνεχώς, να διαβάζει, να γίνονται σεμινάρια. Γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Δεν γίνονται. Έχεις ακουστά τον Μακαρέγκο, τον παιδαγωγό, τον Παπαμαύρο που είχαμε εμείς εδώ παλιά και είχα διαβάσει την παιδαγωγική του. Είναι μεγάλος τομέας. Αλλά αυτός είναι συνδυασμός ιδιωτικής. Τώρα τα δίνει τα πάντα για την ιδιωτική παιδεία. Τι να προσφέρει η ιδιωτική παιδεία? Η ιδιωτική παιδεία κοιτάει να τα βγάζει πέρα και να δίνει πτυχία και απολυτήρια, αρκεί να τα κονομάει. Έτσι δεν είναι? Και στην αρχαιότητα η παιδεία ήταν κρατική. Ήταν κρατική. Και ο αρχίτας ο Ταραντίνος.
1: Πήρε και το πρώτο υπτάμενο περιστερά, ε?
6: Όχι, ο αρχίτας ο Ταραντίνος.
1: Όχι, ο αρχίτας που ξέρουμε.
6: Ο αρχίτας, ο φιλόσοφος.
1: Ο φιλόσοφος, ο αρχίτας δεν έκανε και την πρώτη κατασκευή σαν υπτάμενο, πρώτο αεροναυτικό επίτευγμα πέτυχε αυτός, Θάνο μου. Έκανε τη λεγόμενη περιστερά του αρχίτα. Πετιώτα πήγαινε μέχρι 3-4 μέτρα, πετιώ στον αέρα.
6: Πας στον Ίκαρο και στον άλλο, πώς το λέγα, τον πατέρα του, πας στην Κρήτη.
1: Όχι, καμία σχέση με εκείνο. Αρχίτας, ωραίο. Τον αρχίτα εννοώ, προχώρα.
6: Ωραία. Ο αρχίτας ήταν λοιπόν.
1: Ο αρχίτας ήταν.
6: Έλεγε από τότε ότι η παιδεία πρέπει να είναι κρατική.
1: Ναι.
6: Το κράτος έχει τα μέσα να λύσει τα προβλήματα. Εδώ, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Και μερικά πανεπιστήμια, ότι στην Αμερική, είναι κορυφαία πανεπιστήμια. Και τώρα παρενέβη ο Τραμπ σε ορισμένα πανεπιστήμια και γίνεται το σώσε. Πρέπει να χρηματοδοτούνται τα πανεπιστήμια από το περίσευμα, από το ακαθάριστο προϊόν της χώρας, να χρηματοδοτούνται για να προσέχουν τη μόρφωση των παιδιών μας. Ποιος θα βγάλουμε στην κοινωνία αύριο? Είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά αυτός ο γύφτος, σου είπα, τους λέγανε γύφτους, Ηλία μου, γιατί επειδή ήταν μελαχρινοί, νομίσανε ότι είναι Αιγύπτιοι και τους λέγανε τζίψι, δηλαδή Αιγύπτιους, γύφτους, είναι μαύροι.
1: Πάντως, ρε Θάνο μου, αυτό που λέγει τότε, είπες το, εγώ πίστευα αυτό που είπες απόψη, μας είπες ένα Πακιστάν, όχι, Ινδία πιστεύω και εγώ, είπες τώρα εσύ, αλλά
6: όχι,
1: άλλοι λένε
6: είναι
1: από Τουρκία.
6: Πίστης. Είναι θέμα έρευνας.
1: Άλλοι λένε, άκου, άλλοι λένε από Αίγυπτο. Άλλοι λένε από Αίγυπτο. Άλλοι είναι ότι μας ήρθαν από Ινδία. Εσύ, αυτό που εσύ πιστεύω περισσότερο.
6: Όχι, εγώ είχα διαβάσει μία συνέχεια στην εφημερίδα Το Βήμα, ναι, πριν από πολλά χρόνια, ναι, που έλεγε αυτά που σου λέω. Εγώ δεν λέω από μόνος μου τι πιστεύω. Ναι. Τι έκανα έρευνα. Και επειδή πέρασα από τη δημοσιογραφία εγώ πολλά, ναι, χρόνια, ναι, για να γράψω ένα στις παλιές εφημερίδες, όχι στα ταμπλόιτ, ναι, για να γράψω ένα μονόστρο, διάβαζα και 5 και 10 βιβλία. Και 5 και 10 βιβλία.
1: Ωραία. Θάνο,
6: έχει σχέση με τη...
1: Βάλε μια τελεία, μην με παραξηγείς, βάλε μια τελεία, τι έπεσαν δύο γραμμές. Περιμένοντάς, μας κλείσαν οι άλλοι.
6: Να μην λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Να λέει πράγματα επιστημονικά, να αντιμετωπίσουμε επιστημονικά το θέμα. Η πολιτεία λοιπόν, για να τελειώσουμε με αυτό, δεν κάνει απολύτως τίποτα για τους Ρωμά.
1: Ωραία.
6: Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και η δασκάλα, η κακομοίρα αυτή, είχε απόλυτο δίκιο. Και έχουμε γίνει και άλλα επεισόδια με τέτοια, με παλιόπαιδα, με καλόπαιδα που λες εσύ.
1: Ναι. Να σε καλά. Καλό βράδυ.
6: Ενδιαφέρεται καθόλου η πολιτεία για αυτά τα πράγματα? Δεν ενδιαφέρεται. Κοιτάει να ξαναβγεί, Ηλία μου. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Θάνο. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα, μας λέει η Τάνια. Δεν τα βλέπετε τα μυαλά των παιδιών, δεν είναι σαν τις περασμένες δεκαετίες. Είναι μεταλλαγμένα και οι γονείς έχουν μετερνιστεί. Με το παραμικρό ξύλο και μηνύσεις. Σωστό. Τελειώνουμε. Αχά. Οχ, παιδιά, δεν διαβάζω, αλλά οχ, και έχετε γράψει πολλά. Έχετε βάλει, δεν πειράζει παιδιά. Δεν πειράζει. Λοιπόν παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε. Από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Ηλία Κακλαμάνη, τον Εφραίμ τον Χαραμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να ευχόμαστε να συνεχίσει το 2-0 η εθνική μας, να έχουμε μια ακόμη μεγάλη επιτυχία σήμερα, να τα πούμε αύριο. Αφού υπενθυμίσω το απόγευμα, Ραδιο Μακελάριδες, Στέφανος Κύρος 5 με 7. Μεσημέρι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Κρυβελόπουλος, 12 με 1. Πάμε στο Μιχάλη του Οικονομόπουλου να σας διασκεδάσει. Σας ευχαριστούμε όλους όσους μιλήσατε, όλους όσους μας ακούσατε, έστω και ένα λεπτό. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο. Καλό σας βράδυ.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Τώρα είναι γεμάτα 6 λεπτά. Γεμάτα 6 λεπτά και είμαστε μετά από τις 11. Να πω θερμές καλησπέρες, όμορφες καλησπέρες. Όπως θέλετε, εσείς το παίρνετε, το αντιλαμβάνετε ο καθένας. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε. Λοιπόν, 6 λεπτά και είμαστε μετά από τις 11. Έχουμε πάρει σκητάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί τα καλύτερα πάνε με τα καλύτερα. Εφρέμ Χαραλαμπίδης παραμένει εδώ στη ρύθμιση του ήχου, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τουλάχιστον έχουμε την τιμή, είχαμε την τιμή χθες που αλλάξαμε και είναι πρώτο μηνιά σήμερα, πρώτη ο μήνας, να τα πούμε, αλλά θα το ξαναπούμε πάλι, έτσι, και επίσημα. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα σε όλες, να χαμογελάμε. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη γερή, αλλά να κάνουμε κι εμείς ακόμα δυσκολότερα. Τουλάχιστον ένα χαμόγελο δεν έχει φορολογηθεί ακόμα, είναι αφορολόγητο. Αυτό μπορούμε να σας το πούμε με πολύ εγκαιρότητα. Γι' αυτό λέω και φωνάζω τα πρώτα με τους πρώτους, More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα, δίπλα στον πολίτη, δίπλα σε εσάς. More Than Tax, καλυψούς 110 πανεύκολα στην Καλλιθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της εκεί. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου, λειτουργεί και με delivery. Και διαθέτει τα πάντα όλα. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη να ακούσουμε τα τραγουδάκια που εσείς επιθυμείτε και ό,τι άλλο θέλετε. Και θα υπενθυμίσουμε, γιατί τα ξεχνάω ρε παιδάκια, λίγο μυαλό είναι. Το τηλεφωνικό μας κέντρο το γνωρίζετε. Το 693-84-00-856 Viber. Και απλό μηνυματάκι σου μουσού, SMS, πώς το λένε. Εδώ. Καλή καρδιά να υπάρχει.

0: πιάσε.
1: Και εκεί τι λέμε, εκεί τι κάνουμε, λέμε, περνάμε απέναντι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000, 210-718-000. Και όλα αυτά γίνονται για εσάς. Μαράκι μου, καλησπέρα στην Πλατεία Αμερικής και τον Γιώργο τους. Βγαίνει κούραση πολλές φορές, βγαίνει ρημάδα.

Βαγγελάκο μου, καλέ, καλησπέρες όμορφες. Πολλές καλησπέρες όμορφες είδες ανησυχία, έτσι ανησυχητικό. Καλοί άνθρωποι, καλοί φίλοι, ναι. Δήλωσε παρόν σήμερα και με την καρδούλα και τα πάντα όλα. Δεν το συζητάμε. Να πούμε καλησπέρες όμορφες και στην φίλη μας την Ατζελίνα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα, Ατζελίνα, να έχουμε με υγεία και ό,τι το καλύτερο για όλους. Λοιπόν, έχουμε επίσημο αγώνα της εθνικής μας. Είναι στο 60, στο 70 λεπτό περίπου, ναι. Με την Ολλανδία πάνω στην Τούμπα, Θεσσαλονίκη, έτσι, στην πανέμορφη Τούμπα, στο 69. Πάμε στο 70 λεπτό. Είναι 2-1. Κερδίζει η Ελλάδα την Ολλανδία 2-1. Λοιπόν, εδώ είμαστε, οτιδήποτε είναι θα το μεταδώσουμε και θα σας το πούμε. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα με τη Δέσποινα Βάλβη, για να το ακούσω. Έχω και εγώ την απορία να το ακούσω, να δω τι είναι. Μαράκι μου, θα το ακούσουμε πιο μετά το τραγουδάκι. Μαρία μας, Πλατεία Αμερικής.

προσεκτικά πάντα το ακούω. Κάθε τραγούδι το ακούω πάντα, μα πάντα προσεκτικά, έτσι. Υπενθυμίζω πάντα το τηλεφωνάκι 693-84-00856, γιατί είμαστε στην αρχή ακόμα, έτσι. Και πήρα και την καρδούλα την κόκκινη, μια χαρούλα είναι, δύναμη, θετική ενέργεια. Βαγγέλη μου, TikTok όχι. Φουμπού ναι. Μια και με ρωτάς, φουμπού ναι. Το επόμενο τραγουδάκι για την Μαρία μας την εκπαιδευτικό. Με τον Γιώργο της, η μικρή στρουμφίτα. Την είχε βαφτίσει αρχές ο Γιώργος εκεί εκπαιδευτικός. Αλλά παραμένει. Όταν σου βγαίνει το παρατσούκλι, εμείς έτσι το λέμε οι καταβλακιώδες, έτσι. Παραμένει, δεν το συζητάμε. Φώτη μου, τι κάνεις, καλησπέρες όμορφες, παίζει καλά. Το πρώτο ημίχρονο, εντάξει, τώρα κουράζονται κιόλας. Και οι αλλαγές που τα κάνει ο προπονητής, μια χαρά πάει, κουράζονται. Λοιπόν, τραγουδάκι για την Μαρία μας μαζί με τον Γιώργο της, είμαστε εδώ εμείς. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Άρη μου, τι κάνεις, Αρούλη. Ξωτάκι, μια χαρά. Εδώ σε θέλω και με τα ρεμπέτικα.

0: Τώρα που ήταν Ελλάς, Σαλονίκη μεριά, Θεσσαλονίκη μεριά, Δεσποινάκι μου δεν είσαι. Στην Τούμπα διεξάγεται ο αγώνας, Ελλάδα-Ολλανδία. Είναι γεμάτο το γήπεδο, δεν το συζητάμε. Καλησπέρες όμορφες, θα τα πούμε Δεσποινάκι μου. Να καλησπερίσουμε την Μαρία μας από το Λόφος Κουζέ, που είναι το επόμενο το λαγουδάκι να το ακούσει, με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, αδυναμία της βέβαια, έτσι. Εξ αρχής ήτανε. Λοιπόν, Μαράκι, να το ακούσουμε, δεν έχουμε λόγια. Φωτάκο μου, θα τα πούμε σε λίγο. Φώτη μου, δώσ' μου λίγο χρόνο, δεν τα γνωρίζω καλά, όχι τα διαβάσω κάπου. Απλά με πιάνεις λίγο απροετοίμαστο. Καλησπέρα Φιλιππάκο μου, καλησπέρα στο φίλο μου το Φίλιππα, το 135. Δόξα το μεγάλο δυνάμο, λέμε όλα καλά και όλα ανθυρά. Και με ρωτήσατε τι είναι τα ανθυρά, έτσι.
1: Ωραίο.

Αγαπημένο σου κορίτσι μου, το είδε στο μαράκι από το Λόφοσκους στον φίλο μας τον Παναγιώτη εκ Γερμανίας μεριά. Την καλησπέρα μου. Καλό μήνα τρελοκομείο, λέει, σε όλους σας και όλα με υγεία. Λοιπόν, θέλει τραγουδάκι με γονίδι ερωτευμένος, έτσι το συζητάμε. Α, δεν είναι ο μόνος, το έχω πει. Μάλλον τον έχω κολλήσει. Μάλλον τον κόλλησα, όλαλα, Παναγιώτη μου. Θα ακούσουμε και στα μάτια γονίδι για την γλυκιά μου, λέει, την Ελίζαμπεθ. Πω, τι ωραίο. Τι θερμό. Πάμε στο Βύρονα. Πάμε στην περιοχή του Βύρονα. Εκεί είναι η φίλη μας η καλή η Ουρανία. Μα καλύτερα άκουσα. Μακάρι για όλο τον κόσμο, Ουρανία μου, να υπάρχει αυτό που λέμε θετική ενέργεια και να υπάρχει αισιοδοξία, όπως το είπες, για πολλά πράγματα. Για όλα σχεδόν. Μπράβο, Ουρανία, με έτσι θέλω. Δυναμική πάντα. Πάντα δυναμική. Ρε καλό στο να. Ρε καλό στο να γιασάργησε. Θωμά μου, εγώ δεν άργησα. Είναι ο φίλος μας ο Θωμάς από τον Ταύρο, το 067, 4067. Παλικάρι μου, είμαι 2 μήνες εδώ και λαϊδάω που λαλάω. Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, Μαζονάκης, ποτέ ποτέ για την Ουρανία μας από το Βύρονα και εμείς εδώ δυναμικά. Το μαράκι, το μαράκι, σήμερα. Πικάτια, πικάτια, πικάτια.

αλλαγές που κάνουμε και οι αλλαγές που κάνουμε και πάνω στο σώμα μας, καλές είναι αυτές, έτσι. Τώρα εννοώ πιο πολύ το γυναικείο φύλλο, έτσι, με τις αλλαγές, αλλά βεντούσε το πάμε και οι άντρες, έτσι. Αλλαγές, χρωματάκια, τα νύχια που φτιάχνονται. Ναι, είναι μία αλλαγή, δηλώνει κάτι, είναι κάτι. Λοιπόν, στην φίλη μας, στην Κάλλη, είναι το ασθένη του φίλου μου του Γιώργου από τα Μέγαρα, κυρία Έλενα Ιδαλάκα. Ελενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στο αστέρι σου τον Γιώργο. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Το ξαναλέω, θα την ξανακάνω τη μετάφραση. Άμα τύχει, δεν το συζητάμε. Έτσι, δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου τον Αλέξη, το 280, το 283 από τον Πειραιά. Γιατί έχω και τον γιατρό μας εδώ, έτσι. Αλέξη μου, καλησπέρα στον Πειραιά. Πάμε να ακούσει τώρα τραγουδάκι για το ερωτευμένο. Το ερωτευμένο. Αστυνόμος εκεί. Λοιπόν, τραγουδάκι για την Ελίζαμπεθ. Καλησπέρα στο Στεφανάκι, το κοκοτάκι. Κοκοτάκι! Έχει περάσει αυτό. Καλησπέρα, Mr. Mike, λέει, και σε όλη την παρέα. Καλό μήνα! Καλό μήνα!

Παναγιώτη μου, να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά. Δεν είναι μόνο ένα τραγούδι, αντιπροσωπεύει λίγο κάπως έτσι. Το αισθάνεσαι, το αισθάνεστε, καλά κάνετε και το εξωτερικεύετε. Ο εκαλή μόνο εάν αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, είμαστε, έχει περάσει ο αγώνας Ελλάδα-Ολλανδία, είναι στις καθυστερήσεις. Θέλει δύο λεπτάκια ακόμα, αλλά στο 89 είχαμε την ατυχία να μας ισοφαρίσει η Ολλανδία. Εντάξει, η Ολλανδία είναι και τυχαία μικρή ομάδα, έτσι. Δεν είναι. Βασίλη μου στο νέο κόσμο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά, παλικάρι μου, και όλα άνθυρα. Όλα καλά. Όλα βεντούζα. Εντάξει, ενοχωρήθηκα και λίγο τώρα στο 89 να γίνει ισοφάριση. Αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Έχει δύο λεπτάκια ακόμα. Πάμε να ακούσουμε τώρα στη Χαλκίδα που θα πάμε. Γιατί θα κάνουμε στη Χαλκίδα. Ολαλά. Ολαλά. Έχουμε και τη Δημητρούλα μας όμως εδώ. Τη Δημητρούλα, την νοσηλεύτρια μωρά από τη Νέα Ιωνία. Ευαισθητοποιείται, είναι από την Καλαμάτα βέβαια. Οι ρίζες της είναι από Καλαμάτα μεριά. Δεν δίνω άλλα στοιχεία, Δημητρούλα μου, μην αγχώνεσαι. Και δεν ξέρω κι άλλα. Ωλαλά.

Περίεργο το μηνυματάκι, έτσι. Περίεργο. Δεν ζυγίζουμε εμείς εδώ, Λεβέντη μου. Για ένα παλικάρι εδώ, ένα παλικάρι τι μου έχει στείλει. Εδώ να το διαβάσουμε. Γεια σου καλλιτέχνη μου, λέει, μετά από το χείο, λέει, εσύ είδες. Τα πάντα όλα, δεν έχουμε θεματάκι. Δεν έχουμε φάει, δεν έχουμε πιει. Εγώ σε έχω για πρώην περιπτερά. Αλλά και νυν οδηγούλη. Νικόλα μου, τι κάνεις, το παλικάρι από τον Αστακό. Νομίζω ότι δεν γνωρίζω ακόμα, έχω μεγαλώσει έτσι, ούτε καν. Εγώ πήρα μαρκαδόρους τώρα και σάκοβρο, πάω σχολείο. Δεν είναι νυχτερινό, είναι το κανονικό σχολείο. Νικόλα μου, τι κάνετε, όλα καλά. Βρε χρόνια και ζαμάνια. Είδες, νόμιζες ότι δεν θα σε γνωρίσω το 563. Πάμε να πούμε καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, στενοχωρήθηκατε με το ποδόσφαιρο. Χαιρετισμού, λέει, σε όλη την παρέα. Δέσποινα από Παγκράτη. Δεσποινάκι μου, γιατί, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα. Έλα να ακούσει το παλικάρι μας που πήγανε με τον προαστιακό στην Χαλκίδα. Δεν το ήξερα πραγματικά, έτσι. Να μου πεις πόσο έχει το εισιτήριο, πόσο πληρώσατε. Στεφανάκο μου, ορίστε. Το ξωτάκι. Γεια σου, Νικολάκι μου, αστέρι. Οσύ.

0: μπροστά μου.
1: Κολλά.
0: Όμως δεν μ' άφηναν.
1: Αυτό μου το έχουν ξαναπεί το μήνυμα. Τίποτα λέει δεν σου ξεφεύγει. Νικόλα μου, αυτό μου το ξαναλένε πάλι. Κατάλαβα. Τους τελευταίους 18 μήνες θα σου ξαναπώ.

δεν νοικιόμαστε. Δεν νοικιόμαστε και έτσι εύκολα. Τώρα το μη κοιτάς τώρα τι έγινε σήμερα Ελλάδα-Ολλανδία. Η μπάλα έχει και ονομασία, Δεσποινάκη. Η μπάλα έχει και ονομασία. Να πω καλησπέρα, καλό μήνα στην Βάσο μας από τον Πειραιά. Βάσο μου, αυτό θέλω να πω τώρα κι εγώ που δεν είμαι τώρα δημοσιογράφος με τα αθλητικά. Αλλά εντάξει, μια εικόνα όλοι την έχουμε. Η Ολλανδία, παιδιά, δεν είναι μικρή ομάδα. Δεν είμαστε ή του ύψους ή του βάθους εμείς οι Έλληνες. Εδώ νικήσαμε τη Γερμανία, έξω στη Γερμανία και άντε τώρα. Η Ολλανδία είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και καλή ομάδα. Έμπειροι ποδοσφαιριστές. Έχουμε εξίσου τα δικά μας τα παιδιά εδώ, τα πολύ καλά παιδιά, ταλέντα, δεν το συζητάμε. Χτίζεται μια ομάδα. Το 2-2 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Άντε στα τελευταία λεπτά, τώρα στο 89 που ισοφάρισε η Ολλανδία, είναι λίγο κάπως στενάχωρο. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Νίκο τώρα για να περάσουμε για τραγουδάκι. Νικολάκη μου, βλέπω ότι στα υπηρεσιακά συμβούλια, γιατί μαθαίνω, εσύ παλικάρι μου από τον Αστακό, εκεί στην ΟΣΥ, θα έχεις ψήφους πολλούς. Μαθαίνω όλο το σόι, όλη και η Βεντούζα. Ή κάνε που θα πάρεις τις περισσότερες μετοχές τώρα, δεν το συζητάμε. Ή κάνε που θα πάρεις τις περισσότερες μετοχές. Μεγάλες στιγμές. Χαίρομαι, Νικολάκη μου, γιατί μαθαίνω. Μπράβο και για τα παιδιά. Και για τα παιδιά, πραγματικά. Εγώ πέρασα μια ολόκληρη ζωή. 16 χρόνια ήταν κομμάτι της ζωής μου. Παραμένει κομμάτι της ζωής μου, έτσι. Γιωργάκο μου στα Μέγαρα με το Αστέρι σου. Λοιπόν, Φωτάκο μου στο Κολωνάκι και το δικό σου το τραγουδάκι θα ακουστεί. Φίλε μου, Φώτη. Είναι γείτονα του Κούλι το παλικάρι. Τι να τον κάνουμε, όχι με τον τρομάζει. Όχι με φοβίζει. Δεν κάνει, αλλά Φωτάκο. Χρόνια, Νικόλα μου, έτσι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Νικολάκη μου, πάντα τα καλύτερα, πάντα τα καλύτερα, τα παιδιά είναι παιδιά, δεν το συζητάμε έτσι. Τα παιδιά είναι παιδιά. Λοιπόν, άλλο ένα τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο είναι «Το άκουσα». Καλημερίζουμε όμως τον Παναγιώτη μας από την Ηλιούπολη. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Και Μαζονάκη θα ακούσουμε. Βάσο μου, Πυριώτης, αν και ακούσαμε δύο τραγουδάκια, θα ακούσουμε και Μαζονάκη. Είδες το τοξοτάκι που δίνει δύναμη με την καρδούλα και την κόκκινη. Είδες πολλές φορές που λέμε. Ήταν τραγούδι ξεκίνημα με την Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ, το Ανάσα, έτσι. Ήταν το Ανάσα με τον Μαζονάκη. Έλα, βρε, θυμάμαι. Εν μεταξύ τώρα το φοιτητικό εισιτήριο μου λέει τώρα ο φίλος μου ο Στεφάνος εδώ 4,5 ευρώ να πας και 4,5 να γυρίσεις. Εντάξει, δεν το βλέπω και συμφέρουσα δηλαδή. Α, εντάξει, για ένα άτομο, για παρέα, για δύο άτομα, για βόλτα. Δεν συμφέρει. Δεν νομίζω. Λοιπόν, στη χαρούλα μας από την Κυψέλη, μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα και καλό.

0: Τώρα μπορώ να πω ότι με έδωσε στεγνά, έτσι. Γεια σου, μεγάλε μου δασάρχη. Λοιπόν, θες 3 χρόνια ακόμα, έτσι. Προλεύετε μου, πώς γίνεται. Εγώ γιατί θέλω περισσότερα από σένα. Μάλλον εγώ δεν το σκέφτομαι γι' αυτό. Και όσο δεν το σκέφτεσαι, γιατί μου πιάσανε λίγο μια κουβέντα με τα βαρέα, με τα ανθίγυνα και λέω ρε παιδά, τι συζητάτε τώρα. Τι κουβέντα είναι αυτή τώρα που έχουμε πιάσει. Τώρα εγώ πάνω στο άνθος ηλικίας μου. Θα πάω να σκεφτώ τέτοια πραγματάκια. Εσύ ακόμα, πω, 3 χρονάκια και μετά και μετά και αν με πήγες μετά από μένα. Μπράβο, Λεβέντη μου. Μπράβο, Λεβεντάκο μου. Ευχάριστα πραγματάκια. Έτσι θέλω να λειτουργεί το σύστημα. Πάντα ευχάριστα. Πιστεύω να σε φτιάξω κούλι στην πόδα εδώ πέρα, γιατί αρχίζω και στενοχωριέμαι. Φωτάκο μου, νομίζω ότι το τραγούδι είναι αυτό, γιατί περιμένει και η νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία να ακούσει το δικό της το τραγουδάκι, έτσι. Στον φίλο μου τον Νίκο το 8460 με το ρινάκι του, Νίκος από το Νέο Κόσμο με το ρινάκι του. Καλησπέρα Νικολάκη μου, καλό μήνα Λεβέντη με υγεία. Καλό μήνα με υγεία. Ψάχνω λίγο να δω, να δούμε στεγνώσα τα ρούχα. Μεγάλες στιγμές λέει η δασάρχη μου.
1: Ωεό.
2: Δεν σε πιστεύω πια.
0: Πιστεύω να δουλεύεις τώρα βράδυ.

Πού συγκαταλέγεται, μαράκι μου, το τραγουδάκι αυτό που ακούσαμε? Για πες μου, πού συγκαταλέγεται? Θα μου πεις τώρα δεν είναι ΦΠΑ, δεν είναι ισολογισμοί. Εσύ θα τα κάνεις αυτά, έτσι. Εντάξει, λέω μια κουβέντα, ένα χέρι βοηθείας. Ωλαλά, έχω ένα φιλαράκι εδώ πέρα τώρα, το καλό, από τον Άγιο Δημήτριο. Ταξιτζής εδώ, στο επάγγελμα. Μερσεντές στο ταξί του, δεν λέω άλλα στοιχεία παραπάνω. Μου λέει πάλι για αυτά, μιλάς για ηλικίες ή για ένσημα. Γιώργο μου, τι κάνεις, χαμάρι μου? Καλό μήνα! Δεν φταίω, με τσιγκλάνε. Δεν πρέπει να απαντήσω αφού με τσιγκλάνε. Τι, δεν πειράζει, καλησπέρα, καλησπέρα, όλα καλά. Να πούμε καλό μήνα στην Εύη μας, το 585 το μηνυματάκι της. Καλό μήνα, πάντα ευγενική, από την Ελευσίνα. Λοιπόν, για να πάρει τελευταίο στο 05, τι ωραία γραμμή, το 051. Από τις αγαπημένες μου λεωφορειακές γραμμές ήταν το 051. Πάντα έχεις να πάρεις μέσα από το κτέλ, έτσι. Εκεί στον Κηφισό. Τι μεγάλες στιγμές ζούμε σήμερα. Ωλαλά, μάλλον κάτι ήταν το γούρικο. Δεν το λέω γιατί ο Γιώργης θα μου απαντήσει. Λοιπόν, τραγουδάκι για την 9 Ιωνία, για την νοσηλεύτριά μας εδώ. Αχρίαστης να είναι. Βαγγέλη μου, πες μου τραγουδάκι. Έσκασε μύτη ο Κώστας Κώστας. Αλήθεια, έσκασε μύτη. Σεβαστή Φιλαδέλφια, καλό μήνα σε όλους. Γεια σου, Σεβαστή μου. Καλό μήνα, καλημέρα. Πολλά αχ κάνεις νοσηλεύτρια. Πολλά αχ κάνει νοσηλεύτρια. Εσύ με τον καθρέφτη. Σε Καλαμάτα City. Όλα, όλα, καλά τα λέω εγώ, όλα ποιος μ' ακούει. Γεια σου, Εύη μου, Ελευσινιά και πάλι. Αχ.

πολλές νύχτες εδώ, πάρα πολλές νύχτες εδώ ακόμα. Πολλές νύχτες, πολλές ώρες, μήνες, χρόνια. Είναι και αυτό που λέμε γλωσσοφαγιά τώρα, έτσι. Είναι και αυτό που λέμε την γλωσσοφαγιά. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά είναι «Δεσποινάκι μου για σένα». Εντάξει, η Βόρη, η Πανό και η Κρήτη. Εντάξει, άλλο επίπεδο. Αν δεν μπενέψουμε τα μέρη μας, είναι λογικό και μετά από καιρό το Δεσποινάκι να ζητήσει: έχεις δει 1, 2, 3 τραγουδάκια. Αν έχεις δει παραπάνω, κάπως τώρα, Σου κακοφάνηκε που δεν πήγες ούτε στην έκθεση, αλλά ούτε και στον αγώνα, έτσι. Ελλάδα-Ολλανδία. Μη μου αγχώνεσαι, θα πας. Θα πάρεις αδειούλα. Για να δούμε το παλικάρι μας. Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Χρήστος από το Κοροπή. Με το φορτωτή. Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε με το φορτωτή σου. Θα τον χρειαστώ. Θα σε χρειαστώ με το φορτωτή. Θα ανταποκριθείς, Χριστάκο. Γιατί είχα κάνει λάθος με έναν άλλο παλικάρι από το Κερατσίνι. Εντάξει, μην το λέμε τώρα. Και μου το χτύπησε, μου το έβαλε σε παρένθεση. Καλά έκανε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από τα Καμίνια. Καλημέρα στο αστέρι του την Έλλη. Καλημέρα και καλό μήνα. Πάμε από το Βορρά μέχρι το Νότο. Και τραγουδάκι τώρα το Μιχάλη Μπουρουμπούρου εδώ που δεν σταματάει. Με ξαναρωτήσετε πάλι τι έφαγα. Με ρωτήσετε πάλι τι έφαγα. Ωραίο.

Καλά τα λες, παλικάρι μου, αλλά ποιος πληρώνει το φορτωτή να πάει πάνω? Ποιος πληρώνει το φορτωτή που έχουν φτάσει στα καύσιμα και τα ξέρεις πάρα πάρα πολύ καλά. Νικόλα μου, απευθύνομαι σε σένα. Τώρα το παλικάρι μπορεί να είναι διαθέσιμο. Ο φίλος μου εδώ πέρα από το Κοροπή. Παλικάρι μου, άμα είναι, γιατί όχι? Γιατί όχι? Όλα και όλα. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, να σου πω λίγο κάτι. Καμάρι μου, θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι, θα ανέβουμε, δεν το συζητάμε. Είναι ο μοναδικός δήμος, δεν ξέρω, και τα δύο πρέπει να ανήκουν στο Χαϊδάρι, νομίζω, ναι, είναι στο Δήμο Χαϊδαρίου. Και το Δαφνί και το άλλο. Επομένως έχουν να επιλέξουν στα 12 χρόνια, 12 φορές. Εδώ είναι για βιβλιογκίνες και γράφουμε βιβλίο. Μπράβο. Μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Να καλό μήνα το 551. Είμαι ο Νίκος, λέει, από τον Κολωνό. Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα στο φιλαράκι μου από τον Κολωνό. Μου ζήτησε ένα τραγουδάκι ο Γιάννης για την Έλλη του. Ο Γιάννης από τα Καμίνια με την Έλλη του. Πιστεύω ότι είναι αυτό το τραγούδι, Γιάννη μου, δεν πιστεύω να κάνω λάθος. Θα το πω παλικάρι μου, γιατί θα ανέβουμε. Να ακούσουμε τραγουδάκι και θα ανέβουμε, θα το ακούσουμε. Ένας δήμος, δυο τρελοκομεία. Ένας άλλος εκεί κοντά.

Καταρχήν, φοβερή επανεκτέλεση, έτσι. Φοβερή επανεκτέλεση, όμορφο τραγουδάκι, όλα τα παλιά τραγούδια. Δεν ξεχωρίσουμε. Έχω πει πολλές φορές. Κάποιο τραγούδι που ζητάει κάποιος, κάτι μπορεί να αντιπροσωπεύει. Έστω και για το ποτηράκι, το τσιπουράκι. Να απαντήσω όμως σε ένα φίλο μου εδώ πέρα που μου είπε κάτι λουκάνικα, κάτι κρασιά, κάτι τέτοια. Θυμάσαι ένα έργο με τον Κωνσταντάρα, ποιο ήταν, που είχε πάει στην οικοδομή με το σμόκινγκ, το κουστούμι, νομίζω, έτσι. Πώς τον δεν τον θυμάμαι τον τίτλο, τώρα έχει κολλήσει λίγο το μυαλό μου. Θυμάσαι το όλο αυτό με τον καρακούσι πάνω στο. Το θυμάσαι αυτό με τον καρακούσι. Μη μου πεις ότι δεν το θυμάσαι. Άμα δεν το θυμάσαι, άστο να πάνε. Λοιπόν, φίλε μου Θωμά, έλα να ακούσουμε και Οικονομόπουλο. Θα τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε τάξη. Τα ψάρια πήγα να πω, έτσι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη Μαρία μας. Καλημέρα, Μιχαλία, και καλό μήνα να έχουμε, λέει, υγεία. Μαράκι μου, να σε καλά. Το κορίτσι μας από την περιοχή στο Ήλιον, μεριά. Καλό μήνα με υγεία. Και χαμόγελα, ρε παιδάκια, βάλτε το για αυτό το χαμόγελο μέσα. Έλα, αφού χαμογελάτε. Μια ζωή. Θυμάσαι με το σακάκι, με το κουστούμι, ο καρακούσης πάνω, ρε, μην πετά, είδες. Όλα αληθινά, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη και καλό μήνα και φίλοι ακροατές, συνακροατές. Πάμε, λέει, να διασκεδάσουμε. Είναι το κορίτσι από τα Μέγαρα. Είναι η Γεωργίτσα από τα Μέγαρα, 3.32. Γεια σου, Γεωργίτσα, καλό μήνα.

αγώνα στον ωκεανό. Γι' αυτό είπαμε, έχουμε πολλά. Γι' αυτό είπαμε, έχουμε πάρα πάρα πολλά να δώσουμε ακόμα. Νικολάκη μου, εντάξει, μεγάλη ιστορία. Η ταινία, Γιάννη μου, όντως ήταν ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα. Αυτή ήταν η ελληνική ταινία με τον Κωνσταντάρα, τότε που είχε πάει με το σμόκιν, με το παπιόν, έτσι. Στην οικοδομή. Μας έχει τύχει, παιδιά, όλα αυτά είναι αληθινά. Αυτό εξηγώ σε ένα φίλο τώρα εδώ. Λοιπόν, ο Καρακούς ήταν και στο ψήσιμο αλλά και στα σίδερα. Α, έλεγε πώς θα πάνε τα σίδερα. Νικόλα, μην τα ξεχνάς. Έλεγε πώς θα πάνε. Δεν κι αλλήμον αυτό το κουστούμι μετά, ωραία, θα φάγε μπελτέκι μετά, δεν το συζητάμε πώς το είχε κάνει. Τι ωραίες στιγμές, παιδιά, τι ωραίες στιγμές. Τελικά δεν είναι απελπιστικά όλα, έτσι. Γιάννη στο ψήσιμο, ναι, ο Καρακούς ήταν και στο ψήσιμο και στα μπετά. Λοιπόν, γεια σου και σένα, λέει Καραβλακιώτη μου. Γεωργία, είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα ακούσουμε, γιατί θέλουμε να ανέβουμε. Δεν ξέρω πώς μπήκες έτσι δυναμικά και θέλεις το βουνό με τη Ρίτα Σελιαλαρίου. Δεν να σου πω τώρα. Δεν ξέρω, Γεωργίτσα μου, Μέγαρα, εγώ δεν θέλω να χαλάσω κάτι με το τραγουδάκι. Πάμε να ανέβουμε λίγο, αλλά σε βλέπω και σένα να πηγαίνεις εκεί. Προς τα πάνω μεριά, προς Χαϊδάρι. Να τα ακούσουμε για τη Γεωργία από Μέγαρα. Τι να κάνει, θέλει το βουνό, θέλει να πάει στο βουνό. Και δεν οδηγάει κιόλας, φαντάζω να οδηγούσε. Γεια σου, Μέγαρα. Θα πω στο φίλο μου τον Γιώργο. Με τη Λένα, εκεί που έχει ησυχία μεγάλη. Γιωργάκο.

Πρόσεξε, Γεωργία, λίγο πρόσεξε, γιατί μια κρουλωστή κρατάει τα πάντα όλα. Να υπενθυμίσω λίγο το τηλεφωνάκι εδώ, το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εφρέμ Χαραλαμπίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ρυθμίζει όλα αυτά τα κουμπάκια για εσάς, για εμένα, για να είμαστε καλύτεροι. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Στην φίλη μας τη Λιάννα που μας εύχεται σε όλους καλό μήνα με υγεία, να την ευχαριστήσω. Η Λιάννα μας από την Κλειφάδα μεριά, κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Υγεία σε σένα και αυτό θέλω. Εγώ αυτό θέλω και να μπορώ να χαμογελάω, το λέω. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα που θα ακούσουμε είναι αφιερωμένο, παιδάκια. Δώσε λίγο προσοχή σε αυτό τώρα που θα πω. Λοιπόν, κι άμος λέει στο τρελοκομείο. Είναι αφιερωμένο στη γλυκιά μου την Κωνσταντίνα και τον άντρα της, τον Ανδρέα. Μισό λεπτάκι, παιδάκια. Μισό μιλάω, γιατί μιλάω με το τρελοκομείο τώρα. Μισό λεπτάκι, θα ακούσουμε το τηλέφωνο. Λοιπόν, Πάνος κι άμος λέει στο τρελοκομείο, αφιερωμένο στη γλυκιά μου Κωνσταντίνα, λέει και τον άντρα της, λέει τον Ανδρέα. Είναι μαζί 12 χρόνια και στα 12 λέει έχουν χωρίσει 12 φορές και τα ξαναφτιάχνουν. Ούτε η λάμψη του φόσκολου λέει τόσα επεισόδια. Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι δικό τους. Λοιπόν, τα δύο άτομα είναι στο Χαϊδάρι. Τα δύο άτομα μένουν στο Χαϊδάρι, γι' αυτό είπα και πιο πριν. Είναι ο μοναδικός δήμος που έχει και το Δαφνί και το Δρομοκαΐτιο. Ανήκουν στο Χαϊδάρι. Μιλάμε για πολύ χρήμα, έτσι. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Όλα, λα. Μετά μου λέτε εσείς. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, μαζί με τον άντρα σου, έλατε να ακούσετε το τραγουδάκι. Τι είναι αφιερωμένο, δεν είναι από μένα. Κάποιος φίλος ο ακροατής μου το είπε. Εγώ δεν δίνω ούτε εισιτήρια, ούτε και εξιτήρια. Λοιπόν, καλημέρα και καλό μήνα, Μιχάλη, σε σένα, λέει, και σε όλη την παρέα. Γεια σου, Έφη μου, καλό μήνα, εγάλεο.

0: Πριν πάμε να ακούσουμε και το τραγουδάκι του αγαπημένου του μπαμπά, θα το ακούσουμε αστέρι μου. Δεν το συζητάμε ουέ και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο για τους δικούς μας ανθρώπους. Δεν το συζητάμε. Πάντα συγκαταλέγεται γιατί. Είπαμε και τα ρεμπέτικα, δεν το έχουμε ξεχάσει. Εδώ θα πάρω τη βοήθειά σου. Θα μου την έχει πάρει τόσο καιρό τώρα. Θέλω και σε αυτό το κομμάτι. 2-10-718-000 τηλεφωνικό μας κέντρο, 693-84-008-56 Viber, απλό μηνυματάκι, το 029, καλά το βλέπω. Είναι ο φίλος μας ο Παύλος, αλλά δεν το βλέπω ρε Παύλο μου, δεν μπορώ να το καταλάβω το υπόλοιπο μηνυματάκι. Δεν μπορώ να το καταλάβω, από που με Ολλανδία δεν κατάλαβα, για τον αγώνα θέλεις να μου πεις Ελλάδα-Ολλανδία. Δεν το καταλαβαίνω, πάντως καλημέρα. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη, καλό μήνα μας εύχεται ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την περιοχή της Ηλιούπολης και σε σένα.
1: Θέλω κι όσα εγώ ζητάω.
0: Λοιπόν, μάχη σώμα με σώμα, τη δίνουμε, ναι, να τα αφιερώσω. Έρωτας είσαι. Λοιπόν, και στην Ατζελίνα μας, την καλή μας φίλη από τα Πατήσια που μας ευχήθηκε καλό μήνα. Εμείς να μην τα αποκριθούμε, να είναι υγιέστατη. Να είσαι υγιέστατη, Ατζελίνα μου, γιατί άκουσες πριν που είπα. Ένας δήμος, δύο τριλοκομεία, κανόνισε. Όλαλα. Τώρα θα ήθελα να τον πω και για ένα παιδί από το Βραχάτι, αλλά ακόμα δεν μιλάω.
1: Κι όταν σε κρατάω.

μάχη, σώμα με σώμα, 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα σε ανεβάσω. Έφτασες Κορυδαλό.

Γιώργο μου, έχεις πάρει, ρεπό και βλέπεις τηλεόραση, αλήθεια το λες τώρα. Έχεις πάρει ρεπό και βλέπεις με Κωνσταντάρα ο τρελός θα έχει 400. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ τα παλικάρια δεν ήθελα να έπαιξε. Το ζευγαράκι μάλλον. Το ζευγαράκι, αλλά συγκαταλέγονται κι άλλοι. Και το είπα και στην Γεωργία. Το είπα και στην Γεωργία από Μέγαρα. Εκεί θα συναντήσουν πάρα πολλά. Θα δουν και τον Απολέοντα μέσα. Και τον Απολέοντα θα δουν. Και τον κύριο που έλεγε, πώς το λένε μόνο το κύριο που. Κυρίκου και γίνωσε εκεί. Μισό λεπτάκι, θα του σηκώσω το τηλεφωνάκι. Μισό, δώστε μου λίγο χρόνο. Ωραία, τον ποιητή Φαφάρα. Πάμε γιατί δεν αλλάζουμε χαρακτήρα εδώ να τα ακούσουμε. Να γουδάκι επιμένει κίνηση.

Κυριάκο μου, βλέπεις, γύρισες τώρα, γύρισες, έχεις αράξει στο σπίτι και βλέπεις τον Κωνσταντάρα, έτσι. Δεν είσαι έξω, δεν δουλεύεις, για ρώτα και το φιλαράκι σου το άλλο τώρα που υδρώνει. Με ρώτησε για γλυκό, τέλος πάντων, εντάξει, δεν το συζητάμε, Γιώργο, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, να διευκρινίσω και κάτι στην φίλη μου, την Γεωργία, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, Γεωργία, είπαμε, δώσε θάρρος στο χωριάτη, την ξέρεις την παροιμία. Είπαμε, τραγουδάκι, το άκουσες, όπα, όπα. Όπα, το άκουσες το τραγουδάκι σου τώρα και όχι πολλά πολλά. Είδες, δεν σου χάλασα χατήρι, το τραγουδάκι για να πεις αυτή είναι η δουλειά σου. Ναι, η δουλειά μου, αλλά... Αν τα συγκρατήσουμε λίγο. Λοιπόν, μηνυματάκι να πούμε όμορφες, καλησπέρες, καλημέρα. 2.93 από τη Μεταμόρφωση είναι Κώστας και Δήμητρα, Δήμητρα και Κώστας. Να είστε πάντα καλά, καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα, αλλά τα παιδάκια βγαίνει. Γιατί πρέπει να ακούσουμε τραγουδάκι. Λοιπόν, από εδώ μέχρι το Άπειρο και θα ακούσουμε κι άλλα. Έχουμε πολλά ακόμα. Γεωργιά μου, συγγνώμη που το λέω, αλλά. Χάνεις τον έλεγχο από εκεί και πέρα. Χάνεται ο έλεγχος. Βασιλάκι μου, ταχυδρομείο, Βασίλη μου, καλημέρα, καλό μήνα, Αρχοντόπουλο. Από εδώ μέχρι το Άπειρο. Εγώ το είχα μπερδέψει, είχα πάει στον Άευρο. Χθες, εσύ γύρισε στο σπίτι. Θα... Εγώ βλέπεις είμαι εδώ, τραγουδάκια. Κουράστηκε μωρέ παλικάρι.

Και όχι μέχρι τον Εύρο να τα διευκρινίζουμε αυτά. Πάντα γίνονται τα λάθη, πάντα, πάντα. Εδώ τα παιδάκια που γράψανε πανελλήνιες φέτος, όλα μπήκανε μέσα και όταν βγήκανε, είπανε πανεύκολο θέμα, ήτανε με την έκθεση. Αλλά τα περισσότερα δεν το μπερδέψανε, άλλο το θέμα δεν αναλύσανε. Ορίστε κι εγώ. Είπα την απόσταση, έπιασα την απόσταση. Πάντα η χιλιομετρική απόσταση πιάνεται από το κέντρο των Αθηνών, μετριέται πάντα από το Σύνταγμα. Και έχω μάρτυρες εδώ. Δεν το συζητάμε. Μπέρδεψα κι εγώ τη χιλιομετρική απόσταση. Βέβαια δεν καταδικάστηκα, δεν καταδικάστηκα, αλλά είμαι. Πώς σου λένε μωρέ αυτούς, ο τέτοιο με. Τους δικάζεις, αλλά. Άμα ξανακάνουν λάθος, πάλι μπαίνουν μέσα. Φουλ. 2-10-710 τηλεφωνικό μας κέντρο, 693-84-008-56 είναι το Viber. Στο Θανάση, τον φίλο μου το Θανάση από την Κόρινθο με τον Αβάρα. Θανασάκο μου, εσύ ήσουνα και χθες, ρε παιδί, και δεν το θυμόμουνα. Ήμουνα φουλ χθες, έτσι, είχα και με τα δόντια. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, Θανάση μου. Όχι, νομίζω από το. Δεν είναι από ομόνια, Βαγγέλη μου, δεν είναι από ομόνια. Δεν είναι από ομόνια, από σύνταγμα μετρίονται. Η Ελλάδα έχει σύνταγμα πλέον.

Εντάξει, άμα μιλάω στο ταξιτζί, μπορεί να είναι δικό μου λάθος. Έτσι, σε μετριώνται λέει από την Ομόνια, σε ταξιτζί μιλάω. Εντάξει, δεν αμφιβάλλω, δεν. Όπα, όπα, ξερόλας δεν. Αλλά νόμιζα, επειδή έχουμε Σύνταγμα, μετριώνται όλα από το Σύνταγμα. Έτσι είχα ακούσει. Εγώ λεωφορείατζής είμαι, δε παιδί μου. Όλα, λα. Μην κοιτάς τώρα που μου το άλλο το παλικάρι μου τη λέει με τα βαρέα και τα ανθυγίνα. Και έχει αράξει τον καναπέ και βλέπει Κωνσταντάρα. Περιμένω να μου πει και ο Κώστας Κώστας. Έλα τα Γεωργία τώρα, είπαμε.

Γιαννάκη Βασιλείου, Αστέρι, Γιάννη. Δικός σας άνθρωπος, δικός μας άνθρωπος, ο Γιάννης Βασιλείου στο Μάχη 99,8. Λοιπόν, και για τη Μερούλα που της αρέσει, από Βύρονα. Ωραία και η ορεινή ναυπακτία, το ξέχασα και το χωριό. Η Μερούλα μας από το Βύρονα που είναι και αγαπημένο τραγουδάκι. Βεντούσα σήμερα ο Βύρονας, έτσι, και η φίλη μας η Ουρανία. Γεια σου γιατρέ μου, αφάνατε Αλέξανδρε. Καλημέρα στον γιατρό μας, τον Αλέξανδρο. Και τη γυναίκα του, το

Το έμαθα. Είναι υπερδικόβριση, ορεινής ναυπακτίας. Και πάμε να ακούσουμε αμέσως. Υπερδικόβριση ορεινής ναυπακτίας. Μισό λεπτάκι, ρε παιδάκια.

λοιπόν, συμβαίνει σπάνια αυτά. Πραγματικά σε πολλούς. Να, το άλλο το ζευγαράκι εδώ πέρα από το Χαϊδάρι. Κωνσταντίνα και Ανδρέας, 12 χρόνια, 12 χωρισμοί, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής στο Παλικάρι, που αφαιρώνει όλο το πρόγραμμα για μένα. Γιατρέ μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, κάνει λίγο υπομονή, Αλέξανδρε, γιατρέ.

και το άλλο. Και το άλλο το μηνυματάκι που αφήσαμε πριν στην μέση. Λοιπόν, από Σύνταγμα έχω πάρει μηνυματάκι από παιδί από το Κολωνάκι, έτσι. Τώρα δεν λέω ονόματα και βάζει και στοίχημα ότι τα χιλιόμετρα, λεβέντη μου, ταξιτζή μου, μετριώνται από το Σύνταγμα και όχι από την Ομόνια. Το έχω εδώ το μηνυματάκι και βάζει και στοίχημα μεγάλο. Μεγάλο το ποσό. Εγώ βέβαια δεν ανταποκρίνομαι σε αυτά τα ποσά, ούτε καν. Εγώ είμαι 360. Λοιπόν, να πω στον Κώστα Κώστα να αλλάξει ταινία, να δει κάτι κουρασμένα παλικάρια. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά, χρόνια της πολλά στην γιατρέσα, την γυναίκα σου. Να είναι πάντα καλά, να είστε πάντα αγαπημένοι και καλά και να ακούσουμε το τραγουδάκι γιατί πάμε και σε κι άλλο μενού. Λοιπόν, λέει τώρα ένα μηνυματάκι. Το Ξωτάκι, σε ευχαριστούμε, λέει. Τον επανέφερες, λέει, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Είσαι τρέλα. Λοιπόν, ο γιατρός, δεν ξέρω, γιατρέ μου, πού τα βρίσκεις, αδερφέ, τα τραγουδάκια, ειλικρινά σου μιλάω. Έχεις τίποτα δίσκους, τίποτα βινίλια, ψάχνω για τέτοια. Πού τον δημήθηκες το τραγουδάκι αυτό. Έλα να τα ακούσουμε, θα μπεις ο καθένας με τα γούστα του. Πάμε, Αλέξανδρε.

χαμηλά, έτσι. Ολαλά, τον επανέφερε λέει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Α, το Σάββατο, αν τα κατοστήσει, αν τα χιλιάσει. Να τα χιλιάσει είναι καλύτερα η γιατρέσα.

Λοιπόν, ναι, γιατρέ μου, δεν είμαι τόσο όσο το λες τώρα. Εντάξει, όσο μην το παρακάνουμε κιόλας, γιατί με πιάνει και το μάτι, έτσι. Πάντως, πήρα μηνυματάκι, πραγματικά το λέω για τον φίλο μου, τον Αλέξανδρο. Δεν είναι μηνυματάκι, τηλέφωνο ήτανε. Από το Λόβο Σκουζέ, μπράβο λέει στο γιατρό. Μπράβο στο γιατρό για την επιλογή για το τραγουδάκι, λέει, που μας ξεσήκωσε και χορεύουν. Εντάξει, είναι. Αυτά είναι γούστα. Αυτά είναι γούστα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να κι άλλο μηνυματάκι, το 8054, η Άντζελα από τον Πειραιά για την επιλογή. Να τον ματιάσετε τον γιατρό, έτσι. Κοίτανε γιατί γιατρέσατε, γυναίκα του. Άντζελα, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Να είμαστε καλά, η φίλη μας η Άντζελα από τον Πειραιά. Πάμε λίγο κάτι διαφορετικό τώρα, μια και μας βάλατε στο τρυπάκι. Είπα για μένα κάποια εκπομπή. Θα γίνει και αυτή, έτσι, δεν το συζητάμε. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θανάση μου, να σε καλά, Κορίνθιε. Μα θα βάλεις πετρέλαιο στο τρακτέρ να μου τρύπεις τη μύτη. Και εγώ σε ευχαριστώ, και εγώ σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Και να τη χαίρεσαι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ακούσε το μωρέ εδώ μαζί, εδώ στο μάχη.
1: Απόψε είμαι μοναχός.
0: Δεν θέλω να ακουστεί βέβαια η ονομασία. Γι' αυτό και το κόβω το τραγουδάκι. Ονοώ, νοήτο. Νικολάκι μου, εκεί στον Αστακό. Εκεί στον Αστακό, λεβέντη μου, αυτά πάλευε τότε τόσο καιρό.

Λοιπόν, εδώ τα λέμε στο μάχη. Εδώ τα λέμε στο μάχη και με ρωτήστε καλέ ποιο είναι αυτό. Θα τα πούμε και για την γλυκιά σου, την Κωνσταντίνα Παλικάρη μου. Τι σου είπε στην πορεία. Λοιπόν, συγγνώμη για το τηλέφωνο, γίνεται χαμό. Τα ακούτε έτσι. Και κάνουμε χαμό. Μάχη 99,8.

Λοιπόν, πες, καλημέρα καταρχήν, καλημέρα στην γλυκιά την Κωνσταντίνα. Κάναμε αφιεροσούλα, αλλά εντάξει, Κωνσταντίνα μου, η Κωνσταντίνα από Χαϊδάρι, έτσι. Όταν με το μωρό τελειώσεις, όταν τελειώσεις με το μωρό, εδώ είμαστε. Πες μου τραγουδάκι.

0: πλάκα κάναμε.
1: Καλέ. Βάλε πλάκα κάνουμε, αλλά το μωρό δεν μπορεί να κοιμηθεί κάτω. Τώρα με ένα αγριοφωνάρες εδώ, δεν μπορεί να κοιμηθεί το μωρό κάτω στο χαϊδάλι, αλλά μπορεί να πιάσει και από κάτι άλλο. Μπορεί να πιάσει και από κάτι άλλο το μωρό, Βαγγέλη μου. Δεν είναι έτσι απλά. Δεν είναι έτσι απλά. Και εγώ σε ευχαριστώ, Άτζελα, πάρα πολύ. Καλό μήνα, να έχουμε υγεία. Είναι τραγουδάκια και θα ακούσουμε και μαζονάκι πάλι. Βεβαίως ακούσουμε. Πειραιώτησα, δεν το συζητάμε. Πάμε στο φίλο μου τον Κοντό από το Εγάλαιο. Τα δυτικά των Αθηνών. Τα δυτικά των Αθηνών. Φιλανάκι μου, όλα καλά. Καλημέρα, καλό μήνα στον φίλο μου τον Αντώνη τον Καλαματιανό. Αντώνη μου Καλαμάτα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, πάντα φαίνεται το πρωί, έτσι το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το άλλο έχει καθίσει και με το τέτοιο. Τα κουρασμένα παλικάρια που βλέπει.

0: Λοιπόν, γιατρέ μου, χίλια συγγνώμη, αλλά είναι και το τραγούδι να μην το χάσουμε. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Θοδωρή. Χίλια συγγνώμη, γιατρέ μου, χίλια συγγνώμη, θα τα πούμε κιόλας. Θοδωρής Καράς, σε συνονόματος, θα ακούσουμε καλά από το Μαρούσι το παλικάρι. Θοδωρή μου, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, εγώ δεν το ήξερα. Επομένως, με το παλικάρι χάσαμε και οι δύο. Δεν είμαι μόνο εγώ που το είπα με τα χιλιόμετρα. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι με τριώδει πάντα από το Σύνταγμα. Και μου βάλανε και στοίχημα. Το άλλο το παλικάρι, το Κολουνάκι. Έβανε και στοίχημα. Αρκετά, αρκετά. Εγώ τώρα πήρα μηνυματάκι από τον φίλο τον Θοδωρή. Θοδωρής Καράς από το Μαρούσι. Από το αστεροσκοπείο μετρούνται τα χιλιόμετρα. Εκεί που είναι αστεροσκοπείο Αθηνών 0. Να είναι καλά το παλικάρι. Να είναι καλά. Εμείς τα λέμε, δεν έχουμε θεματάκι. Καλημέρα, καλημέρα. Σε καλό μήνα, Φραουλίτσα. Καλημέρα και καλό μήνα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, να την καλημερίσω. Κατερίνα μου, καλημέρες όμορφες. Καλό μήνα. Χολαργιώτισσα. Χολαργιώτισσα. Για να δούμε τι λέει το κουρασμένο παλικάρι.
1: Ξημέρωμα και
0: αλλά πόσε ταινίε θα δει σήμερα, παλικάρι μου. Να σε φάει τηλεόραση, σένα. Στεφανάκο μου, καλό βράδυ, παλικάρι μου. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή ξεκούραση. Βέβαια, κούραση χαλκίδα, έτσι. Φιλιά πολλά, λεβέντη μου, κοκοτάκι.
1: Ξημέρωμα και κάτι. Αναβηγή.
0: Κριτική αν δεν έχει φτιάξει κάτι. Να βάλεις στο στοματάκι σου κάτι, να βάλεις στο στόμα σου, λεβέντε, με το παλέψεις.

0: Πήρα ένα μηνυματάκι πριν, πολλά βέβαια, έτσι, που έλεγε στην υγειά μας καψούρια, έχει πάρει τη σύμπορα από την Ελλάδα το παλικάρι, έτσι. Κάποιοι προσπαθούν να αλλάξουν. Εάν προσπαθήσεις να αλλάξεις αυτό που γνώρισες, αυτό που αγάπησες, είναι τραγικό λάθος. Βγαίνει μεταλλαγμένο μετά. Ακούτε μεταλλαγμένα τι γίνεται. Δεν πάμε. Απλά έφερα μια μικρή μεταφορική έννοια, μια παρομοίωση, πέστε το έτσι. Αγαπάς αυτό που γνώρισες όπως είναι. Μπορείς στην πορεία κάτι να αλλάξει, κάτι. Κουσούρια όλοι βγάζουμε λίγο πολύ. Μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν μπορείς να τα μάθεις όλα. Αλλά να μην υπάρχει αυτή η αιμονή. Μεγάλες αιμονές που υπάρχουν και γι' αυτό βλέπετε πάνε τα δικηγορικά γραφεία και κονομάνε. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτό. Λοιπόν, Θοδωρή μου Καρά από το Μαρούσι. Έλα να ακούσουμε έναν Βασίλη Καρά και έχουμε κι άλλο. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα, Αναστασία μου. Καλό μήνα. Καλό μήνα και μου λέει καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για το κομπλιμέντο. Γλυκός δεν είμαι. Τα αποφεύγω λίγο πολύ. Μόνο ο φίλος μου ο Βαγγέλης με κάνει με τα γλυκά.
1: Όταν τα χρόνια σου πέρασαν.
0: Φίλη μας η Αναστασία το 928. Καλό μήνα εύχομαι.
1: Και όταν οι νύχτες.
0: Λοιπόν, καλό μήνα Οικονομόπουλο λέει με υγεία και να χαμογελάς. Χαμογελάω όσο μπορώ. Όσο μπορώ, χαμογελάω. Είπαμε τα προβλήματα, παιδάκια, δεν είναι λίγα. Κάπου μια συζήτηση σήμερα μου πάνε πολλά. Το άγχος, το Νατάλο. Βέβαια. Παιδιά, όταν κάναμε ποδήλατο, που μαθαίναμε ποδήλατο, επιλέγαμε πάντα όταν κάναμε ποδήλατο και να μάθουμε, όταν βγάλαμε τις βοηθητικές, να έχουμε κατηφόρα. Δεν είναι η ζωή κατηφόρα. Και δεν είναι και καλό τόσο πολύ. Στην κατηφόρα θα πέσουμε. Καλό είναι και η ανηφόρα. Δίνει λίγο ένταση, παραπάνω, δεν πειράζει. Να ανταποκριθούμε.

ακόμη νηματάκια που έχω πάρει όταν θέσαμε το ζήτημα με τη χιλιομετρική απόσταση από πού μπορεί να μετρηθεί. Είπα, ήμουνα και εγώ λίγο σίγουρος. Το πήρα και ένα από ένα παλικάρι τώρα που έβαλε και στοίχημα τώρα από το Κολωνάκι. Άσε μην εκτεθούμε, λεβέντη μου, γιατί εκτεθήκαμε. Εντάξει, τώρα το φιλαράκι που είπε και το ονοματεπώνυμο του, Θοδωρής Καράς, είναι ονόματος του Καρά, εδώ του Βασίλη που ακούσαμε τα ραγουδάκια, θα ακούσουμε κι άλλο Καρά από το Μαρούσι. Είπε από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Μηδέν. Εκείνο το σημείο λέει μηδέν. Δεν μπορώ να τα αφισβητήσω, αλλά είναι ωραίο το μηνυματάκι. Βέβαια, η διαφορά από την Ομόνια μέχρι το Σύνταγμα λέει είναι ένα μονοπάτι. Το άλλο λέει δικό σας. Δημιουργεί σήμερα από ό,τι βλέπω, παλικάρι μου. Δηλαδή, αν θα πας και εσύ μαζί με την κουμπάρα στο τρελοκομείο, θα είσαι αυτό που είπα, ένας ποιητής φανφάρας. Έτσι. Έτσι, δημιουργεί σήμερα. Δεν είναι ότι μόνο γύρισα εγώ εργοστασιακές ρυθμίσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Λοιπόν, Τζενάκι μου, κομμότρια, τι κάνεις, καλημέρα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Τζένι μας εδώ, την κομμωτριούλα. Καλό μήνα, κορίτσι, με υγεία.

Προσπαθώ πάντα να είμαι και επιφυλακτικός, αλλά ήρεμος, παίρνω βαθιές ανάσες. Λοιπόν, η κυρία Λουκά μου, θα το κλείσω το τηλέφωνο, δεν το συζητάω, είναι η κυρία Ελένη Λουκά. Και μου ήθελε να μου αναφέρει ένα θεματάκι. Τώρα αν την αφήσω να τη βγάλω στον αέρα, θα ήθελα, έτσι. Διαφωνούμε πάντα σε συγκεντρώσεις, η κυρία Ελένη Λουκά, σε συγκεντρώσεις, ήθελε να μου αναφερθεί. Εγώ θα το πω. Παρόλα που ευχήθηκε καλό μήνα η κυρία Ελένη Λουκά, η γνωστή που βγαίνει στη τηλεοράση, θέλει να μου αναφέρει ένα... το επεισόδιο, αν την είδα, λέει, στην τηλεόραση με το μαζονάκι, με το τέτοιο που έκανε, έτσι. Με το μαζονάκι, ποιον ανέφερε τώρα μια ψυχούλα. Κυρία Λουκά, δεν υπάρχει να βγει στον αέρα. Όταν βλέπεις πλήθος κόσμου, αντιδρά σε κάτι για να έχεις μία προβολή στην τηλεόραση. Θέλεις να έχεις μία προβολή είτε στα ραδιόφωνα, στα μέσα, στην τηλεόραση. Αυτό κάνεις. Δεν ήταν σωστό, κατά τη γνώμη του Μιχάλη, για πολλούς. Σε κατακρίνανε τότε με το μαζονάκι που πήγες εκεί. Τότε με το μαζονάκι που έκανες αυτό στην τηλεόραση για να σε δείξει τηλεόραση, να θες να γίνεις κάτι, να θες να γίνεις κάτι, σε κατέκρινε ο κόσμος. Δεν ήταν υπέρ σου αυτό. Ήτανε κατά. Καλά, πάρε τηλέφωνο τώρα. Εντάξει, okay. Λοιπόν, στα λέω, δεν υπάρχει περίπτωση καμία, κυρία, η Ελένη Λουκά. Όσο για να σε νευρίασα, με νευρίασε κι εσύ. Τώρα, να χαλάσω τη διάθεσή μου, δεν υπάρχει. Ήταν ένα τραγικό σου λάθος. Αγαπήθηκε ο Μαζονάκης τώρα. Τι ήτανε, τι δεν ήτανε, όπως μου το είπες εσύ, ήταν δικό του. Εσύ δεν έχεις βοηθήσει τόσο κόσμο, δεν το χαμηλώσω, κυρία Ελένη Λουκά, δεν έχεις βοηθήσει τόσο κόσμο όσο βοήθησε αθόρυβα ο Μαζονάκης. Αθόρυβα. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Εσύ βγαίνεις στις τηλεοράσεις, βγαίνεις στα ραδιόφωνα όταν είναι μια συγκέντρωση, μια οτιδήποτε, για να πάρεις προβολή. Έτσι, αυτός έκανε αθόρυβο έργο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βασίλη Γαλά. Κυρία Λουκά, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Και πες ό,τι θες για μένα, σε όποια εκπομπή και να βγεις, πες ο Μιχάλης με κατηγόρησε.

0: Αυτός ο κόσμος.
1: Δεν μου χαλάς το κέφι, δεν μου χαλάς, κυρία Λουκά Ελένη, δεν μου το χαλάς το κέφι. Εγώ θα τραγουδάω. Μάλλον εσύ πας κόντρα στο σύστημα και κόντρα στο σατανά. Δεν μπορεί ένας να τα βάλει με τόσες χιλιάδες κόσμο που ήταν εκεί, πήγαν να τον προσκυνήσουν. Είναι δικαίωμά σου βέβαια. Εγώ προβολή δεν θα σου δώσω. Να σου πω κάτι, λεφέτη μου. Γιατί την ονομάτισες τότε, ρε ταξιτζή, από τον Άγιο Δημήτριο. Παπα να θεμάτω.

Κωστάκι μου, δώσ' μου λίγο χρόνο, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Γίνεται χαμός και τα ακούτε έτσι. Ντου από παντού. Καλημέρα, Κώστα μου. Συγγνώμη. Συγγνώμη στον φίλο μου, τον Κώστα, τον πυροσβέστη από την ΕΜΟΔΕ. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Δεν έχουμε καμιά φωτιά. Φωτιές μας άναψε η κυρία Λουκά εδώ που επιμένει. Επιμένει να μιλάει για σατανάδες. Τέτοια ώρα εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Κυρία Λουκά μου, τα είπαμε. Γιατί επιμένεις? Γιατί επιμένεις τα δικά σου εσύ και να μην επιμένω εγώ στα δικά μου? Δεν θα σε κάνω άλλο. Και παρόλα που το συζητάω και λέω το όνομά σου, νιώθω ντροπή. Νιώθω ντροπή, πραγματικά. Νιώθω μία ντροπή. Δεν θέλω να με ενοχλείς. Πώς θα το κάνουμε? Δεν θέλω να με ενοχλείς. Πάρε τη διοίκηση, πάρε το σταθμό και πες ο Μιχάλης μου κλείνει το τηλέφωνο. Πρέπει να ακουστείς εσύ, πρέπει να ακουστεί το δικό σου πάντα όπως κάνεις τηλεοράσεις που σε δείχνουν για διάφορες διαφημίσεις. Εδώ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, κυρία Λουκά, Ελένη.

Λοιπόν, έθεσα ένα ερώτημα. Λοιπόν, έθεσα ένα ερώτημα. Έτσι, είπε το διαβόλου, είπε το ένα, είπε το άλλο η κυρία Λουκά. Έτσι, έκανα μία ερώτηση τώρα. Δεν θέλω να χαλάσουμε. Αν τη βγάλω στην εκπομπή, θα το κλείσετε το ραδιόφωνο. Τη ρώτησα τι δουλειά κάνει στη ζωή τη. Τι δουλειά κάνει στη ζωή τη. Από τι τρέφεται, από τι ζει. Από τι ψωνίζει, να φάει, να ντυθεί. Και δεν απαντάει. Μου λέει, αυτή η δουλειά μου λέει με τους τραγουδιστές είναι του Σατανά. Να είναι του Σατανά. Και τη ρωτάω και τη λέω, εσύ κυρία μου, τι δουλειά κάνεις, πού δουλεύεις, από πού παίρνεις χρήματα να πληρώσεις το ενοικιό σου, το ρεύμα σου, το τηλεφωνό σου, να ντυθείς, να φας. Και δεν απαντάει. Τέτοιους, τέτοιες. Κοιτάξτε στις τηλεοράσεις αυτές. Κοιτάξτε, τη ρώτησα πραγματικά εδώ, τη ρωτάω και δεν απαντάει. Απλά λέει είσαι του Σατανά, είσαι του διαβόλου. Αυτό λέει. Αυτό μου λέει. Βρίζει εδώ στο τηλέφωνο. Τη ρωτάω, πες μου τι δουλειά έχεις κάνει στη ζωή σου, πες μου τι δουλειά κάνεις, κυρία Ελένη Λουκά, με σεβασμό. Και μου λέει εσύ είσαι του Σατανά, εσύ είσαι εκείνο, υποστηρίζεις εκείνο. Δεν μου λέει όμως τι δουλειά κάνει, από πού εισπράττει χρήματα να φάει. Πες μου, δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ, δουλεύω σε μια βιοτεχνία. Πες μου, δουλεύω σε ένα δήμο, σε ένα υπουργείο, είμαι διορισμένη. Γιατί δεν το λες. Από πού κονομάς εσύ. Από πού εισπράττεις χρήματα. Ρε την κυρία. Εμένα βρήκες, κυρία Λουκά. Εμένα βρήκες. Λάθος. Αυτό να σου μείνει. Εμένα βρήκες. Λοιπόν, καλημέρα στο αεροδρόμιο, κύριε Γεράσιμε. Καλημέρα, λεβέντη μου. Καλημέρα, δεν χαλιέμαι. Απλά ορισμένα πραγματάκια. Μα κάποιοι πάνε και τις δίνουν. Γιατί δεν δουλεύει πουθενά. Όπου βρει κάμερα, όπου βρει ραδιόφωνο και τις δίνει μικρόφωνο, θέλει να βγαίνει.

Άκου, κυρία Λουκά μου, θα σου πω κάτι και διακόπτω το τραγούδι. Για δημοσιότητα που σε βγάζουν πολλοί, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Για δημοσιότητα, για να πάρουν, να εισπράξουν, για νούμερα. Δεν παίζω. Τέτοια νούμερα εγώ δεν τα βγάζω στον αέρα και ούτε θα πω. Και κακώς ασχολούμαι. Πραγματικά.

0: Πες τέτοια εσύ να τα διαβάζω και να παίρνει αέρα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω θεματάκι. Ξέρω ότι κάποια στιγμή, αύριο, θα παίρνει τηλέφωνο. Και εδώ, έτσι, και εδώ. Και εδώ και σε κάποιους σταθμούς για το ένα και το άλλο και μπορεί να πει και το ονοματάκι μου. Δεν έχω θεματάκι. Εδώ υπάρχει διοίκηση που λένε, υπάρχει διοίκηση. Υπάρχει ομαλότητα, κυρία Ελένη μου Λουκά. Σε ρώτησα κάτι και θέλω τον κόσμο, οποιονδήποτε έτσι, που θα τη συναντήσει στον δρόμο. Όπως έκανε αυτό το σοου που έκανε τότε με τον Μαζονάκη. Δεν είχα κάτι με τον Μαζονάκη. Τι τραγούδια του μου τα ζητάτε, εσύ τα βάζω. Είτε οτιδήποτε και σε διάφορες συγκεντρώσεις που πάει. Να τη ρωτήσετε, θέλω να τη ρωτήσετε την κυρία Ελένη Λουκά, τι δουλειά κάνει στη ζωή της. Πού έχει δουλέψει. Το λένε άλλοι πολιτικοί για τους πολιτικούς. Εκείνος δεν έχει δουλέψει πουθενά. Ο άλλος δεν έχει δουλέψει πουθενά. Κάποιος τους τρέφει. Από τι τρέφεται. Από τι τρέφεται. Και δεν είναι και σαν εμένα εκεί πέρα. Που μα δυνατούλικος που φύσαγε σήμερα και πήγα να τείχω με πάρει ο αέρας. Αν τα λέμε κι αυτά. Από τι τρέφεται αυτή η κυρία. Από πού ζει. Πού πληρώνει ρεύματα, ενίκια. Αν δεν μπορεί να βρει και κανένα σπίτι, κανένα πατρικό από πουθενά. Τα άλλα. Να βρει εισιτήριο να πάει εκεί που πάει στις συγκεντρώσεις. Πώς πήγε νυχτιάτικα. Με τα πόδια πήγε στην ενίκια. Στο προσκύνημα του Μαζονάκη. Όχι, ταξίδα πήρε. Κάποιος δεν την πήγε.
1: Και στους ώμους φοράει.
0: Όχι, να τη ρωτήστε, να τη πείτε κυρία Ελένη Λουκά. Είστε τόσο χρόνων, δεν φαίνεστε παιδάκι. Στα τόσα χρόνια διαδρομή σας, τι δουλειά έχετε κάνει, πού έχετε δουλέψει.

0: Λοιπόν, άρα, έχουμε βγάλει ζουμί τώρα εδώ. Έχουμε βγάλει λαγό τώρα εδώ. Εδώ έχουμε βγάλει λαγό. Δεν θέλω τώρα γιατί θα βρεις και τα πρόστιμα παραμονεύουν εδώ. Λοιπόν, καθηγήτρια φιλόλογος. Θα τα πω, κυρία Λουκά μου, τώρα βρήκα και εγώ την ευκαιρία. Είναι καθηγήτρια φιλόλογος, να έχει περάσει. Ρωτάω την κυρία Λουκά που είναι διορισμένη. Πού, σε ιδιωτικό, σε δημόσιο. Δεν μου λέει. Η απάντηση είναι δεν δουλεύω, λέει, γιατί έχω πάρα πολλά χρήματα. Είμαστε πολύ πλούσιοι. Και θέλω να μου κάνει κριτική εμένα για το μαζονάκι που έχει βοηθήσει αθόρυβα και για τον κάθε μαζονάκι. Και τη ρώτησα, εδώ είναι, εδώ θα τα πω τώρα, γιατί στον αέρα δεν. Είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι. Με λέει από την Κρήτη, λέει, είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι, δεν έχουμε ανάγκη. Έχουμε σπίτια που νοικιάζουμε, έχουμε ελιές, χτήματα. Εδώ κυρία Λουκά, τώρα σε έχω, γιατί αυτά ηχογραφούνται. Σε έχω, δεν πάω για την εφορία εγώ. Εγώ δεν είμαι εφοριακός, αλλά είμαι αληθινός. Αυτός βοηθούσε, εσύ. Που είσαι πάρα πολύ πλούσια, λέει, και από τον, αυτό που μας συμβαίνει, από τον Κούλι. Χριστέ μου, τι ακούω! Λοιπόν, δώσαμε θεματάκι, θα δεις τώρα, θα το σε γράψουν οι σελίδες εδώ. Αλλά φίρμα. Λοιπόν, Οικονομόπουλο, και πάμε τις ώρες εδώ, τα λεπτά που μας μένουν. Να με ζεστάνει. Θέμα με την κυρία Ελένη Λουκά. Βερζεβούνι σε χώρε, λεβέντι μου. Και το μυαλό. Τι το μελέτακες αυτό. Με έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησε. Λες να την πήγε ο Καρουμπαλής κάτω συνήκεια τότε, όχι βρε. Βαγγέλη μου, εσύ την είχες πάει τότε κάτω συνήκεια. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί. Η απουσία σου μπορεί να με ξεκάνει. Αυτό όταν ρωτάς έναν άνθρωπο και του λες τι δουλειά κάνεις ευθέως. Λέει ναι, έχω τελειώσει. Πού είσαι διορισμένη, ιδιωτικό, δημόσιο, πού. Πού έχεις δουλέψει. Δεν απαντάει σε ποιο σχολείο κάνει μάθημα, γιατί δεν κάνει. Και μετά είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι, πλουσιότεροι από, από την οικογένεια που κυβερνάνε.
1: Ούτε τον ήλιο.
0: Γιατί είναι από την Κρήτη. Να ο ΠΚΠ, να οι ΠΚΠΕΔες πώς βγαίνουνε. Ωραία. Εσείς να γελάτε μαζί της όταν τη βλέπετε, να γελάτε και να της βαράτε και παλαμάκια.
1: Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ.
0: Βαγγέλη μου, εγώ πήρα μηνυματάκι τώρα ότι τη μετέφερες εσύ στην ίδια για να κάνει το επεισόδιο αυτό. Άστο τώρα το όχι, όχι. Έχω μάρτυρες εδώ. Ωεό! Το ξωτάκι! Να τα διαβάσματα. Να τα διαβάσματα που λέμε.

Λοιπόν, να ακούσουμε και ένα Μήτρο Πάνο, γιατί το χρωστάμε και χρωστάω πάρα πολλά τραγουδάκια. Κυρία Ελένη μου Λουκά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κάνω. Κακώς αναφέρω το όνομά σου, πραγματικά. Κακώς το αναφέρω. Έχεις πέσει σε τόσα. Δούλευες κάποτε. Πώς δούλευες κάποτε. Και έκανες καθηγήτρια τόσο περιουσία που δεν έχεις ανάγκη να δουλέψεις. Από πού τα έπαιρνες. Από πού τα έπαιρνες που δεν έχεις ανάγκη. Δεν είσαι και γριά. Αν το πω έτσι, νέα γυναίκα είσαι. Θα σου κάνω και ένα κομπλιμέντο. Λοιπόν, καλό βράδυ στην κυρία Λουκά. Εμείς έχουμε να ακούσουμε τραγουδάκια 2-3 ακόμα έτσι να μερακλώσουμε. Γιατί έτσι μου ανέβασε λίγο την πίεση. Καλό είναι να ανεβαίνουμε. Άκου, έχει να μου χώσει, έχει να με διαβάσει. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου!

Γιάννα, ακόμα καμίνια, σε ευχαριστώ. Όχι, Γιάννη μου, να σου πω κάτι. Όταν κάποιοι ασχολούνται, όταν θέλουν να βγαίνουν σε οποιοδήποτε μέσο είναι, οτιδήποτε είναι, είτε ραδιοφωνή είτε τηλεόραση, και να θέλουν να το παίζουν, να βρίζουν, να κάνουν, να ράνουν, να παριστάνουν κάτι, κάποιοι πρέπει να του βάλουν και στη θέση του. Γιατί κανένα. Καθόντουσαν τότε λυπημένοι, την είδα. Ήμουν εκεί τότε με το Μαζονάιτη. Αλλά τι να πάω να πω σε αυτό. Τι να πάω να πω. Δεν σεβάστηκε το πλήθος του κόσμου που πήγε να σπαστεί, ό,τι και να ήταν ο καθένας, ό,τι και να έκανε. Και τι ρωτάω, τι δουλειά κάνει. Καθηγήτρια φιλόλογος. Πού είναι διορισμένη πουθενά. Διορίστηκε, λέει, δεν έχει ανάγκη να δουλέψει πάλι. Δεν κάνει μάθημα πουθενά. Την πάνε λαού-λαού κάποιοι για να μην βγει στο Σύνταγμα και γράφει σε κανιά πινακίδα κάποιανού το όνομα. Την πάνε λαού-λαού. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Δεν την έχω και δεν τη φοβάμαι. Δεν φοβάμαι κανέναν. Ναι.

Λοιπόν, είπαμε τραγουδάκια και θα πάμε πάλι εδώ με τραγουδάκια μεριά. Έτσι, εγώ θέλω το κέφι το δικό σας. Θέλω το κέφι το δικό σας. Ένα τραγούδι αποδεδειγμένα. Ένα τραγούδι, οτιδήποτε τραγούδι, είτε ανεβαστικό, είτε οτιδήποτε. Ανεβάζει την ψυχολογία του ανθρώπου, κάνει τον άνθρωπο καλά. Αποδεδειγμένα. Μιλάμε επιστημονικά. Γίνονται έρευνες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και δεν το λέει ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Διαβάζει, μαθαίνει. Τώρα το τι μπορεί να είναι άλλη τη τραγούδια, είναι το σατανά, είναι το οτιδήποτε. Να πείτε γιατί μπλέκω τώρα με αυτό το όνομα, με αυτό το άτομο. Εντάξει. Να μπει το κάθε τι στη θέση του, όπως μπαίνουν τα πραγματάκια στα σούπερ μάρκετ, στο ράφι. Έτσι στο ράφι. Λοιπόν, έλα, δεν πέφτουμε.

σε μια ζωντανή εκπομπή, παιδάκια μου, στέλνετε τα μηνύματά σας, να μην ασχολούμε, να μην κάνω, να μην δανειώ. Ασχολείστε κι εσείς όμως, έτσι. Σε μια ζωντανή εκπομπή, είτε ραδιοφωνο είτε τηλεόραση είναι, πάντα υπάρχουν και τα πρόοπτα, υπάρχουν και τα εφτάναπερλα που λένε, έτσι. Πάντα θα υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει. Τώρα θα μου πεις εσύ γιατί ασχολήθηκες τόσο γέρο τόση ώρα. Εντάξει. Κάθε τι πρέπει να μπαίνει και στη θέση του, έτσι. Κάθε τι πρέπει να μπαίνει και στη θέση. Όχι να χειροκροτάμε μόνο, να χειροκροτούνται. Εγώ το χειροκρότημα δεν. Ούτε σε χορό δεν το ήθελα. Λοιπόν, ένα όμορφο βράδυ, καλή αυριανή να κλείσει όμορφα ο μήνας. Χαμόγελο και θετική ενέργεια να έχουμε. Και μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία και το αποδεικνύεται καθημερινά. Στέγη, στέγη. Σε τέτοια άτομα δεν δίνουμε εμείς εδώ. Ναι, η ελευθερία του λόγου υπάρχει. Θα ακουστεί, αλλά θα ακουστεί κάτι κόσμια. Στέγη δεν. Που αναφέρομαι, για να μην ξαναφέρω το ονοματάκι. Λοιπόν, μαζί μας ήταν το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι η φετινή χρονιά. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια το More Than Tax με τη χρυσή πλακέτα. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Λιαράκου. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη που κάνει τη μεγάλη διαφορά στα προάστια με τα αγνά παρθένα υλικά και το φανταστικό μενού. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63 μαζί μας. Από μένα ένα όμορφο βράδυ, να ευχηθώ καλή αυριανή, όνειρα γλυκά, ηρεμία, ηρεμία, βαθιές ανάσες. Παίρνουμε βαθιές ανάσες και πάνε όλα καλά. Όλα είναι τέλεια!

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλο ο ελληνικό λαό που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Και καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι η ζωντανή να δύο μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Δεν θα πάψω να το λέω. Μια στεντόρια φωνή αληθείας, η οποία βγαίνει μέσα από τα Ερτζιανά. Όπως λέγαμε παλιά εμείς οι ραδιοπειρατές, οι ραδιοεραστέχνε. Και επειδή έχω θητεύσει στην ηλικία των 15 με 18 ετών ως παλιός ραδιοεραστέχνης, όταν κρυβόμασταν από τα ραδιογωνιόμετρα της αστυνομίας, τότε υπήρχαν κάτι φορτηγάκια που είχαν πάνω ένα σαρόμβο. Και αυτό ήταν το ραδιογωνιόμετρο το οποίο εντόπιζε τις παράνομες συχνότητες, γιατί τότε δεν υπήρχε ελεύθερο ραδιόφωνο. Η μπάντα των FM, όπως λέμε εμείς οι παλιοί ραδιοπειρατές, ήταν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, όχι ότι δεν είναι τώρα. Και τώρα ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση. Όποιος θέλει ανοίγει τον πομπό, καβαλάει τον άλλον, και από εδώ πάνε οι τέσσερις. Πριν από λίγες μέρες πήρα τηλέφωνο έναν γύφτο, πραγματικό γύφτο, πίσω είχε ακουμπήσει πάνω συχνότητα του 99,8 και του λέω, ρε, πάζε, κλείστο. Λέει, ξέρεις, εγώ παίζω κλαρίνα, να τα βάλεις εκεί που σου αξίζουν, του λέω. Κλείστο και θα στο κλείσω. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Στον τομέα των ραδιοσυχνοτήτων και της τηλεοπτικής αδειοδότησης, μετά το φιάσκο, το τεράστιο φιάσκο Καραμαλή με το βασικό μέτοχο, ήταν εκεί και ο γιος του ταχυδρόμου, ο Θοδωράκης ο Ρουσόπουλος, ο γιος του ταχυδρόμου, που έφτιαξε, μη με λες, λέει, γιο του ταχυδρόμου, μου είχε πει, σε παρακαλώ, μη με λες γιος του ταχυδρόμου, γιατί να μην σε λέω γιο του ταχυδρόμου. Κι εγώ γιος εργάτη είμαι. Ντρέπεσαι για την καταγωγή σου. Μετά υπανδρεύθη με την κυρία Μάρα Ζαχαρέα ή αλλιώς Πτηνό. Μια μύτη αυτή μας εκαρφώσει. Τι αξία έχουν τα σουβλάκια. Καλή δημοσιογράφος. Καλή κοπέλα. Από κάτω που λέμε κι εμείς. Από τη Μεσσηνιακή Μάνη. Καρδαμίλη μεριά. Ωραία περιοχή Καρδαμίλη, να την επισκεφτείτε τώρα το Σεπτέμβριο, να σας πιάσουν τον ποπό. Αντί να πληρώνει το σουφλάκι 4 ευρώ, το πληρώνει το 8. Είναι γαλαντόμοι οι Καρδαμιλιώτες. Κάτσαμε σε μια ταβέρνα πρόπερση να φάμε και κοντέψαμε να πάμε στο κουρίο. Στο κουρίο πήγαμε. Λες και είχαμε πάει στο μπαρμπέρι. Μας πήρανε το σκάλπ. Οι Καρδαμιλιώτες. Οι Στουπιώτες, οι Καλαματιανοί και οι Λάκωνες της Μάνης. Γίναν άνθρωποι. Φτιάξαν δύο σαράγια, δύο τρούπες. Και πληρώναμε 150 ευρώ τη βραδιά. Αυτός είναι ο ελληνικός τουρισμός. Έχω ένα σούρο σήμερα. Είμαι και φορτωμένος. Έχω ένα σούρο πάρα πολλά σήμερα. Είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί στον ελληνικό τουρισμό. Ούτε ξεμίτησε, κυρία Κεφαλογιάννη. Ανατινάχτηκε, κυρίες και κύριοι, διότι αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Έχουμε 6 νεκρούς. 6 νεκρούς. Και όσοι ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, να μείνουν στο γεγονός. Όχι στη χρονολογία. Αυτή την εκπομπή μπορούμε να την παίξουμε και του χρόνου. Γιατί κάποια στιγμή όλα τελειώνουν. Όλα τελειώνουν. Και οι τηλεοπτικές εκπομπές τελειώνουν. Κουράζεται ο άνθρωπος. Και οι ραδιοφωνικές εκπομπές γίνεσαι απόμαχος ζωής μετά. Και ακούς αυτές τις εκπομπές στο αρχείο σου. Όλα τελειώνουν. Όταν κάποια στιγμή οι συνεργασίες δεν πάνε καλά, αυτομάτως δίνεις τα χέρια και λες γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ. Σαφώς. Και σε άλλους παραγωγούς. Τίποτα δεν κρατάει αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν ζήστε το τώρα. Το τώρα είναι λοιπόν η καθαρή και διαυγής ενημέρωση. Και θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
δεν έχουν μάθει η ραδιοφωνική παραγωγή να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Και δεν έχουμε και κανένα τραβολόγημα με τη τηλεόραση. Δεν είμαστε ερωτευμένοι με το μικρόφωνο, ούτε με τη δημοσιότητα. Προσωπικώς, καρφίδε μου καίγεται. Μακάρι να δούλευα γραφιάς σε εφημερίδα και να παίρνω τα τριπλάσια από ό,τι παίρνω τώρα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στη ζωντανή μετάδοση και όχι στην κονσερβοποιημένη που βγαίνει τις μεταμεσονύχτιες ώρες, Σάββατο απόγευμα στις 4:11 έχουμε 6 νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια τουριστική δυσφήμιση. Όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν το θέμα με την πλάκα. Η πλάκα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι για πλάκα, από ό,τι φάνηκε. Η πλάκα είναι η πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αττικής με παλιά σπίτια. Εκεί λοιπόν, γιατί εδώ πρέπει να αναζητήσουμε ευθύνες, έχουμε 6 νεκρούς ανθρώπους. Οι 4 είναι Αμερικανοί τουρίστες. Και μιλάω για Σάββατο ζωντανά εκπομπή. Όσοι ακούτε επανάληψη, κρατήστε το γεγονός. Παραλαμβάνω. Έχουμε 6 νεκρούς Αμερικανούς τουρίστες. 4 μάλλον. 4. Και 2 σωρούς ανθρώπων που έμεναν εκεί. Μονίμως. Οι 4 Αμερικανοί τουρίστες είχαν νοικιάσει το σπίτι Airbnb. Αυτή η αιώνια κατάρα που γεννήθηκε στην Ελλάδα και θα συνεχιστεί, το Airbnb, σε ένα σπίτι το οποίο προφανώς ήταν ακατάλληλο για κατοίκηση και ο ιδιοκτήτης παίζει τις κουμπάρες με την αστυνομία. Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από τη δικογραφία αυτή, η οποία είναι πολύ φορτωμένη, όπως είναι και η δικογραφία πριν από λίγες ημέρες για τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν κρύβω τίποτα εδώ. Δεν είδαμε την κυρία ακριβόθωρη βιομήχανο, το γειτονάκι μας εδώ, Πετρουράλι, απέναντι σε παίρνει μυρωδιά τη σοκολάτας, αλλά μας πήρε η μυρωδιά της μπόχας. Δεν ήξερε, λέει, το εργοστάσιο ότι τα πετάγανε στο Κηφισό και από εκεί πηγαίναν στη θάλασσα και ο συντροφόρος ορίζοντες. Δεν ήξερε η Οσία Παρθένα, βιομήχανος, κύριε Παπαδοπούλου, με το μες μαλλί, τα μπότοξ και τα σολάριουμ. Δεν ήξερε. Και ποιος ήξερε? Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Εγώ τα ξέρα. Εγώ μπορούσα να ξέρω ότι αδειάζουν βοθρολίματα από τα μπισκότα τους. Ότι περιττό μένει στον Κηφισό και μετά πάει στη θάλασσα και διαχέεται στους συντροφόρους ορίζοντες και είχαν καβάτσα βενζινάδικο. Εν τι θα είχανε? Τη σπηλιά του παρακράτους. Βενζινάδικα. Αυτά που έχουν στείλει τη βενζίνη στα 2,5 ευρώ. Το έλυσε το πρόβλημα η κυβέρνηση της κίνησης. Ανέβασε τη βενζίνη, ούτως ώστε να λύσει και το κυκλοφοριακό. Μεγάλος πολιτικός ο Μητσοτάκης. Σου λέει πώς θα λύσω το κυκλοφοριακό? Ανεβάσω τη τιμή των καυσίμων. Τόλισε το κυκλοφοριακό. Αλλά έλα που ο Κηφισός κάθε μέρα είναι πίχτρα. Έλα που η Αττική Οδός χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Προχτές, κυρίες και κύριοι, κόντρα θα σκοτωθώ. Κυριολεκτικά από του χάρου τα δόντια εδώ από πουθενά. Ερχόμουν εδώ, από Αττική Οδό, πριν από τη διασταύρωση της μεταμόρφωσης, όπου εκεί τώρα βρήκα να κάνουν τα έργα. Όλο το καλοκαίρι έκαναν έργα. Μέσα στο καλοκαίρι που ο κόσμος εξέδραμε για να πάει να φάει ένα πιάτο φαΐ και να το πληρώσει και Παπορίσιο, στη μεταμόρφωση έργα. Στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, έργα. Στην Εγνατία, έργα. Για Θεσπρωτεία, έργα. Στον Έψιλον 65, έργα. Βρήκαν τώρα να τα κάνουν αυγουστιάτικα.
για να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά τα διόδια τα οποία πληρώνουμε είναι ίδια. Θα έπρεπε λοιπόν, αντί να καταργήσουν τα διόδια, θα πρέπει να τα καταργήσουν τα διόδια. Ή τουλάχιστον να πάψουν τα διόδια ή κάποιο διάστημα που γίνονται έργα. Διότι όταν πληρώνεις διόδια, σου παράσκονται συγκεκριμένες ελεύθερες υπηρεσίες. Οδικές υπηρεσίες. Πληρώνεις διόδια για να είναι ο δρόμος τζάμι. Κάθε μέρα γίνεται το κουτρούλιο γάμο στην Αττική Οδό. Κάθε μέρα στην έξοδο Αθηνών Λαμίας τα βλέπει ο κόσμος. Τα βλέπει αλλά δεν τα λέει. Δεν τα καταγγέλει. Σκύβει το κεφάλι. Είναι ραγιάς. Πηγαίνει, πληρώνει το αντίτιμο. 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ η Αττική Οδός. Πάει να περάσει τη γέφυρα λίγου αντιρρίου, 15 ευρώ. Μα είναι δυνατόν. Και πάμε στην Εγνατία Οδό και πληρώνουμε διόδια. Για να έχουν το δρόμο κλειστό. Για να έχουν μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι σκοτόστρες, οι πανούκλες της πολιτικής ζωής του τόπου. Και βγαίνει ο άλλος, ο Τσαχπίνο Κολαράκιας, που έλεγε και ο Πάγκαλος, στον ΟΗΕ και κάνει την Οσία Παρθένα. Είναι όλα μαζεμένα. Όλα μαζεμένα. Παρατηρώ τα μηνύματά σας στο 6943-6354-51. Παρατηρώ τις καταγγελίες σας στο 2-10-7-18.000. Εις εκ των ακροατών δεν βγήκε να μου πει για την κατάσταση που επικρατεί στους εθνικούς δρόμους. Εις εκ των ακροατών. Κανένας. Δεν σας πειράζει. Δεν σας ενοχλεί. Δηλαδή, συγγνώμη, πληρώνετε στην Αττική Οδό, πληρώνετε σε όλα τα διόδια της χώρας. Μας έχουν πάρει και το παντελόνι. Δεν σας ενοχλεί. Εγώ πραγματικά μένω άγαλμα, ευρώτητος. Να μην ενοχλεί τον κόσμο, σου λέει και τι να κάνω. Τι να κάνεις. Συνολική αποχή των οδηγών να πληρώνω διόδια. Μία φορά το είδα αυτό. Μία φορά όταν ερχόμουν από Θεσσαλία στην Αθήνα, επειδή τα διόδια είχε πολλή κίνηση και σχεδόν είχαν μπουκάρει τα διόδια όλα και οι 7 ταμιακές μηχανές που μας παίρνουν και το σόβρακο. Δεν σας αρέσει να τα λέμε λαϊκά, πώς θα τα λέμε, εκλεπτισμένα. Ήταν τέτοια η αγανάκτηση των οδηγών που άρχισαν και κορνάραν όλοι και ανάβαν τα φώτα. Τους πάσανε τα νεύρα, καλά τους κάνανε. Ήταν η πρώτη φορά που είδα συνολική αντίδραση των Ελλήνων οδηγών. Αυτό έπρεπε να γίνεται κάθε μέρα. Συνολική αντίδραση των Ελλήνων οδηγών. Όχι, αφήστε τώρα. Δεν κάνω καμιά στάση και καμιά επανάσταση, δεν λέω κάτι παλιό. Κάποτε είχε δημιουργηθεί και επιμένω, διότι είναι η ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Είναι η καθημερινότητά του. Είναι ο θησαυρός του, το υστέρημά του, η κμάδα των δυνάμεών του για να μεγαλώσει τα παιδιά του και την οικογένειά του. Γιατί τα ζούμε κι εμείς. Εμείς δεν είμαστε από άλλο κόσμο ή νομίζετε ότι κονομάμε εκατομμύρια. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη περίεργη στον κόσμο ότι όσοι κάνουν, λέει, τηλεόραση ή ραδιόφωνο, κονομάνε εκατομμύρια. Τι λέτε, ρε. Ελάτε να δείτε τα εκατομμύρια που κονομάμε. Ελάτε να τα δείτε. Που μας πιάνει φρίκη για το τι έρχεται. Πώς θα πληρώσουμε, ρε, με ένα 7-1-8 το πετρέλαιο θέρμανσης. Όταν ακόμα και ένα 2 που ήταν, από 0 το πετρέλαιο θέρμανσης, εγώ έχω ένα νοικιάρικο σπίτι. Δεν έχω δικό μου σπίτι. Δεν αξιώθηκα. Γιατί για να αξιωθείς δικό σπίτι πρέπει να πάρεις ή δάνειο, δηλαδή να βάλεις το κεφάλι στο τορβά, ή να δανειστείς. Ή να έχεις περιουσία. Εγώ δεν έχω περιουσία. Ακίνητη περιουσία. Και νοικιάζω σπίτι. Νοικιάζω σπίτι από το 1985. Που είμαι στην Αθήνα. Ως φοιτητής και αργότερα ως εργαζόμενος. Σας πληροφορώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης πριν από 4 χρόνια είχε 0,75 με 0,80. Και όταν ανέβαινε στο 0,90 ή στο 1, κάναμε Παναγία μου, τι θα. Με ένα, πώς θα ρίξουμε με ένα. Αυτή τη στιγμή θα πληρώσουμε πετρέλαιο θέρμανση 1,8. Λένε ότι θα κάνουν μέτρα. Ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα. Το έχουν βουλώσει γιατί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί αποδείχτηκε η φενάκη, η απάτη
της σημερινής κυβέρνησης. Τα λέω γιατί τα ζω. Και τα ζείτε κι εσείς. Και δεν λέτε κουβέντα. Τσιμουδιά. Είστε άλαλοι. Βοβοί. Σαν το βουβό κινηματογράφο. Σαν του σαρλό είστε. Ένας λαός σαρλό. Το καπέλο και η μαγκούρα σας λείπει. Πώς θα πληρώσουμε φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης? Όταν αυτή η κυβέρνηση, ενώ ξέρει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα, εάν προβάλλαν το αίτημα, θα μπορούσαν να καταργήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτομάτως το πετρέλαιο θα έπεφτε στο 1,20. Στο 1,20 μου πω και 1,10. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο πετρέλαιο θέρμανσης για να τουρτυρίζουμε το χειμώνα. Βλέπω σκουφί, κόκκινη μύτη, κασκόλ και κανένα ξύλο. Αλλά τους ξυλάδες τους βλέπω πολύ δραστήριους τα τελευταία 24 ώρα. Θα ξεκινήσει και από εκεί η σχροκέρδεια. Θα ανεβάσουν και τα ξύλα τώρα. Κατέβαινα δύο δρόμους στην περιοχή που μένω, κάνανε πάρτι ξυλέμποροι. Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Προσέξτε καλά. Σας παρακολουθούμε. Μην τολμήστε να κάνετε ανατιμήσεις στα ξύλα. Ετοιμάζονται για το μεγάλο πάρτι ξυλέμποροι. Δεν έχω κάτι μαζί τους. Για όνομα Θεού. Αλλά υπάρχουν και κάτι κλέφτες. Παναγιά μου σώσε. Παναγιά μου σώσε. Κλεφταράδες. Ξυλέμποροι. Που σου χρεώνουνε το προσάναμα 15 ευρώ. Πάτε καλά. Αν δεν τα πούμε από εδώ για να ακουστούν, από πού θα τα πούμε? Θα καθόμαστε στο σπίτι μας, θα βγαίνουμε στο μπαλκόνι και θα βγάζουμε λόγο και όποιος μας ακούσει? Δεν είναι έτσι δουλειά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η χρησιμότητά τους είναι αυτή. Αυτή. Να περιορίζουν τη δυνατότητα κλοπής του Έλληνα πολίτη. Ξεκίνησαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άσχημα σήμερα. Διότι οι ειδήσεις είναι άσχημες. Δεν τις κάνουμε. Δεν έχουμε εμείς καμιά μαζοχιστική τάση να φορτώνουμε την ειδησιογραφία με κακές ειδήσεις. Μα κάνα υπήρχαν καλές. Δεν υπάρχουν καλές όμως. Στο κέντρο των Αθηνών, στην πρωτεύουσα του πολιτισμού, την Πλάκα, ένα σαράι του Καραγκιόζη που ούτε γάτες δεν έπρεπε να μένουν μέσα και αυτές θα προσβάλλονταν να μένονταν μέσα, τεινάχτηκε στον αέρα όλο το σπίτι. Και δεν είναι το σπίτι, τεινάχτηκε σχεδόν, διαμοιράστηκε η έκρηξη σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Είναι δρόμος που βλέπει στους θύλους του Ολυμπίου Διός. Το σπίτι αυτό ήταν ακατάλληλο και βγαίνουν τώρα ή της πυροσβεστικής και λένε μάλλον βγαίνει ο κύριος Δήμαρχος Αθηναίων. Είναι δική σου ευθύνη. Όπως ευθύνη και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Τι δεν πήγε καλά? Κάποιο πρόβλημα λέει στο φυσικό αέριο. Μα είναι δυνατόν? Πώς δόθηκε το σπίτι αυτό για ενοικίαση? Πώς δόθηκε το σπίτι αυτό για ενοικίαση? Airbnb. Με πόσα λεφτά δόθηκε το σπίτι στους τουρίστες, οι οποίοι φουκαράδες ήταν σε μήνα του μέλητος και αντί να πάνε για να ζήσουν μήνα του μέλητος, θα τους πάει ο παπάς και άλλοι τέσσερις. Και είναι και Αμερικανοί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυστυχία. Θα πάνε έξω, οι συγγενείς θα πούνε στην Ελλάδα, στην Πλάκα, στο κέντρο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Τεινάχτηκε ένα σπίτι στον αέρα από υγραέριο. Μα είναι δυνατόν? Μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης? Γιατί δεν έχει συλληφθεί. Ποιοι είναι οι ηθικοί αυτούργοι? Ο κύριος Δήμαρχος δεν είναι ηθικός αυτούργος? Γιατί δεν συνελήφθη? Γιατί δεν του πέρασαν χειροπέδες? Η κατά τόπους πυροσβεστική υπηρεσία έκανε τους ελέγχους που έπρεπε? Έγιναν οι έλεγχοι? Δούλευε καλά το υγραέριο? Δούλευε καλά η θέρμανση? Δούλευε καλά ο κλιματισμός? Γιατί νοικιάσαν το σπίτι? Το σπίτι ήταν ακαταλληλό? Ποιοι θα πάνε φυλακή? Κανένας. Αυτό είναι ένα κράτος ατιμωρησίας. Και επαναλαμβάνω, είναι στο κέντρο της τουριστικής δραστηριότητας των Αθηνών. Είναι στην Πλάκα. Όλοι οι τουρίστες εκεί πάνε. Στην Πλάκα
στην Ρόδο Αττικού και στη Διονυσίου Αεροπαγή. Τους βλέπω κάθε μέρα, περνάω στο κέντρο. Στη Διονυσίου Αεροπαγή του, στην Πλάκα και απέναντι στους θύλους του Ολυμπίου Διός. Αν εκεί δημιουργούνται προβλήματα και στο Σύνταγμα για να πάνε να ταΐσουν τα Περιστέρια, όσα μείνανε από αυτά που δεν έφαγαν οι λαθρομετανάστες. Η κατάσταση είναι μπάχαλο. Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο. Και δύο βουλευτές και ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τσιάρας, και δύο βουλευτές, ένας βουλευτής μάλλον, θα υπάρξουν κι άλλοι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ο ένας λέει, ποια πείνα, λέει, δεν υπάρχει πείνα στον κόσμο. Είναι σε απεριόριστη διαδρομή η κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού, άρα γι' αυτό, λέει, έχουμε προβλήματα. Άρα πάει καλά το πράγμα. Άρα δεν πεινάει ο κόσμος. Και όποιος θέλει και δεν έχει ένα δεκάρικο να ρίξει βενζίνη, να πάρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απάντηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο άλλος σήμερα, ο κύριος Τσιάρας, ο μικροβιολόγος, τον οποίο τον κάνανε και υπουργό. Α, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Μου λες κάτι. Εκεί στους αμπελόκηπους, σε ένα στενό κοντά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, μου πάνε ότι έχεις νοικιάσει ή έχεις υπό την ιδιοκτησία σου μια υπόγα. Και βλέπανε να κουβαλάνε νύχτα εργάτες, εργατέχνης. Τι έχεις εκεί, γκαλερί? Και γιατί υποκρυπτών, υποκρυπτή κατάσταση? Έχεις γκαλερί στο υπόγειο, τι πουλάς? Αγάλματα? Πού τα βρήκες τα αγάλματα? Τα φτιάχνει η γυναίκα σου? Επαναλαμβάνω, επειδή τίποτα δεν μένει κρυφό. Εκεί στους αμπελόκηπους, κύριε Τσιάρα, μου είπανε ότι έχεις ένα υπόγειο στο οποίο κουβαλάνε εκθέματα, αγάλματα. Τι είναι εκεί? Τι αγοροπολισία έχεις εκεί ανοίξει? Έχεις ανοίξει βιβλία για το υπόγειο? Είναι προσωπικός χώρος, γιατί είσαι και εσύ συλλέκτης. Συλλέκτης αμπιούς, σαν τους Μητσοτάκηδες. Ε, τα σκάβει η γιαγιά τη νύχτα? Τα σκάβει η γιαγιά τη νύχτα? Τα αρχαία? Από τα χωράφια? Και όταν πήγανε και τα εκθέσανε στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων, αποδείχτηκε από μια αρχαιολόγο που κατέγραφε τα αρχαία αντικείμενα, λέει, αυτά είναι κλεμμένα. Αυτά δεν έχουν δηλωθεί στη σκογιά του Τσοδάκη. Αυτά είναι, λέει, κατευθείαν από το χωράφι, όπως λέμε, στην κατσαρόλα. Κατευθείαν. Και λέει η αρχαιολόγος, τι είναι αυτά? Αυτά είναι προϊόν αρχαιοκαμπυλίας. Και λένε οι Μητσοτάκηδες, ξύπνα η γιαγιά τη νύχτα, λέει, και τα σκάβε στο χωράφι και τα βρίσκει. Γιατί να τους πάνε σιδηροδέσμιους, τους κατεπάγγελμαν αρχαιοκάπηλους χώρας. Πήγανε οι Μητσοτάκηδες και τα κάνανε δωρεά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων για να απεκδηθούν, για να την γλιτώσουν, για να μην πάνε φυλακή. Μια ζωή τα ίδια κάνανε. Και ακούω τώρα, επειδή τώρα Μπακογιάννη έχει ξεσαλώσει, σας τα λέω όλα περιεκτικά, δίνω την περιεκτική ατζέντα της ημέρας. Η κυρία Ντόρα λέει, ετοιμάζεται να βγάλει βιβλίο. Τι βιβλίο να γράψει?

Ένα βιβλίο λέει. Και έχει σαλώσει. Τα έχει βάλει με υπουργούς κυβέρνησης που έχουν καβαλήσει, λέει, το καλάμι. Γιατί δεν κατονομάζεις τους υπουργούς κυβέρνησης που έχουν καβαλήσει το καλάμι, κυρία Παγκογιάννη? Ποιοι είναι οι υπουργοί της κυβέρνησης? Και βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: είναι καλή γυναίκα η κυρία Ντόρα. Κακομοίρη, κακομοίρη. Άμα σε πιάσει το στόμα της, εντάξει, πού να κρυφτείς? Ποιοι είναι λοιπόν οι υπουργοί της κυβέρνησης, κυρία Παγκογιάννη, που έχουν καβαλήσει καλάμι? Δεν έχουν ονοματεπώνυμο. Θα τα γράψεις στην αυτοβιογραφία σου? Περιμένουμε. Περιμένουμε. Επίσης, αυτοί που ξέρουν το πολιτικό παρασκήνιο είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι η κυρία Μπακογιάννη τάχει με τον αδερφό της. Είναι σκοτωμένη. Σκοτωμένη, όπως σας το λέω. Καλημέρα, δεν λένε. Αυτά θα τα γράψεις, κυρία Μπακογιάννη, στην αυτοβιογραφία σου για το πώς εκλέκτηκε ο Κούλης μέσω της Vodafone, αρχηγός της Δημοκρατίας, και σε υποσκέλισε. Θα γράψεις τα απομνημονεύματά σου για το πόσο Σαμαράς σε δεύτερο υποσκέλισε όταν έγιναν οι εσωτερικές εκλογές και αναγκάστηκες να φτιάξεις κόμμα και πήρες το Μαρκο Γιαννάκη, το δικηγόρο των εμπόρων ναρκωτικών, και στην πλάτη του φέρνει την υπόθεση Ξεκουκουλωτάκη ο κ. Μαρκο Γιαννάκης. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Έναν που τον είχε καταγγείλει και τον βρήκανε σε μια γράνα στη Μεγάλη Βρετανία, Σκωτία, πάνω στην Ουαλία. Το δημοσιογράφο Ξεκουκουλωτάκη, χογραφού στο Μαρκο Γιαννάκη, που έβριζε τους εισαγγελείς για την κυβέρνηση. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα, είμαι σαν την Καμήλα. Σαν την Καμήλα και χειρότερος. Θα φτιάξει, λέει, και θα εκδώσει βιβλίο η κυρία Μπακογιάννη, όπου όσο νούπο έρχεται το βιβλίο της. Να περάσετε όλοι από τους εκδοτικούς οίκους, να το πάρετε, να το αγοράσετε. Να τους κάνετε πιο πλούσιους. Όπως έκανε βιβλίο και ο Τσίπρας. Η Ιθάκη. Ποια Ιθάκη, ρε? Ποια Ιθάκη, ρε? Ούτε στη Λούτσα δεν σε στέλνουμε. Ούτε στη Λούτσα, ρε. Μην αλλάξω το λού με το που και πω τίποτα άλλο. Ούτε στη Λούτσα δεν είσαι άξιος να γράψεις βιβλίο για την Ιθάκη. Για πες, αλεύρι, ο Ιάσον Πιπίνη σε γυρεύει. Είδες τι γράψει το στην εφημερίδα? Σουλάτσαραν οι μαδούροι στην Ελλάδα. Τι σου φέρνανε, κύριε Τσίπρα, μπικικίνια? Πόσες φορές ήρθε το αεροπλάνο στο Βενιζέλο από τη Βενεζουέλα? Τι φέρνανε, κουφέτα, καραμελίτσες του φαρμακείου? Ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Τσίπρα και υπουργοί της, σαν τον λαλίστα τον Γεωργιάδη, τον έχω καλέσει 10 φορές να βγει εδώ να μιλήσουμε για την υγεία, και κρύβεται, κρύβεται. Που τώρα μυρίζει μπαρούτι. Λένε για τον Τσίπρα ότι τα αεροπλάνα που ερχόντουσαν και προσγειώνονταν από τη Βενεζουέλα στο Βενιζέλο ήταν γεμάτα τίγκα στο χαρτονόμισμα. Και όχι έμεσα, άμεσα τον κατηγορούν ότι χρηματιζόταν το Μαδούρο. Έτσι είναι, κύριε Τσίπρα? Έτσι ζεις τόσα χρόνια? Έτσι πλήρωνες τον νικιάρικο κάτω στο Σούνιο? Δεν μας τα λένε καθόλου καλά όλοι τους. Μια τεράστια μαφία εξαπλώνεται γύρω και εντός του κλεινού Νάστεως, αλλά και όλη της ελληνικής περιφέρειας. Έρχεται κατοχική φυσιογνωμία στην ελληνική οικονομία. Έρχεται ένας χειμώνας βαρύς και δύσκολος. Συγγνώμη που τα υπενθυμίζω, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Το 1942, ο κατοχικός χειμώνας του 1942 βρήκε την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, στην απόλυτη πείνα, στη φτώχεια. Μαζεύαν τους νεκρούς από τους δρόμους με τα καρότσια. Για όσους έχουν δει τα παλιά ντοκιμαντέρ ή για όσους έζησαν να ακούσουν τους πατεράδες τους. Εμένα τον πατέρα μου τον εβάζανε γιατί είχε ανάγκη ο καημένος 15 χρόνια.

χρόνο 14, 13, 12 να μαζεύει τζιτζίκια από τις ελιές και να του δίνουν μια δεκάρα. Οι μαυραγωρίτες το κάνουν αυτό για να ταλαιπωρήσουν τα παιδιά της κατοχής. Είχανε ψύχωση. Όταν βγαίναν έξω να πάνε έξω μια βόλτα, ψωμί πήρες, ψωμί πήρες, ψωμί πήρες, το ψωμί. Τους έμεινε το μετατραυματικό άγχος του ψωμιού. Δεν άφηνε κανένας. Είχα παρατηρήσει από όλους τους κατοχικούς πατεράδες μας και συγγενείς μας της γενιάς του 35 και του 43 που γεννήθηκαν αυτή τη οκταετία, 35-43, όταν τους έβαζες, πηγαίναμε να φάμε στο κυριακάτικο τραπέζι, δεν άφηναν μπουκιά. Το γλύφαν το πιάτο, γιατί είχαν το κατοχικό σύνδρομο, το μετακατοχικό σύνδρομο. Κυρίες και κύριοι, έχετε πείνα. Πείνα και των γονέων. Θα έχουμε άσχημη κατάληξη με αυτήν την ιστορία, διότι είναι τέτοιο το στρίμωγμα νέων ανθρώπων, οικογενειών και πολυμελών οικογενειακών συνάξεων, που δυστυχώς θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη διαβίωση του 70% του ελληνικού λαού. Το υπόλοιπο 20% είναι βολεμένο, το υπόλοιπο 5% ζει από μαύρο και κλεμμένο χρήμα. Είναι λαμόγια. Μένει άλλο ένα 5% αδιάφορο. Έχετε ένας πολύ δύσκολος μετακατοχικός χειμώνας και δεν υπερβάλλω. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Να είστε λοιπόν προετοιμασμένοι. Και μιας και μιλάμε για τα παλιά χρόνια, θα ήθελα να ακούσουμε ένα πολύ καλό τραγούδι, γιατί σήμερα έχουμε και καλή μουσική. Είναι προσωπική επιλογή των λαϊκών τραγουδιών. Εγώ μόνο λαϊκά ακούω. Δεν ακούω ξένα. Πολύ λίγα. Πολύ λίγα ξένα. Αυτή η εκπομπή είναι λαϊκή εκπομπή. Είμαι ένα κορμί χαμένο. Φιερώνεται σε αυτούς εκεί τους ταυλαδόρους του Μαξίμου. Το ερμήνευσε για πρώτη φορά σε μουσική ποιον άλλον, του Απόστολου Καλδάρα και Κώστα Βίρβου. Αρχικά ερμηνεύτηκε από το Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά έγινε γνωστό από μια μεγάλη φωνή, ένα μεγάλο λαρίγκι της ελληνικής λαϊκής μουσικής, το οποίο παρέμεινε και άγνωστο στο ευρύ κοινό, τον Ανδρέα Ζακυνθινάκη. Και είναι κομματάρα. Σηκωθείτε λοιπόν όσοι είστε άντρες, γιατί πολλούς σμυρδούλιδες βλέπω τελευταία γύρω-γύρω να με περιτριγυρίζουν, και χορέψτε μια ζεμπεκιά.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τόρια φωνή της αλήθειας. Έχασα την όρασή μου για 2 δευτερά όταν είδα αυτό που μου στείλε πριν από λίγο ένας φίλος από τη Γερμανία. 953,54 ευρώ με τιμή 2,489 η τιμή του ντίζελ στη Γερμανία. Πλήρωσε 953 ευρώ. Προφανώς ο άνθρωπος για να ρίξει πετρέλαιο. Δεν ξέρω αν είναι το ντίζελ της θέρμανσης ή το ντίζελ κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα με αυτό τον καραγκιόζη, το βλάκα, δεν υπάρχει πιο βλάκας και πιο φασίστας πρόεδρος, πρωθυπουργός της Γερμανίας, ο Μέρτσα. Αυτό το υποκείμενο, αυτό το σκουλίκι της Ευρώπης, ο οποίος δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, έχει φτάσει, κυρίες και κύριοι, τη γερμανική οικονομία στο απόλυτο μηδέν. 2,489 το ντίζελ. Και μου λέει ο φίλος, έρχεται και εδώ. Σαφώς έρχεται και εδώ. Πάμε για 2,5, αδερφέ. Δεν μας σώζει τίποτα. Πολλοί λίγοι έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Διόδια, σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, βενζίνη, καύσιμα, ενέργεια. Είναι του κυρίου Μητσοτάκη, οι βρωμοδουλειές, που έκλεισε σχεδόν όλες τις λιγνητικές μονάδες της χώρας, τσάκισε τον κόσμο. Πού είναι η πράσινη ενέργεια? Πού είναι οι ανεμογεννήτριες? Πού είναι τα φωτοβολταϊκά, ρε, που τα έχεις δώσει όλα τα τσατσιλίκια? Του σγουμένου, του σκυφτούλη, του γεραπετρίτη, του τεμένα δάκια, του γαμπρού της Περιστέρος, που έχει πάρει όλη την εργολαβία στην Ελλάδα και μας έχει βάλει τα διόδια που έπρεπε να γκρεμιστούν σε μια νύχτα. Αν υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα, έπρεπε να πάρουν τις μπουλντόζες και να γκρεμίσουνε ό,τι διόδιο υπάρχει στη χώρα. Αλλά ο Έλληνας πολίτης είναι αγιάς. Εμείς θα έπρεπε να το έχουμε κάνει αυτό. Και έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Και το ένομο συμφέρον να το κάνουμε. Αλλά κοιμόμαστε στον ύπνο του δικαίου. Πάμε σαν τα βόδια. Τα έχετε δει τα βόδια? Τα έχετε δει τα πρόβατα? Το ένα πίσω από το άλλο. Τσουκου τα διόδια. Και κόβουνε. Χαρίσανε την Αττική Οδό για ένα κομμάτι ψωμί. Ουδείς. Δεν μιλάει κανένας. Αφήστε τις δικαιολογίες. Οι Γερμανοί έχουν βιωτικό επίπεδο και μπούρδες. 2,5 ευρώ το ντίζελ. Τι λέτε, ρε. Πάτε καλά. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι η Ελλάδα είναι 10 φορές κάτω από το βιωτικό επίπεδο των Γερμανών πολιτών και πληρώνει σχεδόν την ίδια τιμή και στον ντίζελ και στη βενζίνη. Ποιος θα λύσει τα θέματα αυτά? Η κυβέρνηση των σκυφτούλιδων? Η κυβέρνηση των αγιάδων? Των τουρκοπροσκυνημένων? Αυτά να γράψετε, κυρία Μπακογιάννη, στην αυτοβιογραφία σας. Την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να διαβάσουμε ή τις ανοησίες του φίλου σας Μιχάλη Χρυσογοίδη, του σόγαμπρου της οικογένειας, Σογαμπριλίκη, ο τυχοδιώκτης, ο αριβίστας, ο Κομωδινάκιας. Τι νομίσατε, βγήκα σήμερα για να πω τραλαλά τραλαλό? Όχι. Όσο το μικρόφωνο αυτό υπάρχει και είναι ελεύθερο και όσο είμαι εδώ, αυτά θα λέω. Σε όποια να αρέσει. Σε όποια δεν αρέσει, τη βόλτα του. Επόμενο τραγούδι. Χάρης Αλεξίου. Η Διαθήκη. Αυτό κι αν είναι κομμάτι. Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος. Στίχη από τον εξαιρετικό Έλληνα ποιητή Μάνο Ελευθερίου. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους αυτούς που θέλουν να αρπάξουν τα λεφτά από το Μαζονάκι. Λέτε δεν τα ξέρουμε? Πού είναι τα 500 χιλιάρικα του χρηματοκιβωτίου, ρε? Στον άνθρωπο που έκανε αγαθοργίες. Πού είναι? Τα κρύψατε? Ακόμα να ξεσφραγίσετε το χρηματοκιβώτιο.
σημουδιά από κανέναν. Ή τα πήρατε σαν την άλλη τη βρωμοδουλειά που είχατε κάνει, που μπήκατε στο σπίτι του μαφιόζου Παπαχρήστου και σκάψατε τους τοίχους και πήρατε 15 εκατομμύρια. Κλέφτες, εκλέφτες.

0: Κυρίες και κύριοι, σαν και σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου του 1989, με βρίσκει σε ένα ιατρείο στην Οδό Λυκαβητού. Ήμουν με τη μητέρα μου και είχαμε πάει σε έναν ενδοκρινολόγο για να κοιτάξει το θυροειδή της. Ξαφνικά ακούω, βλέπω μάλλον το γιατρό, να πετάγεται πάνω από το γραφείο του και να λέει συγγνώμη, δεν είμαι καλά. Του λέμε γιατρέ μας, τι έπαθες? Ο γιατρός που εξέταζε τη μάνα μου. Λέει συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Σκότωσαν ένα φίλο μου. Γιατρέ, ποιος είναι ο φίλος σας? Ο Παύλος Μπακογιάννης. Ήταν ο γιατρός που είχε βάλει και βουλευτής στις Κυκλάδες. Μου διαφεύγει το όνομά του. Ήταν επιστήδιος φίλος του Παύλου Μπακογιάννη. 26 Σεπτεμβρίου 1989, και εδώ αρχίζουν τα πυκνά μυστήρια της οικογένειας Μητσοτάκη. Να ξέρετε ότι σε αυτή την υπόθεση είμαι στα δικαστήρια με την κυρία Μπακογιάννη. Πρωτοδίκως καταδικάστηκα για σκοπατική της φήμηση. Υπάρχει και το εφετείο βεβαίως. Το τι ισχυριστήκαμε εμείς και τι ισχυριζόταν η κυρία Μπακογιάννη, αυτό είναι στη δικογραφία. Εμείς είχαμε εκφράσει προβληματισμούς για το πώς, με ποιο τρόπο και από ποιους δολοφονήθηκε ο γαμπρός του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τη 17 Νοέμβρη. Ισχυριζόμασταν εν ολίγης ότι αυτή η δολοφονία δεν ήταν του Κουφοντίνα. Ήταν και του Κουφοντίνα. Απλώς ισχυριζόμασταν και για πολλά άλλα ακόμα, αυτά θα κριθούν στο εφετείο βεβαίως, ότι η 26η Σεπτεμβρίου του 1989 ήταν μια τεράστια ήττα του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου, αλλά και του ίδιου του τότε Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης συνασπισμού με την αριστερά και το Φλωράκι. Ήταν ήττα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, γιατί δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τη δολοφονία ενός μετριοπαθούς στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, κεντροδεξιού στελέχους, που βεβαίως, σαν δημοσιογράφος, είχε και αυτός τις πηγές του. Σαν δημοσιογράφος συμμετείχε στις 24 ώρες του Κοσκοτά. Σαν δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα μεγάλο περιοδικό του Κοσκοτά από τις εκδοτικές επιχειρήσεις Γραμμή ΑΕ. Ήταν ο Παύλος Μπακογιάννης, ο γαμπρός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αυτός που ασχολήθηκε εκτενώς, εκτός από μας. Εμείς δουλέψαμε σε μια παράλληλη έρευνα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει το εφετείο και το τι θα υποθεί στην ακροαματική διαδικασία. Έχουμε γράψει και πολλά κομμάτια στην εφημερίδα μας, στο Μαγελιό. Δεν θα πάψω να υποστηρίζω, διαβάζοντας και το βιβλίο ενός αστυνομικού, ο οποίος είχε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για εκείνη τη μέρα, για την 26η Σεπτεμβρίου του 1989, για το αν υπήρχαν τρίτα πρόσωπα στη σκηνή εγκλήματος εκτός από τον Κουφοντίνα και τον 17 Νοέμβρη. Εμείς ισχυριζόμαστε, και θα το ισχυριστούμε και στο εφετείο, ότι εκτός από τον Κουφοντίνα και το ασκέρι της 17 Νοέμβρη, που πρέπει να δούμε και ποια ήταν η 17 Νοέμβρη, έτσι. 17 Νοέμβρη δεν ήταν αυτή που δικάστηκε στις πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, που την είχαν διαμορφώσει σε δικαστική αίθουσα. Και απαγόρευσαν, γιατί απαγόρευσαν, τη ζωντανή μετάδοση της δίκης. Ποιοι σκιάζονταν? Ο Κουφοντίνας, ο Ξηρός, οι οικογένειες και οι δυναστείες ή η ίδια τότε κυβέρνηση, για να ακουστούν όλα όσα υπόθηκαν στη δίκη της 17 Νοέμβρη, η οποία έγινε χωρίς ζωντανή μετάδοση. Γιατί ένα χρόνο νωρίτερα, από το 1989, η δίκη του ειδικού δικαστηρίου, στο οποίο κάθονταν ως κατηγορούμενοι με πρόεδρο τον Μακαρίτη Κόκκινο, κομματόσκυλο της Νέας Δημοκρατίας που δίκασε τον Ανδρέα Πανδρέου, που κατέθεσε εκεί ο Κοσκοτάς, που κατέθεσαν εκεί και άλλοι μάρτυρες, που κατέθεσε ο Μένιος Κουτσόγεργας, απολογήθηκε ουσιαστικά ως κατηγορούμενος, γιατί προβλήθηκε στη ζωντανή μετάδοση και η δίκη για 17 Νοέμβρη 15 χρόνια αργότερα δεν προβλήθηκε ζωντανά. Αυτός που ασχολήθηκε, ατυχέστατα για μένα, ατυχέστατα, με την υπόθεση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, με πολύ ισχυρές σχέσεις με την Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν ο διευθυντής της Καθημερινής, ο κ. Παχυλάς. Η έρευνά του ήταν ατυχής για μένα. Είχε πολλά κενά και πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Ειδικά στην υπόθεση του Παύλου Μπακογιάννη. Θεός συγχωρέστε. Ήτανε έξω καρδιά ως άνθρωπος. Τον είχα γνωρίσει μια φορά, τον είχα δει. Έξω καρδιά ως άνθρωπος. Ήταν λαϊκός τύπος. Καταγόταν από μια μικροαστική οικογένεια του Καρπενησίου. Ο πατέρας του ήταν παπάς. Η μάνα του νοικοκυρούλα. Καλή γυναίκα. Και έχει και έναν αδερφό, ο οποίος ζει. Τον ηθοποιό Νίκο Μπακογιάννη. Ο οποίος τότε είχε βγει και είχε πει διάφορα περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα. Στην υπόθεση της δολοφονίας Παύλου Μπακογιάννη, αυτός που είχε ανοίξει το στόμα του και είχε αφήσει εχμές για την οικογένεια Μητσοτάκη, ήταν ο Μακαρίτης πατέρας του πρωθυπουργικού ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο πατέρας του. Ένας εγκάρδιος τύπος, ένας πολύ φιλότιμος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Ο Μακαρίτης Δημητριάδης, ο οποίος πέθανε νωρίς από καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες του μέρες στον Άγιο Σάββα και έφυγε αφήνοντας φοβερά ερωτήματα για την οικογένεια Μητσοτάκη. Ο Παπαχελάς λοιπόν, που ασχολήθηκε περιστατωμένα αλλά με ατυχή τρόπο, είχε κάνει ένα ρεπορτάζ από το αρχείο μας για τη δολοφονία του γαμπρού των Μητσοτάκηδων. Ακούστε το.
1: Τα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα μπαίνει σε μια χρονιά πολιτικής έντασης και μεγάλης πόλωσης. Το σκάνδαλο Κοσκοτά δηλητηριάζει την πολιτική ζωή και ο κόσμος φανατίζεται. Οι εκλογές δίνουν την πρώτη θέση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι την αυτοδυναμία. Με τη μεσολάβηση του Παύλου Μπακογιάννη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκθεσε σε συνεννόηση με τον Χαρίλαο Φλωράκη και τον Λεωνίδα Κύρκο και σχηματίζουν την προσωρινή κυβέρνηση Τζανετάκη σε μια ιστορική συμμαχία δεξιάς και αριστεράς. Η 17 Νοέμβρη εκμεταλλεύεται το χάος και την ένταση και επιτίθεται σε βουλευτές και εισαγγελείς.
2: Το περίστροφο, στραμμένο στα πόδια του, εκπυσοκρότησε τρεις φορές.
3: 2,5 ώρες αργότερα, στις 10.30 το πρωί, ο εισαγγελέας Κώστας Ανδρουλιδάκης εισήχθη στο χειρουργείο του Ευαγγελισμού. Έγινε επίθεση εναντίον του εισαγγελέα του κ. Παναγιώτη Τασουλέα.
4: Πυροβόλησε τον εισαγγελέα στα πόδια 2 ή 3 φορές. Έχει μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο, είναι εκτός κινδύνου.
2: Άφησε να πει του προκήρυξη.
4: Ναι, η 17 Νοέμβρη.
1: Η κυβέρνηση Ανετάκη ετοιμάζεται να στήσει ειδική εξεταστική επιτροπή για να στείλει τον Ανδρέα Παπανδρέου και κορυφαίους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ στο ειδικό δικαστήριο. Μια μέρα πριν την ψηφοφορία συμβαίνει κάτι πραγματικά αναπάντεχο.
2: Λίγο πριν τις 8 το πρωί, ο Παύλος Μπακογιάννης κατέβηκε από το αυτοκίνητό του στη διασταύρωση Σόλωνος και Ομήρου. Προχώρησε μόνος μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ομήρου 35, όπου στο δεύτερο όροφο βρίσκεται το γραφείο του. Δρασκέλισε την είσοδο της πολυκατοικίας και μισό μέτρο πριν φτάσει στην πόρτα του ασανσέρ, το χαμόγελο του έσβησε μπροστά στην γκάνη του πιστολιού που τον σημάδευε. Οι 5 πυροβολισμοί ήχησαν σαν γκαλονιές μέσα στην πολυκατοικία. Ο Παύλος Μπακογιάννης έπεφτε θανάσιμα τραυματισμένος στο πάτωμα της εισόδου. Από την είσοδο βγήκαν οι 3 δράστες και ανηφόρησαν την Ομήρου σαν να μην συνέβαινε τίποτα.
1: Ο Παύλος Μπακογιάννης είναι παντρεμένος με την κόρη του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την τώρα Μπακογιάννη. Ο Μητσοτάκης μαθαίνει τα δυσάρεστα νέα.
5: Και ένα πρωί, την ώρα που είμαστε στην Κλειφάδα, έρχεται ο Πανούσος ταραγμένος και μου λέει: χτυπήσανε τον Παύλο. Φύγαμε σαν τρελοί, Πήγαμε στο νοσοκομείο και από εκεί πέρα τη συνέχεια την ξέρεις. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Υπήρχαν πληροφορίες ότι πρέπει να φυλασσόμαστε. Η οικογένεια δική μου ολόκληρη. Και ο Παύλος ο Μπακογιάννης είχε φρουρά. Αλλά δεν είχαμε ποτέ υποθέσει, εγώ ειδικά για τον Παύλο, δεν είχα ποτέ υποθέσει ότι μπορεί να γίνει κάτι. Διότι ο Παύλος ήταν κατεξοχήν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος ήταν υπέρ της συνεννόησης, υπέρ μιας πολιτικής ήπιας, πολύ κοντά στην αριστερά. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος δεν μπορούσε να ήταν στόχος, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορούσε να ήταν στόχος.
1: Η 17 Νοέμβρη αναλαμβάνει την ευθύνη της δολοφονίας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κάνει μια ιστορική παρέμβαση στη Βουλή.
6: Είναι μια πολιτική δολοφονία που προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα δολοφονιών που προηγήθηκαν. Αποτελεί σκληρό πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία και αποτελεί δεινή δοκιμασία για μένα και την οικογένειά μου. Πρέπει όμως αυτή την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας να σταθούμε όλοι μας όρθιοι, να προστατέψουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Σε ό,τι με αφορά, εγώ μια ευχή έχω να εκφράσω. Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο.
5: Και έγινε η γνωστή συνεδρία της Βουλής, η οποία έδωσε την ευκαιρία να πούμε την απλή κουβέντα ότι ναι, είναι ένα βαρύ έγκλημα, είναι πολιτικό έγκλημα, είναι ένα μεγάλο πλήγμα, πλην όμως πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, πρέπει να προστατεύσουμε την ομαλότητα στον τόπο. Και νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη στιγμή, για μένα ήταν μια δύσκολη στιγμή, αλλά νομίζω ότι ανταποκρίθηκα στις επιταγές της στιγμής εκείνης. Ήταν δύσκολη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολη, χωρίς αμφιβολία.
1: Η σωρός του Παύλου Μπακογιάννη εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη της Αθήνας και η κηδεία του γίνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Καρπενήσι.

0: εκεί παίρνετε προσωπικά πια για την εισαγωγή της 17 Νοεμβρίου, έτσι, ναι.
1: Προσωπικά την είχα πάρει από φροντίδα, Άλεξ. Από τώρα που είχαν κάνει απόπειρα εναντίον μου στην Κατεχάκη, απόπειρα στη Μυτιλίνη. Είχαν κάνει απόπειρες εναντίον των υπουργών, εναντίον του Παλαιοκρασά επανειλημμένος. Προσωπικά την είχα πάρει από πολλού. Εγώ ήξερα ότι εμείς θα είμαστε στόχος της 17η Νοέμβρη. Και ήξερα και πολύ περισσότερα πράγματα για τη 17η Νοέμβρη. Και για τους πίσω ισταμένους. Πράγμα το οποίο δεν θεωρούνται και σήμερα να πω. Και λέμε κάποτε θα τα μάθει ο κόσμος.
2: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όλη σου τη ζωή έπινες. Ξενυχτούσες, γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος. Για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόρστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ ακληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπιο κάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει Ρίχτερ στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το ποιού σου?
1: Μια χαρά.
0: Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμμια σβαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται κάπου φόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνο αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Και καλό κόκο θα πάρω τα μέτρα μου.